0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί, ενώ μέρος της σκεπής κατέρευσε. Η πυρκαγιά, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, περιορίστηκε εντός του κτιρίου, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί σε εξωτερικούς χώρους, ενώ δεν υπήρξε αναφορά για εγκλωβισμένους. Παράλληλα, στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Αθηνών για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ στην επιχείρηση παρήχαν συνδρομή εθελοντές, καθώς και υδροφόρες των Δήμων Αθηναίων, ζωγράφου και παπάγου χολαργού. Σφοδρή επίθεση κατά των ΗΠΑ εξαπέλυσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε τη Συμφωνία Κατάβασης του Πυρός και τον Χάρτη των ΗΠΑ με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των τελευταίων 24 ωρών. Νωρίτερα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την έναρξη νέου κύματος στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με ανάρτηση της σχετικής διοίκησης των ΗΠΑ. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο κύμα Αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν και την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών του ορμούς. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,75%, φτάνοντας στα 78,86 δολάρια ανά βαρέλι. Το Αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 3,65%, φτάνοντας στα 74,02 δολάρια ανά βαρέλι. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Κελκής, ενώ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και 31 Αυγούστου. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το απόγευμα στο δάσος του Φοντανεμπελό, περίπου 60 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Παρισιού. Η φωτιά έχει κάψει δεκάδες στρέμματα. Ο απολογισμός των θυμάτων της πυρκαγιάς, η οποία έπληξε την περασμένη εβδομάδα τη Νότια Ισπανία, έγινε ακόμα βαρύτερος, έφτασε στους 13 νεκρούς μετά το θάνατο 93χρονης από τη Βρετανία, η οποία είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο στην Αλμερία, ανακοίνωσε η τοπική κυβέρνηση της Ανδαλουσίας. Και ο καιρός γενικά εθεροστατική με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τον Μάκη Τσαρούχα. Σφοδρή επίθεση κατά των ΗΠΑ εξαπέλυσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυση του πυρός και τον χάρτη των ΗΠΑ με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των τελευταίων 24 ωρών. Η Τεχεράν ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν υποδομές μεταφορών, εμπορικά πλοία, φορτηγά πλοία και αεροπορικές εγκαταστάσεις του Ιράν, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες αυτές κατάφορη παραβίαση του χάρτη του ΟΗΕ και κάνοντας λόγο για σοβαρά εγκλήματα πολέμου. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών επέκρινε και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, κατηγορώντας τον ότι τηρεί προκατειλημμένη στάση υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την έναρξη νέου κύματος στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν σύμφωνα με ανάρτηση της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα, οι φορείς της Επανάστασης του Ιράν άνοιξαν πύρη κατά εμπορικού πλοίου που έπλεε στα Στενάτου Ορμούς, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο πηγές του Αμερικανικού στρατού. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη κατέριψαν έναν Ιρανικό πύραυλο κρούς καθώς και ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν και την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,75% φτάνοντας στα $78,86 ανά βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 3,65% φτάνοντας τα $74,2 ανά βαρέλι. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί, ενώ μέρος της σκεπής κατέρευσε. Η πυρκαγιά, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, περιορίστηκε εντός του κτιρίου, προκαλώντας σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες εκτεταμένες καταστροφές, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί σε εξωτερικούς χώρους, ενώ δεν υπήρξε αναφορά για εγκλωβισμένους. Παράλληλα, στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Αθηνών για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ στην επιχείρηση παρήχαν συνδρομή εθελοντές, καθώς και οι υδροφόρες των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου Χολαργού. Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά που είχε σημειωθεί στον Ασπρόπυργο. Συνολικά είχαν τραυματιστεί 11 άνθρωποι, εκ των οποίων 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Οι 2 είναι στο ΚΑΤ, ενώ ο 3ος νοσηλεύεται στο Γιώργιος Γεννηματάς. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Κιλκής, ενώ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται για αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Στη σύλληψη του κυβερνήτη ενός πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλευσε στα Κουφονήσια, χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια, προχώρησαν στελέχη του λιμενικού σώματος. Η εισαγγελία Νάξου διέταξε την απομάκρυση της φορτηγίδας από την παραλία, αλλά και τη σύλληψη του κυβερνήτη της στα πλαίσια του αυτοφόρου. Στο Λιμεναρχείο Νάξου διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:46 τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της ΚΟ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημίες ή τραυματίες. Πρεμιέρα σήμερα για θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και 31 Αυγούστου. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η επιδρομή με ντρόουν των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων κοντά στη Σταυρούπολη, στη νοτιοδυτική Ρωσία, προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη, χωρίς θύματα έως αυτή τη στιγμή, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης. Σε εξέλιξη, μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το απόγευμα στο δάσος του Φοντενεμπλό, περίπου 60 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Παρισιού. Η φωτιά έχει κάψει δεκάδες στρέμματα. Και ο καιρός γενικά έθεσε στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Αθήνα 984.

0: Αγαπητοί φίλοι, καλή σας μέρα. Ο καθαρός ήχος του ιστορικού Αθήνα 984 και σήμερα Λάμπρος Παπαδής. Γεια σου Λάμπρο, θα μας συντροφεύσει. Καλημέρα, θα μας συντροφεύσει εδώ στην ανάλυση των θεμάτων της επικαιρότητας. Από πού να ξεκινήσουμε, από την εσωτερική επικαιρότητα. Μία μεγάλη διαμάχη, ας πάμε εκεί κατευθείαν, πολιτική διαμάχη υπήρξε γύρω από τις, με αφορμή τις συλλήψεις που έγιναν για την δυσόδη υπόθεση της δολοφονίας εκεί στην περιοχή της δικιάς σας, κυρία της Νέστορα, της άτυχης γυναίκας, και μετά από 16 χρόνια για τα εντάλματα για την υπόθεση της Μαρφίνας. Ξεκινήσουμε από εκεί. Γενικά τι ανάγνωση κάνεις για τις δύο υποθέσεις, αλλά εγώ θέλω να βάλω μετά και μια άλλη διάσταση, ότι κατά καιρούς όταν πλησιάζουν εκλογές όλο ακούμε πόλεμο απέναντι στην τρομοκρατία. Η υπόθεση Μαρφίνα έχει πάει και έχει έρθει τρεις φορές, θυμίζω. Μάλιστα κάποια στιγμή υπήρξε και ένα περιστατικό με ένα USB, λέει, σε ένα παγκάκι που έδινε πληροφορίες στο USB, μίλαγε, δεν ξέρω. Αλλά δεν βγάλαν τίποτα αυτές οι υποθέσεις, τώρα ξαναεπανέρχεται. Τι ανάγνωση κάνεις γενικά?
1: Αρχικά τις προηγούμενες μέρες είχαμε και την κηδεία στην Κοζάνη της αίτησης της μητέρας της κυρίας Νέστορα. Πλήθος κόσμου, πρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, οι οποίοι θέλησαν να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους και να καταδικάσουν την παρουσία τους αυτή την εγκληματική πράξη σε κάθε περίπτωση. Συλλήψεις οι οποίες προέκυψαν τις επόμενες 48 ώρες που ακολούθησαν τις προηγούμενες μέρες σε σχέση με αυτή την τρομοκρατική εγκληματική ενέργεια. Παραμένει η αξιολόγηση των αρχών για το ποια ήταν όντως τα κίνητρα. Είχαμε κάποιες συλλήψεις και παραμένουμε και αναμένουμε να δούμε ποιο είναι το αξιολογικό κριτήριο και τι υπάρχει σε επίπεδο στοιχείων και τι μπορεί να δει στη δημοσιότητα πάνω σε αυτό. Θέλει η κυβέρνηση να δώσει μια πολιτική χρειά σε όλη αυτή την εγκληματική δραστηριότητα, με τον τρόπο που ήρθε και την απώλεια της ζωής και φυσικά και την επίθεση με τον τρόπο που επιλήθηκε. Δεν νομίζω ότι αυτό όμως από τα τωρινά στοιχεία μέχρι τώρα φαίνεται να έχει κάποια πολιτική χρειά, άσχετος αν η κυβέρνηση θέλει να το εκμεταλλευτεί αυτό και να δώσει έτσι μια δόση και η βία αριστερής τρομοκρατίας πάνω σε αυτό. Η βία και η τρομοκρατία από όποια προέρχεται, όποια ιδεολογία και να έχει, είναι καταδικαστήρια και δεν ανήκει σε καμιά δημοκρατική κοινωνία. Τώρα για την υπόθεση της Μαρφίν. Πραγματικά θα πρέπει να απορρίσουμε γιατί ολιγόρησε όλα τα χρόνια η ελληνική πολιτεία. Γιατί ολιγόρησε πραγματικά η ελληνική πολιτεία και φυσικά να θέσουμε και αν θέλει και το κομμάτι που έχει να κάνει, Βασίλη μου, με την προστασία όχι μόνο των εργασιακών δικαιωμάτων, αλλά και της ανθρώπινης ζωής. Εκείνο το διάστημα θυμάσαι πάρα πολύ καλά και εσύ, ήταν η ανάστατη η Αθήνα, η χώρα έπαιζε σε ένα δυσόδηση οικονομικό πλαίσιο, έκανε πάρα πολλές συγκεντρώσεις, πάρα πολλές πορείες διαμαρτυρίας. Υπήρχε μια κριτική κατάσταση, να μπορώ να το πω έτσι, στο κέντρο της Αθήνας. Δεν ερήμησε καμία διοίκηση, καμία εργοδοσία να προβλέψει ένα κίνδυνο που είναι καταδικαστία η επίθεση στη Μαρφή και ο τρόπος που έγινε από εκείνα τα στοιχεία τότε, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται η ελληνική πολιτεία ενεργοποίησε τα τέρματα τώρα και συνελήφθησαν κάποιοι εξ αυτού. Δεν σκέφτηκε τότε η ελληνική εργοδοσία, το οποίο λέγεται Σώμα Επιτρόπου Εργασία, ότι θα πρέπει οι εργαζόμενοι να εγκαταλείψουν το κτίριο εκείνο που

0: ανάγονται και σε άλλα, στα επίπεδα της ιατρικής, δηλαδή αν ακολουθήσει αυτή τη μορφή πάλι, ας το πω έτσι. Καταρχάς, αν γυρίσουμε και στο παρελθόν των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα, νομίζω ότι δεν βρέθηκαν πρόσωπα τα οποία να καλύπτουν, αν θέλεις ιδεολογικοπολιτικά, όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία κατά το παρελθόν είχαν προκαλέσει ποταμούς αίματος σε αυτόν τον τόπο. Τώρα, όμως, την ίδια ώρα που το λέω αυτό, Λάμπρο Παπαδί, θέλω να βάζω και να θυμίζω μερικές περιπτώσεις ότι εγώ δεν θέλω την όποια διελεύκανση υποθέσεων τρομοκρατίας να μπαίνουν αυτές οι υποθέσεις υπό το πρίσμα των πολιτικών σκοπιμοτήτων. Θυμάσαι όταν έγινε η πολύ μεγάλη έκρηξη, κόντεψε να γκρεμιστεί πολυκατοικία στην Κηφισίας πριν από 2-2,5 χρόνια. Είχε βρεθεί ένα αποτύπωμα σε ένα κινητό αντικείμενο, είχαν συλλάβει το Ρωμανό, έτσι δεν είναι? Και 2 χρόνια μετά αφέθηκε ελεύθερος. Δηλαδή, και για την υπόθεση της Μαρφίν, 3 φορές έχει πάει και έχει έρθει. Την πρώτη φορά στην πρώτη δίκη έλαβαν ποινές χάδι κάποια τραπεζικά στελέχη για αυτό που είχε συμβεί. Τα άλλα τα πρόσωπα τα οποία είχαν κατηγορηθεί δεν έπαιγαν πουθενά. Μακάρι να υπάρχει διελεύκανση, αλλά σε κάθε περίπτωση όταν επανέρχονται αυτές οι υποθέσεις, εγώ θέλω να το θυμίζω, διότι είναι πάρα πολλοί κόσμος υποψιασμένος ότι από πίσω κρύβονται και πολιτικές σκοπιμότητες. Δεν ξέρω τι λες. Υπάρχουν και άλλες και απόψεις, δηλαδή εδώ ακούγονται τώρα κατά κόρον διάφορες απόψεις κλπ. Έβλεπα τις προηγούμενες ώρες άποψη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Σιμόπουλου για παράδειγμα, ο οποίος έλεγε να γίνουν κακούργημα οι καταλήψεις. Δηλαδή, μπροστά στις εκλογές, εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ με τις καταλήψεις, αλλά μπροστά στις εκλογές να ακούγονται τέτοιες χοντράδες, νομίζω δεν βοηθάει και τον πολιτικό σχεδιασμό της κεντροδεξιάς παράταξης να ακούγονται απόψεις οι οποίες δεν συνάδουν, αν θέλεις, και με το γενικότερο, με τη γενικότερη εικόνα αυτού του κράτους. Διότι δεν το λέω από άλλη άποψη, το λέω υπό την άποψη ότι καμιά φορά αυτού του είδους η ρητορική μπορεί να μεγαλώνει τους οπαδούς από αντίδραση αυτών των πράξεων. Δηλαδή και στην πολιτική επικοινωνία, και το λέω γιατί είσαι και πολιτικός επιστήμονας, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο το οποίο εξηγεί αυτού του είδους συμπεριφορές. Δηλαδή όταν θα σηκώσει τους τόνους, και από την άλλη πλευρά αν προσμετρηθούν νεαρό της ηλικίας, χαμηλό βιωτικό επίπεδο, πάρα πολλά προβλήματα και μορφωτικό επίπεδο και προβλήματα επιβίωσης, μπορεί να λάβει την ίδια αντίδραση, μπορεί και παραπάνω. Δεν ξέρω τι λες.
1: Και πρέπει να θέσω μάλιστα και το εξής, ώστε το γεγονός ότι βλέπω κάπου κάποια κυβερνητικά στελέχη τα οποία έχουν μια δικιά τους διαδρομή και πορεία στον πολιτικό ορίζοντα αυτού του τόπου. Επειδή αυτή η κυβέρνηση χρονικά έχει κλείσει τον 7ετή της κύκλο, βλέπω μια ιδιαίτερη αγάπη για τον αριθμό 7.

0: 24 από τις κυβερνήσεις ακόμα του Αντώνη Σαμαρά και του κ. Λουκά Παπαδήμου. Δεν αποσύρεται από κάποια κυβέρνηση του Ριζουγιάννης. Και μιλάει για έναν πρώην πρωθυπουργό, ασχέτως άμα, γιατί νομίζω πρέπει να έχουμε κάποιο σεβασμό στοιχειώδη όταν μάλιστα λέμε για τοξικότητα και όλα τα συναφή, ότι χρηματίστηκε για να αλλάξουν οι ποινικοί κώδικες, επικαλείται κάποιον πρώην υπουργό δικαιοσύνης. Και αυτά πες ότι είναι ζητήματα τα οποία μπορεί να τα ερευνήσει η δικαιοσύνη και να τα κατευθυνθούν στο δημόσιο διάλογο. Εν πάση περιπτώσει, τώρα το προτεραιότερο πρωθυπουργό τη μεταπολίτευση. Δεν νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό που πρέπει να αποδίδονται σε κανένα πρώην ή παρελθόντα πρωθυπουργό σε καμία περίπτωση. Και από την άλλη, δεν μπορούμε να του επικαλούμε από τη μία του χαρακτηρισμού να μιλάνε με τόσο ένταση, με τόσο μένος και να ανασοκοκινίζουν τα μάτια μας και από την άλλη να λέμε «Α, η αντιπολίτευση τοξική που είναι». Δηλαδή, κάτι δεν πάει καλά.
1: Πάντως, για να βάλω μία πινελιά σε όλα αυτά τα οποία είπες, δεν συνάδει σε καμία περίπτωση με τη Νέα Δημοκρατία αυτού του είδους φρασιολογία που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Οφείλω να το πω, αυτό το συνοθήλευμα σήμερα αυτών που εκφράζουν την κεντρική γραμμή, που είναι κάποιοι πρόσωπα του σημητικού συστήματος από το παρελθόν και του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού, νομίζω ότι είναι στην... Είναι τα πρόσωπα που λίγο πολύ επικοινωνιακά επιβάλλουν αυτή τη γραμμή στη σημερινή Νέα Δημοκρατία που απέχει παρασάγκας από την πολιτική κάποτε της Νέας Δημοκρατίας την οποία ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Εγώ οφείλω πάντα να το θυμίζω και θα δούμε αν θα διαψευστούμε εμείς η τελευταία τροχή της άμαξας στις εκλογές, γιατί αυτά φαίνονται πάντα όταν πάει και ψηφίζει ο κόσμος εκείνο το βράδυ της Κυριακής και την επόμενη μέρα όταν αναλύουμε τα αποτελέσματα. Μπορεί και να διαψευστούμε και αυτή η γραμμή η συγκεκριμένη να αποφέρει αποτελέσματα. Εμείς θα σημειώνουμε όλα αυτά. Υπάρχουν και αυτά τα οποία λέμε σήμερα και αυτά που λέμε και στη τηλεόραση και θα κάνουμε και ένα ποτπουρί όλων αυτών των μηνών. Το έχουμε υποσχεθεί και στον κόσμο. Στον έτικος θέσα, στην τηλεόραση το έχουμε υποσχεθεί. Θα βάζουμε και τις δημοσκοπήσεις αναμήνα όλων των εταιριών της τελευταίας χρονιάς. Και θα βάλουμε και το τελικό αποτέλεσμα για να δούμε. Να δούμε και ποιοι έπεσαν μέσα και ποιοι έπεσαν έξω. Βάζοντας πάντα την υπόμνηση ότι όταν πέφτουν έξω οι δημοσκοπικές εταιρείες λένε «Μα τότε έτσι ήταν το αποτέλεσμα, ενώ τώρα το αποτέλεσμα άλλαξε». Θα το βάζουμε, θα το αναφέρουμε και αυτό. Αλλά εγώ θέλω να τα θυμίζω. Η τάδε εταιρεία... Τώρα, για το θέμα έγινε πολύ θόρυβος για τη συζήτηση στη Βουλή, τελευταία συζήτηση στη Βουλή, παρουσία του Πρωθυπουργού, ερώτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κ. Ανδρουλάκη, για την ακρίβεια. Εκεί ο Πρωθυπουργός είπε θα μειωθεί 0,10 λεπτά σε βενζίνη και ντίζελ, 0,5 λεπτά στο ντίζελ κλπ. Από το τέλος Αυγούστου. Το ερώτημα πάντα που βάζω εγώ είναι, έγινε πρόσφατα και μια άλλη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξιμού παρουσία του Πρωθυπουργού και του Αρμόδιου Υπουργού για την ακρίβεια του κυρίου Θεοδωρικάκου, ναι, και όπου ήταν και οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων. Γιατί όλα μετά από 2 μήνες και δεν έχουν άμεση ισχύ? Αυτό δεν μπορώ να κατανοήσω δηλαδή. Γιατί όλα...
0: Δική μου εκδοχή, Βασίλη, μας ενδιαφέρει, είναι καθαρά δική μου εκδοχή, δική μου προσωπική, για όσο μπορώ να κρίνω και να ερμηνεύσω την οικονομία. Κοίταξε, νομίζω ότι πέραν από την κυβέρνηση θέλει να υποστηρίξει το δικό της αφήγημα, το οποίο έχει να κάνει με την αυτορυθμιζόμενη οικονομία, την αυτορυθμιζόμενη αγορά. Εξακολουθούν κάποιοι κόλποι στην κυβέρνηση να το πιστεύουν αυτό το πράγμα και απλά κάποια στιγμή αναγκάζονται μέσω του αφήγηματος του ριζοσπαστικού φιλελευθερισμού ότι κάποια στιγμή όταν το πράγμα ξεχυλώσει, υποτροφιάσει αυτή η οικονομική ασθένεια θα πρέπει μοιραία το κράτος να παρέμβει και να θέσει κάποιους κανόνες. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο ανήκει στη φιλοσοφία και στην πολιτική ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι λοιπόν, όταν κρίνει ότι αυτή η υπόθεση ανεξέλεγκτα πολιτικά πλέον δημιουργεί μεγάλη ζημιά, παρεμβαίνει για να πει ότι είμαστε εδώ για να βάλουμε τους κανόνες. Και τους κανόνες και για την ακρίβεια για τα βενζινάδικα και για την ενέργεια και τους κανόνες για τα σούπερ μάρκετ και την ακρίβεια που πάτησε στο ράφι. Έτσι λοιπόν ήρθε η ώρα και τώρα, γιατί νομίζω ότι θα το αναλύσω με την πορεία. Γιατί εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε εκλογές εντός του φθινοπόρου. Υπάρχουν πράγματα τα οποία συσχετίζουν από εδώ και πέρα το πρόγραμμα των κάλπων στις εθνικές, οι οποίες θα έχουν φθινοπόρο. αν δεν πάει καθόλου καλά, δεν παίρνει το Βαρέλι όσο τα πλαίσια τα οποία περιμέναμε και μέχρι να φτάσει κιόλα και στη δική μα η μακροοικονομία που μακροοικονομικά έχουμε πάρα πολύ σουπλιά και πάρα πολλού φόρου που φτάνουν από την αντιλία τη βενζίνη μέχρι το ρεζερβουάρ και από εκεί στο δηληστήριο, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Έτσι λοιπόν και αυτοί οι δύο οι τουριστικοί μήνε που ο Ιούνιο του Αύγουστο που θα έχει δεχθεί η χώρα, που θα δέχεται η χώρα ήδη μεγάλο κύμα τουριστών, θα είναι και αυτό το διάστημα το οποίο θα κρυφθεί και η οικονομία προ τα έξω. Δηλαδή δεν είναι αγαλείς οι ξένοι οι οποίοι έρχονται και σε καμία περίπτωση οι ξένοι τουρίστες οι οποίοι έρχονται είναι τόσο απομακρυσμένοι με τα all inclusive που τρώνε στο ξενοδοχείο, κινούνται στην αγορά. Ψωνίζουν, βλέπουν τι γίνεται. Ξέρεις, προσπαθεί η κυβέρνηση με κάποιο τρόπο να πείσει όλο αυτό το διάστημα, ειδικά τα τελευταία 5 χρόνια, ότι αυτή η ακρίβεια ότι υπάρχει πάρα πολλές φορές σε μια σειρά προϊόντων στο εσωτερικό εξηγείται ότι υπάρχει λόγω των πεισμενών οικονομικών συνθηκών στο εξωτερικό, του πολέμου, της εισαγόμενης ακρίβειας και του πληθωρισμού. Πρέπει να πεις όμως και το εξωτερικό στο εσωτερικό, όταν επισκέπτεται το εξωτερικό της χώρας, ότι αυτή η ακρίβεια είναι συγκρατημένη, είναι σε κάποια επίπεδα και συνάδει και με το εισόδημα των πολιτών που κατοικούν σε αυτή τη χώρα. Μία εκτόξευση μέσα σε λίγους μήνες προς τα πάνω, ειδικά τους τουριστικούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τα αγαθιά, θα δημιουργούσε μια εικόνα δυσανάλογη με το φύγημα του που πρέπει να περάσει προς τα έξω. Το Σεπτέμβριο λίγο πολύ το τουριστικό κύμα πάβει, λίγο σιγά σιγά επανέρχονται οι ρυθμοί, λίγο μειώνεται το τουριστικό βάθμισμα της χώρας. Οπότε κάπου εκεί υπάρχει το επαφήνιμο ότι θα δούμε παιδιά και για εσάς, για τους συνταγενείς, για τους κατοίκους αυτού του τόπου οι οποίοι παραμένουν εδώ, θα δούμε τι θα κάνουμε από τότε. Πιστεύει και η κυβέρνηση του Ρώμα ότι μέχρι τον Αύγουστο, τα μετά από τον αργότερο ή αρχές Σεπτεμβρίου, θα υπάρξει κάποια νεότερη συμφωνία με το Ιράν, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που θα βοηθήσει να πέσει ίσως και 80 και 70 δολάρια το Brent. Κάπως με κάποιο τρόπο θα υπάρξει κάποια παρέμβαση κρατική σε ό,τι έχει να κάνει με τα δηλητήρια και το κόστος της βενζίνης στα πραγματικά, ώστε να μείνουν οι τιμές για τη βενζίνη στο 1,85 με 1,90, να μην ξαναδούμε δηλαδή το επίπεδο και φιαλτικό 2 στο κατράν των βενζινάδικων. Και κάπως έτσι θα θελήσει να πάει η κυρία Κοσμουτζουτάκη να έρθει μαζικά στην ερχόμενη ΔΕΦ, γιατί είμαι Θεσσαλονίκος και πρέπει να πενέψω την πόλη μου, μια ΔΕΦ μαζικημένη, να έρθει στη ΔΕΦ να μπορέσει να θέσει όχι το ζήτημα του κρατικού κορμανά, το τι θα έρθω να σας μοιράσω, το τι θα έρθω να σας δώσω, τι θα έρθουμε να σας δώσουμε σε παροχές, αλλά το ζήτημα της σταθερότητας θα είναι μια ΔΕΦ η οποία θα τιμήσει το 2014 τον ερχομότητα του Σαμαρά σε εκείνη την ΔΕΦ, που ξέραμε ότι ενδεχομένως θα χάσει την δημοκρατία σε επόμενη φάση, αν δεν είχαμε την προεδρική εκλογή και την έκτακτη κλίση των εκλογών, να θέσει το ζήτημα σταθερότητας. Σταθερότητα στο ράφι, ότι ναι, υπάρχει ακρίβεια, το καταλαβαίνω, αλλά εμείς εδώ θα εγγυηθούμε ότι θα δουν νεότεροι κανόνες. Σταθερότητα στο γεωπολιτικό πεδίο. Δεν ξέρω αν ο Πρωθυπουργός θα πει ότι σε αυτή τη βέβαια θα έρθει, ότι ξέρετε, θα είμαι εγώ αυτός ο οποίος δεν θα βοηθήσει να σηκώσει το τηλέφωνο. Θα δούμε. Έγινε και πολλά σύνορα του ΝΑΤΟ. Σταθερότητα. Θα είναι αυτό το κλίμα, δηλαδή ουσιαστικά ότι αν δεν μπορώ εγώ, τότε ποιο, το οποίο θα θελήσει να περάσει, και νομίζω ότι κάπως έτσι θα πάμε και στις εκλογές, αν όχι μετά την παρέλαση 20 χρόνια.
1: Ωραία. Επειδή θα έρθουμε τώρα σε λίγο στα κόμματα να δούμε κατά το κάθε ένα κόμμα πώς κινείται, καταρχάς θέλω να σε ρωτήσω, πάντα στις κουβέντες μας το ρωτάω και σε ένα Λάμπρο Παπαδί και σε όλους τους συναδέλφους, η αίσθηση δικιά σου είναι εκλογές το φθινόπωρο?
0: Πλέον ασύλλο το πιστεύω. Πλέον το πιστεύω γιατί είναι τόσο ανακυκλωμένο από το πολιτικό σκηνικό. Βλέπουμε μια μεταγραφολογία και ένα κύμα παρετήσεων. Και δεν εξετάζει το γεγονός ότι οι παρετήσεις αυτές έρχονται από κόμματα της αντιπολίτευσης για να ενταχθούν σε κάποιο νέο πολιτικό φορέα. Βλέπουμε πάρα πολλές κινητικότητες. Μαθαίνω τουλάχιστον όχι μόνο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και την κυβέρνηση την ίδια, ότι έχει ενεργοποιηθεί ένας εκλογικός σχηματισμός και υπάρχει μια εντολή για σύσταση ψηφοδελτίων. Γίνονται αξιολογήσεις για υποψηφίους μέσα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και στην ΣΥΡΙΖΑ εξαρτικά το θέμα, θα τα συζητήσουμε στην πορεία, αλλά και στην Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει μια εντολή να υπάρξει ένα κλείσιμο των ψηφοδελτίων, να ξέρουμε δηλαδή τι θα γίνει και ποιοι θα κατέβουν. Η μεν κυβέρνηση θέλει να κλείσει αυτά τα ζητήματα ενδεχομένως νωρίς, αν δεν θέλει να πάει σε εκλογές, όπως διαμηνύει ότι θα εξαντλήσει την τετραετία. Και φυσικά στο ΠΑΣΟΚ του Νικολάκη θέλουν να παρουσιάσουν κάτι, γιατί η αλήθεια είναι ότι ίσως ακόμα και εκλογές πρόεδρο μην είχαμε. Υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα με τους υποψηφίους του ΠΑΣΟΚ, ειδικά στην Πίτα Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε γιατί κάνουμε ρεπορτάζ εδώ στην πόλη. Υπάρχει ένα ζήτημα προσώπων το οποίο τρέχει. Υπάρχει και ένα ζήτημα το οποίο το ξέρει καλύτερα και εσύ στην Αττική, το οποίο το αντιμετωπίζει το Πασόκ. Δεν τα πάει καλά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Υπάρχει ένα ζήτημα σε αυτό. Και φυσικά η εντολή, η οποία από ό,τι έχουμε μάθει, έχει δοθεί από την Αμαλία προ τα κεντρικά τη Ελλάδα τη Βηλαδίων, ότι θα πρέπει μέχρι τα τέλη Ιουλίου να έχουν κλείσει και τα ψηφοδέλτια του κόμματο Αλέξη Τσίπρα, ώστε να υπάρχει εκλογική ετοιμότητα και σε αυτό.
1: Άρα εις Πράτης και εσύ Λαύρο Παπαδή, ότι σε κάποιες περιοχές, δηλαδή εγώ ξέρω τουλάχιστον τρεις, υπάρχουν αρνήσεις παλαιών στελεχών να συμμετάσχουν στα ψηφοδέλτια του Πασό.
0: Βασίλη, πρέπει να σου πω κάτι, και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο ξέρεις, το βγάζω εγώ από την κοιλιά μου, που είναι και μεγάλη, το βγάζω μέσα από το ρεπορτάζ το οποίο αναλύεται. Προκήρυξε το Πασόκ τις προηγούμενες μέρες στην Κεντρική Μακεδονία την ολοκλήρωση από το Πολιτικό Συμβούλιο Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας. Ανακοινώθηκαν 45 πρόσωπα. 45 πρόσωπα διεύθυνσης για την Κεντρική Μακεδονία, Κυρκύριες, Αυτοκρατορίες, Φιλανδίες, Χαλκιδική και όλοι οι νομοί οι οποίοι ανήκουν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το Πασόκ, για την περιφερειακή οργάνωση. Από τα 45 πρόσωπα, τα 43, ανοίγοντας και κάνοντας μια αναζήτηση του πολιτικού του βιογραφικού. Ήτανε παλαιότερα στέλεχη του Πασόκ, παλαιότερα, της εποχής του Κώστα Σιμίτη, της εποχής ακόμα του Γιώργου Παπανδρέου. Κάποιοι είχαν διατελέσει και νομαρχιακή σύμβουλη, ούτε καν περιφερειακή με το νέο μοντέλο του Καλλικράτη από το 2010 και μετά. Από τα 45 πρόσωπα, τα 43, ήτανε ήδη υπαρκτά μέλη του Πασόκ, τα οποία αναβαθμιστήκανε. Αναβαθμιστήκανε με την έννοια ότι επανεταχθήκαν σε ένα κατάλογο διεύθυνση. Δεν ξέρω ποια διεύθυνση ακριβώς έγινε και με ποιο τρόπο έγινε.
1: Nice. Λοιπόν, θα δούμε μετά και σε περισσότερες πληροφορίες για τους κομματικούς σχηματισμούς, για τα κόμματα. Επειδή δεν μιλήσαμε την περασμένη εβδομάδα, είχαμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Ας ακούσουμε αυτό το θέμα από το Real Brief, τη γνωστή δημοσιογραφική ομάδα που κάνει εξαιρετική δουλειά, και μετά να μας πεις ποια είναι η γνώμη δικιά σου για το τι έμεινε από αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
2: Και αυτό που μένει δεν είναι το να ανακοινωθέν, αλλά το ότι ο Τραμπ χώρισε τους συμμάχους σε δύο στρατόπεδα, τους πιστούς και τους υπόλοιπους. Τον οικοδεσπότη, Ερντογάν, τον αποκάλεσε στενό φίλο και άνοιξε το δρόμο για άρση κυρώσεων και επανεξέταση απόκτησης των F-35. Ενώ την ίδια στιγμή γύρισε την πλάτη στην Ευρώπη, φτάνοντας μέχρι να διατάξει πάγωμα των εμπορικών σχέσεων με την Ισπανία. Και δεν είναι τυχαίο. Ο πόλεμος με το Ιράν έχει αφήσει στον Τραμπ βαρύ πολιτικό κόστος. Μια σύγκρουση που οι Ευρωπαίοι τον άφησαν να δώσει μόνος του. Το μάθημα που πήρε ήταν απλό. Χρειάζεται συμμάχους που δεν διστάζουν, όπως η Τουρκία. Έτσι το μοτίβο γίνεται ξεκάθαρο. Όποιος δείχνει αφοσίωση, ανταμείβεται. Όποιος λέει όχι, τιμωρείται. Στη νέα λογική του Τραμπ, το νόμισμα του ΝΑΤΟ δεν είναι πια οι δαπάνες, αλλά η πίστη. Και εκεί ακριβώς η Άγκυρα βλέπει την ευκαιρία. Όσο ανοίγει το ρήγμα Ουάσιγκτον Ευρώπης, η Τουρκία σπέβδει να παρουσιαστεί ως ο αναντικατάστατος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Έτσι, μια σύνοδος που έπρεπε να δείξει ενότητα έδειξε το αντίθετο. Και ο μόνος που έφυγε πιο δυνατός από όσο ήρθε ήταν ο οικοδεσπότης.
1: Ο Ερντογάν δηλαδή, λέει το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο πόλημα της δημοσιογραφικής ομάδας. Η δικιά σου η άποψη, Λαύρο Παπαδή, για ό,τι έγινε την περασμένη εβδομάδα στην Τουρκία, ποια είναι?
0: Πανελευθερία. Και πραγματικά, επειδή πρόκειται, Βασίλη μου, για ένα θέμα το οποίο αφορά κυρίως την εθνική ζωτικότητα της χώρας, κυρίως τα εθνικά μας ζητήματα, πραγματικά θα ήθελα να είμαι πιο αισιόδοξος. Και δεν έχει να κάνει με το κομμάτι της κριτικής, την οποία ασκώ πολλές φορές και από τα άρθρα μου στην κυβέρνηση, για το κομμάτι και της πολιτικής, έχει να κάνει με το γεγονός πράγματος. Δηλαδή, δήλωση του αρμοδίου, του αρμοδιότητου υπουργού της κυβέρνησης Εθνικής Άμυνας, του κ. Νικουρέφια. Δεν θα είμαστε χαρούμενοι αν η Τουρκία πάρει το F-35. Η αγωνιώδης προσπάθεια να μπορέσει να βγει ένα νόμο paper ότι το Κογκρέσο ή ο Λευκός Οίκος θα βάλει κάποιον ειδικό όργανο F-35. Αλλά φαίνεται ότι είμαστε πολύ κοντά, τουλάχιστον μέχρι τώρα, με τα όσα συζητάμε μέχρι τώρα, αυτή τη στιγμή, η Τουρκία να αποκτήσει το F-35. Η δήλωση αμηχανίας που ήρθε από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Δέφτια, ότι δεν θα είναι χαρούμενη η Ελλάδα, πρέπει να σου πω ότι μου θυμίζει μια συζήτηση μεταξύ ενός ζευγαριού που έχει θέματα προσωπικά ή θέματα ερωτικά μεταξύ του, που ρωτάει ο σύζυγος ή ο σύντροφος ότι πώς θα αισθάνεσαι αν πάω με κάποια άλλη γυναίκα ή πάω με κάποιον άλλον άντρα. Και η απάντηση είναι ότι δεν θα είμαι χαρούμενος άμα γίνει. Μιλάμε για τόσο κομική και τόσο στριχνή απάντηση. Πραγματικά δεν μπορούμε τέτοιο λεξιλόγιο, δεν μπορούμε τέτοια επιχειρηματολογία και δεν μπορούμε τέτοια φιλοσοφία σχετικού να την περνάμε σε ό,τι έχει να κάνει με τη διεθνή ατζέντα και τη διεθνή στρατηγική της χώρας. Δεν γίνεται. Η Τουρκία σίγουρα σε κάθε περίπτωση βγήκε να βαθμιστεί. Το γεγονός δηλαδή και μόνο ότι έγινε. είναι δεκτός ο Αμερικανός πρόεδρος στην Άγκυρα. Συζήτησε τόση ώρα με τον Τούρκο πρόεδρο. Είπε μάλιστα με τα καλύτερα λόγια ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν θέλησε να εμπλέξει την Τουρκία σε ό,τι έχει να κάνει με τον πόλεμο με το Ιράν. Το γεγονός ότι από τη μία νύχτα στην άλλη βρεθήκαμε από εκεί που η Τουρκία ήταν απομονωμένη, η Τουρκία ήταν αυτή η οποία στήριζε έστω και χαμηλά τη Χαμάς, και ότι εμείς είχαμε αναποκριστεί με την στρατηγική μας εταιρική σχέση με το Ισραήλ, το οποίο αν θέλει σε αυτή τη φάση, δεν ξέρω για ποιους λόγους, αλλά κάπως θεώρησε ότι παραγωνίστηκε, είναι ζητήματα τα οποία πραγματικά πρέπει να δούμε κατά πόσο μας θέτουν στην καρδιά, αν θέλει, όχι του προβλήματος, στην καρδιά της αναβάθμισης. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μια σταθερά στο κομμάτι αυτό, και έχει να κάνει και με το γεγονός ότι από τη μία καθόμαστε μερικούς μήνες πριν και πανηγυρίζουμε για τη βία που έχει να κάνει με το ενεργειακό, τη βία δηλαδή το ενεργειακό κόμμα κάνει στη χώρα μέσω των αμερικανικών εταιριών, οι οποίοι εστάθουν να τρυπήσουν και να βγάλουν τα κοιτάσματα νοτίως της Κρήτης. Έτσι από την άλλη βλέπουμε τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος είναι ο ενορχιστρωτής εντός εισαγωγικών όλου αυτού του εγχειρήματος των ΗΠΑ της Ανατολικής Μεσόγειο, να δηλάρει και να εξυψώνει και γεωπολιτικά και να αναβαθμίζει τουλάχιστον γεωπολιτικά και τουλάχιστον επικοινωνιακά τον Τούρκο πρόεδρο, και να θέτει και ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την προμήθεια των F-35. Και φυσικά, επειδή το Κυπριακό, και να κλείσουμε αυτό, δεν είναι χρέμα σύζυγου. Πρέπει να δούμε το εξής. Οι βρετανικές βάσεις θα προμηθευτούν γαλλικούς πυράβλους, οι οποίοι οι γαλλικοί πυράβλοι δεν ξέρω, θα είναι εναντίον ποιον. Εναντίον των Τούρκων, εναντίον ημών, οι οποίοι έχουμε στείλει και τον Κίμων και την Πελαρά να προστατεύσει την Κύπρο από τα ιρανικά drones. Δηλαδή, πράγματα τα οποία δεν συνιστούν μια σταθερά στην ελληνική εξωτερική πολιτική.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά για το ΝΑΤΟ, επειδή είμαστε γύρω πολύ, εξετάζουμε και μέσω της Τουρκίας και τα εθνικά θέματα, και είναι ένα από τα ζητήματα που ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς σηκώνει στις παρεμβάσεις του, θέλω να μας μεταφέρει στην εικόνα που έχει σε πολιτικό επίπεδο γενικά από τις κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού. Όλοι περιμένουν το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά στη Βόρεια Ελλάδα, και γενικότερα τι αίσθηση έχει και τι πληροφορίες.
0: Υπάρχει ενθουσιασμός, να σου πω, στις αιστείες που έχει ο Σαμαράς στην Βόρεια Ελλάδα, τουλάχιστον στους ανθρώπους οι οποίοι πολιτικά είναι κοντά του. Βλέπουν ότι ο κ. Σαμαράς έκανε ένα πολύ δυνατό πολιτικό πάσιμο μέσα από τα social media και μέσα από το περιβόητο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok με τον αριστερό του φεγγάρι κ. Τσιούτσια και την αναφορά κυρία Ντόρα Παπογιάννη. Αισιοδοξούν στο κομμάτι αυτό. Αισιοδοξούν επίσης και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις απρόσπες δημοσκοπήσεις. Το γεγονός ότι υπάρχουν σε κάποιες δημοσκοπήσεις κάποια υποθετικά ερωτήματα για το αν θα ψηφίσετε κάποιο κόμμα υπό την προεδρία του κ. Σαμαρά, κάποιο νέο κόμμα Σαμαρά. Βλέπουν ότι ακόμα και αν υπάρχουν κάποιες αμφιταλατώσεις, να το πω έτσι, κάποια σκαμπανεβάσματα, κάποια πάνω, κάποια κάτω, 2%, 3%, 4%, 2,5%. Βλέπουν ότι εξακολουθεί ανεξαρτήτως ποσόστοσης να υπάρχει μια αγωνία στο Μέγαρο Μαξίμου και στην Τυριός, στο στρατό, δηλαδή τη Δημοκρατία. Γιατί καταλαβαίνουν και στην ίδια πλευρά του Αντώνη Σαμαρά ότι όποιο ποσοστό και να πάρουν, μόνο ψήφιο ενδεχομένως, θα είναι ίσως εκείνο το κρίσιμο ποσοστό το οποίο θα είναι η κρίσιμη πολιτική ανάσα στο δυναμίες για τη Νέα Δημοκρατία. Καταλαβαίνουν ότι όπου και να κινηθούν δημοσκοπικά, θα μπορέσουν σε οποιοδήποτε χρόνο και να γίνουν εκλογές με τον Τουρνά, δεδομένα να πετύχουν ένα πολύ ουσιαστικό πλήγμα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα. Εσύ βλέπεις δηλαδή σε κάθε περίπτωση το κόμμα Σαμαρά. Πιστεύεις ότι έχει ρηφθεί ο λίθος?
0: Πρέπει να σου πω, Βασίλη, πέρα από τις πληροφορίες του ρεπορτάζου, πώς τρέχει και πώς έρχεται, στάθηκα σε δύο πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το βίντεο το οποίο είδαμε με τον κύριο Τσιούτσια, τον πρώην Πρωθυπουργό, και την αναφορά στην Ντόρα Παπαγιάννη. Πρώτον, κάποιος ο οποίος έχει αποσυρθεί πολιτικά και δεν θέλει να επενεργοποιηθεί, δεν μπαίνει στον κόσμο της social media, και μιλάω τώρα σαν πολιτικός επιστήμονας. Πρώτο και βασικό. Δεύτερο, επίσης και σημαντικό, κάτι το οποίο πλασαρίστηκε στο συγκεκριμένο βίντεο, είχε να κάνει με το γεγονός της αρχηγίας. Ο κ. Σαμαράς ανέδειξε μια δική του μεγάλη επιτυχία ανάδειξης και κατάληψης αρχηγίας μέσω εκλογικών μεσοκομματικών διαδικασιών στην Νέα Δημοκρατία. Πρώτον, εκλογής από τη βάση, το οποίο το θυμόμαστε όλοι, το 2019 με τον τρόπο που ήρθε και την εκλογή του κ. Σαμαρά, και το γεγονός ότι κατάφερε και πέτυχε πλήγμα στην οικογένεια Μητσοτάκη, ότι πήρε δηλαδή την προεδρία από την οικογένεια Μητσοτάκη των εισαγωγικών.
1: Ναι. Άρα το βλέπεις δηλαδή ότι σε κάθε περίπτωση δηλαδή ο Σαμαράς θα προχωρήσει, έτσι, ναι.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Μάλιστα. Τώρα, να δούμε λίγο, έτσι όπως διαμορφώνεται το σκηνικό, πάμε στον χώρο της αντιπολίτευσης γενικότερα. Καταρχάς τον Αλέξη Τσίπρα, αυτή τη διένεξη με τον Υπουργό, έκανες ένα σχόλιο νωρίτερα. Εσύ πιστεύεις ο κύριος Γεωργιάδης το κάνει για να συσπυρώσει, έτσι δεν είναι, τους πολύ δεξιούς ψηφοφόρους? Το Τσίπρα τον βοηθάει αυτό που γίνεται?
0: Κοίταξε, νομίζω ότι ο κύριος Γεωργιάδης πάρα πολλές φορές αντιλαμβάνεται ότι ο ρόλος του είναι βασιλικότερο του βασιλείου στην Δημοκρατία. Ήταν πιο νεοδημοκράτη από πάρα πολλού που βρίσκονταν εκεί, βρίσκονται εκεί από την εποχή του Κώστα Καραμαλή, του ιστορικού, όχι του Εθνάρχη, του νεότερου ηγέτη τη Δημοκρατία, που είχε ένα άλλο προφίλ τη Δημοκρατία τότε, πραγματικά και το δεξιό. Κλείνει από το σχόλιο σε αυτό το κομμάτι. Προσπαθεί από τη μία να συσπηρώσει ο κ. Γεωργιάδης, προσπαθεί να ανεβάσει του τόνου, προσπαθεί να θυμίσει το αγροτήριο τη Νέα Δημοκρατία σε εποχέ εκείνε που πάλευε εντό του κοινοβουλίου απέναντι στι πράξει του κ. Πάπου Πολάκη από το βήμα τη Βουλή ω υπουργό του κ. Πολάκη, ότι θα σε πάω το δικαστήριο. Θα πει ότι εμεί είμαστε Νέα Δημοκρατία καθαρή και δεν φοβόμαστε εσά του αριστερού και όλα τα οποία τα ξέρουμε και δεν συμμαζεύεται. Και από την άλλη πρέπει να σου πω ότι και η απάντηση του Πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα με τον τρόπο που ήρθε από το Περιστέρι από την ομιλία του πριν μερικές ημέρες, που απάντησε ουσιαστικά 24 ώρες μετά στον κ. Γεωργιάδη σε σχέση με τα σχόλιά του εκείνα, το γεγονός που επικαλέστηκε τον κέντρο δημοκρατίας από τη δεκαετία του 60 και την ομιλία του στη Βουλή του Γιώργου Παπανδρέου, ότι ποιος το λέει, εσείς, οπότε δεν έχει καμία σημασία. Νομίζω ότι αυτό το οποίο καταφέρει να συσπυρώσει ένα κοινό το οποίο, και να δεν μετέφερα, ένα κοινό το οποίο δεν είναι μόνο αριστερό ή σοσιαλιστικό ή αντιπροοδευτικό, ένα κοινό το οποίο αντιδρά αν θέλεις, είναι στην αποχή, είναι κάπου στη μέση, είναι κάπου στο μεσαίο χώρο, να το πούμε έτσι, όπως θα λέει ο Άρης Πηγετόπουλος, το οποίο αντιδρά μετά από 7 χρόνια που έχει δει αλαζονικά δείγματα συμπεριφορά στη Νέα Δημοκρατία, αντιδρά και σε αυτό το κοκκίνισμα, σε αυτό το θυμό, σε αυτή την έπαρση, σε αυτή την έξαρση, σε αυτό το πράγμα το νευρικό το οποίο κάνει ο κ. Γεωργιάδης. Γιατί εντάξει, πραγματικά η προσεκτική του παρέμβαση ήταν στα όρια της νευρικής κρίσης με τον τρόπο που εκφράστηκε σε κάθε περίπτωση.
1: Yes.
0: Ίσως κερδίσει από εκεί. Δηλαδή, αν ο μεσαίος χώρος κερδιθεί από τη Νέα Δημοκρατία, από την Ελλάδα, θα κερδιθεί πιστεύω σε αυτές τις εκλογές και από τις ψύχρεμες και κάπως σαρκαστικές παρεμβάσεις, απαντήσεις.
1: Μάλιστα. Τώρα, αφού είμαστε σε αυτό το σημείο, για πάμε να ακούσουμε αυτό για το πολιτικό ανέκδοτο που είπε από το Περιστέρι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας.
3: Παλιό πολιτικό ανέκδοτο, να σας το πω. Κάποτε όταν οι αντιπαραθέσεις οι πολιτικές στη Βουλή είχαν πολύ μεγάλη σημασία, αξία και οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών κεντρίζαν το ενδιαφέρον ολόκληρης κοινωνίας, κοινής γνώμης, ήταν μια τέτοια αντιπαράθεση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ήταν στο βήμα ο Γεώργιος Παπανδρέου της Ένωσης Κέντρου τότε. Κάποια στιγμή λοιπόν, ενώ μιλούσε διαρκώς ένας βουλευτής της ΕΡΕ, τον διέκοπτε υβρίζοντάς τον, συκοφαντώντας του, λέγοντάς του διάφορους χαρακτηρισμούς. Κάποια στιγμή λοιπόν ο μιλητής σταματάει, παγώνει η αίθουσα και ρωτάει ποιος το είπε αυτό. Τότε ο βουλευτής της ΕΡΕ σηκώνεται και παρουσιάζεται. Και απαντάει ο μιλητής: «Α, εσείς το είπατε? Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία». Κάπως έτσι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα όταν με πήραν από το γραφείο μου να με ενημερώσουν. «Πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης». Λέω: «Ποιος το είπε αυτό?» «Ο Άδωνης». Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Και αν κάποιοι μας πιέζουν αυτές τις μέρες και μου λένε κάντου μήνυση, ξέρετε εγώ τι απαντώ? Όχι μήνυση δεν θα κάνω, λουλούδια θα τους στείλω την επόμενη φορά, διότι κάθε φορά που αυτός μας υβρίζει, μας επιτίθεται, μας συκοφαντεί, ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις.
1: Λοιπόν, και χειροκροτήματα από κάτω και λοιπά, έτσι θα πάει, έτσι δεν είναι?
0: Και πρέπει να σου πω, Βασίλη μου, ότι βλέπω ότι δεν έχει καταληφθεί το ότι είχε να κάνει με το πολιτικό σενάριο και το πολιτικό project φυσικής διαδοχής στον χώρο της πολιτικής παράταξης. Πρέπει να σου πω ότι δεν είναι τυχαία, αποκρίνω εγώ σαν πολιτικός επιστήμονας, η αναφορά τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Γέρο της Δημοκρατίας, την Ένωση Κέντρου, την ΕΡΕ, το γεγονός ότι θέτει ένα δίπολο το οποίο έρχεται από παλιά, δίπολο με την έννοια ότι εγώ είμαι πραγματικός αντίπαλος, το οποίο έρχεται τη δεκαετία του 60 και τις περιβόητες αντιδράσεις μεταξύ Ένωση Κέντρου και ΕΡΕ, της ΕΡΕ του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Αίγνωστο και αυτού, η ΕΡΕ η οποία ήταν πιο συντηρητική, η Ένωση Κέντρου η οποία είχε και κάποιους μέσα από τον χώρο της ΕΔΑ και της Ευρύτερης Αριστεράς, η Προοδευτική Παράταξη, η Δημοκρατική Παράταξη και το γεγονός ότι θέλει ο Αλέξης Τσίπρας, βλέποντας ένα πάσο το οποίο σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να βρει τα δικά του πατήματα και δεν μπορεί να αναπληρώσει τον χαμένο χρόνο, να παρουσιαστεί ως ο φυσικός διάδοχος και αρχηγός της Δημοκρατικής Παράταξης στη χώρα. Από τον Λευθέρω Βενιζέλο, για τον οποίο έχει μιλήσει από πέρσι ήδη της Ελλάδας, από τον Κέντρο Δημοκρατίας Γεώργιο Παπανδρέου, από τον Ανδρέα Παπανδρέου και την δεκαετία του 80, μέχρι και σήμερα ως φυσικό διάδοχο ηγέτη της Δημοκρατικής Παράταξης στην Ελλάδα. Είναι μια προσπάθεια η οποία προσπαθεί να βρει κάποιο μοτίβο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Τις τελευταίες ώρες είναι και η θερινή Ραστόνη. Νομίζω ότι σε άλλες περιόδους που θα είχαμε και άλλα, παρότι αυτό το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερο γιατί είναι προεκλογικό καλοκαίρι, που θα είχαμε και άλλου είδους ειδήσεις, θα είχαμε ασχοληθεί περισσότερο και με τα συγκεκριμένα θέματα του συγκεκριμένου κόμματος δεν θα ασχολούμασταν τόσο πολύ. Παρόλα αυτά, με όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτό το πολύπαθο κόμμα, για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάω, που πριν από 11 χρόνια κυβερνούσε την Ελλάδα, υπήρξαν πάρα πολλά κείμενα και έγιναν πολλές δημοσιογραφικές παρεμβάσεις. Παλιά θα λέγαμε χύθηκε πολύ μελάνι, αλλά τώρα το μελάνι δεν υπάρχει. Είναι στον υπολογιστή όλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε από το Μέγκα αυτό το απόσπασμα μετά την παρέτηση του κυρίου Φάμελου και μετά να σχολιάσουμε όλα αυτά που συνέβησαν Λάμπρο Παπαδί.
4: Μια σοβαρή πολιτική εξέλιξη. Παραιτήθηκε πριν από λίγο από τη θέση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος. Ο Σωτήρης Μπολάκης είναι μαζί μας. Σωτήρη, αν καταλαβαίνω καλά, ο κύριος Φάμελος παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ και παραμένει και βουλευτής. Σωστά, δηλαδή δεν παραδίδει έδρα. Κάνει step down από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Κάνει πίσω, παραιτείται εν μέσω πολύ έντονων διεργασιών στο ΣΥΡΙΖΑ και μεγάλης αναταραχής. Αναπαράγονται λάθη, λέει στην δήλωσή του αποχώρησης από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Φάμελος και προσωπικές
4: λάθη
5: του παρελθόντος και προσωπικές στρατηγικές, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στελέχη, μάλιστα, αφήνει βαριές αιχμές κυρίως κατά του Παύλου Πολάκη αλλά και του Νίκου Παπά, οι οποίοι ναρκοθέτησαν τις συλλογικές αποφάσεις που πάρθηκαν στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή για συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, κόντρα στη βούληση της βάσης. Αφήνει και για την ελληνική αριστερή συμπαράδεξη του Αλέξη Τσίπρα, γιατί εκφράστηκε αυτή η δημόσια άρνηση, αλλά συνοδεύτηκε από στελέχη και με απαξιωτικά σχόλια για τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ να είναι μέρος κάτι ευρύτερου στον προοδευτικό χώρο. Μίλησε για σχίσμα που υπάρχει στον αριστερό χώρο και, όπως λέει χαρακτηριστικά στη δήλωσή του, δεν θέλει να είναι μέρος αυτού του διχασμού που επικρατεί στη βάση.
4: Πριν ακούσουμε ένα κομμάτι από τη δήλωση του κύριου Φάμελου, Σωτήρη, από εδώ και πέρα, τι τώρα, τι προβλέπει το καταστατικό του κόμματος, ποιες είναι οι διαδικασίες?
5: Φαίνεται ότι εδώ βάρη είναι, να ξεκινήσουμε από αυτό, ότι μάλλον πηγαίναμε για αλλαγή σχετισμών στην Κεντρική Επιτροπή που ζήτησε και ο Παύλος
4: Σακολάκης,
5: που είναι το Σάββατο. Σε αυτή την φάση λοιπόν βάρη είναι αρκετά αυτό. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ για να πάει σε εκλογή νέου Προέδρου θα πρέπει να κινήσει διαδικασίες συνεδρίου και να εκλεγεί από τη βάση. Έχει πέσει μια πρόταση, δεν ξέρουμε ακόμη κατά πόσο, υπάρχουν διάφορες εκτιμήσεις για συλλογική ηγεσία. Μένει να δούμε αυτά στην Κεντρική Επιτροπή.
4: Αυτό
5: είναι μια απορία η οποία δεν έχει εκφραστεί καθαρά. Προφανώς η πολιτική γραμματεία αυτών υπαρχόντων μελών να είναι αυτή η οποία θα παίρνει τις αποφάσεις.
4: Ο κ. Πολάκης θα διεκδικήσει την ηγεσία αν δεν πάνε σε ένα σχήμα συλλογικής ηγεσίας που δεν γνωρίζω εγώ ούτε πώς λειτουργεί ούτε τι είναι, αλλά ο κ. Πολάκης είναι διαφορετικά το άλλο πρόσωπο.
5: Ο κύριος Πολάκης έχει πει ανοιχτά ότι και έχει αμφισβητήσει πρώτος τον Σωκράτη Φάμελο και την ηγεσία του. Εκείνος δηλώνει παρόν. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να πάρθει μια απόφαση να επιστρέψει στην κοινοβουλευτική ομάδα.
4: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κοίταξε, βάλαμε το ρεπορτάζ στις πρώτες πληροφορίες. Τώρα, δεν θέλω να μείνουμε σε όλα αυτά τα οποία έγιναν μετά, με όλα αυτά, πολιτικές δραματίες που δεν έγιναν, κεντρικές επιτροπές κλπ. Η εικόνα που παρουσιάζει Λάμπρο Παπαδί, και το λέω στον πολιτικό επιστήμονα του Λάμπρο Παπαδί, όχι τόσο στο δημοσιογράφο, η εικόνα που παρουσιάζει αυτό το κόμμα σήμερα, το οποίο 11 χρόνια πριν κυβερνούσε την Ελλάδα, νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ, θα διδάσκεται στην πολιτική επικοινωνία και όχι μόνο διαχρονικά στις πανεπιστημιακές σχολές. Όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί δηλαδή γύρω από αυτό το κόμμα.
0: Ναι, όντως νομίζω ότι θα αποτελέσει με ξεχωριστό βάθμο για τις σχολές πρωτοκόρου επιστημών τα επόμενα χρόνια το μοντέλο ΣΥΡΙΖΑ. Η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ από τα χρόνια του κουκού εσωτερικού του μετασχηματισμού του σε συνασπισμό, οι πρώτες προσπάθειες που είχαν γίνει με τον κύριο Αλαβάνο, το γεγονός ότι έρχεται να γίνεται πιο γνωστό ο ΣΥΡΙΖΑ στον χώρο της κοινοβουλευτικής αριστεράς. Φυσικά το κεφάλαιο Αλέξη Τσίπρας, η εκλογή του το Φεβρουάριο του 2008 και η σηματοδότηση ενός νέου τότε ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δημοσκοπικά ανέβαινε συνεχώς μέχρι που έγινε η δημοσκοπική εκλογική έκρηξη του 2012, ο ΣΥΡΙΖΑ σημαντική αντιπολίτευση, το ενιαίο κοινωνικό μέτωπο και φυσικά το 2015 ο Αλέξη Τσίπρας πρωθυπουργός. Πρέπει να πούμε ότι από ένα σημείο και μετά, και αυτό θες λίγο αναστολομίζοντας στο παρελθόν, Βασίλη μου, το 2008 αποτέλεσε και η εκλογή του Αλέξη Τσίπρα, αποτέλεσε το κομβικό εκείνο σημείο που πλέον πηγαίνουμε σε ένα προσωποπαγή ΣΥΡΙΖΑ. Από τα προηγούμενα χρόνια και μετά, ουσιαστικά δεν θα ξεχάσει κανείς την πορεία του Αΐμνη στον Λεωνίδα Κίρτσου, του Αλέκου Αλαμάν, ο οποίος έχει και σήμερα μια θέση για τα τεκτενόμενα στην αριστερά και για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και μετά. Ιστορικές μορφές, όμως ξεκάθαρα, να μιλήσουμε και λίγο προσφαιρικά, ο προπονητής ο οποίος πήρε πρωτάθλημα είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Και κάπου εδώ πέρα ξεφεύγουμε από το κομμάτι που έχει να κάνει με το κόμμα και πάμε στο πρόσωπο. Στο κομμάτι δηλαδή που έχει πλέον φτιαχτεί ο μύθος. Ακόμα και το 2019, και θέλω να καταθέσω σαν απάντησή μου τα όσα έζησα και ως δημοσιογράφος πολιτικός συντάκτης και ως πολιτικός επιστήμονας εκείνα τα χρόνια. Από το 2019 και την περιβόητη κεντρική επιτροπή του Αυγούστου, που ήταν η πρώτη η οποία συνεδρίασε στο ΣΥΡΙΖΑ με την λογικά μετά την ίδια τη Νέα Δημοκρατία, οι καμπάνες που χτύπησε ο Αλέξης Τσίπρας, τα σήματα που χτύπησε ότι πήραμε ένα 32%, το οποίο είναι ένα ποσοστό το οποίο είναι πρίκα, είναι δάνειο, δεν το έχουμε για πάντα, γιατί πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να μετασχηματιστεί, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αλλάξει, ότι πρέπει να ανοίξουμε το κόμμα στην κοινωνία. Φυσικά η πρώτη γραμμή, τα πρώτα έδρανα της κεντρικής επιτροπής, ο κ. Αλέξης Χαρίτσης, η κυρία Φιαρτσιόγλου, ο κ. Πολάκης, μια εσωτερική εσωκομματική αντιπολίτευση, η οποία ξεκίνησε από τότε, πρέπει να σου πω, να βλέπει τον Αλέξη Τσίπρα σαν ένα κεφάλαιο το οποίο έχει κλείσει, να θεωρούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός ο οποίος κατάφερε και πήρε το 32%, ότι το 32% της ελληνικής κοινωνίας ξεκίνησε από τότε να είναι μαρξιστές ενδεχομένως, να πιστεύουν στον Ελένη ενδεχομένως κατά πάσα πιθανότητα, και άρχισε μια εσωτερική υπονόμευση με σκοπό ότι πρέπει να αναδειχθεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι το πρόβλημα, το πολιτικό κεφάλαιο το οποίο έκλεισε. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά είναι εδώ και υπάρχει, ασχέτως τι έγινε η πρίκα της κυβερνητικής αιτίας 15-19, και ότι σιγά σιγά θα πρέπει να μπούμε στην διαδικασία ο Αλέξης Τσίπρας να φύγει από την πολιτική μέση. Αυτό κορυφώθηκε πριν το 2023, τη δεύτερη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, από τη Νέα Δημοκρατία, η παρέτηση μετά του Αλέξη Τσίπρα και ό,τι ακολούθησε αργότερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω πω στην διαδικασία να θυμίσω τον φιλόσοφο Τετιδάκη, ο οποίος είχε πει κάτι για τον Ανδρέα Παπανδρέου σχηματικά και συγκριτικά με τον Αλέξη Τσίπρα, ότι αν φύγει ο Ανδρέας Παπανδρέου, όλοι αυτοί στο ΠΑΣΟΚ δεν ξέρουν πού θα πάνε. Έφυγε ο Αλέξης Τσίπρας, είδαμε τι έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ, είδαμε τι έγινε με τις διασπάσεις, είδαμε τι έγινε με τα κόμματα τα οποία σχηματίστηκαν μετά από τις διασπάσεις, που πήγαν και που βρίσκονται σήμερα, και μάλιστα πολλοί εξ αυτών θυμηθήκανε, παρότι ήταν αυτοί οι οποίοι θεωρούσαν τον Αλέξη Τσίπρα το πρόβλημα, θυμηθήκαν ότι πλέον μόνο ο Αλέξης Τσίπρας είναι η εναλλακτική απέναντι στον κ. Μητσοτάκη. Μακιαβελικό, αν όχι αστείο, αν μπορούσα να το πω. Τώρα για τα δεδομένα στο ΣΥΡΙΖΑ, να πω αυτό και να κλείσω. Θα τρέξουν εξελίξεις, τρέχουν ήδη εξελίξεις. Εγώ αυτό που πρέπει να πω είναι ότι είχα γράψει προσωπικά μετά την περιβόητη εκείνη κεντρική επιτροπή που είχε κερδίσει οριακά η πλειοψηφία του κ. Σοκράτη Φάμελου, του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, περί συμπόρευσης με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, έχει περάσει οριακά εκείνη η πρόταση. Είχαν εκεί πάρα πολλοί συνάδελφοι και πάρα πολλοί συνομιλητές και το διάστημα και είχαν πει ότι έκλεισε η υπόθεση του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνει στην Ελλάδα, ο κ. Σοκράτη Φάμελος έχει μια συμφωνία στα χέρια του πολιτική με τον Αλέξη Τσίπρα, οπότε προχωράει αυτή η υπόθεση. Ίσως είμαι από τους λίγους και το διάστημα που είχα γράψει ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Μπορεί να πήρε την ψηφοφορία ο Σοκράτης Φάμελος τότε, δεν πήρε όμως το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Και είχα μιλήσει μάλιστα και είχα γράψει για έναν Σοκράτη Φάμελο, ο οποίος είναι πρόεδρος με ημερομηνία λήξης και ότι η πτώση είναι πάρα πολύ γρήγορη. Δεν πέρασαν ούτε δύο κεντρικές επιτροπές και το πήγαν όλες οι κομματικές διαδικασίες. Δεν μπορώ να δω βέβαια αυτές τις διαδικασίες να τεθούν σε επίπεδο κεντρικής επιτροπής, σε επίπεδο πρόταση μορφής, να το πω έτσι, και ο ίδιος ο Σοκράτης Φάμελος παραιτήθηκε την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ξεκάθαρο, δεν είχαν πολύ κανένα μάτια τουλάχιστον.
1: Εσύ βλέπεις, γιατί εγώ βλέποντας όλες τις εξελίξεις και αναλύοντας και τις κινήσεις πολιτικές, άσχετα τώρα αυτό το πολύπαθο κόμμα, ένα πολύ μικρό κόμμα, εγώ γιατί βλέπω Λάμπρο Παπαδί το Σοκράτη Φάμελο ως το μοιραίο πρόσωπο στην τελική φάση για τον ΣΥΡΙΖΑ? Διότι δεν είχαν λογική όλες αυτές οι κινήσεις με τον τρόπο που γινόντουσαν.
0: Κύριε Σωματήλου, θέλω να σου πω κάτι. Μπορεί να πει κανείς, γιατί αυτό το οποίο άκουγα από, για το πρόσωπο του κ. Σοκράτη Φάμελου από την πρώτη μέρα που έφτασε που ψηφιότητα για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, σε εκείνο το, σε εκείνη τη μετασυνεδριακή διαδικασία, που ήταν και ο κ. Παρατούρης που ψήφισε, ο κ. Αφρόνεκος Γκλέτσος, ο κ. Νίκος Μομάσα, αν δεν κάνω λάθος, στην πρώτη διαλογή, μετά το δεύτερο, ο κ. Πάμπλος Πολάκης στη δεύτερη διαδικασία. Αυτό το οποίο θυμάμαι είναι να γίνεται μια αναφορά στο κομμάτι θεσμικότητας του κ. Πάμπλου, στο κομμάτι της σοβαρότητας του κ. Πάμπλου σε μια σειρά πραγμάτων εκείνο το διάστημα. Όλοι μας, σε όλα τα πράγματα της ζωής, σε όλες τις δουλειές, σε όλες τις υποχρεώσεις, σε όλες τις αρμοδιότητες, ακόμα και στην πολιτική, κρινόμαστε αυτό το αποτέλεσμα. Ο κ. Φάμελος πήρε ένα κόμμα το οποίο όντως είχε υποστεί πάρα πολλές διασπάσεις σε μεγάλη κρίση. Δεν θα πω ότι υποσχέθηκε πράγματα τα οποία δεν μπόρεσε να τηρήσει. Δεν μπόρεσε να πετύχει κάποια πράγματα, όχι να τηρήσει κάποια πράγματα, να πετύχει κάποια πράγματα. Την επιστροφή της Νέας Αριστεράς στον ΣΥΡΙΖΑ και των βουλευτών οι οποίοι θα συσχετίζαν την κοινωνική ομάδα και θα μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να ξαναγίνει να συμπαθεί η αντιπολίτευση. Δεν μπόρεσε να πετύχει το κομμάτι που έχει να κάνει με τη διεύρυνση. Δεν μπόρεσε να πετύχει να ανακόψει τη δημοσκοπική κάθοδο και αυτό το οποίο βλέπουμε, το οποίο είναι τραγικό, το 1,1% ή κάτι τη δημοσκοπήση και το 0,1%, δεν μπόρεσε να πετύχει στοιχειώδη επιβίωση ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, όταν συνδέεται όλο αυτό το πράγμα με τις τελευταίες μέρες και τα διάφορα δημοσίευματα περί 8 βουλευτών, οι οποίοι ετοιμάζονται να καταθέσουν παρέτηση και αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνει ότι το ίδιο ο Σοκράτης Φάμελος, τον οποίο εγώ προσωπικά σέβομαι και εκτιμώ στα πολιτικό, καταλαβαίνει ότι πήγε σε μια διαδικασία να απαντήσει σαν το να είμαι στο Τάσο Παπαδόπουλο. Παρέλαβε κράτος, δεν θα παραδώσω επαρχία. Παρέλαβε κόμμα, δεν μπορούσε να παραδώσει κάτι το οποίο είχε διαλυθεί τελείως.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι συνάρτηση του χρόνου για ένα πολιτικό? Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι δεν σε θέλουν, ρε παιδί μου, τι επιμένεις σε μια πολιτική, αυτό που έλεγε για το μέτωπο, να πάμε στο κόμμα του Τσίπρα και λοιπά και από εκεί και όλοι μαζί. Μα ο Τσίπρας δεν τους θέλει ούτε ζωγραφιστούς. Αυτό δεν μπορούσε να το δει νωρίτερα? Αυτό δεν βοηθούσε στη ρευστοποίηση του κόμματος?
0: Βασίλη μου, νομίζω θα απαντήσω σημαντικά. Ό,τι λέει η πιάτα και τι λέει το καφενείο. Ο πέσον χάνει, ο πίνον δεν χάνει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Λάμπρο Παπαδί, σε ευχαριστώ για μία ακόμα φορά. Α, και αυτό, και ρωτάει ένας φίλος, ο οποίος εδώ στην αφίδρομη επικοινωνία που έχουμε είναι παραδοσιακά υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή. Εσύ βλέπεις σύμπλευση κάποια στιγμή του ΣΥΡΙΖΑ με ποιο κόμμα, αν βλέπεις? Με ένα κομμάτι.
0: Με κόμματα. Και νομίζω ότι.
1: Με ποιο δηλαδή, με τη Νέα Αριστερά, ίσως.
0: Με την Νέα Αριστερά, με το Μέρα Κοντά του κ. Βαρουφάκη, με την ΛΑΕ, ενδεχομένως του κ. Στρατούλη, αν το επιτρέψει στις συνθήκες. Αν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να επιβιώσει την επόμενη μέρα με κάποια άλλη
1: λογική
0: στο δικό του αφήγημα, όποιο και αν είναι αυτό, νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσει ό,τι έχει να κάνει με την επανένταξη και αν θέλει στο αγκάν και στο πολιτικό διαφόρων, ακόμα και εξωκοινοβουλευτικό δυνάμεων τη αριστερά.
1: Λοιπόν, Λάμπρο Παπαδί, στο Επανητίν, σε ευχαριστώ για μια ακόμα φορά για όσα είπαμε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 4 τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε αμερικανικό βομβαρδισμό στην πόλη Μασάρ, στο νοτιοδυτικό Ιράν. Την ίδια ώρα, σφοδρή επίθεση κατά των ΗΠΑ εξαπέλυσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε την Συμφωνία Κατάπαυσης του Πυρός και τον Χάρτη των ΗΕ με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των τελευταίων 24 ωρών. Η Τεχεράν ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν υποδομές μεταφορών, εμπορικά πλοία, φορτηγά πλοία και αεροπορικές εγκαταστάσεις του Ιράν, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες αυτές κατάφορη παραβίαση του χάρτη του ΟΗΕ και κάνοντας λόγο για σοβαρά εγκλήματα πολέμου. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών επέκρινε και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, κατηγορώντας τον ότι τηρεί προκατηλημένη στάση υπέρ των ΗΠΑ. Νωρίτερα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την έναρξη νέου κύματος στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με ανάρτηση της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, χώρες του κόλπου βρέθηκαν στο στόχαστρο Ιρανικών επιθέσεων. Όπως ανέφεραν οι φρουροί της Επανάστασης, εξαπέλυσαν μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον Αμερικανικών βάσεων. Συναγερμό σήμερα στο Μπαχρέιν, όπου ενεργοποιήθηκαν σιρήνες προειδοποίησης για πιθανή πυραυλική επίθεση. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο κύμα Αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν και την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,75%, φτάνοντας στα $78,86 ανά βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 3,65%, φτάνοντας στα $74,02 ανά βαρέλι. Οι Ισραηλινές επιθέσεις στη Ρόδα της Γάζας στήγησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 6 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα 9χρονο κορίτσι, ανακοίνωσαν Παλαιστίνοι υγειονομικοί αξιωματούχοι. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάτμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί, ενώ μέρος της σκεπής κατέρευσε. Η πυρκαγιά, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, περιορίστηκε εντός του κτιρίου, προκαλώντας σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες εκτεταμένες καταστροφές, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί σε εξωτερικούς χώρους, ενώ δεν υπήρξε αναφορά για εγκλωβισμένους. Παράλληλα, στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ στην επιχείρηση παρήχαν συνδρομή εθελοντές, καθώς και υδροφόρες των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου Χολαργού. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Κιλκής, ενώ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται για αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Στη σύλληψη του κυβερνήτη ενός πλωτού αναψυχτηρίου που κατέπλευσε στα Κουφονήσια, χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια, προχώρησαν στελέχη του λιμενικού σώματος. Η εισαγγελία Νάξου διέταξε την απομάκρυση της φορτηγίδας από την παραλία, αλλά και τη σύλληψη του κυβερνήτη στα πλαίσια του αυτοφόρου. Το Λιμεναρχείο Νάξου διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και 31 Αυγούστου. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η επιδρομή με ντρόνους των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων κοντά στη Σταυρούπολη, στην νοτιοδυτική Ρωσία, προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη χωρίς θύματα ως αυτή τη στιγμή, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης. Ο απολογισμός των νεκρών από το διπλό σεισμό της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα αυξήθηκε σε 4.500, ανακοίνωσε μέσω του λογαριασμού του στο Telegram ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Χόργε Ροντρίγκες. Σε εξέλιξη, μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το απόγευμα στο δάσος του Φοντενεμπλό, περίπου 60 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Παρισιού. Η φωτιά έχει κάψει δεκάδες στρέμματα. Και ο καιρός γενικά έθρωσε Αττική με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Μικρόφωνο και πάλι στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Αθήνα 984.
2: Και μετά το Μάκη Τσαρούχα και το Δελτίο Ειδήσεων Βασίλης Γεωργίου στον καθαρό ήχο του ιστορικού Αθήνα 984 εδώ στον Γκάζι, και θα δώσουμε το λόγο, θα πάμε να ακούσουμε μάλλον, είχαμε γράψει μια κουβέντα νωρίτερα τις προηγούμενες ώρες με τον Ιμπραήμ Μουσλήμ, διπλωματικό εκπρόσωπο των Κούρδων της Συρίας στην Ευρώπη. Μας μίλησε γενικότερα για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και για το κουρδικό ζήτημα. Πάμε να τον ακούσουμε τραγούδι και θα βρούμε και το Χριστό Καπούτσι. Απλά να αναφέρω ότι πριν από λίγα δευτερόλεπτα το Al Jazeera το διεθνές μεταδίδει επίθεση του Ιράν και στο Κουβέιτ μετά από τον Μπαχρέιν. Οπότε ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Πάμε να ακούσουμε τον Ιμπραήμ Μουσλήμ και θα επανέλθουμε. 5 λεπτά είναι αυτή η ανάρτηση από το Al Jazeera στο Κουβέιτ. Επίθεση στο Κουβέιτ. Και θα πούμε καλημέρα στον Ιμπραήμ Μουσλήμ, διπλωματικό εκπρόσωπο του PYD, των Κούρδων της Συρίας, πάρα πολλά χρόνια στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, από τους κομβικούς και εμβληματικούς παράγοντες του κουρδικού κινήματος και όχι μόνο. Καλημέρα από τον Αθήνα 984, γιατρέ, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
2: Λοιπόν, θέλουμε να μας κάνετε τη δικιά σας εκτίμηση στον απόϊχο όλων αυτών που έχουν συμβεί τους τελευταίους μήνες στο Ιράν. Το Ιράν δεν έπεσε. Μήπως μέσω αυτής της διαδικασίας πήρε πάνω του ο καθεστωτικός ηγέτης, για τον Ερντογάν λέω.
3: Ακριβώς. Η Τουρκία είχε ετοιμαστεί και ο Ερντογάν είχαν ετοιμαστεί ότι θα πέσει καθεστώς στο Ιράν, και αυτό είχαν κάνει τον λογαριασμό του βάση από αυτό. Και ένα από αυτό ήταν ότι ξεκίνησε μια την ειρήνη με τους Κούρδους στη Τουρκία. Αλλά φαίνεται τώρα, όπως βλέπει, ότι το Ιράν δεν έπεσε και η κατάσταση γεωστρατικά δεν άλλαξε στην περιοχή. Βλέπουμε ότι ήδη έχουν δυσκολίες μεταξύ το κουρδικό κίνημα και το καθεστώς Ερντογάν, και μάλλον πάμε για ξαναξαρκνήσουμε πόλεμο μεταξύ δύο πλευρές. Γιατί η Τουρκία δεν ήταν ποτέ σοβαρή για να λύσει το πρόβλημα αυτό, απλά φοβώντας ότι θα πέσει καθεστώς στο Ιράν και θα ανησυχηθούν οι Κούρδοι πάρα πολύ, και αυτό θα τη δημιουργήσει ακόμα περισσότερα προβλήματα. Τώρα που βλέπει πάλι ότι ακόμα έχει σύμμαχο το Ιράν για να πολεμάνε μαζί τους Κούρδους, τότε αλλάζει το πλάνο για άλλη μια φορά η Τουρκία.
2: Μάλιστα. Το είδαμε και τις προηγούμενες μέρες και με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Φαίνεται ότι έγινε παιχνίδι εκεί και μεταξύ του Τραμπ. Καλά, η σχέση του Τραμπ με τον Ερντογάν δεν είναι τωρινή, είναι παλαιότερη και σε επιχειρηματικό επίπεδο. Τώρα, για ό,τι αφορά τις κουρδικές περιοχές, η κατάσταση όπως διαμορφώνεται στη Συρία, να μας μεταφέρετε λίγο την εικόνα τη δικιά σας, τι ακριβώς γίνεται?
3: Κοιτάξτε, γενικά η κατάσταση στη Συρία είναι δραματική. Αυτή τη στιγμή δεν είναι μια καν χώρα στο πόλεμο, είναι μια χώρα που δεν ισχύει κανένα νόμο εκεί, ούτε νόμο στο τζούγκλα που λένε, δεν ισχύει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, βέβαια, σε θέματα ασφαλής οι κουρδικές περιοχές είναι αρκετά καλύτερες από την υπόλοιπη Συρία, γιατί το έλεγχο συνεχίζει να το έχουμε εμείς. Αλλά η υπόλοιπη Συρία, να πούμε, μια γυναίκα δεν μπορεί να βγει έξω. Η απαγόρευση είναι καθημερινότητα. Οι απελές, το πιάσκο, δηλαδή δεν υπάρχει καμία ασφάλεια για το απλό πολίτη ότι μπορεί να βγαίνει από το σπίτι του και να πάει μέχρι το σούπερ μάρκετ και να γυρίζει σώο. Από την άλλη, η πολιτική διαμάχη είναι μεγάλη, ειδικά αυτό που ζητάει η Αμερική από το Δαμασκό, να επεμβαίνει στο Λίβανο και να πολεμήσει κατά του Χεζμπολάχ, είναι ένα πράγμα που άμα γίνει θα δυσκολευτεί η περιοχή πάρα πολύ, Και άμα δεν το κάνει ο Αλτσάρα πάλι θα δυσκολευτεί και αυτός, γιατί ο Τραμπ το είπε ξεκάθαρα ότι εμείς σε φέραμε αυτή τη δουλειά, πρέπει να την κάνεις. Η ακρίβεια είναι απίστευτη, ο κόσμος πια, δηλαδή περιμένουμε μέσα σε επόμενες μήνες μια επανάσταση πείνας στη Συρία. Ο κόσμος κυριολεκτικά πεινάει, δηλαδή η κατάσταση πόσα ήταν χειρότερα με το καθεστώς Άσαντ, τώρα είναι 100 φορές χειρότερα.
4: Μάλιστα. Α, δηλαδή, ναι, άρα για ό,τι αφορά τη διαβίωση όλα τα πράγματα έχουν πάει εντελώς ανάποδα, έτσι, ναι, γιατί εμάς μας διαφέρει και το πώς περνάει ο κόσμος.
3: Ναι, ναι, έχουν συνδέσει την Συριακή οικονομία με την τουρκική. Δηλαδή εκεί στη Συρία τώρα, επειδή καταστράφηκε την οικονομία της Συρίας, ό,τι νόμους οικονομία της Τουρκίας λειτουργούν στη Συρία. Αλλά με μισθούς που είναι της πείνας, δηλαδή. Το ρεύμα, τα αυτά έχουν τιμές που έχει η Τουρκία, γιατί όλες είναι τουρκικές εταιρείες. Αλλά ο Σύριος πολίτης δεν μπορεί με 100 ευρώ μισθό να πληρώσει 200 ή 300 ευρώ λογαριασμό ρεύματος. Δεν γίνεται, δηλαδή, αυτό. Από την άλλη, ακόμα και μέσα στο κράτος υπάρχουν μισθοί δύο ταχυτήτων. Υπάρχουν αυτοί που είναι παλιοί, δημόσιοι υπάλληλοι από το καθεστώς Άσαντ, υπάρχει και αυτοί που παίρνει ο νέος καθεστώς. Η διαφορά είναι 300% στους μισθούς.
4: Ναι.
3: Είναι πολλά πράγματα που δεν είναι καν λογική να τα βλέπει κανείς. Δηλαδή δεν μπορεί να, καν να το σκεφτεί κάποιο πώς είναι γίνεται. Ένα παράδειγμα να σας πω. Επειδή αυτή η κυβέρνηση είναι από το Ιδλιμπ, στις πανσυριακές εξετάσεις για το, αυτό που έχουμε και εδώ στην Ελλάδα, πανελληνικές.
4: Ναι.
3: Άλλες ερωτήσεις είχαν για την υπόλοιπη Συρία και άλλες πανελληνικές.
4: Ναι.
3: Άλλες ερωτήσεις είχαν για την υπόλοιπη Συρία.

0: αντίστοιχες πανελλαδικές εξετάσεις βάλαν άλλα θέματα για τις Συριακές περιοχές και πιο δύσκολα θέματα στις Κουρδικές περιοχές, δηλαδή. Αυτό μου λέτε.
1: Όχι. Βάλατε άλλα θέματα για όλες τις δύσκολες θέματα για όλες τις Συριακές περιοχές και εύκολα για περιοχή Ιντλίπ. Αυτή η κυβέρνηση είναι από Ιντλίπ.
0: Α, βοήθησαν δηλαδή τον πληθυσμό από την Ιντλίπ, επειδή από εκεί είναι ο Αλσάρα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Για να προχωρήσει πιο γρήγορα η επιμόρφωση του πληθυσμού από τη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ο διεθνής παράγοντας γιατρέ Ιμπραήμ Μουσλήμ, καταρχάς οι Αμερικανοί τι στάση κατάνε?
1: Εντάξει, διεθνής παράγοντας όπως πάντα και άλλα αυτή τη φορά και πάλι με πιο χειρότερο τρόπο κάνουν παζάρια. Δηλαδή ειδικά όταν ξέρουμε ότι στην Αμερική αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα πολιτικό που είναι στην εξουσία, οι περισσότεροι είναι μεσίτες, είναι εργολάβοι, τότε αυτοί ξεκινάνε με αυτή τη βάση. Από την άλλη η Ευρώπη πιστεύει ότι, και η Ευρώπη πολλά πιστεύει, ότι με το καθεστώς τα Άσαντ θα μειωθεί το προσφυγικό, θα ελέγχουν το προσφυγικό. Αυτό είναι εντελώς λάθος συμπεράσμα και όλοι αυτοί πρέπει να σκίσουν τα διπλώματα τους, γιατί ο καθεστώς Αλ-Σάρα αποσταθεροποιεί την περιοχή. Έχουμε περισσότερους πρόσφυγες, γιατί δεν μπορεί να φέρεις ένα καθεστώς από το Μεσόνα να το βάλεις και να νομίζω ότι αυτός θα σου κάνει καλά. Μόνο ένας βλαμμένος πολιτικός μπορεί αυτό να το πιστέψει.
0: Ναι. Μάλιστα. Καταλαβαίνω την αγανάκτηση. Οι άλλοι δύο παράγοντες, ο ρωσικός παράγοντας και οι Ισραηλινοί στην ευρύτερη περιοχή που πάντα ενδιαφέρονται, αυτή τι στάση κρατάνε και αυτή η στάση αναμονής?
1: Κοιτάξτε, και οι Ρώσοι είναι στη στάση αναμονής, ασχολούνται πιο πολύ με την Ουκρανία όπως το ξέρουμε, αλλά φαίνεται ότι αυτοί παίξανε μεγάλο ρόλο να έρθει και ο Αλ-Σάρα στην εξουσία. Δηλαδή ο ερχομός του Αλ-Σάρα δεν ήταν κάτι που νίκησε ο Αλ-Σάρα, τον φέρανε,
0: ναι.
1: Και ότι τον φέρανε συμφωνήσανε πέντε όλοι αυτό. Αλλά τώρα το Ισραήλ σιγά σιγά βλέπει ότι αυτό που έκανε ήταν μεγάλο λάθος, γιατί στη Συρία ευρύνεται κανονικά ένα κράτος Ισλαμικό. Το ISIS είναι παντού, δηλαδή τώρα μπορεί και σε κάποιες μέρες οι Αμερικανοί και το ISIS που δεν ήταν εχθροί μέχρι προχθές ή ακόμα και οι Γάλλοι φίλοι μας θα συνεργάζονται στη Συρία,
0: ναι.
1: Με το ISIS δηλαδή. Και αλλά το θέμα είναι ότι αύριο θα γίνουν θερμοκρατικές ενέργειες στην Ευρώπη και αυτό και θα πούνε ότι το ISIS το έκανε. Εγώ δεν νομίζω ότι το ISIS το έκανε. Το έκανε ο Μακρόν, το έκανε ο Τραμπ, το έκανε η Γερμανία. Αυτοί το κάνουν.
0: Το κάνουν που αφήνουν ελεύθερες αυτές τις πρώην τρομοκρατικές ομάδες οι οποίες είναι και καλυμμένες σήμερα να δρούν ελεύθερα και κάποια στιγμή θα το γυρίσουν το χαρτί και θα το βρουν μπροστά μας. Αυτό υπονοείται.
1: Ακριβώς, και όλο αυτό πιστεύω ότι το κάνουν για να ελέγχουν και αυτοί περισσότερα τις ευρωπαϊκές κοινωνίες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, γιατρέ, σας ευχαριστώ για μια ακόμα φορά για την κουβέντα που κάναμε και θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα, γιατρέ. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, είμαστε το πρωί της Δευτέρας, 13 Ιουλίου. Καλημέρα κύριε Καπούτσι, καλημέρα για εσάς.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή εβδομάδα και στους φίλους ακροατές του Αθήνα 94, τους πρωινούς φίλους μας.
0: Και καλό δεύτερο 15ο του Ιουλίου, μετά μπαίνουμε, ξέρεις, στην καρδιά. Όχι, η καρδιά υποτίθεται είναι ο Ιούλιος, αλλά εκεί τον Αύγουστο όλα χαλαρώνουν.
1: Τα μπάνια του λαού, εν πάση περιπτώσει.
0: με την έννοια του Ορθοδόξου, εκεί το πας.
1: Εκεί πέφτει, δεν πάει αλλιώς. Το άλλο τι να είναι.
0: Γιατί σήμερα δεν. Υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν κάνει διακοπές πια.
1: Το 60% δεν πάει, δεν κάνει διακοπές.
0: Ναι, όπως πάει, όπως έχει γίνει η κατάσταση. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες λέει τα νεότερα τώρα των τελευταίων λεπτών, σύμφωνα με αυτά που υπάρχουν στο διαδίκτυο, έχουν καταστρέψει, λέει, πλήρως, το μεταφράζω, την έδρα του κέντρου της αεροπορίας του Ιράν. Είναι η κύρια τοποθεσία από την οποία το Ιράν ελέγχει την αεροπορία του. Η επίθεση ήταν τόσο μαζική που τα γύρω κτίρια καταστράφηκαν πλήρως. Και αυτή την ώρα μία ανεξέλεκτη φωτιά μένεται στο χώρο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, να δούμε εδώ στα διεθνή δίκτυα, όχι, πριν η τελευταία ανάρτηση είναι για την επίθεση στο Κουβέιτ που ακολούθησε αυτής στο Μπαχρέιν από το Ιράν. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, οι Ιρανοί έχουν χτυπήσει την προβλήτα που δένει στο Μπαχρέι, που δένουν τα αεροπλανοφόρα. Ναι. Που σημαίνει ότι δεν μπορούν να εφοδιαστούν εκεί, πρέπει να πάνε αλλού. Πού θα πάνε. Πρόβλημα και αυτό.
1: Κοιτάξτε, έχουμε πραγματικά σοβαρές εξελίξεις στα μέτωπα στην γεωγραφική γειτονιά μας. Η κρίση στον Περσικό κόλπο εισέρχεται σε μια νέα εξαιρετικά επικίνδυνη φάση. Η Τεχεράνη κατηγορεί πλέον ανοιχτά τις Ηνωμένες Πολιτείες για εγκλήματα πολέμου μετά το νέο κύμα των αμερικανικών πληγμάτων σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν, μεταξύ αυτών και στην αεροπορική βάση του Ιράν. Η απάντηση του Ιράν ήταν άμεση. Βασιστικοί πύραυλοι και ντρόουνς εκτοξεύτηκαν εναντίον αμερικανικών βάσεων σε χώρες της Αραβικής Χερσονήσου, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Η ουσιαστική εκτίμηση είναι ότι η αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν αφορά πλέον μόνο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτό είναι ένας προσχηματικός λόγος που έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Το πραγματικό διακύβευμα είναι ο έλεγχος της σημαντικότερης ενεργειακής θαλάσσιας αρτηρίας του πλανήτη. Από τα στενά του Ορμούζ διέρχεται περίπου το 1/5 του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου. Όσο η ελεύθερη ναυσιπλοεία αφισβητείται, και αυτό γίνεται τώρα, τόσο αυξανόνται οι πιέσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και ενισχύεται ο κίνδυνος μιας γενικευμένης περιφερειακής σύραξης που θα απλωθεί και πέρα από τον Περσικό κόλπο. Οι πρόσφατες, και έχει σημασία αυτό να τονίσουμε, ότι οι πρόσφατες αμερικανικές επιδρομές επικεντρώνονται κυρίως στη νότια και νοτιοανατολική ζώνη του Ιράν, δηλαδή στις περιοχές γύρω από τα στενά του Ορμούζ, το Μπαντάρ Αμπάς, το νησί Κέσμ και άλλες παράκτιες στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Πρόκειται για περιοχές που βρίσκονται στον Περσικό κόλπο και στον κόλπο του Ομάν, όχι στην κεντρική και δυτική ενδοχώρα, την Ιρανική. Εκεί τι γίνεται όμως, εκεί εμφανίζεται η Κίνα. Η νότια ακτή του Ιράν φιλοξενεί τα σημαντικότερα λιμάνια της χώρας, τερματικούς σταθμούς εξαγωγής πετρελαίου, θαλάσσιες οδούς μέσα στον οποίο κατευθύνεται μεγάλο μέρος των ιρανικών ενεργειακών εξαγωγών προς την Ασία και ιδιαίτερα προς την Κίνα. Η Κίνα, θυμίζουμε, παραμένει ο μεγαλύτερος αγοραστής ιρανικού πετρελαίου και έχει επενδύσει στρατηγικά στις ιρανικές υποδομές μέσω ενός 25ετούς, μιας 25ετούς μάλλον συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας Πεκίνου και Τεχεράνης. Οι αμερικανικές επιχειρήσεις προφανώς δεν στοχεύουν άμεσα στην Κίνα, έτσι. Ωστόσο, πλήττουν τη γεωγραφική περιοχή από την οποία διέρχονται οι σημαντικότερες ενεργειακές και εμπορικές ροές που συνδέουν το Ιράν με την ασιατική αγορά και κυρίως με την Κίνα. Και υπό αυτή την έννοια, η Ουάσιγκτον τι κάνει? Ασκεί πίεση όχι μόνο στην ιρανική στρατηγική ισχύ, αλλά και στον βασικό οικονομικό άξονα που συνδέει την Τεχεράνη με το Πεκίνο. Και αυτό είναι μια εξέλιξη η οποία θα πρέπει να μπει στην εξίσωση για το τι μέλη γενέστε σε αυτή την κρίση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.
0: Εσύ όπως όλος ο κόσμος και κάθε σύγχρονο αναλυτής, όλοι πιστεύουν ότι οι Κινέζοι και οι Ρώσοι από τα βόρεια, μετά την έναρξη του πολέμου, από τον περασμένο Μάρτιο, βοηθάνε το Ιράν και περνάνε πράγματα. Έτσι δεν είναι? Καταρχάς με ένα κομμάτι συνορεύουν.
1: Και το έχουμε πει εδώ κάτι επανάληψη από αυτή την εκπομπή, ότι όντως η Κίνα και η Ρωσία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δηλαδή
0: είτε μέσω
1: τεχνολογίας drones που φέρουν ή και με άλλους τρόπους, πυρομαχικά για τους βαλιστικούς πυράβλους, ενισχύουν έμεσα βέβαια το Ιράν.
0: Ναι, καταρχάς θυμάσαι που όταν χτυπήσανε όλες τα σταθμαρχεία της CIA οι Ιρανοί στην αρχή του πολέμου, αυτό μην μου πεις ότι δεν μπορεί να γίνει, δεν γίνεται με βοήθεια και Ρώσικοι και Κινέζικοι δορυφορικοί.
1: Μα όχι μόνο αυτό, υπάρχει κάτι ακόμα, ότι αυτή τη στιγμή το Ιράν έχει κατασκευάσει, δηλαδή ενώ διαρκεί ο πόλεμος, μια νέα μορφή βαλιστικών πυράβλων, ναι, τα οποία δεν θα μπορούσε μόνο του, χωρίς τη βοήθεια της Κίνας και της Ρωσίας.
0: Να το κάνει.
1: Έτσι. Τώρα, επειδή αναφερόμαστε όμως και στη Ρωσία και στην Κίνα, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και να συνεκτιμήσουμε και τα εξής, ότι το μέτωπο της Ουκρανίας, Ρωσίας και Ουκρανίας, εκεί η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή. Ναι. Στο ουκρανικό μέτωπο η κατάσταση γίνεται όλο ένα και πιο επικίνδυνη. Mm. Η Ρωσία εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνει? Αυξάνει τη στρατιωτική, οικονομική και βιομηχανική στήριξη προς το Κίεβο. Η ευρωπαϊκή εμπλοκή βαθαίνει. Και όσο παρατείνεται ο πόλεμος, τόσο αυξάνονται οι κίνδυνοι ευρύτερης κλιμάκωσης και οι επιπτώσεις για την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης θα είναι σημαντικές. Ποιο είναι το στρατηγικό συμπέρασμα? Είναι ότι ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας εξελίσσεται σε μια μακρά αναμέτρηση φθοράς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ καλούνται πλέον να αναλάβουν πολύ μεγαλύτερο μέρος του βάρους για την ανάσχεση της ρωσικής στρατιωτικής ισχύως ή ρωσικής απειλής, όπως εκτιμούν οι Βρυξέλλες. Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Πολιτούδα Τραμπ, τι κάνουν? Επιδιώκουν σταδιακά μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ανάληψη της ευθύνης των Ευρωπαίων για την άμυνα της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Και βλέπουμε ότι στο Ρωσο-Ουκρανικό υπό τον Τραμπ διοίκηση ελαφρώς την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια. Προσπαθεί να αποφύγει την άμεση εμπλοκή. Ωστόσο, όσο αυξάνεται αυτή η στρατηγική πίεση προς τη Μόσχα, τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος μιας μεγαλύτερης κλιμάκωσης. Εάν η ρωσική ηγεσία εκτιμήσει ότι απειλούνται ζωτικά συμφέροντα ή η ίδια η στρατηγική της ασφάλεια, δεν μπορεί να αποκλειστεί η επιλογή πιο δυναμικών μορφών αντίδρασης από το Κρεμλίνο.
0: Τι άλλο, τι πιστεύεις δηλαδή, τι? Κοίταξε, τι να κάνουν, να ρίξουν εκείνο τον πύραυλο, τον πώς το λένε εκείνο.
1: Έχουν προειδοποιήσει οι Ρώσοι τους Ευρωπαίους.
0: Που μπορεί να χτυπήσει το.
1: Με αυτόν τον πύραυλο, το οποίο μπορεί να χτυπήσει και να καταστρέψει, όχι, να κάνει σοβαρές,
0: θα έλεγα. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Ναι,
1: ναι, εντάξει. Σοβαρές ζημιές παντού. Έτσι.
0: Έχει εμβέλεια μέχρι το Λονδίνο.
1: Μέχρι το Λονδίνο, θα είναι μέχρι το Λονδίνο. Αυτό δεν είναι απλά ένα υποθετικό σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι ένα σενάριο το οποίο εξετάζεται. Γιατί αν αισθανθεί πιεσμένος ο Πούτιν από την... διότι οι Ουκρανοί, με τη βοήθεια των Ευρωπαίων βέβαια και των Αμερικανών, χτυπούν τώρα στόχους βαθιά μες στην Ρωσία.
0: Κυρίως των Εκλέζων είναι. Οι Αμερικανοί δίνουν πληροφορίες. Πρόσεξε τώρα, βρίσκω στα πρακτορία. Εκφράζεται προβληματισμός για τη νυχτερινή επίθεση στην ευρύτερη βιομηχανική ζώνη της Σταυρούπολης στη Ρωσία. Μάλιστα. Δεκάδες δρόνοι χτύπησαν, ναι, και αυτά δεν τα είχαμε στην αρχή του πολέμου. Αυτά τα έχουμε το τελευταίο 8-μήνο, 9-μήνο, που σημαίνει ότι και οι Ουκρανοί έχουν πάρει νέα όπλα. Καλά, βιομηχανία δρόνων είχανε, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, τώρα είχανε, αλλά τώρα έχει υπερεξελιχθεί, ναι, με την συμμετοχή και των Γάλλων και των Βρετανών βεβαίως. Οι Βρετανοί έχουν πολύ συμμετοχή στην
0: ενίσχυση και αναβάθμιση
1: της ουκρανικής, ναι, στρατηγικής βιομηχανίας, ναι, βέβαια. και στα ντρόνς, αλλά και στα θαλάσσια ντρόνς, σαν και αυτό που ήρθε σε εμάς εδώ στη Λευκάδα που είχε πάει. Υπάρχει δηλαδή μια, θα έλεγα, αναβάθμιση της στρατιωτικής ισχύως της Ουκρανίας. Η Ρωσία αντιδρά με μαζικούς βομβαρδισμούς και επιθέσεις σε επιλεγμένα μέτωπα, προχωράει σε επιλεγμένα μέτωπα η Ρωσία, και από την άλλη πλευρά βεβαίως δέχεται απειλές για την ασφάλειά της, και αυτό είναι, ξέρεις, ένα θέμα το οποίο δημιουργεί μια πίεση στη Ρωσία, η οποία απειλεί με διάφορους τρόπους. Δεν ξέρω ποια από αυτά που λένε η Ρωσία και ειδικά ο Μετβέντεφ θα γίνει πραγματικότητα. Ο Μετβέντεφ είναι ο πρώην πρόεδρος της.
0: Ναι, εντάξει, καλά. Αυτός παίζει τον ρόλο του πολύ σκληρού και λοιπά.
1: Ναι. Όμως κάνει κάποιες δηλώσεις που είναι, θα έλεγα. Αυτός που είναι μετριοπαθής, πρέπει να τονίσουμε αυτό, είναι ο Λαβρόφ.
0: Ναι, εκεί οι ρόλοι είναι μοιρασμένοι.
1: Μοιρασμένοι.
0: Ο ένας το παίζει τα μυαλά πάνω από τα κεραμίδια, και ο άλλος το παίζει, είναι σοβαρός διπλωμάτης. Ο Λαβρόφ είναι μια σχολή διπλωματική μόνος
1: του. Μόνος του, βέβαια. Είναι νομίζω 30 χρόνια πώς είναι στην.
0: Σιρήνες ηχούν τώρα στο Μπαχρέιν, δεύτερη φορά.
1: Ναι.
0: Τώρα, λίγα δευτερόλεπτα.
1: Ναι. Βλέπουμε το εξής όμως,
0: οι πρωινοί δρόνοι έχουν χτυπήσει, δεν έχουν αναχαιτιστεί όλοι. Εγκατάσταση του Κουβέιτ. Να δούμε αν ευσταθεί αυτή η πληροφορία. Αλλά τώρα, πριν από 8 δευτερόλεπτα, 10 σιρήνες ηχούν τώρα ξανά στο Μπαχρέιν.
1: Και αν δεν έχουν αναχαιτιστεί οι παϊστικοί πυραυλοί, είναι σαφές ότι μιλάμε για τη νέα γενιά βαϊστικών πυράβλων που έχει φτιάξει το Ιράν το τελευταίο διάστημα, με τη βοήθεια της Κίνας και της Ρωσίας. Περί αυτού πρόκειται.
0: Μετά την έναρξη του πολέμου αυτά. Μετά τον Μάρτιο.
1: Στο τελευταίο διάστημα. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλη η περιοχή από την Παλτική, Ανατολική Μεσόγειο και Περσικός κόλπος είναι σε αναταραχή, σε πολεμική αναστάτωση, όλη αυτή η περιοχή. Και βεβαίως υπάρχει μια έντονη, θα έλεγα, αβεβαιότητα, διευρυμένη γεωπολιτική αστάθεια. Και ενώ κουβεντιάζουμε αυτά, ξέρεις, κοίταξα, όλος μου κάνει εντύπωση το εξής. Όλος ο κυριακάτικος τύπος, όλες τις εφημερίδες, όλες τις κυριακάτικες.
0: Οι δικές μας, λες.
1: Ναι, οι ελληνικές, ναι. Όλες οι ελληνικές εφημερίδες, λοιπόν, και όλες, έτσι όλες, είχαν μάλλον χτες Κυριακή εκτενή ρεπορτάζ και πυκνή αρθρογραφία για το τι έγινε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και για την αναβάθμιση της Τουρκίας. Δηλαδή όλοι εκτιμούν το εξής, υπάρχει μια βασική εκτίμηση.
0: Είναι σαφές.
1: Ότι μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα η Τουρκία αναδεικνύεται σε έναν από τους μεγαλύτερους γεωπολιτικούς κερδισμένους και ισχυρούς δρόντες σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη και έφλεκτη γεωγραφική περιοχή.
0: Τεχνίδι για ένα ρόλο ήταν. Για το Σουλτάνο.
1: Ακριβώς.
0: Με όλα αυτά που κάνει εκεί πήγε. Και τους έδωσε περίστροφα. Αυτό δεν το πάμε προχθές. Τους έδωσε δώρα περίστροφα.
1: Υπάρχει μια φοβερή γεωγραφία του Πετρουλάκη στην Καθημερινή για τα περίστροφα που πήρε ο Μητσοτάκης και τα λοιπά. Καλό να τη δούμε. Λοιπόν, τι λέω τώρα. Η Ουάσιγκτον, λοιπόν, η δίκη Τραμπ ουσιαστικά φαίνεται να επενδύει εκ νέου στην Άγκυρα και μάλιστα αναβαθμίζεται επιχειρησιακά στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Οι πληροφορίες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται θετικός στην επανεκκίνηση της διαδικασίας για τα μαχητικά F-35, εφόσον αρθούν τα εμπόδια που δημιούργησαν οι ρωσικοί πυράβλοι S-400 και παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου, του Αμερικανικού Πενταγώνου και κυρίως του Ισραήλ, δείχνουν την ανακατεύθυνση της Αμερικανικής στρατηγικής υπό τον Ντόναλντ Τραμπ. Και έχει σημασία ο διαχωρισμός που κάνουμε η διοίκηση υπό τον Ντόναλντ Τραμπ και από την άλλη πλευρά Κογκρέσο και Αμερικανικό Πεντάγωνο. Αν επιβεβαιωθεί ότι η απομάκρυνση των ρωσικών πυράβλων με Τουρκία, τότε θα ανοίξει ένας νέος κύκλος στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις.
0: Καλά, έρχονται πιο κοντά. Το θέμα κοντά, είναι πώς, αν θα προλάβουν, γιατί τώρα και αυτό δεν είναι εύκολο. Θέλει προθεσμίες, θέλει κογκρέσο, θέλει. Ο Τραμπ πάει τον Νοέμβριο, όπου εκεί θα πέσει ξύλο σε ενδιάμεσες εκλογές.
1: Σε εκλογές, ακριβώς.
0: Για τον θέμα. Ίδιο, μετά αρχίζει η αντίστροφη πορεία των 2 χρόνων μέχρι να τελειώνει. Γι' αυτό. Θα τα προλάβουν. Για ό,τι αφορά στο λόμπι πάτος, έχουμε υποχωρήσει πολύ. Δηλαδή, σαν ελληνοαμερικάνικο λόμπι.
1: το ελληνοαμερικανικό λόμπι το ένα, επίσης εκείνο το οποίο προκαλεί ανησυχία είναι το εξής, ότι και το πανίσχυρο Ισραηλινό λόμπι δεν έχει φαίνεται ισχυρές προσβάσεις στον Λευκό Οίκο, ή τουλάχιστον τόσο ισχυρές όσο έχει στο Κογκρέσο. Και αυτό επίσης είναι ένα, θα έλεγα, μια σοβαρή εξέλιξη. Τώρα, όλα αυτά όμως έχουν συνέπειες και στην Ελλάδα. Η αναβάθμιση της Τουρκίας μεταβάλλει τους σχετισμούς ισχύως και επηρεάζει αναπόφευκτα τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το στρατηγικό τρίγωνο Τουρκίας, Ισραήλ, Ελλάδας μπαίνει σε μια νέα φάση αναπροσαρμογής. Και αυτό, ξέρεις, δεν οφείλεται στην ποιότητα των σχέσεων Άγκυρας και Τελαβίβ, που είναι συγκρουσιακή, αλλά στην μεταβαλλόμενη αμερικανική στρατηγική. Εάν η Ουάσιγκτον επιλέξει να επενδύσει ακόμα περισσότερο στην Τουρκία ως περιφερειακή πολιτικοστρατηγική πολιτικοστρατηγική δύναμη, με επιρροή από τη Μαύρη Θάλασσα ως τη Μέση Ανατολή και με πρόσβαση στο μουσουλμανικό κόσμο που έχει ο Ερντογάν, τότε η Άγκυρα θα αποκτήσει μεγαλύτερη διαπραγματευτική αξία ακόμα και έναντι του Ισραήλ. Και αυτό θα επηρεάσει αναπόφευκτα και τη στρατηγική θέση της Ελλάδας και ο συμμάχου της Ελλάδας με τον Ισραήλ. Θυμίζω ότι οι δύο χώρες, Ελλάδα και Ισραήλ, έχουν συνάψει μια ισχυρή στρατηγική συμφωνία με στρατηγικό βάθος. Γι' αυτό το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν αλλάζουν οι σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν αλλάζει η θέση που καταλαμβάνει η Τουρκία στον αμερικανικό γεωστρατηγικό σχεδιασμό. Αν η απάντηση είναι θετική, τότε αλλάζουν οι ισορροπίες σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Και είναι μια, βρισκόμαστε μπροστά σε πολύ σοβαρές εξελίξεις. Βέβαια, για να έχουμε πλήρη εικόνα, να πούμε το εξής, ότι η Ελλάδα διαθέτει ισχυρά στρατηγικά πλεονεκτήματα. Είναι καλές οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Υπάρχει η στρατηγική σημασία βάση της Ούδας, την οποία την αξιοποιούν οι Αμερικάνικα το δοκούν. Επίσης η Ελλάδα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35 και διαθέτει μια υψηλή αξιοπιστία εντός του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, κανένα από αυτά δεν αποτελεί από μόνο του εγγύηση απέναντι στις αναθεωρητικές και επεκτατικές επιδιώξεις Τουρκίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ιεραρχούν τα συμφέροντά τους με παγκόσμια κριτήρια. Ναι. Και σε περιφερειακό επίπεδο τα συμμαχικά και τα εθνικά συμφέροντα ενίοτε δεν ταυτίζονται απόλυτα. Γι' αυτό το οποίο λέει κανείς ότι η ελληνική αποτελεστική ισχύ δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά σε συμμαχίες. Γιατί έχουμε δει και στο παρελθόν, έχουμε ιστορικά προηγούμενα, πώς συμπεριφέρθηκαν οι συμμαχίες απέναντι στην Ελλάδα. Θυμίζω Κύπρο στο 1974.
0: Καλά, εντάξει, ο καθένας κοιτάει τα συμφέροντά του. Αλλά το κομβικό, κύριε Καπούτσι, είναι μην χαθεί η Αίγυπτος για την ελληνική διπλωματία.
1: Βέβαια,
0: γιατί βλέπω μια πολύ μεγάλη προσέγγιση των Τούρκων με τον παράγοντα της Αιγύπτου.
1: Είναι σε εξέλιξη, θα έλεγα, ένα φλερτ ανάμεσα στον Ερντογάν και στον Αλ-Σίση είναι ο στρατάρχης, ο πρόεδρος της Αιγύπτου.
0: Για περίμενε λίγο, Χρήστο. Για πάμε μέσω του Sky. Είναι στη φωτιά εκεί, στο Γουδί. Πρέπει, έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερός, γιατί καταρρεύσει και η οροφή του γηπέδου του Μπάμπινγκτον. Για να ακούσουμε τη λέει.
2: Δυνάμεις, παιδιά. Μιλάμε πάνω από 40-38 πυροσβέστες ήταν εδώ. Με υδροφόρες, με κλιμακοφόρα. Όλοι, αφού ανέβη, πήγε να περάσει ελικόπτερο να βοηθήσει την κατάσβεση και ακυρώθηκε γιατί η φωτιά ήταν σε κάποια ύφεση. Σε λίγο ξεκίνησε 8 και 10 περίπου και κατά τη μία τα ξημερώματα η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε τη μάχη που δώσαν οι πυροσβέστες.
0: Έχει
2: έτσι,
0: πέσει, να μην επεκταθεί, εγώ στην εικόνα βλέπω, έχει πέσει όλοι το μεγαλύτερο μέρος της οροφής του γηπέδου.
2: Υπάρχει στρατόπεδο και αν δείτε, δείξε Γιάννη Κουβάρη, δείξε. Υπάρχουν σπίτια στα 150 μέτρα.
0: Σπίτια στα 150 μέτρα. Δεν λες, κύριε Τσελίκα, ότι υπάρχει. Χαμηλώσουμε λίγο τον ήχο. Υπάρχει το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, λίγο πιο κάτω. Μέσα στα σπίτια στα 150 μέτρα.
1: Και ξέρεις τώρα, για να μην λένε και διάφορα συνάδελφοι στον αέρα, παιδιά, να σου πω το εξής, παιδιά. Ελικόπτερο δεν κάνει ρήψη σε κατοικημένη περιοχή. Έτσι. Να το καταλάβετε επιτέλους. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο κάτι τέτοιο. Αλλά πρέπει να έχει φτάσει η υπόθεση στα άκρα και να εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει γύρω κατοικημένη περιοχή. Δεν υπάρχουν σπίτια. Ας μην βγαίνουμε τελείως εκτός.
0: Μάλιστα. Μην πω και άλλη κακία τώρα για.
1: Όχι, κάνει, ναι. Μέχρι εδώ.
0: Πρόσφατα τη φάρσα, εθνική ασφάλεια κλπ. Άστα τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να σου πω, αύριο είναι το πρώτο μεγάλο ματς. Γαλλία-Ισπανία, 10 η ώρα το βράδυ.
1: Αύριο στις 10, βέβαια.
0: Και την Τετάρτη έχουμε το.
1: Έχουμε Αργεντινή και Αγγλία.
0: Αργεντινή-Αγγλία.
1: Και φαίνεται ότι η Αγγλία έχει προβληματάκια, εσωτερικά προβληματάκια.
0: Ναι. Θα δούμε τώρα και θα παίξουν εκεί. Το πιο πιθανό βάσει του νόμου των πιθανοτήτων και της δυναμικότητας των ομάδων είναι να είναι τελικός Γαλλία-Αργεντινή.
1: Γαλλία-Αργεντινή, βέβαια.
0: Ναι. Αλλά στο ποδόσφαιρο είναι, υπάρχουν
1: εκπλήξεις. Όλα είναι ανοιχτά, όλα ανοιχτά.
0: Γαλλία-Αργεντινή.
1: Ωραίο
0: μάτς ήταν.
1: Ναι. Θα δούμε.
0: Σάββατο μικρός τελικός και Κυριακή μετά.
1: Κυριακή ο μεγάλος.
0: Το μεγάλος τελικός. Καλημέρα κύριε Καπούτση, θα τα πούμε.
1: Καλημέρα, είστε καλά.
0: Αύριο. Λοιπόν, ωραία, θα βάλουμε μία. Ή μάλλον πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες και θα βάλουμε στο τέλος. Έχουν έρθει εδώ παραγγελίες. Είναι το πεπρωμένο εξαιρετικό τραγούδι με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα, μας το ζητάει ο φίλος ο καθηγητής, και στον κόμβο Κηφισίας. Το ζητάει η Κατερίνα από το Ταχυφαγείο, από την Ομόνια, με τη φωνή του Γιώργου Μαργαρίτη. Κύριε Γεωργίου, να τα βρούμε για το τέλος. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Ξεκινάμε από την οικονομική ναυτεμπορική. Στη μέγενη χαμηλών μισθών και υψηλών φόρων, γράφει η εφημερίδα στο πρωτοθέμα, σε απόσταση το ορομίσθιο από τα επίπεδα του 2009 για εργαζόμενους σε κομβικούς κλάδους. Δεύτερο θέμα στην κορυφή της πρώτης σελίδας, επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή για ό,τι συμβαίνει στον κόλπο. Νωρίτερα δεν έχει βγει κάτι νεότερο, έκτακτη ενημέρωση από το Al Jazeera. Και τώρα, πριν από λίγα δευτερόλεπτα, σιρήνες ηχούν ξανά στο Μπαχρέιν. Και πριν από 10 λεπτά και τώρα. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε με τη Voice. Η Voice αναγράφει για αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο το συναντάμε στην Ελλάδα το τελευταίο καιρό, να καίγονται όλα τα εργοστάσια ανακύκλωσης. Γράφει η Voice, το έχει κάνει θέμα, τρέμουν την Κοβέση, η οποία είναι γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ανοιχτό θέμα με την ανακύκλωση, και η εφημερίδα γράφει, βάζουν φωτιές στα εργοστάσια ανακύκλωσης για να εξαφανίσουν τις παράνομες επιδοτήσεις. Έχουν καεί, δηλαδή, το τελευταίο καιρό 5-6 εργοστάσια σε όλη την Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τους έχει όλους στο σιρτάρι της, αναφέρει η εφημερίδα. Δεύτερο θέμα στην πρώτη σελίδα, νέα ήθη, πρώτα ενημερώνει τις επιχειρήσεις ότι πάει και μετά τις ελέγχει εξοργιστική πρακτική από την επιθεώρηση εργασίας, αναφέρει η Voice.

Και πάμε στην απογευματινή. Το γνωστό θέμα, το πρόβλημα με τη φοιτητική στέγη θα έχουμε προς το στο φάκελο της Τετάρτης Πέμπτης και εμείς με το Θέμη Μπάκα. Αναλυτική ενημέρωση. Η απογευματινή σήμερα στο πρώτο θέμα γράφει σπουδές με χρυσά ενίκια και λογαριασμούς φωτιά. Έξοδα έως 13.800 ευρώ ετησίως για φοιτητές σε άλλη πόλη. Τι αποκαλύπτει η έρευνα της εφημερίδας, 750 ευρώ έως 1.150 το μηνιαίο κόστος, 400 έως 800 ευρώ για μια γκαρσονιέρα και έξωση το καλοκαίρι στις τουριστικές περιοχές. Τους λένε φύγετε δηλαδή, έρχονται, βάζουν τουρίστες με τα Airbnb και μετά ξανά οι φοιτητές. Όλα αυτά στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας απογευματινή. Εφημερίδα Δημοκρατία, ο Ανιψιός ομολόγησε για τις υποκλοπές με φωτογραφία του κυρίου Δημητριάδη. Γιατί η δικαιοσύνη δεν τον έχει προσαγάγει ακόμη, ρωτάει στον υπέρτιτλο η Εφημερίδα Δημοκρατία. Με όρους μαφίας που θα ζήλευε και ο θρυλικός νονός του Κόπολα, είπε «έφαγα τη σφαίρα για να μείνει πάνω το αφεντικό». Περίεργη αγιογραφία από τον Λάλα, τον Θανάση Λάλα που έκανε τη συνέντευξη, τα ερωτήματα που δεν απάντησε, σιωπή συνενοχής από το θείο Κυριάκο. Και έχει μία φωτογραφία και γράφει η Εφημερίδα Δημοκρατία, αδίσταχτη φαμίλια, φωτογραφία του Πρωθυπουργού που τον αναφέρει ως αφεντικό και δίπλα τον κύριο Δημητριάδη που τον αναφέρει ως ομπροστινός. Όλα αυτά στην Εφημερίδα Δημοκρατία, το πρώτο θέμα.

Εθνικός Κήρυκας, Ομογενειακή Εφημερίδα της Νέας Υόρκης. Έφυγε ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ σε ηλικία 71 ετών και πίσω από το θάνατο, μετά το θάνατο του Γκράχαμ, έχουν βγει ένα σωρό σενάρια. Σημειωτώνεται από τους πιο στενούς συμμάχους του Προέδρου Τραμπ. Είχε γυρίσει όλο τον κόσμο και μίλαγε για την αμερικανική παρέμβαση στα διάφορα σημεία του πλανήτη και βεβαίως κατά του Ιράν, παντού θεωρίες συνωμοσίας και στην Αμερική για τον θάνατο του γερουσιαστή. Λοιπόν, πάμε στην Ελεύθερη Ώρα. Η Ελεύθερη Ώρα γράφει: έγγραφο βόμβα στις ένοπλες δυνάμεις, φακελώνουν στρατιωτικούς που δεν βγάζουν νέες ταυτότητες. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και δεύτερο θέμα στην πρώτη σελίδα: λαϊκό προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου.

Ο Ελεύθερος Τύπος. Έρχονται πληρωμές για 350.000 συνταξιούχους, αναδρομικά έως 7.485 ευρώ για επικουρικές, το πρώτο θέμα. Και δεύτερο θέμα, η Τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ φοβίζει τον Αλέξη Τσίπρα, εννοεί τον Νίκο Παπά, τη Ρεναδούρ, τον Παύλο Πολάκη, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα έχει η πολιτική γραμματεία, το Πολύπαθο Κόμμα, οπότε θα έχουμε νεότερα στην πορεία της ημέρας και αύριο. Πάμε στην Εστία. Η Εστία γράφει: το αφεντικό απειλεί με διάσπαση τη Νέα Δημοκρατία. Τι σηματοδοτεί μια αποστροφή του ανιψιού του Πρωθυπουργού και τέως Γενικού Γραμματέως της Κυβερνήσεως Γρηγόρη Δημητριάδη σε νέα συνέντευξη Βόμβα και αναφέρει διάφορα προσπάσματα. Η ατάκα αυτή, όπως την είπε ο κύριος Δημητριάδης, φέρεται να την είπε ο κύριος Δημητριάδης, είναι ότι αν τα αποτελέσματα των εκλογών δεν είναι καλά, υπάρχει ο κίνδυνος της διάσπασης. Αυτό το είπε ο κύριος Δημητριάδης για τη Νέα Δημοκρατία. Εφημερίδα των Συντακτών, έκθεση του ΝΑΤΟ στο 4,75% του ΑΕΠ οι στρατιωτικές δαπάνες της Ελλάδας το 2026, εφόπλου ανάπτυξη στην ομάδα των πρωταθλητριών στις αγορές οπλικών συστημάτων η χώρα μας. Και δεύτερο θέμα, στην βάση της πρώτης σελίδας, ο Τραμπ βομβαρδίζει ξανά την παγκόσμια οικονομία και ό,τι συμβαίνει στον κόλπο.

Και πριν πάμε στα νέα, δίνουν τώρα τα διεθνή πρακτορία ότι ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε μόλις ότι οι επιθέσεις με πυράβλους και δρόνους θα συνεχιστούν εναντίον των αμερικανικών βάσεων στην περιοχή. Οπότε θα είναι μάλλον μία ακόμα ημέρα έντασης. Πάμε στα νέα. Τα νέα γράφουν με ποιες υποθέσεις δένει η Μαρφή να ανοίγουν φάκελοι, το πρώτο θέμα της εφημερίδας, και πώς διαμορφώνονται οι βάσεις σε 100 σχολές, δεύτερο θέμα στην κορυφή της πρώτης σελίδας των σημερινών νέων. Η Εσπρέσο, εμπόριο λευκής σαρκός στα χωράφια της Ηλίας, αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Η Κόντρα Νιούς αναφέρει το διπλό παιχνίδι με τις εκλογές, γιατί το Μαξίμο εκπέμπει σκοπίμως αντιφατικά μηνύματα για τον χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες. Οι διαρροές για ευνηδιασμό στις 27 Σεπτεμβρίου έχουν στόχο να αναγκάσουν τον Αντώνη Σαμαρά να επιταχύνει την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Όλα αυτά στην πρώτη σελίδα της σημερινής Κόντρα Νιούς. Η Σταρ αναφέρει επιχείρηση εκατομμυρίων ευρώ έχει η οικογένεια του Ψηλού με το Σακίδιο από την υπόθεση της Μαρφίν, Πάμπλου, τους γόνους, ο εγκέφαλος του εμπρισμού. Και τέλος το μανιφέστο για το ίδιο θέμα αναφέρει στο πρώτο θέμα τα στοιχεία που πρόδωσαν τους δράστες Μαρφίν, δολοφονία Νέστορα, πώς το ελληνικό FBI και οι άλλοι τρομοκρατικοί έφτασαν στις συλλήψεις, αναφέρει η εφημερίδα. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα 13 Ιουλίου του 2026, δελτίο ειδήσεων σε λίγη ώρα. Οι παραγγελίες μας, κύριε Γεωργίου, το πεπρωμένο με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα, μηνυματικό τραγούδι, μετά στον κόμβο Κηφισίας, μας το ζήτησε η φίλη, με τον Μαργαρίτη, Βασίλης Σταλαμάγκα στο μικρόφωνο, ο κύριος Γεωργίου θα συνεχίσει και όλοι μαζί θα είμαστε εδώ αύριο 5 και 5 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης αποτελεί τον 10ο συχνότερο καρκίνο παγκοσμίως και έναν από τους πιο συχνούς στην Ευρώπη. Παρότι η νόσος επηρεάζει χιλιάδες ασθενείς κάθε χρόνο, εξακολουθεί να θεωρείται υποεκτιμημένη τόσο σε επίπεδο ενημέρωσης όσο και σε επίπεδο έρευνας και πρόληψης. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το βασικότερο πρόβλημα παραμένει η καθυστερημένη διάγνωση. Το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα, η ανώδυνη αιματοουρία, συχνά αγνοείται ή αποδίδεται σε πιο αθώες με αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς να φτάνουν στο γιατρό όταν η νόσος έχει ήδη προχωρήσει. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της θεραπευτικής κλινικής του ΕΚΠΑ στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα, όταν ο καρκίνος εντοπίζεται έγκαιρα, τα ποσοστά επιβίωσης μπορεί να φτάσουν ακόμα και το 90%. Αντίθετα, στα προχωρημένα στάδια, οι θεραπευτικές επιλογές περιορίζονται σημαντικά. Την ίδια ώρα όμως, η σύγχρονη ογκολογία αλλάζει σταδιακά το τοπίο στη θεραπεία της νόσου. Η ανοσοθεραπεία έχει ήδη βελτιώσει τις προοπτικές ασθενών με μεταστατικό καρκίνο, προσφέροντας πιο στοχευμένη αντιμετώπιση πέρα από τη συμβατική χημειοθεραπεία. Παράλληλα, νέα καινοτόμα φάρμακα ανοίγουν νέο δρόμο στις στοχευμένες θεραπείες. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι νέες θεραπείες οδηγούν την ογκολογία σε πιο εξατομικευμένες προσεγγίσεις, προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς και κάθε όγκου. Ωστόσο, το βασικό μήνυμα παραμένει σαφές. Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές. Η άμεση διερεύνηση συμπτωμάτων, όπως η αιματοουρία, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την πορεία της νόσου και την επιβίωση των ασθενών.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έπληξαν οι φρουροί της Επανάστασης, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΙΡΝΑ. Νωρίτερα, οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, τονίζοντας πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ, που κατά αυτές δεν ελέγχει το Ιράν. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 4 τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε αμερικανικό βομβαρδισμό στην πόλη Μαχσάρου στο νοτιοδυτικό Ιράν. Η Τεχεράνη αναφέρει ότι η Ουάσινγκτον εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, ενώ έχει ήδη ανακοινώσει πως το στενό του Ορμούς ξανακλίνει μέχρι νεοτέρας. Νέα ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,75%, φτάνοντας τα $78,86 ανά βαρέλι. Σήμερα, εκτός απρόοπτου, αναμένεται να ανακοινωθούν από το Υπουργείο Οικονομικών οι τελικές λεπτομέρειες για το μέτρο μείωσης των τιμών των καυσίμων, το οποίο πιθανότατα θα ισχύσει από αύριο και ως τα τέλη Αυγούστου, με μείωση της βενζίνης στην Αντλία κατά 10 λεπτά το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης κατά 5 λεπτά. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Βουλή, η χρηματοδότηση θα γίνει από τα δύο εγχώρια διελιστήρια, την Ελένικα Energy και τη Motor Oil, που θα διαθέσουν το καθένα 20 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να υπάρξει μείωση της τιμής στην Αντλία. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες στο παλιό κτίριο του θέατρου Μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί, ενώ μέρος της σκεπής κατέρευσε. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, προκλήθηκαν εκτεταμένες καταστροφές. Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Αθηνών για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς. Απειλητικά συνθήματα για εκδίκηση, γκαζάκια και θάνατο στη Νέα Δημοκρατία έγραψαν άγνωστοι έξω από το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Εύης Βολουδάκη στην Κρήτη, συνδέοντας την πράξη τους με τις συλλήψεις για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου απάντησε πως δεν φοβάται και δεν εκβιάζεται, τονίζοντας ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μεταφέρει το μίσος και τη βία στα σπίτια. Τις ενέργειες αυτές καταδίκασαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Συνολικά είχαν τραυματιστεί 11 άνθρωποι, εκ των οποίων 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές καταλήγει σχεδόν το μισό εισόδημα των μισθωτών στην Ελλάδα, κατατάσσοντας τον συγκεκριμένο κλάδο εργαζομένων στους πρωταθλητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν. Το ποσοστό του μισθού που καταλήγει στα δημόσια ταμεία ανέρχεται στο 44,8%, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επισημαίνει πως η διαφορά που χωρίζει τη χώρα μας από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη βαίνει αυξανόμενη την τελευταία δεκαετία. Πολύ υψηλός, κατηγορίας 4, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Κιλκής, ενώ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται για αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Στη σύλληψη του κυβερνήτη ενός πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλευσε στα Κουφονίσια, χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια, προχώρησαν στελέχη του λιμενικού σώματος. Η εισαγγελία Νάξου διέταξε την απομάκρυνση της φορτηγίδας από την παραλία αλλά και τη σύλληψη του κυβερνήτη της στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Το λιμεναρχείο Νάξου διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:46 τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της ΚΟ. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα. Θα διαρκέσουν ως και τις 31 Αυγούστου. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το απόγευμα στο δάσος του Φοντένεμπλό, περίπου 60 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Παρισιού, η φωτιά έχει κάψει δεκάδες στρέμματα. Ο απολογισμός των θυμάτων της πυρκαγιάς, η οποία έπληξε την περασμένη εβδομάδα την Νότια Ισπανία, έγινε ακόμη βαρύτερος. Έφτασε τους 13 νεκρούς μετά τον θάνατο 93χρονης από τη Βρετανία, η οποία είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο στην Αλμερία, ανακοίνωσε η τοπική κυβέρνηση της Ανδαλουσίας. Φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σε παμπ της Μπανκόνγκ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 27 άνθρωποι. Ο Πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης δήλωσε πως διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια της φωτιάς. και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 984, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
2: Αθήνα 984.

Κύριε Γεωργίου, τι κάνετε, καλή σας ημέρα, πώς είστε? Κυρία Λίλιαν Ξύλου, που επιμελήσετε τη δημοσιογραφική παραγωγή, πώς καμώνεστε σήμερα? Τι είναι, Δευτέρα, πω. Επιμελήσετε τη δημοσιογραφική παραγωγή, πώς καμώνεστε σήμερα? Τι είναι, Δευτέρα, πω.

που ατενίζουμε τους νέους σκοπούς με χαρά, με ελπίδα, για να δούμε τι θα πετύχουμε, τι απολογισμό θα κάνουμε στο τέλος της. Όχι, ε. Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Πρωινό Δευτέρας, δεν έγινε και κάτι. Εντάξει, όλα μια ιδέα είναι. Δευτέρα σήμερα 13 Ιουλίου του 2026. Ακούτε Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στις νόμιμες επισυνδέσεις. Κρατήστε τη λέξη επισυνδέσεις, θα μας χρειαστεί στη συνέχεια της εκπομπής. Απαντάει στο 213-09-09-100. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ξεχάσαμε κανέναν? Όχι, δεν ξεχάσαμε κανέναν. Ο Πάνος Καβαδάς. Πού πάμε χωρίς Πάνο Καβαδά? Λίλιαν Ξύλου, Πάνος Καβαδάς, στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Και άλλος τρόπος επικοινωνίας, 6948-984-984. Δεχόμεθα ευχές, δεχόμεθα κατάρες, δεχόμεθα σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι αγαπάτε εσείς. Μέσω Viber, δεν στέλνουμε μηνύματα όταν οδηγούμε. Ένα ρουβλάκι στο jukebox.

Στο μεταξύ βλέπεις τους ηγέτες του κόσμου. Έβλεπα, ξέχασα αυτό να το σχολιάσω την περασμένη εβδομάδα, στη σύνοδο κορυφής των κρατών μέλων του ΝΑΤΟ που έγινε στην Άγκυρα. Τόσα συζητήσαμε βέβαια για τα πολιτικά, διπλωματικά, αμυντικά ζητήματα που προέκυψαν από την σύνοδο, αλλά και όχι μόνο. Αν δούμε λίγο, Βασίλη Γεωργίου, είδες φωτογραφίες από τη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα, εκεί πέρα που μαζεύονται όλοι μαζί, εσύ Λίλιαν, Εμμανουέλ Μακρόν με το γυαλί ηλίου, γιατί είχε ένα ζήτημα στο μάτι ο άνθρωπος, για να είμαστε ακριβείς, έτσι. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η σκηνή που υποδέχεται τον The Donald στο αεροδρόμιο της Άγκυρας, που ξέρεις τώρα, του Donald του αρέσουν αυτά, να του έχουν δώσει το όνομά του σε ένα κτίριο εκεί. Να έχει αγήματα, να έχει φιωριτούρες, να έχει πανηγύρια. Είναι πανηγυριτζής, είναι φασαίος ο Ντόναλντ. Τώρα ο καθένας είναι βέβαιο ότι του λείπει στα παιδικά του χρόνια. Θα το ψάξουμε κάποια στιγμή για το τι λείπει από τον Ντόναλντ. Αλλά δεν είναι εκεί τώρα το ζήτημα. Στη σκηνοθεσία εγώ θέλω να σας πάω. Άμα τους μαζέψει έναν έναν, δεν είναι σαν κάτι φτηνιάρικους κακούς από παλιά ταινία James Bond, δεκαετία 60's, δηλαδή early 70's. Κάπου εκεί, πολύ γυαλί ηλίου, κάτι περσόνες οι οποίες είναι λίγο μετακινηματογραφικές. Δεν μπορώ να το περιγράψω διαφορετικά, πραγματικά. Και κάπου εκεί αισθάνεσαι λίγο κομπάρσος, ρε παιδί μου, λες, εγώ τι ρόλο έχω τώρα σε όλο αυτό. Κάπως έτσι ένιωσα όταν άκουγα την συνέντευξη του κυρίου Δημητριάδη στον Θανάση Λάλα. Σκέφτηκα για εσύ κάποια δόση, λέω, δεν μπορεί, λέω, πρέπει να είσαι κομπάρσος σε νέα σειρά του Netflix. Και τζάμπα κομπάρσος, να μην πληρώνεις κιόλας. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε εσάς όλη αυτή η συζήτηση, όλα όσα είπε ο ανταυτού, έτσι θέλει να συστήνεται προς τα έξω ο Γρηγόρης Δημητριάδης. With a big fat A, you wanna see the smile on my face.

Με χρυσοσοσιαλιστής δήλωση, με φιλελεύθερες απόψεις. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Το πώς νιώθει πολιτικά ο κύριος Δημητριάδης. Απλώς αναρωτήθηκα, μία ερώτηση μόνο έτσι. Έχω μέσα μου και την εκθέτω και σε εσάς, την αποτυπώνω εδώ και την εκφράζω μέσα από τα.

Τα μικρόφωνα του Αθήνα 984. Νομίζω όμως ότι είναι και δική σας ερώτηση. Είναι δυνατόν σε μια κανονική χώρα της Ευρώπης να βγαίνει ο πρώην ανταυτού την ώρα που πέφτει πολύ βαριά η σκιά του σκανδάλου των υποκλοπών, συνεχίζει να ρίχνει βαριά τη σκιά του το σκάνδαλο των υποκλοπών πάνω από τα πολιτικά μας πράγματα, από τον πολιτικό μας βίο, από την πολιτική πραγματικότητα. Τι είπα, βίαιο? Όχι, πολιτικό βίο είπα, δεν είπα πολιτικό βίαιο. Θα πούμε μετά για τον πολιτικό βίαιο. Και θα έλεγε ότι ό,τι γνωρίζω, έτσι με δικά μου λόγια θα σου το πω, μένει σε μένα και θα το πάρω περίπου στον τάφο μου, γιατί αυτό είπε. Ότι δεν θα μιλήσω ποτέ για τις υποκλοπές, ότι δεν πρόκειται κατά από καμία συνθήκη να μιλήσω για τις υποκλοπές. Ό,τι και να συμβεί, είπε, δεν πρόκειται να μιλήσω για τις υποκλοπές. Ποτέ των ποτών, ποτέ όμως. Και αναρωτιέσαι, αλήθεια αυτά μπορούν να γίνονται σε μια κανονική χώρα? Γίνονται σε μια κανονική χώρα, δεν είμαστε κανονική χώρα βέβαια, γιατί δεν είναι κανονικό αυτό που λέγεται και περνάει έτσι στον ντούκου που λέμε, σαν να μην υπόθηκε ποτέ. Τώρα το τι πιστεύω εγώ έχω μικρή σημασία, τι πιστεύετε εσείς έχει μεγαλύτερη κατά την άποψή μου. 6948-984-984, δεν ξέρω πώς σας φάνηκαν όλα αυτά.

Το πώς θα πάμε πάντως μέχρι τις εκλογές νομίζω είναι σαφές. Είναι σαφές, γιατί όσα ακούσαμε από τον κύριο Δημητριάδη νομίζω ότι αφορούν περισσότερο στο τι έχουμε ζήσει μέχρι τώρα σε συγκεκριμένα κομμάτια της πολιτικής συζήτησης στο δημόσιο διάλογο, αλλά ήταν και ένα τροχιοδεικτικό για το τι μπορεί να συμβεί στη Νέα Δημοκρατία την επομένη των εκλογών. Διαβάζω σήμερα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την πρώτη σελίδα της Εστίας. Το αφεντικό είναι ο τίτλος, απειλεί με διάσπαση τη Νέα Δημοκρατία, τι σηματοδοτεί μία αποστροφή του ανιψιού του Πρωθυπουργού και τέως Γενικού Γραμματέως της Κυβερνήσεως Γρηγόρη Δημητριάδη σε νέα συνέντευξη βόμβα.

Στη Νέα Δημοκρατία πάντως, μέχρι τις κάλπες έχουν αποφασίσει να πορευτούν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, αφενός ρητορικά, με τον τρόπο που επέλεξαν ήδη να το κάνουν. Εδώ και μια-δυο εβδομάδες έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία, κυρίως με μπροστινό τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά και με τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυριανάκη, να διαδραματίζει μάλλον κεντρικό ρόλο σε όλη αυτή την στρατηγική.

μετεμφυλιοπολεμική ρητορική, ρητορική τοξικότητας, χολερισμού, ρητορική λάσπης, όλα αυτά που έχουν χρησιμοποιηθεί πολλές φορές προεκλογικά στον πολιτικό μας βίο, στον πολιτικό διάλογο, στον ευρύτερο δημόσιο πολιτικό διάλογο. Και νομίζω πως με τον τρόπο αυτό θα φτάσουν και μέχρι τις κάλπες. Τώρα όλα γύρω γύρω, τα υπόλοιπα που τρέχουν στην επικαιρότητα, όλα αυτά που είχαμε σε επίπεδο εξελίξεων και σε σχέση με τα γεγονότα της Μαρφίν, ήδη βάζουν σε σκέψεις, όχι για τις εξελίξεις, γιατί αλίμονο δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος σε αυτή εδώ τη χώρα που να μην θέλει να διαλευκανθούν υποθέσεις όπως και αυτή της Μαρφίν, αλλά η χρονική στιγμή στην οποία ξαφνικά ένα ανώνυμο mail φτάνει στις αρχές. Ένα ανώνυμο mail, ανώνυμο αποστολέα, φτάνει στις αρχές και κατονομάζει συγκεκριμένα άτομα κατηγορώντας τα για συγκεκριμένες πράξεις. Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, στο συγκεκριμένο έγκλημα, ως υπεύθυνος για την τέλεση αυτού του εγκλήματος. Από εκεί και πέρα μετά, όλη αυτή η τυχαιότητα των περιστατικών και αυτά τα μικρά κενά που διαπιστώνουμε οι απλοί πολίτες παρατηρώντας τις εξελίξεις, γεννούν αμφιβολίες. Και όταν σπέρνεις αμφιβολίες στον κόσμο, και το έχεις κάνει ήδη εδώ και όχι ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, 7 χρόνια το έχεις κάνει πολιτικά, συστηματικά, σε πάρα πολλά επίπεδα, να σπέρνεις αμφιβολίες στον κόσμο και μαζί όλα τα υπόλοιπα, προκαλώντας συγχρόνως και την φτωχοποίησή τους με τις πολιτικές οικονομικές επιλογές που κάνεις, τότε καταλαβαίνεις ότι το μείγμα που παραλαμβάνεις στο τέλος της ημέρας σε κοινωνικό αλλά και πολιτικό επίπεδο είναι απολύτως εκρηκτικό. Και μάντεψε, δεν φταίει ο κόσμος, εσύ φταίς που το σερβίρεις.

Στη φίλη την Ειρήνη δεν άρεσε η συνέντευξη. Ντροπή λέει για τη δικαιοσύνη, η συνέντευξη Δημητριάδη. Για το φίλο το Μιχάλη, τα πράγματα έχουν ως εξής. Για μη δημόσιο πρόσωπο, πάντως είχε αξιοσημείωτη τη δημόσια προβολή. Ρωτάει η Μαρία, το ότι θα ερχόταν η ανάπτυξη από τα εξοπλιστικά, ένα το γιορτάσουμε, λέει Δευτέρω, γιατί κατ' ήλες τραπεζιώτη. Μαρία μου, κάθε μέρα είναι γιορτή εδώ πέρα, έτσι όπως έχουμε πάει. Καλημέρα και στο φίλο τον Τάσο, κάνει λόγο για ομερτά. Εγώ κάνει λόγο για καυτά εξάσφαιρα. Θα πάμε να δούμε και τι έγινε στο Άργος, που είναι ακόμη ένα περιστατικό. Έχουμε ξαναζήσει τέτοια περιστατικά. Για δολοφονία μιλάμε εδώ πέρα. Για δολοφονία μιλάμε εδώ πέρα. Δεν μιλάμε για κανέναν αστυνομικό έλεγχο. Δεν μιλάμε για καμία διαδικασία που προβλέπεται από κάποιο πρωτόκολλο, δεν ξέρω και εγώ τι, κάποιο κανόνα εμπλοκής που έχουν οι αστυνομικοί. Μιλάμε για κακά εκπαιδευμένους αστυνομικούς, κακά εκπαιδευμένους κουμπουροφόρους, οι οποίοι στην πρώτη στραβή αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά ότι βγάζουν το περίστροφο από τη ζώνη και αρχίζουν και παριστάνουν τον Τζον Γουέιν σήμερα στο Άργος, αύριο κάπου αλλού. Και με θύματα βέβαια, τώρα ήταν το παιδί μιας οικογένειας, αύριο και δεν χτυπάω κανένα ξύλο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να τα φέρει αυτή η κουφάλα η ζωή, μπορεί να είναι το δικό μου παιδί. Και είναι ανατριχιαστικό. Είναι ανατριχιαστικό. Δεν είναι πραγματικά, επειδή κάνουμε ραδιόφωνο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ να εκφραστώ όπως εκφράζομαι, ακριβώς όπως νιώθω. Αλλά είναι ανατριχιαστικό. Ας μείνουμε σε αυτή τη λέξη. Είναι ανατριχιαστικό. Και δεν είναι ανατριχιαστικό μόνο το γεγονός. Είναι και ανατριχιαστικές οι απόπειρες ξεπλύματος του γεγονότος που βλέπω δυστυχώς από μερίδα συναδέλφων. Οι οποίοι πάντα, ενώ δίπλα στο ρεπορτάζ, βάζουν και ένα αλλά. Δεν υπάρχει ναι αλλά. Όταν ένα παιδί έχει πυροβοληθεί ψυχόπλατα, έχει πυροβοληθεί στο κεφάλι. Αν είναι δυνατόν, για ποιο έλεγχο στον κόσμο, για ποιο αδίκημα στον κόσμο, έχει κάποιος δικαίωμα να βγάλει το κουμπούρι, να πυροβολήσει ψυχόπλατα κάποιον, να τον βρουν σφαίρες στο κεφάλι, να χαροπαλεύει 2-3 24 ώρες στο νοσοκομείο μέχρι να καταλήξει. Για ποιον λόγο να μου βρει ένας, για ποιον λόγο.

Καλημέρα, Τραπ, γράφει ο Διονύσης. Για εμάς τους μαραθωνοδρόμους που ξεκινήσαμε την προετοιμασία για Νοέμβρη, το βασικό υπαρξιακό ερώτημα είναι θα βγουν τα χιλιόμετρα και η διαλυματική αυτή τη εβδομάδα. Τα δυτικά προάστια, ο Διονύσης. Διονύση μου, ξέρω πολύ καλά τι λες. Έχω τρέξει 5 φορές αυτή τη διαδρομή. Είναι του καλοκαιριού η προετοιμασία, είναι, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Καλημέρα στην Πέγγι, καλημέρα στην φίλη την Μαρία. Πήγαινα 2 φορές την εβδομάδα στις φυλακές να δω τους πελάτες μου. Λάλας γελώντας. Από εκεί η σχέση σας με τον υπόκοσμο, Δημητριάδης. Και από εκεί, στις φυλακές είναι η ζωή. Βασίλη Γεωργίου, πώς φαίνονται όλα αυτά? Αν δεν ήταν Δευτέρα, αν ήταν, ας πούμε, Παρασκευή, δεν φαίνονταν το προσεχώς του Netflix ή του Σινόμπο, γιατί είμαστε και λίγο πιο ποιοτικοί. Το ανησυχητικό είναι ότι όλα αυτά τώρα τα συζητάμε, τα υποδεχόμαστε έτσι στον δημόσιο διάλογο σαν πράγματα κανονικά, σαν να μην έγινε και κάτι σπουδαίο δηλαδή, σαν, τι να σου πω τώρα, δηλαδή, πώς λες πάω στο σούπερ μάρκετ, πάω να πάρω γάλα στο σούπερ μάρκετ και πας, παίρνεις γάλα στο σούπερ μάρκετ, πληρώνεις κάτι τις παραπάνω, λες εντάξει, φταίει ο πόλεμος στην Ουκρανία και στο Ιράν, δεν φταίει κανένας άλλος, γι' αυτό τσίμπησε λίγο και το γάλα. Κάνουν και τόσες προσπάθειες από την κυβέρνηση να κρατήσουν τις τιμές. Μπήκες και στο πόσο κάνει, το ψώνισες από το φθηνότερο σούπερ μάρκετ και γυρνάς σπίτι. Τόσο κανονικό ακούγεται και όσα είπε, τόσο κανονικά ακούγονται όσα είπε και ο κύριος Δημητριάδης.

Λίλιαν, θέλει βοήθεια εδώ πέρα ο φίλος ο Μιχάλης. Ρωτάει, καλημέρα Γιώργο, έχεις καμιά ιδέα για να σταματήσουμε να δουλεύουμε? Τι να το πούμε, Λίλιαν, τι να απαντήσουμε στο φίλο ακροατή? Δεν έχει Λίλιαν, φίλε μου, καμία ιδέα. Εγώ δεν έχω επίσης καμία. 6-9-48-9-84-9-84. Αν βρείτε καμία τέτοια ιδέα για το πώς μπορούμε να την παλέψουμε, να μας το πείτε και εμάς. Και εμείς δεν θα το πούμε σε κανέναν, σας το υποσχόμαστε.

Με το τραγούδι πάμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε σε πολύ λίγα λεπτά, οπότε μην φύγετε, παραμείνετε συντονισμένοι εδώ στον Αθήνα 984. Καλή σας ημέρα.

0: 104 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έπληξαν οι φρουροί της επανάστασης σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Νωρίτερα οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν. Τουλάχιστον ένας νεκρός και 4 τραυματίες σε βομβαρδισμό της ιρανικής πόλης Μασάρ. Κατά 3,75% ενισχύθηκε το Brent, φτάνοντας στα 78,86 δολάρια ανά βαρέλι. Σήμερα, εκτός απροόπτου, η ανακοίνωση από το Υπουργείο Οικονομικών για τις τελικές λεπτομέρειες σχετικά με το μέτρο μείωσης των τιμών των καυσίμων, το οποίο πιθανότητα θα ισχύσει από αύριο στα τέλη Αυγούστου, με μείωση της βενζίνης στην Αγγλία κατά 10 λεπτά το λίτρο. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Προκλήθηκαν εκτεταμένες καταστροφές ενώ μέρος της σκεπής κατάρρευσε. Τους 4.500 πλησιάζουν οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 16.000 ενώ πάνω από 19.500 πληγέντες διαμένουν σε αυτοσχέδιους καταβλισμούς. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκτόσεις στα εμπορικά καταστήματα. Θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Τουλάχιστον 27 νεκροί από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε pub στην Μπαγκόγκ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Να περάσουμε και να ολοκληρώσουμε με την κυκλοφορία στους δρόμους. Το κόκκινο και σήμερα η λεωφόρος Κηφισού στο ρεύμα ανόδου από το ύψος της Λένορμαν μέχρι και περίπου το ύψος της Σαχαρνών, ενώ στο ρεύμα καθόδου αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης μέχρι το ύψος της λεωφόρου Αθηνών. Προβληματική και η εικόνα στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται αυτή την ώρα και στην Ποσειδώνο, στο ρεύμα προς Πειραιά, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, αλλά και στη Μεσογείον, ειδικά στο ρεύμα καθόδου. Πολύ έντονο το πρόβλημα και στη λεωφόρο Συγκρού στην άνοδο από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι και την πλατεία Συντάγματος. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Στη Σκυτάλη και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Τώρα το κανένας δεν χρωστά. Αυτό είναι μια ολόκληρη κουβέντα στην Ελλάδα το 2026. Καλή σας ημέρα πάντως. Ληξιπρόθεσμες οφειλές, ρύθμιση 72 δόσεων διαβάζω για χρέη στο δημόσιο από την εφημερίδα Κόντρα. Ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγή στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων προς την εφορία, προσφέροντας έως και 72 δόσεις για χρέη στην ΑΑΔΕ, με βάση με τον σχεδιασμό της ανεξάρτητης αρχής. Τις επόμενες ημέρες θα εμφανιστεί στην πλατφόρμα στο MyAAD και η σχετική επιλογή. Είναι μέχρι 31 Δεκάτου του 23 οι οφειλές και πίσω που μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Τα από εκεί και κάτω παραμένουν στην επιλογή να εξοφληθούν μέχρι και σε 24 δόσεις όπως προβλέπεται από την πλατφόρμα. Αλλά να μην ανησυχείτε όμως, αυτά μπορεί να είναι τα παλιά χρέη. Τα καινούργια τώρα από ό,τι φαίνεται δεν θα υπάρχουν, γιατί η οικονομία της χώρας πάει καλά. Και διαβάζω στην εφημερίδα των συντακτών: εφόπλου ανάπτυξη, έκθεση του ΝΑΤΟ στο 4,75% του ΑΕΠ στρατιωτικές δαπάνες της Ελλάδας το 2026. Και βεβαίως είμαστε στην ομάδα των πρωταθλητριών χωρών στις αγορές οπλικών συστημάτων. Και βεβαίως, εφόσον συμβαίνει αυτό, ξεκινάει και το μασάζ. Μη μου χαλαρώνετε όμως. Αρχίζει το μασάζ για τον αναπτυξιακό χαρακτήρα των εξοπλιστικών δαπανών. Δηλαδή, αρχίζει όλη αυτή η διαδικασία επεξήγησης του πόσο καλό είναι να αγοράζει μια χώρα όπλα, γιατί αυτό πράγμα έχει θετική αντανάκλαση και στα οικονομικά της. Μη με ρωτάς πώς. Έχει. Δεν έχει. Έχει. Δεν έχει. Δεν έχει, Σημειώνει η εφημερίδα σε μεγάλη απειλή για το κοινωνικό κράτος, αναδεικνύεται η τρομερή επιτάχυνση της στρατιωτικοποίησης. Και όλα αυτά αν τα βάλει κανείς στο μεγάλο κάδρο, ως κομμάτι δηλαδή της μεγάλης εικόνας και τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και στην Μέση Ανατολή, όπου ξεκινάει ξανά πάλι ο πόλεμος. Όπως όλα δείχνουν, τουλάχιστον τα πράγματα εκτρέπονται σε σχέση με τα όσα είχαν συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών, τότε καταλαβαίνει κανείς ότι στο σωστό μονοπάτι μάλλον δεν είμαστε.

Βασίλης Γεωργίου είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Λιλιάν Ξύλου, Πάνος Καβαδάς επιμελούνται την παραγωγή. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 213-09-09-100 απαντά στις δικές σας κλήσεις. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Και ακόμη ένας τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber, τον προτιμάτε από ό,τι βλέπω. 6948-984-984. Στέλνετε τα μηνύματά σας.

0: Πάνω που περιμέναμε στο μεταξύ να έρθει ο Σεπτέμβριος για να μειωθεί και η τιμή στην Αντλία κατά 10 λεπτά όπως υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός. Η τιμή στην Αντλία βέβαια η οποία αυξήθηκε κατά 10 και άλλα 10 και άλλα 10 λεπτά αρκετές φορές και έχει φτάσει εδώ πέρα που έχει φτάσει αυτή τη στιγμή πάλι κοντά στο 2 ευρώ. Αν δείτε στα βενζινάδικα, στα πρατήρια καυσίμων. Να σημειώσουμε τις εξελίξεις που έχουμε τις τελευταίες ώρες ξανά στη Μέση Ανατολή, όπου αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, στον Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ έπληξαν οι Ιρανοί, ενώ νωρίτερα οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν ένα νέο κύμα βομβαρδισμών αντίον πολλών στόχων στο Ιράν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, που είναι δεύτερο συνεχόμενο βράδυ σε σχέση με τα προηγούμενα βράδια όπου συνεχίζονταν οι επιθέσεις. Να πούμε ότι η Τεχεράνη αναφέρει πως η Ουάσιγκτον είναι αυτή που εκμυδένει σε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών, όλες τις προσπάθειες που έγιναν το τελευταίο χρονικό διάστημα, με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, ενώ έχει ήδη ανακοινώσει πως το στενό του Ορμούζ ξανακλίνει μέχρι νεοτέρας, με αποτέλεσμα να καταγράφεται νέα ισχυρή άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Να δούμε πώς θα πάει και εκεί η κατάσταση. Πάντως από τους διακηρυγμένους στόχους που είχαν μπει πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, πριν κηρύξουν τον πόλεμο παρανόμως βεβαίως το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εναντίον του Ιράν, ήταν και τα στενά του Ορμούς, ήταν και το πυρηνικό πρόγραμμα. Φαίνεται αυτή τη στιγμή όμως πως τελικά αυτό που καίει περισσότερο τους Αμερικανούς και τους συμμάχους τους είναι περισσότερο τα στενά του Ορμούς, γιατί η αφορμή δόθηκε από εκεί πιαστήκαν αυτή τη φορά για να ξεκινήσουν αυτό το νέο δεύτερο γύρο του πολέμου, που να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί και αυτός ο κύκλος, αυτός ο οματωμένος κύκλος που έχει ανοίξει, αυτός ο κύκλος βίας που έχει ανοίξει και προκαλεί αναστάτωση και ανισορροπίες όχι μόνο στην περιοχή, αλλά οι αντανακλάσεις φτάνουν μέχρι εδώ και όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο. Τις αντανακλάσεις πρέπει να τις μετράμε και διαφορετικά για αυτά που μπορούν να αφήσουν τώρα στα πόδια μας και να τα δούμε ως συνέπειες για το μέλλον, το κοντινό μέλλον, δεν αναφέρομαι σε κανένα μέλλον 5-6 δεκαετίες αργότερα. Όλα εδώ βρίσκονται και λειτουργούν σαν ντόμινο. Το ένα κομματάκι, το ένα τουβλάκι πέφτει μετά τ' άλλο. Είμαστε και εμείς ένα τα κομματάκια και καλό είναι να μην πέσουμε, λέω εγώ τώρα. Και γυρίζουμε τώρα στα της πολιτικής επικαιρότητας που δεν είναι και λίγα, αλλά σε σχέση με την αντανάκλασή τους στις μετρήσεις που επίσης δεν είναι και λίγες, οι δημοσκοπήσεις. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, πολιτικό αναλυτή και διευθυντή ερευνών της εταιρείας δημοσκοπήσεων Opinion Poll. Καλημέρα σας κύριε Ζούπη.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Αναρωτιέται ο κόσμος, πολλές φορές μου θέτει αυτό το ερώτημα, θέλω να το μεταφέρω και σε εσάς. Δεν είναι πολλές οι δημοσκοπήσεις που γίνονται στην χώρα μας?
1: Εγώ δεν νομίζω ότι είναι πολλές. Έκανα μία διερεύνηση και έβλεπα ότι πήρα Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, δηλαδή τέσσερις βασικές χώρες. Οι λιγότερες αναμήνα γινόντουσαν στη Γαλλία που ήταν 44, οι περισσότερες στη Μεγάλη Βρετανία που ήταν πάνω από 80.
0: Α, μάλιστα.
1: Υπάρχει, πώς να το πω, ένας μύθος. Τώρα, οι έρευνες εξαρτούνται και από τις πολιτικές διεργασίες τα τελευταία χρόνια, αν σκεφτούμε. Και άρα τη θέλεις κάποιου μέσου να πραγματοποιήσει μια έρευνα και να προκαλέσει μια συζήτηση στην κοινή γνώμη.
0: Σωστά.
1: Γιατί δεν τις κάνουμε μόνοι μας για να δημοσιευτεί μόνοι μας. Λοιπόν, είμαστε γεμάτοι από εξελίξεις. Μάλιστα συμβαίνει το εξής, ενώ γίνεται αυτή η παρατήρηση, η κριτική ότι είναι πολλές στην Ελλάδα, εάν καθυστερήσουμε σε κάποιες περιόδους, π.χ. θυμάμαι το Πάσχα ή το καλοκαίρι, αν θα κάνουμε αρχές Σεπτέμβρη ή μετά τη ΔΕΘ, μα γιατί δεν κάνουν, μήπως κρύβουν κάτι? Δηλαδή είναι μια συζήτηση που δεν οδηγεί. Το θέμα είναι αν βοηθούν. Και νομίζω ότι βοηθούν για να διερευνήσουμε τις τάσεις, ιδιαίτερα αν κάποιος τη μελετάει την κάθε έρευνα στο σύνολό της και όχι παίρνοντας μια κάρτα, π.χ. την πρόθεση ψηφού. Γιατί πιστέψτε με, πολύ μεγαλύτερη αξία σε φάσεις έχει να μελετείς τα ποιοτικά στοιχεία.
0: Τα επιμέρους χαρακτηριστικά, τις άλλες κάρτες, δηλαδή πέραν της προθέσεως ψήφου.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, στο σημείο που βρισκόμαστε, αν μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα γενικότερο, κύριε Ζούπη, δηλαδή κάνοντας ένα-δύο βήματα πίσω, έχοντας όλες τις δικές σας μετρήσεις από την πλευρά της Opinion Poll αλλά και των υπολείπων εταιριών. Αν κάνουμε ένα βήμα πίσω, ο Ζαχαρίας Ζούπης, ο πολιτικός αναλυτής και διευθυντής ερευνών της εταιρείας δημοσκοπήσεων Opinion Poll, τι συμπέρασμα θα έβγαζε εν πρώτης?
1: Κοίταξε, καταρχάς είμαστε εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα σε μια κατάσταση πολιτικής δραστηριότητας. Οι αναποφάσεις στην κρίζα ζώνη είχαν φτάσει το 22-23% στις μετρήσεις μας. Τώρα οι αναποφάσεις μειώθηκαν λίγο, αλλά από εκεί που ήταν 18% είναι 14-15%. Δηλαδή υπάρχει μια αρκετά μεγάλη, ένας όγκος αναποφάσεων που δεν έχει αποφασίσει. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε κάποιες εκκρεμότητες, επειδή το πολιτικό σύστημα έχει μπει σε μια φάση διαμόρφωσης και με την ίδρυση νέων κομμάτων. Μία εκκρεμότητα, για παράδειγμα, είναι αν και πότε θα ανακοινωθεί το κόμμα του κύριου Σαμαρά, δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Το τρίτο, βλέπουμε και ιδιαίτερα μετά την ίδρυση των δύο κομμάτων, του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Χαριστιανού, των δύο νέων κομμάτων, μία πολύ μεγάλη αλλαγή συσχετισμών, καταρχάς στο χώρο της αντιπολίτευσης. Είδαμε το κόμμα του κύριου Τσίπρα να πηγαίνει και με σημαντική διαφορά δεύτερο, κατευθείαν. Στις πρώτες μετρήσεις είδαμε την κυρία Χαριστιανού να συναγωνίζεται στη τρίτη θέση στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα έχει χάσει 2-3 μονάδες και κάπως αυτή η ψαλίδα άνοιξε. Μένει να δούμε. Και γενικά να πιέζονται κόμματα και μεσαίας δύναμης και μικρότερης δύναμης. Μοιάζει με το ακορντεόν, θα λέγα εγώ. Ανοίγει. Όταν θα κλείσει, δεν ξέρουμε πόσα κόμματα θα έχουν διακριτή παρουσία ή θα μπορούν να διεκδικήσουν την είσοδο στη Βουλή. Είμαστε σε μια φάση αναδιάταξης, η οποία ένα τμήμα της, υποθέτω, θα ολοκληρωθεί σε εκλογές και ένα ίσως και μετά.
0: Αναφερθήκατε σε αυτό που όλοι αναφερόμαστε και έχετε δίκιο στο στοιχείο της ρευστότητας που παρατηρούμε στο πολιτικό σκηνικό. Μέχρι πριν από 1-2 μήνες, αν μιλούσαμε για ρευστότητα, το μυαλό όλων πήγαινε στον κατακαιρματισμό που διαπιστωμένα υπήρχε στο χώρο της κεντροαριστεράς, αν πάρουμε την πολιτική γεωγραφία, έτσι, βάλουμε το χάρτη κάτω και δούμε τα κόμματα. Η παρουσία, η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έβαλε ως ένα βαθμό φρένο σε αυτή την περιγραφή του κατακαιρματισμού και της ρευστότητας, δηλαδή μαζεύοντας δυνάμεις, ψήφους, προτιμήσεις πολιτών. Και απ' την άλλη, μήπως αυτό το χαρακτηριστικό της ρευστότητας στο πολιτικό πεδίο αφορά περισσότερο, κατά την άποψή σας, ή διαφωνείτε με αυτήν την άποψη, με το γεγονός ότι είναι περισσότερο ζήτημα στο χώρο της κεντροδεξιάς, στο τι συμβαίνει δηλαδή αυτή τη στιγμή από τη Νέα Δημοκρατία και δεξιότερα, καθότι περιμένουμε και το κόμμα Σαμαρά?
1: Κοίταξε, ο κατακαιρματισμός στο χώρο της αντιπολίτευσης υπήρχε και υπάρχει. Με την έννοια ότι έχουμε αρκετά κόμματα στο χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Το καινούριο που έφερε η ίδρυση της Ελλάς, είναι ότι φάνηκε να έχει μια καλή επίδοση εξ αρχής, δηλαδή τη μετρούσαμε στο 15,5. Σε τελευταίες μετρήσεις μας τη βρίσκαμε γύρω στο 17, είχε μια σημαντική αύξηση. Ωστόσο παραμένουν αρκετά κόμματα, δεν είναι που να δούμε τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, αν και είναι στο 1,5%. Το ΜΕΡΑ25 είναι λίγο κάτω από το 3%. Υπάρχουν χώροι. Δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο στο χώρο της κεντροαριστεράς. Έχουμε δυνάμεις και δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς.
1: Ταυτόχρονα όμως συμβαίνει και το εξής ενδιαφέρον. Επειδή έχουν μειωθεί πάρα πολύ, έχει μειωθεί πάρα πολύ ο ρόλος των ιδεολογικών και πολιτικών προελεύσεων και των ιδεολογικών τοποθετήσεων, παρακολουθούμε μετατοπίσεις πολιτών όχι από όμορους πολιτικούς χώρους που θα θεωρούσαμε κάποια εποχή. Αυτό κάνει ακόμα πιο δύσκολη την πρόβλεψη και πιο ενδιαφέρουσα. Δηλαδή υπάρχουν πολίτες οι οποίοι μετακινούνται ή φαίνεται να μην εκπροσωπούνται, γιατί τώρα αν το καλώς σκεφτείτε το ότι ήδη έχουμε 14 κόμματα τα οποία μετράμε και εμφανίζονται στην μπάρα της πρόθεσης ψήφου.
0: Και είναι πάρα πολλά 14 κόμματα, έτσι.
1: Βέβαια. Παρόλα αυτά υπάρχει αυτό το 14-15%, δηλαδή το κενό εκπροσώπησης δεν έχει καλυφθεί. και δεν ξέρω αν θα καλυφθεί και με το νέο κόμμα. Δηλαδή υπάρχει ένα ποσοστό πολιτών που αμφισβητούν εν το συνόλο τη δυνατότητα του πολιτικού συστήματος, είτε από τα δεξιά είτε από τα αριστερά, να δώσει πιστικές λύσεις τα προβλήματά τους. Γιατί αυτό είναι το εν τέλει το πρόβλημα, δεν είναι. Συζητάγατε πριν για τις διεθνείς εξελίξεις.
0: Ακριβώς.
1: Την επίδρασή της στα οικονομικά.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ βλέπει άλλος μια δυσκολία. Σου λέει τι θα γίνει, ποιος μπορεί να τα καταφέρει. Δεν έχει πιστεί. Ακόμα να ξέρετε και στην πρόθεση ψήφου, ακόμα και οι πολίτες που απαντάνε ένα κόμμα, κάποιο από τα κόμματα, εάν με ρωτήσουμε είστε σίγουροι θα ψηφίσετε αυτό το κόμμα ή μπορεί μέχρι τις εκλογές να αλλάξετε, υπάρχουν ποσοστά αξιοσημείωτα που λέει μπορεί και να αλλάξουν. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι αναποφάσιστοι, είναι και η πιθανότητα να αλλάξουν τοποθέτηση αυτοί που μιλάνε σήμερα και λένε θα ψηφίσω το τάδε ή το τάδε κόμμα. Και αυτό μεγαλώνει τη ρευστότητα.
0: Η κατάργηση των ιδεολογικών γραμμών, αυτό που περιγράψατε πριν, ότι δηλαδή ένας πολίτης που πριν από μια δεκαετία, πριν από δύο δεκαετίες, τα θεωρούσαμε αδιανόητο και δημοσκοπικά και πολιτικά μιλώντας, αλλά και ρεπορταζιακά, ότι μετακινείται από ένα χώρο εύκολα και πηγαίνει σε έναν άλλον. Δηλαδή από το ένα κόμμα που εκφράζει κάτι, ένα, πηγαίνει σε έναν άλλο τελείως χώρο, κόντρα χώρο ιδεολογικά, που εκφράζει το δύο. Αυτό που βλέπουμε να έχει καταληθεί σήμερα και οι μετακινήσεις να είναι πιο ρευστές, πιο εύκολες. Είναι πρόβλημα για το πολιτικό σύστημα, είναι πρόβλημα γενικώς ή δεν είναι πρόβλημα, είναι απλώς σημείο των καιρών, κύριε Ζούπη, κάτι να βοηθήσει.
1: Κοιτάξτε, δεν έχουν ακριβώς καταργηθεί, έχουν θολώσει, θεωρούνται για αρκετούς πολίτες.
0: Και αναρωτιέμαι και ποιος κερδίζει από όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Ιδιαίτερα σε ηλικίες μέχρι 40 ετών, τα ποσοστά είναι πολύ μεγάλα που λένε ότι αυτές οι ιδεολογικές γραμμές, ας πούμε, δεν παίζουν και ιδιαίτερο ρόλο όπως παλιά.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ζούμε μια αλλαγή στην οποία αναδεικνύεται περισσότερο το θέμα του σχεδίου για το μέλλον και της αποτελεσματικότητας.
0: Ναι.
1: Ως αξίες για να κριθεί ένα κόμμα για να ψηφιστεί.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει δηλαδή και ειδικά και σε πιο νέες ηλικίες ένας ιδιόμορφος πραγματισμός. Το βλέπουμε και σε άλλες ηλικίες, αλλά οπωσδήποτε είναι πολύ πιο μειωμένο στους 55-60 και άνω, ας το πούμε έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά σαν σύνολο βγαίνει ένα ποσοστό σημαντικό. Νομίζω ότι αυξάνονται αυτά τα χαρακτηριστικά. Θέλει ο άλλος αποτελεσματικότητα. Έχει ζήσει διάφορες κυβερνήσεις. Υπήρχαν τελευταία 15ετία, 20ετία, το πούμε, για να το πάμε και πιο παλιά, που νιώθουν ότι δεν τους έχουν λύσει τα προβλήματα ή θα μπορούσε η Ελλάδα να είναι σε ένα καλύτερο σημείο αυτή την ώρα.
0: Ναι.
1: Και αναζητούν. Βέβαια στο τέλος και όσο θα πλησιάζουμε στις εκλογές, το κομμάτι της κοινωνίας που θα συμμετέχει σε εκλογές, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που δεν συμμετέχει, δεν είναι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και δεν μιλάω για το 60% των ευρωεκλογών που ήταν ένα σοκ, μιλάω και το 40-45% που ήταν στις συνήθεις βουλευτικές, δεν είναι λίγο.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, πλησιάζοντας προς εκλογές λοιπόν, τα διλήμματα, το κλίμα τα ξεκαθαρίζει ακόμα περισσότερο τις τοποθετήσεις. Αλλά και τότε ίσως ζούμε μια απελευθέρωση πολιτών, ας πούμε, mm-hmm. από παλιά δεδομένα. Θα δούμε τι γίνεται. Πάντως το πιο ενδιαφέρον σημείο για μας είναι όταν αναλύουμε ένα-ένα κόμμα από πού παίρνει και προς το πού χάνει. Εκεί αυτό το στοιχείο που σας λέω το βλέπουμε περίτρανα, ας πούμε.
0: Εκτιμάτε, μια τελευταία ερώτηση, έτσι έχουμε ένα λεπτό ακόμη στη διάθεσή μας. Εκτιμάτε ότι μπορεί να δούμε εκπλήξεις μέχρι να φτάσουμε στις κάλπες που φαίνεται ότι δεν είναι και τόσο μακριά χρονικά πια. Δεν απέχουμε και τόσο πολύ από αυτό το χρονικό σημείο. Εκτιμάτε ότι μπορεί να καταγραφεί μια έκπληξη.
1: Έχουμε μπει σε μια τελική ευθεία, όποτε και αν αυτές πραγματοποιηθούν, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν διάφορες εκτιμήσεις. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια πράγματα που εμείς και όχι μόνο εγώ, στο σύνολο οι δημοσκοποί θεωρούμε στα δεδομένα. Δηλαδή, το βασικό δεδομένο που έχουμε είναι ότι πάμε σε εκλογές όπου η πρωτιά φαίνεται να μην παίζεται.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι μεγάλη διαφορά ακόμα. Ουσιαστικά είναι διψήφια σε όλες τη εκτίμηση ψήφου.
0: Mm-hmm.
1: Άρα το πώς θα εξελιχθεί το πολιτικό παιχνίδι έχει να κάνει με τις δυνάμεις να συγκεντρώσουν κόμματα, από τη διάθεση άλλα να συνεργαστούν ή να μην συνεργαστούν, άρα να εμφανίζεται εναλλακτική λύση ή να μην εμφανίζεται εναλλακτική λύση. Θα έλεγα αυτό που λέμε ψήφος σαν σχετικά καλύτερη λύση, χωρίς να είναι και ενθουσιασμένος ο άλλος.
0: Μάλιστα.
1: Ψηφίζοντας ένα κόμμα.
0: Κύριε Ζούπη, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Καλή σας
1: ημέρα. Καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Yeah.
0: Ακούσαμε τον κύριο Ζούπη από την Opinion Poll. Και μου γράφει η φίλη Μάρο εδώ ένα μήνυμα που θέλω να διαβάσω πριν κλείσουμε. Να σας προτείνω, λέει, ένα βιβλίο που δεν είναι σε εισαγωγικά, το βάζει καλοκαιρινό. Ημερολόγιο Γάζας του Χρήστου Γεωργάλα από τις εκδόσεις Τόπος. Μεγάλος σεβασμός για τους πρωταγωνιστές Παλαιστίνιους και για τους ανθρώπους που αφήνουν τη βολή τους και προσφέρουν την αλληλεγγύη τους σε αυτούς που υποφέρουν. Μάρο μου, ήδη το έχω σημειώσει το βιβλίο και καλό είναι να το σημειώσετε και εσείς, φίλες και φίλοι. Και γενικότερα μου αρέσει αυτή η ιδέα να ανταλλάζουμε έτσι και προτάσεις για βιβλία τώρα που είναι. Και καλοκαίρι, και όχι μόνο το καλοκαίρι, το διάβασμα είναι μια καλή συνήθεια. Λοιπόν, πρωινό μαγκαζίνο ακολουθεί με την Αθηνά Κορλίρα και το Γιάννη Παπαγεωργίου. Εμείς ραντεβού πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.

0: Καλημέρα σε όλες και όλους. Είναι Δευτέρα, 13 Ιουλίου του 2026. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Για την επόμενη ώρα κοντά σας στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορλίρα. Με τον Βασίλη Γεωργίου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Γιώργο Παπάζουγλου στην αρχισυνταξία, τη Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας, το 213-09-09-100 απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα η Ειρήνη Αρκουμάνη. Όσοι θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber στο 6948-984-984 ή με μήνυμα σε email 984-papaki-gmail.com.
1: Τώρα συμβαίνουν τα πολλά στον κόσμο και αυτό που θα σου πω είναι λίγο άσχετα, αλλά θα σου τελειώσω με κόσμο. Το θύμισε ο φίλος μου ο Θοδωρής ο Γεωργακόπουλος και είναι τα στοιχεία της έρευνας στο Atlantic. Το 2004 το 28% των Αμερικανών διάβαζαν ένα βιβλίο για διασκέδαση. Διάβαζαν όμως. Το 2023 το 28% είχε γίνει 16. Και σήμερα το 30% των ενηλίκων δεν μπορούν να κατανοήσουν ένα πολυσέλιδο κείμενο και απλά να απαντήσουν σε απλές ερωτήσεις για το περιεχόμενο του. Είναι η έρευνα του Atlantic, που δεν μπορώ να σου πω ότι μου έκανε και την καλύτερη εντύπωση. Θυμάσαι την προηγούμενη εβδομάδα που μιλούσαμε με τον Economist και σου λέω εδώ όλοι απλά λειτουργούν με τη λογική του ότι να δούμε τι θα κάνει αυτός. Για τον Τραμπ μιλάμε, ας αφήσουμε τις δηλώσεις.
0: Αμάν αυτός, να πω εγώ.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Πήρα είδηση, ένα κείμενο στον Economist που έγραψαν ο Πρωθυπουργός του Καναδά και ο Πρόεδρος της Φιλανδίας, οι οποίοι και οι δύο μαζί συνυπογράφουν ότι πλέον καλούμαστε να διαχειριστούμε τον κόσμο που έχουμε, όχι να περιμένουμε να έρθει ο κόσμος που θέλουμε.
0: Εγώ θέλω να γυρίσω σε αυτό που είπες για την ανάγνωση βιβλίων. Θέλω να σου πω το ότι η Ελλάδα έχει πολύ καλό ποσοστό στην ανάγνωση βιβλίων.
1: Ισχύει.
0: Η αγορά της είναι ακόμα σε πολύ καλό επίπεδο. Δεν ξέρω στην παγκόσμια κατάταξη. Στην πανευρωπαϊκή πάντως είμαστε πολύ ψηλά. Και αυτό είναι καλό. Ακόμα. Μάλλον.
1: Προφανώς και είναι καλό. Εν γέννη.
0: Όχι για το ακόμα.
1: Στο συγκριτικό μια χαρά. Το ακόμα συγκριτικά είμαστε καλύτερα, αλλά και πάλι τα ποσοστά πέφτουν. Έχουμε είδηση που μας έρχεται από το Ιράν και δεν είναι καλή, φαντάζομαι.
0: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είχαμε έναν άνθρωπο που σκοτώθηκε από ένα βομβαρδισμό στο νότιο Ιράν. Εκεί είχαμε και 4 τραυματίες. Γενικώς είχαμε πολλές αμερικανικές βάσεις που έπληξαν οι φρουροί της Επανάστασης και ανάποδα οι αμερικανικές δυνάμεις δεκάδες στόχους στο Ιράν. Και όλα αυτά βεβαίως την ώρα που κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του ορμού.
1: Είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά ίσως στην Αθήνα 984. Είμαστε η Ελεύθερη Κυκλοφορία, η Αθηνά Κορλίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Κάθε πρωί προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε την επικαιρότητα όπως την αντιλαμβανόμαστε και όπως την καταγράφουμε. Πάμε πρώτα απ' όλα να ακούσουμε πώς έχουν οι ειδήσεις ως στιγμής.
0: Αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ έπληξαν οι φρουροί της Επανάστασης, σύμφωνα με το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Νωρίτερα, οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν ένα νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, τονίζοντας πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν για την ελεύθερη λαυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ, που κατά αυτές δεν ελέγχει το Ιράν. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, άλλοι 4 τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε αμερικανικό βομβαρδισμό στην πόλη Μαχσάρ στο νότιο-δυτικό Ιράν. Το Ιράν αναφέρει ότι η Ουάσιγκτον εκμηδένει όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, ενώ έχει ήδη ανακοινώσει πως το στενό του Ορμούς ξανακλίνει μέχρι νεοτέρας. Νέα ισχυρή άνοδο κατέγραψαν τιμές του πετρελαίου. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,75% φτάνοντας στα $78,86 ανά βαρέλι.
1: Εντός των τυχών τώρα, υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες στο παλιό κτίριο του θέατρου Μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί, ενώ μέρος της σκεπής κατέρευσε. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές. Το σημείο μετέβηκε θυμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού Αθηνών για τη διερεύνηση των αιτιών.
0: Σήμερα, εκτός απρόβλεπτο, αναμένεται να ανακοινωθούν από το Υπουργείο Οικονομικών οι τελικές λεπτομέρειες για το μέτρο μείωσης των τιμών των καυσίμων. Το μέτρο αναμένεται να ισχύσει από αύριο μέχρι και τα τέλη Αυγούστου, με μείωση της τιμής βενζίνης στην Αντλία κατά 10 λεπτά το λίτρο και κατά 5 λεπτά του πετρελαίου κίνησης. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, στη Βουλή, η χρηματοδότηση της παρέμβασης θα γίνει από τα δύο εγχώρια δηληστήρια, τη Hellenic Energy και τη Motor Oil, διαθέτοντας ο καθένας 20 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να υπάρξει μείωση της τιμής των καυσίμων στην Αντλία.
1: Απειλητικά μηνύματα για εκδίκηση, γκαζάκια και θάνατο στη Νέα Δημοκρατία έγραψαν άγνωστοι έξω από το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Εύης Βολουδάκη στην Κρήτη, συνδέοντας την πράξη τους με τις συλλήψεις για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου απάντησε πως δεν φοβάται και δεν εκβιάζονται, τονίζοντας πως κανένας δεν έχει το δικαίωμα να μεταφέρει το μίσος και τη βία στα σπίτια. Εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, τις ενέργειες καταδίκασαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ.
0: Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά που είχε σημειωθεί στον Ασπρόπυργο. Συνολικά είχαν τραυματιστεί 11 άνθρωποι, εκ των οποίων 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Οι δύο μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ. Ο τρίτος νοσηλεύεται στο Γεώργιος Γεννηματάς.
1: Σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές καταλήγει σχεδόν το μισό εισόδημα των μισθωτών στην Ελλάδα. Κατατάσσεται ο συγκεκριμένος κλάδος στους πρωταθλητές της Ευρώπης σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ποσοστό του μισθού που καταλήγει στα δημόσια ταμεία ανέρχεται στο 44,8%, με την Επιτροπή να επισημαίνει πως διαφορά που χωρίζει τη χώρα μας από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, η διαφορά αυτή βαίνει αυξανόμενη τα τελευταία 10 χρόνια.
0: Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Κιλκής, ενώ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται για αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.
1: Στη σύλληψη του κυβερνήτη ενός πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλευσε στα Κουφονίσια χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια, προχώρησαν στελέχη του λιμενικού σώματος. Η εισαγγελία Νάξου διέταξε την απομάκρυνση της φορτηγίδας από την παραλία, αλλά και τη σύλληψη του κυβερνήτη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Το λιμεναρχείο Νάξου διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση.
0: Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις στα καταστήματα, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και την 31η Αυγούστου. Ανοιχτά τα καταστήματα την ερχόμενη Κυριακή 19 Ιουλίου με προτινόμενο ωράριο 11 με 6.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, επιδρομή με drones των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων κοντά στη Σταυρούπολη, στην νοτιοδυτική Ρωσία, προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη χωρίς θύματα έως αυτή τη στιγμή. Αυτό ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της περιοχής.
0: Ο απολογισμός των νεκρών από το διπλό σεισμό της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα αυξήθηκε σε 4.500, όπως ανακοίνωσε μέσω του λογαριασμού της στο Telegram ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας. Ο επίσημος αριθμός των τραυματιών παραμένει στους 16.740, ενώ ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν μείνει άστεγοι ξεπερνά τις 17.000.
1: Σε εξέλιξη, πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το απόγευμα στο δάσος Φωτένεμπλο, περίπου 60 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Παρισιού. Η φωτιά έχει κάψει δεκάδες στρέμματα.
0: Ο απολογισμός των θυμάτων της πυρκαγιάς που έπληξε την περασμένη εβδομάδα την Νότια Ισπανία έγινε ακόμη βαρύτερος. Έφτασε τους 13 νεκρούς μετά το θάνατο μιας γυναίκας από τη Βρετανία, η οποία είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο στην Αλμερία, όπως ανακοίνωσε η τοπική κυβέρνηση Ανδαλουσίας.
1: Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σε παμπ της Μπανγκόκ, και στην Ταϊλάνδη ο πρωθυπουργός της χώρας δήλωσε πως διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.
0: Και ο καιρός, γενικά αίθριος προβλέπεται στην Αττική. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Πιθανά να έχουμε και κάποιες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Αναφερθήκαμε σε πυρκαγιές. Ισπανία, Γαλλία, το διήμερο που πέρασε ήταν στο κόκκινο και από πλευράς καιρικών συνθήκων. Και πάμε να ξεκινήσουμε να πιάσουμε τα νέα.
0: Θα ξεκινήσουμε από τις πυρκαγιές. Είχαμε πολλές πυρκαγιές και το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, και βεβαίως και τα νεότερα από αυτή την πυρκαγιά εδώ στην Αττική, στο θέατρο Μπάντμιγκτον. Ο Δημήτρης Πέρος είναι μαζί μας. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Με πάνω από 60 πυρκαγιές είχαμε μέσα στο Σαββατοκυριακό, δύσκολο, και έρχεται και μια δύσκολη εβδομάδα σύμφωνα με την πολιτική προστασία και τους μετεωρολόγους, διότι αυξάνονται οι θερμοκρασίες. Σήμερα η μισή χώρα είναι στο κίτρινο, υψηλός κίνδυνος, και Θεσσαλονίκη και Κιλκής στο πορτοκαλί συναγερμό, οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Εδώ στην Αττική είχαμε δύο μεγάλες πυρκαγιές, μια βέβαια αστική, το θέατρο Μπάντμιγκτον. Το ιστορικό αυτό κτίριο κάει και ολοσχερός, ήταν κλειστό βέβαια όλα αυτά τα χρόνια, καταλυμμένο θα λέγαμε. Άγνωστη για την ώρα πώς εκδηλώθηκε αυτή η φωτιά. Φοβερός αυτός ο πυκνός. Το πυκνός είναι φωκαπνού που υψώθηκε εκεί γύρω στις 8 η ώρα το βράδυ, που φαινόταν σχεδόν από όλη την Αττική από το κέντρο της Αθήνας. Πραγματικά μας το έλεγαν και από την πυροσβεστική ότι κάποια στιγμή το κτίριο φλογόταν ολόκληρο, ένα τεράστιο κτίριο εγκαταστάσεις. Η φωτιά εκδηλώθηκε μέσα στο κτίριο, παρά το γεγονός ότι ήταν κλειστό, δεν υπήρχε πρόσβαση να μπει κάποιος μέσα όλα αυτά τα χρόνια. Κατέρευσε ένα πολύ μεγάλο μέρος της οροφής. Για αρκετές ώρες χρειάστηκε οι πυροσβέστες, περισσότεροι από 40, τους όργους της κατάδυσης για να την θέσουν υπό έλεγχο. Το θετικό είναι ότι ευτυχώς δεν πέρασε η φωτιά πέρα από το κτίριο του θεάτρου, διότι υπήρχε δίπλα το άλσος εκεί στο Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί, οπότε θα μιλάγαμε για άλλες καταστάσεις.
0: Δεν είχα καταλάβει ότι ήταν εγκαταλελειμμένο και κλειστό το θέατρο Μπάντμιγκτον. Είχα την αίσθηση ότι γινόντουσαν εκδηλώσεις.
2: Ναι. Όχι, ναι, ήταν εγκαταλελειμμένο. Παιδιά, τώρα αυτά.
0: Εντάξει, συζήτησαν.
2: Όχι, σήμερα την τύχη, όταν τα αφήνουμε έτσι, τα περισσότερα, στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτές οι εγκαταστάσεις έχουν αυτή την τύχη τελικά, όταν αφήνονται εγκαταλελειμμένες.
1: Σήμερα το πρωί έφυγε και η μυρωδιά, επειδή μένουμε στην περιοχή.
0: Ακόμα υπάρχουν καπνοί εκεί.
2: Ενεργοποιήθηκε το 112 και γύρω στις 8 και 20. Στην Αθήνα το λάβαμε όλοι για τους καπνούς. Ευτυχώς, αν και δεν φύσαγε, το αεράκι αυτό μετέφερε αυτό το σύννεφο καπνού, το τοξικό, κατά μήκος θα λέγαμε του ημιτού και προς τα νότια προάστια. Δεν πέρασε δηλαδή στο κέντρο της Αθήνας, αλλά η μυρωδιά ήταν έντονη, όπως λέτε, και στις αρκετές περιοχές.
0: Για να αναφερθούμε και σε άλλες φωτιές, πάρα πολλά εργοστάσια ανακύκλωσης καίγονται τελευταία.
2: Ναι, έτσι είναι. Να πούμε μόνο ότι είχαμε και εδώ και στον Οροπό, που πραγματικά ανησύχησε αυτή η φωτιά το μεσημέρι χθες, όταν εκδηλώθηκε στην περιοχή Πλατάνια σε οικοπαιδικό χώρο μέσα σε δασική έκταση. Κάποια στιγμή φάνηκε να παίρνει μεγάλες διαστάσεις, από οικοπαιδικό χώρο εκδηλώθηκε αυτή η φωτιά, χώρο μέσα σε δασική έκταση. Κάποια στιγμή φάνηκε να παίρνει μεγάλες διαστάσεις, από οικοπαιδικό χώρο εκδηλώθηκε αυτή η φωτιά.

0: περιοχή. Ερευνώνται και εκεί τα αίτια. Εκεί λένε βέβαια ότι είναι από εμπρησμό η φωτιά. Μένει να κάνει την έρευνα το ανακριτικό της πυροσβεστικής.
1: Να πάμε και στο αστυνομικό ρεπορτάζ, πέρα δηλαδή από τις φωτιές. Πρώτα απ' όλα να πούμε το ότι έχασε τη μάχη με τη ζωή ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί από πυρά αστυνομικών. Οι δύο αστυνομικοί έχουν κριθεί προφυλακιστέοι, ενώ ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ αυτών και για ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο. Για τους συλληφθέντες στη Θεσσαλονίκη με τα γκαζάκια με την υπόθεση που έχασε και την ζωή της η μητέρα μιας...
2: Η Βάγια Νέστορα.
1: Η Βάγια Νέστορα, μιας πολιτεύθυρης Νέας Δημοκρατίας.
0: Δυστυχώς, ναι, στο Άργος ο 20χρονος έχασε τη ζωή του. Ήταν πολύ δύσκολη η κατάστασή του. Μια σφαίρα είχε καρφωθεί στο κεφάλι του. Δεν μπορούσε να, γιατί το λέγανε ότι από τις πρώτες ώρες ότι και από τα τεστ τα πρώτα που είχαν γίνει κλινικά ότι το νεαρός ήταν κλινικά νεκρός, εγκεφαλικά νεκρός. Το βράδυ του Σαββάτου άφησε την τελευταία του πνοή. Πολύ βαρύ το κατηγορητήριο για τους δύο αστυνομικούς. Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στις απολογίες τους αρνήθηκαν αυτή την κατηγορία του ενδεχόμενου δόλου. Υποστήριξαν ότι δεν είχαν καμία πρόθεση να τραυματίσουν. Έριξαν προειδοποιητικές βολές χωρίς να έχουν και οπτική επαφή με τον νεαρό, με μοναδικό σκοπό να τον αποτρέψουν να σταματήσει να τρέχει κατά τη διάρκεια της καταδίωξης διαφυγής. Βέβαια τα ερωτήματα είναι πολλά. Για ποιο λόγο πυροβόλησαν 13 κάλικες βρέθηκαν. Σε βίντεο ντοκουμέντο που ακούστηκε, που ακούγεται το ηχητικό, ούτε το φως της δημοσιότητας, ακούγονται 20-21 σε πυροβολισμοί. Από την αστυνομία μας λένε ότι η βαλιστική εξέταση είναι πολύ σημαντική προκειμένου να δείξει αν οι βολές ήταν ευθεία βολής ή προειδοποιητικές. Δεν έχουμε την τεχνική γνώση πώς ακριβώς θα γίνει από τις κάλικες. Και χθες βρέθηκαν στο σημείο στελέχη της ασφάλειας και έκανε νέα πάλι αυτοψία στο χώρο και από τα σημάδια από τις σφαίρες στον τοίχο εκεί όπου τραυματίστηκε τόσο σοβαρά και έχασε τη ζωή του ο 20χρονος. Προφυλακιστέοι όπως και να έχει, στον Κορυδαλό οδηγήθηκαν οι δύο αστυνομικοί, ενώ πολύ σημαντική θα είναι και η νεκροψία, νεκροτομή στη σωρό του 20χρονου για το τι ακριβώς συνέβη. Όσον αφορά την Θεσσαλονίκη, οι τρεις συλληφθέντες, επίσης πολύ βαρύ το κατηγορητήριο, κατηγορούνται για τρομοκρατική οργάνωση και για ανθρωποκτονία. Βέβαια, πολλοί στις απολογίες τους δεν είπαν κάτι, δεν παραδέχονται τις κατηγορίες. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν μπει στο χαστρό άλλα τρία άτομα, διότι αυτοί οι τρεις κατηγορούνται για την τρίτη και θανατηφόρα δολοφονική εμπρηστική επίθεση. Η αστυνομία βιντεολειπτικό υλικό, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει εντοπίσει άλλα τρία άτομα για τις δύο πρώτες εμπρηστικές επιθέσεις, όπου και δεν είχαν κάποιον τραυματισμό, και ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν και αυτά τα άτομα στην Θεσσαλονίκη. Όσον αφορά τους συλληφθέντες, 26χρονοι εντοπίστηκε στα Χανιά ποινικό παρελθόν για άλλες επιθέσεις στο παρελθόν και σε μια ομάδα αναρχική δράση στην Θεσσαλονίκη. Ο 29χρονος φαίνεται να είναι αυτός ο οποίος τοποθέτησε τον εμπρηστικό μηχανισμό στην πολυκατοικία όπου είχαμε μετά τη φωνική φωτιά που εκδηλώθηκε, ενώ ο 24χρονος κατηγορείται ως συνεργός, διότι ήταν αυτός που έδωσε το σπίτι για να βρουν καταφύγιο τα δύο άτομα. Αυτό δεν αρνείται τις κατηγορίες, λέει ότι δεν έχει καμία σχέση και δώσει τα κλειδιά σε φίλους του και οι φίλοι του έδωσαν τα κλειδιά σε αυτούς τους δύο για να γίνει αυτή η εμπρηστική επίθεση. Όπως και να έχει, πολύ βαριές οι κατηγορίες και για τους τρεις θα απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, Τρίτη 14 Ιουλίου Ηρώ, Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Κώστας Χατζής, Πέμπτη 16 Ιουλίου ο Δώρος Δημοσθένους.

0: Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένος. Θερινή μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
1: Με το πρώτο φως της ημέρας, η επικαιρότητα παρουσιάζεται στον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Χωρίς υπερβολές, ακρότητες και ψιθύρους. Με κύρος την είδηση.
2: 5 η ώρα, όταν η Αθήνα ξυπνάει, εδώ, στον ιστορικό σταθμό της πόλης.
1: Από Δευτέρα έως Πέμπτη, στις 5 το πρωί. Όλες οι εξελίξεις για την Αθήνα, την κοινωνία, τον κόσμο. Όταν η Αθήνα ξυπνάει. Με το Βασίλη Ταλαμάνγκα.
3: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
1: 84.

0: Πάμε και στο πολιτικό ρεπορτάζ, ξεκινώντας από την κυβέρνηση και από τη Νέα Δημοκρατία. Μιλήσαμε αφενός για τα συστήματα έξω από το πολιτικό γραφείο της Εύης Βολουδάκη. Είχαμε ανακοινώσει χθες τον απολογισμό του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός που θα βρεθεί και για την συμμαχία, για την συνάντηση της συμμαχίας των προθήμων για την Ουκρανία στο Παρίσι, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω και για τους εορτασμούς εκεί. Απόστολε Χονδρόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, Αθηνά, καλημέρα σε όλες και όλους. Και βεβαίως είχαμε σχόλιο και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για τις τελευταίες συλλήψεις. Στην χθεσινή διαδικτυακή ανάρτηση, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως είναι η απάντηση που δίνει πάντα μια δημοκρατική πολιτεία απέναντι στη βία, όχι με εκδίκηση αλλά με τους θεσμούς, την νομιμότητα και την αποτελεσματική δράση των αρχών. Και όπως πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, το λόγο τώρα έχει η δικαιοσύνη. Θεωρώ σημείωση σημαντικό το επίσης το γεγονός ότι σε μια τόσο δύσκολη στιγμή υπήρξαν φωνές συνεννόησης και ενότητας, και πρόσθεσε ότι απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφίσμοι. Βεβαίως στην ανάρτηση αυτή ο κ. Μητσοτάκης έκανε αναφορά και στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, τονίζοντας αφενός ότι σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας η Ελλάδα παραμένει ένας σταθερός και αξιόπιστος εθνικός σύμμαχος, αξιόπιστος σύμμαχος χωρίς να υποχωρεί από τις εθνικές της θέσεις, και επίσης ότι είναι μια χώρα που ο ίδιος επανέλαβε στη σύνοδο κορυφής ότι τηρεί τις δεσμεύσεις διαχρονικά, συμβάλλει ουσιαστικά στη συλλογική ασφάλιση, αλλά πρόσθεσε ότι στις ίδιες παρεμβάσεις κατέστησε σαφές ότι η ισχύ μιας αμυντικής συμμαχίας δεν μετριέται μόνο με εξοπλισμούς αλλά και με το σεβασμό των αρχών πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε. Η συνοχή της κρίνεται στις σχέσεις καλής γειτονίας και δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάζους μπέλι της Τουρκίας. Τέλος, ό,τι αφορά την ίδια ανάρτηση, υπήρχε και η πτυχή που έχει να κάνει με τις επιπτώσεις οικονομικά από την αναζωπίωση, θα έλεγαν, και του κλίματος έντασης στην Μέση Ανατολή, τις επιπτώσεις της διεθνής τιμής, στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Αναφέρθηκε στη συνεργασία που ανακοίνωσε ο ίδιος με τα διαδηληστήρια για τη μείωση της τιμής κατά 10 λεπτά στο λίτρο και 5 στο ντίζελ μέχρι τα τέλη Αυγούστου, λέγοντας ότι οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Τώρα οι επόμενες ημέρες, οι επόμενες εβδομάδες μέχρι το τέλος του μήνα θα είναι αφιερωμένες και στο πεδίο, θα έλεγε κανείς, των υποδομών.
2: Σήμερα θα βρεθεί στο Σκαραμαγκά ο Πρωθυπουργός.
1: Ακριβώς στο Σκαραμαγκά, εκεί όπου θα μιλήσει στην τελετή υπογραφή της φύσης σύμβασης για το τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά. Ένα έργο που έτσι προς το κάτω θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση στη Δυτική Αττική και την Αθηνών Κορίνθου. Από εκεί πέρα υπάρχει προγραμματισμός και για άλλα εγκαίνια και μέχρι τέλος του μήνα και για το βόρειο τμήμα του Ε65, Καλαμπάκια, Εγνατία, εδώ το τελευταίο κομμάτι, αλλά βεβαίως υπάρχει και ο σχεδιασμός για την παράδοση στο επιβατικό κοινό των 5 νέων σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε. Να καλωσορίσουμε την Κατερίνα Παπαβασιλείου. Κατερίνα, καλώς όρισες πρώτα απ' όλα.
3: Καλώς σας βρήκα και καλή εβδομάδα, Γιάννη Αθηνά, κυρίες και κύριοι.
2: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν έχει εκεί μένει στην κριτική της κυβέρνησης για τα θέματα ακρίβειας, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Ακριβώς, Αθηνά. Καταρχάς να πούμε ότι η Χαριλάου Τρικούπη επανέρχεται σήμερα με τις προτάσεις για ενίσχυση των συνταξίουχων στο πλαίσιο διαχείρισης και αντιμετώπισης του ζητήματος της ακρίβειας, γιατί μία μετά το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου σχετικά με τις δεσμεύσεις του κόμματος σε ό,τι αφορά τους συνταξίουχους. Σε συνέχεια θυμίζω τις εκδήλωσεις την προηγούμενη εβδομάδα με τίτλο «Μαζί με τους συνταξίουχους», κατά την οποία είχαν παρουσιαστεί 17 δεσμεύσεις του κόμματος. Πρωτοβουλία που έρχεται σε μια προσπάθεια να επικοινωνήσει άμεσα τις προτάσεις της Χαριλάου Τρικούπη, επαναπροσεγγίζοντας συγκεκριμένο κοινό, το οποίο πλήττεται εν μέσω ακρίβειας. Από την άλλη, βεβαίως, επιχειρεί να αναδείξει ότι πρόκειται για στοχευμένες, επεξεργασμένες προτάσεις και όχι για μια διαδικασία πλειοδοσίας, για την οποία δέχεται την κριτική της κυβέρνησης. Βουλής. Εκτός από τον κύριο Ανδρουλάκη, παρόντες στη σημερινή εκδήλωση θα είναι ο Τομεάρχης Κοινωνικής Ασφάλισης του κόμματος Παύλος Χριστίδης, ο γραμματέας του Τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης ο κύριος Γιώργος Κουτρουμάνης και ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ο κύριος Τσουκαλάς, ο οποίος με άρθρο του χθες στο Βήμα της Κυριακής αναφέρεται εκτενώς στο συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό, κάνοντας λόγο για ένα νέο συμβόλαιο εμπιστοσύνης. Και σε αυτό το πλαίσιο υπενθυμίζω ορισμένες από τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω επαναχορήγηση 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις, επαναφορά του ΕΚΑΣ για 380.000 χαμηλού συνταξίχους με ποσά από 50 έως 180 ευρώ το μήνα. Βεβαίως θα αναφερθούν εκτενέστερα στη σημερινή συνέντευξη τύπου. Να σας πω επίσης ότι σε ό,τι αφορά τη μείωση των 10 λεπτών της βενζίνης μετά από τη συμφωνία της κυβέρνησης με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, στην οποία αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός στην κυρία Κάρτη και η ανάρτησή του, είχαμε μεταξύ άλλων αντίδραση από πλευράς ΠΑΣΟΚ, από την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία είναι πλέον υπεύθυνη μετά τις τελευταίες αλλαγές που γίνανε και τη σκιώδη κυβέρνηση, υπεύθυνη του κύκλου ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Σε ανάρτησή της λοιπόν η κυρία Διαμαντοπούλου υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, την τελευταία εβδομάδα οι τιμές δηληστηρίου στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά περίπου 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ στη γειτονική Ιταλία μειώθηκαν κατά περίπου 5 λεπτά ανά λίτρο. Και βεβαίως υπενθυμίζω ότι καταγράφεται εντυπωσιακή αύξηση της κερδοφορίας των ελληνικών δηληστήριων, παραθέτοντας και σχετικά στοιχεία. Και σε αυτό το πλαίσιο, καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει σε 5 ερωτήματα, μεταξύ άλλων, αν ήταν τόσο εύκολο να μειωθούν οι τιμές, γιατί η κυβέρνηση δεν προχώρησε στη σχετική πρωτοβουλία εδώ και 5 μήνες, γιατί η μείωση αφορά μόνο το τέλος Αυγούστου και όχι μια μόνιμη παρέμβαση, και από πότε οι τιμές των δηληστηρίων, διερωτάται η κυρία Διαμαντοπούλου, διαμορφώνονται μετά από συμφωνίες κυρίων με την κυβέρνηση και όχι από τον υγιή ανταγωνισμό. Και βεβαίως αν χρειάζεται κυβερνητική παρέμβαση για να μειωθούν οι τιμές, αυτό αναρωτιέται επίσης αν αποτελεί μια έμεση παραδοχή ότι ο ανταγωνισμός στην αγορά καυσίμων δεν λειτουργεί αποτελεσματικά. Ολοκληρώνοντας να σας πω ότι το ΠΑΣΟΚ εκφράζει τον αποτροπιασμό του για την επίθεση σε βάρος της υφυπουργού της κυρίας Εύης Βολουδάκη και την επιχείρηση τρομοκράτησης της οικογένειάς της με συνθήματα στον τοίχο της οικίας της. Η βία, η τρομοκρατία και οι εγκληματικές πράξεις μας βρίσκουν όλους απέναντι, δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία μας, τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη, αναφέροντας ότι απαιτείται άμεσα να ερευνηθούν οι επιθέσεις και οι υπεύθυνοι βεβαίως να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.
0: Καταρίνα, μια και έχουμε και δύο λεπτά μέχρι να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Πρώτα απ' όλα, ό,τι μας μετέφερε είναι η αντιπολίτευση ή όσα το ΠΑΣΟ καταλογίζει για αντιπολιτεύεται την κυβέρνηση. Υπάρχει και η λογική της διαμάχης για τη δεύτερη θέση, δημοσκοπικά τουλάχιστον με το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε κανένα νέο από αυτό το μέτωπο, καμία αλλαγή στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ αντιμετώπισης της Ελλάδας?
3: Κοίταξε Γιάννη, παρακολουθούν στενά τις δημοσκοπήσεις, τα δημοσκοπικά ευρήματα τις αναλύουν, αλλά σε αυτό το σημείο στο οποίο επιμένει η Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι ακόμα είμαστε στη ζέση των δημοσκοπήσεων και αυτής της κινητικότητας η οποία υπάρχει γύρω από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, και ότι το βλέμμα είναι πλέον στραμμένο κυρίως στις δημοσκοπήσεις εκεί κάπου στο Σεπτέμβρη γύρω από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να υπάρχουν και ασφαλέστερα συμπεράσματα σε ό,τι αφορά την δημοσκοπική θέση του ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως αυτό που υπενθυμίζουν από την άλλη είναι ότι όλα κρίνονται όχι στις δημοσκοπήσεις, αλλά θα κριθούν την ώρα της κάλπης, διότι ο ελληνικός λαός θα κληθεί να συγκρίνει συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία η Χαριλάου Τρικούπη έχει καταθέσει εδώ και πολύ καιρό με τεκμηριωμένες και επεξεργασμένες προτάσεις, και μάλιστα με προτάσεις οι οποίες είναι και κοστολογημένες. Είναι το στοιχείο το οποίο θυμίζω της καταλογίζει η κυβέρνηση, ότι προχωράει σε μια
0: τι κοστίζει πόσο.
3: Για παράδειγμα, ας πούμε, η 13η σύνταξη για την οποία έχει δεχθεί κριτική η Χαριλάου Τρικούπη κοστίζει σύμφωνα πάντα με τους επιτελείς του κόμματος, θα έρθει σε δύο δόσεις, τον πρώτο και τον τρίτο χρόνο διακυβέρνησης, όπως αναφέρουν στο ΠΑΣΟΚ. Ο πρώτος χρόνος, σύμφωνα με το επικοινωνιακό επιτελείο του κόμματος, συνεπάγεται κόστος 420 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον του επιδόματος των 300 ευρώ που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, ενώ το τρίτο χρόνο το κόστος για τη δεύτερη δόση ανέρχεται σε 840 εκατομμύρια ευρώ.
0: Έχει και σημασία σε όλο αυτό, τώρα το λέω εγώ γιατί θα πάμε σε τίτλους, τι ορίζουμε ως σύνταξη, για παράδειγμα το πώς μετράει τη σύνταξη ως... Αν για παράδειγμα πάρουμε 440 ευρώ, πόσο είναι η εθνική σύνταξη, και πούμε ότι είναι επίδομα και δώσουμε αυτά, ή η σύνταξη μαζί με τις εισφορές, τις κρατήσεις, τους φόρους, όλο το πώς δίδεται και πώς αποδίδεται μια σύνταξη. Φαντάζομαι εκεί είναι και το debate, έτσι.
3: Έτσι ακριβώς, και βεβαίως στη σημερινή συνέντευξη τύπου φαντάζομαι ότι αυτά θα αποσαφινιστούν περαιτέρω από πλευράς της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάντως, αυτό που υπενθυμίζουν εκ παραλλήλου από το ΠΑΣΟΚ είναι ότι έχουμε υπερπλεονάσματα τα οποία θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε συγκεκριμένες πολιτικές. Κοινωνική πολιτική, η οποία είναι στο επίκεντρο των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, και αυτό, όπως ξεκαθαρίζουν, είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Δηλαδή καταλογίζουν στην κυβέρνηση ότι είναι κάτι το οποίο δεν προτίθεται να κάνει, γιατί εξυπηρετεί τα συμφέροντα των λίγων και όχι των πολλών, όπως έχουμε ακούσει πολλές φορές να το διατυπώνει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Πολύ σε ευχαριστούμε, Κατερίνα.
2: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Δέσποινα Μπαρδάκο. Κίνηση στους δρόμους και συνεχίζουμε με την πολιτική επικαιρότητα και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Εντείνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή με νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν και πλήγματα των φρουρών της επανάστασης σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Τουλάχιστον ένας νεκρός και 4 τραυματίες σε βομβαρδισμό της ιρανικής πόλης Μασάρ. Κατά 3,75% ενισχύθηκε το Brent, φτάνοντας στα 78,86 δολάρια ανά βαρέλι μετά τις ανακοινώσεις της Τεχεράνης πως ξανακλίνει μέχρι νεοτέρα στο στενό του Ορμούς. Σήμερα, εκτός απροόπτου, οι ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών για το μέτρο μείωσης των τιμών των καυσίμων, το οποίο πιθανότατα θα ισχύσει από αύριο ως τα τέλη Αυγούστου. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμπιτον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Προκλήθηκαν εκτεταμένες καταστροφές ενώ μέρος της σκεπής κατέρευσε. Για τέταρτη φορά έχει βρεθεί στο στόχαστρο αγνώστων η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, όπως η ίδια δήλωσε στο Sky, αναφερόμενη στην επίθεση με απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το πολιτικό της γραφείο στα Χανιά τα ξημερώματα της Κυριακής. Σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές καταλήγει σχεδόν το μισό εισόδημα των μισθωτών στην Ελλάδα, κατατάσσοντας το συγκεκριμένο κλάδο εργαζομένων στους πρωταθλητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν. 3 νεκροί και 5 τραυματίες μετά από επίθεση της Ουκρανίας με drones στην περιφέρεια της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της Αντρέι Βοραμπιόφ μέσω Telegram. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Να περάσουμε στην κίνηση στους δρόμους. Στο κόκκινο βρίσκεται και σήμερα ο Κηφισός, ενώ με δυσκολία πραγματοποιείται αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Αθηνών και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Κόρινθο. Δυσχέρεια παρατηρείται στην κυκλοφορία των οχημάτων και σε δρόμους του Πειραιά, κυρίως κοντά στο λιμάνι. Ακόμη μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται σε ορισμένα τμήματα των λεωφόρων Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στο κέντρο της Αθήνας η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα σε βασικούς άξονες, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και γύρω από τους κεντρικούς δρόμους του Πειραιά. Στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης ως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ 5 έως 10 λεπτών είναι οι καθυστερήσεις στις εξόδους προς Λαμία. Επόμενη ενημέρωση κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Επιστροφή στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Να καλημερίσουμε.
1: Ο Γιώργος Κατσίγιανης.
0: Δικός μου ο Γιώργος Κατσίγιανης.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Γιώργο. Τελικά όπως τα λέγαμε την Παρασκευή και έγινε η άρση της διαγραφής του κυρίου Πολάκη και συνεδρίασε η Κεντρική Επιτροπή παρά τις αντιρρήσεις της κυρίας Σαπουνά. Για βάλτε μας σε μια σειρά.
1: Αν μπαίνουν σε σειρά, γιατί αυτό εσύ το ξέρεις.
2: Μπαίνουνε, βγαίνουνε, ξαναμπαίνουνε. Εντάξει, παιδιά, υπάρχει ένα...
0: Είναι για να μην βαριέστε εσείς που καλύπτετε το ρεπορτάζ.
2: Ασυνομησίας, αμφισβήτησης. Θυμίζει πάλι ξανά τις εποχές που τότε υπήρξε αμφισβήτηση των διαδικασιών. Θυμάστε με την περίπτωση του κυρίου Κασελάκη, με το γνωστό συνέδριο του Μπουζουξίδικου. Η Σαββατιάτικη Συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής συνεχίζει να αμφισβητείται ακόμα από τα πρόσωπα που έχουν μείνει και ελέγχουν το μηχανισμό της Κουμουνδούρου. Δύο είναι αυτά τα οποία καταγγέλλονται από την άλλη πλευρά, δηλαδή από την Τρόικα Παπά Πολάκη Δούρου. Είναι η κυρία Σαπουνά.
1: Μας αλλάξαν την Τρόικα.
2: Ναι, ναι, ναι, είδες. Είναι η κυρία Σαπουνά και είναι η κυρία Σημεωνίδου που είναι στο οργανωτικό. Mm-hmm. Γι' αυτό άλλωστε είχαμε και καταγγελία από τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον κύριο Γιαννούλη, ότι τα δύο αυτά πρόσωπα, κυρίως η κυρία Σαπουνά, υπέστησαν bullying από την πλευρά του κυρίου Πολάκη όταν, την Παρασκευή, όταν τη ζητούσαν να γίνει η Κεντρική Επιτροπή και η κυρία Σαπουνά έστελνε μηνύματα και έλεγε ότι αναβάλλεται. Εν πάση περιπτώσει, έγινε η Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο, σύμφωνα με αυτούς που την οργάνωσαν και η οποία χαρακτηρίζεται ως σύσκεψη και όχι Κεντρική Επιτροπή από την Κουμουνδούρου. Ήταν 81-82 μέλη μέσα στην αίθουσα και καμιά 55-58 πόσα υπολογίζουν, μπήκαν μέσω Zoom. Άρα υπήρχε απαρτία, γιατί εκεί ήταν η όλη αντιδικία για το αν αυτή η συνεδρίαση νομοποιείται να βγάλει αποφάσεις που έβγαλε αποφάσεις.
1: Το διακύβευμα προσπαθώ να καταλάβω τώρα εδώ, γιατί είμαστε σε μια φάση που ήθελαν να συνεργαστούν με την Ελλάς του Τσίπρα, αλλά δεν τους θέλει ο Τσίπρας σύσσωμους, τους θέλει κατά μόνος και όποιον θέλει. Και είναι ένα κόμμα χωρίς αρχηγό, δηλαδή με κάποιο τρόπο όσοι θέλουν να κατέβουν πρέπει να βρουν ένα αρχηγό να κατέβουν.
0: Αυτό έλεγε η κυρία Σαπουνά, να προηγηθούν οι διαδικασίες για την εκλογή αρχηγού.
2: Αυτά θα συμβούν το επόμενο διάστημα. Το θέμα είναι να ξεκαθαρίσει και το τοπίο σε ό,τι αφορά την ανθρωπογεωγραφία. Ποιοι θα μείνουν και ποιοι θα αποχωρήσουν. Γιατί δεν μπορεί να συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα με βουλευτές. Είναι περίπου 12-13, ακόμα οι 14 υπολογίζονται αυτή τη στιγμή. Οι βουλευτές που έχουν σκοπό είτε να αποχωρήσουν, είτε να αναξαρτοποιηθούν και να παραδώσουν τις έδρες. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στους 22 βουλευτές. Αν φύγουν 14, αντιλαμβάνεστε ότι θα μείνουν 8 για να εκλέξουν επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδος. Όπου εκεί εμφανίζεται η κυρία Δούρου με τον κύριο Πολάκη να διεκδικούν την εκπροσώπηση του κόμματος από τη θέση του Προέδρου μέσα στην Βουλή. Αλλά αυτό για να συμβεί με τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδος θα πρέπει πρώτα να ξέρουμε και ποιοι βουλευτές θα μείνουν και ποιοι θα φύγουν. Επίσης, θα έχουμε και σήμερα συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας και μένει να δούμε εάν αυτοί που είναι με υπερασπιστές προηγούμενης απόφασης Κεντρικής Επιτροπής και ανήκουν, θα λέγαμε, στο μπλοκ που ήθελε τη συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα, θα παραβρεθούν σε αυτή την συνεδρίαση. Αν θα έχουμε και νέες παραιτήσεις σήμερα, που δεν το αποκλείω, να αποχωρήσουν κάποιοι βουλευτές που είναι και μέλη της Πολιτικής Γραμματείας. Από την άλλη, η πλευρά της λεγόμενης εσωκομματικής αντιπολίτευσης θεωρεί ότι έχει πάρει το πάνω χέρι στις εσωκομματικές εξελίξεις, και λένε χαρακτηριστικά, όσο και αν δίνει μάχες ο πιστοφυλακής η κυρία Σαπουνά, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω πλέον, και μάλιστα εκτιμούν ότι στην ερχόμενη Κεντρική Επιτροπή, γιατί αποφασίσανε να γίνει πάλι Κεντρική Επιτροπή το ερχόμενο Σαββατοκυριακό.
0: Α, ωραία.
1: Περνάστε ωραία.
0: Όλος ο Ιούλιος.
1: Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Ο Πολάκης.
2: Ο Πολάκης θα γυρίσει πίσω. Άλλωστε αποκαταστάθηκε από την Κεντρική Επιτροπή που συνεδρίασε το Σάββατο. Βγήκε απόφαση να επανενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αλλά βέβαια το κόμμα δεν μπορεί να αποφασίσει για επανένταξη ενός βουλευτή στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό πρέπει να το πράξει η κοινοβουλευτική του ομάδα, τα όργανά της. Αυτή τη στιγμή όμως συμβαίνει το εξής. Δεν υπάρχει πρόεδρος. για να αποκαταστήσει, για να στείλει επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής για να επισημαίνει την επιστροφή, να αναφέρεται στην επιστροφή, στην επανένταξη του κ. Πολάκη. Επίσης δεν υπάρχει ο δεύτερος στη τάξη, αν μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ήταν ο κ. Καλατιμαδιανός, ο οποίος έχει παραιτηθεί. Ρόλο ουσιαστικά άτυπου επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας διαδραματίζει ο πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο οποίος είναι ο κ. Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο οποίος εξετάζει το ενδεχόμενο να έχει τη δικαιοδοσία να στείλει μια εισήγηση, να ζητήσει μια ενημέρωση από την νομική υπηρεσία της Βουλής, αν μπορεί ο ίδιος να στείλει επιστολή για να αποκαταστήσει τον κ. Πολάκη. Διαφορετικά θα περιμένουμε να συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα, να αποφασίσει η επανένταξη του κ. Πολάκη, αλλά σε αυτή την περίπτωση, αν είναι να εκλεγεί νέος πρόεδρος, γιατί έχω και εγώ απορίες τώρα.
1: Φαντάσου.
2: Για να αποκαταστήσει τον κ. Πολάκη. Αν είναι να εκλεγεί κάποιος πρόεδρος για να αποκαταστήσει τον κύριο Πολάκη, σημαίνει ότι ο κύριος Πολάκης δεν θα μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για την κοινοβουλευτική ομάδα. Γιατί θα πρέπει να εκλεγεί κάποιος άλλος να τον επαναφέρει.
0: Έχει πολλά που πρέπει να λυθούν.
2: Από την άλλη, βλέπουμε ότι υπάρχει.
1: Δημοσκοπικά όλο αυτό δεν βγαίνει καλά.
2: Έχουμε για την νεολαία του κόμματος που ζητάει ουσιαστικά το κόμμα να συνεργαστεί, να επιμένει στη γραμμή της συνεργασίας με τον κύριο Τσίπρα. Θα μου πεις τώρα ποια νεολαία, δεν είναι και καμιά. Έχει και εκεί υποστεί
0: πλήγματα
2: από την περίοδο του κύριου Κασελάκη, από την παρέτηση μάλλον του κύριου Τσίπρα και μετά με τον κύριο Κασελάκη. Οι μισοί νεολαίοι είχαν πάει με τον Τσίπρα, οι άλλοι μισοί πήγανε μετά με τη Νέα Αριστερά. Εν πάση περιπτώσει, θα περιμένουμε να δούμε σήμερα τι θα γίνει στην πολιτική γραμματεία. Έλεγα πριν ότι έχει μπει στο στόχαστρο της ομάδας Πολάκη Παπαδούρου η κυρία Σαπουνά, που σημαίνει ότι ακόμη και σήμερα, αν εξελιχθεί σε φιάσκο και έχουμε αποχωρήσει και από την πολιτική γραμματεία ή καταγγελίες ότι επιχειρήθηκε να αμφισβητηθεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του περασμένου Σαββάτου, είναι βέβαιο ότι αυτοί που έχουν πάρει το πάνω χέρι, όπως λένε, στο κόμμα, θα συνεδριάσουν πάλι το Σάββατο και εκεί θα εκλέξουν ενδεχομένως και νέα πολιτική γραμματεία και νέο γραμματέα του κόμματος.
0: Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία τότε, Γιώργο, και θα έχουμε περισσότερα και αύριο, να πούμε.
2: Οπότε την κυρία Σαπουνά, αν συμβεί κάτι τέτοιο, δεν την βλέπω καλά να βγάζει το επόμενο Σαββατοκύριακο. Θα αντικατασταθεί από κάποιον άλλον.
0: Για να δούμε.
1: Εγώ όπως τα άκουσα αυτά, το μόνο που έχω να πω, Γιώργο, είναι καλό κουράγιο.
0: Λοιπόν, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε στον Πάνο Θεοδωρόπουλο. Σήμερα ξεκινούν οι εκπτώσεις, αν και βέβαια έχουν ξεκινήσει τα καταστήματα ήδη με προσφορές από την περασμένη εβδομάδα. Θα κρατήσουν μέχρι και την 31η Αυγούστου και ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα και την Κυριακή που μας έρχεται. Πάνο, ακούμε.
3: Ναι, ξεκινούν σήμερα επίσημα οι θερινές εκπτώσεις. Όπως είπες, θα διαρκέσουμε τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, και για 50 μέρες καταναλωτές θα μπορούν να ψωνίσουν με εκπτώσεις που από τις πρώτες ενδείξεις φαίνεται ότι κινούνται από 30 μέχρι και 50%. Σύμφωνα τώρα με τις εκτιμήσεις, ο συνολικός τζίρος των θερινών εκπτώσεων αναμένεται να διαμορφωθεί ανάμεσα στα 7 με 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ και αποτελεί μια ισχυρή οικονομική ένεση για την αγορά, σύμφωνα με τους εμπόρους. Και κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής αυτής περίοδου θα έχουμε ανοιχτά την Κυριακή στις 19 Ιουλίου τα καταστήματα, με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11 μέχρι τις 6 ή μέχρι τις 8 τα πολυκαταστήματα. Και σύμφωνα με το ίσιο νομικό πλαίσιο θα υπάρχει σε αυτή την εκπτωτική περίοδο θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η προγενέστερη τιμή του προϊόντος, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το προϊόν κατά τις 30 μέρες πριν την πρώτη έκπτωση, και η μείωση της τιμής πρέπει να παρουσιάζεται είτε ως ποσοστό έκπτωσης ή συγκεκριμένο ποσό ή με την παράθεση της παλιάς και της νέας τιμής, υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση αναγράφεται πάντα η προγενέστερη τιμή. Οι καταναλωτές, ωστόσο, δεν πρέπει να βασίζονται μόνο στο ποσοστό έκπτωσης, αλλά και να ελέγχουν την τελική τιμή ενός προϊόντος. Χρειάζεται προσοχή, όπως σημειώνουν και ο εμπορικός κόσμος, γιατί υπάρχει τεχνητή αύξηση τιμών πριν την έναρξη των εκπτώσεων, η οποία στη συνέχεια εμφανίζεται ως δίθεν έκπτωση. Και αυτό πρέπει να είναι ένα από τα στοιχεία που θα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές, ειδικά όσοι είχαν την παρατηρητικότητα να δουν το προϊόν που τους ενδιαφέρει τις προηγούμενες μέρες πριν ξεκινήσουν επίσημα οι εκπτώσεις. Τώρα, με αφορμή την έναρξη των θερινών εκπτώσεων, ο πρόεδρος της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, ο κ. Σταύρος Καφούνης, τονίζει ότι αποτελούν μια σημαντική περίοδο για το ελληνικό εμπόριο, καθώς προσφέρουν σε επιχειρήσεις την ευκαιρία να ενισχύσουν τον κύκλο εργασιών τους, αλλά και στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν αγορές σε πολύ συμφέρουσες τιμές.
0: Να ελπίσουμε ότι οι θερινές εκπτώσεις θα έχουν καλύτερο ποσοστό ανταπόκρισης από τις εκπτώσεις που έγιναν στα μέσα της χρονιάς ή αυτές που γίνονται αμέσως μετά τα Χριστούγεννα. Δεν πήγανε πολύ καλά φέτος. Να ελπίσουμε οι θερινές εκπτώσεις να έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Τουλάχιστον συγκριτικά, γιατί θα φύγει ο μισός κόσμος.
0: Ναι, πάντως βέβαια η αλήθεια είναι ότι οι καλοκαιρινές εκπτώσεις παραδοσιακά έχουν καλύτερη ανταπόκριση. Ναι. Να σου πω εγώ τώρα στο διάλειμμα. 1 και 20 για να σταθώ.
1: Για καλύτερες τιμές.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη από Δευτέρα έως Πέμπτη 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέση στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
2: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 με 11 το πρωί, στον Αθήνα 984. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
3: Αθήνα 984.

0: Τώρα θα πιάσω την κουβέντα με το Θάνο αλλιώς. Προφανώς ξεκινάμε από τις μειώσεις στα 10 λεπτά στην βενζίνη, 5 στο πετρέλαιο κίνησης. Αλλά είμαστε σε μια περίοδο που βαίνουμε προς τη ΔΕΘ. Ψάχνουμε, λέγεται με αλφαγιώτα, ότι μπορεί να φτάσουν τα 2 δις το άνοιγμα που έχουμε φέτος ή αναλόγως πώς έχει πάει ο προϋπολογισμός, για να δούμε τι μπορεί να περιλαμβάνει αυτό το πακέτο της ΔΕΘ. Επίσης ψάχνουμε να δούμε πώς βαφτίζεται 13η σύνταξη, μια σύνταξη, τι σημαίνει, τι δεν σημαίνει, αν το επίδομα βαφτίζεται σύνταξη. Αυτό δεν είναι μόνο κυβερνητικό, αυτό έχει να κάνει και με την αντιπολίτευση. Οπότε, Θάνο, πολύ χαίρομαι που ξεκινάμε τη βδομάδα μας παρέα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και στους δύο και σε εσένα Γιάννη και στην Αθηνά. Θα εξηγήσουμε τη βενζίνη καταρχάς και το πετρέλαιο κίνησης. Mm. Αναμένονται σήμερα εκτός απρόπτου οι ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών για τις λεπτομέρειες εφαρμογής αυτού του μέτρου, το οποίο πιθανότατα θα ισχύσει από αύριο και έως τα τέλη Αυγούστου, όπως ανακοινώθηκε ήδη από τον Πρωθυπουργό στη Βουλή. Η μείωση στη βενζίνη 95 οκτανίων στην Αγγλία θα είναι 10 λεπτά το λίτρο και 5 λεπτά το πετρέλαιο. Κίνηση θα γίνει, βασίζεται στη χρηματοδότηση παρέμβαση του μέτρου αυτού από τα δύο εγχώρια δηληστήρια, την Ελληνική Ενέργεια και τη Motor Oil, που θα διαθέσουν περίπου 40 εκατομμύρια προκειμένου να υπάρχει αυτή η μείωση της τιμής των καυσίμων στην Αγγλία. Τώρα, ο υπολογισμός για την επιβολή αυτής έκπτωσης σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνηση θα γίνει με βάση τις τιμές που είχαν κατά μέσο όρο την περασμένη Παρασκευή ανατύπου καυσίμου σε κάθε έναν από τους 55 νομούς της χώρας, με το μέσο όρο πανελλαδικά να έχει διαμορφωθεί την περασμένη Παρασκευή κοντά στο 1,96 ήταν το ευρώ ανά λίτρο για τη βενζίνη και στο 1,80 ευρώ ανά λίτρο για τη βενζίνη για το δίζελ. Που σημαίνει δηλαδή, αν έχουμε και σήμερα αύριο πάνω κάτω τις ίδιες τιμές, θα πάμε περίπου 1,96 μέσος όρος για την βενζίνη, θα πάμε σε 1,86 και 5 λεπτά φανταστείτε. Χαμηλότερα 1,75 ευρώ ένα λίτρο για το ντίζερ. Τώρα η μείωση αυτή θα γίνει απευθείας αντλίες των πρατηρίων. Όπως είπαμε, δεν θα ισχύσει αυτό το fuel pass που ίσχυσε. Αντιθέτως, θα ισχύσει αυτό που ίσχυσε για το πετρέλαιο κίνησης, δηλαδή που ήταν στην Αγγλία πάλι. Θα παραμείνουν σταθερές, όπως ανακοινώθηκε, οι μειώσεις αυτές από την κυβέρνηση, ανεξάρτητα πώς θα κινηθούν έως τα τέλη Αυγούστου οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και οι τιμές λιανικής που επηρεάζονται βέβαια στην Ελλάδα. Όλα αυτά βέβαια με το δεδομένο γένιο ότι και Αθηνά, ότι υπάρχει, διαμορφώνεται μια άλλη κατάσταση πλέον στον Περσικό κόλπο λόγω της σύραξης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Και καταλαβαίνετε τα πράγματα.
2: Ας κρατήσουμε χαμηλά τις προσδοκίες εκεί.
1: Ήδη φαίνεται από την περασμένη Παρασκευή άρχισε η άνοδος στο αργό πετρέλαιο. Τώρα με τα συνεχείς αυτές οι κρούσεις που έχουμε κάθε μέρα, διόλα πίθανο δηλαδή να ξεκινήσουμε με τελείως διαφορετική οροφή για να βγάλουμε αυτές τις εκπτώσεις τη μείωση αυτή στα 10 λεπτά το λίτρο και στα 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνηση.
0: Εδώ βάζω μια άνω τελεία και σε διακόπτουμε, Θάνο. Πρώτα απ' όλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε σένα. Υπάρχει μια είδηση περίπου επί του πιεστηρίου και έχει να κάνει με την τραγωδία της Μαρφίν. Ο Δημήτρης Πέρος και πάλι στη γραμμή μας. Δημήτρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, ναι. Συνελήφθη παιδιά, 46χρονη. Το τρίτο άτομο δηλαδή που κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν και βρίσκεται στην Βρετανία, στην Αγγλία. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι συνελήφθη στο αεροδρόμιο, ενεργοποιήθηκε το διεθνές ένταλμα θήλευσης που είχαν εκδώσει οι ελληνικές αρχές. Το Σαββατοκύριακο είχε γίνει γνωστό ότι 46χρονη είχε επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές και με την
2: δικηγόρο. Είχε πει ότι έχει τη διάθεση να επιστρέψει και να καταθέσει.
3: Είχε την πρόθεση να τεθεί στη διάθεση των αρχών και ότι θα επιστρέψει η ίδια στην Ελλάδα προκειμένου να κινηθεί όλες τις διαδικασίες και να βρεθεί μπροστά στις δικαστικές αρχές, δηλώνοντας βέβαια ότι δεν έχει καμία σχέση και την αυθότητά της. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στο αεροδρόμιο, εικάζουμε ότι για να έρθει στην Ελλάδα, οι αρχές εκεί είδαν, οι Βρετανικές αρχές, ότι έχει εκκρεμίσει βάρος της ένταλμα σύλληψης, συνελήφθη και θα ακολουθούν τώρα δηλαδή οι τυπικές διαδικασίες. Mm-hmm. Θα πάει δηλαδή στις αρμόδιες αρχές εκεί της Βρετανίας να εκδοθεί το ένταλμα, να ενεργοποιηθεί, να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης, να έρθουν σε συνεννόηση με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσής της από τη Βρετανία στην χώρα μας, από τη στιγμή που η ίδια έχει δηλώσει την πρόθεσή της ότι θέλει να έρθει. Φανταζόμαστε ότι δεν θα υπάρχουν κολλήματα σε αυτή τη διαδικασία, αλλά θα χρειαστεί κάποιος χρόνος προκειμένου να γίνει αυτό και να βρεθεί ενώπιον των ελληνικών αρχών.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Θα ξεκινήσω τον Απόστολο Βαξεβανέλη και τα αθλητικά από τον καημό μου.
0: Ποιος είναι ο καημός?
2: Εχθές όλοι κοιμόντουσαν. Είχαν καθίσει μέχρι τις 6 το πρωί για να δουν τους δύο αγώνες του
0: Σαββάτου. Είχα καθίσει και έβλεπα μέχρι και την Αργεντινή στις 4 το πρωί.
2: Ναι, κοιμηθήκαν όλοι στις 6 γιατί το είδανε όλο. Είχε και παράταση και πέναλτι και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Πέναλτι δεν είχε νομίζω.
2: Όχι, ωραία. Ό,τι είχε. Εγώ, δηλαδή, εγώ όταν ξύπνησα κοιμόντουσαν όλοι και σχεδόν όταν πήγα για ύπνο σηκώθηκα. Ευτυχώς οι αγώνες αύριο και μεθαύριο σε πιο φυσιολογική ώρα. Καλημέρα, Απόστολε.
0: Έχουμε τρία λεπτά να τα πούμε, Απόστολε.
4: Καλημέρα. Ναι, οι αγώνες πλέον είναι, εντάξει, είναι και λίγοι. Έτσι, τέσσερις μόλις μείνανε. Οι δύο ημιτελικοί, Τρίτη και Τετάρτη, θα είναι στις 10 η ώρα. Οπότε εντάξει, είναι μια πολύ καλή ώρα, ευρωπαϊκή ώρα. Ουσιαστικά το Αργεντινή Αγγλία και το Ισπανία Γαλλία. Δηλαδή, φτάσαμε στα φυσιολογικά. Γιατί λέγαμε.
0: Για την εποχή επίπεδο και φυσιολογικές ομάδες να συμμετέχουν στα
4: φυσιολογικές ώρες. Δηλαδή, και το ζευγάρι του τελικού είναι αυτό που πηγαίναμε να βρούμε. Δηλαδή το Αργεντινή-Γαλλία που λέγαμε επανάληψη, Αργεντινή-Ισπανία, Αγγλία-Γαλλία, Αγγλία-Ισπανία. Είναι δηλαδή πλέον ευρωπαϊκή επίθεση απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι το Αργεντινή-Αγγλία θα πάμε πάλι Φόκλαντ, το ένα, το άλλο, Μαραντόνα, το Χέτακ.
0: Είναι ωραίο πράγμα. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν τώρα μέχρι τελικό, ότι θα πάρουν τη Go Home, Back Home.
4: Η είδηση είναι ότι η Αργεντινή θα παίξει με τη φανέλα του 1986.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Το χέρι του Θεού.
4: Ναι, ναι, αλλά θα παίξουν με αυτή τη φανέλα.
0: Μπράβο.
4: Ινφαντίνο, το χρήμα είναι Θεός. Πιθανότητα συζητάνε αύξηση από 48 σε 64 ομάδες. Δεν αντέχουμε άλλο.
0: Τι το Μουντιάλ, όλος ο ΙΕ δηλαδή θα μπει τελική φάση Μουντιάλ τώρα, γιατί και αυτό το 48 τώρα.
2: Θα κρατάει 3 μήνες
4: το Μουντιάλ. 64 ομάδες. Το Μουντιάλ του 2030 γίνεται σε Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο και με κάποια αρχικά παιχνίδια σε Ουρουγουάη και αν θυμάμαι καλά και σε Αργεντινή. Γιατί το σκεπτικό πίσω από φυσικά την επιθυμία του χρήματος είναι ότι και οι μικρές ομάδες πρέπει να έχουν κίνητρο εθνικές για να συμμετέχουν. Εντάξει,
0: βέβαια. Και έχουμε 48, δηλαδή πραγματικά 190 τόσες πόσες είναι οι χώρες του ΙΕ.
2: Ναι, 192.
4: Ωραία. Με τις 64, στο 1 τρίτο σχεδόν. Εντάξει, μια χαρά είμαστε.
2: Θα ξεκινάει από τον Ιούνιο, θα φτάνουμε στο Σεπτέμβριο.
0: Και αυτό το γίνεται τώρα, τα πρώτα κάτι παιχνίδια στην Ουρουγουάη και θα πάμε στο Μαρόκο και αυτό και θα γυρνάμε και όλη την Ευρώπη παρέα. Κάπου είναι λίγο, χάνει την έγκλη του όλο αυτό.
4: Όχι, Γιάννη μου, δεν χάνει την έγκλη του.
0: Δεν χάνει.
4: Θα το μεταδίδει ο Ευθύμης Μπλέτσας που κάνει και τα τουριστικά.
0: Α, το καταλαβαίνω. Δεν είναι. Happy Traveler, Μουντιάλ.
4: Happy Traveler με τραγούδι το Πού είσαι. Έψαχνα τον κόσμο όλο να σε βρω. Δεν λέει το τραγούδι.
0: Για πάμε, γιατί τελειώνει ο χρόνος μας. Πήραμε εμείς ο Σίνερ, κερδίσαμε το Σβέρεφ, πήραμε το Wimbledon.
4: Εμείς το πήραμε το Wimbledon 3-1 και νομίζω ότι σήμερα εσύ, Γιάννη, προλαβαίνεις 7:30 θα παίξει σάκαρη. Ξεκινάει το Athens Open, το γυναικείο, το 250. Απέναντι στην Κουντερμέτοβα νούμερο.
0: Είναι το πόσους βαθμούς σου δίνει αν το κερδίσεις και αντίστοιχα τη λεφτά παίρνεις.
2: Και λέω 250 συμμετέχοντες.
0: 250, 500, χιλιάρια.
2: Κρατήσεις και αυτό 3 μήνες.
0: Και τα Grand Slam.
4: Λοιπόν, ο Σίνερ που είπες 3-1 τον Αλεξάντερ Σβέρεφ, συνεχίζει δεύτερο που είμαι τον που κατακτά και όπως είπε και στη συνέντευξη του Σβέρεφ, έτσι χαριτολογώντας και με χιούμορ, ότι πια το σκέφτομαι, θα σε έχω φίλο μου. Λοιπόν, στο μπάσκετ γίνεται τεράστια μάχη για τον Τολιόπουλο, καλά στη Θεσσαλονίκη πέφτουν εκατομμύρια από Άρη και από ΠΑΟΚ.
0: Ο Οσμάν ήταν τεράστια μεταγραφή στον ΠΑΟΚ τώρα μεταξύ.
4: Το μεγάλο μπάμ ήταν αυτό, γιατί ο Οσμάν ουσιαστικά φεύγει από την Ευρωλίγα και πάει να παίξει στο EuroCup. Το Οσμάν θα έπαιζε στις 20 από τις 21 ομάδες της Ευρωλίγας και σε όποια ομάδα ήθελε. Αλλά το project του ΠΑΟΚ είναι αυτό το οποίο τον δελέασε. Ο Οσμάν είναι στον ΠΑΟΚ και αυτή τη στιγμή γίνεται η μάχη για τον Βασίλη Τολιόπουλο ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη. 5 εκατομμύρια ήταν η προσφορά, λένε το γαλλικό ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, για τον Τολιόπουλο για 3 χρόνια. Πρέπει φυσικά να πληρωθεί και ο Παναθηναϊκός στο buyout και μπαίνει δυναμικά και ο Άρης για την αποκτήση. Ο Άρης ήταν η ομάδα που έπαιζε ο Τολιόπουλος πριν πάει στον Παναθηναϊκό. Θα την παρακολουθούμε και αυτή την ιστορία.
2: Πολύ σας ευχαριστούμε πολύ. Θα έχει καλό καιρό, θα έχει όμως λίγες συννεφιές. Ενδεχομένως κάποιες τοπικές μπόρες, αλλά στα ορεινά και στα βόρεια, προς τα βόρεια του νομού. 35 βαθμοί.
0: Μόνο ένα τραγούδι έχει κάνει νούμερο ένα στην Αμερική από την ταινία του James Bond, Βρετανικό συγκρότημα, και είναι σαν σήμερα το 1985.
2: Με Ντουράν Ντουράν λοιπόν κλείνουμε την εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Για να μην χαλάσει το τραγούδι, σας λέμε απλά καλημέρα σας.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Ιουλίου 13 1939. Ο Φρανκ Σινάτρα πραγματοποιεί το πρώτο του σημαντικό βήμα στη δισκογραφία, ξεκινώντας μια πορεία που έμελε να τον καταστήσει έναν από τους σπουδαιότερους ερμηνευτές του 20ου αιώνα. Ο νεαρός τότε τραγουδιστής συμμετέχει σε ηχογραφήσεις μαζί με την ορχήστρα του διάσημου τρομπετίστα Χάρι Τζέιμς, με τον οποίο είχε αρχίσει να εμφανίζεται σε μουσικές σκηνές και ραδιοφωνικές εκπομπές. Η χαρακτηριστική φωνή, η εκφραστικότητα και ο ιδιαίτερος τρόπος ερμηνείας του Σινάτρα ξεχώρισαν αμέσως, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του κοινού. Ο Σινάτρα, εκμεταλλευόμενος τη νέα τεχνολογία των ηλεκτρικών μικροφώνων, ψιθύριζε στο μικρόφωνο, κάνοντας κάθε ακροατή να νιώθει ότι τραγουδούσε αποκλειστικά για αυτόν. Αν και ο δίσκος δεν έγινε αμέσως τεράστια εμπορική επιτυχία, η βιομηχανία της μουσικής κατάλαβε ότι κάτι καινούριο γεννιόταν. Το δισκογραφικό αυτό ξεκίνημα αποτέλεσε την αφετηρία μιας τεράστιας καριέρας που θα συνδεόταν με τη χρυσή εποχή της αμερικανικής μουσικής και του Hollywood. Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, ο Σινάτρα ηχογράφησε δεκάδες επιτυχίες και απέκτησε παγκόσμια φήμη με τραγούδια που έμειναν διαχρονικά. Ο The Voice, όπως έμεινε γνωστός, εξελίχθηκε σε σύμβολο που επηρέασε γενιές καλλιτεχνών σε ολόκληρο τον κόσμο.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν, τονίζοντας πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ, που κατά αυτές δεν ελέγχει το Ιράν. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 4 τραυματίστηκαν σε αμερικανικό βομβαρδισμό στην πόλη Μασάρ στο νοτιοδυτικό Ιράν. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Η Τεχεράνη αναφέρει ότι η Ουάσινγκτον εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, ενώ έχει ήδη ανακοινώσει πως το στενό του Ορμούς ξανακλίνει μέχρι νεοτέρας. Συνεχίζεται το άλμα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 6 το πρωί η τιμή του Brent κατέγραφε νέα άνοδο της τάξης του 4% και διαμορφωνόταν στα 79,06 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα, εκτός απρόοπτου, αναμένονται οι ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών για το μέτρο μείωσης των τιμών των καυσίμων, το οποίο πιθανότατα θα ισχύσει από αύριο και ως τα τέλη Αυγούστου, με μείωση της βενζίνης στην Αντλία κατά 10 λεπτά το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης κατά 5 λεπτά. Υπογράφεται το μεσημέρι παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο βοτανικό κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Το έργο αναμένεται να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα κυκλοφοριακά προβλήματα της Αττικής, καθώς η περιοχή του Σκαραμαγκά εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 100.000 οχήματα, εκ των οποίων σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά, με σημαντικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία, την εφοδιαστική αλυσίδα και την οικονομική δραστηριότητα, όπως έχει δηλώσει ο Υπουργός Χρήστος Δήμας. Η κατασκευή του έργου προβλέπεται πως θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες. Τα 401 ονόματα που συνθέτουν το νέο Εθνικό Συμβούλιο της έδωσε στη δημοσιότητα η Ελλάς. Όπως αναφέρουν πηγές του κόμματος, πρόκειται για μια νέα συλλογική πολιτική δομή που συγκροτείται από πολίτες με διαφορετικές επαγγελματικές, επιστημονικές και κοινωνικές διαδρομές, αποτυπώνοντας τη βασική επιλογή της Ελλάς να οικοδομηθεί η νέα πολιτική προσπάθεια από την κοινωνία και να απευθύνεται στην κοινωνία. Για τέταρτη φορά έχει βρεθεί στο στόχαστρο αγνώστων η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, όπως η ίδια δήλωσε στον Sky, αναφερόμενη στην επίθεση με απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το πολιτικό της γραφείο στα Χανιά τα ξημερώματα της Κυριακής. Στις 5 το πρωί ήρθαν 3 γνωστοί άγνωστοι κουκουλοφόροι και έφτασαν μέχρι την είσοδο της οικογενειακής κατοικίας. Αν εκείνη τη στιγμή κάποιος άνοιγε την πόρτα, θα μπορούσε να είχε συμβεί ό,τι έγινε στη Θεσσαλονίκη, είπε, υπογραμμίζοντας πως οι δράστες αποδέχονται αυτό το ενδεχόμενο, έχουν την πρόθεση να φτάσουν μέχρι τη δολοφονία. Την επίθεση καταδίκασαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάτμιντον στο Πάρκο Γουδί. Σύμφωνα με πληροφορίες, προκλήθηκαν εκτεταμένες καταστροφές ενώ μέρος της σκεπής κατέρευσε. Το κτίριο είχε κριθεί κατεδαφιστέο από το Συμβούλιο της Επικρατείας από το 2012, ενώ εδώ και χρόνια δημοτικές παρατάξεις και σύλλογοι της περιοχής ζητούν τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου. Σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές καταλήγει σχεδόν το μισό εισόδημα των μισθωτών στην Ελλάδα, κατατάσσοντας τον συγκεκριμένο κλάδο εργαζομένων στους πρωταθλητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν. Το ποσοστό του μισθού που καταλήγει στα δημόσια ταμεία ανέρχεται στο 44,8%, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επισημαίνει πως η διαφορά που χωρίζει τη χώρα μας από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη βαίνει αυξανόμενη την τελευταία δεκαετία. Πολύ υψηλός κατηγορίας 4 ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Κιλκής. Στη σύλληψη του κυβερνήτη ενός πλωτού αναψυκτηρίου που κατέπλευσε στα Κουφονίσια χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την απαραίτητη άδεια, προχώρησαν στελέχη του λιμενικού σώματος. Η εισαγγελία Νάξου διέταξε την απομάκρυνση της φορτηγίδας, ενώ το λιμεναρχείο διενεργεί την προανάκριση για την υπόθεση. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα, οι οποίες θα διαρκέσουν ως τις 31 Αυγούστου. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, τους 4.500 πλησιάζουν οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 16.000, ενώ πάνω από 19.500 πληγέντες διαμένουν σε αυτοσχέδιους καταβλισμούς. Ουκρανική επιδρομή με δεκάδες ντρόουν στην περιφέρεια της Μόσχας στοίχισε τη ζωή σε 3 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 5, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ο οδηγός αυτοκινήτου έπεσε πάνω σε αγορά στη Βίνια Δελμάρ της Χιλής. Τουλάχιστον 6 νεκροί και άλλοι 6 τραυματίες, ο έως τώρα απολογισμός. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
2: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
3: Την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού, όπου τα οχήματα παραμένουν ακινητοποιημένα, ενώ εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση στην Αττική Οδό και την Παραλιακή. Καθυστερήσεις εντοπίζονται από το ύψος Λεωφόρου Αθηνών ως Νέα Χαλκιδόνα. Πολύ αυξημένη ροή και χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι τα Χτέλ. Σημαντικά προβλήματα σημειώνονται και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ιδιαίτερα στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωση στην έξοδο προς Λαμία, καθώς και με κατεύθυνση προς το λιμάνι του Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Αυξημένη κίνηση των οχημάτων από την Ιερά Οδό προς την Ομόνια, ενώ στο κόκκινο βρίσκεται ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Χαλάτια.
1: Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Νίκο Καρούτζο.
4: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα, όχι Τρίτη, ευτυχώς δηλαδή που δεν είναι Τρίτη και 13. Καλά τώρα. Δεν ασχολείται κανένας με τις προλήψεις πλέον. Αν και κάποιοι, υπάρχουν και κάποιοι που ασχολούνται. Θα είμαστε μαζί, Νίκος Καρούτζος στο μικρόφωνο, και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 παρά 2 λεπτά περίπου. Με τον Βασίλη Γεωργίου να ρυθμίζει τον ήχο. Τη Λίλιαν Ξύλου να έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο και το 213-09-09-100. 213-09-09-100 απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη. Ενώ μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com 984onair@gmail.com και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984 6948-984-984.

Και χωρίς αμφιβολία, παρά το γεγονός ότι τίνει να γίνει συνήθεια πια, το σοβαρό θέμα που προέκυψε μέσα στο Σαββατοκύριακο ήταν οι νέες επιθέσεις εκατέρωθεν. Οι επιθέσεις των Αμερικανών σε στόχους στο Ιράν και οι επιθέσεις από Ιρανούς σε πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Και υποτίθεται ότι έχουν και συμφωνία, την υπογράψανε κιόλας ωραία και καλά. Υπάρχει και ένα περιθώριο 60 ημερών για να συζητήσουν πώς θα διαμορφωθεί το τελικό πλαίσιο της συμφωνίας, αλλά δεν μπορούν να τηρήσουν μια απλή συμφωνία κατάπαυσης του Σπυρός. Μην καταλαβαίνω τι έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω και νομίζω ότι δεν καταλαβαίνει και κανένας μας. Με αυτά και με αυτά όμως το πετρέλαιο ξανά άγγιξε τα 80 δολάρια το βαρέλι και δεν ξέρω κατά πόσο οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για μείωση της τιμής από την πηγή, δηλαδή από τα δηληστήρια, θα φτάσουν όταν θα αρχίσει να εφαρμόζεται να περνούν στον τελικό καταναλωτή. Διότι άμα ανέβει η διεθνής τιμή του πετρέλαιου, το πολύ πολύ να έχουμε κέρδος λέω, ότι οι τιμές θα μείνουν στάσιμες. Βέβαια αυτό δεν μπορεί να ελεγχθεί και στο κύκλωμα όλο που θα φτάσει. Θέλουμε να δούμε στο τέλος της ημέρας πόσο θα είναι η τιμή, πόσο θα φτάνει η τιμή στον τελικό καταναλωτή, γιατί υπάρχουν και οι ενδιάμεσοι μέχρι να φτάσει στο βενζινάδικο. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπάρχουν, γιατί οι ίδιες οι εταιρείες εκμεταλλεύονται μέσω θυγατρικών τους, οι εταιρείες δίλης εκμεταλλεύονται μέσω θυγατρικών τους δίκτυα λιανικής, οπότε εκεί είναι πιο ελεγχόμενη η κατάσταση και ίσως αυτό βοηθήσει και να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός. Είχαμε νωρίτερα τη σύλληψη της 46χρονης στη Μεγάλη Βρετανία, 46χρονης που κατηγορείται για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι αυτή και αυτή η ιστορία φιάσκο σαν την προηγούμενη, γιατί να θυμίσουμε ότι έχουν γίνει και άλλες συλλήψεις στο παρελθόν, οι οποίες οι άνθρωποι που συνελήφθησαν είχαμε την κατάληξη της αθώωσής τους. Φαίνεται τώρα ότι είναι πιο να το πω έτσι, πιο οργανωμένη η δουλειά που έγινε, υπάρχουν πιο πολλά στοιχεία, έχουν γίνει ταυτοποιήσεις και συγκριτικά στοιχεία με άλλα βίντεο και υπάρχουν και πληροφορίες για τα πρόσωπα που συνελήφθησαν. Ο γιος εύπορου, λέει, επιχειρηματία, είναι ένας από τους συλληφθέντες. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Συνήθως εδώ πρόσωπα τα οποία, ένα μεγάλο ποσοστό προσώπων που εμπλέκονται σε τέτοιες ιστορίες, είναι γόνια αστικών οικογενειών που έχουν μεγαλώσει μέσα στα πλούτη. Μάλλον βρίσκουν νόημα στη ζωή να κινούνται σε αυτές τις διαδρομές και τις λογικές, γιατί προφανώς ξεχάσαν οι γονείς να τους δώσουν νόημα, για να ξέρουμε τι γίνεται. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι έχει ανοίξει μια καινούργια συζήτηση για την νομοθεσία που διέπει τέτοιες υποθέσεις, μετά και τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και το θάνατο, τη δολοφονία της Νέστορα, αλλά και τον τραυματισμό των άλλων μέλων της οικογένειάς της. Σήμερα τα ξημερώματα είχαμε επίθεση είχαμε με μπογιές και τα λοιπά και με γκαζάκια στο σπίτι της κυρίας Σέβης Βολουδάκη, της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, στα Χανιά. Είναι μια κατάσταση η οποία μάλλον δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Αυτό που είναι όμως ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε ομόθυμη καταδίκη από όλο το πολιτικό σύστημα και από ό,τι φαίνεται και χωρίς αστερίσκους, γιατί έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Βέβαια, η κυβέρνηση έχει ανεβάσει τους τόνους. Επιτίθεται για το παρελθόν, αλλά το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχει παρελθόν. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά και να λύσουμε τέτοιου είδους ζητήματα που σε άλλες χώρες τα έχουν λύσει με μεγαλύτερη άνεση, με μεγαλύτερη ευκολία, και δεν υπάρχουν τέτοιου είδους φαινόμενα όπου τα γκαζάκια, να το πω έτσι απομυθοποιούντας, είναι ότι είναι κάτι αθώο, το είδος φαινόμενα όπου τα γκαζάκια, να το πω έτσι απομυθοποιούντας, είναι

Είδα τα αστερά. Ελάχιστοι πρώην υπουργοί είναι μέσα. Έχει αρκετούς νέους ανθρώπους. Έχει βέβαια και κάποιους. Παράδειγμα, τον Τάσο Πετρόπουλο, τον πρώην Υφυπουργό Εργασίας, είναι στην ομάδα, ο οποίος έλεγε ότι τον κυνηγάνε οι επιχειρηματίες στους δρόμους και του λένε ευχαριστώ που έβαλες μεγάλες εισφορές. Θυμάστε το ποσοστό επιτόνισης φορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Υποθέτω ότι θα έχει αντιληφθεί τι έλεγε τότε και δεν θα επαναλάβει αυτά που έλεγε, και αν κληθεί να κυβερνήσει, δεν θα επαναλάβει αυτά που έκανε. Διότι, ξέρεις, πρέπει να παίρνεις και μαθήματα. Και από αυτή την ιστορία. Και ενώ ο κύριος Τσίπρας δείχνει να έχει παγιώσει ένα σημαντικό ποσοστό και να, τουλάχιστον σε δημοσκοπικό επίπεδο, και να καταλαμβάνει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης εφόσον γίνονταν εκλογές τώρα, στο υπόλοιπο κομμάτι της αριστεράς επικρατεί, θα έλεγα, χάος. Αλλά πάμε μια μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε μετά του χάους.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και λέγαμε για τα της αριστεράς. Από ό,τι φαίνεται, είδαμε τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ το Σαββατοκύριακο, που ανατράπηκε η απόφαση μετά την παρέτηση και του κύριου Φάμελου. Ανατράπηκε η απόφαση που είχε ληφθεί για συμπόρευση και τα λοιπά με τον κύριο Τσίπρα. Ναι, ήταν μια, τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν μια κατανόητη απόφαση που μόνο τριγμούς δημιούργησε στο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, οι τριγμοί συνεχίζονται και το ερώτημα είναι τι θα μείνει στο τέλος της ημέρας από αυτή την ιστορία και αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα. Φαίνεται ότι θα υπάρχει, καθώς έχουμε ήδη δύο ενδιαφερόμενους για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η κυρία Ρένα Δούρου και ο κύριος Παύλος Πολάκης, με τον δεύτερο να έχει μεγαλύτερες πιθανότητες. Αλλά εδώ υπάρχει και μια εμπλοκή σε ό,τι αφορά στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, διότι η κοινοβουλευτική ομάδα δεν έχει πρόεδρο, ούτως ώστε να επιστρέψει ο κύριος Πολάκης. Τώρα προσπαθεί να βρεθεί μια λύση από τον κύριο Ξανθόπουλο με το Προεδρείο της Βουλής. Δεν ξέρω, θα βρεθεί, υποθέτω, μια λύση. Πάντα υπάρχουν λύσεις σε τέτοια θέματα, έτσι κι αλλιώς τα άλλα κόμματα δεν έχουν νόημα να μην διευκολύνουν τη διαδικασία. Είχαμε τον κύριο Γιαννούλη να μιλάει για σωματική βία και βέβαια το ερώτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή πόσοι θα είναι οι βουλευτές που θα παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα, διότι από ό,τι φαίνεται ετοιμάζονται κάποιοι να αναχωρήσουν. Τώρα το που θα πάνε είναι ένα άλλο ερώτημα. Αν θα παραιτηθούν από βουλευτές, αν θα παραιτηθούν από την κοινοβουλευτική ομάδα, διότι αν δεν παραιτηθούν από βουλευτές, δεν έχουν και πόρτα για το χειμώνα στον κύριο Τσίπρα, αν και φαίνεται ότι οι πόρτες του κύριου Τσίπρα από τις δηλώσεις που κάνει είναι όχι κλειστές, αμπαρωμένες για πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς είναι και η εμπειρία που έχει ο κύριος Τσίπρας αποκομίσει από τη συνεργασία που είχε μαζί τους επί χρόνια. Πιθανόν να είναι και προσωπικά ζητήματα, διότι ο κύριος Τσίπρας, να θυμίσουμε, έγινε δέκτης μεγάλων επιθέσεων λίγο πριν υποβάλει την παρέτησή του και αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ, από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε νομίζω ότι εδώ θα έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και όπως πάει το πράγμα, σε λίγο η αξιωματική αντιπολίτευση, όχι σε λίγο, είναι ήδη. Εάν συγκροτήσουν κοινοβουλευτική ομάδα οι ανεξάρτητοι βουλευτές, θα γίνουν αξιωματική αντιπολίτευση. Δηλαδή αυτό είναι το ασύλληπτο που βλέπουμε. Και δεν ξέρουμε βέβαια αν θα έχει και κοινοβουλευτική ομάδα ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα. Πώς θα μείνουν. Διότι δεν υπάρχει σαφής εικόνα αυτή τη στιγμή για το ποιοι θα μείνουν και ποιοι θα φύγουν από τα κόμματα. Για να μην υπάρχουν και νέες διασπάσεις του ατόμου, ο κύριος Νίκος Παπάς έχει κάνει μια πρόταση να υπάρχει μια συλλογική ηγεσία. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει μια συλλογική ηγεσία. Και βεβαίως το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν πρέπει να κάνει συνέδριο για να προχωρήσουν στην εκλογή νέο πρόεδρο, οπότε θα πορευθεί μέχρι τις εκλογές. Αν γίνουν οι εκλογές του χρόνου την Άνοιξη, δεν ξέρω αν προλαβαίνει να αποκτήσει νέο πρόεδρο και να κάνει συνέδριο. Έτσι και δεν μπορεί να μην έχει καμία σημασία ένα συνέδριο. Αυτό θα εξαρτηθεί αν έχει σημασία ή όχι από τα εκλογικά ποσοστά που θα πετύχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Κατά τα λοιπά, βέβαια, οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν σε πολύ χαμηλά ποσοστά, 1,5%. Με αυτές τις, βέβαια, είναι και λογικό σε ένα κόμμα που σπαράσεται εσωτερικά να είναι τελείως αποσυσπηρωμένο. Μένει να δούμε, αν και εφόσον επέλθει η ηρεμία και κατασταλάξουν πόσοι θα μείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ, πόσοι και ποιοι θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, να αλλάξει ίσως και το κλίμα και να μπορεί να διεκδικήσει την είσοδό του στη Βουλή. Κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται να είναι πλειοψηφικό το ρεύμα, θεωρούν ότι ο κύριος Πολάκης μπορεί να τους βάλει στη Βουλή με την τακτική που ακολουθεί, την πολιτική τακτική που ακολουθεί, που φαίνεται ότι μπορεί να δουλέψει. Πάντως, αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες που έχει, αν γίνονταν αύριο το πρωί εκλογές, να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, είναι σχεδόν ανύπαρκτες.
Βεβαίως στα υπόλοιπα έχουμε συνεχίσει ακόμα και σήμερα και μάλλον θα συνεχιστούν και μέχρι τέλος Ιουλίου οι δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμα από τον δεύτερο, έχει ποσοστά γύρω στο κοντά στο 30%, 29,3% στην τελευταία δημοσκόπηση. Πολύ σημαντικά τα ποσοστά του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, φαίνεται να παγιώνονται από 15, 16, 17%. Βέβαια αυτά δεν αρκούν για να πάρει στις εκλογές. Το Πασόκ έχει υποχωρήσει γύρω κοντά στο 11%, 10,8% και βλέπουμε μια συνεχή καθοδική πορεία της κυρίας Καρυστιανού, που ξεκίνησε με μεγάλη φόρα αλλά φαίνεται στη συνέχεια φρέναρε, καθώς και πολιτική πλατφόρμα δεν υπάρχει προς το παρόν και παραφωνίες είχαμε και αποχωρήσεις τελεχών με καταγγελίες είχαμε. Δεν είναι εύκολη υπόθεση το να δημιουργήσεις και να λειτουργήσεις ένα κόμμα. Βεβαίως αυτό που κάποιος όμως μπορεί να διαπιστώσει από τις δημοσκοπήσεις, όχι από τα απόλυτα νούμερα που βγάζουν είτε σε εκτίμηση ψήφου είτε σε πρόθεση ψήφου, είναι ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό των ψηφοφόρων που θα ψηφίσει για να διαμαρτυρηθεί. Αυτό το ποσοστό των ψηφοφόρων μπορεί να φέρει μεγάλες ανατροπές στην κάλπη, διότι υπάρχει ένα κομμάτι αναποφασίστων αυτή τη στιγμή και να τρίβουμε τα μάτια μας με αυτά που θα δούμε. Υπάρχει και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά που είναι έτοιμο αλλά δεν το έχουμε δει ακόμα. Το μετράνε οι δημοσκοπήσεις. Υπάρχει μια συζήτηση κατά πόσο παίρνει η Νέα Δημοκρατία, αλλά έχουμε ξαναπεί εδώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας από την ίδρυση ενός κόμματος Σαμαρά, πέρα από τα στελέχη που θα δούμε ποια θα πάρει, γιατί από ό,τι φαίνεται θα έχουμε ακόμα και βουλευτές να φεύγουν από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και σε κρίσιμες περιοχές, πέρα από τα στελέχη τα οποία θα πάρει ο κύριος Σαμαράς, είναι και τι πλαίσιο θα διαμορφώσει και αν και κατά πόσο μπορεί να αντλήσει από τη δεξαμενή των αναποφασίστων στην οποία στοχεύει η Νέα Δημοκρατία. Και αυτό ίσως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και τη μεγαλύτερη ανησυχία της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή. Η δεξαμενή των αποφασίστων που μπορούν να δώσουν μία όθηση με βάση τα ποσοστά που έχει τώρα η Νέα Δημοκρατία, θα μπορούσαν θεωρητικά να δώσουν μία όθηση να προσεγγίσει την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές. Είναι πολύ ρευστό το σκηνικό. Δύσκολα θα έχουμε μεγάλες ανατροπές ότι θα γίνει, υπό την έννοια ότι δεν φαίνεται να διαμορφώνεται κλίμα για εκλογή αυτοδύναμης κυβέρνησης, τουλάχιστον μέχρι τα στοιχεία που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Έχουμε δρόμο βέβαια ακόμα, έχουμε να περάσουμε και το καλοκαίρι όπου θα πέσουν τόνοι και το Σεπτέμβριο να επανέλθουμε με τις μοιρασίες και τις υποσχέσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τις εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα δούμε τι πολιτικές πλατφόρμες θα υπάρχουν και αν κάποιος θα μπορεί να πει ότι είναι εναλλακτική λύση απέναντι στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Κατά τα λοιπά πρέπει να κοιτάμε και τα νούμερα και νομίζω ότι εκεί πρέπει να γίνει συζήτηση από τα κόμματα το προσεχές διάστημα. Είχαμε την έκθεση της Κομισιόν για τη φορολόγηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαστε και στην καλύτερη. Έχουμε τον υψηλότερο έμεσο φορολογικό συντελεστή επί της εργασίας, επί της μισθωτής εργασίας, 44,8%. Τα υψηλότερα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους ως ποσοστό το ΕΠ, 3,8%. Τη μεγαλύτερη αύξηση στο μερίδιο, εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον, στο μερίδιο ΦΠΑ από το φορολογικό, στο φορολογικό μείγμα από το 2014, μετράει μέχρι το 2014, καλό είναι να δούμε, μετράμε και τις περιόδους που αλλάζουν οι κυβερνήσεις. Το τρίτο υψηλότερο ποσοστό για χρήση επαγγελματικής βοήθειας στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Αυτό δεν είναι καλή εξέλιξη. Δεν είναι καθόλου καλή εξέλιξη. Αυτό δείχνει ότι στην ουσία έχουμε μια κατάσταση η οποία δεν είναι καθόλου ευχάριστη, γιατί είμαστε πρώτοι από όλους στη φορολόγηση. Έχουμε πολύ μεγάλα ζητήματα φορολογικής επιβάρυνσης και τουλάχιστον πρέπει να γίνει συζήτηση κατά πόσο μπορεί το μείγμα των φορολογικών επιβαρύσεων να αλλάξει, γιατί το κράτος θέλει και τα έσοδα,
ώστε να υπάρχει μια ανακατανομή των φορολογικών βαρών και να μην πέφτουν τα φορολογικά βάρη στα συνήθη υποζύγια. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε με άλλα πιο ενδιαφέροντα θέματα και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Επανερχόμαστε σε λίγο. Δέσποινα Μπαρδάκου στο μικρόφωνο για τους τίτλους.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύλληψη στη Βρετανία της 46χρονης που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση της Μαρφίν το 2010. Πλέον αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες έκδοσής της στην Ελλάδα. Για την ίδια υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο άνδρες 42 ετών. Εντείνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή με νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν και πλήγματα των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, το Ομάν, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Τουλάχιστον ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες σε βομβαρδισμό της Ιρανικής πόλης Μασάρ. Νέα άνοδος της τάξης του 4% κατέγραφε στις 6 το πρωί η τιμή του Brent και διαμορφωνόταν στα 79,6 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα εκτός απρόοπτου οι ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών για το μέτρο μείωσης των τιμών των καυσίμων, το οποίο πιθανότατα θα ισχύσει από αύριο ως τα τέλη Αυγούστου. Υπογράφεται το μεσημέρι παρουσία του Πρωθυπουργού στο βοτανικό κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά που θα δώσει κυκλοφοριακή ανάσα στη Δυτική Αττική. Στη δημοσιότητα τα 401 ονόματα που συγκροτούν το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης είναι άνθρωποι από την κοινωνία που καλούνται να εργαστούν με την κοινωνία για την κοινωνία, αναφέρουν πηγές του κόμματος. 9 εργαζόμενοι σε εγκατάσταση αποτέφρωσης σκουπιδιών στην Ινδία έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρευσε πελώριος όγκος απορριμμάτων εξαιτίας καταρακτοδών βροχών. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στις 10 κυρίες και κύριοι, σύντομες ειδήσεις στις 10.30. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Καρούτζο.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λέγαμε για, για τη φορολογική επιβάρυνση. Τώρα δεν ξέρω, βέβαια η φορολογική επιβάρυνση είναι ένα κομμάτι που επηρεάζει την καθημερινότητα και δυσκολεύει τους πολίτες. Η μεγάλη φορολογία, η οποία έχει διαμορφωθεί σε υψηλά επίπεδα, και βέβαια πρέπει να δούμε και τι έγινε στα μνημόνια, όπου εκεί είχαμε πραγματικά αφέμαξη των πολιτών. Αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα, όπως η διαφθορά στη χώρα, και ένα σοβαρό ζήτημα που δεν έχω καταλάβει, γιατί τα μισά στελέχη της κυβέρνησης λένε ότι είναι σκάνδαλο, τα άλλα μισά ότι δεν είναι σκάνδαλο. Πρέπει να αποφασίσουν να μας πούν αν είναι ή δεν είναι σκάνδαλο. Λοιπόν, αν δεν έχουμε τον καλεσμένο μας, έπεσε γραμμή,

0: Έχουμε το τηλέφωνο τον κύριο Θωμά Μόσχο. Φαντάζομαι το γνωρίζετε όλοι. Από πρωτοστάτης της αγροτικής κινητοποίησης. Είναι επαγγελματίας αγρότης άνθρωπος και από τους σοβαρούς επαγγελματίες της χώρας. Και πλέον είναι και στέλεχος της Ελλάς. Δεν ξέρω πώς θα τον αντιμετωπίσουμε. Θα το δούμε στην πορεία, γιατί τον έχουμε συνηθίσει μόνο ως αγρότη. Καλή σας μέρα, κύριε Μόσχο.
1: Καλημέρα, αλλά έχετε κάνει ένα λάθος όμως.
0: Τι?
1: Μιλάτε με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικής Κοινοτροφίας, τον Δημήτρη τον
0: Κόσμο. Ναι, λάθος έκανα εγώ. Ναι. Νόμιζα ότι είναι ο κύριος Θωμάς. Είχαμε, τέλος πάντων, μάλλον κάνανε συνεργάτες μου. Λάθος, δεν έχει σημασία. Καμία σημασία, κύριε Δημήτρη Μόσχο. Γιατί είχα...
1: δεν έχει.
0: Καμία απολύτως. Το ερώτημα είναι το εξής. Είχαμε κάποιες αποφάσεις από τα δικαστήρια που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και δεν ξέρω ποιο είναι το σχόλιο σας για αυτές τις αποφάσεις, αλλά και θέλω να μας πείτε μετά τι γίνεται και με τις επιδοτήσεις που από ό,τι καταλαβαίνω δεν έχουν λυθεί τα θέματα.
1: Προφανώς μιλάτε για τις αποφάσεις που έχουν να κάνουν με τον ΟΠΚΕΠΕ.
0: Ακριβώς, προφανώς.
1: Κοιτάξτε, δείτε. Τώρα ένα βασικό ζητούμενο που βγαίνει σε σχέση με τις αποφάσεις είναι πρώτον οι καταδικαστικές αποφάσεις για δύο στελέχη του ΟΠΚΕΠΕ, τον αντιπρόεδρο και πρόεδρο του ΟΠΚΕΠΕ και μια
0: υπεύθυνη... Την κυρία Ρέπα, την Διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων, η οποία είναι στέλεχος του Ταμείου Ανάκαμψης τώρα. Ναι.
1: Αυτό θέλω να πω. Πέραν από εκεί έχουμε καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν να κάνουν με εμφανιζόμενους παραγωγούς που καμία σχέση δεν έχουν με την παραγωγή. Δεν ήταν ούτε καν παραγωγή, αυτά τουλάχιστον που είδαμε.
0: Περνούσαν απ' έξω και δήλωναν στην Καστοριά και στο γράμμο. Πώς το λένε, ελιές και αμυγδαλιές που δεν φυτρώνει ούτε μπουρνάρι. Ναι.
1: Ναι. Και το μεγάλο βέβαια που βγήκε, το μεγάλο σκάνδαλο που βγήκε από αυτό το δικαστήριο που έγινε, γιατί είναι να γίνει άλλο ένα δικαστήριο με τους υπόλοιπους που έχουν δηλώσει εδώ πάνω, γιατί μιλάμε για ένα ποσό της τάξης πάνω από 3,5 εκατομμύρια εδώ, mm-hmm. που ήταν η ιστορία αυτή. Φάνηκε από εκεί ότι μέσα σε αυτή τη διαδικασία καλύπτονταν όλη η διαδικασία με υποτιθέμενους ελέγχους και μάλιστα με παραστατικά τα οποία φαίνονταν πρακτικά επιτόπου ελέγχων με υπογραφές και στελεχών του ίδιου του ΟΠΚΕΠΕ. Yeah. Αυτά που εμείς καταγγείλαμε δηλαδή από το 20 και συνέβαιναν, συνεχίζαν να συνέβαιναν και δεν έπαιρνε κανένας απολύτως μέτρο. Ναι. Χαμπάρι πέρανε όλοι, ξέρανε.
0: Ναι, όχι, δεν τα λέω χαμπάρι, το λέω, ξέρετε, χαριτολογώντας.
1: Ναι, ναι, έτσι.
0: Ναι. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι γίνεται. Ωραία, αυτοί πιαστήκανε, έχουν πάει στα δικαστήρια. Από ό,τι φαίνεται, από ό,τι καταλαβαίνω, θα πάει και αλυσίδα τώρα στα στελέχη του ΟΠΚΕΠΕ η ιστορία. Αυτό δείχνει, γιατί ήδη είδαμε κάποια τα δικαστήρια να κινούν διαδικασίες και κατά στελεχών του ΟΠΚΕΠΕ που υπέγραφαν τις πληρωμές των, που έκαναν τους ελέγχους και υπέγραφαν τις πληρωμές των συγκεκριμένων δίθεν αγροτών. Αλλά το ερώτημα είναι πόσο έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Ωραία. Έχουμε ένα σκάνδαλο. Έχουμε αρχίσει να έχουμε ένα γύρο με καταδίκες. Είχαμε κάποιες πληρωμές τις προηγούμενες ημέρες. Ποια είναι η εικόνα που παίρνετε από τις πληρωμές αυτές? Έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση? Γιατί η κυβέρνηση λέει ότι δώσαν περισσότερα χρήματα στους πραγματικούς αγρότες και άλλα τέτοια ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Κοιτάξτε, ότι κάποιοι αγρότες πήραν περισσότερα χρήματα είναι σίγουρο, γιατί κάποιοι δεν πήραν τίποτα.
0: Ναι. Αλλά το θέμα είναι αυτοί που δεν πήραν έπρεπε να μην πάρουν.
1: Αυτό θέλω να εξηγήσω. Υπάρχουν πραγματικοί αγρότες και μάλιστα αγρότες αυτό που λένε τίμιοι και έντιμοι που έπρεπε να πληρώνουν και πληρώνονταν κάθε χρόνο. Γιατί και παραγωγή έχουν και απ' όλα έχουν. Υποτίθεται ότι είναι σε ελέγχους. Υποτίθεται ότι έχουμε μπλέξει με ένα σωρό συστήματα νέα τα οποία είναι παλιά όμως δεν έχουν εφαρμοστεί. Δηλαδή δεν μπορείς να ζητάς, ας πούμε, και να λες φέρουμε μια φωτογραφία του 25 για το τι είχες πει του 24. Δεν μπορεί να έρθει σήμερα να μου ζητάς εμένα να σου φέρω μια φωτογραφία για το 25 που...
0: Να πηγαίνετε με κάμερα στο χωράφι.
1: Ναι, όχι, είναι ήδη άλλη η καλλιέργεια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο το χωράφι.
0: Ναι, αλλάζουν και καλλιέργειες, σωστά.
1: Ναι. Δεν μπορεί να έρθει ένας άνθρωπος και να μου λέει εμένα μα σε εκείνο το σημείο δεν σου φύτρωσε το καλαμπόκι γιατί το χωράφι μου πλημμύρισε. Έτσι, όταν εγώ έχω μια έκταση με 10 στρέμματα και σε ένα σημείο 20 τετραγωνικά, 30 τετραγωνικά, δεν έχει φυτρώσει αυτό που έχω σπείρει. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή ότι εγώ δεν έκανα όλη την καλλιεργητική διαδικασία?
0: Και κοιτάξτε, άρα δηλαδή έχουμε αγρότες οι οποίοι έχουν μπλοκαριστεί επειδή η έλεγχη είναι για τα πανηγύρια. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Είναι καθαρά για τα πανηγύρια. Έχουμε περιστατικά τα οποία έχει πάει επιτόπιο έλεγχο ΕΛΓΑ. Έχει αποζημιώσει ο ΕΛΓΑ για ζημία που έπαθε από καιρικές συνθήκες. Και βγαίνει ο Κουκουπέ και λέει ότι αυτό το χωράφι δεν ήταν παράδειγμα σπαρμένο φασόλια που έχουμε στην περιοχή. Σας λέω παραδείγματα δικά μας στην περιοχή, τη δικιά μας εδώ.
0: Έτσι. Καλά, αυτό είναι ανέκδοτο, έτσι. Να έχει κάνει έλεγχο ο ΕΛΓΑ και την ίδια στιγμή να αμφισβητεί την ύπαρξη των αποζημιοθέντων.
1: Σας έχω ακόμα καλύτερο ανέκδοτο. Να έχει κάνει έλεγχο ο ίδιος ο ΠΚΠ σε επιτόπιο έλεγχο για να ελέγξει σπόρο παραγωγή. Ναι. Να έχει δει το χωράφι, να έχει πιστοποιήσει ότι έχει σπόρο παραγωγή, να έχει δώσει την βεβαίωση στον παραγωγό. Και να έρχεται ξανά ο ΠΚΠ και να λέει αυτό το χωράφι το βλέπω κίτρινο ή κόκκινο, δεν ήταν σπαρμένο βίκο όπως το λες εσύ ότι ήταν βίκος.
0: Τι πιστεύετε ότι συμβαίνει πραγματικά εσείς? Πιστεύετε ότι είναι ανικανότητα των στελεχών του ΠΚΠ, τα οποία μετακόμισε στην ΑΔΕ, δεν έγινε και κάτι άλλο, ή γίνονται όλα αυτά για κάποιο λόγο?
1: Κοιτάξτε, πιστεύω αυτό που πίστευα όλα τα χρόνια, ότι δεν γίνεται τίποτα, ότι αφήνεται τα πάντα στον αυτόματο πιλότο για να μπορούν μέσα από αυτές τις διαδικασίες να ελέγχουν καταστάσεις, να δίνουν χρήματα σε αυτούς που θέλουν, να μπορούν να επηρεάζουν καταστάσεις σε διάφορες περιοχές και το έχουμε δει ότι μέσα...
0: Τι λόγο όμως έχει η ΑΔΕ να το κάνει αυτό? Δηλαδή η ΑΔΕ, ας πούμε, βλέπουμε, κάνει κάποιες κινήσεις, άλλαξε το ΟΣΔΕ, που ήταν ένα θέμα το ΟΣΔΕ. Είναι μια κίνηση. Δεν σε ακούω.
1: Τίποτα απολύτως, λέω, δεν έχει αλλάξει.
0: Το ΟΣΔΕ δεν θα είναι το πρώτο της περσινής χρονιάς, είναι καινούργια πλατφόρμα του ΟΣΔΕ.
1: Η καινούργια πλατφόρμα είναι αυτό που μας έχει βγάλει μέχρι στιγμής, ξέρετε γιατί μιλάμε.
0: Γιατί?
1: Ιούλιο.
0: Δεν σας άκουσα.
1: Μιλάμε για Ιούλιο. Εδώ κάποιες καλλιέργειες έχουν τελειώσει και εμείς δεν έχουμε κάνει ακόμα ΟΣΔΕ.
0: Εντάξει, σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά όταν όμως πας να κάνεις μία αλλαγή, δεν μπορούσε να. Όταν ήταν παγιωμένη μια κατάσταση με την Neuropublic και την Cognitera επί χρόνια στον ΟΠΚΠΕ, δεν μπορεί να στήσει κάτι από την αρχή μέσα σε ένα μήνα. Το καταλαβαίνετε αυτό, φαντάζομαι.
1: Εσείς πιστεύετε ότι το πρόβλημα ήταν η δήλωση του ΟΣΔΕ? Για μας δεν είναι το πρόβλημα η δήλωση του ΟΣΔΕ. Για μας ήταν το αν ήθελε ο ΟΠΚΠΕ να κάνει πράγματα. Αφέθηκε όλα.
0: Άρα δηλαδή λέτε εσείς ότι και αν αλλάξει η δήλωση του ΟΣΔΕ δεν πρόκειται να γίνει τίποτα?
1: Μα δεν αλλάζει τίποτα. Σας λέω ένα απλό παράδειγμα. Mm-hmm. Παράνομα δόθηκε από το Εθνικό Απόθεμα σε κάποιους ανθρώπους που παράνομα δηλώσαν, όπως αυτούς που δικάστηκαν τώρα.
0: Ναι.
1: Το δικαίωμα του να πάρεις επιδότηση δεν το έχει πολύ πίσω.
0: Μπράβο. Αυτός ήταν και ο λόγος που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε έφεση, ανέρεση μάλλον, για να είμαι και ακριβής γιατί δεν είμαι και νομικός, ανέρεση στην αθώωση της δασκάλας από την Κρήτη από τους 58, η οποία επέστρεψε τα χρήματα. Γιατί είπε, ναι, μεν επέστρεψε τα χρήματα που πήρε, αλλά τα δικαιώματα παραμένουν στην κατοχή της λόγω της ανακατανομής που έγινε, της κατανομής που έγινε. Το ερώτημα είναι το εξής: έχετε μιλήσει με τους αρμόδιους, με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με τον κύριο Πιτσελή? Ναι. Τι θα γίνει με αυτή την ιστορία, γιατί όντως έχετε δίκιο.
1: Τίποτα απολύτως, σας λέω, μέχρι
0: και τι θα γίνουν αυτά τα δικαιώματα? Ένα λεπτό. Εγώ έχω πάρει παράνομα δικαιώματα. Πηγαίνω στο δικαστήριο, μου χώνει 3 χρόνια φυλακή με αναστολή, παράδειγμα, λέω, που είναι οι περισσότερες καταδίκες που έχουν γίνει. Μετά συνεχίζω εγώ να διατηρώ το δικαίωμα?
1: Και συνεχίζει να διατηρείς το δικαίωμα και έχεις δικαίωμα, αφού έχουν περάσει τα 3 χρόνια το οποίο δηλώνεις, να το μεταβιβάσεις, να το πουλήσεις.
0: Άρα δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που πήραν παράνομα δικαιώματα μπορούν σήμερα να έρθουν, γιατί σίγουρα οι περισσότεροι είναι πάνω από 3 χρόνια πλέον, δηλαδή μπορούν σήμερα αυτοί να έρθουν και να το πουλήσουν σε πραγματικούς αγρότες?
1: Βεβαίως.
0: Και να βγάλουν και χρήματα?
1: Βεβαίως.
0: Δεν ξέρω πραγματικά.
1: Μα γι' αυτό συμβαίνει.
0: Αυτό υπάρχει πέραν της ουσίας, υπάρχει τεχνική λύση, να το πω έτσι, υπάρχει δυνατότητα να γίνει ανακατανομή των παρανόμως κτηθέντων δικαιωμάτων στους αγρότες ή δεν υπάρχει? Γιατί μπορεί να μην υπάρχει, οπότε δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση.
1: Εγώ θα σας πω, νομίζω τον πρώτο ή το δεύτερο μήνα που είχε αναλάβει ο κ. Σιάρας, όταν του θέσαμε το θέμα αυτό σαν σύνδεσμος ελληνικής κτηνοτροφίας, ο οποίος μας είχε πει ότι χρειάζεται μια ειδική νομοθετική ρύθμιση και θα το κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Το κάνουμε, έχουν περάσει 3 χρόνια. Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Από εκεί και πέρα είναι πολλά τα ζητήματα. Εάν η κυβέρνηση ήθελε να λύσει πραγματικά το πρόβλημα με τον ΟΠΚΠ, γιατί τα μεγάλα σκάνδαλα ουσιαστικά έχουν να κάνουν με την μεταβίβαση του εθνικού αποθέματος και την διανομή του εθνικού αποθέματος.
0: Ναι, μπράβο, γιατί εκεί γινόντουσαν οι χοντρές μαϊμουδιές. Ναι.
1: Αυτό που λέγαμε εμείς από το 20.
0: Και ψευδείς δηλώσεις, βέβαια, έτσι. Και ψευδείς δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου.
1: Ναι, μα αν ήθελε να πιάσει αυτό το κομμάτι, αυτό σας εξηγώ, θα μπορούσε κάθε χρονιά που γινόταν η κατανομή του εθνικού αποθέματος στους νέους αγρότες, αυτούς πραγματικά που
0: εντάξει. Ναι, που είναι νέοι αγρότες, που μπαίνουν στην παραγωγή, ναι.
1: Συν τους νέους εισερχόμενους, που είναι η άλλη δικλίδα αυτή που ουσιαστικά είναι και παράνομοι εδώ οι περισσότεροι, θα μπορούσε να έχει πάει σε ένα πραγματικό έλεγχο και όλοι αυτοί από την ίδια χρονιά να μην πάρουν καμία επιδότηση. Και κοιτάξτε για να δείτε πόσο μεγάλο είναι το σκάνδαλο, γιατί ακούω μερικές φορές ότι η κυβέρνηση δεν το ήξερε. Το 21, αυτό που το δικαστήριο που έγινε τώρα και δικάστηκαν οι 57 συν η μία που έχει γίνει η ανέρεση,
0: ναι.
1: Έχει φτάσει στην Βουλή και μπορείτε να το βρείτε, νομίζω Οκτώβρης ή Νοέμβρης ήταν το 21, όταν η κυρία Τελεγιορίδου, πρώην υφυπουργός του
0: ΕΠΣΥ, την ξέρω την κυρία Τελεγιορίδου,
1: μετά από καταγγελίας δικιάς μας και κουβέντα που κάναμε μαζί, έφερε το θέμα στη Βουλή. Ο κύριος Σπύλιος, που ήταν τότε υφυπουργός Γεωργίας, απαντούσε ότι μόνο 250 στρέμματα δόθηκαν από αυτή την ιστορία στην Καστοριά. Σήμερα που αποδεικνύεται ότι δόθηκαν 64.000 στρέμματα.
0: Κοντά ήταν, κοντά έπεσε. Κοντά έπεσε.
1: Και 16.000 περίπου στρέμματα αμύγδαλα. Τι έχει να μας πει ο κύριος Σπύλιος?
0: Προφανώς θα ρωτήσουμε τον κύριο Σπύλιο.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Απειλούσε την κυρία Τελεγιορίδου. Και όπως απειλούσε και εμάς για πολλά χρόνια, ότι θα μας πάει στον εισαγγελέα για συκοφαντική δυσμίμηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για διακίνηση ψευδών ειδήσεων.
0: Ναι, νομίζω ότι ο κύριος Μπαμπασίδης έχει και στο ενεργητικό του κάποιες προσφυγές κατά αγροτών που κατήγγυλαν τον πρόεδρο του αγροτών, τον κύριο Καπούνη, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν είναι και άλλοι.
1: Ναι, έχει και άλλα, δεν έχει μόνο αυτά. Σας λέω ότι έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια. Εδώ μιλάμε από το τελευταίο διοικητικό συμβούλιο επί του κυρίου Σαλάτα, εμείς έχουμε φάει ούκο λίγο μπούλι.
0: Εντάξει, ο κύριος Σαλάτας ήταν και δικαστής μεγάλος από ό,τι φαίνεται. Αλλά τότε τα έκανε σαλάτα στο τέλος της ημέρας, από ό,τι αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων. Αλλά το ερώτημά μου είναι το εξής. Τι γίνεται με τα ζώα? Ξέρουμε πόσα μοσχάρια, θα μάθουμε πόσα μοσχάρια έχει η χώρα, θα μάθουμε πόσα εγωπρόβατα, γιατί άλλα λέει η Ελστάτ, άλλα λέει η κτηνιατρική βάση του Υπουργείου. Κάτι ακούμε για βόλους δεν βλέπουμε, όλο πιλωτικά κτλ. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την ιστορία?
1: Είναι αυτό που είπαμε πριν. Οι παλιοί λέγανε, άμα θέλεις να. Αν δεν θες να
0: ζυμώσεις 10 μέρες κοσκινίζεις.
1: 15 μέρες κοσκινίζεις. Το ίδιο πράγμα γίνεται και εδώ. Δηλαδή, τώρα εντελώς ξαφνικά βγάζει μια φόρμα του Υπουργείου και λέει θα βάλουν φέτος βόλους αυτοί που έχουν πάνω από 900 ζώα.
0: Ναι. Και καλά να πιάσουμε τους μεγάλους κλέφτες.
1: Ναι. Οι υπόλοιποι τι θα κάνουν? Δεν θα βάλουμε ζώα. Δεν θα βάλουμε βόλους.
0: Ναι.
1: Πόσο μπορεί να στέκει αυτό? Ή πώς θα γίνει η αρρύθμιση? Ποιος θα βάλει τους βόλους? Ποιος θα καταγράψει τους βόλους? Τι θα γίνει με τα παλιά ενότια? Πώς θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία? Δεν έχουμε τίποτα. Και εδώ μιλάμε ότι φτάνουμε...
0: Βλέπω να σπάνε σε 899 οι μονάδες εγωπροβάτων.
1: Κοιτάξτε,
0: σε 899 να μην έχει κανένα βόλους.
1: Τι θα γίνει? Το έχουμε ζήσει με την εφορία που γινόταν και σπαστήκανε περισσότερες εκμεταλλεύσεις μετά σε περισσότερα φημί σε οικογενειακό περιβάλλον.
0: Ναι, σωστά. Γι' αυτό λέω.
1: Δεν είναι δηλαδή. Άμα θες να πας να κάνεις τέτοια πράγματα, πας και τα κάνεις. Είναι πάρα πολύ εύκολο και να καταμετρήσεις τα ζώα όπως και τα βοηδία όπως και τα πρόβατα. Πολύ εύκολο. Έτσι. Θα σας θυμίσω έλεγχο του 16 ή του 17 στην περιοχή του Λακαρνανίας, στην περιοχή Λεπενού, που έγινε ο έλεγχος με ανεξίτηλο σπρέι. Πήγανε οι ελεγκτές και ελέγξανε με ανεξίτηλο σπρέι. Δηλαδή, ό,τι ζώο βλέπανε,
0: ναι, το βάφανε. Ναι.
1: Με ένα σημείο, σε ένα σημείο, με μια μικρή κουκίδα.
0: Ναι.
1: Αυτά τα ζώα εκεί βρέθηκαν τότε, υπήρχαν 3,5, αν θυμάμαι καλά, 3,5 με 4,000 αγελάδες επιπλέον που δεν υπήρχαν. Εάν θέλει να κάνει έλεγχο του κράτος, έχει τρόπους. Το ζητούμενο είναι να θέλει να τον κάνει. Για να θέλει να το κάνει.
0: Πώς τους έκανε το βαρύ πυροβολικό των ελέγχων στην Κρήτη εκεί, με αυτό το βίντεο το περίφημο που πηδάγαν τα πρόβατα και άλλα τα μετράγανε, πηδάγανε μπροστά τους, άλλα βάφανε, άλλα τα αφήναν άβαφα. Έτσι γίνεται η δουλειά. Τα έχουμε δει στην πράξη.
1: Εντάξει, έχουμε δει και πολλά, έτσι. Το ζητούμενο όμως είναι ότι αν σε αυτό το τομέα ήθελε πραγματικά να κάνει έλεγχο του κράτους, μπορεί να το κάνει.
0: Ας ελπίσουμε θα τον κάνει κάποια στιγμή. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Δεν νομίζω ότι θέλει να τον κάνει. Ξεκινάω από εκεί. Το ζητούμενο είναι να θέλει να κάνει.
0: Γιατί θα βγουν στην επιφάνεια όλα τα ζητήματα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Και βέβαια, θα βγουν όλα αυτά, θα γίνει. Και θα καταρρεύσει το πελατειακό κράτος. Η ουσία αυτή είναι.
0: Να ήταν και πελατειακό κράτος, καλά θα ήταν. Αλλά νομίζω κάτι άλλο είναι εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Αρκετά τέτοιο όσον αφορά το κομμάτι του πελατειακού κράτους, σας λέω, φαίνεται ξεκάθαρο και δεν είναι μέσα από ένα πελατειακό κράτος δημιουργούνται και οικονομικά συμφέροντα.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Έτσι.
0: Αλλά ξέρετε, πολλές φορές ξεκινάς από το πελατειακό και φτάνει σε άλλα πράγματα. Χειρότερα από το πελατειακό κράτος.
1: Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μόσχο. Καλή σας μέρα. Θα τα ξαναπούμε, έτσι κι αλλιώς το θέμα δεν κλείνει από ό,τι φαίνεται.
1: Καλημέρα.
0: Θα έχουμε τα παρατράγουδα μπροστά μας.
1: Ακόμα το είχα πει και πέρυσι ότι ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Εάν δεν γίνει καμιά παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφαιθεί ελεύθερο να δημιουργηθούν η έλεγχη πραγματική και η έρευνα που πρέπει να γίνει και βοηθηθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί πρέπει να βοηθηθεί από ελληνικούς θεσμούς. Νομίζω ότι το σκάνδαλο θα είχε ξεπρομίσει αρκετά πιο γρήγορα και πολύ αμφιβάλλω αν θα γίνει πραγματική η κάθαρση ή θα διορθωθεί πραγματικά το ζήτημα αυτό τα επόμενα χρόνια, αν δεν αλλάξουν.
0: Εντάξει, άμα πάνε μερική φυλακή ακόμα, ο φόβος φυλάει τα έρημα. Γιατί δεν ξέρεις πού θα σου καθίσει. Έτσι
1: λέει. Δεν πρέπει να πάνε μόνο αυτοί οι οποίοι φαίνονταν, αλλά φυλακή πρέπει να πάνε, για παράδειγμα, και αυτοί οι οποίοι φαίνονται ότι υπογράφουν πρακτικά. Επιτόπιον ελέγχουν, τα έχουν εμπειρία.
0: Αυτό άνοιξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πλέον ελέγχει και τους ελεγκτές και εκεί να δούμε τι θα γίνει.
1: Πλέον... Δεν μπορεί να βλέπεις ένα επίσημο κράτος που να έχει μια Τυχεροπούλου η οποία άνοιξε το ζήτημα αυτό.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Επίσημα και αυτή να διώκεται και οι άλλοι οι οποίοι βάζανε φαρδιά πλατιά τις υπογραφές να είναι σε κέρυες θέσεις.
0: Τιμωρείται αυτός που αποκαλεί το σκάνδαλο. Είναι και αυτό ελληνικό φαινόμενο. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Μόσχο. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά, καλή μέρα.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, αφού ακούσαμε τα ωραία πράγματα που συμβαίνουν στον πρωτογενή τομέα σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως έχει μια κινητικότητα. Οι κινήσεις Ευρωπαϊκής Αγγελίας ήδη έχουν αρχίσει να αποδίδουν. Αλλά πρέπει να δούμε και την πλευρά της πολιτείας τι κάνει. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται στο Μουντιάλ και όχι μόνο. Απόστολος Βαξεβανέλης. Είχαμε μεγάλες μεταγραφές στο μπάσκετ. Είχαμε ωραία πράγματα τώρα τις προηγούμενες μέρες που δεν είχαμε κουμπί. Απόστολε, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καταρχάς, έχουμε τα δύο ζευγάρια των ημιτελικών στο Μουντιάλ. Κάπου εκεί που τα λέγαμε, που θυμάστε στην αρχή, λέγαμε ότι η Αργεντινή-Γαλλία μυρίζει ξανά τελικό. Ναι. Τώρα μυρίζει όλο και πιο πολύ. Όχι ότι θα συμβεί.
0: Εντάξει, δεν είναι σίγουρο. Η Ισπανία, καταρχήν, είναι καταπληκτική ομάδα η Ισπανία.
1: Δεν έχει πιάσει, πρόσεξε, η Ισπανία. Δεν
0: τρομερή
1: έχει
0: άμυνα, τρομερή άμυνα και συνοχή ομάδα.
1: Αυτή. Σίγουρα, αλλά όταν παίζεις απέναντι στη Γαλλία, η οποία Γαλλία έχει πάει εκεί, στους ημιτελικούς, στο Ρελαντί. Δηλαδή φαντάσου λίγο να ανεβάσουν ταχύτητα.
0: Για να δούμε.
1: Είναι και η Γαλλία μια ομάδα η οποία, ξέρεις, δεν είναι εύκολο να την αποκλείσεις. Θα είναι ένα μεγάλο ντέρμπι. Όπως και ντέρμπι από τα πολύ παλιά, από το 86, το χέρι του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, το χέρι του Θεού. Θα θυμίσει πάλι τα Φόκλαντς. Θυμάσαι τι γινόταν όταν ήταν Αργεντινή. Φόκλαντς. Το χέρι του Θεού, είμαστε οι αδικημένοι. Και η Αργεντινή θα παίξει με την εμφάνιση την τότε.
0: Καλά, αυτό το εννοείται.
1: Έχουν ετοιμάσει, η εταιρεία που τους δίνει, θα έχουν αυτή την εμφάνιση. Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πάμε για μεγάλα παιχνίδια, σε ανθρώπινες ώρες, 10 η ώρα θα είναι και οι δύο ημιτελικοί. Ναι. Οπότε
0: θα τα δούμε κι εμείς.
1: Καταλαβαίνεις ότι θα μπορέσουμε να τα δούμε με άνεση και να χαρούμε ακόμα κι αν έχει και παράταση και πέναλτι. Έχουμε ώρες μετά να κοιμηθούμε.
0: Ναι, γιατί είχαμε θέματα.
1: Εσύ τώρα τι ο ΠΚΠ μου λες εδώ. Εδώ υπάρχει Γιάννη Φαντίνο, Νικόλα μου, στη FIFA. Θέλει να κάνει τις ομάδες 64.
0: Γιατί δεν τη 180 χώρες να τελειώνουμε. Να ξεκινάει από τον Οκτώβριο και να τελειώνει το Μάρτιο το Μουντιάλ. 6 μήνες Μουντιάλ.
1: Της θέλει 64, στα 100 χρόνια των παγκοσμίων κυπέλων θα συμπληρώνονται.
0: Άμα καταφέρουμε να μην περάσουμε και τότε δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε.
1: Νίκο, είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα και εγώ. Ρε φίλε, αν δεν περάσει η Ελλάδα και τώρα πότε. Λοιπόν, γιατί είδω ότι θα εισπράξει από αυτό το
0: χρήμα.
1: Ναι. Γύρω στα 17 δις.
0: Απίστευτα ποσά.
1: Η FIFA, έτσι.
0: Καταλαβαίνεις,
1: με 64 ομάδες μοιρασμένες με βασικές χώρες του 30, Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο, σε μια ευθεία έτσι προς τα κάτω, όπως είναι μια κάτω από την άλλη. Αλλά θα έχει και παιχνίδια, κάποια, φαίνεται μάλλον στις πρώτες φάσεις, σε Ουρουάη και Αργεντίνη, κάτι τέτοιο ετοιμάζουν. Θα γίνουμε τουριστικοί πράκτορες. Θα πάρουμε ένα αεροπλάνο και θα γυρίσουμε. Ιούλιος Βέρν θα πρέπει να είσαι και να πας να δεις το Μουντιάλ, το επόμενο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτό που είπες τα μπασκετικά, όντως αυτό το Σαββατοκύριακο νομίζω η Θεσσαλονίκη μας έχει κρατήσει σε ένταση, διότι ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον Οσμάν. Τεράστια μεταρρυθμίσει. Γιατί πρώτα απ' όλα ο Οσμάν φεύγει από την Ευρωλίγκα, πάει στο Eurocup.
0: Ακριβώς, ούτε στην Τουρκία πήγε που τον θέλαν σαν τρελές οι Τουρκίες,
1: οι Φενέρμπαχ. Αλλά φαίνεται ότι το πλάνο του ΠΑΟΚ που πήρε και καλάθι, που έχει προσθέσει τρεις Αμερικάνους πρώτης γραμμής.
0: Και θέλουν και τον Τολιόπουλο, λένε ότι ενδιαφέρεται και για τον Τολιόπουλο.
1: Για τον Τολιόπουλο γίνεται η μάχη Άρη ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί ο Τολιόπουλος πριν πάει στον Παναθηναϊκό αγωνιζόταν στον Άρη, αλλά εδώ το χρήμα είναι πολύ. Ο Σιάο. Και ο Μιστακίδης.
0: Και ο Σιάο ρίχνει λεφτά, αλλά ο Μιστακίδης το έχει τερματίσει από ό,τι φαίνεται, ναι.
1: Ναι, θα βλέπουμε η πεντάδα του ΠΑΟΚ που θα κατεβαίνει θα είναι πεντάδα Ευρωλίγκας, έτσι. Δεν το συζητάμε.
0: Ναι, εντάξει, αυτό
1: και
0: λέω.
1: Το 1-2 που θα ξεκινήσουν, αν δεν πέσει σε έφεση για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
0: Θα ζωρίσει πολύ και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό φέτος.
1: Δεν θα είναι τίποτα εύκολο. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι θα λιώσουν οι δύο αιώνιοι για να μπορέσουν να φτάσουν σε νίκες καταρχάς απέναντί τους και πάλι σε ίδιο τελικό που βλέπουμε κάθε χρόνο. Ναι. Νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο γιατί εμάς μας ενδιαφέρει να βλέπουμε καλό μπάσκετ. Τίποτα
0: θα δούμε καλό μπάσκετ και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
1: Και όσοι θέλουν απόψε να πάνε από το Ολυμπιακό γήπεδο του τένις, Μαρία Σάκαρη ξεκινάει το Open της Αθήνας, το 250. Μαρία Σάκαρη σε 7.30 θα αντιμετωπίσει την Κουντερμέτοβα νούμερο 113. Χαιρόμαστε όλοι γιατί ένα τουρνουά τένις, έστω και το από την πιο χαμηλή, γιατί από εκεί ξεκινάς.
0: Και πρέπει να κλείσουμε.
1: Θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Χαίρετε.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Απόστολο. Φεύγουμε τρέχοντας. Εμείς θα είμαστε μαζί αύριο το πρωί, γιατί έχουμε ξεπεράσει ήδη το χρόνο μας.
2: κάνουμε σήμερα? Οι επιλογές σήμερα μας οδηγούν στην κωμωδία, με δύο παραστάσεις που προσεγγίζουν με διαφορετικό τρόπο την εγχώρια πραγματικότητα. Στις 9.30 το Δημοτικό Αμφιθέατρο Θανάσης Βέγκος στη Νίκαια φιλοξενεί την Καριάτιδα. Η κωμωδία του Γιώργου Καπουτσίδη σατιρίζει τις αντιφάσεις της ελληνικής κοινωνίας με αφορμή ένα εθνικό φιάσκο για την επιστροφή της έκτης Καριάτιδας. Παίζουν μεταξύ άλλων Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιος Ιακωβίδης και Αγορίτσα Οικονόμου. Εισιτήρια από 20 ευρώ. Την ίδια ακριβώς ώρα, στο Θέατρο Νταμάρη, Αλίκη Βουγιουκλάκη στα Βρελίσια, ανεβαίνουν οι Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ο κεντρικός ήρωας ισορροπεί ανάμεσα στις προσωπικές επιθυμίες και την καταπίεση της επαρχίας με όχημα το χιούμορ. Εισιτήρια από 17 ευρώ. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από τη Βάσια Μπακητέα.
3: Η ώρα είναι 10.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 10 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Συνελήφθη σύμφωνα με πληροφορίες από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που κατηγορείται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Σε βάρος της είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις ελληνικές αρχές και αναζητούνταν μέσω της Ιντερπόλ. Πλέον αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες εκδοσής της στην Ελλάδα. Η 46χρονη το Σαββατοκύριακο μέσω της δικηγόρου της είχε δηλώσει την πρόθεσή της να επιστρέψει και να τεθεί στη διάθεση των ελληνικών αρχών, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο άντρες 42 ετών που αναμένεται αύριο να οδηγηθούν στον ανακριτή για να απολογηθούν. Κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν, τονίζοντας πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 4 τραυματίστηκαν σε αμερικανικό βομβαρδισμό στην ιρανική πόλη Μασάρ. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, το Ομάν, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους. Η Τεχεράνη αναφέρει ότι η Ουάσιγκτον εκμηδένει σε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών για ειρήνη στη Μέση Ανατολή, ενώ έχει ήδη ανακοινώσει πως το στενό του Ορμούς ξανακλίνει μέχρι νεοτέρας. Συνεχίζεται το άλμα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 6 το πρωί η τιμή του Brent κατέγραφε νέα άνοδο της τάξης του 4% και διαμορφωνόταν στα 79,06 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα εκτός απρόοπτου αναμένονται οι ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών για το μέτρο μείωσης των τιμών των καυσίμων, το οποίο πιθανότατα θα ισχύσει από αύριο και έως τα τέλη Αυγούστου, με μείωση της βενζίνης στην Αντλία κατά 10 λεπτά το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης κατά 5 λεπτά. Υπογράφεται το μεσημέρι παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο βοτανικό κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Το έργο έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα κυκλοφοριακά προβλήματα της Αττικής, καθώς η περιοχή του Σκαραμαγκά εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 100.000 οχήματα, εκ των οποίων σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά, με σημαντικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία, την εφοδιαστική αλυσίδα και την οικονομική δραστηριότητα, όπως έχει δηλώσει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Η κατασκευή του έργου προβλέπεται πως θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες. Τα 400 συνένα ονόματα που συνθέτουν το νέο Εθνικό Συμβούλιο της έδωσε στη δημοσιότητα η Ελλάς. Όπως αναφέρουν πηγές του κόμματος, πρόκειται για μια νέα συλλογική πολιτική δομή που συγκροτείται από πολίτες με διαφορετικές επαγγελματικές, επιστημονικές και κοινωνικές διαδρομές, αποτυπώνοντας τη βασική επιλογή της Ελλάς να οικοδομηθεί η νέα πολιτική προσπάθεια από την κοινωνία και να απευθύνεται στην κοινωνία. Για τέταρτη φορά έχει βρεθεί στο στόχαστρο αγνώστων η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέφη Βολουδάκη, όπως η ίδια δήλωσε στον Sky, αναφερόμενη στην επίθεση με απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το πολιτικό της γραφείο στα Χανιά τα ξημερώματα της Κυριακής. Στις 5 το πρωί ήρθαν τρεις γνωστοί άγνωστοι κουκουλοφόροι και έφτασαν μέχρι την είσοδο της οικογενειακής κατοικίας. Αν εκείνη τη στιγμή κάποιος άνοιγε την πόρτα, θα μπορούσε να είχε συμβεί ότι έγινε στη Θεσσαλονίκη, είπε, υπογραμμίζοντας πως οι δράστες αποδέχονται αυτό το ενδεχόμενο, έχουν την πρόθεση να φτάσουν μέχρι τη δολοφονία. Την επίθεση καταδίκασαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Υποελεγχοτέθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες στο παλιό κτίριο του θέατρου Μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Σύμφωνα με πληροφορίες, προκλήθηκαν εκτεταμένες καταστροφές ενώ μέρος της σκεπής κατέρευσε. Το κτίριο είχε κριθεί κατεδαφιστέο από το Συμβούλιο της Επικρατείας από το 2012, ενώ εδώ και χρόνια δημοτικές παρατάξεις και σύλλογοι της περιοχής ζητούν τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα. Θα διαρκέσουν ως τις 31 Αυγούστου. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, Σάλο προκαλεί στην Ιταλία επιχειρηματίας μέλος του ακροδεξιού κόμματος Εθνικό Μέλλον που ξυλοκόπησε μετανάστη και ανήρτησε το σχετικό βίντεο στο διαδίκτυο. Το περιστατικό έγινε στην πόλη Σαν Μπενεντέτο Ντελτρόντο. Ο δράστης Τζουζέπε Μπαρμπόνι, που είναι και πρωταθλητής πολεμικών τεχνών, εμφανίζεται στο βίντεο να μιλά σε έντονο τόνο σε μετανάστη, ο οποίος εμποδίζει την κίνηση των αυτοκινήτων. Μετά από λίγο τον ρίχνει στο έδαφος και τον γρονθοκοπεί επανειλημμένο στο πρόσωπο. Ο Ιρακινός αυτός ενοχλεί εδώ και μήνες στην πόλη και το τελευταίο 24ωρο δημιούργησε χάος, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την επίθεση. Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ο νεοζηλανδός ηθοποιός Σαμ Νίλ, που είχε γίνει διάσημος από τον ρόλο του στο Jurassic Park. Ο θάνατός του ήταν ευνίδιος, καθώς τον περασμένο Απρίλιο είχε ανακοινώσει ο ίδιος ότι ξεπέρασε τον καρκίνο στο αίμα από τον οποίο είχε προσβληθεί και είχε ολοκληρώσει τις θεραπείες του. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία ως 35 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
2: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
3: Ποτηλιάρισμα καταγράφεται κατά διαστήματα τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο του Κηφισού, ενώ παρόμοια είναι η εικόνα και στην έξοδο και είσοδο της λεωφόρου Αθηνών. Προβλήματα σημειώνονται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ σταδιακά αυξάνεται η κίνηση και στις οδικές αρτηρίες που οδηγούν στο κέντρο της πόλης, όπως σε Κηφισίας, Μεσογείων και Συγκρού. Τέλος, καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα, Γαλάτια.
1: Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Μελιγκόνη.
4: Αθήνα 984 στους 98.3.
5: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
6: Αθήνα 984.

Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Πάμε να ξεκινήσουμε την εβδομάδα με τις υποκρισίες στο ανάγνωσμα. Θυμάστε το κλίμα μετά την έκρηξη και το θάνατο των τεσσάρων εργατριών στη Βιολάντα στα Τρίκαλα. Θυμάστε πώς διάφοροι από την κυβέρνηση έπεφταν από τα σύννεφα, πώς ορισμένοι υπουργοί ενδύονταν από τη λοψία στο ρόλο του συνηγόρου υπεράσπισης του βιομηχάνου. Πώς ξαφνικά όλοι και όλες ανακαλύπταμε ξανά ότι η ολιγάνθρωπη επιθεώρηση εργασίας δεν επαρκεί για να ελέγξει ούτε το 1% των μεγάλων βιομηχανιών. Ή το πώς εξοργιζόμασταν όταν ακούγαμε σε αυτό εδώ το ραδιόφωνο, στον Αθήνα 984, συνδικαλιστές από τα Τρίκαλα, να καταγγέλουν πως όταν πήγαν να συναντηθούν με τους εργαζόμενους για να ακούσουν τις καταγγελίες τους, η αστυνομία τους έδιωξε, λες και οι αστυνομικοί ήταν μπράβοι του εργοδότη.

Θα το θυμάστε σίγουρα. Περίσεψαν τότε οι πευτοσυνεφάκηδες. Και ταυτόχρονα περίσεψαν, όπως συμβαίνει πάντα μετά τις τραγωδίες, και οι διαβεβαιώσεις ότι εφ' εξής θα μπουν κανόνες, θα αυστηροποιηθεί το πλαίσιο, θα αλλάξουν όλα. Και αυτό βέβαια το έλεγαν άνθρωποι που κυβερνούν επί 7 χρόνια, έτσι. Και το έλεγαν λες και ανέλαβαν τη διακυβέρνηση μια μέρα νωρίτερα.

Μαντέψτε, δεν έγινε τίποτα, δεν άλλαξε τίποτα. Τελούμε σε κατάσταση πολύ νεκρών δυστυχημάτων εν αναμονή. Στην πρόσφατη πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη, στα μισά τη περασμένη εβδομάδα, ανακαλύψαμε για μία ακόμη φορά ότι δεν υπάρχει κανόνα για το πού λειτουργούν οι βιομηχανίε. Την ώρα που, σύμφωνα με το αστεροσκοπείο Αθηνών, το τοξικό νέφο από το ωραιόκαστρο είχε αρχίσει να αλλάζει τη σύσταση τη ατμόσφαιρα ακόμη και στα βόρεια προάστια των Αθηνών, ανακαλύπταμε ότι στην Ελλάδα 2.0 εργοστάσια ανακύκλωση, βιομηχανίε χημικών και επιχειρήσει με άλλε τέτοιε επικίνδυνε δυνητικά δραστηριότητε μπορούν να λειτουργούν δίπλα σε κατοικίε και πλησίων δασών. Με αποτέλεσμα μετά να γίνονται παρανάλωμα του πυρό όλα μαζί και να χάνονται βέβαια και ανθρώπινε ζωέ. Και την περασμένη εβδομάδα το ξαναείδαμε το έργο και στον Ασπρόπυργο. Η μεγάλη φωτιά που γέμισε τοξικό νέφος στην περιοχή ήταν η τρίτη σε επαγγελματικούς χώρους μέσα σε 4 ημέρες. Και χτες, Κυριακή, υπέκυψε και άλλος ένας από τους 3 διασωληνωμένους εγκαυματίες. Και για μία ακόμη φορά από αυτή τη φωτιά αναδείχθηκε ότι δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο λειτουργίας, καμία τάξη, κανένας έλεγχος για το ποιος κάνει τι και πού. Δεν τηρήθηκαν στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας. Σκεφτείτε ότι γινόταν οξυγονοκόλληση δίπλα σε ένα φορτηγό γεμάτο προπάνιο.

Και οι εργαζόμενοι πάλι να φωνάζουν. Στη βιομηχανική ζώνη του Ασπρόπυργου υπάρχουν δηληστήρια, εταιρείες με χημικά, βιομηχανίες με λιπάσματα, δηλαδή όλα όσα δυνητικά συγκροτούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που μπορεί να καταστρέψει τη μισή Αθήνα.

Κι όμως, υποδομές αντιμετώπισης βιομηχανικών ατυχημάτων δεν σκέφτηκε κανείς να φτιάξει, ενώ το εργατικό κέντρο της περιοχής προειδοποιεί ότι δεν υπάρχουν καν πυροσβεστικοί κρουνοί. Όλα αυτά σε μια περιοχή που τα τελευταία δύο χρόνια έχουν καταγραφεί από παρόμοια ατυχήματα 460 πυρκαγιές. Και σε μια περιοχή στην οποία, όπως κατήγγειλαν οι εργαζόμενοι, οι εργοστασιάρχες δεν άφησαν τους εργάτες τους να φύγουν ούτε όταν νύχησε το 112 στα κινητά τους.

και όταν το θέμα χάθηκε από τα δελτία ειδήσεων, τους τίτλους των εφημερίδων και των site, συνέχισαν τη ζωή τους και την πολιτική τους δραστηριότητα με business as usual νοοτροπία, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό. Σήμερα Δευτέρα, 13 Ιουλίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. 10 και 18 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 στους 98 και 3 μεγάκυκλους των FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε, θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Ξεκινήσαμε με τον Νίκο Πορτοκάλλου να μετράει τις μέρες και τα κύματα. Αν και εσείς μετράτε τις μέρες για την άδεια, για τις διακοπές και αν ανήκετε βέβαια και στο ένα μισό της κοινωνίας που έχει κανονίσει έστω και κάποιες ολιγοήμερες διακοπές και μπορεί να τις υποστηρίξει. Τότε εντάξει, 13 Ιουλίου έχει ο μήνας, οπότε αν μη τι άλλο το να μετράτε τις μέρες αντίστροφα ακούγεται απολύτως λογικό. Και αν κρίνω από το πώς έτσι έχει χαλαρώσει αρκετά η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, μάλλον διάφοροι και διάφορες μετρούσαν την κίνηση τις μέρες αντίστροφα μέχρι προχτές ή μέχρι πριν μία εβδομάδα, και ήρθε η ώρα που η κλεψίδρα άδειασε και μας αποχαιρέτησαν ήδη για να φύγουν για τις διακοπές τους. Ούτως ή άλλως, αν και είναι πολύ βαριά η επικαιρότητα για να κουβεντιάζουμε για διακοπές, η αλήθεια είναι ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση να μην συνοστίζονται όλοι τον Αύγουστο και για να πετυχαίνουν καλύτερες τιμές και γιατί εδώ που τα

Για όποιους και όποιες είναι εφικτό να πάρουν άδεια μέσα στον Ιούλιο, και καλύτερη εξυπηρέτηση έχεις και λιγότερο στριμωξίδι. Η αλήθεια είναι πως συντρέχουν αρκετοί λόγοι για να φεύγει κανείς Ιούλιο για διακοπές, ακόμη και νωρίς τον Ιούλιο. Συν της άλλης, τα πράγματα στην Αθήνα τον Αύγουστο είναι και πάρα πολύ όμορφα και είναι και πάρα πολύ χαλαρά. Οπότε, αν κάποιος έχει ξεκουραστεί, έχει κάνει τις διακοπές του τον Ιούλιο, μια χαρά μπορεί να περάσει τον Αύγουστο και στην Αθήνα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, Πολιτική Αθήνα. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τη Λίλη Φωτοπούλου στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βετζηλέου και τη Λίλη Αγξίλου και τον Πάνο Καβαδά στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής.

Ελάτε να φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει και καταγράφεται όσα έχετε να της και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984-onair-papaki-gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός είναι 6948-984-984.

Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι καταρχάς για την περίπτωση που θα ξεκινήσει αυτή η συζήτηση με τις διακοπές, είμαι σίγουρος ότι θα τη δούμε τις επόμενες ημέρες στη δημόσια σφαίρα. Ότι να ορίστε, η Αθήνα αδειάζει, να ορίστε που η αντιπολίτευση είναι μίζερη, να ορίστε που υπάρχουν λεφτά και ο κόσμος πηγαίνει διακοπές. Είναι κλασική συζήτηση που διάφοροι και διάφορες βλέπουν τις κρατήσεις, ξέρω εγώ, στις ψαροταβέρνες την καθαρά Δευτέρα ή τις κρατήσεις στα ξενοδοχεία του Αγίου Πνεύματος και βγάζουν συμπεράσματα για όλη τη χρονιά, χρησιμοποιώντας αυτόν τον παραμορφωτικό καθρέφτη του πόσο και πόσοι μπορούν να φύγουν για 2-3 μέρες σε διήμερα ή τριήμερα που φεύγουν όλοι, αφήνοντας στην άκρη βέβαια της εξίσωσης και της όλης συζήτησης ότι για να δει κανείς ακόμη και από αυτό το βιωτικό επίπεδο και το πώς κυκλοφορεί το χρήμα σε μια κοινωνία, πρέπει να κοιτάξει τι γίνεται τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα από το Αγίου Πνεύματος, τα επόμενα Σαββατοκύριακα από το Αγίου Πνεύματος ή από την καθαρά Δευτέρα, τι γίνεται στις ταβέρνες τις Πέμπτες και τις Τετάρτες και όχι τα Σάββατα το βράδυ, για να βγάλει τα συμπεράσματά του. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι πολλοί και πολλές από όσους και όσες χρησιμοποιούν αυτού του τύπου τις γενικεύσεις και τις ευκολίες, τα συμπεράσματα τα έχουν βγάλει πριν μετρήσουν τις κρατήσεις και τα κατηλημένα τραπέζια στις ταβέρνες. Έτσι δεν είναι?

Και βέβαια, κυρίες και κύριοι, είπαμε ότι γενικώς το κλίμα στην ειδησιογραφία είναι τέτοιο που δεν είναι η κατάλληλη μέρα για να μιλάμε για διακοπές και όλα αυτά τα θερινά τα συμπαρομαρτούντα. Διότι δεν γίνεται να μην κάνουμε αναφορά στον τραγικό θάνατο του 20χρονου που είχε πυροβοληθεί την περασμένη εβδομάδα από δύο αστυνομικούς στο Άργος, καθώς τελικά αποδείχτηκε, αποδεικνύεται κάθε μέρα που περνάει με τις καταθέσεις, με τα στοιχεία, με τα βίντεο ντοκουμέντα που βγαίνουν στη δημοσιότητα κλπ. Ότι το πράγμα ήταν ακριβώς αυτό που φοβόμασταν και ακριβώς αυτό που φαινόταν από την αρχή. Ο 20χρονος δεν οπλοφορούσε, δεν είχε κάνει καμία άλλη παράνομη πράξη πέραν του ότι δεν σταμάτησε στον μπλόκο. Οι αστυνομικοί τον σκότωσαν, τον εκτέλεσαν ενώ έτρεχε πεζός για να διαφύγει. Τώρα από εκεί και πέρα η δικαιολογία όταν έχεις γαζώσει έναν άνθρωπο ότι πυροβολείς στον αέρα για εκφοβισμό, όταν ο τείχος από τον οποίο, στον οποίο προσπαθούσε να ανέβει για να γλιτώσει είναι διάστηκτος από κάλικες και όταν μόνο στο κεφάλι του είχαν φυτευτεί τουλάχιστον δύο σφαίρες, αυτή η δικαιολογία, αν δεν είχαμε θάνατο, αν δεν είχαμε εκτέλεση, αν δεν είχαμε κλάματα, θα ήταν το λιγότερο για γέλια. Θυμίζω ότι προχθές στην εκπομπή της Αναστασίας Γιάμαλη, της συναδέλφης σας, ο Αντώνης Οραυτόπουλος, ο συνάδελφος, έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο, αποκάλυψε βίντεο, στο οποίο μπορούμε να μετρήσουμε ακούγοντας 21 πυροβολισμούς. Ούτως ή άλλως έχουν βρεθεί 13 κάλικες, οπότε και 13 να ήταν, αλλά δεν είναι, είναι 21 οι πυροβολισμοί. Μπορεί κανείς να αναρωτηθεί για ποιο λόγο πυροβόλησαν 21 φορές οι αστυνομικοί εναντίον ενός άοπλου ο οποίος απλώς έτρεχε. Θυμίζω ότι στο βίντεο οι αστυνομικοί ακούγονται να αποκαλούν τον 20χρονο Τουρκάλα ή Τουρκαλά, προφανώς χαρακτηρίζοντάς τον ακόμη και την ώρα που έβλεπαν ότι τον έχουν σκοτώσει, προφανώς εννοώντας ότι είναι Ρωμά κτλ. Αυτό προφανώς είναι αποκαλυπτικό και μιας νοοτροπίας η οποία είδαμε και στην περίπτωση του Φραγκούλη και του Σαμπάνη και του Μιχαλόπουλου κλπ. Μια νοοτροπία που είδαμε ότι για κάποιους και κάποιες υπάρχουν ζωές που περισσεύουν αν το δέρμα είναι λίγο πιο μελαμψό ή αν αισθάνονται ότι μιλάνε, αν οι ίδιοι αξιολογούν κάποιους ανθρώπους ως εκτός κοινωνικού συνόλου. Και βεβαίως η δήλωση της μητέρας του 20χρονου ότι ο γιος της ήταν αυτιστικός με σχεδόν 90% αναπηρία, είχε μια ιδιαίτερη δυσκολία στην επικοινωνία, πανικοβλήθηκε γιατί είχε ξεχάσει το δίπλωμά του στο σπίτι, απλώς καθιστά ακόμη πιο δραματική αυτήν την υπόθεση. Δηλαδή εδώ, γιατί εδώ δεν έχουμε απλώς αστυνομικούς οι οποίοι ορμόμενοι από ρατσιστικά κίνητρα και από μια νοοτροπία τύπου Ράμπο κτλ. Εκτελούν εν ψυχρό, όπως επαναλαμβάνω, έκαναν με το Φραγκούλη, το Σαμπάνη και άλλους, έναν νεαρό ο οποίος δεν σταμάτησε στον έλεγχο ή τον καταδίωκαν ή οτιδήποτε. Εδώ μιλάμε και για ανθρώπους οι οποίοι ενώ είναι εκπαιδευμένοι ή θα έπρεπε να είναι εκπαιδευμένοι για το αντίθετο, δεν μπορούσαν να διαγνώσουν μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό της αποκάλυψης πριν πατήσουν 21 φορές την σκανδάλη και πριν κάποιοι από αυτούς πατήσουν τη σκανδάλη στοχεύοντας το κεφάλι ενός ανθρώπου από την πίσω πλευρά, ενός ανθρώπου ο οποίος προσπαθούσε να ξεφύγει, δεν μπορούσαν να διαγνώσουν ότι μιλάνε για έναν άνθρωπο κατακυριευμένο από τον πανικό του. Και επειδή ακούω διάφορους και διάφορες να μιλάνε για την προφυλάκηση με μια λογική, να ορίστε κάτι αλλάζει, δεν τους άφησαν ελεύθερους μέχρι τη δίκη κλπ. Είναι τόσο εκοφαντικά τα στοιχεία που αυτό θα έλειπε να τους άφηναν και ελεύθερους. Αυτό θα έλειπε πραγματικά να τους άφηναν και ελεύθερους. Αλήθεια είναι ότι εδώ η προφυλάκηση των δύο αστυνομικών αποτελεί την εξαίρεση στον κανόνα, αλλά αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα της προκλητικής και
σκανδαλώδους ασυλίας που σε αυτές τις περιπτώσεις απολαμβάνουν οι αστυνομικοί και οι αυθαιρετούντες αστυνομικοί. Να δούμε τι θα γίνει. Θυμίζω ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση έχουμε περιστατικά τα οποία χρήζουν διερεύνησης και δημιουργούν υποψίες. Θυμίζω ότι στην περίπτωση του Σαμπάνη, για παράδειγμα, το επίσης διάστηκτο από σφαίρες αυτοκίνητό του που είχε γίνει σουρωτήρι, πήγε για σκραπ, πήγε για λιώσιμο τα μέταλλά του πριν καν γίνει εξέταση από πραγματογνώμονα για να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί και να εξαχθούν τα απαραίτητα συμπεράσματα. Κάτι σαν τις κλειστές κάμερες του λιμενικού κάθε φορά που έχουμε ανατροπή ή διεμβολισμό κάποιου σκάφους και συνακόλουθα πνιγμούς μεταναστών, όπου όλο τυχαίως οι κάμερες αποδεικνύονται κλειστές. Και μια που λέμε για κάμερες, και μια που αυτοί οι αστυνομικοί ήταν και τη ΣΟΠ και τρομάρα τους, που υποτίθεται ότι είναι η πιο εκπαιδευμένη, η ομάδα πρόληψης και καταστολής εγκλήματος, είναι η ανάλυση του αρκτικού λέξου, θυμίζω, τη ΣΟΠ. Φυσικά εννοείται ότι ενώ εδώ και 5 χρόνια, εδώ και 4 χρόνια υπήρξε σαφής δέσμευση της πολιτείας και του σημερινού υπουργού, του ρέκορντμαν της Κατεχάκη, του κυρίου Χρυσοχοίδη, ότι θα τοποθετηθούν κάμερες ασφαλείας στα πρόσωπα, στις στολές των αστυνομικών, στην εξάρτηση των αστυνομικών. Κάτι τέτοιο ακόμη δεν έχει γίνει. Φυσικά προχθές δεν υπήρχαν κάμερες και δεν υπάρχει κανένα στοιχείο εκτός από τα βίντεο ντοκουμέντα, σαν αυτό που ανέδειξε ο Ραυτόπουλος στην εκπομπή της Γιάμαλη κλπ, τα οποία να μπορούν να φωτίσουν την υπόθεση μια ώρα αρχίτερα και πέραν πάσης αμφιβολίας. Και επειδή, κυρίες και κύριοι, καλό είναι να τα θυμόμαστε όλα, μήπως θυμάστε πότε ξεκίνησε αυτή η συζήτηση και μετουσιώθηκε σε δέσμευση της πολιτείας και του Υπουργού ότι από εδώ και πέρα οι ειδικές ομάδες κλπ. Της αστυνομίας θα φέρουν κάμερες στην εξάρτησή τους. Ήταν μετά από αυτή την εισβολή στη μονοκατοικία του σκηνοθέτη, του Δημήτρη Ινδαρέ, στην οδό Ματρόζου, του Φιλοπάπου. Μία ιστορία για την οποία, θυμίζω, ο Ινδαρέ δικαιώθηκε απόλυτα από την πρώτη στιγμή. Θυμίζω ότι τότε ο άνθρωπος και ο ίδιος και η γη του έφαγαν το ξύλο της αρκούδας. Από την αστυνομία καλλιεργούσαν ένα κλίμα ότι καλά, περιμένετε να βγουν τα πλάνα από το drone της αστυνομίας και θα δούμε ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο. Τελικά τα πλάνα δεν τα είδαμε ποτέ, προφανώς γιατί κάποιους και κάποιες δεν τους συνέφεραν αυτά τα πλάνα. Ο άνθρωπος δικαιώθηκε απολύτως, χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει ότι θα σβηστούν τα ίχνη αυτής της ψυχικής και όχι μόνο ταλαιπωρίας, έτσι. Και για να κλείσουμε, γιατί έχουμε ήδη καθυστερήσει και η Δέσποινα Μπαρδάκου είναι στο ραδιοθάλαμο για τους τίτλους των ειδήσεων, περιττό φυσικά να σας πω ότι στις 1000 τόσες λέξεις του κυριακάτικου μηνύματος του Πρωθυπουργού χώρεσε η ζωή της Βάγιας Νέστορα, η χαμένη, η αδίκως χαμένη, η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, χώρεσαν οι εξελίξεις με την Μαρφίν, φυσικά δεν χώρεσε η ζωή του 20χρονου. Φαίνεται ότι η δική του η ζωή δεν ήταν τόσο σημαντική για να περιληφθεί σε μια βάρηση σήμαντη πρωθυπουργική ανάρτηση στο Facebook. Πάμε, τίτλοι ειδήσεων σε 1,5 λεπτό, πάλι εδώ, πάλι μαζί.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Σύλληψη στη Βρετανία της 46χρονης που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση της Μαρφίν το 2010. Πλέον αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες έκδοσής της στην Ελλάδα. Για την ίδια υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο άνδρες 42 ετών. Εντείνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή με νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν και πλήγματα των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, το Ομάν, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Τουλάχιστον ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες σε βομβαρδισμό της Ιρανικής πόλης Μασάρ. Νέα άνοδο της τάξης του 4% κατέγραφε στις 6 το πρωί η τιμή του Brent και διαμορφωνόταν στα 79,06 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα εκτός απροόπτου οι ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών για το μέτρο μείωσης των τιμών των καυσίμων, το οποίο πιθανότατα θα ισχύσει από αύριο στα τέλη Αυγούστου. Ξεκινάνε σήμερα οι θερινές εκτόσεις στα εμπορικά καταστήματα, οι οποίες θα διαρκέσουν ως τις 31 Αυγούστου. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμπιτον στο Πάρκο Γουδί. Υπογράφεται το μεσημέρι παρουσία του Πρωθυπουργού στο Βοτανικό Κήπο στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά που θα δώσει κυκλοφοριακή ανάσα στη Δυτική Αττική. Στη δημοσιότητα τα 401 ονόματα που συγκροτούν το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης είναι άνθρωποι από την κοινωνία που καλούνται να εργαστούν με την κοινωνία για την κοινωνία, αναφέρουν πηγές του κόμματος. Η Ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας δήλωσε σήμερα ότι απέτρεψε μία σειρά από απόπειρες ουκρανικών επιθέσεων μεγάλης κλίμακας με ντρόουν κατά δύο στρατιωτικών αεροπορικών βάσεων βαθιά στο ρωσικό έδαφος, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. Εννέα εργαζόμενοι σε εγκατάσταση αποτέφρωσης σκουπιδιών στην Ινδία έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρευσε πελώριος όγκος απορριμμάτων εξαιτίας καταρακτοδών βροχών. Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ο νεοζηλανδός ηθοποιός Σαμ Νίλ που είχε γίνει διάσημος από το ρόλο του στο Jurassic Park. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 984 κυρίες και κύριοι στις 11. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 39 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984 στους 98 και 3 μεγάλοι κύκλους των FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τη Λίλη Φωτοπούλου στην τελική ρυθμίση του ήχου, με την Λίλη Αξίλου, τη Βαρβάρα Βετζιλέο και τον Πάνο Καβαδά στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Έλατε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνο μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει. Καταγράφει τα μηνύματά σας. Περιμένουμε τα email σας στην διεύθυνση 984-onair-papaki-gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός είναι 6948-984-984. Να επιστρέψουμε τις καλημέρες στη Βάσο, να καλημερίσουμε την κυρία Αθανασία που λέει ότι κάθε 2-3 χρόνια οι χώροι αποθήκευση ανακυκλώσιμων καίγονται ή μάλλον λέει αυτών που δεν είναι ανακυκλώσιμα. Εικάζει η κυρία Αθανασία ότι αυτό είναι ο τρόπος να τα ξεφορτώνονται αυτοί που τα αποθηκεύουν και στην Αθήνα και στην περιφέρεια. Η αλήθεια είναι ότι σαν πολλές συμπτώσεις έχουν μαζευτεί εργοστασίων ανακύκλωσης που καίγονται. Τώρα τι να σας πω, πάντως έχετε απόλυτο δίκιο, το λένε και οι επιστήμονες, δηλαδή δεν το πιστοποιώ εγώ, δεν έχω τη γνώση να το πιστοποιήσω εγώ. Οι επιστήμονες πιστοποιούν ότι όντως μιλάμε για τον πλέον τοξικό καπνό, χωρίς αμφιβολία. Επίσης, καλημέρα στην κυρία Περσεφόνη που λέει ότι το ότι οι ευρεθέντες κάλικες είναι λιγότεροι από τους πυροβολισμούς κάνει ακόμη χειρότερο το έγκλημα, αφού στα εγκεκριμένα λέει όπλα για χρήση από τα σώματα ασφαλείας δεν περιλαμβάνονται τέτοιου τύπου. Τι να σας πω, δεν το ξέρω το θέμα. Έχω ακούσει τη σχετική συζήτηση, αλλά τέλος πάντων, επειδή έστω 13 κάλικες, παρότι έχετε δίκιο να λέτε στο βίντεο μπορεί κανείς να μετρήσει 21 πυροβολισμούς, αφού πάντως έχουν βρεθεί αυτοί οι κάλικες, ας δούμε τι στο καλό θα δείξει η βαλιστική. Καλημέρα και στην κυρία Αγγελική από το Βόλο, η οποία μας προτρέπει να μην ξεχνάμε βεβαίως και το θανάσιμο τραυματισμό του Βασίλη Μάγκου έξω από τα δικαστήρια του Βόλου. Ακόμα ο πατέρας του αγωνίζεται για δικαιοσύνη. Δεν το ξεχνάμε ποτέ, ειδικά εδώ σε αυτόν τον σταθμό. Υποθέτω ότι ακούτε ντάμες σπαθή, άρα υποθέτω ότι δεν χρειάζεται να πω και κάτι παραπάνω. Λοιπόν, κατά τα λοιπά να σας πω ότι σήμερα δημοσιεύεται η έρευνα της GPO για την ιστοσελίδα η εφημερίδα. Η Νέα Δημοκρατία, εντάξει, προφανώς παραμένει πρώτη, είναι όμως κομματάκι τραυματισμένη. Δεύτερο το κόμμα Τσίπρα. Έχουμε μια βουτιά για Πασόκ και για κόμμα Καριστιανό. Επί της ουσίας αυτή η δημοσκόπηση, ίσως και κάποιες που μπορεί να δούμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας, θα είναι οι τελευταίες αυτής της σεζόν. Βλέπετε ήδη από την κίνηση στους δρόμους ότι πλέον το γεγονός ότι αυτό που λένε οι δημοσκόποι ότι καθίσταται επισφαλής η διεξαγωγή δημοσκοπήσεων, το βλέπετε και στους δρόμους, έχουν αρχίσει οι απουσίες. Αυτό σημαίνει ότι έχει αρχίσει να αλλοιώνεται και να μην γίνεται τόσο αντιπροσωπευτικό το δείγμα. Ως εκ τούτου, με τις δημοσκοπήσεις της προηγούμενης εβδομάδας και μια-δυο που θα δούμε αυτή την εβδομάδα, είχαμε την BALS, είχαμε τις εξαμηνίες τάσης της MRB, έχουμε τώρα την GPO. Να δούμε αν θα έχουμε και τις επόμενες μέρες μερικές ακόμη. Αυτές θα είναι οι εντυπώσεις και το κλίμα με το οποίο τα κόμματα θα κατεβάσουν ρολά. Από αυτές τις θέσεις εκκίνησης θα ξεκινήσουν τον μαραθώνιο ή το κατοστάρι προς τις εκλογές. Αυτό θα φανεί, άγνωστε ευουλέ του Πρωθυπουργού. Αλλά ακόμη και το ότι πολλές φορές μιλάμε για το πώς θα συσκεφτεί με το μαξιλάρι του ο κύριος Μητσοτάκης για να δούμε πότε θα οδηγηθεί μια ολόκληρη χώρα σε εκλογές. Ίσως είναι και αυτό ένα δείγμα του πόσο πολλές φορές παρερμηνεύονται τα πράγματα στο Σύνταγμα. Σε ένα Σύνταγμα το οποίο, όπως είχαμε την ευκαιρία να δούμε με όλη την διαρκή ιστορία κακοποίησης του κράτους δικαίου, αλλά και με την εκκίνηση της συζήτησης για την συνταγματική αναθεώρηση, πολλές φορές η συζήτηση που γίνεται στη δημόσια σφαίρα θυμίζει μια συζήτηση μεταξύ επαϊόντων. Οι πολιτικοί, οι συνταγματολόγοι, πολλές φορές αυτές οι δύο ιδιότητες ταυτίζονται κιόλας, και οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι κάνουν τις ερωτήσεις κλπ. Και όλοι οι υπόλοιποι και οι υπόλοιπες που παρακολουθούν αυτήν την άκρατη και έτσι ως συζήτηση πολυτελεία συνταγματολογία. Λες και το Σύνταγμα δεν είναι για όλους, λες και δεν τους αφορά. Το τελευταίο λοιπόν διάστημα έρχονται στην επικαιρότητα βιβλία, ιδέες, απόψεις ανθρώπων, συνταγματολόγων που ουσιαστικά βάζουν ξανά στα ράφια των βιβλιοπωλείων και στη δημόσια σφαίρα τον προβληματισμό και την υπενθύμηση ότι το Σύνταγμα είναι για όλους και ότι εν πάση περιπτώσει δεν γίνεται να είναι μια συζήτηση πολυτελείας που να αφορά τους λίγους και τους εκλεκτούς. Ένα τέτοιο βιβλίο είναι το Φρούριο των Πολιορκητών, Ανατομία ενός όπλου, του κυρίου Τάκη Βιδάλη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εύμαρος. Άλλο ένα είναι των συνταγματολόγων Καϊδατζή και Κουρουνδή από τις εκδόσεις Πόλης με τίτλο «Ποια αναθεώρηση», ότι το Σύνταγμα είναι μας, ότι το Σύνταγμα μας αφορά όλους και όλες και το βρίσκουμε μπροστά μας και πρέπει να μιλάμε γι' αυτό και να έχουμε άποψη γι' αυτό. Ο συγγραφέας του Φρουρίου των Πολιορκητών, Ανατομία ενός όπλου, ο κύριος Τάκης Βιδάλης, συνταγματολόγος και εμπειρογνώμονας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διδάκτορας του ΕΚΠΑ, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα κύριε Βιδάλη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Αλίμονο. Κύριε Βιδάλη, εδώ επί της ουσίας η συζήτηση που πρέπει να ανοίξει είναι το να θυμηθούμε πόσο μας αφορά, από ό,τι καταλαβαίνω αυτό είναι το νόημα της παρέμβασης και το πνεύμα του βιβλίου σας, του εξαιρετικού πρέπει να πω και από προσωπική άποψη βιβλίου σας. Το πνεύμα είναι ότι το Σύνταγμα μας αφορά όλους και πρέπει να το ξαναθυμηθούμε αυτό, έτσι.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα για τα καλά λόγια, έτσι, βιβλίο. Στην πραγματικότητα, μάλλον πιάνομαι από το προηγούμενο σχόλιο σας για τις δημοσκοπήσεις και την περίοδο που περνάμε, που δεν είναι η καταλληλότερη τώρα για αυτές. Ίσως είναι καλό αυτό για να ηρεμήσουμε λιγάκι και για να δούμε λίγο τα πράγματα από πιο ψύχραμα και από λίγο πιο περισσότερο βάθος, θα λέγαμε. Λέτε το Σύνταγμα είναι για όλους. Εγώ περισσότερο αυτό που ήθελα να τονίσω, ασφαλώς είναι για όλους, αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι κυρίως το Σύνταγμα είναι για τους πολλούς, έτσι, για τους αδύναμους, για τους ευάλωτους, για τους πολλούς, για αυτούς είναι το Σύνταγμα. Mm-hmm. Τα συντάγματα είναι κατακτήσεις, ιστορικές κατακτήσεις, που αν θέλετε κλειδώνουν ορισμένες συμφωνίες για το πώς θέλουμε να ζήσει η κοινωνία για μακρύ χρόνο. Αυτό συμφέρει τους πολλούς, τους αδύναμους. Οι δυνατοί, αυτοί που έχουν την εξουσία, αυτοί που έχουν τον πλούτο, δεν βολεύονται πάρα πολύ με δεσμεύσεις τέτοιου είδους. Ναι. Ποτέ δεν βολεύονταν. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό, και αυτό προσπαθώ να δείξω και με το βιβλίο, να καταλάβουμε πρώτα τι είναι το Σύνταγμα και πώς πρέπει να απασφαλίσουμε, αν θέλετε, ένα πολύ σημαντικό όπλο για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων, επαναλαμβάνω, όσων δεν έχουν δύναμη. Mm-hmm. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Και τώρα, γι' αυτό το λέτε και φρούριο, έτσι, χρησιμοποιείτε αυτή την αλληγορία, ναι, ότι είναι το φρούριο του αδύναμου και της αδύναμης το Σύνταγμα.
1: Ακριβώς.
0: Και εκθέτεται το πώς πρέπει να το προστατεύσουμε, να μην το αλώσουν ξανά επί της ουσίας.
1: Πολύ σωστά. Είναι δανεική αυτή η αλληγορία, είναι από τον Κάρολο Μάρξ, ναι, που περιγράφοντας τέλος πάντων στην εποχή του. μια επαναστατική κατάσταση στη Γαλλία του 19ου αιώνα. Mm-hmm. Έκανε αυτή την αναφορά, το χαρακτηρισμό του συντάγματος. Αυτό το λέω για να θυμηθούμε ότι από εκεί που δεν το περιμένουμε καμιά φορά μας έρχονται μηνύματα για το τι είναι το Σύνταγμα. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι, ας πούμε, η αριστερά είχε ποτέ στο μυαλό της ότι ο Μάρξ έλεγε τέτοια πράγματα. Απλώς το υπενθύμισα αυτό. Mm-hmm. Τώρα, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι για μένα ότι, όπως είπατε και εσείς στον πρόλογό σας, αυτή την εποχή φαίνεται ότι διαμορφώνεται μια τάση ανθρώπων που έχουν μια ανησυχία, αν θέλετε, ή κάποιες σκέψεις για το Σύνταγμα που μπορεί να τη χαρακτηρίσει κανείς κριτική στάση. Ναι. Δεν είναι μόνο τα βιβλία αυτά που είπα, το δικό μου και των συναδέλφων και φίλων του
0: Ακρίτα Καϊρατζή
1: και mm-hmm. του Μπάμπη του Κουρουνδί. Mm-hmm. Θα έρθει, νομίζω, προς το φθινόπωρο και ένα βιβλίο του Ξενοφόντα Κουδιάδη. Mm-hmm. Που νομίζω θα είναι στην ίδια λογική. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να φύγουμε από ό,τι μας κληροδότησε η μεταπολίτευση τα τελευταία 50 χρόνια και ό,τι σήμαινε αυτό για την έκπτωση των θεσμών που βιώνουμε μετά την χρεοκοπία mm-hmm. και εξακολουθούμε 15 χρόνια μετά. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να δούμε γιατί η μεταπολίτευση συμπεριφέρθηκε έτσι στο Σύνταγμα και στους θεσμούς, ενώ άλλα περιμέναμε. Υπήρχε μία, άλλα περιμέναμε εννοώ το 1974, έτσι, όταν έπεσε η Χούντα.
0: Ναι.
1: Ένα φύγημα, αν θέλετε, το οποίο αποδείχθηκε μύθος, ότι μετά το 1974 έχουμε την καλύτερη δημοκρατία, οι θεσμοί λειτουργούν ομάδα, όλο αυτό επαναλαμβάνεται σταθερά σε πολλά, ας πούμε, σε πολλές περιπτώσεις και σε διαφορετικούς τόνους. Αποδείχθηκε κατά τη γνώμη μου ότι αυτό δεν ισχύει. Είχαμε μια τυπική αποκατάσταση της δημοκρατίας, αλλά δυστυχώς μιας δημοκρατίας που λειτουργήσε εργαλειακά. Στην πραγματικότητα
0: λειτουργήσε όμως, έτσι, δηλαδή δεν είχαμε κυπουρούς, δεν είχαμε παλάτια, δεν ξέρω.
1: Ναι, αλλά από την άλλη μεριά όμως είχαμε και έχουμε, και θα σας εκπλήξει ίσως και τους ακροατές μας αυτό mm-hmm. που θα πω, φαινόμενα έκπτωση των θεσμών, όπως ας πούμε το φαινόμενο της ακρίβειας. Αυτό φαίνεται να είναι λίγο περίεργο, γιατί η ακρίβεια είναι θέμα θεσμών, μα είναι θέμα θεσμών. Στην πραγματικότητα η ακρίβεια, έτσι όπως έχει έρθει στην ελληνική κοινωνία, ναι, και όπως συνδέεται με την κατάσταση της αγοράς, μια διαμορφωμένη κατάσταση καρτέλ στην αγορά, που ουσιαστικά και την εκμετάλλευση αυτής της κατάστασης από το ίδιο το κράτος μέσω της φορολογίας, ουσιαστικά αυτό θίγει στον πυρήνα της, στην αρχή της ισότητας. Έχουμε καταστάσεις ανισότιμης συμπεριφοράς του κράτους απέναντι στους πολίτες. Γιατί το ξέρουμε ότι η ακρίβεια, και μάλιστα με την μορφή των έμεσων φόρων, της mm. έμεσης φορολογίας, που είναι η πιο άδικη φορολογία, mm-hmm. θίγει τους πολλούς και τους αδύναμους. Θίγει αυτόν που προσπαθεί να τα βγάλει πέρα κάθε μέρα. Με ένα μισθό που φτάνει δεν φτάνει για τις τρεις πρώτες εβδομάδες, ας πούμε, του μήνα. Λοιπόν, αυτό είναι θέμα θεσμών. Δεν είναι κάτι ξεκομμένο από τους θεσμούς. Είναι το πώς έχουμε αντιληφθεί την αρχή της ισότητας και πώς την εφαρμόζει το κράτος αυτή την αρχή της ισότητας, αυτοί που μας κυβερνούν. Δεν είναι λοιπόν μόνο σύμφωνη, λειτουργήσε η δημοκρατία ομαλά με αυτή την έννοια, όμως έχουμε το φαινόμενο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλήθεια, περιμέναμε ποτέ στη μεταπολίτευση ότι θα είχαμε ένα τέτοιο φαινόμενο απίστευτης διαφθοράς, ναι, που θυμίζει 19ο αιώνα. Δηλαδή είναι τρομερό το πώς όλο αυτό που είδαμε να ξεδιπλώνεται μπροστά μας, mm-hmm. πώς θυμίζει το πολύ μακρινό παρελθόν, τότε που υπήρχε μια απόλυτη αυθαιρεσία της πολιτικής mm-hmm. εξουσίας. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι αυτά είναι συμπτώματα, και δεν αναφέρομαι βέβαια στις παρακολουθήσεις ή στα τέμπη πάρα πάρα πολύ καταστάσεις που πραγματικά Εκεί είναι να μπορεί κανείς πώς λειτουργήσε το κράτος. Αλλά,
0: αν κρίνω από αυτό, το. Συγγνώμη κιόλας για, για την παρένθεση. Αν κρίνω από τη συνέντευξη του κυρίου Δημητριάδη στο Θανάση Λάλας, λειτουργήσε. Αν κρίνω ακόμη και από τη φρασιολογία που χρησιμοποιήθηκε, όπως λειτουργούσαν κάτι οργανώσεις στην Νότια Ιταλία.
1: Εντάξει, ναι. Μπορεί να το πει κανείς και έτσι, πραγματικά, αλλά η ουσία είναι η εξής, ότι πάλι αν δούμε λίγο ιστορικά, να πάρουμε λίγο απόσταση από το πραγματικό, να δούμε λίγο ιστορικά τι έχει συμβεί, γιατί καμιά φορά η ιστορία διδάσκει, όχι πάντοτε, αλλά καμιά φορά διδάσκει η ιστορία, πραγματικά. Έχω την εντύπωση ότι το Σύνταγμα και οι θεσμοί γενικότερα, το Σύνταγμα είναι ο ανώτατος, ας πούμε, κανόνας που οργανώνει και τους θεσμούς μας, τους υπόλοιπους θεσμούς μας. Ότι το Σύνταγμα το μεταχειρίστηκαν οι πολιτικές δυνάμεις που προέκυψαν μετά τη μεταπολίτευση με μάλλον απαξιωτικό τρόπο. Και το λέω για το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων. Για διαφορετικούς λόγους. Στην περίπτωση των συντηρητικών πολιτικών δυνάμεων, της Νέας Δημοκρατίας χοντρικά, ας πούμε, νομίζω ότι δεν υπήρξε η πρόθεση, με την εξαίρεση δύο προσώπων, Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Γεωργίου Ράλη, με την εξαίρεση λοιπόν αυτών των προσώπων δεν υπήρξε η πρόθεση να υπάρξει μια τομή σε σχέση με τους προδικτατορικούς θεσμούς.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε αυτή η πρόθεση. Λειτουργήσαν τα πράγματα με την λογική που λειτουργούσαν και πριν από τη δικτατορία.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό ήταν που, αν θέλετε, σε μεγάλο βαθμό αναπαρήγαγε την κατάσταση του πελατειακού κράτους και το καθεξής. Λέω για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον Γιώργιο Ράλη. Πρώτον, γιατί ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μεταδικτατορικά έδειξε ένας άλλος τύπος πολιτικού, προφανώς επηρεασμένος και από την παραμονή του στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Εξασφάλισε την μετάβαση στη δημοκρατία και μπόρεσε να κρατήσει αντιστάσεις εκεί που χρειαζόταν στην αρχή της μεταπολίτευσης. Αυτό ήταν σημαντικό. Ο Γιώργος Ράλης εξασφάλισε την ομαλή μετάβαση με το crash test του 81. Των εκλογών του 81 και της εναλλαγής στην εξουσία με το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: Αυτό έδειξε θεσμικότητα. Αλλά κατά τα άλλα, ίσως θα έλεγα και ο Κώστας Καραμαλής, με τον τρόπο που έκανε τις εκλογές του 2009, λειτουργήσε στην ίδια λογική, αλλά η περίοδος αυτή είναι αρκετά προβληματική, λόγω του ότι διωγγώθηκε πάρα πολύ το δημόσιο χρέος και αυτό οφειλόταν σε, κατά τη γνώμη μου, σε λόγους που ανάγονται, ας πούμε, στην παραδοσιακή λογική της συντηρητικής παράταξης με τις πελατειακές σχέσεις και το καθεκτήμιση.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη πλευρά, η αριστερά ποτέ δεν ξεπέρασε, θα έλεγα έτσι σχηματικά, την αντίληψη του Λένιν. Δηλαδή, τι εννοώ, έβλεπε τους θεσμούς περισσότερο σαν εργαλεία καταγγελίας, τους έβλεπε πρώτα-πρώτα με πολύ δυσπιστία ότι είναι το αποτέλεσμα είναι κάτι το οποίο το έχει φτιάξει οι κυρίαρχες τάξεις για να εκμεταλλεύονται, ας πούμε, τις κατώτερες τάξεις. Δεν κατάλαβε αυτό που είχε πει ο Ηλίας Ηλίου προδικτατορικά. Αυτό το περίφημο θα τους ταράξουμε στην νομιμότητα. Δεν κατάλαβε τη δύναμη των θεσμών και τη δύναμη του συντάγματος.
0: Μάλιστα. Άρα
1: έμεινε στο Λένιν,
0: ναι.
1: Δεν ξέχασε το Μάρξ.
0: Άρα, σε αυτό το μισό λεπτάκι που μας απομένει, πώς μπορεί να προστατέψει τον αδύναμο το Σύνταγμα ή μια ουσιαστική συνταγματική αναθεώρηση, αν μπορείτε με τρεις φράσεις.
1: Έχω την εντύπωση ότι η τρέχουσα συνταγματική αναθεώρηση και συμφωνώ μαζί με αυτό με τον Καϊδατζή και τον Κουρουνδί, δεν θα έπρεπε να προχωρήσει καθόλου. Δηλαδή, η δημοκρατική αντιπολίτευση θα έπρεπε να απέχει από αυτή τη διαδικασία. Κατά τη γνώμη μου, είναι μια προσχηματική διαδικασία και εκείνο που χρειάζεται να γίνει είναι μια ανάταξη του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού με στόχο ακριβώς την ανάταξη του κράτους δικαίου.
0: Μάλιστα.
1: Δύο πράγματα ως προς αυτό. την παραπομπή σε έλεγχο, δικαστικό έλεγχο όσων εμπλέκονται σε σκάνδαλα ή σε υποθέσεις τα οποία μας εκθέτουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
0: ναι.
1: Και καταλαβαίνουμε τι εννοούμε με αυτό, είναι αρκετά. Και το δεύτερο, μια πραγματική πρόταση βαθιάς τομής, αν θέλετε, στο Σύνταγμα, που θα εξασφαλίζει την ύπαρξη αντιβάρων στην εξουσία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι για να πλήσω, νομίζω ότι ένα βηματάκι με την παρουσία αυτής της κριτικής συνταγματικής προσέγγισης έχει ήδη γίνει. Είναι θέμα πια των πολιτών. Εμείς δεν είμαστε πολιτικοί. Έτσι ούτε εγώ τουλάχιστον δεν έχω καμιά πρόθεση, ας πούμε, να σταδιοδρομήσω σε κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι ένα βηματάκι για να μπορέσουν οι πολίτες να καταλάβουν ότι ο αυτοκαθορισμός τους, η πολιτική τους αυτονομία εξαρτάται από το να ξαναπάρουν το Σύνταγμα στα χέρια τους.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι το Σύνταγμα αυτό που μας παρουσιάζει η μεταπολίτευση. Λυπάμαι που το λέω, δεν είναι το Σύνταγμα αυτό που μας παρουσιάζει, παραδείγματος χάρη, η προσεγγίση του κυρίου Βενιζέλου ή του κυρίου Στυλιανίδη ή του κυρίου Βορύδη.
0: Και δεν είναι συζήτηση πολυτελείας. Κύριε Βιδάλη, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και τη συζήτηση.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Σας, καλημέρα, καλημέρα.
0: Ήταν ο κύριος Τάκης Βιδάλης, συνταγματολόγος, εμπειρογνώμονας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμίζω ότι το βιβλίο του, Το Φρούριο των Πολιορκημένων, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εύμαρος. Πάμε γρήγορα να παραδώσουμε σκυτάλη. Καλημέρα, τα λέμε αύριο.
2: Το Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
3: Λιπαρή και γλοιώδης λάσπη από σκόνη ή καπνιά που προσκολάται ή σφινώνεται ανάμεσα σε επιφάνειες και γενικότερα η βρώμα, η ακαθαρσία, η λίγδα. Έτσι ορίζεται το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας τη λέξη γλίτσα που παράγεται επίθετα γλιτσερός και γλιτσιάρικος καθώς και το ρήμα γλιτσιάζω, δηλαδή βρωμίζω, λερώνω αλλά και καλύπτομαι με γλίτσα, ρυπαίνομαι. Αυτή η αειδιαστική λέξη, η γλίτσα, είναι αβέβαιο ετοίμο, λέει το λεξικό, αναφέροντας ως πιθανή πηγή της είτε τον βουλγαρικό όρο γλίντσα, είτε το αρχαιοελληνικό γλίνι, γλίνα στην καθομιλουμένη. Έχω την αίσθηση πως ο όρος γλίτσα είναι μια μονολεκτική πλην ουσιώδης μεταφορική περιγραφή για τις παθογένειες της δημόσιας σφαίρας, αλλά και για την συλλογική ανοχή στη σύψη. Οι πολίτες, δημοσίως και δημοσκοπικώς, κατακεραυνώνουν σε σιπότες, εξονημένους, επίουρκους, αξιωματούχους. Αλλά βαθιά μέσα τους τους ζηλεύουν, τους θαυμάζουν που έγιναν κάτι που οι ίδιοι δεν αξιώθηκαν να καταντήσουν. Γλίτσα λοιπόν παντού, που ίσως ετυμολογείται από τη γλίνα που είναι το λίπος του κρέατος, που με το βρασμό αποβάλλεται ως λιπαρή γλιώδης ουσία, συνώνυμα βρωμιά, λίγδα. Αυτή η γλίνα είναι ομόριζη με το λατινικό γλους, δηλαδή κόλλα, γλου στα αγγλικά, αλλά και με το γλιώδης και το γλίσχρος, ο οποίος γλίσχρος σημαίνει μεν τον ανεπαρκή, τον πενιχρό, όταν μιλάμε για χρηματικά ποσά, αλλά και τον λιτό, αυτόν που δεν είναι πολυτελής. Η λέξη, λέει το λεξικό, από την αρχαία έννοια του κολόδους, έλαβε αργότερα τη σημασία εκείνου που προσκολάται επίμονα σε κάποιον ζητώντας χρήματα. Και έτσι φτάνουμε από τη γλίτσα, τη μεταφορική βρωμιά της καθετοποιημένης κοινωνικής διαφθοράς στους γλίσχρους μισθούς, αλλά και στους γλίσχρους ανθρώπους που προσκολούνται στους έχοντες και κατέχοντες για να βολευτούν κάπως. Ό,τι μπορεί ο καθένας.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Συνελήφθη σύμφωνα με πληροφορίες από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που κατηγορείται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Σε βάρος της είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις ελληνικές αρχές και αναζητούνταν μέσω της Ιντερπόλ. Πλέον αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες εκδοσής της στην Ελλάδα. Η 46χρονη το Σαββατοκύριακο μέσω της δικηγόρου της είχε δηλώσει την πρόθεσή της να επιστρέψει και να τεθεί στη διάθεση των ελληνικών αρχών, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί και δύο άνδρες 42 ετών που αναμένεται αύριο να οδηγηθούν στον ανακριτή για να απολογηθούν. Συνελήφθη 19χρονος για απόπειρα βιασμού 14χρονης χθες το βράδυ σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος έχει τις λεπτομέρειες. Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Γαλάτη. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ σημειώθηκε αυτό το επεισόδιο. Ο 19χρονος ακολούθησε την ανήλικη κοπέλα στις τουαλέτες του εμπορικού κέντρου και κατάφερε να την εγκλωβίσει, άρχισε να βγάζει τα ρούχα του και επιχείρησε να τη βιάσει. Η 14χρονη αντιστάθηκε και κατάφερε να ξεφύγει, βγήκε τρέχοντας έξω από το εμπορικό κέντρο. Εκεί συνάντησε αστυνομικούς της ομάδας Δίας που βρίσκονταν στο σημείο και τους ενημέρωσε σχετικά και υπέδειξε τον 19χρονο. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Ο νεαρός προσπάθησε να διαφύγει και ακολούθησε μια πεζή καταδίωξη, όπου τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και τον συνέλαβαν. Ο νεαρός οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαρουσίου, όπου εκεί σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα βιασμού.
1: Σε έτροχα εφαρμογής μπαίνουν τα νέα εργαλεία ρυθμίσεων για οφειλές προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους χρηματοδοτικούς φορείς. Ως τις 20 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στην εφορία, ενώ είναι ήδη σε λειτουργία αυτή για τα ασφαλιστικά ταμεία. Στις 26 Ιουλίου θα τεθεί σε ισχύ ο νέος αναβαθμισμένος εξοδικαστικός μηχανισμός. Η βασική αλλαγή είναι ότι πλέον θα μπορούν να ενταχθούν οφειλές από 5.000 ευρώ είτε προς το δημόσιο είτε προς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Η τρίτη παρέμβαση ακολουθεί στις 21 Σεπτεμβρίου, οπότε τίθεται σε ισχύ το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές καταλήγει σχεδόν το μισό εισόδημα των μισθωτών στην Ελλάδα, κατατάσσοντας τον συγκεκριμένο κλάδο εργαζομένων στους πρωταθλητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν. Το ποσοστό του μισθού που καταλήγει στα δημόσια ταμεία ανέρχεται στο 44,8%. Κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 4 τραυματίστηκαν σε αμερικανικό βομβαρδισμό στην ιρανική πόλη Μασάρ. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, το Ομάν, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους. Η Τεχεράνη αναφέρει ότι η Ουάσινγκτον εκμυδένει σε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών για ειρήνη στη Μέση Ανατολή, ενώ έχει ήδη ανακοινώσει πως το στενό του Ορμούζ ξανακλίνει μέχρι νεοτέρας. Συνεχίζεται το άλμα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 6 το πρωί η τιμή του Brent κατέγραφε νέα άνοδο της τάξης του 4% και διαμορφωνόταν στα 79,06 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα, εκτός απρόπτου, αναμένονται οι ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών για το μέτρο μείωσης των τιμών των καυσίμων, το οποίο πιθανότατα θα ισχύσει από αύριο ως τα τέλη Αυγούστου. Η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί στην Αγγλία κατά 10 λεπτά το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης κατά 5 λεπτά. Υπογράφεται το μεσημέρι η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον βουτανικό κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Το έργο έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής, της Αττικής, καθώς η περιοχή του Σκαραμαγκά εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 100.000 οχήματα, εκ των οποίων σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά, με σημαντικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία, την εφοδιαστική αλυσίδα και την οικονομική δραστηριότητα, όπως έχει δηλώσει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Η κατασκευή του έργου προβλέπεται πως θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες. Τα 401 ονόματα που συνθέτουν το νέο Εθνικό Συμβούλιο της έδωσε στη δημοσιότητα η Ελλάς. Όπως αναφέρουν πηγές του κόμματος, πρόκειται για μια νέα συλλογική πολιτική δομή που συγκροτείται από πολίτες με διαφορετικές επαγγελματικές, επιστημονικές και κοινωνικές διαδρομές, αποτυπώνοντας τη βασική επιλογή της Ελλάς να οικοδομηθεί η νέα πολιτική προσπάθεια από την κοινωνία και να απευθύνεται στην κοινωνία. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα, οι οποίες θα διαρκέσουν ως 31 Αυγούστου. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία ως 35 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
3: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
4: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Αθήνα 984.
5: Ραντάρ. Με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.

Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα να έχουμε, καλό σας βρίσκουμε. Αθήνα 984 στα ραδιόφωνά σας, είναι Δευτέρα 13 Ιουλίου, γράφει εσύ στο ημερολόγιο. Μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, αρχίζουμε, το καταλαβαίνουμε από πολλές απόψεις. Ανεβαίνει ακόμη περισσότερο η θερμοκρασία, μειώνεται η κίνηση στους δρόμους της πόλης. Δεν θα έλεγα ότι δεν έχει καθόλου κίνηση, αλλά είναι εμφανώς μειωμένη σε σχέση και με την προηγούμενη εβδομάδα και σε σχέση βεβαίως με τον προηγούμενο μήνα, τότε που ακόμη ήταν τα σχολεία ανοιχτά, που κυκλοφορούσαν και τα σχολικά στους δρόμους. Είναι εμφανές ότι οι πρώτοι αδειούχοι, οι πρώτοι τυχεροί έχουν εγκαταλείψει την πρωτεύουσα. Βέβαια, μέσα σε αυτό το σκηνικό η επικαιρότητα μια χαρά θέματα έχει, απ' όλα έχει, και πολιτικές εξελίξεις και πολιτικές διεργασίες και ανατροπές και πυρκαγιές, δυστυχώς πυρκαγιές και μέσα στην πόλη, όπως η πυρκαγιά στο μπάντμιντον, με καταστροφές, εξελίξεις πολλές στο πεδίο της τρομοκρατίας, αλλά και προκλητικές, θα πω, παρεμβάσεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Αθήνα 984. Ακούτε το σταθμό της πόλης, το δημοτικό ραδιόφωνο της Αθήνας. Μαζί θα τα λέμε ως τις 12 με την εκπομπή μας, το ραντάρ. Το ανοίγουμε και σήμερα μέχρι τις 12 για να αναζητήσουμε την είδηση και ό,τι συμβαίνει πίσω και μπροστά από αυτή, στο 98.3 των FM και μέσω διαδικτύου μας ακούτε. Μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, στο εξοχικό σας, στη διαδρομή για ενδεχομένως κάποιοι να μας ακούτε και στη διαδρομή για τις διακοπές ή στις διακοπές σας. Αυτό μπορείτε να το κάνετε από την ιστοσελίδα του Αθήνα 984, που μπορείτε να ενημερώνεστε και για την επικαιρότητα. Πάνω δεξιά υπάρχει ένδειξη live, μπορείτε να μας ακούτε. Λοιπόν, να πω επίσης και να συστηθούμε. Η Λίλη Φωτοπούλου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Λίλη Αξίλου έχει την ευθύνη της δημοσιογραφικής παραγωγής. Ο Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές. Η Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 213-09-09-100. Περιμένουμε και σήμερα τις δικές σας παρεμβάσεις, τα τηλεφωνήματά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, τις καλημέρες σας. Εδώ είμαστε και μέσω του Viber, από το κινητό σας τηλέφωνο, ο τρόπος επικοινωνίας με το σταθμό και με την εκπομπή που όλοι έχουμε αγαπήσει. 6948-984-984 είναι ο αριθμός για μηνύματα, όχι για τηλεφωνήματα, δωρεάν, και email. Η κλασική, η παραδοσιακή, 984onair@gmail.com. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης θα βρίσκεται στο μικρόφωνο, τα σχόλια και την παρέα και σήμερα μέχρι τις 12. Καλή εβδομάδα λοιπόν.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα για ακόμη μια φορά. 11 και 14. Όλοι να είμαστε αισιόδοξοι και χαμογελαστοί. Και βεβαίως να πάμε να δούμε έτσι λίγο μερικά πράγματα από την επικαιρότητα. Μερικές ειδήσεις που μας απασχόλησαν και θα συνεχίσουν να μας απασχολούν. Ειδήσεις, όπως είπα και νωρίτερα, που σχετίζονται και με το μεγάλο φάκελο της τρομοκρατίας. Με καθυστέρηση 16 ετών, η αντιτρομοκρατική προέβη σε συλλήψεις. Αρχικά δύο άτομα για την γνωστή σε όλους υπόθεση της Μαρφίν, της υπόθεσης με τέσσερις νεκρούς συνανθρώπους μας, τρεις ενήλικες και ένα έμβριο. Ένα από τα θύματα εγκυμονούσε εκείνη την περίοδο, γι' αυτό λέω και τέσσερις νεκροί. Έρευνες που δεν είχαν φέρει μέχρι στιγμής αποτέλεσμα όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα 16 χρόνια που πέρασαν, σε μια υπόθεση η οποία ένας φάκελος ο οποίος δεν κλείνει, δεν έχει επέλθει αυτά τα χρόνια, αυτά τα 16 χρόνια που πέρασαν, σε μια υπόθεση η οποία ένας φάκελος ο οποίος δεν κλείνει, δεν έχει

1984, ότι συνελήφθη στη Βρετανία και με ένα ακόμη άτομο, μια 46χρονη, που επίσης κατηγορείται για την ίδια υπόθεση. Θα πω ότι η αστυνομία και η δικαιοσύνη να κάνουν επηρέαστα τη δουλειά τους, έτσι. Και να μείνουν μακριά από επιδιώξεις, από εκμεταλλεύσεις πολιτικές. Θα μείνουν προφανώς. Το θέμα είναι η πολιτική εξουσία τι κάνει. Το λέω διότι αντιλαμβάνομαι ότι πάει να στηθεί ένα σκηνικό έτσι μεγάλων επιτυχιών, υποτίθεται, για την κυβέρνηση, με το βλέμμα στις κάλπες, στις εκλογές που θα ακολουθήσουν. Τώρα θα είναι το φθινόπωρο, θα είναι την άνοιξη, αυτό δεν το γνωρίζω. Η ρητορική λέει άνοιξη, οι κινήσεις, οι ενέργειες λένε φθινόπωρο. Και το ίδιο ισχύει, πρέπει να πω, έτσι, να κάνουν οι αρχές, οι αρμόδιες αρχές, αστυνομία, δικαιοσύνη, τη δουλειά τους, γιατί έτσι πρέπει να συμβαίνει στις ευνομούμενες δημοκρατικές κοινωνίες. Το ίδιο ισχύει και με τις συλλήψεις των δολοφόνων της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Αν όντως έχουν βρεθεί οι δράστες και αποδειχθεί αυτό, τότε να οδηγηθούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου, έτσι. Αυτό, ξαναλέω, πρέπει να κάνει μια ευνομούμενη δημοκρατική κοινωνία. Δεν χρειάζεται ούτε εργαλειοποίηση, ούτε περαιτέρω την πανοκρουσίες, αλλά πάντως, φίλες και φίλοι, και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε, το ίδιο πρέπει να συμβεί, δηλαδή απόδοση ευθυνών και δικαιοσύνης, και με τον θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος, από αστυνομικά πυρά. Το λέω διότι δεν υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών, δεν υπάρχουν πολίτες και συνθήκες δύο ταχυτήτων στην αντιμετώπιση τους. Οι αστυνομικοί είναι επιφορτισμένοι από το κράτος, έχουν έναν όρκο αναλάβει να προστατεύουν ανθρώπινες ζωές και όχι να τις αφαιρούν, έτσι. Νομίζω ότι είναι απόλυτο, είναι σαφές, και εδώ η κυβέρνηση οφείλει να λάβει ευθύνες, διότι, συγγνώμη, δεν μπορεί να πανηγυρίζεις για το ένα θέμα, για τη Θεσσαλονίκη, για τη Μαρφίν, ή να αισθάνεσαι δικαιωμένος, και την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός να ξεχνά να αναφερθεί στη δολοφονία στο Άργος. Τώρα στα υπόλοιπα πολιτικά ξεχωρίζει το θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι καταιγιστικές για ακόμη μια φορά οι εξελίξεις, οι αρνητικές, οι δραματικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σωκράτη Φάμπελου, εφηνιδιαστική παρέτηση την περασμένη Πέμπτη. Ουσιαστικά έχουμε μια ανατροπή εδώ πέρα στο ΣΥΡΙΖΑ, ανατροπή αλλαγή στους εσωκομματικούς συσχετισμούς, αλλά και της κατεύθυνσης που είχε επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κατεύθυνση που είχε υποστηρίξει η προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή, όχι αυτή του Σαββάτου, να υποστηριχθεί δηλαδή στην πραγματικότητα, να γίνουν προσπάθειες να υποστηριχθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίξει ένα άλλο κόμμα κατά κάποιο τρόπο, έτσι, να το πω απλουστευμένα. Η μειοψηφία εκείνης της περίοδου είναι τώρα πλειοψηφικό μπλοκ, έτσι, υπό την καθοδήγηση του Νίκου Παπά, της Ρένας Δούρου, του Παύλου Πολάκη, υπήρχε απαρτία, οριακή. Αυτό κατέγραψε το όργανο, και με τις φυσικές παρουσίες και μέσω Zoom που μπήκανε τα μέλη του οργάνου, έλαβε αποφάσεις για την επόμενη μέρα του κόμματος. Κωδικοποιημένα είναι η προσπάθεια για αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ, και άρα η αναθεώρηση της αρχικής απόφασης για σύμπραξη με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η επιστροφή Πολάκη επίσης, και αυτό σημαντικό, στην κοινοβουλευτική ομάδα. Να δούμε τώρα το τυπικό πώς αυτό θα γίνει. Και επίσης η δρομολόγηση εκλογής νέας ηγεσίας. Νομίζω σε πρώτο στάδιο θα πρέπει να εκλεγεί στην κοινοβουλευτική ομάδα πρόεδρος, και μετά να ακολουθήσει η διαδικασία εκλογής προέδρου, γιατί το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι αυτό γίνεται από τη βάση. Άρα το θέμα είναι πώς θα γίνει, ενδεχομένως να πάει και μετά τις εκλογές αυτό. Υπάρχουν διάφορα που ακούγονται για συλλογική ηγεσία, δεν έχουν ξεκαθαριστεί απολύτως. Ο ένας ενδιαφερόμενος είναι σίγουρα ο Παύλος Πολάκης. Φημολογείται εντόνως ότι και η κυρία Ρένα Δούρου το σκέφτεται. Θα υπάρχει και μια κρίσιμη συνεδρίαση το μεσημέρι της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό διότι η πλευρά που στήριζε τον παραιτηθέντα Σωκράτη Φάμελο, μεταξύ αυτών και η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος, που θα την έχουμε σε λίγο στο τηλέφωνο, η κυρία Σαπουνά, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά μαζί της, αμφισβήτησε την νομιμότητα της διαδικασίας.

0: υποστήριξε δηλαδή ότι μετά την παρέτηση του Προέδρου, μετά την παρέτηση Φάμελου, έπρεπε πρώτα να συνεδριάσουν τα αρμόδια όργανα και να αποφασιστεί νέο πλαίσιο, αλλά και ότι η διαδικασία, το βασικό ήταν ότι θα έπρεπε να μετατεθεί, είχαν προτείνει Κεντρική Επιτροπή για το επόμενο Σάββατο. Δεν έγινε τελικά αυτό, έγινε η Κεντρική Επιτροπή το προηγούμενο Σάββατο, είχε απαρτία, θα συνεδριάσει τώρα το μεσημέρι η Πολιτική Γραμματεία και να δούμε τι θα αποφασιστεί το επόμενο Σαββατοκύριακο στην Κεντρική Επιτροπή. Υπήρξε και μια συμβιβαστική πρόταση, φίλες και φίλοι, άκραπη όμως, από τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο, που είναι πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και άρα έχει την ευθύνη βάσει του κανονισμού της Βουλής να συντονίζει την κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα λοιπόν, έτσι για να το συνοψίσω, έχουμε μια ανατροπή σκηνικού στο ΣΥΡΙΖΑ, νέες εντάσεις, νέες αφισβητήσεις, νέες διαδικασίες. Λοιπόν, σκεφτείτε το, δεν έχει στεριώσει ως πρόεδρος από την παρέτηση Τσίπρα του 23 και μετά, έτσι. Κασελάκης, Φάμελος, και αναζητείτε το επόμενος. Αν και στο μεταξύ, αυτό το οποίο νομίζω πρέπει να απασχολεί κυρίως τα στελέχη είναι ότι δεν αποχωρούν στελέχη, ανεξαρτητοποιούνται βουλευτές. Το βασικότερο όμως είναι τι γίνεται με τους ψηφοφόρους. Δημοσκοπικά δεν είναι καλή κατάσταση, έτσι. Εμφανίζεται μέχρι και εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά λοιπόν πάμε να τα συζητήσουμε αυτές τις εξελίξεις που είναι ραγδαίες. Έχουμε στο τηλέφωνο την αναπληρώτρια γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Αναστασία Σαπουνά. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κυρία Σαπουνά.
1: Καλημέρα κύριε Κουκλουμπέρη.
0: Λοιπόν, είστε από τα πρόσωπα που συζητήθηκαν, που βρέθηκαν στο επίκεντρο έτσι λόγω των εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις ημέρες.
1: Είναι γεγονός.
0: Ναι. Πώς έχετε βιώσει, καταρχάς, τα όσα έχουν γίνει μετά την παρέτηση του κυρίου Φάμελου και αν, ας πούμε, οι διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί μέχρι στιγμής είναι θεσμικά ορθές?
1: Κοιτάξτε, θεσμικά οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν κατά την άποψη. Όχι μόνο τη δική μου, ναι, αλλά και των συντρόφων που είμαστε και συζητάμε, ναι, θεσμικά στα όργανα, δεν θα έπρεπε να έχει γίνει. Διότι υπήρχε ένα μείζον πολιτικό ζήτημα.
0: Ναι.
1: Η παραίτηση του Προέδρου του κόμματος. Και δεν είναι ζήτημα αν κάποιος συμπαθεί ή δεν συμπαθεί το πρόσωπο. Το ζήτημα είναι θεσμικό, διότι παραιτήθηκε ένα από τα κεντρικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Άρα επέλεξα, διότι δυστυχώς ή καλώς ή κακώς, έχω και την ευθύνη αυτή, ναι, την ώρα να ασκώ τα καθήκοντα του γραμματέα. Όχι να, όπως μου καταλογίζουν, να ακυρώσω ή να φημώσω τους συντρόφους, ναι, μου. Αυτό που έκρινα εκείνη την ώρα ως ορθότερο, να δώσω μια αναβολή κατά μία εβδομάδα,
0: ναι, ναι,
1: και να συνεδριάσω την Πολιτική Γραμματεία. Επικοινώνησα τηλεφωνικά ως όφυλα με όλα τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας ανεξαιρέτως.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτό που πλειοψήφισε ήταν να συνεδριάσουμε σήμερα στις 3 το μεσημέρι.
0: Ισχύει αυτή η συνεδρία, αυτό το ραντεβού για το μεσημεριανό, το σημερινό,
1: Έχει φύγει η πρόσκληση την Παρασκευή, ναι, προς τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας.
0: Παρόλα αυτά, κυρία Σαπουνά, τώρα η εξέλιξη του Σαββάτου, η νέα πλειοψηφία που διαμορφώθηκε, υποστηρίζει ότι ελήφθησαν κάποιες αποφάσεις που είναι έγκυρες. Απ' την άλλη, τώρα ακούω, μας λέτε ότι δεν θα έπρεπε να γίνει αυτό. Πώς θα πάτε
1: Κοιτάξτε,
0: παρακάτω, δηλαδή, ποιο είναι το διακύβευμα?
1: Όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες μέρες, ναι, έχει νομίζω πληγώσει βαθιά τον ΣΥΡΙΖΑ, ναι, το κόμμα μας. Και όπως παρατηρήσατε, γιατί σας άκουγα, ναι, όσο περίμενα, υπάρχουν παραιτήσεις, τις οποίες έρχονται ήδη από το Σάββατο και την Παρασκευή και την Κυριακή και σήμερα.
0: Ναι.
1: Και απλών μελών, και στελεχών και μελών της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Ναι. Αυτό είναι και το πιο ανησυχητικό για όλους σας, νομίζω.
1: Αυτό που έχω μάθει και από συναδέλφους σας,
0: ναι,
1: είναι ότι, και δεν έχω μιλήσει με κάποιον και να μου πει ότι δεν ισχύει, είναι ότι μέσα στην εβδομάδα θα υπάρχουν εξελίξεις στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Δηλαδή τι εννοείται, και άλλες παραιτήσεις και άλλες ανεξαρτητοποιήσεις?
1: Δεν ξέρω, δεν έχω την πλήρη, ναι, εικόνα και δεν θέλω να δεσμευτώ στον αέρα, ναι, για οτιδήποτε. Σας λέω
0: αυτό
1: όμως, τι ακούω.
0: Αυτό τώρα πώς το συνδέεται,
1: λοιπόν,
0: με
1: βαθιά,
0: ποιο γεγονός?
1: Αυτό καταλαβαίνετε προβληματικό.
0: Ναι.
1: Θα επιχειρήσω στις επόμενες ώρες να δω τι συμβαίνει και θα επανέλθω, ναι, το συντομότερο δυνατό, προκειμένου και εγώ να εκτιθέσω ως μου, να δω ποια βήματα μπορούν να ακολουθηθούν και τι μπορεί να γίνει.
0: Ναι. Τώρα,
1: στην συνεδρία στη μεσημεριανή, θα πρέπει να η Πολιτική Γραμματεία να δει τα επόμενα βήματα. Προφανώς θα πρέπει να χειριστεί και όλα όσα έχουν προηγηθεί το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι. τι έχει, θα υπάρχει κάποια πρόταση, έτσι, όχι από τη δική σας την πλευρά και των ανθρώπων που συμφωνούν με τη δική σας άποψη για το ποια πρέπει να είναι η επόμενη μέρα, ποιος πρέπει να είναι ο δικός χάρτης, τι πρέπει να γίνει.
1: Θα το συζητήσουμε το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μπορώ να το δεσμεύσω, όταν έχω περάσει.
0: Όχι, λέω ως προς τις προτεραιότητες.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να δώσουμε το πράσινο φως στην κοινοβουλευτική ναι. ομάδα για να προχωρήσει τις διαδικασίες με την ανάδειξη νέου γραμματέα και νέου προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ναι. Και να χειριστούμε και όλα τα υπόλοιπα που έχουν προηγηθεί.
0: Άρα είναι άμεσα να έχεις και νομίζω είναι λογικό η κοινοβουλευτική ομάδα να αποκτήσει πρόεδρο και γραμματέα
1: φυσικά,
0: προηγείται.
1: Φυσικά δεν υπάρχει καμία πρόθεση ναι. να σταματήσει οποιαδήποτε διαδικασία. Δεν ήταν ποτέ αυτή η πρόθεσή ναι. μας.
0: Σε σχέση...
1: Η πρόθεσή μας πάντοτε ήταν να λειτουργήσει το κόμμα μετά και την αποχώρηση, μετά την παρέτηση του Προέδρου μας, ο Κάτι του Φάμελου, στα επόμενα βήματα.
0: Σε σχέση τώρα...
1: Προφανώς δεν υπάρχουν κενά.
0: Δεν υπάρχουν κενά όμως, μισό λεπτό.
1: Προβλέπει διαδικασίες.
0: Πρόεδρος στο κόμμα προβλέπεται από τη βάση και πρέπει να προηγηθεί και συνέδριο. Νομίζω μπορεί να γίνει αυτό.
1: Ναι, ναι, αλλά υπάρχει δυνατότητα, αν δεν κάνω λάθος, με βάση ναι. το καταστατικό, ναι. να αναλάβει μέχρι την να γίνει η διαδικασία της εκλογής του νέου Προέδρου η πολιτική γραμματεία να τρέξει τα του κόμματος, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι,
1: άρα το καταστατικό μας δεν αφήνει κενά. Υπάρχει τρόπος να μπορέσει να λειτουργήσει το ναι. κόμμα και να πάμε και σε εκλογές.
0: Αυτό...
1: Ο ποιος τρόπος θα κριθεί όσο προσφορότερος θα το χειριστούν τα όργανα.
0: Ναι. Αυτά είναι και λίγο τεχνικά για κάποιους
1: πολλούς
0: μας ακούνε. Το πολιτικό,
1: ναι,
0: το πολιτικό, το οποίο είστε πολιτικό πρόσωπο και νομίζω έχει ενδιαφέρον και μεγαλύτερο. Ανατρέπεται η προηγούμενη γραμμή για τη στήριξη του νέου πολιτικού εγχειρήματος του κυρίου Τσίπρα. Τώρα ακούω για επιλογή αυτόνομης πορείας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω σε αυτό.
1: Αν ρωτάτε την πολιτική μου άποψη, ναι, ναι. Δεν μπορεί να ανατραπεί η απόφαση της 6ης Ιουνίου. Είναι πλειοψηφική στο σύνολο του κόμματος, όχι μόνο στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας, των Ομαρχιακών. Έχω συνεδριάσει το προηγούμενο διάστημα μετά τις 6 Ιουνίου εννοώ ναι. αρκετές νομαρχιακές οργανώσεις και πρέπει να σας πω ότι περνούσε με πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία η συγκεκριμένη απόφαση.
0: Ναι.
1: Άρα αν θέλουμε
0: η
1: να
0: απόφαση της 6 Ιουνίου λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχει αντιπαραθετική...
1: Να είμαστε αντιπαραθετικά στο νέο εγχείρημα.
0: Ναι.
1: Και να σταθούμε δίπλα, να προσφέρουμε πολιτική στήριξη.
0: Ναι. Την ίδια ώρα όμως...
1: Η απόφαση του συνεδρίου ήταν ούτως ή άλλως ότι θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ ναι. να είναι παρόν στις εκλογές μέσα από ένα συμμαχικό σχήμα.
0: Ναι. Αυτό όμως δεν έχει μεσολαβήσει η άρνηση της πλευράς της Ελλάς του κ. Τσίπρα. Ότι
1: έχει
0: δεν
1: μεσολαβήσει
0: άρα,
1: η παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου.
0: Ναι.
1: Έχει μεσολαβήσει η παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου. Άρα όλα αυτά τα όργανα θα τα δουν, θα τα χειριστούν και θα κρίνουν αυτό που είναι καλύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Σε μια διαδικασία που θα έχει και μια θεσμικότητα κατά την άποψη και την ευθύνη που με βαρύνει
0: ναι.
1: ως αναπληρώτη γραμματέας. Άρα είναι μπροστά μας και η πολιτική γραμματεία.
0: Άρα είναι όλα μπροστά. Δεν αποκλείεται ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει αυτόνομα στις επόμενες εκλογές.
1: Για μένα δεν πρέπει να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομα στις επόμενες εκλογές.
0: Τι θα πρέπει να κάνει, να μείνει στην απόφαση της 6ης Ιουνίου που έλεγε.
1: Κατά την άποψή μου, ναι.
0: Μάλιστα. Κάτι παρόμοιο δηλαδή με αυτό που είπε και η νεολαία του κόμματος που λέει ότι δεν...
1: Η νεολαία του κόμματος πρότεινε να γίνει ένα δημοψήφισμα
0: ναι.
1: το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι πραγματικά η δημοκρατικότερη λύση να ναι. αποφασίσουν ποια τα μέλη του κόμματος ποια θα πρέπει να είναι η στάση μας συνολικά γιατί εάν η Κεντρική Επιτροπή δεν μπορεί να τα λύσει τα θέματα αυτά υπάρχει πάντα η βάση, υπάρχουν πάντα τα μέλη τα οποία θα πρέπει να προστρέξουμε προκειμένου να λυθεί ο κατά τη γνώμη μου ο γόρδιος δεσμός. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα, υπάρχουν διαδικασίες και αυτές θα μπορούσαν να ακολουθηθούν για να υπάρξει μια τελική λύση.
0: Μάλιστα. Η Κεντρική Επιτροπή, αν υποθέσουμε ότι θα γίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο 18-19 Ιουλίου, θα τα λύσει αυτά τα ζητήματα?
1: Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Ωραία, κρατάμε τα όσα έχουν συμβεί μέχρι τώρα και τις...
1: Προφανώς και αφήνουμε τις εξελίξεις να τρέξουν στις επόμενες μέρες.
0: Κυρία Σαπουνά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ, κύριε Κουκλούβα, για τη φιλοξενία.
0: Καλή δύναμη. Κυρία Αναστασία Σαπουνά, αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Λοιπόν, εγώ κατάλαβα ότι μας είπε ότι στην πραγματικότητα η απόφαση που ελήφθη το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή δεν έχει αναγνώριση. Επίσης είπε ότι η πολιτική της άποψη είναι ότι θα πρέπει να μείνει σε ισχύ η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης Ιουνίου, δηλαδή με τον κύριο Φάμελο τότε που ηγούνταν, που ήταν πρόεδρος, για μια σύμπραξη, μια στήριξη, πολιτική στήριξη στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Και μάλιστα λέει ότι η κυρία Σαπουνά μας είπε ότι θεωρεί ότι είναι πλειοψηφική στο κόμμα, όχι μόνο στην Κεντρική Επιτροπή. Έχει ένα κλίμα από τις συνεδριάσεις των Ομαρχιακών Επιτροπών και όλα μένει να φανούν στην πορεία. Από ό,τι φαίνεται, η πολιτική γραμματεία θα αναλάβει αυτό το μεταβατικό στάδιο, το ρόλο της ηγεσίας. Θα δούμε με ποιο τρόπο. Και η κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία αναμένεται το επόμενο διάστημα να εκλέξει και εκείνη όργανα, πρόεδρο και γραμματέα, με μια προσωρινότητα όλα αυτά και σίγουρα σε συνθήκες διαρκούς συρρίκνωσης, γιατί το ακροατήριο που ενδιαφέρει είναι οι ψηφοφόροι, όχι μόνο τα όσα συμβαίνουν με τα στελέχη, που αναμένονται και άλλες αποχωρήσεις και άλλες παρετήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά προς το παρόν, τίτλοι ειδήσεων τώρα με τη Δέσποινα Μπαρδάκου, και εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και με τα υπόλοιπα θέματα και με τα μηνύματα που μας έχετε στείλει.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία, όπου καίγεται το εμβληματικό δάσος του Φοντενμπλό εν μέσω τρίτου κύματος καύσωνα. Σηκώθηκαν Καναντέρ σε μια πρωτοφανή για τη χώρα κινητοποίηση. Εκενώθηκαν οικισμοί σε κοντινή απόσταση από το Παρίσι. Συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που κατηγορείται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Πλέον αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες έκδοσής της στην Ελλάδα. Ως τις 20 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στην εφορία, ενώ είναι ήδη σε λειτουργία αυτή για τα ασφαλιστικά ταμεία. Σε ισχύ από τις 26 Ιουλίου ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός με ένταξη χρεών από 5.000 ευρώ. Εντείνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή με νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν και πλήγματα των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, το Ομάν, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Τουλάχιστον ένας νεκρός και 4 τραυματίες στην ιρανική πόλη Μασάρ. Νέα άνοδο της τάξης του 4% κατέγραφε στις 6 το πρωί η τιμή του Μπρέντ και διαμορφωνόταν στα 79,06 δολάρια το βαρέλι. Υπογράφεται το μεσημέρι παρουσία του Πρωθυπουργού στο Βοτανικό Κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά που θα δώσει κυκλοφοριακή ανάσα στη Δυτική Αττική. Συνελήφθη 19χρονος από την Αίγυπτο για απόπειρα βιασμού 14χρονης χθες το βράδυ σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ, στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Ακολουθεί ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Λοιπόν, Μόρδαν Δις, το τραγούδι με το οποίο ανοίξαμε και ξεκινήσαμε έτσι το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας εδώ στο σταθμό της πόλης, τον Αθήνα 984. Συνεχίζουμε μέχρι τις 12 με το ραντάρ με τις εξελίξεις από όλα τα πεδία, πολιτική, οικονομία, κοινωνία, διεθνή, όλα τα συζητάμε. Εξελίξεις πολλές και σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι δεδομένο ότι και μέσα στην ημέρα σας λέω ότι θα έχουμε και άλλες εξελίξεις και δεν αναφέρομαι μόνο στην συνεδρίαση που θα έχει το μεσημέρι η πολιτική γραμμάδια του κόμματος. Πληροφορούμε και σε λίγο θα αναμένεται να επιβεβαιωθεί ότι θα έχουμε και, μια ακόμη αναξαρτοποίηση, θα είναι παρέτηση, θα είναι πάντως ένας ακόμη βουλευτής παίρνει πρωτοβουλία να φύγει από τον, ΣΥΡΙΖΑ και να ανοιχτεί για άλλα, μέρη, για, για άλλες πολιτείες. Πάει να βρει την Ιθάκη του, εν πάση περιπτώσει, ας το πούμε έτσι. Είναι ένας βουλευτής από την ομάδα των, βουλευτών που έτσι κι αλλιώς είχαν δημοσίως τοποθετηθεί όντας ακόμη στον ΣΥΡΙΖΑ. Είχε τοποθετηθεί ανοιχτά υπέρ της στήριξης του Αλέξη Τσίπρα πριν ακόμη ιδρυθεί επισήμως το, κόμμα. Λοιπόν, να το βάζω και ως quiz. Αν θέλετε, στείλτε μήνυμα στο 6948-984-984 για να μου πείτε πού πάει το δικό σας το μυαλό. Δώρο την αγάπη μας θα πάει. Δεν συμπεριμένετε κάτι άλλο. Λοιπόν, αλλά αν θέλετε, στείλτε μήνυμα. Λοιπόν, τώρα εμείς συνεχίζουμε. Η Λίλη Φωτοπούλου ρυθμίζει τον ήχο. Η Λίλη Αξίλου είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή. Η Ειρήνη Αρκουμάνη απαντά στο 213-09-09-100. Το 6948-984-984 είναι ο αριθμός μας στο Viber. Και να το πάρει το ποτάμι τώρα, εντάξει. Το ποιος είναι ο βουλευτής που σας είπα πριν που παρετείται από, από την έδρα του στη Βουλή είναι ο Σημεών Κεδίκογλου, ο βουλευτής Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παρετείται από την κοινοβουλευτική του έδρα και στην πραγματικότητα πάει, το λέει νομίζω στην επιστολή του προς το, στην ανοιχτή επιστολή, έστειλε μια ανοιχτή επιστολή ο κύριος Κεδίκογλου, δηλώνει ότι έχει διάθεση να στηρίξει το νέο κόμμα του, του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Σημεών Κεδίκογλου λοιπόν είναι ο, επόμενος βουλευτής μετά την κυρία Νοτοπούλου, τον κύριο Καραμέρο που έχουν παραιτηθεί από τις, έδρες τους με σκοπό κάποια στιγμή να πάνε στο, καινούριο κόμμα του, του κυρίου Τσίπρα. Α, και στελέχη, και άλλα στελέχη έχουν παραιτηθεί από τον, ΣΥΡΙΖΑ. Για παράδειγμα ο κύριος Ζαχαριάδης.

0: Λοιπόν, πολλές καλημπέρες να στείλουμε στο φίλο του Ζαχαρία, στην φίλη τη Βάσο. Μας ρωτάς αν πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν πολίτες Α και Β κατηγορία. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτό αποδεικνύουν τα γεγονότα, γι' αυτό και το στυλιτεύουμε, έτσι. Καλημέρες πολλές στην φίλη την κυρία Ιωάννα που μας ακούει από την πανέμορφη μου λένε ΚΟ, δεν την έχω επισκεφτεί, αλλά τις φωτογραφίες που έχω δει και τις μαρτυρίες που έχω πάρει από φίλους αγαπημένους μου λένε τα καλύτερα. Και αρκετά τουριστική και μωρές παραλίες και τέλος πάντων κάποια στιγμή μακάρι να μπορέσουμε να την επισκεφτούμε. Η φίλη κυρία Εύη επίσης την ευχαριστούμε για τα μηνύματά της. Ναι, βεβαίως, να μην ακολουθούμε την ατζέντα του σιωπηλά μας λέτε, να αντιδρούμε και να έχουμε και επιχείρημα θα πω εγώ, αυτό είναι το σημαντικότερο. Τώρα, πηγαίνοντας παρακάτω, να σας πω ότι στο θέμα του σκανδάλου των υποκλοπών που το είχαμε θίξει, που το είχα θίξει λίγο στην έναρξη της κουβέντας μας, στην έναρξη της εκπομπής, είχαμε μια ακόμη παρέμβαση από τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού, τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη. Είναι ένα πρόσωπο με ένα ρόλο κλειδί, έτσι, στο σκάνδαλο, και εξάλλου ο ίδιος σχετικά πρόσφατα είχε δηλώσει ότι ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για το συμφέρον της παράταξης και επί τότε για το συμφέρον της πατρίδας και του Πρωθυπουργού. Ακολουθεί τελευταία όμως μια πολιτική, πώς να την πω, υψηλής δημοσιότητας, και στην πραγματικότητα με συνεντεύξεις, έδωσε ακόμη μια συνέντευξη τώρα προχθές, και στέλνει μηνύματα, παίζεται ένα παιχνίδι για μοιημένους, όχι απαραίτητα τόσο πολύ μοιημένους, με την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη. Ένα από αυτά, και μέσα από αυτό το παιχνίδι βεβαίως, βγαίνουν πολλά συμπεράσματα και προκύπτουν ειδήσεις. Λοιπόν, ένα από αυτά τα μηνύματα ήταν και η δήλωση που έκανε ότι έφαγα τη σφαίρα για να μείνει πάνω το αφεντικό, έτσι. Και φρασιολογία λίγο που παραπέμπει σε μαφία. Λοιπόν, μια φράση που πολλοί την εξέλαβαν ως την επιβεβαίωση, την απόλυτη επιβεβαίωση ενός κεντρικού ρόλου του Πρωθυπουργού σε αυτό το σκάνδαλο, για το οποίο λέει ο κύριος Δημητριάδης ότι θυσιάστηκε ως καλός στρατιώτης, έτσι, ότι θυσιάστηκε. Πέρα βέβαια από το τι συμβαίνει εσωτερικά, θέλετε ενδοοικογενειακό να το πούμε τον πόλεμο, ενδονεοδημοκρατικό να το πούμε τον πόλεμο, εκείνο που παραμένει, φίλες και φίλοι, ζητούμενο για τους πολίτες, για όλους εμάς, είναι να μην υπάρξει συγκάλυψη του σκανδάλου. Διότι, προσέξτε, δεν είναι μονή ενός προσώπου κατά ενός άλλου προσώπου. Αυτό προσπαθεί να περάσει ο κ. Δημητριάδης. Αλλά είναι ένα τεράστιο, ένα πρωτοφανές σκάνδαλο, ένα έγκλημα κατά τις δημοκρατίες, κατά των δεσμών. Παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, πολιτικούς αντιπάλους του κ. Μητσοτάκη. Και είναι στοιχειώδες, νομίζω, είναι αυτονόητο, μια άλλη κυβέρνηση, από τη στιγμή, φίλες και φίλοι, που η σημερινή δεν το κάνει, δεν το πράττει, έτσι, μια επόμενη κυβέρνηση να οδηγήσει με βάση τη δικαιοσύνη, με βάση την νομιμότητα, όσο ψηλά και αν βρίσκονται αυτά τα πρόσωπα, εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη, να αναζητηθούν οι ευθύνες από τη στιγμή που η παρούσα κυβέρνηση επιλέγει τη συγκάλυψη, έτσι. Και τώρα, και να κλείσω και να πάμε παρακάτω, από τη στιγμή που δηλώνει ο κύριος Δημητριάδης, ότι είναι μαζί με τον κύριο Τσίπρα, και την ίδια ώρα εξαπολύει επίθεση, και χυδαία επίθεση κιόλας, έτσι, κατά του κυρίου Ανδρουλάκη, νομίζω ότι είναι και αυτό αποκαλυπτικό. Είναι και επίσης επιβεβαιωτικό, λέω εγώ τώρα, για το ποιον από τους δύο προτιμά η Νέα Δημοκρατία, το Μαξίμου, για αντίπαλο. Εγώ ξέρω ότι πάντα διαλέγεις αντίπαλο τον ευκολότερο. Χτυπάς εκείνον που φοβάσαι. Τα λένε οι ίδιοι τώρα, δεν χρειάζεται να τα πω εγώ περισσότερο. .11:46 με σχετική καθυστέρηση. Πάμε να καλημερίσουμε, να πούμε καλή εβδομάδα στον κύριο Γιάννη Κωνσταντινίδη. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κύριο Κωνσταντινίδη.
1: Γεια σας, καλημέρα κύριε Κουλπέρη.
0: Συντονιστής της πλατφόρμας People of Greece, εταιρείας QED. Και καθώς προχωρά το καλοκαίρι, κύριε Κωνσταντινίδη, έχουμε και άλλα θέματα περισσότερο κοινωνικά, αλλά με μεγάλο ενδιαφέρον, αν κρίνω από τις αντιδράσεις των ακροατών. Για πείτε μας εντάχει τώρα τις κατηγορίες των θεμάτων που ασχοληθήκατε για την περασμένη εβδομάδα, για να τα δούμε ένα-ένα.
1: Σίγουρα η πολυκατοικία που κατέρευσε έφερε το ζήτημα της πολυοδομικής ασφάλειας στην σκέψη μας, το ίδιο και οι σχεδιαζόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις για ζητήματα διοίκησης πολυκατοικιών. Αυτά προσθέσαμε την προβολή της ταινίας Οδύσσια αυτή την εβδομάδα και μέσω αυτής, με αφορμή αυτή, το πώς βλέπουν οι Έλληνες κινηματογραφικές παραγωγές που ασύστησαν στην ελληνική ιστορία και μυθολογία, προσθέσαμε και το ζήτημα της εξωσωματικής γονιμοποίησης, το οποίο μπορεί να μην είναι της απόλυτης επικαιρότητας, είναι όμως ένα ζήτημα εξαιρετικά κρίσιμο για πολύ μεγάλο αριθμό πολιτών μας.
0: Ναι.
1: Τα πια κοινωνικά προσθέσαμε τα αμιγώς πολιτικά, την προσλαμβανόμενη ελευθερία έκφρασης, λέω, των πολιτών στο δημόσιο διάλογο και τις δηλώσεις του κυρίου Κυρανάκη, του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, για το θέμα της επίθεσης με καζάκια στη Θεσσαλονίκη. Θα θυμάστε ότι
0: απολύτως επίκαιρο θέμα, κύριε Κωνσταντινίδη, πολιτική βία. Ας ξεκινήσουμε με αυτό.
1: Πολιτική βία.
0: Ναι.
1: Το άφησα τελευταίο γιατί φαντάστηκα.
0: Γιατί από αυτό θα ξεκινήσει. Ακριβώς. Για πείτε μας, τι πιστεύουν οι πολίτες για τη στάση, τέλος πάντων, της αριστεράς, νομίζω. Γιατί με αυτόν τον τρόπο το θέσατε και με αυτόν τον τρόπο το έβαλε και η κυβέρνηση.
1: Έτσι. Θυμίζω ότι ο κύριος Κυριανάκης δήλωσε πως η αριστερά ήταν απέναντι σε κάθε προσπάθεια ενίσχυσης της αστυνομίας, αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα, μη αποφυλάκηση των τρομοκρατών, επιχειρώντας ουσιαστικά να συνδέσει την ενέργεια που οδήγησε στη δολοφονία της Φάγιας Νέστορα με τον πολιτικό χώρο της αριστεράς. Εμείς κάναμε ένα πείραμα, ρωτήσαμε τους μισούς Έλληνες, τέλος πάντων τους Έλληνες του δείγματος, αν συμφωνούν ή διαφωνούν με αυτή τη δήλωση, χωρίς να αναφέρουμε ότι ήταν του κυρίου Κυρανάκη, βάζοντας μόνο τη δήλωση σκέτη. 38% συμφώνησαν, 45% διαφώνησαν. Υπάρχει δηλαδή όντως ένας διχασμός της ελληνικής κοινής γνώμης για ένα τέτοιο ζήτημα. Η άποψη που εξέφρασε ο κύριος Κυρανάκης μοιάζει να έχει αποδοχή. Την κοινωνία.
0: Δηλαδή ότι είναι ανεκτική στη βία, ένα κομμάτι της αριστεράς
1: είναι ανεκτικό. Όχι η κοινωνία. Υπάρχει δηλαδή μια τέτοια σύνδεση. Είναι αλήθεια όμως ότι στο άλλο μισό δείγμα, όταν δηλαδή τους είπαμε ότι αυτό ήταν δήλωση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, το ποσοστό εκείνο που συμφώνησαν έγινε από 38-45. Μπορεί να μην είναι σημαντική η διαφορά, αλλά κατά τη γνώμη μου πρέπει να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι ουσιαστικά οι διατυπώσεις πολιτικών στελεχών επί τέτοιων θεμάτων δημιουργούν ένα κλίμα πόλωσης, το ποιος λέει τι. Δηλαδή, αμέσως μόλις υπόθηκε αυτό, να το πούμε απλά, από τον κύριο Κυρανάκη, προφανώς οι δεξιόστροφοι ψηφοφόροι τοποθετήθηκαν από πίσω, από την δήλωση, ενώ δεν θα το έκαναν κατά ανάγκη, εάν δεν υπήρχε αυτή η σύνδεση.
0: Λέτε ότι υπήρξε μια ευθυγράμμιση με την ιδεολογική τοποθέτηση του κάθε ερωτηθέντα με βάση και τις αρχικές δηλώσεις του γραμματέα.
1: Αφορούσε κυρίως, αν δει κανείς τις διαφορές, τους ψηφοφόρους του Βοβλού δεξιά. Εκείνοι δηλαδή, επειδή αναγνώρισαν ότι ένας δικός τους άνθρωπος, ένα δικό του στέλεχος, να πω καλύτερα, έκανε τη δήλωση αυτή, έσπευσαν να ευθυγραμμιστούν.
0: Ναι.
1: Το λέω γιατί αυτό δείχνει ότι υπάρχει ευθύνη του πολιτικού προσωπικού για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τέτοια ζητήματα.
0: Ναι, και
1: δηλαδή οι δηλώσεις που πυρπολούν δεν είναι πάντοτε χωρίς συνέπειες.
0: Και μπορεί πολλές φορές, όχι μπορεί, είναι δεδομένο ότι πολλές φορές αυτές οι δηλώσεις γίνονται και στοχευμένα. Στρατηγικά δηλαδή, δεν είναι ότι τους ξεφεύγουν.
1: Έτσι είναι. Τώρα μιλούμε εμείς για το δέον, ως να μην ξέρουμε γιατί γίνονται, αλλά είπα να το πω ακαδημαϊκά.
0: Πάντως, κύριε Κωνσταντινίδη, φαίνεται ότι ανεξαρτήτως κομματικής τοποθέτησης, οι πολίτες θα θυλώνουν ότι θα έπαιρναν μέρος σε μια διαδήλωση ενάντια στην τρομοκρατική βία. Δηλαδή έχουν υψηλή διάθεση κοινωνικής κινητοποίησης απέναντι στη βία.
1: Ακριβώς και διαμαρτυρίας κατά της βίας. 3-5 απαντούν ότι θα συμμετείχαν σε μια τέτοια εκδήλωση. Και μάλιστα ρωτήσαμε και κάτι άλλο που δεν περιλαμβάνεται στην δημοσιοποίηση. Ποιο θα ήταν το σύνθημα. Δοκιμάσαμε λίγο αυτό το «Δεν σας φοβόμαστε» που δοκίμασε ο κύριος Κυρανάκης στη Θεσσαλονίκη. Δεν φαίνεται να είχε απήχη στο «Δεν σας φοβόμαστε». Θεωρήθηκε έτσι λίγο κάπως μαγιά περίσχια, να το πούμε απλά. Προτίμησαν συστήματα του τύπου «Συλλάβετε τους», το οποίο μοιάζει όντως πιο ουσιώδες.
0: Ναι, και τι έχει και το αποτέλεσμα. Έχει ότι πιάστε τους υπευθύνους. Ναι. Τώρα,
1: και νομότυπο.
0: Στο θέμα πολιτική έκφραση και δημόσιος διάλογος, στην επόμενη ενότητα, τι ακριβώς ρωτήσατε και πώς προκύπτει ένα συμπέρασμα που διαβάζω στην έρευνα ότι η αυτολογοκρισία αυξάνεται όσο διευρύνεται και το ακροατήριο.
1: Τους ρωτήσαμε πόσο συχνά εκφράζουν πολιτικές απόψεις σε διάφορους χώρους, στην οικογένεια, στους φίλους τους, σε δημόσιους χώρους, στο καφέ, στην ταβέρνα, συνεργασία στα social media. Και είδαμε ότι ενώ τα ποσοστά για, θυμίζω, την ελεύθερη έκφραση στους οικείους χώρους, ας πούμε της οικογένειας ή των φίλων, φτάνουν στο 70-80%. Στα social media η συνεργασία περιορίζονται στο 20-30%.
0: Α, και στα social media περιορίζονται, γιατί είναι κατεξοχήν χώρος εκεί πέρα έκφραση γνώμης.
1: Ναι, αλλά όχι για όλους, όχι μόνο για έναν στους πέντε. Ναι. Απλώς είναι μάλλον πολύ παραγωγικοί, ξέρετε, οι φίλοι μας που ασχολούνται με τα πολιτικά, και γι' αυτό μας φαίνεται να είναι πολύ, πολύ εντονότερα. Ναι. Μοιάζει πάντως η πολιτική να έχει φοβίζει μεγάλο κομμάτι του κοινού. Του ρωτήσαμε και κάτι άλλο. Φανταστείτε μια παρέα στην οποία οι περισσότεροι παρόντες έχουν διαφορετική πολιτική άποψη από εσένα. Θα εκφράσει τη δική σου γνώμη. Και ένα στους πέντε μας απάντησε ότι θα την κρύψει. Δηλαδή, είμαι εγώ σε μια παρέα, είναι πέντε άνθρωποι, οκτώ.
0: Που έχουμε διαφορετικές γνώμες και το ξέρουμε.
1: Και το ξέρουμε. Και εγώ σιωπώ.
0: Μήπως είναι να μην υπάρχει τσακωμός, να μην χαλάσει το κλίμα, ή είναι λόγω φόβου η διαφωνία αυτή να οδηγήσει?
1: Επειδή τους ρωτήσαμε σε ποια είναι τα θέματα.
0: Ποια θέματα?
1: Ας πούμε η σύγκρουση Παλαιστίνης-Ισραήλ ή τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας είναι αυτά που αποφεύγουμε να τοποθετηθούμε με διαφορετικό τρόπο στις παρέες. Άρα θα έλεγα περισσότερο ζητήματα αξιών παρά θέματα έτσι γενικής πολιτικής, όπως η οικονομία ή τα πρόσωπα.
0: Τα οποία οξύνονται οι αντιθέσεις όταν είναι και ζεστό το θέμα στην επικαιρότητα, για παράδειγμα. Τώρα υπήρχε ο πόλεμος στη Γάζα, η γενοκτονία στη Γάζα.
1: Έτσι όπως το λέτε. Πάντως για το 2026 σε μια χώρα της Δύσης μοιάζουν τα ποσοστά να είναι αρκετά υψηλά. Τα ποσοστά, θέλω να πω, της αυτολογοκρισίας που σημειώσαμε και εμείς, δηλαδή των ανθρώπων οι οποίοι δεν νιώθουν την ελευθερία.
0: Άνετα και ελεύθερα να τοποθετηθούν ανεξαρτήτως περιβάλλοντος.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα, ένα ακόμη θέμα που προλαβαίνουμε να θίξουμε είναι η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, που δίνει, νομίζω, αφορμή για την επόμενη κατηγορία αυτή της πολυδομικής ασφάλειας, κύριε Κωνσταντινίδη. Πόσο ασφαλείς αισθάνονται οι πολίτες για τα κτίρια στα οποία κατοικούν?
1: Καλά, όπως θα πάρει κανείς. Το ποσοστό, η ερώτηση ήταν αν αισθάνεστε ασφαλείς στο σπίτι σας, έτσι, στο σπίτι όπου κατοικείς. Περίπου 8 στους 10 απάντησαν ότι αισθάνονται. Το γεγονός όμως ότι περίπου 1 στους 9 αισθάνεται ανασφαλής, δεν το λες και χαμηλό ποσοστό. Θα έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει μια αίσθηση ανεπάρκειας πολυοδομικών ελέγχων, γιατί το ρωτήσαμε και πιο κάτω εάν πιστεύετε ότι η πολυδομική έλεγχη είναι επαρκής, και μόλις ένας στους πέντε μας απάντησε ότι βρίσκει επαρκή το ρόλο της πολυοδομίας στις σύγχρονες πόλεις. Άρα δεν το βρίσκουν επαρκή, και αυτό, όπως λέμε, δημιουργεί ρογμές στην αίσθηση ασφάλειας των πολιτών. Δεν θα λέγαμε λοιπόν ότι οι Έλληνες είναι ανασφαλείς, ότι φοβούνται ότι θα πέσει η δική τους πολυκατοικία κοινώς. Από την άλλη όμως, το ότι ένας στους εννέα δεν αισθάνεται και ασφαλής, βεβαίως την επομένη της ευνίδιας κατάρρευσης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, δείχνει ότι τελικά δεν εμπιστεύονται τις υπηρεσίες του κράτους.
0: Ναι. Οι έλεγχοι, οι οποίοι δεν είναι κατά ανάγκη να γίνονται εκ των υστέρων, γιατί θα μπορούσαν να αυστηροποιηθούν και αρχικοί έλεγχοι για το πώς αναγείρεται μια πολυκατοικία, έτσι.
1: Εξυπακούεται, ναι. Πραγματικά, αν βλέπεις να πέσει την πολυκατοικία δίπλα σου, μου μοιάζει αρκετά λογικό να αισθάνεσαι ότι μπορεί να πέσει και η δική σου.
0: Αν δεν είμαστε άλλο
1: όλοι την ώρα που θεμελιώνονται.
0: Έτσι ακριβώς. Κύριε Κωνσταντινίδη, ευχαριστώ πολύ που και αυτή την εβδομάδα τα είπαμε. Καλή σας συνέχεια. Οι φίλοι που ενδιαφέρονται και για τις υπόλοιπες ενότητες της πάντα ενδιαφέρουσας έρευνας της QED, της πλατφόρμας People of Greece, μπορούν να το αναζητήσουν στην πορεία, στην ιστοσελίδα του Αθήνα 984 και βεβαίως στην ιστοσελίδα της QED. Εμείς σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος. Να σας ευχαριστήσω και τους άλλους φίλους που έστειλαν μήνυμα, και το φίλο τον Γιώργο, τον Νίκο, την Αγγελική, τον κύριο Μάνο, όλους και όλες που είστε εδώ, συναπαρτίζετε αυτή τη μεγάλη παρέα της εκπομπής και του Αθήνα 984. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Τρίτη. Μείνετε στο σταθμό της πόλης, Οδυσσέας Ιωάννου, Δελτίο Ειδήσεων και η εκπομπή Τέρμα στον Γκάζι. Να είστε όλοι και όλες καλά.
2: Ξέρω μια ιστορία. μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννου. Το 2002 ο Σωκράτης Μάλαμας κυκλοφόρησε το δίσκο του «Ένα». Ήταν ο ένατος προσωπικός του δίσκος με δικά του τραγούδια. Οι στίχοι ήταν του Σωκράτη Μάλαμα, του Άλκη Αλκαίου, του Θανάση Παπακοσταντίνου και της Πηγής Καφετζοπούλου. Είναι ο δίσκος που περιείχε την Εράιδα, τα Διόδια, το Καθρεφτάκι, το Νυχτολούλουδο. Εμείς θα ακούσουμε το τραγούδι της Σιωπής με λόγια του Άλκη Αλκαίου. Ο Σωκράτης Μάλαμας και ο Άλκης Αλκαίος είχαν ξεκινήσει τη συνεργασία τους 4 χρόνια πριν, το 1998, στο δίσκο 13.000 μέρες.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Κλιμακώνεται το ντόμινο παρατήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πριν από λίγη ώρα αποχώρησε από το κόμμα ο βουλευτής Εύβοια Σημειών και Δίκογλου, ενώ στον προθάλαμο της εξόδου βρίσκονται τουλάχιστον άλλοι 10 βουλευτές. Ο κύριος και Δίκογλου ανακοίνωσε την παρέτησή του με ανάρτηση στο Facebook, εκφράζοντας τη στήριξή του στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τα 400 συνένα ονόματα που συνθέτουν το νέο Εθνικό Συμβουλίο της έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Όπως αναφέρουν πηγές του κόμματος, πρόκειται για μια νέα συλλογική πολιτική δομή που συγκροτείται από πολίτες με διαφορετικές επαγγελματικές, επιστημονικές και κοινωνικές διαδρομές, αποτυπώνοντας τη βασική επιλογή της Ελλάς να οικοδομηθεί η νέα πολιτική προσπάθεια από την κοινωνία και να απευθύνεται στην κοινωνία. Υπογράφεται σε λίγη ώρα παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Βοτανικό Κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας, που θα δώσει κυκλοφοριακή ανάσα στην Αττική. Η κατασκευή του έργου προβλέπεται πως θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες. Συνελήφθη σύμφωνα με πληροφορίες από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που κατηγορείται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Σε βάρος της είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις ελληνικές αρχές και αναζητούνταν μέσω της Ιντερπόλ. Πλέον αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες εκδοσής της στην Ελλάδα. Η 46χρονη μέσω του δικηγόρου της είχε δηλώσει το Σαββατοκύριακο την πρόθεσή της να επιστρέψει και να τεθεί στη διάθεση των ελληνικών αρχών, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα. Για την ίδια υπόθεση έχουν συλληφθεί και δύο άνδρες 42 ετών που αναμένεται αύριο να οδηγηθούν στον ανακριτή για να απολογηθούν. Σε τροχιά εφαρμογής μπαίνουν τα νέα εργαλεία ρυθμίσεων για οφειλές προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους χρηματοδοτικούς φορείς. Ο Θάνος Πασχάλης έχει τις λεπτομέρειες. Θάνο.
2: Καλημέρα. Σε ισχύ από τις 20 Ιουλίου τίθεται η ρύθμιση σε έως 72 μηνιαίες δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών που δημιουργήθηκαν έως τα τέλη του 2023 σε φορεία και τελωνία, με την υποβολή σχετικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους και όλα αυτά μετά την εφαρμογή της που ήδη τρέχει για οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Σύμφωνα με ανακοίνωση επίσης της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους, μετά την ψήφιση των σχετικών διατάξεων στο τελευταίο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, σε ισχύ τίθεται από τις 26 Ιουλίου και η ένταξη οφειλετών στον εξοδικαστικό μηχανισμό, οι οποίοι έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές από 5 έως 10.000 ευρώ, είτε προς το δημόσιο, είτε προς χρηματοδοτικούς φορείς αντί των 10.000 ευρώ και άνω που ισχύει σήμερα. Παράλληλα, από τις 21 Σεπτεμβρίου τίθεται σε ισχύ και το νέο πλαίσιο μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού για την προστασία της πρώτης κατοικίας υπό την προϋπόθεση ρευστοποίησης άλλης ακίνητης περιουσίας και την καταβολή τιμήματος από τους οφειλέτες. Βάλα.
1: Σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές καταλήγει σχεδόν το μισό εισόδημα των μισθωτών στην Ελλάδα, κατατάσσοντας τον συγκεκριμένο κλάδο εργαζομένων στους πρωταθλητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν. Το ποσοστό του μισθού που καταλήγει στα δημόσια ταμεία ανέρχεται στο 44,8%. Μεγάλη έκταση λαμβάνει η πυρκαγιά στο εμβληματικό δάσος του Φοντενεμπλό στη Γαλλία, που βρίσκεται σε απόσταση 60 χιλιόμετρων από το Παρίσι, την ώρα που η χώρα αντιμετωπίζει τρίτο κύμα καύσωνα. Αναπτύχθηκαν το πρωί δύο καναντέρ, ενώ χθες είχαν πετάξει και δύο αεροσκάφη ντάς για να ρίξουν στο έδαφος επιβραδυντικό υγρό. Πρόκειται για ανάπτυξη πυροσβεστικών αεροσκαφών πρωτοφανή στην περιφέρεια του Παρισιού. Από χθες έναν έφος καπνού πάνω από το δάσος είναι ορατό σε απόσταση 20 χιλιόμετρων και περισσότερα από 8.000 στρέμματα έχουν ήδη καεί. Περίπου 200 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Τμήμα του αυτοκινητόδρομου που οδηγεί στην νοτιοανατολική Γαλλία τέθηκε εκτός κυκλοφορίας και προκλήθηκαν πολλήωρες καθυστερήσεις στα τρένα εξαιτίας ζημιών σε καλώδια. Εντείνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή με νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν τα ξημερώματα και πλήγματα των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, το Ομάν, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, σύμφωνα με ανακοινώσεις των δύο αντιμαχόμενων πλευρών, τουλάχιστον ένας νεκρός και 4 τραυματίες στην ιρανική πόλη Μασάρ. Συνεχίζεται το άλμα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 6 το πρωί η τιμή του Brent κατέγραφε νέα άνοδο της τάξης του 4% και διαμορφωνόταν στα 79,06 δολάρια το βαρέλι. Συνελήφθη 19χρονος από την Αίγυπτο για απόπειρα βιασμού 14χρονης χθες βράδυ σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο νεαρός ακολούθησε το ανήλικο κορίτσι στις τουαλέτες, την εγκλώβησε στο χώρο, έβγαλε τα ρούχα του και επιχείρησε να τη βιάσει. Η 14χρονη αντιστάθηκε και κατάφερε να ξεφύγει, ειδοποιώντας τους αστυνομικούς της ομάδας Δίας που βρίσκονταν στο πάρκινγκ του εμπορικού κέντρου και οι οποίοι τον ακινητοποίησαν μετά από πεζή καταδίωξη. Ανατροπή τουριστικής λέμβου στη θαλάσσια περιοχή της νήσου Αμπελίτσης στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Οι τέσσερις επιβαίνοντες περισυνελέγησαν καλά στην υγεία τους από άνδρες του λιμενικού, ενώ ρημουλκήθηκε η ημιβυθισμένη λέμβος. Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Η Τουρκία ενημέρωσε τον Καναδά ότι θα συμμετάσχει στην Τράπεζα για την Άμυνα, την Ασφάλεια και την Ανθεκτικότητα ως ιδρυτικό μέλος, δήλωσε σήμερα στο Reuters Τούρκος αξιωματούχος. Την περασμένη εβδομάδα, από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε ότι 9 χώρες, ανάμεσα τους η Ελλάδα, έχουν δεσμευτεί να υποστηρίξουν την Τράπεζα που θα έχει έδρα τον Καναδά και η οποία στόχο έχει να ενισχύσει τον στρατιωτικό εξοπλισμό συμμαχικών χωρών. Στις χώρες αυτές, πάντως, δεν περιλαμβάνεται κάποια της ομάδας στις G7 πλην του Καναδά, γεγονός που εν δυνάμει περιορίζει τη χρηματοοικονομική δύναμη πυρός της τράπεζας, σημειώνει το Reuters. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία ως 35 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στη μία, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Βούλα και Χαγιά και τον Νίκο Φελέκη.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, Τρίτη 14 Ιουλίου Ηρώ, Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Κώστας Χατζής, Πέμπτη 16 Ιουλίου ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένος. Θερινή μπουάτ, Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
5: Αθήνα 984.

0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, καλημέρα Νικό.
1: Τι γίνεται, καλή εβδομάδα.
0: Τι να γίνει, δυνατά, φόρτσα ξεκινάμε, έτσι.
1: Βέβαια, έχουμε πολλά θέματα. Mm-hmm. Καταρχήν έχουμε και την παραίτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του Σιμεών Κεδίκογλου.
0: Σωστά.
1: Ο οποίος από ό,τι φαίνεται ανοίγει ένα νέο γύρο παραιτήσεων mm-hmm. και ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ μετά την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου που έγινε, mm-hmm. καθώς η μειοψηφία του Παπά Πολάκη Δούρου κατάφερε να μαζέψει 140, άρα να έχει πλειοψηφία.
0: Άρα να έχει πλειοψηφία.
1: Για να κάνει την Κεντρική Επιτροπή.
0: Μήπως αλλάξουν και οι συσχετισμοί στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Από ό,τι φαίνεται, ναι, από ό,τι φαίνεται, τώρα ο Σιμεών Κεδίκογλου ανοίγει το νέο κύκλο παραιτήσεων βουλευτών.
0: Ναι, καλά, λες, δεν είναι ο μόνος. Οι περισσότεροι περίμεναν να ολοκληρωθεί η Κεντρική Επιτροπή για να παραιτηθούν. Ο Μίλτος ο Ζαμπάρας είναι ένα από τα πρόσωπα που θα παραιτηθεί.
1: Ναι, είναι
0: ο Γιώργος ο Γαβρίλος μέχρι το τέλος του μήνα θα ανεξαρτητοποιηθεί.
1: Όλοι υπάρχουν και άλλοι 14
0: βουλευτές. Άτομα. Τώρα δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα.
1: Είναι 14 άτομα.
0: Εγώ να σου πω για το διαδικαστικό.
1: Ναι.
0: Θεωρητικός και πρακτικά και τυπικά τη θέση του Σιμεών Κεδίκογλου πρέπει να αναλάβει ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο γραμματέας της Ελλάς.
1: Ναι.
0: Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης μίλησα μαζί του πριν από λίγο.
1: Μπορεί, ναι.
0: Θα παραιτηθεί.
1: Βέβαια.
0: Διότι η Ελλάς, όπως έχουμε πει, δεν στηρίζεται σε βουλευτές. Έτσι. Οπότε δεν έχει κανένα.
1: Ποιος θα πάει, ο Αποστόλου, ο Βαγγέλης.
0: Οπότε θα είναι ο Βαγγέλης ο Αποστόλου, ο επόμενος, ο οποίος θα κληθεί
1: αριστερά.
0: Να αναλάβει την Νέα Αριστερά.
1: Δεν ξέρω αν θα αναλάβει ο Βαγγέλης.
0: Ναι.
1: Γιατί...
0: Θα κληθεί, λέω, να αναλάβει.
1: Ναι, είχε και κάτι προβλήματα. Μιλούσα εγώ παλαιότερα με τον Βαγγέλη.
0: Από τα ιστορικά στελέχη.
1: Από τα ιστορικά στελέχη.
0: Ενημερώνουμε τους ακροατές
1: μας. Δεν ξέρω. Και ο Μίλτος Ζαμπάρας είναι. Νομίζω μετά τον Μίλτο Ζαμπάρα είναι ο Θεοδωράκης, ο Γρηγόρης. Ο οποίος είναι και αυτός στο επιτελείο.
0: Και ο Θεοδωράκης. Άρα... θα παραιτηθεί. Δεν υπάρχει
1: περίπτωση.
0: Άρα
1: και ο Θεοδωράκης. Λοιπόν θα πηγαίνουμε από παραιτήσεις σε παραιτήσεις.
0: Έτσι. Και θα πηγαίνουμε ως εξής. Πού θα χτυπήσει, η επόμενη έδρα ΣΥΡΙΖΑ, όπως χτύπησε στον Αμανατίδη,
1: ναι.
0: Της Αλφα Θεσσαλονίκης όταν παραιτήθηκε η Νοτοπούλου.
1: Ναι.
0: Θα χτυπήσει η επόμενη έδρα Νέα Αριστερά.
1: Ναι.
0: Θα χτυπήσει όπως έγινε στην περίπτωση του Καραμέρου. Στην Ανατολική Αττική Σπίρτζη που παραιτήθηκε, δεν δέχτηκε την έδρα και θα πάει, πηγαίνει δηλαδή στην Μυρτό Κοροβέση, η οποία τυπικά ανήκει στους Δημοκράτες. Λοιπόν,
1: οι Δημοκράτες είναι του Κασελάκη.
0: Ναι, δεν έχουν βέβαια κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ναι, μα ούτε
0: και νομίζω δεν υπάρχει πια και κανένας βουλευτής που να στηρίζει τους Δημοκράτες Κασελάκη.
1: Ναι, πλέον
0: με
1: έχουν φύγει όλοι. Μόνο η Γαλλία. Μόνο
0: ναι,
1: η Γαλλία.
0: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Με εξαίρεση την.
1: Γαλλία Χριστίνη.
0: Την,
1: μόνο η Γαλλία.
0: Και την Κοροβέση, η οποία αν αποδεχτεί και αυτή τυπικά θα στηρίζει, χωρίς να υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Αν θα παραμείνει στον κύριο Κασελάκη, αφού ο κύριο Κασελάκη
0: και η κυρία Κοροβέση, επειδή είναι ένα νέο πρόσωπο, νομίζω ότι θέλει να κοιτάξει το πολιτικό τη μέλλον και όχι να το υποθηκεύσει σε κάτι που οδηγεί στο πουθενά.
1: Και ειδικά ανισχύει αυτά που λένε ότι ο Κασελάκης θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία που προς ώρας το διαψεύδει, αλλά όλο ένα και περισσότεροι μιλάνε ότι ακόμη και μισό τα 100 να έχει το κόμμα του κυρίου Κασελάκη, ναι. θα είναι κρίσιμο σε μια... Καθώς η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι δημοσκοπικά δεν ναι. τα πάει για
0: τόσο καλά.
1: Μάζευε και ας είναι καιρόγες.
0: Στην πρόθεση ψήφου εκεί. Πέρασε 25, 24, 6 βγήκε και η GPO σήμερα.
1: Ναι.
0: Εκεί και βαριά στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής πηγαίνει στο 29,3%. 29,3% της δίνει η GPO που δημοσιεύτηκε για την ΑΕΦ μερίδα στην εκτίμηση. Καλημέρα στο Χρήστο. Γεια σας κύριε Χρήστο.
1: Να πούμε ότι στις 3 θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του...
0: Του ΣΥΡΙΖΑ
1: για να δει τα περαιτέρω πώς θα συνέλθει η κοινοβουλευτική ομάδα mm-hmm. προκειμένου να εκλέξει νέο γραμματέα και νέο πρόεδρο. Να πούμε ότι από τους 24 που είχαν απομείνει οι δύο φύγανε, η Νοτοπούλου και ο Καραμέρος. Από τους 22 που έχουν απομείνει το...
0: Έχω την εντύπωση ότι η κυρία
1: είναι.
0: Γεροβασίλη δεν υπάρχει περίπτωση
1: όχι,
0: να εμφανιστεί.
1: Όχι.
0: Ο Ζαχαριάδης έχει παραιτηθεί επίσης.
1: Δεν είναι βουλευτής ο Ζαχαριάδης.
0: Ήταν μέρος πολιτικής γραμματείας. Τι δεν είναι βουλευτής.
1: Όχι, λέμε για τους βουλευτές, για την βουλευτική ομάδα. Αυτό το οποίο.
0: Α, δεν λες τώρα για την γραμματεία.
1: Όχι,
0: ποιος
1: όχι.
0: Έχει
1: όχι,
0: πλειοψηφία.
1: Όχι, α, όχι. Λέω για την κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι. Γιατί εντάξει, κουτσά στραβά την πολιτική γραμματεία θα την κάνουν. Στην κοινοβουλευτική ομάδα είναι
0: μην
1: το πρόβλημα.
0: Μην το υποτιμάς αυτό, γιατί εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε κόντρες. Μία αναγνώριση ναι, του αποτελέσματος.
1: Μα θα έχουμε ήδη. Το ναι. προανήγγειλε μέσω του Κουκλουμπέρι η κυρία Σαπουνά, που είναι η αναπληρώτρια γραμματεύς του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Θέλω να σου πω ότι στην κοινοβουλευτική ομάδα δύσκολα θα πάνε πάνω από 8, 9, 7 βουλευτές.
0: Γιατί θα στοιχημάτιζε ότι η κυρία Δούρου θα είναι η επόμενη πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Δεν το ξέρω
0: ομάδας.
1: Αυτό. Και
0: εγώ θα στοιχημάτιζα.
1: Ωραία, στοιχημά. Και καλά
0: κάνεις. Να στοιχηματίσω
1: ναι, και
0: καλά
1: κάνεις. Και καλά κάνεις. Ναι. Με συγχωρείς, θα βγάλουν επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας για να αντιπαρατίθεται στο Μητσοτάκη. Κάποια που θα τη λέει ο Μητσοτάκης για το μάτι, εγώ το
0: τι
1: βλέπω
0: θα
1: δύσκολο.
0: Πω, αφού έχει αθωωθεί δύο φορές για το μάτι.
1: Ξέρεις πώς τι γίνεται πάντα με αυτές τις αθώσεις. Δυστυχώς.
0: Ναι,
1: έχεις
0: γιατί
1: δίκιο εσύ ότι έχει αθωωθεί.
0: Αφού έχει αθωωθεί δύο φορές για το μάτι.
1: Ξέρεις πώς τι γίνεται πάντα με αυτές τις αθώσεις. Δυστυχώς.
0: Ναι,
1: έχεις
0: γιατί
1: δίκιο εσύ ότι έχει αθωωθεί.

0: Ο ΣΥΡΙΖΑ παραιτείται και από την κοινοβουλευτική
1: ομάδα.
0: Θέλω να σου πω ότι ο Σιμεών ήταν ο πρώτος, επειδή εγώ τον παρακολουθώ χρόνια, από πολύ παλιά, όταν ήταν βουλευτής στο ΠΑΣΟΚ, ήταν ο πρώτος που είχε μιλήσει πριν από μήνες ανοιχτά υπέρ του Τσίπρα, και άρα υπάρχει μία συνέπεια στα λόγια και στις πράξεις του κυρίου Κεδίκογλου. Κύριε Κεδίκογλου, καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλημέρα κύριε Φελέ και αγαπητέ Νίκο, καλημέρα. Σε ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
0: Ναι. Τι καλά λόγια, την αλήθεια. Είπα ότι ήσουν από τους πρώτους που είχε πει στο... για τον Τσίπρα.
2: Είχα μιλήσει ανοιχτά και για την παρέτηση σε μια εποχή που φαινόταν περίεργο. Αλλά νομίζω, όπως είπες, ότι είναι θέμα αξιακό και θέμα συνείδησης. Δεν μπορεί να πατάς σε δύο βάρκες. Από τη στιγμή που ξέρεις καλά, εγώ είχα πάει τότε στον ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της διεύρυνσης που είχε κάνει ο Αλέξης ο Τσίπρας. Από τη στιγμή που έκανε μια κίνηση που θεωρώ ότι είναι η μόνη ελπιδοφόρα στον προοδευτικό χώρο αυτή τη στιγμή, ήταν θέμα χρόνου να πάω, το είχα πει. Έπρεπε να κάνει βέβαια το κόμμα, την κίνηση, να πέσουν προβολής στα νέα πρόσωπα, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα τώρα αυτά τα οποία έλεγα να τα τηρήσω και να προχωρήσω στο επόμενο βήμα. Το οποίο, όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι εύκολο για ένα βουλευτή.
0: Κάθε άλλο θα έλεγα.
2: Ειδικά όταν δεν ξέρεις καν τον χρόνο των εκλογών.
0: Μπράβο, αυτό ναι. Γιατί θέλω να πω ότι εσείς οι βουλευτές έχετε και ένα άλλο πρόβλημα. Εντάξει, εσύ μπορεί να είσαι γιατρός και να έχεις, ξέρω εγώ, ένα εισόδημα.
2: Αλλά είναι καλό να είσαι ένα επάγγελμα.
0: Ναι, υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν έχουν άλλο επάγγελμα. Και επίσης υπάρχουν και πολλοί συνεργάτες στους βουλευτές, οι οποίοι δεν ξέρω.
2: Εκεί θα έλεγα ότι
0: τι θα γίνει, υπάρχει ένα πρόβλημα και εκεί.
2: Αλλά εντάξει, κοιτάς τη μεγάλη εικόνα, κοιτάς αυτό που πρέπει να κάνεις, και όλοι νομίζω δείχνουν κατανόηση σε τέτοια θέματα όταν είναι άνθρωποι που καταλαβαίνουν, που είναι συνεργάτες, που σε αγαπάνε.
0: Εμένα, κύριε Κεδίκογλου, αυτό
1: να
0: που.
1: Να σας αφήσω να τα πείτε. Μιλά το ένας στον άλλον. Κύριε Κεδίκογλου, υπάρχει και ένας άλλος άνθρωπος εδώ σε αυτό το στούντιο.
2: Παρακαλώ, και μια κυρία πόσο.
1: Όχι, μάλλον. Δεν είναι θέμα κυρίας, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί από την αρχή ξέρεις Νίκο αυτό, Νίκο εκείνο το άλλο, δεν έχει καταλάβει.
0: Ορίστε, κυρία Κεχαλιά, ορίστε.
1: Όχι, δεν θέλω
0: ορίστε.
1: Να κάνω καμία ερώτηση.
0: Τότε
1: ειλικρινά, πείτε το μεταξύ σας. Παρακαλώ, συνεχίστε. Δεν ξέρετε ότι υπάρχουν δύο άνθρωποι σε αυτήν την εκπομπή.
0: Και ευθύνεται ο Κεδίκογλου γι' αυτό ή εγώ.
1: Μα όχι εσύ, δεν μιλά. Απευθύνεται σε σένα. Ξέρεις, κάνεις, ράνεις. Συγγνώμη. Συνεχίστε.
2: Δεν το συνειδητοποίησα εγώ που, γιατί τώρα ξέρετε.
0: Όχι, σημαίνει δεν έχει καμία κανένα τέτοιο. Η κυρία Κεχαλιά από μόνη της, πάντα έτσι γίνεται. Και εγώ, αν μιλάει με κάποιον και θέλω να κάνω ερώτηση, παρεμβαίνω και κάνω.
1: Μα δεν σε εμπόδισε κανείς να κάνεις ερώτηση.
0: Ωραία, τότε προς τι όλο αυτό?
1: Στον κύριο Κεδίκογλου απευθύνθηκα.
0: Ο κύριος Κεδίκογλου απαντάει σε μένα.
1: Αυτό ακριβώς λέω και εγώ, σας αφήνω να τα πείτε.
0: Λοιπόν, εμένα αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση, κύριε Κεδίκογλου, είναι το γεγονός ότι στην επιστολή παραίτησης στην οποία αποστήλατε, είναι ότι επισημαίνεται ένα πράγμα, ότι δεν μπορεί να συνεχίσετε να ανήκετε σε ένα κόμμα το οποίο, ενώ εσείς πάτε για ένα άλλο, να αποφασίσετε για το κόμμα
2: το
0: οποίο θα παραμείνει.
2: Ναι.
0: Νομίζω είναι κάτι το οποίο είπε ο κύριος Παπάς, το είχε πει πρώτος ή ο Πολάκης, δεν θυμάμαι ποιος, ότι εν πάση περιπτώσει αυτοί που θέλουν να μείνουν στη ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτοί που πρέπει να αποφασίσουν και όχι ο κόσμος ο οποίος έχει αποφασίσει να πάει σε ένα άλλο κόμμα.
2: Και θεωρώ ότι σε αυτό είχαν δίκιο. Δηλαδή δεν θα ήταν σωστό από τη στιγμή που έχω εγώ μια απόφαση αποχώρησης να πάω και να αποφασίζω για το μέλλον των πρώην συντρόφων μου. Γι' αυτό ήταν ένας λόγος που έπρεπε να γίνει τώρα αυτή η παραίτηση, γιατί υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, όπως ξέρετε, στο ΣΥΡΙΖΑ για εκλογή νέου Πρόεδρο, από την κοινοβουλευτική ομάδα, εν πάση περιπτώσει τα λέτε, τα ξέρετε τα ζητήματα, και νομίζω ότι θα ήμουν σε μια θέση και δύσκολη και αναντίστοιχη με αυτό τον αξιακό κώδικα που εγώ έχω τουλάχιστον. Άρα παρετούμε για να μην έχω τέτοιου είδους θέματα.
0: Στη θέση σας ποιος θα πάει, κύριε Κεδίκογλου? Νομίζω,
2: δεν το γνωρίζω,
0: όπως είπε η Βούλα προηγουμένως, είναι λέει ο κύριος Χατζηγιαννάκης, ο οποίος είναι ο γραμματέας όμως της Ελλάς. Άρα δεν μπορεί να είναι αυτός. Θα πάει ο κύριος.
2: Σε σειρά ήταν ο κύριος Αποστόλου, θυμάστε, πρώην υπουργός. Δεν γνωρίζω βέβαια αν θα αποδεχτεί. Είχε πάει στη Νέα Αριστερά. Τι ακριβώς θα γίνει από εκεί και πέρα, να σας πω, δεν μπορώ να γνωρίζω τώρα ακριβώς τι θα συμβεί.
0: Ναι. Τώρα πώς βλέπετε να εξελίσσεται από εδώ και πέρα το παλαιό σας πλέον κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Κοιτάξτε,
0: θα εκλέξει νέα όργανα?
2: Σχολιάσω, γιατί εγώ αυτά που είχα να πω τα είπα στην πρώτη κεντρική επιτροπή που είχε και νόημα. Στη δεύτερη δεν πήγα ακριβώς με το ίδιο σκεπτικό, ότι πλέον είχα αποφασίσει ότι θα φύγω. Εντάξει, Δήμο,

0: προσωπικά βλέπουμε ότι δεν είναι ευχάριστη η κατάσταση για ένα κόμμα που κυβέρνησε. Εγώ αυτό που βλέπω, γιατί ακούω τους ψηφοφόρους, τους φίλους που κυκλοφορούμε, ότι τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, ο απλός κόσμος έχει φύγει, έχει πάει στον Αλέξη τον Τσίπρα, γιατί ξέρει ότι είναι μια εναλλακτική πρόταση που μπορεί να βοηθήσει και να φύγει η σημερινή κατάσταση, η σημερινή κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, βέβαια, όσοι απομένουν έχουν κάθε δικαίωμα να παλέψουν για την δική τους διαδρομή, πολιτική πορεία κ.ο.κ.
1: Ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του η Ελλάς θεωρείται ότι τελικά δημοσκοπικά, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι θα είναι στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά, γιατί δεν ξέρουμε. Πολιτικά μπορεί να αντιπαρατηθεί στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και να... Γιατί αν έχει κάτι νόημα στην πολιτική, δεν είναι να καταγράψεις ένα ποστό και να είσαι δεύτερος.
0: Αυτό είναι το νόημα. Και εγώ πάω με τις δυνάμεις μου να συμβάλλω σε αυτό που λέμε κυβερνός αριστερά. Να μπορέσουμε να κυβερνήσουμε. Δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Δείχνει μια δυναμική που θεωρώ ότι αυτά τα ποσοστά δεν είναι το ταβάνι, είναι η έναρξη. Θεωρώ ότι θα πάει ακόμα καλύτερα στο μέλλον και με την, όταν πει το πρόγραμμά του πλήρους στη Θεσσαλονίκη και με αυτό που βλέπω σαν εικόνα στην κοινωνία. Θεωρώ, θέλω να ελπίζω, να είμαι αισιόδοξος ότι είναι ένα εγχείρημα προοδευτικό που θα αγκαλιαστεί όλο και περισσότερο την ελληνική κοινωνία. Σε αυτό θα προσπαθήσω να συμβάλλω, εν πάση περιπτώσει, το επόμενο διάστημα. Θα εγγραφώ σαν απλό μέλος, όπως ξέρετε. Έχει μιλήσει ο ίδιος ότι δεν υπάρχουν προκρατήσεις και θέσεις ρεζερβέ. Γι' αυτό πήρα αυτή την απόφαση. Έχω μια πορεία η οποία είναι γνωστή και ελπίζω το επόμενο διάστημα με τις όποιες δυνάμεις μου να μπορέσω να βοηθήσω στο εγχείρημα αυτό.
1: Να σας πω, πριν από εσάς είχαν παραιτηθεί η κυρία Νοτοπούλου και ο κύριος Καραμέρος.
0: Ναι.
1: Από όσα γνωρίζετε ή έχετε κουβεντιάσει με τους συντρόφους σας, τους πρώην συντρόφους σας, θα ακολουθήσουν και άλλοι βουλευτές, γιατί αυτό λέγεται.
0: Κοιτάξτε, επειδή μιλάγαμε, ξέρετε αυτό, ότι είναι πάρα πολύ προβληματισμένοι, θεωρώ πως ναι, αλλά αυτό είναι κάτι που μένει να φανεί, γιατί προσωπικά, ξέρετε, δεν μπορώ να γνωρίζω και να είμαι στο μυαλό του καθενός. Λέμε κάποια πράγματα, αλλά όταν φτάνει η ώρα δεν είναι εύκολες οι αποφάσεις. Εγώ το καταλαβαίνω και το βίωσα αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του και κρίνεται και στο μέλλον και από τους ψηφοφόρους του. Αλλά αισθάνομαι λίγο άσχημα με την κυρία Κεχαγιά, την οποία πάρα πολύ εκτιμώ, επειδή δεν μπορούμε να συνομιλούμε. Θέλω να ζητήσω.
2: Κύριε, και δεν κοπλουμίνε, αισθάνεστε άσχημα, έγινε μία παρανόηση, όλα καλά. Εδώ είμαι, σας ακούω με προσοχή. Και σας ευχαριστούμε που βγήκατε και στην εκπομπή. Μην αισθάνεστε άσχημα, απλώς εντάξει. Έγινε μία παρανόηση. Καταλαβαίνω ότι κι εσείς είστε σε μία. Για να είμαι ειλικρινής, καταλαβαίνω ότι κι εσείς είστε σε μια περίεργη φάση σήμερα, έτσι. Έτσι. Δεν ήταν εύκολο το να...
0: Ακριβώς, εγώ βγήκα από εκτίμηση και στους δυο σας, ακριβώς, γιατί σας γνωρίζω.
2: Ας τα αφήσουμε τώρα αυτά, δεν πειράζει, δεν ήταν
0: εντάξει,
2: εύκολο, κύριε.
0: Και δίκοπλο,
2: εντάξει, δεν είναι, εγώ το καταλαβαίνω, ό,τι και να έχει αποφασίσει ένας βουλευτής, δεν είναι εύκολο να παραιτηθεί της βουλευτικής του έδρας. Έτσι, και ουσιαστικά να κάνει ένα βήμα το οποίο δεν γνωρίζει πού θα του βγει. Οπότε ας το αφήσουμε αυτό, ας προχωρήσουμε και ας σας ευχηθούμε το καλύτερο δυνατό. Δεν ξέρω αν ο κύριος Φαλέκης έχει να κάνει κάποια άλλη ερώτηση ή να σας αποδεσμεύσουμε, γιατί υποθέτω ότι σήμερα είστε και περιζήτητος.
0: Ναι, είναι τώρα, καταλαβαίνετε, γίνεται ένας μικρός χαμός. Εν πάση περιπτώσει, αυτά θα τα δούμε.
1: Να είσαι καλά, συμπληρώνω. Σε ευχαριστούμε που διάλεξες πρώτα εμάς, τη Βούλα για μένα το 1984, να πεις τις απόψεις σου. Να είσαι καλά.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε, πριν πάμε στην δημοσκόπηση της GPO για την οποία έλεγα προηγουμένως. Θα διαβάσω ένα μήνυμα που είναι θετικό για τον κύριο Κεδίκογλου. Να του δώσουμε τα συγχαρητήρια για τη σταθερότητά του. Α, μάλλον είναι λίγο ειρωνικό. Από Πασόκ σε ΣΥΡΙΖΑ και μετά Ελλάς και για την ευγένειά του προς τη δημοσιογράφη καθόλου εύκολες αποφάσεις. Εντάξει, ας το ξεπεράσουμε, φίλες και φίλοι, γιατί και εγώ αναγνωρίζω ότι υπάρχει και μία συναισθηματική φόρτωση. Λοιπόν, να πούμε λίγο για την έρευνα της GPO, η οποία έγινε για λογαριασμό του iEfημερίδα, όπως σας έλεγα προηγουμένως. Στο 29,3% η Νέα Δημοκρατία και δεύτερο κόμμα η Ελλάς, θα δω τώρα τα ποσοστά, και Πασόκ τρίτο και Καριστιανού σε πτωτική πορεία. Για να δω λίγο τους πίνακες, με συγχωρείτε, γιατί διατρέχω τώρα την δημοσκόπηση για να φτάσω στους κατάλληλους πίνακες. Έχουμε και λέμε, η Νέα Δημοκρατία λοιπόν, όπως είπαμε, καλά τελευταίο το έχουν βάλει, στην πρόθεση ψήφου λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει μία μικρή κάμψη από το 26 στο 25,7% και η Ελλάς σταθεροποιημένη στο 14,5%. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε πτωτική πορεία και καταγράφεται στο 9,5% από 10,2%, ενώ πτωτική αποτυπώνεται η δημοσκοπική εικόνα και για την ελπίδα της Καριστιανού, της Μαρίας Καριστιανού, που ανιχνεύεται πλέον στο 6,1% από το 9,2% που ήταν η πρώτη επίσημη καταγραφή της στις αρχές Ιουνίου. Μικρή άνοδος για την πλεύση ελευθερίας και τη φωνή λογικής που φαίνεται να διεκδικεί την είσοδό της στην επόμενη Βουλή, ενώ σταθερά κινούνται η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ με 8% ο καθένας. Τώρα, στην εκτίμηση ψήφου σας τα είπα για την Νέα Δημοκρατία, 29,3%, μικρή πτώση της τάξης του 0,1%. Στη δεύτερη θέση η Ελλάς με 16,6%, ενισχυμένη κατά 0,3%. Και στη συνέχεια ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, το οποίο βρίσκεται στην τρίτη θέση με 10,8%, καταγράφοντας μείωση 0,7% από την τελευταία δημοσκόπηση της GPO. Λοιπόν, εντάξει, το πήρα και το δικό σας μήνυμα, κύριε Μάνο, την καλημέρα μου. Νίκο, θες να προσθέσεις κάτι πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων?
1: Ναι, θέλω να πω ότι είναι απαράδεκτος ο Πρωθυπουργός.
0: Για
1: καθώς
0: πες.
1: Στην κυριακάτικη ανάρτησή του που έκανε, ενώ βρήκε και πολύ σωστά να πει πράγματα για την άτυχη Νέστορα, αυτή που σκοτώθηκε από τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ορθά αναφέρθηκε ο κύριος Μητσοτάκης εκεί. Δεν βρήκε όμως κουβέντα να πει για το παιδί που δολοφόνησαν εν ψυχρό οι αστυνόμοι στο Άργος με σφαίρα
0: πολύ
1: στο
0: σωστά,
1: κεφάλι.
0: Πολύ σωστά. Και ούτε όχι μόνο μία.
1: Ούτε μία κουβέντα δεν βρήκε λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης να πει για το 20χρονο αυτό παλικάρι, το οποίο σκοτώσανε, και σήμερα βγήκε ο Ξοχοίδης και είπε ότι δεν κάναν καλά τη δουλειά τους οι αστυνομικοί. Αυτό το ξέρουμε, ότι δεν κάναν καλά τη δουλειά, αλλά δεν μπορεί και ένας πρωθυπουργός να αναφέρεται, όταν αναφέρεται σε δολοφονίες, γιατί και η μία είναι δολοφονία και η άλλη, να αναφέρεται μόνο στη μία, δηλαδή να εργαλειοποιεί ακόμη και τις δολοφονίες. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι σε σχέση με τη Μαρφίν. Ευτυχώς που βγήκε σήμερα ο Ξοχοίδης και είπε ότι αυτά που λέγονται και γράφονται ότι είναι πληροφορίες μετά από κάποιο mail που στάλει, που το γράφουν το σύνολο των αστυνομικών συντακτών, άρα οι πηγές τους είναι η αστυνομία.
0: Ναι.
1: Βγήκε και είπε δεν υπάρχει κανένα mail, ανώνυμο mail, και λογικό ήταν να το πει γιατί ξέρει ότι νομικά δεν στέκει κάτι τέτοιο, δεν θα μπορούσε να σταθεί. Μην ξεχνάμε ότι είναι τρίτη φορά σε σχέση με τη Μαρφίν, με τα ανώνυμα αυτά mail. Την πρώτη φορά ήταν ένα ανώνυμο γράμμα, τη δεύτερη ένα ανώνυμο τηλεφώνημα, τώρα έχουμε ένα ανώνυμο mail. Μάλιστα κατά τους συναδέλφους του αστυνομικού ρεπορτάζ είναι δύο τα ανώνυμα mail. Δεν μπορούν να σταθεί καμία δικογραφία και
0: στηριγμένη σε mail.
1: Σε mail και σε όλα αυτά τις τεχνητής νοημοσύνης που σε ποσοστό 90-92% αποκαλύπτουν, λέει, το πρόσωπο. Είναι πολύ αδύναμη η κατηγορία. Ελπίζω να είναι όντως οι ένοχοι ή οι φερόμενοι δράστες αυτοί, και κακώς τους αναφέρουμε από τώρα ως δράστες. Μέλη να αποδειχθεί. Αν είναι αυτοί, θα πρέπει όντως να τιμωρηθούν και θα είναι μια επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας.
0: Πάντως, τρίτο πρόσωπο για το οποίο βγήκε ένταλμα σύλληψης, να το πούμε και αυτό,
1: συνελήφθη.
0: Η γυναίκα 46 χρονών, επειδή είχε βγει και στην Europol, Interpol, δεν ξέρω, σήμα, στο αεροδρόμιο του Λονδίνου που πήγε θεωρητικός για να πετάξει στην Αθήνα και να έρθει να μιλήσει στις αρχές.
1: Γιατί πλέον η Βρετανία δεν είναι στην Ευρώπη.
0: Τι συνέλαβαν. Τώρα θα δούμε.
1: Και καλά κάνανε, γιατί ενώ η κυρία αυτή είχε πει ότι καλέστε με και θα έρθω, έπρεπε να ακολουθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται, γιατί δεν μπορεί να στηρίζονται σε μια δήλωσή της. Πάμε όμως σε τίτλους ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού. Πέρασε η ώρα, δυστυχώς.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Συνεχίζεται το ντόμινο παραιτήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ με την αποχώρηση του βουλευτή Ευβία Σημεών και Δίκογλου, ο οποίος παράλληλα εξέφρασε τη στήριξή του στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο βοτανικό κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι, σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες. Συνελήφθη τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που κατηγορείται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Πλέον αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες έκπτωσής της στη χώρα μας. Αύριο ενώπιον του ανακριτή οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Στις 20 Ιουλίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στην εφορία, ενώ είναι ήδη σε λειτουργία αυτή για τα ασφαλιστικά ταμεία. Μεγάλη φωτιά στο εμβληματικό δάσος του Φοντενμπλό στη Γαλλία, σε απόσταση 60 χιλιόμετρων από το Παρίσι, την ώρα που η χώρα αντιμετωπίζει τρίτο κύμα καύσωνα. Εντείνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή με νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν τα ξημερώματα και παράλληλα πλήγματα των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, το Ομάν, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Κοντά στα 78 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, κοντά στα 73 το ελαφρό αργό. Σήμερα εκτός απρόπτου αναμένονται οι ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών για το μέτρο μείωσης των τιμών των καυσίμων, το οποίο πιθανότατα θα ισχύσει από αύριο έως τα τέλη Αυγούστου. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκτόσεις θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 34 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, επιστροφή στη Βούλα και Χαγιά και τον Νίκο Φελέκη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Έχουμε επιστρέψει, κυρίες και κύριοι, εδώ στον 984, είναι η εκπομπή Τέρμα στον Γκάτζι με τον Νίκο Φελέκη και τη Βούλα και Χαγιά. Να κάνουμε τις απαραίτητες συστάσεις στον ήχο η Λίλη Φωτοπούλου. Στη δημοσιογραφική παραγωγή η Σάβας Κόκκινος, Λίλιαν Ξύλου, και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100. Και επίσης έχουμε τους παραδοσιακούς τρόπους, τους οποίους γνωρίζετε, παραδοσιακοί έχουν γίνει τα Viber, πάρα πολύ καλά. Μπορείτε να στέλνετε στο 69-48-984-984 μέσω Viber και να επικοινωνείτε τα μηνύματά σας και μέσω email στο 984onair@gmail.com. Λοιπόν, διαβάζω ότι ο κύριος Κώστας Κυρανάκης αύριο θα συγκαλέσει, λέει, η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας των 150 μελών, γιατί θέλει να έχει το κόμμα σε εγρήγορση. Είναι η αίσθησή σου, Νίκο, ότι θα πάμε σε εκλογές ή απλώς θέλουν να, για πάνε ενδεχόμενο να είναι έτοιμοι σε όλα τα επίπεδα?
1: Θέλουν να είναι έτοιμοι, αλλά οι εκλογές νομίζω θα γίνουν την άνοιξη, όπως λέει ο Μητσοτάκης, του 27. Αλλά θέλουν να είναι έτοιμοι για πάνε ενδεχόμενο. Μπορεί να υπάρξει μια χαραμάδα και να μπορέσουν να δουν. Αν χρειαστεί και δουν ότι η συγκυρία τους ευνοεί, να τις κάνουν νωρίτερα, που δεν το πιστεύω εγώ. Ίσα ίσα που, από ό,τι φαίνεται, τις τελευταίες ημέρες, μάλλον από την πλευρά της κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας, διοχετεύονται σενάρια για να πάνε εκλογές αργότερα και ούτε καν το Μάρτιο ή τον Απρίλιο, για την πλήρη εξάντληση τετραετίας, όταν δηλαδή θα, νομίζω, έχει το περιθώριο μέχρι τον Ιούλιο το 27 να κάνει εκλογές. Βεβαίως,
0: συνταγματικά Αύγουστο μπορεί να πάει, αλλά εντάξει, τώρα νομίζω 40, ότι θα είναι 40 μέρες μετά τη τετραετία. 25 Ιουνίου, ναι.
1: 25 Ιουνίου είχαν γίνει εκλογές. Έχει και 29 ημέρες. Ναι, τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου θα μπορούσε υπό μία έννοια να προσφύγει. Βεβαίως, τώρα μέσα στον Αύγουστο εκλογές, δύσκολο το βλέπω. Απλώς πριν από 6 μήνες είχαν γίνει κάποιες συζητήσεις του Μαξίμου που λέγανε μήπως να τις πάμε προς τον Ιούνιο, όταν θα τελειώνει, θα ολοκληρώνεται η τετραετία, και αυτό με το σκεπτικό ότι πλέον, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μια διοικητική υπόθεση η Προεδρία, κάθε φορά, κάθε 6 μήνες μιας χώρας, όταν εξελέγει για πρώτη φορά πρόεδρος Συμβουλίου, ο ασκών χρέη Προέδρου, ο κάθε πρωθυπουργός ή πρόεδρος της χώρας, ανάλογα με το σύστημα. Τώρα λοιπόν, αφού υπάρχει πρόεδρος Συμβουλίου, δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα. Μήπως λοιπόν τις κάνουμε τον Ιούνιο, ώστε ο Μητσοτάκης να έρχονται εδώ ξένοι ηγέτες ή να πηγαίνει εν ώψη ανάληψης Προεδρίας στο Βερολίνο, στο Παρίσι, στη Ρώμη, και την ίδια στιγμή οι αντίπαλοι του να τρέχουν στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα και δεν ξέρω πού αλλού.
0: Υπάρχει σε αυτό μία εξήγηση πριν παρουσιάσεις τον επόμενο καλεσμένο μας? Ξέρεις ποια είναι? Ότι επειδή ορκίστηκε μόνιμη υφυπουργός εξωτερικών και θα υπάρχει η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, που ήταν ούτως ή άλλως μέλος της κυβέρνησης, θα μπορεί να τρέχει τα θέματα της Προεδρίας, η οποία θα εγκατασταθεί και στο Ζάπιο Μέγαρο, άρα δεν θα υπάρχει κενό ή δεν θα υπάρχει κάποια δυσλειτουργία. Τώρα όλα αυτά τα ακούμε, είναι σενάρια, είναι υποθέσεις, είναι, όλα θα εξαρτηθούν από τις αποφάσεις που θα πάρει, τις τελικές, ο Μητσοτάκης, όπου και εγώ αναγνωρίζω ότι η πρόθεσή του είναι να εξαντλήσει τα χρονικά περιθώρια, εκτός αν έχουμε άλλα θέματα τα οποία εμείς αυτή τη στιγμή δεν τα γνωρίζουμε. Μια νέα δικογραφία, για παράδειγμα.
1: Να πούμε, η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου είναι διπλωμάτης και έγινε μόνιμη υφυπουργός εξωτερικών επειδή μπήκε και τέταρτο άτομο, ενώ σύμφωνα με τον κανονισμό του Υπουργείου που άλλαξε ο κύριος Γεραπετρίτης, μπορούσαν στο Υπουργείο Εξωτερικών να υπάρχουν μόνο μέχρι τρεις υφυπουργοί. Με την προσθήκη του Τάσου του Χατζηβασιλείου από τις Σέρες. Δεν μπορούσε λοιπόν να είναι και έτσι η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδόπουλου έγινε η μόνιμη υφυπουργός εξωτερικών.
0: Τώρα, επειδή μας ενημερώνουν εδώ από την παραγωγή ότι το τηλέφωνο του καλεσμένου μας είναι απενεργοποιημένο, θα φιλοξενούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη που είναι διεθνολόγος, έτσι, και ναι, στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων. Ελπίζουμε θα κάνουμε μια προσπάθεια, παιδιά, αν γίνεται, να επικοινωνήσουμε μαζί του. Να συνεχίσουμε εμείς. Θα υπομείνουν εμάς οι καλεσμένοι μας. Νομίζω ότι θα συζητούσαμε για τα θέματα της Μέσης Ανατολής και τη νέα ανάφλεξη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και τις ισορροπίες μετά το ΝΑΤΟ.
1: Γιατί ο Τραμπ άρχισε πάλι να βομβαρδίζει. Αυτά που υποτίθεται είχαν γίνει στη διπλωματία, τα βήματα, η συμφωνία που υπήρξε, τώρα είναι και αυτή στον αέρα. Πάλι το πετρέλαιο, το βαρέλι του Μπρεντ έχει απογειωθεί. Τι να πω.
0: Ναι. Να πούμε λοιπόν για το ΝΑΤΟ, το οποίο δεν είχαμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε πάρα πολύ τις προηγούμενες μέρες, γιατί δεν είχαμε και εκπομπή, ότι χθες ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην σύνοδο του ΝΑΤΟ που έλαβε χώρα στην Άγκυρα. Εν τούτης παρέλειψε να πει το οτιδήποτε σε σχέση, και αυτό είναι και το αναμενόμενο βεβαίως, με τον αναβαθμισμένο ρόλο της Τουρκίας και της Άγκυρας, έναν ρόλο που της έδωσε ασμένος ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ. Η κυβέρνηση αποφεύγει να μιλήσει για το ζήτημα των S-400. Μάλιστα λέει ότι άφησε και κάποιες αιχμές ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός των Εξωτερικών, χθες προς την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι το 2019 τον Ιούλιο απεντάχθηκε η Τουρκία από το πρόγραμμα της παραγωγής των S-400, και εκεί άρχισε ένας διάλογος. Παράλληλα άρχισε και ένας άλλος και με το ΠΑΣΟΚ για το Roots Race, το οποίο έκανε περιοδίες στο Αιγαίο, για το τουρκολιβικό σύμφωνο και όλα αυτά, κάτι το οποίο προκαλεί ενόχληση στην κυβέρνηση και είναι ολοφάνερο, γιατί δεν θέλει, ειδικά για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και τα εθνικά θέματα, να τις ασκείται κριτική. Ναι, ομοίως και το ΠΑΣΟΚ έκανε κριτική, έτσι δεν το συζητάμε, γιατί δεν είπε τίποτα για τους S-400.
1: Ναι, ναι, νομίζω ότι τελικά ο κύριος Ερντογάν θα πρέπει να έχει έλθει και στη συμφωνία με τον κύριο Πούτιν, και τους S-400 που έχει αυτός στην Τουρκία και αποθηκευμένους θα τους στείλει ή στο Κατάρ ή στη Σαουδική Αραβία, και έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για να πάρει η Τουρκία F-35. Ήδη λέγεται ότι υπάρχουν 6 έτοιμα τα οποία θα προμηθευθεί άμεσα. Θα δούμε, περιμένουμε να δούμε. Πάντως υπήρξε και μια σκληρή κόντρα ανάμεσα στον Τσίπρα, αλλά το απάντησε ο Γεραπετρίτης για τα F-35 ότι υπάρχει, είναι η εθνική ήττα αυτό το οποίο συνέβη στην Άγκυρα, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Να πούμε, επειδή είπες για το Μητσοτάκη, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα πάει στο Παρίσι, γιατί υπάρχει αυτή η σύνοδος των προθήμων για την Ουκρανία, και νομίζω θα καθίσει και αύριο, γιατί είναι η Εθνική Γιορτή των Γάλλων, δεν είναι αύριο 14 Ιουλίου?
0: Ναι, νομίζω μέσα στον Ιούλιο είναι, δεν ξέρω ακριβώς την ημερομηνία.
1: 14 Ιουλίου είναι η Εθνική Γιορτή των Γάλλων, είναι η πτώση της Βαστίλης, είναι τα τρία
0: θα
1: συνθήματα.
0: Θα γίνουν και παρελάσεις εκεί.
1: Βέβαια,
0: στα
1: στρατηγική παρέλαση μεγάλη.
0: Παιδεία και τα λοιπά, στην αψίδα του Θριάμβου και όλα αυτά.
1: Ναι, στρατηγική παρέλαση μεγάλη γίνεται. Θα βγει νομίζω σήμερα, εγκαινίασε κάποιον κόμβο κάπου στα δυτικά προάστια, εκεί στους Καραμαγκά.
0: Κάθε μέρα όλο και κάτι εγκαινιάζει, ναι, τώρα. Αυτό είναι κορδέλα και,
1: ναι,
0: και υποσχέσεις. Εδώ έχουμε έναν ακροατή, ο οποίος λέει ότι είναι πολύ περίεργα, τέλος πάντων, όσα είναι αυτό το θέμα που έθιξε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, όσα λέγονται για το email, αν το ανώνυμο email μπορεί να έχει κάποια ισχύ σε κάποια δίκη, γιατί λέει ότι κάθε μέρα μας λένε και κάτι διαφορετικό.
1: Λέω ότι λένε οι νομικοί.
0: Ναι, οι νομικοί.
1: Μέχρι διάβασα και μία ανάρτηση του κυρίου Ράμου.
0: Έτσι, ο οποίος
1: είπε ότι ο οποίος δεν μπορεί να λέγονται όλα αυτά, ναι, που λέγονται ότι συνελήφθησαν οι δράστες ή έτσι αλλιώς, το τεκμήριο της οθότητας ισχύει για όλους.
0: Σωστά.
1: Ότι και άλλοι νομικοί κύκλοι, πολύ καλοί παράγοντες με τους οποίους μίλησα εγώ, μου λένε αν είναι αυτά για mail και για AI και λοιπά, αυτά δεν στέκουν στο δικαστήριο. Προφανώς και ο κύριος Χρυσοχοίδης, γνωρίζοντας αυτά, νομικός όντας και ο ίδιος, αλλά και παίρνοντας και άλλες γνώμες εγκύρων νομικών, είπε δεν υπάρχουν mail, παιδιά. Αυτά τώρα πώς τα βγάλανε. Από την κοιλιά τους τα βγάλανε, συνάδελφοι, το αστυνομικό.
0: Τώρα δεν νομίζω, γιατί είναι σε όλους μα όλους και μάλιστα με λεπτομέρειες.
1: Βέβαια.
0: Που λένε ότι στα mail συνδέονται με φωτογραφίες από άλλες επιχειρήσεις που έκανε η ελληνική αστυνομία. Κατάλαβες, και συνέκριναν το ρουχισμό και τα ρούχα που φορούσαν και τα βρήκαν και τα εντόπισαν σε άλλες φωτογραφίες. Τέλος πάντων, λεπτομέρειες επί λεπτομεριών.
1: Και μάλιστα το χαρακτηρίζουν. Βλέπω εδώ στην εφημερίδα συντακτών. Ναι. Αποκάλυψη στην πρώτη σελίδα, χτύπημα, υπόθεση Μαρφίν. Τι λέει το ανώνυμο mail, το οποίο χαρακτηρίζει ότι είναι για μικρά παιδιά αυτό το ανώνυμο mail ή εφημερίδα. Εν πάση περιπτώσει, όλοι ξεκινάνε από αυτό. Ότι υπήρξαν mail ανώνυμα κλπ. Και σου είπα είναι το τρίτο. Το πρώτο ήταν ανώνυμη επιστολή, το δεύτερο ήταν ανώνυμο τηλεφώνημα, τώρα είναι ανώνυμο mail. Ελπίζω να είναι τώρα δεμένη η υπόθεση, για να εξιχνιαστεί επιτέλους αυτή η μαύρη υπόθεση και ιστορία, αλλά όμως δεν μπορεί να γίνει με παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητος, ούτε των νομικών κανόνων, έτσι, σε καμία περίπτωση.
0: Σε καμία περίπτωση, ναι. Και ίσως γι' αυτό έσπευσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη να πει ότι δεν υπάρχει mail, για να μην ατονίσει ίσως η έρευνα και ο σχηματισμός.
1: Και είδα και ο Μητσοτάκης στην ανάρτησή του, ενώ προηγουμένως αυτό το οποίο διοχέτευε το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης ήταν για δράστες, ο Μητσοτάκης στην ανάρτησή του είπε για υπόπτους, που είναι το ορθό.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, υπόπτη, δεν είναι δράστης. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ή φερόμενοι δράστες. Όχι δράστες όμως.
0: Τέλος πάντων, έχει ξεκινήσει μια φιλολογία και παραφιλολογία γύρω από το συγκεκριμένο θέμα και ο κάθε πολίτης μπορεί να διατυπώνει ερωτήματα του. Πώς, ρε παιδιά, ξαφνικά μέσα σε 16 χρόνια φτάνουμε στην επίλυση και διαλεύκανση του εγκλήματος στη Μαρφίν. Ακόμη και οι ίδιοι οι άνθρωποι που κινδύνευσε η ζωή τους και είναι στους επιζώντες της Μαρφίν, διατυπώνουν κάποια ερωτηματικά. Τα έχεις δει, Νίκο.
1: Βεβαίως.
0: Σε δηλώσεις τους βγαίνουν μαρτυρίες στα κανάλια, στις τηλεοράσεις.
1: Εφόσον είναι, λέει, τεκμηριωμένη.
0: Έχουμε κάποιες αμφιβολίες για το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη χρονική
1: στιγμή. Εφόσον είναι, λέει, τεκμηριωμένα τα στοιχεία, ελπίζουν όλοι. Και κάποιος άλλος επίσης από τους συγγενείς των θυμάτων λέει καλά, και αυτός λέει που έστελε τα mail 16 χρόνια περίμενε για να τα στείλει.
0: Ναι.
1: Τώρα από ό,τι φαίνεται, τι να σου πω, ξέρω εγώ, περιμένουμε. Τρεις φορές έχει γίνει δίκη.
0: Είναι
1: πάντη.
0: Λίγο περίεργη αυτή η υπόθεση με το mail.
1: Δύο φορές,
0: από όποια άποψη και αν τη δεις.
1: Σε δίκες, δύο φορές πήγε η υπόθεση σε δίκη και τις δύο φορές και ο ένας, δεν θυμάμαι το όνομά του, ένα διψήφιο όνομα, αθωώθηκε, αλλά και άλλοι τρεις που είχαν επίσης πάει σε δίκη πάλι αθωώθηκαν. Ελπίζουμε τώρα να έχει κάνει σωστά και να έχει δέσει την υπόθεση η αστυνομία και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ελπίζουμε, περιμένουμε, αλλά μέχρι τότε δεν κάνουμε λιτζάρισμα ανθρώπων. Έτσι.
0: Σίγουρα. Τώρα, ένας συνάδελφος έχει στείλει μήνυμα ότι εμείς οι πρόθυμοι, αναφέρεσαι σε αυτή, οι πρόθυμοι για την επίλυση του, οι πρόθυμοι σύμμαχοι για την επίλυση του Ουκρανικού, έχουμε δεσμευτεί για 140 δις στην Ουκρανία το 2026-2027. Έτσι είναι, έτσι είναι. Και πρέπει να πάνε αυτά τα. Έχουν αποφασιστεί, μάλλον, όχι πρέπει να πάνε αυτά τα χρήματα στην Ουκρανία. Και το καλό θα ήταν να πάνε για την ανοικοδόμηση και την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας και όχι για στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Εδώ υπάρχει ένα κενό, το οποίο δεν έχει διευκρινίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να το λύσουμε και αυτό. Και έχει δημιουργηθεί και ένα νέο ταμείο, ιδρυτικό μέλος του οποίου είναι και η χώρα μας. Αυτό αποφασίστηκε στο ΝΑΤΟ. για τη δημιουργία και τη στήριξη εξοπλιστικών προγραμμάτων. Δεν το κατέχω καλά. Αν έχεις κάτι περισσότερο.
1: Όχι, όχι, δεν έχω.
0: Σε ακούω. Αυτό ήταν στα συμπεράσματα της συνόδου του ΝΑΤΟ.
1: Εδώ τώρα μου στέλνουν μήνυμα. Δεν λέει γιατί δεν λέτε τίποτα για τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τη συνέντευξη που έδωσε.
0: Καλή, καλό το point του φίλου σου.
1: Τι να πω, ότι όταν λέει ότι έφαγα τη σφαίρα για να μην τη φάει το αφεντικό, αυτό δεν είναι τόσο καλό ούτε πολιτικά, ούτε νομικά, ούτε θεσμικά.
0: Ναι.
1: Δεν, εγώ
0: και
1: έφαγα
0: όταν
1: τη
0: λέει ότι
1: για
0: και να γίνει
1: φάει
0: δεν
1: το
0: θα μιλήσω, είναι σαν να λέει μιλάω και τα λέω όλα με αυτά που λέει έφαγα τη σφαίρα.
1: Και κάποιος άλλος μου στέλνει, λέει ότι αυτό παραπέμπει στη δίκη, στην ανάκριση λέει του Χριστού, όταν είπε ο Καϊάφας τι έτη χρίαν έχομεν μαρτύρων, όταν θεώρησε ότι ο Χριστός βλασφήμισε όταν προσπάθησε να καλύψει. Εν πάση περιπτώσει τώρα τι χρίαν άλλων έχουμε μαρτύρων, ότι οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις αγγίζανε το Μέγαρο Μαξίμου και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό όταν λέει ο Δημητριάδης ότι εγώ έφαγα τη σφαίρα για να μην πεθάνει το αφεντικό, να μην σκοτωθεί το αφεντικό.
0: Πρώτον και κύριον, εγώ δεν καταλαβαίνω, ή μάλλον καταλαβαίνω, αλλά κάποιος πρέπει να μας εξηγήσει γιατί έχουν πυκνώσει οι συνεντεύξεις του Πρωθυπουργικού Ανιψιού. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Και βλέπουμε συνεντεύξεις στις οποίες λέει κάποια πράγματα, τα οποία όπως λέγαμε ότι ο Ντίλιαν στέλνει μηνύματα στο Μέγαρο Μαξίμου, έτσι ευλόγως και εμείς συνειδητοποιούμε ότι και ο ανιψιός του Πρωθυπουργού στέλνει μηνύματα, ακόμη και αν λέει ότι εγώ δεν πρόκειται να μιλήσω, αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα. Ναι. Άρα ξέρεις για να μιλήσεις, έχεις κάποια... Λένε εδώ τώρα οι ακροατές μας στέλνουν για αυτό το θέμα το μήνυμα. Τους απασχολεί τους ακροατές και την κοινή γνώμη. Και αυτό είναι ένα σφάλμα της κυβέρνησης πια. Γιατί λέει όλα τα κυβερνητικά στελέχη, δεν ασχολείται κανείς με τις υποκλοπές. Μην ασχολείστε. Ασχολείται. Ένας κόσμος ασχολείται που έχει.
1: Ναι, γιατί βγήκε ότι προσπαθεί η κυβέρνηση να φέρει κάποια νομοθεσία.
0: Καλημέρα στον κύριο Γιώργο. Ευχαριστή για τις αναλύσεις.
1: Κάποια νομοθετική ρύθμιση η κυβέρνηση για προκειμένου ο κύριος Ντίλιαν και οι υπόλοιποι του Predator μαζί με τη γυναίκα του κυρίου Ντίλια να πέσουν λέει στα μαλακά, να μην πάνε στη φυλακή, να πληρώσουν ένα χρηματικό πρόστιμο ώστε το Δεκέμβριο που είναι το εφετείο να μην έχει προβλήματα η κυβέρνηση.
0: Εγώ έχω μια απορία και για τη φρασεολογία, ειλικρινά τώρα σου λέω. Η φρασεολογία έφαγα τη σφαίρα να μην πάει στο αφεντικό και όλα αυτά και ότι η γυναίκα του Λύκου και... Δηλαδή, συγγνώμη, αλλά συγγνώμη, αυτό.
1: Νομικά, πολιτικά, θεσμικά δεν είναι ας πούμε...
0: Δεν στέκουν. Εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο έγινε αυτή η συνέντευξη και συμπαθάτε με, δεν καταλαβαίνω και γιατί ελήφθη η πρωτοβουλία για να γίνει αυτή η συνέντευξη, αλλά εντάξει, τώρα δεν θέλω να προχωρήσω περισσότερο. Την άποψή μου την γνωρίζετε, την έχω... δηλώσει πολλές φορές δημοσίως, όσο αν μετράει σε κάτι άποψή μου ως πολίτη, όχι ως δημοσιογράφου, σε σχέση με το θέμα των υποκλοπών, και θα επαναλάβω πολύ σεμνά ότι το θέμα των υποκλοπών δεν είναι κάτι όλοι τα ίδια κάνουν, έναν στέλνει παρακολουθεί τον άλλον για να εκβιάζει και όλες αυτές οι πρόχειρες, μπορεί και σωστές ενδεχομένως ή επιφανειακές αναλύσεις, είναι θέμα δημοκρατίας. Δεν μπορείς να παρακολουθείς τον άλλον για να καταλαβαίνεις τι σκέφτεται, με ποιους μιλάει, τι συναλλαγές κάνει, τι έχει στην προσωπική του ζωή, αν ανταλλάσσει μυστικά, αν είναι πράκτορας, δεν ξέρω εγώ τι. Έτσι δεν είναι, δεν μπορώ να καταλάβω τους λόγους παρακολούθησης ενός προσώπου, ενός δημοσιογράφου, ενός πολιτικού, ενός υπουργού που έχω εμπιστευτεί και τον έχω ορκίσει στην κυβέρνησή μου, του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος παραμένει αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, όταν τον παρακολουθώ. Δεν τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Με υπερβαίνουν και θεωρώ ότι παραβιάζουν κάθε κανόνα της δημοκρατίας. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι το τι επακολούθησε των αποκαλύψεων σε σχέση με τις θεωρητικά νόμιμες επισυνδέσεις της ΕΕΠ και το σκάνδαλο του Predator, του παράνομου λογισμικού. Όλο αυτό, όλη αυτή η προσπάθεια συγκάλυψης, υποβάθμισης του συγκεκριμένου θέματος με ενοχλεί έτι περαιτέρω σε σχέση με το πώς συμπεριφέρεται η κυβερνητική πλειοψηφία σε αυτό το θέμα. Δεν επέτρεψαν να εμφανιστούν οι κύριοι Δημητριάδης και Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Δεν επέτρεψαν να γίνει προανακριτική. Δεν. Σε όλα βάζουν προσκόμματα και αγγυλώσεις. Όλα τα παραπέμπουν αόριστα στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη όμως περί άλλα τριβάζει. Είδαμε τι έγινε πριν από δύο μήνες με τον συνταξιούχο πλέον, ανώτατο δικαστικό λειτουργό, ο κύριος Τζαβέλας, έτσι δεν λεγόταν ο κύριος που αρχιοθέτησε την υπόθεση. Βεβαίως τώρα ο κύριος Σαμαράς, που έκανε αίτηση για να διερευνηθεί για μία ακόμη φορά η υπόθεση της παρακολούθησής του από το Πρέταντορ. Κύριε Κώστα, έχουμε πάρει τα μηνύματά σας. Θέλω να πω ότι μπορεί ίσως με κάποιο τρόπο να ανοίξει. Δεν το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό ότι όσο είμαστε στην παρούσα Βουλή, δηλαδή όσο έχουμε τη συγκεκριμένη διακυβέρνηση, ότι μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Άκρη έχουμε βγάλει, τα συμπεράσματά μας τα έχουμε βγάλει, αλλά να πιστοποιήσουμε όλα αυτά τα θέματα, γιατί πάντα θα υψώνονται κάποια αόρατα εμπόδια, κάποιοι αόρατοι φράχτες, όχι σαν αυτούς που είναι πάνω στον Εύρο για τις υβριδικές επιθέσεις, και θα παρεμποδίζουν την πλήρη διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης, η οποία είναι γεγονός ότι φοβίζει και ανησυχεί το Μέγαρο Μαξίμου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Γιώργο για αυτά που λέτε σε σχέση με αυτά που είπαμε για τις υποκλοπές. Κύριε Κώστα, την καλημέρα μας. Κύριε Χρήστο, την καλημέρα μας. Μας στέλνει και τη φωτογραφία του εδώ ακροατής Νίκο. Να είστε καλά. Νομίζω ότι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να βγάλουμε τον καλεσμένο μας. Θα επιχειρήσουμε κάποια άλλη φορά. Λοιπόν, έτοιμος.
1: Έτοιμος, πανέτοιμος. Εσάβριον τα σπουδαία. Θα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε. Λοιπόν,
0: καλό μεσημέρι.
1: Ακολουθεί τώρα το βιβλίο της εβδομάδας με το Μοστράτο και στο Δελτίο Ειδήσεων και μετά η Ελεονόρα Ορφανίδου από τις Ντάμες Παθή, η μία μόνο. Χαίρετε.
2: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστή Μοστράτο.
3: Η ζωή μπροστά του Ρομέν Γκαρί. Ο Μωμό, ένας μικρός Άραβας, ζει στο διαμέρισμα της Μαντάμ Ρουζά, στον έκτο όροφο μιας πολυκατοικίας του Παρισιού, σε μια μη οικογενειακή πανσιόν για παιδιά που γεννιούνται ενώ δεν έπρεπε. Η Μαντάμ Ρουζά είναι Εβραία από την Πολωνία, επιζήσατε το Auschwitz, πρώην πόρνη, η οποία ζει με το πορτρέτο του Χίτλερ κάτω το κρεβάτι της για να θυμάται τα χειρότερα. Όταν τα προβλήματα υγείας της χειροτερεύουν, ο Μωμό θα κάνει τα πάντα για να τη βοηθήσει. Μια πανέμορφη ιστορία αγάπης, γραμμένη με απέναντι ανθρωπιά και αφοπλιστικό το χιούμορ. Ένα παιδί αντιμέτωπο με τη σκληρή ζωή από πολύ μικρό, αφηγείται την ιστορία του με όλα τα αναπόφευκτα γλωσσικά λάθη και ατοπήματα, τις όποιες λογικές παρανοήσεις. Φιλοσοφεί, οριμάζει, συνειδητοποιεί ότι η ζωή δεν είναι εύκολο πράγμα, με σπάνιες μόνο στιγμές ευτυχίας και ότι οι θρησκείες δεν παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Πάντα μπορείς να βρεις κάτι καλό στους άλλους, φτάνει να ψάξεις. Ένας ορμητικός χείμερος ζεστασιάς και ειλικρίνειας από την οπτική γωνία ενός παιδιού, γραμμένο από το σπουδαίο Ρομέν Γκαρί, ο οποίος εξέδωσε το μυθιστόρημα με το ψευδώνυμο Εμίλ Λαζάρ, γνώρισε θριαβευτική επιτυχία και κέρδισε το δεύτερο του βραβείο Γκονκούρ το 1975. Μεγάλη επιτυχία συνάντησαν και οι θεατρικές και κοινογραφικές διασκευές του βιβλίου με προεξέχουσα τη βραβευμένη Μόσκαρ ταινία με τη Σιμών Σινιωρέ. Την πραγματική ταυτότητα του Εμίλ Λαζάρ, ο Γκαρί την αποκάλυψε στο σημείο με αυτοκτονίας του το 1980. Το μυθιστόρημα του Ρομέν Γκαρί, «Η ζωή μπροστά», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Δώμα» σε μετάφραση και σημειώσεις του Αχιλλέα Κυριακίδη.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ηλία Ιατρίδου. Κλιμακώνεται το ντόμινο παρατήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ με την αποχώρηση του βουλευτή Ευβία Σημεών και Δίκογλου, ενώ στον προθάλαμο της εξόδου βρίσκονται τουλάχιστον άλλοι 10 βουλευτές. Ο κύριος και Δίκογλου ανακοίνωσε την παρέτησή του με ανάρτησή του στο Facebook, εκφράζοντας τη στήριξή του στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Τα 400 είναι ένα ονόματα που συνθέτουν το νέο Εθνικό Συμβούλιο της, έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Όπως αναφέρουν πηγές του κόμματος, πρόκειται για μία νέα συλλογική πολιτική δομή που συγκροτείται από πολίτες με διαφορετικές επαγγελματικές, επιστημονικές και κοινωνικές διαδρομές, αποτυπώνοντας τη βασική επιλογή της Ελλάς να οικοδομηθεί η νέα πολιτική προσπάθεια από την κοινωνία και να απευθύνεται στην κοινωνία. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη υπογράφεται αυτή την ώρα στο βοτανικό κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας που θα δώσει κυκλοφοριακή ανάσα στην Αττική. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που κατηγορείται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Σε βάρος της είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις Ελληνικές Αρχές και να ζητούνταν μέσω της Ιντερπόλ. Πλέον αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες έκδοσής της στην Ελλάδα. Σε τροχιά εφαρμογής μπαίνουν τα νέα εργαλεία ρυθμίσεων για οφειλές προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους χρηματοδοτικούς φορείς. Στις 20 Ιουλίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέη στην εφορία, ενώ είναι ήδη σε λειτουργία αυτή για τα ασφαλιστικά ταμεία. Στις 26 Ιουλίου θα τεθεί σε ισχύ ο νέος αναβαθμισμένος εξοδικαστικός μηχανισμός. Η βασική αλλαγή είναι ότι πλέον θα μπορούν να ενταχθούν οφειλές από 5.000 ευρώ είτε προς το δημόσιο είτε προς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Μεγάλη έκταση λαμβάνει η πυρκαγιά στο εμβληματικό δάσος του Φοντενεμπλό στη Γαλλία, που βρίσκεται σε απόσταση 60 χιλιόμετρων από το Παρίσι, την ώρα που η χώρα αντιμετωπίζει τρίτο καύσωνα. Εντείνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή με νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν, τα ξημερώματα και πλήγματα των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, το Ομάν, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Η Τουρκία ενημέρωσε τον Καναδά ότι θα συμμετάσχει στην Τράπεζα για την Άμυνα, την Ασφάλεια και την Ανθεκτικότητα. Ως ιδρυτικό μέλος δήλωσε στο Reuters Τούρκος αξιωματούχος. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Και ο καιρός έθριος, ο καιρός στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 2, τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Αμέσως τώρα κοντά σας Συντάμε Σπαθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
4: Έχει χάρη με τον Χάρη Ιωάννου. Μια διαφορετική ματιά στην επικαιρότητα, με καυστικά σχόλια, αναλύσεις και παρασκήνιο. Μια καταιγίδα κοινής λογικής, χωρίς fake news και εξαρτήσεις. Αντικειμενικά, αλλά ποτέ ουδέτερα. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 4 με 5 το απόγευμα. Στον Αθήνα 984. Το ραδιόφωνο της πόλης μας.
2: Ενημέρωση χωρίς playlist. 84.
3: Ντάμες Σπαθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.

αγαπητοί μου, αγαπητές μου, αγαπητά μου, ενικός αριθμός μετά το γιατί η Ελευθερία Κουμάντου από σήμερα και για ολόκληρη την εβδομάδα είναι σε εθερινή άδεια και θα προχωρήσουμε μαζί έως ότου επιστρέψει και προχωρήσετε μαζί και κοινώς θα ξαναβρεθούμε με την Κουμάντου το Σεπτέμβρη. Βεβαίως, η Ντάμε Σπαθή είναι η ίδια εκπομπή, απλά με μία. Ανθρωπιστική κρίση στους χώρους εργασίας. Ήταν η κακιά στιγμή ή η ατυχία, ο θάνατος σήμερα, ενός εκ των τριών εγκαυματιών που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά την καταστροφική πυρκαγιά και έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο. Υπάρχει και ποια είναι η μακριά γραμμή που συνδέει το τραγικό περιστατικό του Ασπροπύργου με την τραγωδία της Βιολάντα. Υπάρχουν συστημικά κενά και είναι τόσο μεγάλες οι παραλήψεις και οι αμέλειες ώστε να συγκροτούν και τα δύο περιστατικά οργανωτικά εγκλήματα. Τι σημαίνει έλλειψη εποπτείας και ελέγχου στους βιομηχανικούς χώρους? Θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αυτά τα δυστυχήματα. Και τελικά, να απαντήσουμε όλοι, είναι πίσω από τους αριθμούς άνθρωποι ή πολιτεία και κοινωνία αποδέχονται την κανονικοποίηση του ρίσκου της ανθρώπινης ζωής? Η εργασιακή ασφάλεια στην Ελλάδα υπό τη βαριά σκιά και την οδύνη αυτών των δύο τραγικών περιστατικών, στον Ασπρόπυργο και στη Βιολάντα, επιστρέφουμε στη Βιολάντα, αυτό είναι μια υπόσχεση που τηρούμε ως εκπομπή, θέμα σημερινό της εκπομπής Ντάμε Σπαθή που μόλις ξεκίνησε. Η Λίλη Φωτοπούλου είναι μαζί μας και ρυθμίζει τον ήχο, ο Σάβας Κόκκινος κατά τα Ιωθώτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Καλείτε την Ειρήνη Αρκουμάνη στο 213-09-09-100 για οποιοδήποτε σχόλιο ή παρατηρήσεις και βεβαίως επικοινωνείτε και εδώ απευθείας με το στούντιο μέσω mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984 εκεί που στέλνετε μήνυμα, έτσι, επικοινωνείτε μέσω μηνυμάτων. Θα προσθέσω, γιατί θα κάνουμε και διαγωνισμό της άλλης πόλης για το βιβλίο της ημέρας, θα προσθέσω λοιπόν και την σελίδα Ντάμε Σπαθή, Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook, εκεί όπου μπορείτε, μπαίνοντας στο inbox, να αφήνετε στοιχεία, όνομα τεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και τη λέξη κλειδί που αμέσως θα πω παρουσιάζοντας το βιβλίο της ημέρας, ώστε να λάβετε μέρος στην κλήρωση. Βιβλίο της ημέρας, το τέρας σε κοιτά από το θρανείο, του Αλέξανδρου Καλαφάτη, του συναδέλφου μου, από τις εκδόσεις Κάπα Εκδοτική. Και να πω εδώ ότι αυτό το βιβλίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Βαγγέλη Γιακουμάκη και γράφτηκε γιατί ο συντάκτης του κατάλαβε ότι δεν μπορεί να περιοριστεί, δεν μπορεί να περιορίσει αυτά που ήθελε να γράψει μέσα σε ένα δημοσιογραφικό ρεπορτάζ ή μέσα σε πολλά δημοσιογραφικά ρεπορτάζ, ότι πάντα θα υπήρχε ένα κενό, μία έλλειψη στον δημοσιογραφικό λόγο και έτσι επέλεξε έναν άλλον τρόπο. Άλλος τρόπος είναι αυτό το μυθιστόρημα, το οποίο έχει πάρα πολλές πλευρές, φυσικά το bullying, φυσικά τη μοναξιά ενός ανθρώπου που βαδίζει προς τον ίδιο το θάνατό του εξαιτίας συμπεριφορών που περίπου τους έχουμε κανονικοποιήσει, γιατί δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, πρώτη το διαπίστωση η ΑΡΕΝΤ, από την κοινοτοπία του κακού.
Τέρας λοιπόν είναι η λέξη κλειδί. Τέρας, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας, είτε στο Viber 6948984984, είτε στη σελίδα Ντάμε Σπαθή στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες και στο inbox για να μην αποκαλύπτονται τα προσωπικά σας στοιχεία. Πάμε. Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Ξεκινάμε αμέσως αυτή την περιήγηση και αυτή την σύνδεση που θα επιχειρήσουμε ανάμεσα σε αυτό που συνέβη στον Αστρόπυργο και σε αυτό που συνέβη στα Τρίκαλα, στη Βιολάντα. Με τη βοήθεια του Σταύρου Χριστίδη, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Δυτικής Αττικής. Τον φιλοξενήσαμε και πριν από λίγες μέρες όταν συνέβη αυτό το τραγικό περιστατικό. Αλλά δεν είχαμε ακόμη, ήταν μόνο τραυματίες, δεν είχαμε και την απώλεια του 54χρονου εργάτη. Κύριε Χριστίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, αν είναι δυνατόν, με την εικόνα που πιθανόν έχετε για την κατάσταση υγείας των άλλων τραυματιών. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Καθήκα να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια. Μας γεμίζει οργή όλο αυτό, γιατί δυστυχώς όλο αυτό ήταν κρίκος μιας αλυσίδας από τα εργοδοτικά και κρατικά εγκλήματα που γίνονται στην περιοχή. Και θέλουμε να πούμε και δύναμη και κουράγιο στις οικογένειες, γιατί αυτή τη στιγμή δίνουν και αυτοί μεγάλο αγώνα. Το πρωί που μιλήσαμε και με την οικογένεια του Γιώργη που είναι στο γεννηματά, δίνουν αγώνα, θέλουν στήριξη και δύναμη. Είναι σε μια κατάσταση στην οποία είναι ακόμα πρώτες μέρες, ξέρετε, τα εγκάβματα θέλουν ιδιαίτερη φροντίδα και ιδιαίτερη προσοχή και παίρνει και χρόνο και αποκατάστασης όταν υπάρχουν τέτοιου είδους ατυχήματα. Τώρα εμείς από την πλευρά μας αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι, πέρα από τη στήριξη της οικογένειας με τον άλλο τον συνάδελφο δεν έχουμε έρθει σε επαφή, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να τους στηρίξουμε και ηθικά πέρα και σε, για αίμα, οτιδήποτε άλλο χρειάζονται.
0: Να βοηθήσετε όπως μπορείτε τις οικογένειες να αντιμετωπίσουν αυτές τις πρώτες πολύ πολύ δύσκολες μέρες.
1: Και έχουμε δώσει και μια υπόσχεση, γιατί τώρα έχουμε διοικητικό συμβούλιο στο κρατικό κέντρο για απεργιακή κινητοποίηση την Πέμπτη. Και έχουμε δώσει και μια υπόσχεση, γιατί τώρα έχουμε διοικητικό συμβούλιο στο κρατικό κέντρο για απεργιακή κινητοποίηση την Πέμπτη.

0: και οι άνθρωποι να μπορούν να γυρίσουν στο σπίτι τους γιατί δεν υπάρχουν μέτρα προστασίας.
1: Μιλήσαμε ήδη για το πώς αυτοί οι μηχανισμοί, η εργοδοσία απέναντι στα πρωτόκολλα ασφαλείας που είναι πάντοτε πλημελής η στάση της, μιλήσαμε για όλη αυτή την πολύ πολύ μεγάλη δυσκολία των εργαζομένων, γιατί η ανάγκη μας πηγαίνει και στην εργασία, έτσι δεν είναι, σε μια πολύ πολύ δύσκολη περιοχή. Ήθελα να σας ρωτήσω, αν διαπιστώνετε ότι αυτή η υποβάθμιση, ας πούμε, των ελεγκτικών μηχανισμών λειτουργεί και ως ένα πράσινο φως και προς την εργοδοσία για εντατικοποίηση της εργασίας και για πλημελή τρόπο αντιμετώπισης των ζητημάτων ασφάλειας. Δηλαδή...
0: Θα σας πω, καταλαβαίνω απόλυτα. Σε μια περιοχή που βγαίνει το 40% uh-huh. του ΑΕΠ της χώρας, ο εργαζόμενος που χθες κατέληξε κοιμότανε μέσα στην επιχείρηση.
1: Μάλιστα.
0: 24 ώρες, 24 ώρες βρισκόταν εκεί μέσα.
1: Ναι, νομίζω ότι το είπατε όλα.
0: Και το Υπουργείο και η κυρία Κεραμέως και η κυβέρνηση που δεν έχει πάρει ακόμα θέση, δεν έχουν βγάλει μια ανακοίνωση να πούνε κάτι, ποιο εργάνη, ποια ψηφιοποίηση, ποια ψηφιακή κάρτα επιτρέπει, γιατί δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό, επιτρέπει αυτή τη στιγμή να υπάρχουν εργοδότες, να έχουν σύγχρονους σκλάβους, ήλωτες, να δουλεύουν και να είναι όλη τη μέρα μέσα και να έχουν κρεβάτια μέσα στους χώρους εργασίας. Ας μας απαντήσει και η κυβέρνηση πώς, γιατί και εμείς από την πλευρά μας ως σωματεία προσπαθούμε να μαζέψουμε τις πληροφορίες, γιατί ξέρετε, στα πλοία κάνουν gas free, σε χώρους που έχουν LPG, φυσικό αέριο και οτιδήποτε, που βρίσκονται μέσα σε κλειστούς χώρους, κάνουν επιστοποίηση ότι δεν έχουν εφεκτή ύλη ή εκθετικά. Πώς γίνεται ένα τέτοιο βιτιοφόρο να κυκλοφορεί σε συνεργεία μέσα ή οπουδήποτε, πώς να έχει την πιστοποίηση ότι από κάποιον ηλεκτρικό μηχανισμό, ακόμα και από τον εργοδότη, και να δημιουργεί μια ορολογιακή βόμβα στην περιοχή του Αστροπύργου. Γιατί το πιο τραγικό απ' όλα, γιατί τραγικό είναι που κατέληξε χθες ο συνάδελφος, είναι ότι οι υπόλοιποι εγκαυματίες είναι από άλλες περιοχές, από άλλα εργοστάσια. Και είναι η ευθύνη και του Δήμου και της περιφέρειας, γιατί η περιοχή του Αστροπύργου έχει 22-24 του Χρυασού, συνολικά έχει 22-24 επιχειρήσεις με την οδηγία Σερβέζο.
1: Για βοηθήστε μας λίγο.
0: Είναι οι mm-hmm. επιχειρήσεις που έχουν είτε κρυκτικά, είτε χημικές βιομηχανίες, είτε δηληστήρια.
1: Υψηλή επικινδυνότητα.
0: Γιατί, mm-hmm. μπράβο, γιατί βρίσκονται μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Το Σερβέζο είναι μια οδηγία που έγινε μετά το ατύχημα στην Ιταλία, στην περιοχή του Σερβέζο, που σκοτωθήκαν κάτοικοι περιοχών μετά από βιομηχανικό ατύχημα. Αυτό την ευθύνη την έχει η περιφέρεια. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελευσίνα να υπάρχει δηληστήριο μεσοτυχία και δίπλα Ετρικάλ. Δεν γίνεται να υπάρχουν τέτοια πράγματα και μέσα σε αυτή την κατάσταση να υπάρχουν κατοικημένες περιοχές.
1: Uh-huh. Κύριε Χριστίδη, η σκέψη μας να συνδέσουμε, να πάμε νοητά δηλαδή και στη Βιολάντα, σχετίζεται με το γεγονός ότι και εκεί υπήρχε προπάνιο, δηλαδή ένα πολύ επικίνδυνο έφλεκτο υλικό, είχαμε έκρηξη, σκοτώθηκαν άνθρωποι, και εδώ υπάρχει αντίστοιχη, τουλάχιστον σύμφωνα με την πρώτη διερεύνηση, αντίστοιχη αμέλεια, πλημεληματική τουλάχιστον, θα δούμε παραπέρα, από τις εργοδοσίες και εκεί και εδώ. Θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα μοτίβο εργοδοτικό στη χώρα μας, αυτές οι αμέλειες και αυτές οι αυθαιρεσίες? Για να δούμε λίγο για τη μεγάλη
0: δεν
1: εικόνα.
0: Mm-hmm. Δεν είναι πλημέλημα, είναι έγκλημα, γιατί αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις...
1: Ναι, εκφράζομαι να όσο πιο... αντιλαμβάνεστε για ποιο λόγο το ανέφερα, γιατί αυτό θα είναι υπόθεση της δικαιοσύνης και δεν είναι υπόθεση της δημοσιογραφίας.
0: Συμφωνούμε. Έτσι. Θα σας mm-hmm. πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στη Βιολάντα οι επιθεωρητές ήταν 4 για όλο τον νομό. Mm-hmm. Ποιος θα κάνει έλεγχο στους εργοδότες? Αυτή τη στιγμή το πλαίσιο που υπάρχει, το νομοθετικό, για την ανεξάρτητη αρχή που είναι η επιθεώρηση, το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι πρόστιμα. Ένα πρόστιμο, 15, διοικητικό πρόστιμο, 15, 20, 30, 50 χιλιάδες σε μια επιχείρηση που βγάζει δισεκατομμύρια. Πιστεύετε ότι την δυσκολεύει στο να μην παίρνει μέτρα και να πει το πληρώνω και το χωράω και μία από τα ίδια?
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι, mm-hmm. αυτό και συγγνώμη επειδή το...

0: το είπατε στην αρχή, η κυβέρνηση έφερε νόμο που νομιμοποίησε την κατάργηση του 8ωρου, να μπορεί να δουλεύει ο άλλος 13 ώρες. Ποια ασφάλεια, τι να μιλήσουμε για ασφάλεια. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει ευθύνη γιατί έχει 75 νεκρούς εργάτες από την αρχή του χρόνου, καταγραφή το Υπουργείο δεν κάνει και γίνεται μόνο από τα σαμωατεία, τις ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα που έχουν την ευθύνη μες στους χώρους και γίνεται από χαρακτηρισμός των επαγγελματικών ασθενειών. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει καταγγελία που έχει φτάσει μες στη Βουλή, εργαζόμενος μετά από 4 μήνες συνεχόμενα 12 ώρα, έπαθε έμφραγμα μέσα στη δουλειά. Η εταιρεία το χρησιμοποιεί ως παθολογικό αίτιο και όχι εργατικό ατύχημα.
1: Ναι, ναι, γνωρίζουμε αυτή την προβληματική καταγραφή. Ο κύριος Στοιμενίδης πολλές φορές το έχει αναφέρει και γι' αυτό είναι και διαφορετική η αριθμή που δίνει η πολιτεία. Θέλω κλείνοντας να σας ρωτήσω αν έπρεπε να διεκδικήσετε κάτι αυτή τη στιγμή που σχετίζεται με την ασφάλεια. Ποιες είναι αυτές οι άμεσες προτεραιότητες που θα έδινε το Σωματείο των Εργαζομένων στην περιοχή προς όφελος, προς υπεράσπιση της ζωής και των ίδιων των εργαζομένων, αλλά ήδη δώσατε και ένα άλλο πλαίσιο, ότι εκεί είναι και μια κατοικημένη περιοχή, δηλαδή για την ασφάλεια όλων.
0: Θα σας πω, επειδή έχουμε πείρα σαν σωματεία, πριν 1,5 χρόνο, λίγο καιρό μετά το έγκλημα στα Τέμπη, κυβέρνηση, περιφέρεια και μεγάλος ενεργειακός όμιλος της περιοχής ήθελε να φτιάξει γραμμές του τρένου μέσα στην πόλη και από κάτω από τις γραμμές του τρένου να περνάνε αγωγή λευκών προϊόντων. Αυτό και τα σωματεία και οι εργαζόμενοι κάτοικοι της περιοχής το...
1: Αποσαφηνίστε μας λίγο για να καταλαβαίνουν και οι φίλοι και οι φίλες που μας ακούν τι είναι τα λευκά προϊόντα.
0: Βενζίνες.
1: Μάλιστα, έτσι, για να ξέρουμε τι
0: λέμε. Διζέλ, αυτά είναι τα προϊόντα. Μάλιστα. Τα λευκά. Είναι παράγωγα του πετρελαίου, να το πούμε έτσι.
1: Ωραία.
0: Αυτό το πράγμα, για να μπορέσει ο εργαζόμενος και οι κάτοικοι να δουλεύουν εδώ πέρα, πρέπει να πάρει μέτρα προστασίας η πολιτεία και η περιφέρεια. Θέλουμε ενίσχυση των ηλεκτρικών μηχανισμών, αναβάθμιση της αρχής της επιθεωρητής εργασίας. Δεν γίνεται για χιλιάδες επιχειρήσεις να έχουμε 8 επιθεωρητές και να πιάνουν μέχρι και νησιά.
1: Αυτό είναι ο συνολικός αριθμός των επιθεωρητών που καλούνται να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες ολόκληρης αυτής της περιοχής που παράγει το 40% μου αναφέρατε του...
0: Το 40% του ελληνικού ΑΕΠ.
1: Του ελληνικού ΑΕΠ, μάλιστα.
0: Αυτή τη στιγμή στην Ελευσίνα, στη Δυτική Αττική στην Ελευσίνα, οι επιθεωρητές είναι 8 και τα θέματα έχουν να κάνουν με τα θέματα υγείας και ασφάλειας. Να πούμε ότι ξεκινάνε σήμερα να πάνε ένα-ένα χώρο εργοστάσιο στην περιοχή. Θέλουν δεκαετίες για να μπορέσουν να πάνε να περάσουν από μία φορά. Για τα εργασιακά θέματα, για την απληρωσιά του κόσμου και για την όλη αυτή την εργοδοτική αυθαιρεσία των πάνω στους εργαζόμενους, υπάρχει ένας επιθεωρητής για τα εργασιακά θέματα. Το καταλάβετε. Ένας επιθεωρητής για 150.000 εργαζόμενους.
1: Ναι, ναι, νομίζω αυτό, ότι οι αριθμοί που δίνετε. Οι αριθμοί που δίνετε δείχνουν και προθέσεις και πολιτικές στοχεύσεις και πολιτικά λάθη βεβαίως. Έτσι, δεν γίνεται αυτό.
0: Νομίζω ότι είναι επιλογή. Γιατί όταν μια επιχείρηση μπροστά στο κέρδος δεν παίρνει μέτρα, δεν είναι επιλογή, είναι λάθος επιλογή. Είναι ξεκάθαρη επιλογή. Αυτοί μετράνε κέρδη και ζημιές. Εμείς μετράμε τις δικές μας ανθρώπινες ζωές. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Ναι, ναι, όχι, λέω, είναι λάθος επιλογή έτσι όπως το κρίνουμε εμείς απ' έξω. Τώρα, ναι. οι εταιρείες κάνουν τη δουλειά τους.
0: Εγώ αυτό που θα ήθελα να σας πω, ναι, που μέσα σε αυτή τη δύσκολη μέρα και να ολοκληρώσουμε, ναι. Αν θέλουμε να πούμε κάτι το οποίο για μας σαν σωματεία είναι ελπιδοφόρο, είναι ότι δυστυχώς μετά το ατύχημα αρκετός κόσμος απευθύνθηκαν, ήδη έχουν γίνει αρκετές καταγγελίες για χώρους εργασίας που δεν παίρνονται μέτρα προστασίας. Το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουμε μέσω των επιθεωρήσεων εργασίας να κάνουμε καταγγελίες στους χώρους και ο κόσμος να μην φοβηθεί. Ανήκει ότι οι εργοδότες δεν είναι. Υπάρχει εμπιστοσύνη στα σωματεία να μπουν, να μην φοβηθούν να γραφτούν, να γίνουν μέλη των σωματείων και να διεκδικήσουν μέτρα προστασίας και ασφάλειας και να πάρουν μέρος την Πέμπτη στην απεργία και στις αγωνιστικές κινητοποίησεις.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστίδη. Θερμές ευχαριστίες.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Πολύ γρήγορα πηγαίνουμε στο Γιώργο Λατίφη, τον Γενικό Γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, πρόεδρο του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών Τρικάλων, γιατί δεν θα ξεχάσουμε τη Βιολάντα. Και βεβαίως ήδη ο κύριος Χριστίδης από τον Ασπρόπυργο μας έδωσε αυτή τη νοητή γραμμή που συνδέει αυτές τις δύο ιστορίες. Είναι νοητή γραμμή του αίματος, γιατί έχουμε εργατικά δυστυχήματα με νεκρούς και όχι μόνο, που οφείλονται σε εκρήξεις που σχετίζονται με αέρια που δεν έπρεπε να βρίσκονταν ή που βρισκόνταν σε λάθος κατάσταση και στις δύο περιοχές. Κύριε Λατίφη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Κάντε μου ένα σχόλιο για τον Ασπρόπυργο, αν θέλετε.
1: Ναι, κοιτάξτε, όπως είπατε και εσείς, η ίδια πολιτική που πραγματικά αφήνει τους εργαζόμενους χωρίς να τους, πώς το λένε, αφήνει τους εργαζόμενους χωρίς να τους δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε να δουλεύουν με ασφάλεια μέσα στους χώρους εργασίας. Έτσι έγινε και στο Ασπρόπυργο, έτσι έγινε και στη Βιολάντα.
0: Δεν είναι λοιπόν ένα μεμονωμένο περιστατικό ούτε η Βιολάντα ούτε ο Ασπρόπυργος.
1: Προφανώς, προφανώς, αν δούμε και τα στοιχεία, έστω και με τον τρόπο που γίνεται, για πόσους νεκρούς εργαζόμενους μιλάμε μέσα στους χώρους εργασίας.
0: Κύριε Λατίφη, θέλω να, αν γίνεται, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να μας περιμένετε ένα λεπτό και να επιστρέψουμε για τη συνέχεια.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε λοιπόν. Πάμε. Καλλιόπη Λιβανού, τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Συνεχίζεται το ντόμινο παρετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ με την αποχώρηση του βουλευτή Εφίας Σημειών και Δίκογλου, ο οποίος παράλληλα εξέφρασε τη στήριξή του στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα. Στο μεταξύ, στις 3 μετά το μεσημέρι, αναμένεται να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του κόμματος, όπου θα ξεκαθαριστεί και το πλαίσιο της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του επόμενου Σαββατοκύριακου. Για μένα δεν πρέπει να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να κατέβει συμμαχικά με την Ελλάδα, δήλωσε στον Αθήνα 984 η αναπληρωτής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά. Την άρνησή του να καταλάβει την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική στη θέση του Γιώργου Καραμέρου, που παραιτήθηκε, γνωστοποίησε και επισήμως τον πρόεδρο της Βουλής, ο Χρήστος Πίρτσης. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βοτανικό Κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι, σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη, που κατηγορείται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Πλέον αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες έκδοσής της στην Ελλάδα. Η πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων να μην αφήσει τις υποθέσεις εμπριστικών επιθέσεων στο σκοτάδι, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εντείνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν επιθέσεις. Πριν από λίγο, νέες εκρήξεις αναφέρθηκαν κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς και το νησί Κέσμ. Τουλάχιστον ένας νεκρός, 7 τραυματίες, σε Αμερικανική επιδρομή στο κεντρικό Ιράν. Οι μεσολαβητές συνεχίζουν τις προσπάθειες για διάλογο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ακόμη και τις τελευταίες μέρες κλιμάκωσης της έντασης, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπακαΐ. Πάνω από τα 88 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, 73,44 το ελαφρό αργό. Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου, 4χρονο αγόρι από την Καστοριά που έπεσε σε πισίνα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ανεμιβόρη 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: We were good. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, ντάμε σπαθί στον αέρα του Αθήνα 984, στον κύριο Γιώργο Λατίφη, τον Γενικό Γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, πρόεδρο του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών Τρικάλων. Η συζήτηση για τη Βιολάντα στην νοητή αυτή γραμμή του αίματος με τον Ασπρόπυργο, εκεί όπου θρηνήσαμε ήδη ένα θύμα και πολλούς τραυματίες, κάποιους πολύ σοβαρά. Κύριε Λατίφη, μας ακούτε?
4: Ναι, σας ακούμε.
3: Ποιο είναι το μήνυμα που η εμπειρία σας μπορεί να αποστείλει στους συναδέλφους σας στην Δυτική Αττική που βιώνουν τέτοιες καταστάσεις? Ακούσαμε πριν τον κύριο Χριστίδη που μας έλεγε ότι ούτε είναι ένα εργοστάσιο, είναι πάρα πολλά και είναι συνθήκες τέτοιες που, ας πούμε, μπορεί ένα θύμα να μένει 24 ώρες το 24ωρο μέσα, δηλαδή να κοιμάται στην επιχείρηση.
4: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Και εμείς έχουμε μια τραγική εμπειρία με την κατάσταση που προέκυψε στη Βιολάντα. Οι φωνές των εργαζομένων όλο το προηγούμενο διάστημα, όπως και στον Ασπρόπυργο εκεί, σε σχέση ότι πραγματικά οι συνθήκες εργασίας, οι μη απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για να εργάζονται οι εργαζόμενοι σε συνθήκες πραγματικά που να μας επιτρέπει να γυρίσουμε πίσω, και αυτό και εκεί και εδώ το τραγικό αποτέλεσμα με πολλούς τραυματισμούς στον Ασπρόπυργο και ένα θάνατο, αλλά και με 5 θανάτους εργαζομένων εδώ στα Τρίκαλα. Η λύση που λέμε εμείς και φωνάζουμε με όλη μας τη δύναμη είναι ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να οργανωθούν στα σωματεία και πρέπει να διεκδικήσουν πραγματικά οι συνθήκες εργασίας να είναι τέτοιες ώστε να μπορέσουμε να δουλεύουμε με ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Mm-hmm. Κάτι που τέτοιο και εδώ στη Βιολάντα δεν είχε συμβεί.
3: Τώρα έχουν αλλάξει? Υπάρχουν δηλαδή νέα μέτρα ασφαλείας ή η καθημερινότητα επέστρεψε στους ίδιους ρυθμούς και όπως ήταν πριν είναι και τώρα?
4: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, φτιάχτηκε ένα καινούργιο εργοστάσιο της Βιολάντας απέναντι ακριβώς από εκεί που έγινε η έκρηξη. Και ξαναλειτουργήσε πριν κάποιες μέρες και το εργοστάσιο που ήταν πάνω στην οδό, πάνω στον δρόμο Τρικάλων Λάρισας. Αυτό που ξέρουμε εμείς και μετά από καταγγελίες για το μήνα Μάιο, είχε να κάνει με ότι δεν είχαν πληρωθεί οι εργαζόμενοι στο σύνολο των αποδοχών τους, όπως τους είχαν υποσχεθεί, για όσο χρόνο τα καταστήματα, τα εργοστάσια ήταν κλειστά, να πληρώνουν εργαζόμενοι. Γι' αυτό και πήγε η κλιμάκια του εργατικού κέντρου για ακόμη μια φορά. Συναντήθηκε με τους εργαζόμενους πέρα και σε σχέση με το Μάιο που δεν είχαν πληρωθεί όλοι οι εργαζόμενοι το μισθό τους όπως θα έπρεπε. Αυτό τώρα που γνωρίζουμε, εμείς έχουμε πάει στις επιθεώρες εργασίας, είναι ότι πρέπει να διασφαλιστούν όλα αυτά τα απαραίτητα μέτρα στους εργαζόμενοι, γιατί δεν το κρύβουν και οι εργαζόμενοι εδώ. Με φόβο πάνε και δουλεύουν μέσα στις εγκαταστάσεις της Γιολάντα.
3: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ θερμά.
4: Να είστε καλά.

0: Κάπου εδώ, πριν συνεχίσουμε, να θυμίσουμε ότι βιβλίο της ημέρας είναι «Το τέρας που σε κοιτά» από το Θρανίο του Αλέξανδρου Καλαφάτη από τις εκδόσεις Κάπα. Η λέξη κλειδί είναι τέρας και επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα ή μέσω Viber ή μέσω της 6948 συγγνώμη 984-984 ή μέσω Facebook. Μπαίνετε στη σελίδα Ντάμε Σπαθή και στο inbox αφήνετε τη λέξη τέρας, όνομα τεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας για να σας βάλουμε στην κλήρωση για τα δύο αντίτυπα. Στο τέλος, ο κύριος Καλαφάτης θα είναι μαζί μας για να μας κάνει τις συστάσεις. Πάμε όμως, πάμε στον κύριο Ανδρέα στο Ημενίδη, τον πρόεδρο της ΟΣΕΤΕ και το γραμματέα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε, μολονότι κύριε στο Ημενίδη, πάντα δυσάρεστα συζητάμε, αλλά πραγματικά οι καταγραφές που κάνετε και οι ορισμοί που θέτετε νομίζω ότι είναι πάντοτε προς την κατεύθυνση του να αντιμετωπιστεί μια κατάσταση που ορθώς την είπατε ανθρωπιστική κρίση και νομίζω ορθώς και εμείς την υιοθετήσαμε την ορολογία αυτή. Δεν ξέρω με τι να ξεκινήσω. Θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με το ότι είναι σοκαριστικά τα νούμερα και με το ότι αυτό που ζούμε στον Ασπρόπυργο είναι το απόλυτο θρίλερ, υπό την έννοια του ότι μαθαίνουμε με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό ότι είναι τελείως αχαρτογράφητη όλη η περιοχή και όλη η εργασιακή συνθήκη. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλησπέρα κύριε Αφανίδου, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, η υγεία και ασφάλεια στην εργασία, το οποίο στην Ευρώπη είναι ένα θέμα με το οποίο με χαρά συνεργάζονται η εργοδοτική πλευρά και οι κυβερνήσεις και συνεργάζονται σε επίπεδο ηγεσίας και προς το παρόν σε αυτό το ζήτημα, γιατί έχουν αντιληφθεί πρώτον ότι είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και εργατικό δικαίωμα ταυτόχρονα και εργοδοτική υποχρέωση και επιπλέον ότι είναι καλό και για το κράτος.
0: Ναι, και νομίζω και για τις επιχειρήσεις στο κάτω-κάτω.
1: Και για τις επιχειρήσεις, ακριβώς, γιατί υπάρχουν έρευνες οι οποίες δείχνουν ότι για κάθε ευρώ που επενδύει μια επιχείρηση στα θέματα αυτά, επιστρέφεται μεγαλύτερο ποσό, το οποίο αφορά στην παρουσία των εργαζομένων στη δουλειά, στις λιγότερες απουσίες δηλαδή, και στην καλύτερη παραγωγικότητα. Εδώ είναι ένα ζήτημα μέσα στο πλαίσιο μιας σκληρής αντιεργατικής πολιτικής που ασκείται τα τελευταία 15 χρόνια, αλλά με μεγάλη έκπληξη έχουμε δει ότι έχει βαθύνει από το 19 και μετά. Δυστυχώς και το ζήτημα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία είναι μια ουρά αυτής της ιστορίας που αν το συνοδεύσουμε και με την έλλειψη κοινωνικού διαλόγου και με τη διάλυση των ελεκτικών μηχανισμών αλλά και των αδειοδοτικών μηχανισμών, το ζήτημα που βάλατε, τότε πάμε σε φιαλτικές καταστάσεις. Είναι πολλές οι εκρήξεις τα τελευταία χρόνια. Είχαμε την έκρηξη στο εργοστάσιο στα Γρεβενά. Νομίζω 5 άνθρωποι χαθήκανε τότε. Είχαμε την 5 εργαζόμενοι, είχαμε την έκρηξη στη Βιολάντα, έχουμε την έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Δηλαδή, αντί τα πράγματα να γίνονται καλύτερα, δυστυχώς βλέπουμε ότι κάθε μέρα οι ζωές των εργαζομένων εκτίθεται σε μεγαλύτερο κίνδυνο και έχουμε περισσότερα θύματα. Έχουμε φτάσει φέτος, για να προχωρήσουμε με την έρευνα της Ομοσπονδίας μας, έχουμε φτάσει φέτος στις 88 ανθρώπινες απώλειες και στους 190 πολύ σοβαρούς τραυματισμούς.
0: Νιώθουμε ότι επιστρέφουμε σε εκείνες τις εποχές, σε άλλους αιώνες πια, έτσι, όπου στο τέλος έφταιγαν οι εργαζόμενοι γιατί δεν ήταν αρκετά προσεκτικοί. Είναι σαφές βέβαια ότι δεν τηρούνται τεχνικά πρωτόκολλα, ακόμη και σε εμάς που δεν είμαστε ούτε ειδικοί της εργασίας και της υγείας. Αλλά όταν βλέπεις ένα μοτίβο να επαναλαμβάνεται, καταλαβαίνεις πως εδώ υπάρχουν λάθη, παραλήψεις και φυσικά ευθύνες. Θέλω να ρωτήσω για την ανεξάρτητη αρχή της επιθεώρησης εργασίας. Ξέρετε, έχω την εντύπωση ότι την αναβαθμίσαμε, την υποβαθμίσαμε δια της αναβάθμισης. Έγινε ανεξάρτητη αρχή και είναι υποστελεχωμένη 8 μόνο επιθεωρητές για ένα εύρος 140.000 εργαζομένων στην Δυτική Αττική. Θυμόμαστε τους 4 στη Βιολάντα. Μας έλεγε ο κύριος Λιατίφης από το Εργατικό Κέντρο Δυτικής Αττικής ότι υπάρχουν ζητήματα για τα οποία ένας επιθεωρητής εργασίας θα επισκεφθεί σε όλη του τη ζωή μία φορά μία επιχείρηση. Με λόγους στατιστικής.
1: Πάλι καλά αν την επισκεφθεί την επιχείρηση, θα έλεγα εγώ. Για να συμπληρώσω σε αυτά που λέτε και να σχολιάσω επίσης, το 21 δια της ανεξαρτητοποίησης υπήρξε όντως απόλυτη θεσμική υποβάθμιση της λειτουργίας, της προληπτικής λειτουργίας και της λειτουργίας των επιθεωρήσεων, καθώς ενώ μέχρι το 21, καταρχήν μέχρι το 21 ήταν ειδική γραμματεία, μέχρι το 19 ήταν ειδική γραμματεία, υποβαθμίστηκε, ήταν από τους πρώτους νόμους του 19 που υποβαθμίστηκε σε γενική διεύθυνση και στη συνέχεια την στείλανε ως ανεξάρτητη αρχή. Παράλληλα όμως με την ανεξαρτητοποίηση αποκόψανε κάθε διαδικασία συνεργασίας, είτε στο υψηλό επίπεδο όπου τίθενται οι στόχοι, είτε στο επίπεδο το τοπικό όπου γίνονται οι έλεγχοι μαζί με τους εργοδότες και τους εργαζόμενους, αποκόψανε κάθε συνεργασία και κάθε έλεγχο από τους κοινωνικούς εταίρους. Κάτι που είναι παγκόσμιο νεοφιλελεύθερο αντιπαράδειγμα. Έτσι, ο αρμόδιος διοικητής της επιθεώρησης εργασίας, ο οποίος δεν υπάρχει, καθώς ο προηγούμενος καθαιρέθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας καθώς η τοποθέτησή του κρίθηκε παράνομη, ο αρμόδιος διοικητής λοιπόν δίνει μια φορά το χρόνο για μια ώρα απαντάει σε ερωτήσεις της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχει μια νομική διαδικασία επιλεκτική απορρίθμισης και αποδυνάμωσης της λειτουργίας της επιθεώρησης εργασίας. Και παράλληλα και με την αποδυνάμωση των άλλων οργάνων και με την ανυπαρξία κοινωνικού διαλόγου, φτάνουμε σε ένα σύστημα το οποίο δεν έχει βάση συζήτησης, βάση στόχων, βάση ελέγχου. Εμείς στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, κυρία Ορφανίδου, όπου μου ανέθεσαν την Προεδρία οι συνάδελφοί μου, και όχι μόνο οι συνάδελφοι της εργατικής πλευράς, αλλά και της εργοδοτικής και της κυβερνητικής, όλες τις αποφάσεις παίρνουμε ομόφωνα, ύστερα από εκτενή διάλογο και εξαντλητική συζήτηση. Ομόφωνα και οι τρεις πλευρές. Υπάρχει, δεν μου αρέσει η λέξη κουλτούρα, υπάρχει αυτή η νοοτροπία, υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι πρέπει να καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι, να συζητάμε και να συναποφασίζουμε. Εδώ δυστυχώς υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανισορροπία στο εργατικό δίκαιο υπέρ της εργοδοτικής πλευράς από τα μνημονιακά ακόμα χρόνια που έχει ισχυροποιηθεί τα τελευταία, η οποία είναι καταστροφική. Είναι καταστροφική για την εργασία, είναι καταστροφική για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Και όντως γυρίζουμε πολλά χρόνια πίσω και στα θέματα υγείας και ασφάλειας, αλλά γυρίζουμε πολλά χρόνια πίσω και σε άλλα απλά ζητήματα. Δηλαδή, στο Σικάγο οι εργάτες πριν από 1,5 αιώνα
0: επαλέγανε
1: για το 8ωρο. Εδώ μιλάμε για 13 ώρες εργασία και παρουσιάζεται ως προσφορά στους εργαζόμενους. Τότε παλεύανε για το δικαίωμα της απεργίας. Εδώ κάθε απεργία χαρακτηρίζεται παράνομη και καταχρηστική. Τότε παλεύανε για να μπορούν να μιλάνε με τους εργοδότες και για τα θέματα υγείας και ασφάλειας εργασίας μέσα στην επιχείρηση. Σήμερα δεν υπάρχει αυτός ο διάλογος. Και υπάρχουν τρόποι νομικοί για να ξεπεραστούν αυτά τα ζητήματα. Εγώ είχα προτείνει πέρυσι τον Οκτώβριο η εκλογή Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία να είναι υποχρεωτική σε όλες τις επιχειρήσεις. Και όπου οι επιχειρήσεις είναι μικρές, να γίνεται σε κλαδικό ή σε γεωγραφικό επίπεδο. Δυστυχώς, συγγνώμη, ούτε το πρώτο έγινε αποδεκτό. Γι' αυτό λοιπόν στη Βιολάντα
0: δεν επιτρέπεται στα σωματεία να μπουν μέσα στους εργασιακούς χώρους.
1: Ακριβώς. Αντί να έρχεται η αστυνομία να βοηθάει τα σωματεία να μπαίνουν μέσα στους χώρους και να ασκούν το δημοκρατικό δικαίωμα. Όπως στα Τρίκαλα ήρθε η αστυνομία και τους έδιωξε. Αν στα Τρίκαλα είχαμε Επιτροπή για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. πολύ πιθανόν, για να μην μιλάω τώρα, να μην είμαι απόλυτος, πολύ πιθανόν να γλιτώναμε, ας πούμε, κάποιες πολύ δύσκολες καταστάσεις.
0: Σε ένα λεπτό, τόσος χρόνος μας έχει μείνει, θα ήθελα, κύριε Στοιμενίδη, αν γίνεται φυσικά, να μου πείτε αν έπρεπε να θέσετε εσείς τώρα ένα τελεσίγραφο τριών άμεσων μέτρων για να σταματήσει αυτή η αιμορραγία στους χώρους εργασίας. Δηλαδή, είναι σοκαριστική αριθμή που μας είπατε. Ποια θα ήταν αυτά? Έτσι, ονομάστε τα μας.
1: Το ένα είναι πλήρης εικόνα της κατάστασης στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία όλων των επιχειρήσεων μέσω ηλεκτρονικού συστήματος. Και όπου χτυπάει κόκκινο, άμεσος έλεγχος από την επιθεώρηση εργασίας. Το δεύτερο είναι διαδικασία συζήτησης και διαβούλευσης με τους εργαζόμενους με υποχρεωτική εκλογή Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σε όλες τις επιχειρήσεις ή τους τομείς ή τις περιοχές για να έχουν λόγο οι εργαζόμενοι. Και το τρίτο, ενίσχυση στον ρόλο της επιθεώρησης εργασίας με συνεργασία με την εργοδοτική πλευρά και με την πλευρά των εργαζομένων. Και έχω υποβάλει 8 δομικές προτάσεις και 21 άλλες ρυθμίσεις, οι οποίες θα μπορούν να βοηθήσουν στο να, σε 2-3 χρόνια, γιατί έχει βαθύνει πολύ η κρίση, στο να ξεπεράσουμε αυτή την ανθρωποθυσία. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε σήμερα.
0: Μάλιστα. Αυτά έχουν εισακουστεί? Έχει πει κάποιος θα τα δούμε, θα τα ακούσουμε, τα ακούμε?
1: Όχι, τα περιγελούν.
0: Ναι.
1: Τα περιγελούν.
0: Ναι, ναι, το δίνουμε και όλη την εικόνα.
1: Ναι, ναι, με χαρακτηρίζουν στέλεχος.
0: Εντάξει, περίπου γραφικό που δίνεται άλλους αριθμούς και λοιπά. Ναι, το έχουμε καταλάβει.
1: Αλλά τώρα νομίζω εδώ είναι το θέμα να δουλέψουμε για να βάλουμε ένα φρένο σε όλη αυτή την ιστορία. Τώρα οι χαρακτηρισμοί, το blame game, αυτό δεν βγάζει κάπου.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

0: η άλλη πόλη.
1: Δεν μπορεί να τα πει όλα η δημοσιογραφία, συγγνώμη. Και όπως δεν μπορεί να τα πει όλα και η λογοτεχνία, εδώ όμως έχουμε τη συνάντηση αυτών των δύο ειδών λόγου, και όχι μόνο λόγου, έτσι, και σκέψης και τρόπου επικοινωνίας σε ένα. Το ένα αυτό είναι το υβριδικό, θα πω εγώ, μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Καλαφάτη, «Το τέρας σε κοιτά από το θρανίο», ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κάπα και που φυσικά, για όποιον το διαβάσει, σχετίζεται απολύτως με την έρευνα του συναδέλφου μας, του κυρίου Καλαφάτη, για την υπόθεση Γιακουμάκη, την υπόθεση που μας συγκλώνησε, γιατί δεν ακούστηκε ποτέ η φωνή αυτού του ανθρώπου που χάθηκε με τόση οδύνη, γιατί βίωσε έναν απίστευτο τρόμο, τον τρόμο του μπούλινγκ στον ύψιστο βαθμό. Κύριε Καλαφάτη, αγαπητέ Αλέξανδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, εγώ ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
1: Και να πω ότι το βιβλίο είναι επίσης σχετιζόμενο και αφιερωμένο και στον στρατηγό επίσης του αστυνομικού ρεπορτάζ, τον Στέλιο τον Παρασκευόπουλο, που φαντάζομαι ότι μαζί τρέξατε και αυτή την πολύ πολύ μεγάλη έρευνα, τη δημοσιογραφική που έγινε τότε και που μας συγκλώνησε όλους.
2: Με το Στέλιο Παρασκευόπουλο ήμασταν μαζί, που έχει τιμήσει και τον 984 επί σειρά.
1: Με ετών, την παρουσία του.
2: Μαζί και ακριβώς στον Ελεύθερο Τύπο. Και μάλιστα το θυμάμαι να καθόμαστε δίπλα-δίπλα και να έχει το τηλέφωνο και συνέχεια να χτυπάει το 984, καλύπτοντας τότε το αστυνομικό ρεπορτάζ. Και μου έλεγε: Αλέξανδρε, πρέπει να βγω έξω, πρέπει να μιλήσω στο ραδιόφωνο. Και μου έχουν μείνει κάποιες τέτοιες εικόνες, ξέρετε, από την παρουσία του εκεί στον 984. Τότε λοιπόν, ναι, το 2015 έγινε αυτό το ρεπορτάζ. Ήταν μια σειρά δημοσιευμάτων στον Ελεύθερο Τύπο. Και ουσιαστικά το μυθιστόρημα αντλεί την πρώτη του ανάσα από αυτή την ιστορία. Ήταν η πηγή έμπνευσης. Διότι από τότε κάτι έλεγε μέσα μου και όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, ότι αυτή η ιστορία θα αποτελέσει ένα ορόσημο σε σχέση με το bullying πραγματικά. Και έκτοτε, όποτε αλήθεια, εγώ προσωπικά αλλά και πάρα πολλοί χιλιάδες κόσμο Ελλήνων πολιτών ακούει τη λέξη bullying, ασυναίσθητα και ασυνείδητα στο μυαλό μας έρχεται η υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη.
1: Μάλιστα. Το βιβλίο είναι, πρώτα απ' όλα είναι φόρος τιμής προς τον Βαγγέλη Γιακουμάκη.
2: Σωστά.
1: Και βεβαίως αντλεί πάρα πολλά στοιχεία από το ρεπορτάζ. Βεβαίως τα ονόματα έχουν αλλάξει πάρα πολλά και δεν είναι μια δημοσιογραφική μεταφορά. Είναι ένα λογοτεχνικό κείμενο με τις
2: Σωστά.
1: ιδιαιτερότητες του είδους. Ωστόσο, συγκλονίζει ακριβώς γιατί εμπεριέχει πια και την περιπέτεια αυτή, την τραγική αυτή κατάληξη και με όρους ενσυναίσθησης. Δηλαδή δεν είναι μόνο έγινε αυτό. Είναι όλη η διαδρομή ενός ανθρώπου που βίωσε τραγικά περιστατικά μέχρι να οδηγηθεί στην έξοδο ο ίδιος, μέχρι να βρεθεί δηλαδή στο τέλος του, μπροστά στο τέλος του και να το επιλέξει, να επιλέξει το τέλος από τη ζωή. Έτσι.
2: Έτσι είναι. Και τα ερωτήματα τα βασικά πάνω στα οποία ουσιαστικά πυροδότησαν την θέλησή μου, την εσωτερική ανάγκη να το γράψω το μυθιστόρημα, είναι κρίσιμα ερωτήματα όπως πώς γεννιέται ένας θήτης, γιατί οι υπόλοιποι σιωπούν και πόσο εύκολο είναι να κοιτάξει κάποιος αλλού ενώ κάποιος δίπλα του υποφέρει. Αυτά ήταν τρία πολύ βασικά ερωτήματα. Και θα ήθελα επίσης αυτή, όπως νομίζω είναι αντιληπτό, να μην ξεχαστεί αυτή η υπόθεση, διότι στη θέση αυτού του παιδιού σήμερα είναι άλλα παιδιά και μάλιστα δεν είναι και μόνο παιδιά, και εκεί αυτό θα ήθελα να τονίσω, ότι αυτός είναι και ο τίτλος του βιβλίου. Το βιβλίο λέγεται «Το τέρας κοιτά από το θρανίο». Το τέρας προφανώς συμβολίζει το bullying. Το τέρας λοιπόν μας κυνηγάει, μας καταδιώκει, συνήθως ξεκινάει από την ηλικία που είμαστε σε ένα θρανίο. Είτε στο δημοτικό, είτε στο γυμνάσιο, είτε στο λύκειο, είτε ακόμα και στην φοιτητική μας ζωή.
1: Ναι, όμως, η περίπτωση Γιακουμάκη ήταν αυτή.
2: Ακριβώς. Δεν σημαίνει όμως ότι θα σταματήσει εκεί, διότι μπορεί να μας συνοδεύσει και στην υπόλοιπη ζωή μας, και αυτό το αποδίδει και καταπληκτικά με μία φράση του ο Μάνος Χατζηδάκης, όπου σε ένα κείμενό του στα σχόλια του Τρίτου, το οποίο το είχε γράψει πολύ παλιά του 1980, και έτυχε να διαβάσω αυτό το βιβλίο και να πέσω πάνω σε αυτό, το κάνει μία περιγραφή ο Μάνος Χατζηδάκης για το πώς το είχε βιώσει ο ίδιος ως παιδί. Mm-hmm. Και έλεγε λοιπόν ότι αυτός που σε εκφοβίζει στην παιδική σου ηλικία δεν θα χαθεί από τη ζωή σου, γιατί θα το συναντήσεις μετά, είτε ως τηλεγραφητή, είτε ως γιατρός σε δημόσιο νοσοκομείο, είτε ακόμα και ως νεκροθάφτη, εάν τύχει και σε θάψει. Το αποδίδει με αυτό το καταπληκτικό τρόπο Μάνος Χατζηδάκης αυτό το πράγμα.
1: Mm-hmm. Και να πούμε εδώ πέρα βεβαίως, και έτσι να ολοκληρώσουμε, ότι είναι διαχρονικό το αποτύπωμα του φαινομένου. Δεν τελείωσε το 2015. Είμαστε μπροστά σε αυτές τις τέτοιες καταστάσεις. Μάλιστα έχει κλιμακωθεί κιόλας διαχρονικά.
2: Και η κατάσταση ακριβώς όπως το λες είναι διότι έχει γίνει πιο σκληρή, και ένας από τους λόγους που έχει γίνει πιο σκληρή αφορά στα κινητά τηλέφωνα και στα social media, διότι τώρα το θηρίο που κάνει το bullying έχει στην κατοχή του και ντοκουμέντα, mm-hmm. και αυτά τα ντοκουμέντα μπορούν να κάνουν να νιώσει το θύμα 10 φορές χειρότερα, και, γιατί κάτι το οποίο παλιά μπορεί να το μάθει με μια κλειστή ομάδα ανθρώπων,
1: τώρα
2: μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μπορεί να το μάθει όλος ο κόσμος.
1: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Προτινόμενο φυσικά το βιβλίο. Θερμές ευχαριστώ. Κύριε Καλαφάτη.
2: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Η Μαρία που το τηλέφωνο της λύγει σε 303 και ο Σοκράτης που το τηλέφωνο του λύγει σε 274 είναι οι νικητές του διαγωνισμού. Θα λάβουν μηνύματα για το πώς και το τι, πώς θα παραλάβουν δηλαδή το βιβλίο τους, το τέρας σε κοιτά από το θρανίο του Αλέξανδρου Καλαφάτη, Κάπα Εκδοτική. Εμείς εδώ τελειώσαμε για σήμερα, ντάμε σπαθητέλος, στο μικρόφωνο η Ελεονόρα Ορφανίδου, Σάββας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Ειρήνη Αρκουμάνη, οι συντελεστές αυτής της εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Καλή συνέχεια σε όλα.
0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
3: Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης αποτελεί τον 10ο συχνότερο καρκίνο παγκοσμίως και έναν από τους πιο συχνούς στην Ευρώπη. Παρότι η νόσος επηρεάζει χιλιάδες ασθενείς κάθε χρόνο, εξακολουθεί να θεωρείται υποεκτιμημένη τόσο σε επίπεδο ενημέρωσης όσο και σε επίπεδο έρευνας και πρόληψης. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το βασικότερο πρόβλημα παραμένει η καθυστερημένη διάγνωση. Το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα, η ανώδυνη αιματοουρία, συχνά αγνοείται ή αποδίδεται σε πιο αθώες με αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς να φτάνουν στο γιατρό όταν η νόσος έχει ήδη προχωρήσει. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της θεραπευτικής κλινικής του ΕΚΠΑ στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα, όταν ο καρκίνος εντοπίζεται έγκαιρα, τα ποσοστά επιβίωσης μπορεί να φτάσουν ακόμα και το 90%. Αντίθετα, στα προχωρημένα στάδια, οι θεραπευτικές επιλογές περιορίζονται σημαντικά. Την ίδια ώρα όμως, η σύγχρονη ογκολογία αλλάζει σταδιακά το τοπίο στη θεραπεία της νόσου. Η ανοσοθεραπεία έχει ήδη βελτιώσει τις προοπτικές ασθενών με μεταστατικό καρκίνο, προσφέροντας πιο στοχευμένη αντιμετώπιση πέρα από τη συμβατική χημειοθεραπεία. Παράλληλα, νέα καινοτόμα φάρμακα ανοίγουν νέο δρόμο στις στοχευμένες θεραπείες. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι νέες θεραπείες οδηγούν την ογκολογία σε πιο εξατομικευμένες προσεγγίσεις, προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς και κάθε όγκου. Ωστόσο, το βασικό μήνυμα παραμένει σαφές. Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές. Η άμεση διερεύνηση συμπτωμάτων, όπως η αιματοουρία, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την πορεία της νόσου και την επιβίωση των ασθενών.
4: Η ώρα είναι 2.

0: Ελπίζω να σας βρίσκω όλους καλά μετά τη θερινή ανάπαυλα μερικών ημερών. Επιστροφή λοιπόν στην πραγματικότητα, όπως η τρέχουσα ειδησιογραφία την ορίζει. Και μαζί επιστροφή στη νέα γεωπολιτική κανονικότητα, όπως η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την προσδιορίζει. Μόνο που η εκ νέου ανάφλεξη είναι πια δεδομένο ότι δεν περιορίζεται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά εξαντανακλάσει όσον αφορά τον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη. Όλοι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο συνομολογούν ότι η πολεμική εμπλοκή της Ουάσιγκτον ταρακούνησε την Τεχεράνη σε τέτοιο βαθμό, οθώντας την τελικά στη μεγαλύτερη αποκάλυψη έναντι ακόμη και του ισχυρότερου διαθέσιμου όπλου της των πυρηνικών. Και αυτό δεν είναι άλλο από τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, που θεωρείται πια δεδομένο ότι το Ιράν θα χρησιμοποιεί κατά το δοκούν, επιχειρώντας να επιβάλλει τους δικούς του όρους. Αυτό είναι πλέον το διακύβευμα της νέας ανάφλεξης. Είναι προφανές ότι τελούμε ενώπιον μιας νέας εποχής που πολύ δύσκολα θα μπορούσε να επιστρέψει στα προ-πολέμου δεδομένα. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημβρινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, Σάβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λιλιάν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Δευτέρα, 13 Ιουλίου, καταγράφεται ως εξής. Στο duty free του αεροδρομίου Gatwick του Λονδίνου, όπου εργαζόταν συνελήφθη η 46χρονη, η οποία αναζητούνταν για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Εις βάρος της είχε εκδοθεί διεθνές άντελμα σύλληψης. Την περασμένη Παρασκευή συνελήφθησαν και δύο 42χρονοι, εμπλεκόμενοι επίσης στην υπόθεση. Σε περιδίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου κλιμακώνεται το ντόμινο παραιτήσεων με την αποχώρηση σήμερα και του βουλευτή Ευβία Σημεών και Δίκογλου. Ήταν θέμα αξιακό και συνείδησης για μένα, ανέφερε στον Αθήνα 984 ο κ. Και Δίκογλου, δηλώνοντας ότι κατευθύνεται στο κόμμα Τσίπρα προκειμένου να συμβάλλει, όπως είπε, στη δημιουργία της κυβερνώσεως αριστεράς. Στον προθάλαμο της εξόδου και άλλοι βουλευτές, εν μέσω όλων αυτών συνεδριάζει σήμερα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο βοτανικό κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι, υπεγράφει η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, που αναμένεται να δώσει κυκλοφοριακή ανάσα στην Αττική. Σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου στη Χαριλάου Τρικούπη υπό τον Νικό Ανδρουλάκη για το συνταξιοδοτικό και τις 17 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους, μεταξύ των οποίων η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ. Εντείνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή με νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν τα ξημερώματα και πλήγματα των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, το Ομάν, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος. Όσοι επιχειρούν να επιβάλλουν τις θέσεις τους με πρακτικές που αντιβαίνουν στις δημοκρατικές αρχές και στο κράτος δικαίου θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στον απόϊχο της επίθεσης στο σπίτι και το πολιτικό γραφείο της υφυπουργού Εύης Βολουδάκη. Σε ισχύ από τις 20 Ιουλίου, η ρύθμιση των έως 72 μηνιαίων δόσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών που δημιουργήθηκαν έως τα τέλη του 2023 σε εφορία και ταμεία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους. Περισσότερες πληροφορίες στο πόρταλ του σταθμού μας athina984.gr. Η Ευρώπη κατέγραψε 10.000 πλεονάζοντες θανάτους κατά τον καύσωνα στο τέλος του Ιουνίου, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων. Σε επιφυλακή πολιτική προστασία για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, κυρίως σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμοί Κελσίου, στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Σε κατάσταση εκτροχιασμού οδεύει κατά τα φαινόμενα η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να ανταλλάσσουν απειλές. Η Τεχεράνη προειδοποίησε σήμερα ότι θα θεωρήσει πως δεν δεσμεύεται πλέον με το πρωτόκολλο συμφωνίας, την οποία κατέληξε τον Ιούνιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον αυτές δεν τηρούν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν για τερματισμό του πολέμου. Σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούζ, παραμένει συγκεχημένη κατάσταση, με την Ουάσιγκτον να υποστηρίζει ότι παραμένουν ανοιχτά και την Τεχεράνη να ισχυρίζεται ακριβώς το αντίθετο. Εν μέσω όλων αυτών, η τιμή του πετρελαίου και των ευρωπαϊκών ομολόγων παίρνουν και πάλι την ανιούσα. Σύνδεση με την Αθηνά Κορλίρα να μας μεταφέρει τα νεότερα. Αθηνά, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Η κατάσταση είναι ακριβώς όπως την περιέγραψες. Είχαμε επανάληψη των εχθροπραξιών μεταξύ των δύο χωρών. Και αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ επλήγησαν από τους φρουρούς επανάστασης. Και οι αμερικανικές δυνάμεις έκαναν ένα νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων, όπως είπανε, στο Ιράν. Αυτό βεβαίως συνεχίστηκε και χθες και προχθές. Και βεβαίως είχαμε σήμερα μια συνέντευξη τύπου που έδωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Και σε αυτήν είπε το ότι το Ιράν δεν δεσμεύεται πλέον από το πρωτόκολλο συμφωνίας του Ιουνίου, αυτό δηλαδή που είχαν καταλήξει με τις ΗΠΑ, γιατί οι ΗΠΑ δεν τηρούν τα όσα είχαν δεσμευτεί ότι θα αναλάβουν. Χαρακτηριστικά δηλαδή είπε ότι κάθε φορά που η άλλη πλευρά δεν εκπληρώνει μία από τις υποχρεώσεις της και εμείς δεν θα τηρούμε τις δικές μας.
0: Είχαν προηγηθεί βεβαίως οι δηλώσεις, το θυμόμαστε όλοι, Αθηνά, του Ντόναλτ Τραμπ, ότι η συμφωνία εκεχηρίας έχει τερματιστεί, οπότε και κίνησαν τα πλήγματα από πλευράς ΗΠΑ. Βεβαίως το μεγάλο ζητούμενο τώρα είναι πόσο έχει η κατάσταση στα στενά του Ορμούς, γιατί περί αυτού πρόκειται, είναι το μεγάλο διακύβευμα, αν τελικά τελούν κλειστά ή έχουν ανοίξει, γιατί η μία πλευρά και η άλλη ισχυρίζονται ακριβώς τα αντίθετα.
1: Εδώ λοιπόν έρχεται και ο ρόλος των μεσολαβητών. Συνεχίζουν τις προσπάθειες να μπορέσει να μην υπάρξει μια κλιμάκωση. Να θυμίσουμε ότι στις χώρες που μεσολαβούν αυτές τους δύο μήνες για να βρεθεί ένας κοινός τόπος μεταξύ των δύο πλευρών είναι το Κατάρ και το Ομάν και το Πακιστάν. Συγκεκριμένα, το Ιράν προσπαθεί να βρει έναν κοινό μηχανισμό με το Ομάν για τα στενά του Ορμούς, όμως από την ίδια, από την άλλη πλευρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν πάρα πολύ το Ομάν για να μην έχουν αποτέλεσμα αυτές οι προσπάθειες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα πράγματα είναι αρκετά οριακά, ότι ενδεχομένως αυτές οι 60 μέρες διαβουλεύσεων να παραταθούν, γιατί δεν θα έχουν καταλήξει κάποια συμφωνία. Αυτή είναι και η διάθεση των χωρών που μεσολαβούν. Αν δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι τις 20 Αυγούστου που λύγει περίπου η προθεσμία, να υπάρξει μια παράταση για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τα χειρότερα. Βεβαίως κάθε φορά που συμβαίνει οποιαδήποτε ένταση στην περιοχή, αυτό έχει αντίκτυπο, όπως είπες και εσύ, και στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έχει φτάσει περίπου στα $77 το βαρέλι, το αργό στα 73, και γενικώς κινούνται ανωδικά και υπάρχει μια απεσιοδοξία και από την πλευρά των αγορών.
0: Νωρίτερα είχε ακουμπήσει και τα 79, είχε φτάσει στα $79,06 το βαρέλι, αύξηση κατά 4%. Προφανέστατα και οι αγορές παρακολουθούν, τελούν εν αναμονή. Πάντως σε κάθε περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι είναι μια εξέλιξη την οποία δεν επιθυμούσαμε καθόλου, διότι μπαίνουμε πάλι σε αχαρτογράφητα νερά, όπως φαίνεται.
1: Το να βρεθεί κοινός τόπος μεταξύ των δύο πλευρών είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουν εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις οι δύο χώρες. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσει τουλάχιστον να υπάρξει η αποκλιμάκωση που είχαν υποσχεθεί οι δύο πλευρές για το καλοκαίρι.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι και αυτή τη φορά η Τεχεράνη βάζει στο στόχαστρό της χώρες του Περσικού κόλπου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ναι, και για την αγορά των καυσίμων. Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ. Στο μεταξύ, εδώ εντός των συνόρων τελούμε εν αναμονή ανακοινώσεων από πλευράς κυβέρνησης ό,τι αφορά το μέτρο μείωσης των τιμών των καυσίμων στα δηληστήρια. Για να πάμε στο Θάνο Πασχάλη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Θάνο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Εντός της εβδομάδας θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Οικονομικών ή την Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης, λένε οι πληροφορίες, και αποφάσεις για την ημερομηνία εφαρμογής της μείωσης των τιμών των καυσίμων, η οποία θα εφαρμοστεί πιθανότατα αμέσως μετά τις ανακοινώσεις και θα ισχύσει έως τα τέλη Αυγούστου, με μείωση της βενζίνης των 95 οκτανίων στην Αγγλία κατά 10 λεπτά το λίτρο, όπως ανακοινώθηκε και από τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, και κατά 5 λεπτά του πετρελαίου κίνησης. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η χρηματοδότηση της παρέμβασης αυτής θα γίνει από τα δύο εγχωρευτήρια, την Ελληνική Ενέργεια και τη Motor Oil, που θα διαθέσουν ο καθένας 20 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να υπάρξει η μείωση αυτής της τιμής των καυσίμων στην Αγγλία. Τώρα, ο υπολογισμός για την επιβολή της έκπτωσης σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης θα γίνει με βάση τις τιμές που είχαν κατά μέσο όρο την περασμένη Παρασκευή 10 Ιουλίου ανά τύπο καυσίμου σε κάθε έναν από τους 51 νομούς της χώρας, με το μέσο όρο πανελλαδικά την περασμένη Παρασκευή να είχε διαμορφωθεί στα 1,965 ευρώ το λίτρο για τη βενζίνη, 2 ευρώ δηλαδή ουσιαστικά, και στα 1,80 ευρώ ένα λίτρο για το δίσελ. Η μείωση πάντως, η τελική τιμή των καυσίμων θα γίνει απευθείας, όπως είπαμε, στις αντλίες των πρατηρίων, όπως άλλωστε ίσχυσε πριν από λίγους μήνες με την κρατική, αν θυμάστε τότε, επιδότηση στην αντλία του πετρελαίου κίνησης κατά 15 και 10 λεπτά το λίτρο, χωρίς από την άλλη να εφαρμοστούν διαδικασίες όπως αυτές ίσχυσαν για τη χορήγηση του Fuel Pass. Όπως πάντως σχεδιάζεται από το Υπουργείο Οικονομικών, η έκπτωση των 10 λεπτών στο λίτρο στη βενζίνη και των 5 λεπτών στο δίζελ, που θα χορηγήσουν τα δύο δηληστήρια με χρηματοδότησή τους, θα περάσει ολόκληρη στην αλυσίδα των εταιριών εμπορίας καυσίμων και από εκεί τις τελικές τιμές πώλησης των καυσίμων από τα πρατήρια. Πάντως, η έκπτωση θα παραμείνει σταθερή, ανεξάρτητα από το πώς θα κινηθούν έως τα τέλη Αυγούστου οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και οι τιμές λιανικής στην Ελλάδα.
0: Βέβαια, Θάνο, εδώ αν μου επιτρέπεις, υπάρχει και ο αντίλογος από πλευράς της αντιπολίτευσης και της αξιωματικής που υποστηρίζει ότι αν αυτό το μέτρο πράγματι μπορεί να αποδώσει, γιατί δεν ενεργοποιήθηκε νωρίτερα από πλευράς της κυβέρνησης, αφετέρου, γιατί εμπλέκεται υπό μία έννοια με τα δηληστήρια, γιατί δεν λειτουργεί, είναι μια ένδειξη ότι κατά την αξιωματική και την πολίτευση δεν λειτουργεί ο υγιής ανταγωνισμός όταν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία η κυβέρνηση. Είναι μερικά από τα στοιχεία στα οποία στέκεται το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Τα ακούσαμε και τις προηγούμενες μέρες. Υπήρξε και ανακοίνωση από πλευράς της κυρίας Διαμαντοπούλου επ' αυτού.
2: Θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά το ότι, Καθαρίνα, έχουν δημοσιευτεί και οι οικονομικοί ισολογισμοί του τριμήνου, του πρώτου τριμήνου του 2026 και το πρώτο τρίμηνο του 2025 έχουμε υπερκέρδη στα δηληστήρια.
0: Είναι κάτι 95... το οποίο επίσης επισημαίνεται από πλευράς της αντιπολίτευσης.
2: 95 εκατομμύρια ευρώ ήταν τα κέρδη για τα δύο δηληστήρια το 2025, το πρώτο τρίμηνο. Στο αντίστοιχο τρίμηνο, πρώτο τρίμηνο του 2026, ο αριθμός τους 660 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για μια τεράστια υπερκέρδη. Πάντως, ανεξαρτήτως αυτού, ο κ. Χατζηδάκης στο Earth News είπε ότι ανεξαρτήτως το πώς θα κοιμαθούν ακόμη οι διεθνείς τιμές μέχρι την εφαρμογή του μέτρου, η διαφορά στις σημερινές από τις σημερινές τιμές θα είναι αντίστοιχα περιορισμένη. Δηλαδή, αν υπάρχει μεγάλη αύξηση, το κέρδος θα είναι μικρότερο για τον καταναλωτή. Αν υπάρξει μείωση, θα είναι μεγαλύτερο το κέρδος. Ωστόσο, το μέγα ζήτημα, βέβαια, το σημαντικότερο όλων, ίσως είναι αυτό ότι δεν γνωρίζουμε πώς θα κινηθούν τα πράγματα σε υπόλοιπες 45 μέρες μέχρι τα τέλη Αυγούστου, λόγω τα δεδομένα στον περσικό κόλπο, όπως ανέφερες και εσύ με την Αθηνά πριν από λίγο, λόγω της σύραξης Ηνωμένων Πολιτών και Ιράν εξελίσσονται ρακδαία, και έχει να κάνει με τον κόλπο του Ορμούζ, και κρίνονται βέβαια όλα αυτά, κρίνονται απρόβλεπτα και βέβαια. Κρίνονται απρόβλεπτες και βέβαιες και διεθνείς τιμές πλέον του αργού πετρελαίου.
0: Ο Θάνος Πασχάλης, να τον ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Ημιτελείς παρέμειναν οι προσπάθειες στο μεταξύ απεγκλωβισμού ναυτικών από τον Περσικό κόλπο, καθώς μετά τις νέες εχθροπραξίες ανεστάλησαν οι σχετικές ενέργειες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Για να πάμε στον Νεκτάριο Ανδριόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Παράθυρο ελπίδας για τους 11.000 ναυτικούς που ήταν μέσα, εγκλωβισμένοι μέσα στον Περσικό κόλπο πάνω από το στανό του Ορμούς. Είχε ανοίξει το σύμφωνο κατανόησης που είχαν υπογραφεί, που είχε υπογραφεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με αποτέλεσμα ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, ο γνωστός IMO, να ξεκινήσει προσπάθειες απεγκλωβισμού. Όμως, οι εχθροπραξίες των τελευταίων ημερών έχουν αποτέλεσμα όλες αυτές οι επιχειρήσεις να διακοπούν. Όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του IMO, ο κ. Αρσένιο Ντομίνγκες, Περίπου 6.000 παραμένουν μέσα μέσα στον Περσικό κόλπο, στα πλοία τους, τα οποία είναι σε αδυναμία να εγκαταλείψουν τον κόλπο με ασφάλεια. Οι επιθέσεις, όπως δηλώνει ο ίδιος, επιτείνουν τον φόβο, την αβεβαιότητα και την απελπισία, ενώ σε ανακοίνωση που έβγαλε ο IMO ζητάει από τους παράγοντες συναυλίας να αποφεύγουν την διέλευση των πλοίων από το Ορμούζ. Έχουμε συνεχείς επιθέσεις σε δεξαμενόπλια όπλια αλλά και σε εμπορικά πλοία. Έχουμε ένα νεκρό και ένα αναγνωμένο τις τελευταίες ώρες από επίθεση του Ιράν σε κάποιο πλοίο το οποίο επιχείρησε να περάσει χωρίς να πάρει, σύμφωνα με τους φορούς επανάστασης, την άδεια που πρέπει να παίρνει από αυτούς για να έχει ασφαλή διέλευση, με αποτέλεσμα όλα τα πλοία τα οποία περίμεναν για να φύγουν να έχουν αναστείλει προς το παρόν την πορεία τους, έχουν κάνει κράτη τις μηχανές και αναμένουν από τις ναυτιλιακές εταιρείες οδηγίες για το τι πρόκειται να πράξουν.
0: Μάλιστα. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Άγγελο Συρίγο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Συρίγο, καλό σας μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παπαβασιλείο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή. Την τελευταία φορά που συνομιλήσαμε, περίπου πριν από ένα μήνα ήταν, συζητούσαμε για την προοπτική εφαρμογή.

0: Επιμένα, το Ιράν ισχυρίζεται ότι η συμφωνία του δίνει το δικαίωμα να ελέγχει την δίωδο των στενών του Ορμούς, χωρίς για 60 μέρες να παίρνει χρήματα. Γι' αυτό το λόγο και χτυπάει τα πλοία εκείνα τα οποία δεν περνάνε από τα χωρικά του ύδατα, αλλά από τα χωρικά ύδατα του Ομάν. Είναι δύο τα κράτη που είναι στην περιοχή. Το Ιράν βορείως και το Ομάν νοτίως. Χτυπάει τα πλοία εκείνα που περνάνε από τα χωρικά ύδατα του Ομάν, διότι θεωρεί ότι παραβιάζεται η συμφωνία με τους Αμερικανούς. Αυτά είναι τα πλοία που έχουν χτυπηθεί. Και ακολούθως, αντιστοίχως, οι Αμερικανοί λένε ότι εμείς δεν δώσαμε κανένα τέτοιο δικαίωμα στο Ιράν, αλλά είναι γεγονός ότι η συμφωνία σε αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ κακή. Μάλιστα, η συμφωνία αφήνει να εννοηθεί ότι υπάρχει δυνατότητα στο Ιράν να βάλει διόδια στο μέλλον, μετά τις 60 μέρες, ναι, έτσι όπως είναι γραμμένο.
1: Και αυτό είναι το πολύ μεγάλο ζητούμενο. Είναι μια πτυχή, ίσως η σημαντικότερη, που με κάποιο τρόπο πρέπει να επιληθεί, κύριε Συρίγο, διότι αυτό πολύ αντιλαμβανόμαστε είναι το διατάφτα και το διακύβευμα από εδώ και πέρα, έτσι δεν είναι?
0: Το διακύβευμα είναι τεράστιο. Δεν είναι μόνο τα στενά του Ορμούς. Είναι 110 στενά σε όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή έχουμε 110 στενά, τα οποία υπάγονται στο καθεστώς διεθνών στενών, όπως αυτό προσδιορίζεται σήμαση για το δίκαιο της θάλασσας. Αυτά τα στενά είναι ελεύθερα στην αυσιπλοεία. Άμα αρχίζουν να μπαίνουν αυτή τη στιγμή διόδια σε κάποια από τα στενά, θα αρχίσουν να μπαίνουν αύριο το πρωί διόδια σε όλα τα στενά.
1: Ναι.
0: Και αυτό παραβιάζει μία πάγια αρχή εδώ και 400 χρόνια της ναυσιπλοείας των θαλασσών, ότι οι θάλασσες είναι ελεύθερες για όλους.
1: Συνεπώς, μπορούμε να περιμένουμε κλιμάκωση, περαιτέρω κλιμάκωση από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, όπως είχαμε δει επί παραδείγματι το προηγούμενο διάστημα με τον ναυτικό αποκλεισμό, τον οποίο συζητούσαμε και μας είχε απασχολήσει για πολύ καιρό. Πιστεύετε ότι είναι διατεθειμένος ο Ντόναλντ Τραμπ να κλιμακώσει περαιτέρω προς αυτή την κατεύθυνση?
0: Φοβάται τις συνέπειες που θα έχει στην παγκόσμια οικονομία όλη αυτή η κατάσταση. Και έτσι προσπαθεί να είναι προσεκτικός. Δηλαδή είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί tit for tat. Μου κάνεις, σου κάνω. Δεν είναι μια καθολική επίθεση, απλώς μου κάνεις ένα, μπορεί να σου κάνω 10. Αλλά στο κάνω ως απάντηση σε κάτι που κάνεις εσύ. Αυτή είναι η λογική του μέχρι στιγμής. Φοβάται για τις συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία. Ουσιαστικά εδώ έχουμε τους Ιρανούς που σκέφτονται κατά πόσον αυτά που συμβαίνουν επηρεάζουν τη δική τους οικονομία,
1: ναι,
0: και τους Αμερικανούς που σκέφτονται πώς αυτά θα επηρεάσουν την παγκόσμια οικονομία και βεβαίως τις αμερικανικές εκλογές που θα γίνουν τον Νοέμβριο.
1: Ναι,
0: αυτά είναι πάνω στο
1: τραπέζι. Και βεβαίως όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι μετά από αυτή την ενεργό συμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στην Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκάλυψαν, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών με κάποιο τρόπο στο Ιράν, ότι διαθέτει ακόμη ένα πολύ ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί και μοχλό πίεσης πέραν των πυρηνικών. Να μην τα ξεχνάμε και αυτά, κύριε Συρίγο.
0: Δίκιο. Να το πω λίγο διαφορετικά. Όχι πέραν των πυρηνικών που θα φτιάξουν, το έχει ήδη, ενώ τα πυρηνικά δεν τα έχει. Θέλει να τα φτιάξει στο μέλλον. Τα στενά του Ορμούς είναι πολύ πιο αποτελεσματικό όπλο από τα πυρηνικά όπλα, διότι διαλύουν την παγκόσμια οικονομία. Ένα ατομικό όπλο θα χτυπήσει μια συγκεκριμένη χώρα, μια εγκατάσταση, θα κάνει τεράστια καταστροφή σε μια χώρα. Τα στενά του Ορμούς διαλύουν την παγκόσμια οικονομία. Είναι πολύ πιο αποτελεσματικά από ένα ατομικό όπλο. Και επειδή οι Ιρανοί το ανακάλυψαν αργά, αλλά το ανακάλυψαν, δεν είναι διατεθειμένα να τα αφήσουν.
1: Και αυτό δηλώνει κάτι, έχω την αίσθηση, κύριε Συρίγο, ότι όποια και αν είναι η διαπραγμάτευση θα έχουμε, άρα για διαπραγματεύσεις από εδώ και πέρα, όπου και αν καταλήξει, αυτό πάντα θα είναι στο πίσω μέρος του μυαλού των διπλωμάτων της Τεχεράνης. Θέλω να πω
0: Έχετε
1: ότι θα
0: δίκιο.
1: Επιστρέψουμε ποτέ στα προ-πολέμου δεδομένα υπό αυτό το πρίσμα? Είναι λίγο δύσκολο, έτσι δεν είναι?
0: Αυτή τη στιγμή οι Ιρανοί φαίνεται ότι διεκδικούν πάση θυσία τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Και αυτό είναι κάτι που θα κυνηγήσουν μέχρι το τέλος. Όσο καιρό το κυνηγούν, τόσο μικρότερη πιθανότητα είναι να βρεθεί λύση και να γυρίσουν στην προτέρα κατάσταση.

0: Μάλιστα.
1: Διότι
0: Άρα.
1: στην προτέρα κατάσταση
0: Ναι.
1: περνούσαν ελεύθεροι. Δεν πλήρωναν τίποτα σε κανέναν. Το 1968 και το 1973 στη συνέχεια, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός έφτιαξε μέσα από τα στενά ένα σύστημα το οποίο ακολουθούν τα καράβια για να μπαίνουν και να βγαίνουν χωρίς να συγκρούνται μεταξύ τους. Δεν είχε αμφισβητηθεί ποτέ αυτό το σύστημα μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου φέτος.
0: Τώρα πλέον τίθεται ένα αμφιβόλο ανοιχτά.
1: Ακριβώς.
0: Και βεβαίως ένα άλλο ζητούμενο είναι αν δεν αποδώσουν οι διαπραγματευτικές προσπάθειες από εδώ και πέρα, πώς θα κινηθεί ο Ντόναλντ Τραμπ και σε θεσμικό επίπεδο. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ο νόμος περί πολεμικών εξουσιών και το Κογκρέσο. Εκεί ήταν πάλι μια συγκεχημένη κατάσταση για το αν πήρε ως όφιλε ή δεν πήρε άδεια για να προχωρήσει.
1: Νομίζω το κρίσιμο στοιχείο σε όλα αυτά που λέτε είναι οι ενδιάμεσες εκλογές που θα γίνουν τον Νοέμβριο στην Αμερική. Αυτές έχουν κατά νου όλοι. Και το Κογκρέσο ως προς το ποιες αρμοδιότητες θέλει να ασκήσει ή θα αφήσει τον Τραμπ να ασκήσει. Και ο Τραμπ πώς θα δημιουργήσει μικρότερα προβλήματα στο μέσο Αμερικανό, ο οποίος αυτή τη στιγμή πιέζεται από την αύξηση των τιμών των καυσίμων πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Τώρα, ολοκληρώνοντας, να φύγουμε για λίγο από τον πόλεμο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, να πάμε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Είδαμε μια επανεπροσέγγιση του Αμερικανού Προέδρου και πάλι στο επίκεντρο ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταϊπ Ερντογάν. Μπορούμε να μιλήσουμε για μια πολιτική αναβάθμιση της Τουρκίας εν προκειμένου?
1: Η Τουρκία, λόγω γεωγραφικής θέσεως, είναι εξαιρετικά αναβαθμισμένη το τελευταίο καιρό. Ιδίως με τον πόλεμο στον κόλπο.
0: Mm-hmm.
1: Εξαιρετικά αναβαθμισμένη. Το πρόβλημά της είναι ο πρόεδρός της, ο οποίος την εμποδίζει να χρησιμοποιήσει αυτή την αναβάθμιση που έχει. Πληρώνει αυτή τη στιγμή η Τουρκία τις επιλογές Ερντογάν για τους S-400. Και αυτό δεν έχει αλλάξει μέχρι στιγμής. Συνεχίζεται δηλαδή αυτή η κατάσταση. Όσο καιρό θα ο Ερντογάν θα κάνει αυτές τις αλαζονικές επιλογές του, να έχω και S-35 και S-400, η Τουρκία θα έχει προβλήματα. Τώρα, προσπαθούν από ό,τι φαίνεται να βρεθεί μια λύση να μεταβιβαστούν οι πύραυλοι S-400 σε κάποια άλλη χώρα.
0: Mm-hmm.
1: Για να γίνει όμως αυτό,
0: ναι,
1: θα πρέπει να συμφωνήσει πρώτα η Ρωσία, η παραγωγός χώρα. Διότι στα συστήματα τα προηγμένα, εκείνα που είναι εξαιρετικά υψηλής τεχνολογίας, υπάρχει πάντοτε μία ρήτρα ότι πριν μεταβιβαστούν πρέπει η παραγωγός χώρα να δώσει
0: ανάψει
1: πράσινο
0: φως. Ναι, ναι.
1: Και το ερώτημα είναι γιατί η Ρωσία να ανάψει πράσινο φως για να διευκολύνει μία ανατοϊκή χώρα, για να διευκολύνει το ΝΑΤΟ να δώσει F-35, το καλύτερο αεροπλάνο στον κόσμο, σε μια ανατοϊκή χώρα, να διευκολύνει αυτή την ανατοϊκή χώρα να έχει αντιεροπορικό σύστημα ενιαίο από το Ελσίνκι μέχρι την Ανατολική Τουρκία, για ποιο να τα κάνει, εκτός αν έχει να πάρει κάποιο πολύ υψηλό αντάλλαγμα.
0: Είναι καλός πάντως ομολογουμένος ο κύριος Ερντογάν, ο Τούρκος Πρόεδρος, στα ανταλλάγματα στο Δούνε και Λαβίν. Μπορεί και λύσεται, το έχουμε δει πολλές φορές, κύριε Σύριγο.
1: Απίστευτα πολύ. Αλλά ταυτοχρόνως.
0: Άρα, μήπως δεν είναι πολύ μακριά το σενάριο απόκτησης των F-35, μήπως δεν είναι τόσο μακριά?
1: Για να σας πω, δεν μπορώ να φανταστώ κάποιο αντάλλαγμα τόσο σοβαρό που θα πάρει η Ρωσία για να μπορέσει να δώσει το πράσινο φως.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Γιατί σε μια τέτοια περίπτωση αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αλλάζει δυνητικά και η ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο σε ό,τι αφορά και συνεπάγεται και το επίπεδο των Έλληνα-Τουρκικών σχέσεων και μακροπρόθεσμα, όπως λέτε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
1: Εγώ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Τώρα, επιστρέφουμε στα δικά μας την πολιτική επικαιρότητα, στο πολεμικό κλίμα αυτή τη φορά στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς κλιμακώνεται το ντόμινο παρετήσεων. Πριν από λίγη ώρα είχαμε αποχώρηση από το κόμμα του βουλευτή Ευβίας. Ο κύριος Σημεών Κεδίκογλου αποχώρησε. Για να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στον Αθηναίο 84 και τον Νίκο Φελέκη.
2: Είναι θέμα αξιακό και θέμα συνείδησης. Δεν μπορεί να πατά σε δύο βάρκες. Ήταν θέμα χρόνου να πάω, το είχα πει. Έπρεπε να κάνει βέβαια το κόμμα, την κίνηση, να πέσουν προβολής στα νέα πρόσωπα. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα τώρα αυτά τα οποία έλεγα να τα τηρήσω και να προχωρήσω στο επόμενο βήμα. Το οποίο, όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι εύκολο για ένα βουλευτή.
3: Κάθε άλλο θα έλεγα.
2: Ειδικά όταν δεν ξέρεις καν τον χρόνο των εκλογών. Και εγώ πάω με τις δυνάμεις μου να συμβάλλω σε αυτό που λέμε κυβερνός αριστερά. Να μπορέσουμε να κυβερνήσουμε. Δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Δείχνει μια δυναμική που θεωρώ ότι αυτά τα ποσοστά δεν είναι το ταβάνι, είναι η έναρξη. Θεωρώ ότι θα πάει ακόμα καλύτερα στο μέλλον όταν πει το πρόγραμμά του πλήρους στη Θεσσαλονίκη και με αυτό που βλέπω σαν εικόνα στην κοινωνία. Θεωρώ, θέλω να ελπίζω, να είμαι αισιόδοξος ότι είναι ένα εγχείρημα προοδευτικό που θα αγκαλιαστεί όλο και περισσότερο με την ελληνική κοινωνία. Σε αυτό θα προσπαθήσω να συμβάλλω, εν πάση περιπτώσει, το επόμενο διάστημα. Θα εγγραφώ σαν απλό μέλος, όπως ξέρετε. Έχει μιλήσει ο ίδιος ότι δεν υπάρχουν προκρατήσεις και θέσεις ρεζερβέ. Γι' αυτό πήρα αυτή την απόφαση. Έχω μια πορεία η οποία είναι γνωστή και ελπίζω το επόμενο διάστημα με τις όποιες δυνάμεις μου να μπορέσω να βοηθήσω στο εγχείρημα αυτό.
0: Για τις τελευταίες ραγδαίες εξελίξεις μίλησε στο σταθμό της πόλης και το Δημητρικού Κλουμπέρι και η Αναστασία Σαπουνά, αναπληρώτρια γραμματέως του κόμματος.
4: Θα πρέπει να δώσουμε, πούμε, το πράσινο φως στην κοινοβουλευτική ομάδα για να προχωρήσει τις διαδικασίες με την ανάδειξη νέου γραμματέα και νέου προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και να χειριστούμε και όλα τα υπόλοιπα που έχουν προηγηθεί.
5: Άρα είναι άμεσα να έχει και νομίζω είναι λογικό η κοινοβουλευτική ομάδα να αποκτήσει πρόεδρο και γραμματέα.
4: Φυσικά, προηγείται. Φυσικά δεν υπάρχει καμία πρόθεση να σταματήσει οποιαδήποτε διαδικασία. Δεν ήταν ποτέ αυτή η πρόθεσή μας.
5: Σε σχέση...
4: Η πρόθεσή μας πάντοτε ήταν να λειτουργήσει το κόμμα και μετά την παραίτηση του προέδρου μας, όπως κάτι του Φάμελου, τα επόμενα βήματα.
5: Σε σχέση
4: τώρα... Προφανώς δεν υπάρχουν κενά.
5: Δεν υπάρχουν κενά όμως, μισό λεπτό.
4: Προβλέπει διαδικασίες.
5: Πρόεδρος στο κόμμα προβλέπεται από τη βάση και πρέπει να προηγηθεί και συνέδριο. Νομίζω μπορεί να γίνει αυτό.
4: Ναι, ναι, αλλά υπάρχει δυνατότητα, αν δεν κάνω λάθος, με βάση το καταστατικό, να αναλάβει μέχρι να γίνει διαδικασία της εκλογής του νέου Προέδρου η πολιτική γραμματεία να τρέξει τα του κόμματος, εν πάση περιπτώσει. Άρα το καταστατικό μας δεν αφήνει κενά. Δεν μπορεί να ανατραπεί η απόφαση της 6ης Ιουνίου. Είναι πλειοψηφική. Στο σύνολο του κόμματος, όχι μόνο στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ή της Πολιτικής Γραμματείας.
5: Δεν αποκλείεται ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει αυτόνομα στις επόμενες εκλογές.
4: Για μένα δεν πρέπει να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομα στις επόμενες εκλογές.
0: Είναι μέσω όλων αυτών το ενδιαφέρον στρέφεται στη σημερινή συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Για να πάμε στον Γιώργο Κατσίγιαννη να μας δώσει το ρεπορτάζ, να μας τα βάλει σε μια σειρά, γιατί έχουμε μπερδευτεί, φαντάζομαι, και όλοι όσοι μας ακούν. Το σίγουρο, Γιώργο, είναι ότι βρίσκεται σε κατάσταση περιδίνησης αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ακούμε.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, σημάδια επιδείνωσης παρουσιάζει αυτή η διαλυτική εσωστρέφεια που ταλανίζει εδώ και καιρό το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί παράλληλα με τις παραιτήσεις των βουλευτών του κόμματος, οι οποίοι στρέφονται προς την Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα, ήδη έχουμε σήμερα την παραίτηση του κυρίου Σημεών Κεδίκογλου. Στη λίστα των υποψηφίων για προς αποχώρηση είναι τουλάχιστον 10 με 12 ακόμη βουλευτές, οι οποίοι δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους. Συνήθως επιλέγουν ο καθένας μόνος του να κάνει μια ανάρτηση ή μέθοδος που ακολουθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από εκεί να ενημερώμαστε και όλοι μέχρι ότου οι αποφάσεις τους αυτές λάβουν οργανωμένη μορφή με μια επιστολή που στέλνουν στον πρόεδρο της Βουλής και δηλώνουν την παραίτησή τους. Από εκεί και πέρα, βέβαια, πέρα από τις παραιτήσεις και τις αποχωρήσεις του μελών του κόμματος, κλιμακώνεται και ένας εμφύλιος μεταξύ των δύο κέντρων εξουσίας που έχουν σχηματιστεί στα κομματικά όργανα με αντικείμενο της διαδικασίας που θα πρέπει να δρομολογηθούν μετά την αποχώρηση του κράτη Φάμελο από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Υπό το πρίσμα αυτό, με ενδιαφέρον αναμένεται η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας σήμερα, σε μία περίπου ώρα, καθώς θα βρεθούν στο ίδιο τραπέζι οι αντιμαχόμενες πλευρές που τις προηγούμενες ημέρες συγκρούστηκαν δημοσίου για το θέμα της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Η μεταβατική διοίκηση της Κουμουνδούρου, όπως αυτή εκπροσωπείται από την αναπληρώτρια γραμματέα την κυρία Σαπουνά και την υπεύθυνη του οργανωτικού την κυρία Σημεωνίδου, συνεχίζει να χαρακτηρίζει ως μη γενόμενη την τελευταία σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής, την οποία συγκάλεσαν οι δυνάμεις της λεγόμενης εσωκομματικής αντιπολίτευσης το περασμένο Σάββατο, όπου μεταξύ άλλων εκεί τι αποφασίστηκε, η ακύρωση της προηγούμενης εισήγησης του κυρίου Φάμελου για συμπόρευση με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, καθώς επίσης και η αποκατάσταση του Παύλου Πολάκη με αίτημα την επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα. Η κυρία Σαπουνά, όπως την ακούσαμε τώρα, προχωράει ένα βήμα παραπέρα. Ουσιαστικά υποστηρίζει αυτό που ακούστηκε και από την νεολαία του κόμματος, η οποία για κάποιους λειτουργεί ως λαγός αυτή την ώρα, να δρομολογηθεί μέσω δημοψηφίσματος η αναστολή λειτουργίας του κόμματος και να μην κατέβει αντιπαραθετικά απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Αυτό βέβαια δεν το δέχονται.
0: Ναι, ακούσαμε την κυρία Σαπουνά να το λέει καθαρά. Πιστεύω ακριβώς ότι πρέπει να συμπλέξουμε, είπε με την Ελλάς.
6: Ακριβώς. Από την άλλη, στην αντίσταση που προβάλλει τώρα η κυρία Σαπουνά, αμφισβητώντας και την εγκυρότητα των ενεργειών της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, η οποία εκφράζεται από την Τρόικα Πολάκη Παπαδούρου, το μπλοκ της αντιπολίτευσης δηλαδή. Ποια είναι η απάντηση που δίνουν στην κυρία Σαπουνά? Ότι η τελευταία κεντρική επιτροπή έχει νόμιμη απαρτία. Στην επόμενη σύνοδό της, που την έχουν αποφασίσει για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, μπορεί να λάβει και αποφάσεις που θα υπερβαίνουν την προβληματική, όπως χαρακτηρίζουν, δικαιοδοσία της κυρίας Σαπουνά, εννοώντας ότι υπάρχει ανοιχτό και ορατό το ενδεχόμενο η ίδια να πάψει να υφίσταται, να πάψει να είναι γραμματέας, αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος μετά από απόφαση που θα λάβει η νέα κεντρική επιτροπή. Είναι κρίσιμη η πολιτική γραμματεία, περιμένουμε να δούμε ποιοι θα παραβρεθούν σε αυτή, αν θα υπάρξει νέα ένταση, αν θα έχουμε αποχωρήσεις, αν θα έχουμε ματέωση, αν θα πάμε δηλαδή σε μια σφοδρή σύγκρουση, γιατί μυρίζει μπαρούτη κατάσταση. Βέβαια. Και από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες διαδικασίες που πρέπει να τρέξουν σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, και αναφέρομαι στην εκλογή του νέου επικεφαλής στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό θα συμβεί τις επόμενες ημέρες. Και αφού προηγουμένως έχει ξεκαθαρίσει ποιοι βουλευτές παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ, μέλη δηλαδή της κοινοβουλευτικής ομάδας, ώστε να έχουν και το δικαίωμα ψήφου για να εκλέξουν το νέο επικεφαλής. Δύο είναι τα πρόσωπα που συναγωνίζονται στο παρασκήνιο για τη θέση αυτή. Είναι η κυρία Δούρου, όπως έχει αφισένθει το ενδεχόμενο ότι ενδιαφέρεται να είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πάντα ο κύριος Πολάκης. Και μένει και μια λεπτομέρεια να δούμε πώς θα επιτευχθεί και η επανένταξη του κυρίου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Βέβαια, διότι γιατί θυμόμαστε είχε διαγραφεί
6: από τον κύριο Φάμελο. Αυτή τη στιγμή ο πρώτος στη τάξη που ήταν ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας μετά τον πρόεδρο, ο κύριος Καλαματιανός, έχει και αυτός παραιτηθεί, άρα δεν υπάρχει ούτε γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας για να στείλει επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής που να ζητά πίσω την επιστροφή του κυρίου Πολάκη. Γίνεται μια διαπραγμάτευση από τον κύριο Ξανθόπουλο, ο οποίος είναι πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος με την νομική υπηρεσία της Βουλής, αν μπορεί αυτός να συντάξει μια επιστολή για επιστροφή του κυρίου Πολάκη. Ωστόσο, αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, θα περιμένουμε να υπάρχει εδώ μια τεχνική λεπτομέρεια. Θα επανενταχθεί ο κύριος Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα αφού εκλέξουν άλλον επικεφαλής? Και δεν θα μπορεί να είναι υποψήφιος αυτός για να διεκδικήσει την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδος?
0: Ένα κουβάρι.
6: Επίσης, υπάρχει και μια άλλη σημαντική λεπτομέρεια, γιατί αν φύγουν 13 ακόμη βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. μειώνεται σημαντικά η κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί φαίνεται να έχει την πλειοψηφία η κυρία Δούρου, άρα είναι πιο εύκολο να
0: εκλεγεί επικεφαλής.
6: Αλλά υπάρχει όμως και μια άλλη παράμετρος, γιατί από τις παραιτήσεις που θα έχουμε και τις παραδόσεις εδρών, κάτι που το υπολογίζει ο κύριος Πολάκης, υπάρχουν βουλευτές που φεύγουν, αλλά αυτοί που επιστρέφουν και παίρνουν τις έδρες τους σε κάποιους τρεις τουλάχιστον με τέσσερις νομούς, ανήκουν στον μπλοκ του κυρίου Πολάκη. Οπότε στη συνέχεια μπορεί να έχουμε αλλαγή και το συσχετισμό στην κοινοβουλευτική ομάδα. Όσο μικρή και αν είναι αυτή, βέβαια.
0: Απόλυτη ρευστότητα. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σίγουρα, Γιώργο, έχει σηκώσει τα μανίκια. Έχει πολλή δουλειά εν μέσω θέρους. Να σε ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ τη και τη φοδρή πολιτική αντιπαράθεση με επίκεντρο την οικονομία και την αλλαγή του ποινικού κώδικα το 2019 επί διακυβέρνηση Τσίπρα. Ο Υπουργός παρέστη σήμερα στην υπογραφή των συμβάσεων για τον κόμβο του Σκαραμαγκά. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
7: Η δυτική περιφερειακή του ΕΓΑΛΟΥ ήταν ουσιαστικά και είναι ουσιαστικά ημιτελή. Σκεφτείτε πόσο μεγάλη ανάσα θα μπορέσουμε να δώσουμε στο λιμάνι του Πειραιά όταν θα μπορεί ο δρόμος αυτός να εξυπηρετεί βαραία οχήματα προς την Αττική Οδό και πόσο μεγάλη σημασία έχει για τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής του Ασπρόπυργου που μετατρέπεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα σε ένα κέντρο logistics, σε ένα διαμετοχιστικό κέντρο ευρωπαϊκής, τολμώ να πω, παγκόσμιας εμβέλειας. Και προφανώς τα έργα αυτά δεν μπορούν να προχωρήσουν εάν δεν υπάρχουν ικανοποιητικές υποδομές υποδομές, υποδομές οι οποίες εξασφαλίζονται πια με το έργο αυτό, το οποίο όταν ολοκληρωθεί σε 36 μήνες από τώρα, ελπίζω και γιατί όχι και νωρίτερα, μόνο τότε θα αντιληφθούμε και εμείς αλλά και οι κάτοικοι της Δυτικής Αθήνας, της Δυτικής Αττικής, την τεράστια ανακούφιση την οποία θα δημιουργήσει, θα προκαλέσει η ολοκλήρωση αυτού του πάρα πολύ σημαντικού έργου.
0: Στο μεταξύ, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Σύνδεση με τον Απόστολο Χονδρόπουλο έχει το ρεπορτάζ, μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αναφέρομαι σε αυτό το έργο. Βεβαίως, να προσθέσουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε μια προσωρινή αναταραχή, όπως είπε, που θα υπάρχει μέχρι να ολοκληρωθεί, ότι η προσπάθεια είναι να περιοριστεί στο ελάχιστο και βεβαίως η σημασία του έργου, όπως τον ακούσαμε να λέει, είναι πολύ μεγάλη και σε 36 μήνες που ο προγραμματισμός είναι να ολοκληρωθεί θα γίνει αντιληπτό σε όλους. Αναφέρθηκε και ευρύτερα ο Πρωθυπουργός στην προτεραιότητα που δίνει η κυβέρνηση στα θέματα των υποδομών. Μεταξύ άλλων, σε λίγες ημέρες, όπως είπε, μέσα στον Ιούλιο, στα Γρεβενά θα παραδοθεί και το τελευταίο, το βόρειο κομμάτι του αυτοκινητόδρομου, το Ε65, πλέον θα ολοκληρωθεί. Μέσα στους πρώτους μήνες του 2027, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, στόχος είναι να φτάσουμε στην ολοκλήρωση και του flyover στην Θεσσαλονίκη. Ενώ σε ό,τι αφορά το λεκανοπέδιο, τόνισε ότι δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό. Οπότε η κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική που ενισχύει και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα λεωφορεία. Πρέπει τόνισε να συνεχίσουμε να αυξάνουμε και την συχνότητά τους. Αλλά όμως αναφέρθηκε και σε κάποια μελλοντικά έργα στην Αττική. Και μεταξύ άλλων είπε ότι οριμάζει με ταχύτατους ρυθμούς το έργο της οδικής σύνδεσης της Ελευσίνας με τα Ινόφυτα. Το μόνο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, που μπορεί να βγάλει τα βαριά φορτηγά από το Κηφισό και, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, να προσφέρει μια σημαντική ανακούφιση σε αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα που παρατηρείται σε καθημερινή βάση στο Κηφισό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πολιτική αντιπαράθεση, θα λέει κανείς ότι είναι σαφής η προσπάθεια της κυβέρνησης να αποδομήσει το εγχείρημα για τις προτάσεις του κυρίου Τσίπρα. Μία πτυχή αυτής της αντιπαράθεσης έχει να κάνει βεβαίως με τις καταγγελίες του κυρίου Γεωργιάδη σε σχέση με τον ποινικό κώδικα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που είναι από λίγο, Κατερίνα, θα πρέπει να σου πω ότι σχολίασε ακόμη και τη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου που γνωστοποίησε η αριστερή συμπαράταξη. Με αφορμή αυτή τη σύνθεση είπε ότι ο κ. Τσίπρας πάει να κάνει έναν ΣΥΡΙΖΑ 2, αλλά κρύβει τα στελέχη πρώτης γραμμής. Τι εννοεί με αυτό? Όπως ο ίδιος είπε, ότι οι περισσότεροι από τους μισούς που συμμετέχουν στο Συμβούλιο ήταν μέλη στελέχη πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όμως τα στελέχη της πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Τσίπρας θα έχει στείλει στον εξώστη, όπως είπε, και στη συνέχεια εκτός από πολιτικού γηπέδου, για να φανεί ότι κάνει κάτι διαφορετικό. Όμως, βασιζόμαστε παραπάνω στη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου, υποστήριξε ότι αυτό το διαφορετικό βασίζεται σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία βεβαίως δεν έχουν την ίδια αναγνωρισιμότητα στους πολίτες. Σε σχέση με την διακυβέρνηση, με την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως. Επίσης, είχαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντά σε υψηλούς τόνους και στην κριτική που άσκησε ο κ. Τσίπρας για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική. Τον κατηγόρησε ότι ψεύδεται χωρίς καμία συστολή, όπως είπε. Και χαρακτηριστική ήταν και η φράση του κυρίου Μαρινάκη, ότι η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κυρίου Τσίπρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών μόνο μία γραβάτα. Τη γραβάτα, όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, από τον κύριο Ζάεφ. Και μια συμφωνία βεβαίως για την οποία είπε ότι είχαμε μιλήσει εγκαίρως.
0: Μάλιστα, φωτίζει τις εντός εισαγωγικών κέραιες στιγμές, οι οποίες έχουν σηκώσει και πολλές συζητήσεις και αντιδράσεις επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, παραπέμποντας σε μια παρελθοντολογία για ευνόητους λόγους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και αυτό προφανώς θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα σε αυτή την άτυπη προεκλογική περίοδο την οποία διανύουμε. Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο μεταξύ, επιμένει και το ΠΑΣΟΚ σε προτάσεις που αφορούν το πεδίο της καθημερινότητας των πολιτών, ασκώντας την ίδια ώρα κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της, κυρίως στο θέμα της ακρίβειας. Αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου σχετικά με τις δεσμεύσεις, τις 17 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους. Πάμε στον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. Σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμα η συνέντευξη τύπου, στην οποία συμμετέχει ο Νίκος Ανδουλάκης, ο Παύλος Χριστίδης, ο υπεύθυνος του τομέα εργασίας του ΠΑΣΟΚ, ο γραμματέας του κόμματος για τον τομέα κοινωνικής ασφάλισης, ο κ. Γιώργος Κουτρουμάνης, και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς. Γίνεται παρουσίαση των 17 δεσμεύσεων του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τους συνταξιούχους. Τόσο ο Νίκος Ανδουλάκης, όσο και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ μίλησαν για ένα νέο συμβόλαιο εμπιστοσύνης, με τον πρόεδρο του να σημειώνει ότι η αγοραστική δύναμη του λαού έχει καταρρεύσει και πρέπει τα μέτρα τα συγκεκριμένα έρχονται ακριβώς για να τονώσουν το εισόδημα των συνταξιούχων, και ενώ εξαπέλυσε και πειρά κατά της Νέας Δημοκρατίας, απορρίπτοντας και τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης για ακοστολόγητα μέτρα και λαϊκισμό. Μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι το πακέτο των μέτρων του ΠΑΣΟΚ για το ασφαλιστικό είναι απολύτως κοστολογισμένο, είναι 1,1 δις για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής και αποτελεί ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης και πολιτικής προτεραιότητας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, εξαπέλυσε και βολές κατά του Πρωθυπουργού, σημειώνοντας ότι όταν ο κ. Μητσοτάκης το 2019 δεσμεύτηκε για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, δεν ρώτησε πόσο κοστίζει. Αντίθετα, τον εφάρμοσε και προφανώς εξιδίων κρίνει τα αλότια, διότι η δική του συμπεριφορά ήταν συμπεριφορά της ακοστολόγητης κοροϊδίας απέναντι στον ελληνικό λαό. Να σημειώσουμε ότι ανάμεσα στα άλλα, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε σήμερα την επαναχορήγηση της 13ης σύνταξη του συνταξιούχου σε δύο δόσεις, μία τον πρώτο χρόνο διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, εφόσον αυτή υλοποιηθεί, και το υπόλοιπο τον τρίτο χρόνο, την επαναφορά του ΕΚΑΣ για 380.000 χαμηλού συνταξιούχους με ποσά από 50 ως 180 ευρώ, και δεσμεύτηκε και για τη μία αύξηση των ορίων ηλικίας ως το 2035. Να σημειώσουμε, Κατερίνα, ότι αξίζει σε ερώτηση που δέχτηκε ο κ. Ανδρουλάκης πέρα από το ασφαλιστικό και για την επίθεση που δέχτηκε από τον κύριο Δημητριάδη, χρησιμοποίησε πολύ βαρύτα τους χαρακτηρισμούς, έκανε λόγο για μαφία, συμμορία και υπόκοσμο. Και ανέφερε χαρακτηριστικά.
0: Προφανέστατα για την υπόθεση, αναφερόμενο στην υπόθεση των υποκλοπών.
9: Ακριβώς, και τη συμπρόσφατη συνέντευξη που έδωσε ο κ. Δημητριάδης. Και μάλιστα σε πολύ υψηλούς τόνους είπε ότι αυτός που πρέπει να απολογηθεί είναι το αφεντικό. Δεν είναι ο κ. Δημητριάδης. Ο κ. Δημητριάδης δεν μιλά όπως ισχυρίζεται για το καλό της χώρας, των μυστικών υπηρεσιών και της πατρίδας, αλλά για το καλό της οικογένειας Μητσοτάκη. Όπως καταλαβαίνεις, ήταν πολύ υψηλή τόνη από τον κ. Ανδρουλάκη, και περιμένουμε ότι αυτή η αντιπαράθεση θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα.
0: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Για να περάσουμε τώρα στην υπόθεση της Μαρφίν, καθώς στη Βρετανία συνελήφθη η 46χρονη, η οποία κατηγορείται ως εμπλεκόμενη. Να σας θυμίσω ότι σε βάρος της είχε εκδοθεί διεθνές έντελμα σύλληψης από τις ελληνικές αρχές, αναζητούνταν μέσω Ιντερπολ. Πάμε στον Δημήτρη Πέρο, έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, σε ακούμε.
10: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και πάνω το γεγονός ότι η 46χρονη είχε εκφράσει μέσω του δικηγόρου της, πληροφορίες λένε ότι είχε επικοινωνήσει και ίδια με τις αρχές το Σαββατοκύριακο, δηλώνοντας παρόν στη διαδικασία. Από τη στιγμή που έμαθα ότι το όνομά της εμπλέκεται σε αυτή την υπόθεση, δηλώνει ότι είναι αθώα και ότι είναι στη διάθεση των αρχών προκειμένου να δώσει όλες τις εξηγήσεις που είναι απαραίτητες, να εμφανιστεί μπροστά στις δικαστικές αρχές. Αυτό δήλωσε και η δικηγόρος της, η οποία εκπροσωπεί και τους άλλους δύο συλληφθέντες. Ωστόσο, σήμερα το πρωί, Κατερίνα, έγινε γνωστό ότι η 46χρονη εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές. Εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο. Εικάζουμε ότι είναι εκεί όπου εργάζεται και όχι στη διαδικασία για να έρθει στη χώρα μας. Κάποιες πληροφορίες μάλιστα λένε ότι ίσως και η ίδια να δήλωσε ότι βρίσκεται εκεί προκειμένου να είναι στη διάθεση και των Βρετανικών αρχών. Οπότε, Κατερίνη, τώρα θα κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται και θα χρειαστεί κάποιες ημέρες προκειμένου να κινηθούν όλες αυτές τις διαδικασίες και να εκδοθεί από τις Βρετανικές αρχές η χώρα μας, δεδομένου ότι και η ίδια θα συνενέσει στην έκδοσή της και δεν θα χρειαστεί κάποια δίκαιο όπως γίνεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Οπότε θα βρεθεί και αυτή ενώπιον των δικαστικών αρχών. Ωστόσο, να πούμε, Κατερίνα, ότι σε βάρος των τριών έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψη και η κατηγορία είναι ανθρωποκτονία, αυτή είναι η κατηγορία την οποία αντιμετωπίζει και η 46χρονη. Και για την υπόθεση, Κατερίνα, έκανε δηλώσεις το πρωί και ο υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο οποίος μάλιστα κάνει λόγο για μυθεύματα και σενάρια όσον αφορά τα όσα διατυπώνονται που αμφισβητούν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και μετά από 16 χρόνια φέρεται να έχουν ταυτοποιηθεί τα εμπλεκόμενα αυτά άτομα και να εμπλέκονται στην συγκεκριμένη υπόθεση. Mm-hmm. Οφείλουμε να εξετάσουμε ακριβώς τι συμβαίνει και με ποιον τρόπο μπορεί να αποδοθεί η δικαιοσύνη, είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης, μέσα στο πλαίσιο κράτους δικαίου και δημοκρατίας, χωρίς να αναπτύσσεται ξανά μια ατέλειωτη σεναριολογία. Από τη μεριά της και η κυρία Δημογλίδου ανέφερε ότι η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου, γιατί είναι από την αστυνομική έρευνα έχει διαπιστωθεί ότι είναι και άλλα άτομα τα οποία εμπλέκονται και εξέφρασε την αισιοδοξία.
0: Τουλάχιστον ότι, άλλοι δύο, αν θυμάμαι καλά.
10: Ότι στο πλαίσιο των εξελισσόμενων ερευνών θα φτάσουν οι αρχές και στην ταυτοποίηση και των άλλων ατόμων. Αναφέρθηκε και σε αυτό το περίφημο ανώνυμο email, το οποίο, όπως είπε, έφτασε στις αρχές πριν 1,5 χρόνο. Ο κ. Χρυσοχοίδης ξεκαθάρισε ότι η έρευνα και η ταυτοποίηση των αρχών δεν βασίζονται σε αυτό το email, αλλά στην επισταμένη έρευνα που έκαναν συγκεκριμένα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Και μάλιστα έκανε λόγο, Κατερίνα, ότι το 2024, με τη δημιουργία του λεγόμενου ελληνικού FBI, τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος, και με πρωτοβουλία του κ. Χρυσοχοίδη, ο φάκελος για την υπόθεση άλλαξε χέρια και από την αντιτρομοκρατική και την ασφάλεια πέρασε στο τμήμα ανθρωποκτονιών και εκεί απέδωσε την αλλαγή στάσης και τη διαφορετική αντιμετώπιση και στην έρευνα αυτής της υπόθεσης, που έφτασε μετά από 2 χρόνια να έχει αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία ο φάκελος πήγε στις αγγελικές αρχές, εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης. Αύριο να πούμε ότι έχουν πάρει προθεσμία να απολογηθούν οι 2 42χρονοι συλληφθέντες. Αρνούνται τις κατηγορίες όπως έχει δηλώσει η δικηγόρος τους. Μένει να δούμε ποια θα είναι η υπερασπιστική τους γραμμή. Και όπως είπαμε, με τις έρευνες να συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί, να ταυτοποιηθούν τα άλλα εμπλεκόμενα άτομα που σύμφωνα με τις αρχές εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση.
0: Ο Δημήτρης Πέρος, αστυνομικός μας συντάκτης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, μιλώντας στο Sky.
11: Πραγματικά απορώ αυτές τις μέρες με όλα αυτά τα μυθεύματα που ακούω, τα σενάρια που στείνονται. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24 και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών. Αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία με AI όπως λένε, όλοι αυτοί οι μύθοι που ακούω είναι απλά τα πράγματα. Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ προσωπικά καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια, 2 ολόκληρα χρόνια. Και στο τέλος όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα.
0: Στην ίδια συνέντευξη είχαμε αυστηρό μήνυμα του κυρίου Χρυσοχοίδη στη σκιά του αιματηρού περιστατικού στο Άργος, όπου την περασμένη Τετάρτη, σας θυμίζω, 20χρονος τραυματίστηκε βαρύτατα κατά τη διάρκεια καταδίωξης από αστυνομικούς και το βράδυ του Σαββάτου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του. Για να τον ακούσουμε.
11: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού.
0: Οι δύο αστυνομικοί που ανεπλάκησαν στο περιστατικό κρίθηκαν προφυλακιστές με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα μετά την πολύωρη απολογία του στο ναύπλιο. Αναμένεται να μεταχθούν στις φυλακές Κορυδαλλού και μετά, μέχρι την κατάληξη του 20χρονου, κατηγορούνταν για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Μετά το θάνατό του, η εξέλιξη αναμένεται να επηρεάσει τη νομική πορεία της υπόθεσης και σε επίπεδο της ποινικής τους μεταχείρισης. Για τέταρτη φορά έχει βρεθεί στο στόχαστρο αγνώστων ΙΦ Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, όπως η ίδια δήλωσε στο Sky, αναφερόμενο στην επίθεση με απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το πολιτικό της γραφείο στα Χανιά τα ξημερώματα της Κυριακής. Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται, τόνισε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
12: Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε υποχωρεί απέναντι σε φαινόμενα απειλών, βίας ή εκβιασμών. Όσοι επιχειρούν να επιβάλλουν τις θέσεις τους με πρακτικές που αντιβαίνουν στις δημοκρατικές αρχές και στο κράτος δικαίου, θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.
0: Σας θυμίζω ότι την επίθεση έχουν καταδικάσει ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Στο οικονομικό πεδίο και πάλι, από τις 20 Ιουλίου οι αιτήσεις για τις 72 μηνιαίες δόσεις στο δημόσιο. Ο Θάνος Πασχάλης και πάλι μαζί μας. Θάνο, σε ακούμε.
13: Καλησπέρα Καθαρίνα. Από τις 20 Ιουλίου, όπως ανέφερες και εσύ, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι οφειλέτες να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για την εξόφληση σε έως 72 μηνιαίες δόσεις των ληξιπρόθεσμων χρεών τους, τα οποία, θα σημειώσουμε, ότι δημιουργήθηκαν έως τα τέλη του 2023 σε εφορία και τελωνία μετά την εφαρμογή της ρύθμισης που ήδη τρέχει για εξόφληση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ. Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους, μετά την ψήφιση των σχετικών διατάξεων στο τελευταίο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, σε ισχύ τίθεται από τις 26 Ιουλίου η ένταξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό οφειλετών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ, είτε προς το δημόσιο, είτε προς χρηματοδοτικούς φορείς, αντί των 10.000 ευρώ και άνω που ισχύει σήμερα. Παράλληλα, από τις 21 Σεπτεμβρίου τίθεται σε ισχύ και το νέο πλαίσιο μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Υπό την προϋπόθεση όμως να ρευστοποιήσεις άλλο ακινήτου από τον ίδιο οφειλέτη για την καταβολή μέρους ή το όλον από το τίμημα της πώλησης για την εξόφληση μέρους του χρέους. Κατά τα άλλα, Κατερίνα, Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους ανακοίνωσε σήμερα πως μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού πραγματοποιήθηκαν από την έναρξη λειτουργίας πλατφόρμας το 2017 έως σήμερα 64.406 επιτυχείς ρυθμίσεις που αφορούν οφειλές 20 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, δεν διευκρινίζεται πόσες από αυτές παραμένουν ακόμη ενεργές, καθώς οι πληροφορίες, Κατερίνα, κάνουν λόγο ότι τουλάχιστον μισές από αυτές έπαψαν να ισχύουν, καθώς οι οφειλέτες σταμάτησαν να πληρώνουν τις συμφωνητήσεις δόσεις πληρωμής του χρέους τους.
0: Και αυτό είναι το σημείο αντιπαράθεσης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Θάνο. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Για χαμηλές προσδοκίες έκανε λόγο ο Νίκος Κουγιουμτζής, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας, ο οποίος μίλησε στο σταθμό της πόλης και τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
14: Το τελευταίο διάστημα κρατάμε καιρό καλάθι λόγω της αδυναμίας να καταναλώνει ο Έλληνας πολίτης, λόγω και της μειωμένης αγοραστικής δύναμης που έχουν αυτή τη στιγμή τα νοικοκυριά και της προτεραιότητας που βάζουν. Πρωτίστως έχουμε τρόφιμα, ενέργεια, ενίκεια, μεταφορικά, τράπεζες, χρεώσεις τραπεζών, δάνεια κλπ. Και ό,τι περισσεύει θα δοθεί στην αγορά. Βεβαίως, επειδή το ξέρουν αυτό και οι συνάδελφοι, η εκδοτική τους πολιτική είναι σημαντική, μιλάμε για εκπτώσεις που μπορούν να φτάσουν ως 50% και ως 70% σε ιδανικές περιπτώσεις και προσπαθούν να εκποιήσουν βέβαια και κυρίως την ένδυση και την εμπόδιση τα εμπορεύματά τους για να πάμε στη φθινοπορεινή μετά κολεξιό. Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο είναι ο τζίρος, με την έννοια ότι η Ελστάτ δεν μας μετράει του τζίρου των πολύ μικρών επιχειρήσεων, έως 130.000 ευρώ τζίρους. Έχουμε εκεί ένα θέμα. Εμείς θα είμαστε ευχαριστημένοι με ένα τζίρο που θα είναι ευχαριστημένος ο κάθε ένας μικρός επιχειρηματίας που μπορεί ουσιαστικά να μπορέσει να αντέξει σε μια δύσκολη εποχή. Δεν μιλάμε για τζίρους οι οποίοι έχουν μέσα κερδοφορίες, μιλάμε για τζίρους εκποίησης, μιλάμε για τζίρους ρευστοποίησης σε μια δύσκολη στιγμή που το τραπεζικό σύστημα είναι κλειστό για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, μόνο το 10%.
0: Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των επαγγελματιών απέναντι στους καταναλωτές?
14: Να τηρούν τους νόμους, η διπλή αναγραφόμενη τιμή, να μην προχωράνε σε πλασματικές εκπτώσεις. Όλα αυτά θα πρέπει να τα έχουν υπόψη τους οι συνάδελφοι. Βεβαίως, τελευταία βλέπουμε ότι αυτό έχει περιοριστεί λόγω και τον ελέγχο και λόγω προστήμων που υπάρχουν.
0: Τι πρέπει να προσέξουμε εμείς οι καταναλωτές?
14: Να κάνουν έρευνα αγοράς. Με ένα πάτημα κουμπιού τώρα μπορούν να δουν το προϊόν που θέλουν στην τιμή που το θέλουν, μπορούν να το βρουν και να συγκρίνουν και να μην πέφτουν στις πλασματικές εκπτώσεις. Να αποκτήσουν συνείδηση καταναλωτική, ώστε κάνουν καλό και στην τσέπη τους, κάνουν καλό και σε εμάς.
0: Στην ενότητα του πολιτισμού, ακόμη ένα από τα πιο εμβληματικά και επιδραστικά συγκροτήματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής έρχεται στην Αθήνα. Το βρετανικό συγκρότημα The Cure θα εμφανιστεί στο Ολυμπιακό Στάδιο την προσεχή Τετάρτη, 15 Ιουλίου, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής του Περιοδίας. Η Βάσια Μπακετέα μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Βάσια.
15: Καλό μεσημέρι. Μια ακόμη πολύ μεγάλη συναυλία στην Αθήνα. Εδώ με frontman τον εμβληματικό Robert Smith, οι The Cure αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της post-punk, gothic και εναλλακτικής rock σκηνής. Από το 1976 που ιδρύθηκαν, 50 χρόνια μέχρι και σήμερα, έχουν δημιουργήσει έναν απολύτως δικό τους ήχο, αναγνωρίσιμο, παντρεύοντας την σκοτεινή μελαγχολία με τις φωτεινές ονειρικές pop μελωδίες, ειδικά μετά την δεκαετία του 90. Το συγκρότημα βίωσε πολλές αλλαγές στον ήχο του, αλλά και πολλές αλλαγές στα μέλη του, με μοναδικό σταθερό μέλος, το Robert Smith. Τα τραγούδια τους, παραδείγματος χάρη το Friday I'm in Love και το Just Like Heaven, θεωρούνται πλέον διαχρονικά, ενώ οι συναυλίες τους θεωρούνται βαθιά συναισθηματική εμπειρία. Οι πόρτες ανοίγουν στις 5. Στις 6 παρα 5 στη σκηνή ανεβαίνει πρώτα ο Matt Bednicker, ο χαρισματικός τραγουδιστής των The National, που θα παρουσιάσει υλικό από την προσωπική του δισκογραφία. Στις 7 και 4 ακολουθεί το δημοφιλές alternative rock συγκρότημα Nothing But Thieves, που είναι γνωστό για τα ραδιοφωνικά του hits. Και στις 9 παρα 5 ανεβαίνουν στη σκηνή οι The Cure. Η συναυλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Eject Festival, που φέτος είναι ένα στοχευμένο διήμερο μουσικό γεγονός. Ξεκινάει την Τρίτη, πριν τους Cure δηλαδή, με το βρετανικό συγκρότημα Flores and the Machine. Υπάρχουν εισιτήρια διαθέσιμα και για τις δύο μέρες. Η μία μέρα κοστίζει 95 ευρώ, ενώ το διήμερο πάσο κοστίζει 160 ευρώ.
0: Μάλιστα, Βάσια, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να καλωσορίσω στο μεταξύ τον Απόστολο Βαξεβανέλη για την αθλητική επικαιρότητα, την οποία σχεδόν μονοπολεί το Μουντιάλ. Σε ακούμε, Απόστολε. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ουσιαστικά στην τελική ευθεία. Είμαστε μόλις 4 παιχνίδια μένουν για να ολοκληρωθεί το Μουντιάλ. Έχουμε τους δύο ημιτελικούς, ξεκινώντας από αύριο στις 10 σε ανθρώπινες πλέον ώρες, το Ισπανία-Γαλλία.
0: Να μπορούμε να παρακολουθήσουμε, θα είναι και ωραίο μάτς το συγκεκριμένο.
16: Γιατί αν έχει και παράταση και πέναλτι, μπορούμε και μετά να κοιμηθούμε ήσυχοι, έτσι να έχουμε ώρες μπροστά μας για ύπνο.
0: Έτσι, γιατί οι τελευταίοι αγώνες είχαν και πολλές εκπλήξεις. Είδαμε δηλαδή να μπαίνουν γκολ στο 90, έτσι, ή σε είναι τρία ρεκόρ. Λεπτά να ισοφαρίζει ο αγώνας.
16: Είναι ρεκόρ, Κατερίνα, πόσα παιχνίδια κρίθηκαν νίκες στο 90 έτσι. Ή ισοφαρίστηκαν και πήγαν στην παράταση. Αργεντινή-Αγγλία την Τετάρτη την ίδια ώρα, καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Αργεντινή-Αγγλία.
0: Έχει και μια προϊστορία.
16: Οι Αργεντίνοι ήδη κάνουν το πρώτο βήμα, γιατί θα παίξουν με τη φανέλα. Έχει φτιαχτεί φανέλα σαν αυτή του 86 που είχε παίξει τότε στο Μεξικό η Εθνική Αργεντίνη. Καταλαβαίνεις τι σημασία δίνουν. Από εκεί και πέρα ο Τζιάννη Φαντίνο, γιατί το χρήμα είναι θεός, θέλει να κάνει 48 ομάδες 64 στο επόμενο Μουντιάλ. Δηλαδή να μην κοιμόμαστε ποτέ.
0: Ακριβώς.
16: Να κρατήσει κανένα τρίμηνο το Μουντιάλ.
0: Μάλιστα.
16: Και φυσικά στον χώρο του μπάσκετ η Θεσσαλονίκη μονοπολεί, γιατί πέφτουν εκατομμύρια. Ο Τζέντι Όσμαν είναι παίκτης του ΠΑΟΚ με τεράστιο συμβόλαιο. Ουσιαστικά φεύγει από την Ευρωλίγα και πάει το Eurocup, ενώ μεγάλη μάχη θα γίνει μεταξύ του Άρη και του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου. Στρώνεται και εκεί εκατομμύρια και να δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες μέρες.
0: Απόστολε, σε ευχαριστώ πολύ. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Εκεί θα βρούμε την κυρία Βίκη Γλύκου. Μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
17: Καλό μεσημέρι από το ραδιοταξί Ελλάς. 2-10-80-14.000. Η έξοδος των Αθηναίων συνεχίζεται και σήμερα. Λοιπόν, αρκετή κίνηση βρίσκουμε στην Εθνική στην κάθοδο στο ύψος της μεταμόρφωσης, στην άνοδο της Εθνικής Οδού από τα Σεπόλια έως τη Νέα Φιλαδέλφια, στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου άνοδο και κάθοδο, στη Λεωφόρο Μεσογείων από Χολαργό με κατεύθυνση προς Αγία Παρασκευή, στο κέντρο οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Συντάγματος, η Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας στο ύψος της πλατείας Μαβίλη και στα δύο ρεύματα. Και οι Ερδυτού με κατεύθυνση προς Στήλες. Στον Πειραιά, αρκετή κίνηση παρουσιάζουν οι Δημητρίου Γούναρη και η Ακτή Κονδύλη με κατεύθυνση προς το λιμάνι. Είμαστε στη διάθεσή σας όλο το 24ωρο. Σας ευχαριστούμε. Ευχόμαστε καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Στο μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημβρινή σας ενημέρωση στους 98 και 3 η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού. Αμέσως μετά μαζί σας ο Μιχάλης Λεάνης.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπουλη Βανού. Εξαιρετικά σημαντικό χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το έργο του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, η σύμβαση για το οποίο υπεγράφει νωρίτερα. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θέτει σε διαδικασία ορίμανση σε ένα νέο μεγαλωδικό έργο, τη σύνδεση της Ελευσίνας με τα Ινόφυτα. Προανήγγειλε επίσης ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα παραδοθεί στη κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Συνεχίζεται το ντόμινο παραιτήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ με την αποχώρηση του βουλευτή Ευεία Σημειών και Δίκογλου, ο οποίος παράλληλα εξέφρασε τη στήριξή του στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα. Σε λίγη ώρα αναμένεται να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, όπου θα ξεκαθαριστεί και το πλαίσιο της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής το επόμενο Σαββατοκύριακο. Για μένα δεν πρέπει να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να κατέβει συμμαχικά με την Ελλάς. Δήλωσε στον Αθήνα 984 η αναπληρωτής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά. Την άρνησή του να καταλάβει την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική στη θέση του Γιώργου Καραμέρου, που παραιτήθηκε, γνωστοποίησε και επισήμως τον πρόεδρο της Βουλής, ο Χρήστος Σπύρτσης. Αντιθέτως, ορκίστηκε και αμέσως ανέλαβε καθήκοντα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιάννης Αμανατίδης. Η αστυνομία έχει αποστολή να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, υπογράμμισε στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στο θάνατο του 20χρονου στο Άργος. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που κατηγορείται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Πλέον αναμένεται να κινηθούν διαδικασίες έκδοσής της στην Ελλάδα. Η πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για όσα υποστήριξε περί εθνικής ήττας στο ζήτημα των F-35, κατηγορώντας τον πρώην Πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να παρουσιάσει το μαύρο άστρο. Επίσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στα 401 πρόσωπα που στηρίζουν το Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάς, υποστηρίζοντας ότι περισσότερα από τα μισά από τα περίπου 400 μέλη είναι στελέχη, μέλη ή πρώην πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Εντείνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις, νέες εκρήξεις κοντά στο Μπαντάρα Μπάς και το νησί Κέσμ. Τουλάχιστον 3 νεκροί και 10 τραυματίες από τα σημερινά αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Οι μεσολαβητές συνεχίζουν τις προσπάθειες για διάλογο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ακόμα και τις τελευταίες μέρες κλιμάκωσης έντασης, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάη. Την ίδια ώρα, οι Χούθοι υποστηρίζουν ότι η Σαουδική Αραβία έπληξε το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Σανά για να μην προσγειωθεί Ιρανικό αεροσκάφος. Λίγο αργότερα, όμως, το Υπουργείο Άμυνας της Ιεμένης δήλωσε ότι το αεροδρόμιο έπληξαν δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της χώρας που επιχειρεί από το Άντεν. Στο μεταξύ, παγωμένη εμφανίστηκε κίνηση στα στενά του Ορμούς, καθώς κανένα εμπορικό πλοίο δεν πέρασε επισήμως σήμερα. Κοντά στα $79 το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, κοντά στα $74 το ελαφρό έργο. Εντός της εβδομάδας θα υπάρξει σαφής ενημέρωση από τα συναρμόδια υπουργεία για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, δήλωσε στο Air News ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Πρόταση για τον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά το καλοκαίρι, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκράτειου στη Θεσσαλονίκη. Το 4χρονο αγοράκι που έπεσε χθες σε πισίνα στην Καστοριά και υπέστη ανακοπή. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, είναι σε καταστολή και η κατάστασή του είναι σταθερή. Η δυνατότητα να προσθέσουν το διαβατήριό του στα διαθέσιμα έγγραφα του gov.gr wallet έχουν από σήμερα οι Έλληνες πολίτες. Πρεμιέρα σήμερα και τις θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Προαιρετικά ανοιχτά τα καταστήματα την προσεχή Κυριακή 19 Ιουλίου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ανεμιβόρη 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένος. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
1: Αθήνα 984.

0: Ξεκινήσαμε, Νικόλα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλή εβδομάδα. Πάμε, πάμε. Εσείς μην πάτε πουθενά, καθίστε αναπαιφτικά να απολαύσετε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης. Πλοίον τραγάρε με τρένο. Το πρώτο σέλιδο του μέλλοντος. Ξεκινάμε. Μπαμ, μπουμ. Οι σφαίρες. Έχουμε σφαίρα.
1: Μέρος... Είναι καλά το αφεντικό.
0: Πάνω απ' όλα. Ποτέ μην δαγκώνεις το χέρι που σε ταΐζει. Αυτή είναι η...
1: Ο τίτλος της σημερινής εκπομπής.
0: Ο τίτλος της σημερινής εκπομπής. Μέρος πρώτο, εισήλθαμεν, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Αχ, κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Μόνο με Αγγελόπουλος πορευόμαστε, να ξέρετε, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα.
1: Και μόνο με Νίκους.
0: Εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης, μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόβολς. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email, αρκεί να μην είναι ανώνυμο, γιατί θα έχουμε ένα ψηλάφιση δίκης και άνοιγμα κλεισμένων υποθέσεων πριν από 13 χρόνια. Στη διεύθυνση 984onair@gmail.com. Επαναλαμβάνω, 984onair. papakus@gmail.com και μέσω Viber, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στον αριθμό 6948-984-984. Αφιερώμενη η σημερινή εκπομπή στην συνέντευξη αυτή, που θεωρούμε ότι είναι η συνέντευξη του αιώνος.
1: Του αιώνος, βεβαίως. Αναφερόμαστε στη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Δημητριάδης Γρηγόρης στο Θανάση το Λάλα.
0: Στο Θανάση το Λάλα, κωδικός εκπομπής Omicron P, ό,τι προλάβαμε. Σε μία ώρα θα κοιτάξουμε, όχι να τα στριμώξουμε, αλλά να τα.
1: Ναι, τα χωρέσουμε, ναι.
0: Ιεραρχήσουμε.
1: Ναι.
0: Να τα ιεραρχήσουμε, γιατί μας έκανε τεράστια εντύπωση και κατάφερε μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, θα καταλάβετε κι εσείς, ο Γρηγόρης Δημητρίας, αυτό το παλικάρι, αυτός ο γενναίος, να κάνει τα μούτρα κρέας όλων όσων τον επικρίνουν, τον κατακρίνουν και γενικότερα τον κυνηγάνε πάνω από όλα τα μεγάλα συμφέροντα. Γιατί τα μεγάλα συμφέροντα είναι αυτά τα οποία χτυπάνε τη Νέα Δημοκρατία, το λαϊκό αυτό κόμμα. Και καταλαβαίνετε ότι είναι σε δυσχερή θέση εξαιτίας αυτών των χτυπημάτων. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με γιορτές και πανηγύρια, για κανέναν άλλο λόγο, για να μπαίνουμε σε μια σειρά, γιατί έχουμε πολλά να σας εξισορίσουμε και πολλά να επισημάνουμε. Ρίξε, Νίκο, επιγόντως.

0: Είδατε, σε αριθμούς φανκ μπήκαμε σήμερα. Να πούμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί πρέπει να αναφέρουμε συμπληρωματικά τα πολύ καλά τα, και τα επιτεύγματα. Οργή μετεωρολόγων για το κόψιμο της 7ήμερης πρόγνωσης της ΕΜΗ. Είμαστε πάρα πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή, είπαμε στους μετεωρολόγους, θα λέτε την πρόγνωση μόνο για δύο.
1: Για τρεις
0: μέρες. Το πολύ.
1: Ναι.
0: Έτσι, μέχρι τρεις μέρες. Οκ, ναι. Okay, από εκεί και πέρα δεν θέλουμε να επεκτείνεστε. Μα είπαν οι άνθρωποι ότι εμείς έχουμε τα μοντέλα αυτά τα οποία.
1: Ναι, και επίσης είναι και σε μια περίοδο η οποία η πρόβλεψη μπορεί να σώσει, όχι να σώσει ζωές,
0: ναι.
1: Ναι, να σώσει ζωές, περιουσίες, ναι. Τα πάντα.
0: Ναι, και.
1: Τι και.
0: Τι και. Μπορεί να σώσει, εμείς δεν μπορούμε να σώσουμε τα κυβέρνηση, περιμένουμε τους μετεωρολόγους.
1: Ναι.
0: Okay, ναι. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, το επόμενο βήμα είναι να δούμε και στην
1: νομίζω,
0: περίπτωση της ΕΜΗ,
1: ναι.
0: Ανεξάρτητη αρχή μετεωρολογίας.
1: Νομίζω ότι
0: αυτό
1: είναι θέμα ελεύθερης αγοράς και εδώ, από ό,τι διάβαζα δηλαδή.
0: Τι διάβαζα ελεύθερης της... Η αγορά είναι ελεύθερη και
1: ναι, αυτό λέω. Νομίζω ότι το κόψιμο αυτό της 7 ημέρες προέρχεται λόγω της προβολής που λείπει από την ΕΜΗ στο διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Και ότι κάποια άλλα, ας πούμε, site και τα λοιπά,
0: ναι.
1: Προβάλλονται πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Και προφανώς λόγω της έλλειψης προσωπικού. Από το 2006 δεν έχει προσληφθεί κανείς.
0: Διάβαζα... Γιατί να προσληφθεί.
1: Ναι.
0: Καλά, τι να προσληφθεί. Ανοίγεις το παράθυρο, βλέπεις τι
1: καιρό θα κάνει. Αγορά. Προτιμάμε τα άλλα site.
0: Δηλαδή να παίρνουμε αυτούς όλους να μας λένε τι αυτό που βλέπουμε. Ναι.
1: Σου λέω, ελεύθερη αγορά.
0: Ελεύθερη προτιμάμε αγορά και να μην δίνουμε τα λεφτά εκεί που θέλουμε.
1: Προτιμάμε τα άλλα site που λένε καιρό, ναι. Γιατί δεν χρειάζονται, ας πούμε, να κάνουμε και δουλειές με τους υπόλοιπους.
0: Ναι, φυσικά.
1: Που έχουν τα site.
0: Στο ιδιώτης.
1: Ναι, ο ιδιώτης.
0: Γιατί άλλο είναι από μια εθνική μετεωρολογική υπηρεσία να μπαίνει στον καιρό.
1: Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία δεν έχει την προβολή που θα έπρεπε στο διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Δεν μας πειράζει, την έχουν τα ιδιώτες.
0: Φυσικά.
1: Και δεν χρειάζεται να κάνουμε και προσλήψεις έτσι. Ελεύθερη αγορά.
0: Ελεύθερη αγορά. Αν θέλουν να τις κάνουν οι υπόλοιποι προσλήψεις και να τις βοηθήσουν στο να βλέπουμε ακόμα καλύτερα τον καιρό. Και από την άλλη μεριά, να πούμε και για το καλύτερο εσύ όλων των εποχών. Για κανένα λόγο, ξέρετε ότι αυτή η εκπομπή με νύχια και με δόντια στηρίζει τον υπουργό μας, την υπουργάρα μας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αύριο θα έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα σε κάτι πολύ ωραία που έχει πει τελευταία και δεν έχουν αναδειχθεί. Όχι τίποτα άλλο.
1: Εννοείται.
0: Κάνει μια προσπάθεια κάποιος εκεί στο τέταρτο κρατικό κανάλι, αλλά δεν μπορεί να είναι και μόνος για να αναδεικνύει τις φοβερές τοποθετήσεις του υπουργού. Είχαμε για το τέτοιο της Χίου.
1: Ναι, για το νοσοκομείο της Χίου καταγγελέα ότι οι υπάλληλοι τους χρωστούν κάποιες άδειες.
0: Κάποιες άδειες δεν είναι πολύ.
1: Λίγες.
0: Είναι 13.000 μέρες. Εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, 13.000 μερούλες.
0: Έλα μωρί τώρα, αυτά περνάνε εύκολα. Λοιπόν, προς τα νεότερα, ό,τι και όταν σκέφτεσαι ότι αυτό που έχεις διανύσει τη ζωή και πόσο ακόμα έχεις μπροστά σου, έλα μωρί τώρα. Απλώστατα είναι ένα νούμερο, όλα είναι ένα νούμερο, όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή. Πάμε να ξεκινήσουμε τη μεγάλη συνέντευξη του αιώνος, επαναλαμβάνουμε, ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή. Πάμε να ξεκινήσουμε τη μεγάλη συνέντευξη του αιώνος, επαναλαμβάνουμε.

0: αναδείξουμε και πραγματικά να επιβεβαιώσουμε την ισχύ του. Θα ξεκινήσουμε από τις φυλακές.
1: Τις φυλακές.
0: Ναι, άρα και γιατί. Τέλος πάντων, από αυτό μας ήρθε. Αποφασίσαμε εμείς να κάνουμε τούμπα το αλφάβητο και αντί να ξεκινήσουμε από το α, να ξεκινήσουμε από το φ. Φυλακές. Πάμε!

0: Πήγαινα δύο φορές εβδομάδα φυλακές, να δω τους πελάτες μου.
1: Από εκεί η σχέση σας με τον υπόκοσμο.
0: Και από εκεί. Και από εκεί. Επειδή απαντάτε, θα απαντήσω κι εγώ σκαμπρόζικα. Και από εκεί. Στις φυλακές είναι η ζωή.

0: Τώρα, πόσες είναι στις φυλακές της ζωής, δεν ξέρουμε. Εντάξει, πρέπει να υπάρχει ένα μυστήριο στις συνεντεύξεις. Όχι για κανένα λόγο, γιατί αυτό σε βοηθάει να την ακούσει με μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Πάντως υπάρχει ζωή στις φυλακές, υπάρχει ζωή μετά το γάμο, υπάρχει ζωή μετά το θάνατο. Γενικότερα υπάρχει παντού ζωή.
1: Η σχέση, σχέση όμως με τον υπόκοσμο προκύπτει από εκεί, έτσι.
0: Και από αλλού. Από αλλού δεν θα το μάθουμε ποτέ, δεν χρειάζεται να το μάθουμε κιόλας, αλλά κυρίως από εκεί. Από εκεί και πέρα, η ζωή προχωράει, η ζωή μπορεί να κάνει και λάθη.
1: Να κάνω μια διόρθωση, δεν είναι για το Flash, είναι για το YouTube κανάλι του Θανάση
0: Λάλλας. Ναι, έχει δικό του κανάλι. Εγώ αυτό ήξερα, ότι έχει δικό του κανάλι.
1: Ναι, είναι για το δικό του YouTube κανάλι. Ναι.
0: Αυτή είναι η ζωή. Τι να κάνουμε, και πρέπει μερικές φορές να τη δεχόμαστε έτσι όπως είναι. Αδιαμαρτύρητα, όχι για κανέναν λόγο, γιατί μετά. Πέφτουμε σε παρεκτροπές. Όχι για κανέναν λόγο, αρχίζετε να αμφισβητείς, αρχίζουν και σε πιάνουν κάτι για το δίκαιο και αυτά και τα λοιπά. Μπαίνει σε άσχημους ανθρώπους και γίνεσαι ένας δακτυλοδεικτούμενος. Ξεκινήσαμε λοιπόν με αυτό, ότι και από τις φυλακές. Είναι η σχέση του Γρηγόρη Δημητριάδη, αλλά εκεί κάπου με τον είναι η ζωή. Μου, ναι. Η ζωή περνάει και χάνεται κτλ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα το πρώτο σημαντικό κομμάτι της θυσίας. Για ποιον λόγο θυσιάστηκε και για ποιον λόγο μπήκε μπροστά με το Αλέξη Κέραυνο.
1: Με το Αλεξίσφαιρο.
0: Με το Αλεξίσφαιρο, ναι, τι είπα.
1: Αλεξίσφαιρο, ναι.
0: Με το Αλεξίσφαιρο. Αλέξη Κέραυνο θα λειτουργήσει μετά. Μην βιάζεστε, θα χαλάσει κάποτε και ο καιρός. Με το Αλεξίσφαιρο, ο Γρηγόρης Δημητριάδης. 3-2-1, πάμε.
2: Αλγινές εντυπώσεις και σφοδρό κύμα αντιδράσεων στην κοινωνία προκαλεί η συνέντευξη που έδωσε με όρους Κόζα Νόστρα ο άλλοτε Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης Μητσοτάκη Γρηγόρης Δημητριάδης.
3: Ένα παλικάρι 20 χρόνων τα άρματα του δώσαν για τον πόλεμο.
4: Η δουλειά του δεξί, ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι ορισμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά
5: ανταυτού,
4: που έχεις,
5: βάζω.
4: Βάλτε ανταυτού. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα.
3: Έχει ψε...

0: Για να λύσω και την απορία του φίλου μου του Νίκου Ταγγελόπουλου, ο οποίος αναρωτιέται αν υπάρχουν αφεντικά. Εγώ ήξερα ότι ένας φίλος μου έλεγε αντίστοιχα, ένας άλλος φίλος μου, εκτός από τον Νίκο, που έλεγε ότι αφεντικά έχουν μόνο τα σκυλιά.
1: Ναι, εργοδότες ονομάζονται.
0: Ναι, εργοδότες, αλλά τέλος πάντων, όταν λέμε για αφεντικά, που θα πρέπει να, όταν αναφερόμαστε σε σκυλιά, που θα πρέπει να αναφερόμαστε και στα σκυλιά, όχι για κανένα λόγο, γιατί είναι και πιστά. Πάμε παρακάτω. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι έτσι πολύ απλό.
1: Και το χέρι που δαγκώ,
0: ναι, ενδεχομένως το ρωτάει και ο μέσος Έλληνας, ας πούμε αυτό. Γιατί να βγεις μπροστά να φας τη σφαίρα, εφόσον δεν υπάρχει λόγος να σε πυροβολήσω?
1: Υπάρχει.
0: Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, όταν είναι να δεχτεί κάποιος πειρά, okay, και πειρά με συσσαγωγικά προς Θεού, έτσι, ναι, μην παρεξηγούμαστε. Όταν πρόκειται να υπάρχει, προφανώς και θα υπάρχει κάποιος λόγος. Αν δεν υπάρχει ο λόγος να δεχτεί τα πειρά, γιατί να τα δεχτεί? Ή μάλλον, αν υπάρχουν και οι αποδείξεις και τα γεγονότα.

0: βεβαίων ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος κάποιος να δεχθεί πειρά. Δεν καταλαβαίνω γιατί να βγει μπροστά το παλικάρι ο Γρηγόρης ο Δήμετρος ή οποιοδήποτε ο Αντωνάκης ο Μονόσαλος Γίγαντας ο Σουζαμάνης. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Ναι, γιατί να φάσει σφαίρα άμα δεν έγινε τίποτα.
0: Ναι, άμα δεν έγινε τίποτα και όλα έγιναν έτσι όπως μας έλεγε ο Πρωθυπουργός μας.
1: Και οι ιδιώτες.
0: Οι ιδιώτες παρακολουθούσαν οι ιδιώτες και ότι όλα τα υπόλοιπα ήταν νόμιμες επισυνδέσεις κτλ. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει μια ηφηγένεια που θα πρέπει να θυσιαστεί ναι και καλά. Επειδή θέλουμε να κρατήσουμε τις σχέσεις μας με τη μυθολογία. Ενδεχομένως. Αλλά αν κρατήσουμε τις σχέσεις μας με τη μυθολογία, τότε θα πρέπει να πάμε και σε ένα άλλο περιστατικό. Αυτό της Αγίου Πτέρνας.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν υπάρχει η Αχίλλειος Πτέρνα, τότε προφανώς κάπου θα σε σημαδέψουν. Προσπαθούμε να τα ξεκαθαρίσουμε. Δεν βγάζουμε άκρη. Είπαμε να πάμε παρακάτω. Να πάμε παρακάτω. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί από τη στιγμή που βλέπουμε ότι το παλικάρι ήταν διατεθειμένο να θυσιαστεί και μάλιστα με έναν τρόπο έτσι πολύ ηρωικό και χωρίς να υπάρχει και λόγος κιόλας, γιατί αυτό είναι και μια ένας άλλος τρόπος να βλέπεις τη θυσία.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι,
0: δηλαδή δεν υπήρχε κάποιος λόγος και βγήκε αυτός μπροστά.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε τι θα γινόταν, υπήρχε και λόγος. Επιστράτευσε όλοι. Αλλά πάμε να ακούσουμε τώρα πώς αντιλαμβάνεται γενικότερα και την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα και όλα αυτά τα οποία ταλανίζουν τον μέσο Έλληνα και ψηφοφόρο και μη.
2: Μέχρι τώρα από όλα αυτά που έχουν γίνει στην εφταετία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ποια χαρακτηρίζεται εσύ σκάνδαλα?
3: Με τη λέξη σκάνδαλο.
2: Ναι, επειδή το αναφέρατε, γι' αυτό το λέω.
3: Που να αφορούν πολιτικούς, μιλάμε έτσι, γιατί δεν, ναι, δεν πάμε για τα υπόλοιπα. Ο ΠΚΕΠΕ δεν είναι σκάνδαλο. Τι θα κάνουμε. Επειδή είμαι δικηγόρος και διάβασα τη δικογραφία, τουλάχιστον όσοι δημοσιεύτηκε έτσι και τα λοιπά και την είδα, δεν καταλαβαίνω γιατί έχουν παραπευθεί αυτοί οι άνθρωποι και ταλαιπωρούνται αυτή τη στιγμή. Και ξέρετε, υπάρχει και κάτι το οποίο όλοι το παραβλέπουμε έτσι, και θέλω να το πω αυτό. Όλοι αυτοί έχουν και από δύο παιδιά ο καθένας. Δηλαδή πήρε άλλο τώρα για να ρωτήσει για έναν αγρότη που να πάρει 1,5 χιλιάρικο. Και δύο και τρία. Και του έχει τραβήξει δίωξη ουσιαστικά. Έτσι, ή τον παραπέμπει, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή τον στιγματίζει για πάντα. Κάτσε, ρε παιδί μου. Να το συμφωνήσουμε λίγο.
4: Τα μιλήσαμε. Τα συμφωνήσαμε.
3: Εντάξει.
2: Ναι.
3: Άρα δεν βλέπω σκάνδαλο.
0: Προφανώς δεν βλέπεις κάτι άλλο από εκεί που κάθεται. Αν κουνηθείς λίγο γρήγορα και πας λίγο πιο δεξιά ή λίγο πιο αριστερά, ενδεχομένως και κάτι να δεις. Πού και να μην είσαι δικηγόρος. Ένα αυτό. Από την άλλη μεριά, επειδή ενδεχομένως κάποιοι έχετε αρχίσει και φορτώνετε, να σας πω κάτι. Ότι υπάρχει εκτός από την βουλευτική ασυλία και η ασυλία του ονόματος. Άμα είσαι του Μητσοτάκη, έχεις απόλυτη ασυλία. Μπορεί να λες ό,τι θέλεις. Οποιοδήποτε άλλος και να τα έλεγε αυτά τη σήμερον ημέρα, κάποιοι θα φώναζαν και θα ούρλιαζαν και θα ζητούσαν την παρέμβαση του εισαγγελέα. Θα λέγανε, έλα λεπτό, ρε παιδιά, τι μας λέει τώρα ο άνθρωπος? Είναι δυνατόν να βγαίνει και με αυτό το ύφος να μας λέει ότι γουστάρει? Δεν υπάρχει σκανδαλό.
1: Όχι απλά να μας λέει ότι γουστάρει, και δηλαδή να λέει ότι πέρα από το ότι προκαταβάλει τη δικαιοσύνη, ας πούμε.
0: Τι?
1: Ότι είχε αποφασιστεί όλο αυτό, εντάξει, και τελείωσε το θέμα.
0: Mm.
1: Ακού...
0: Τι τελείωσε το θέμα, ρε εσύ. Εδώ υπάρχει η, ναι, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Και δεν βλέπει ο δικηγόρος οτιδήποτε. Ο δικηγόρος της κυβέρνησης.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ο συνήγορος της κυβέρνησης. Το παλικάρι που βγήκε μπροστά για να μην φάει τη σφαίρα.
1: Ναι.
0: Οπότε έχει και νομική θέση και άποψη. Δηλαδή από πού και ως πού, κανένας δεν αναρωτιέται. Το πετάμε έξω. Okay. Αλλά να πάμε και στο άλλο. Να πάμε και στο άλλο. Αναρωτιέται, πάμε σχάρι, ότι. Τον καλεί αυτόνα επειδή έχει δύο παιδιά.
1: Mm-hmm.
0: Αυτοί όλοι οι οποίοι χάσαν τα λεφτά τους, δεν πήραν τα λεφτά τους γιατί υπήρχε μια εγκληματική οργάνωση σύμφωνα με την.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω τώρα.
0: Δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν είχαν παιδιά.
1: Γιατί αναφέρεται στη δεύτερη δικογραφία.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει και μια πρώτη δικογραφία.
0: Καλά, την πρώτη δικογραφία δεν αναφέρεται.
1: Αφορά το ίδιο θέμα.
0: Ναι, και η δεύτερη δικογραφία όμως έχει δύο καταδικαστές ήδη.
1: Ναι.
0: Τον,
1: ναι,
0: κύριο Μελά και την κυρία Ρέπα.
1: Ναι, εννοείται. Αλλά λέω ότι υπάρχει η, ναι, πρώτη δικογραφία η οποία μας απασχόλησε πόσο καιρό,
0: ναι,
1: για εγκληματική οργάνωση.
0: Ναι, μας απασχόλησε. Αλλά είχαμε πει τότε ότι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με εμάς. Που τυχαίνει τώρα.
1: Να είναι κουμπάρι και να είναι.
0: Ναι, ναι. Τυχαίνει τώρα, πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Γιατί ορισμένα πράγματα σπάει ο διάολος στο ποδάρι του και συμβαίνουν. Δηλαδή, ο ανιψιός υπερασπίζεται και ξεχνάει τους κουμπάρους.
1: Ναι.
0: Ναι. Όλο αυτό λέγεται κράτος δικαίου.
1: Επίσης, ας πούμε, Γιατί γι' αυτό που λέμε, στο επεισόδιο με τη Θεσσαλονίκη με τα γκαζάκια, το θλιβερό αυτό επεισόδιο, η Αφροδίτη Νέστορα παραδοσιαζόταν ως πολιτεύθερη της Νέας Δημοκρατίας με άμεση σχέση. Ναι. Η Σεμερτζίδου, ναι, που ήταν ακριβώς στην ίδια θέση, πολιτεύθερη της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Γιατί δεν έχει θέση σχέση με εμάς? Και αυτή που έχασε τη μητέρα της, τη χρησιμοποιούμε για εργαλειοποίηση, για να ξαναενώσουμε τον κόσμο και συσπήρωση κτλ.
0: Γιατί έτσι
1: και η τρομοκρατία. Και οι άλλοι που έκλεβε λεφτά από το δημόσιο και από τις επιδοτήσεις.
0: Δεν έκλεβε λεφτά, απλώς δεν θυμόταν.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι. Δεν μπορεί να τα θυμάσαι όταν έχεις πολλά λεφτά.
1: Ναι.
0: Επίσης, ο μεγάλος ο Νάτσης τι έλεγε? Ναι. Πολλά λεφτά έχεις όταν δεν ξέρεις πόσα έχεις.
1: Ναι. Επίσης να πω εδώ, γιατί λέει, για να το συνεννοηθούμε, ότι μπορεί αυτό ο συγκεκριμένος κύριος να κλείνει τις συμφωνίες του και τα λοιπά με αυτόν τον τρόπο, αλλά η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί με το να συμφωνήσουμε και να τα συνεννοηθούμε.
0: Να συμφωνήσουμε. Άμα συμφωνήσουμε και συνεννοηθούμε, τότε να δεις ότι και η δικαιοσύνη μας.
1: Ναι.
0: Θα συμφωνήσει και αυτή. Μας βλέπει δηλαδή που δεν συμφωνούμε, και αυτή η δικαιοσύνη, ρε παιδί μου, κατά κάποιο τρόπο εξινίζει τα μούτρα της.
1: Ναι.
0: Και λέει, γιατί δεν συμφωνούν και αυτά τα παιδιά, αφού εμείς τα κάνουμε όλα εξαιρετικά. Λα, πάρουμε όμως χάρη, αυτή η παραπομπή, επειδή κράτησε αυτή τη στάση ο Φραπές, τι έγινε, ρε? Εποτίθεται ότι μέσα σε ένα μήνα τον είχαμε ξανακαλέσει.
1: Επικαλέσει και το δικαίωμα της σιωπής.
0: Επικαλέσει και το δικαίωμα της σιωπής. Και επειδή τήρησε αυτή τη στάση και δεν διευκόλυνε στη διερεύνηση της υπόθεσης, τον ξανακαλούσαμε.
1: Ναι.
0: Τώρα, εγώ που είχα πάει πριν από λίγο καιρό και είχα κάτι επαφές με την Κρήτη, του λένε ότι μια χαρά και τρίγνα και γύρω-γύρω.
1: Τι θα κάνει?
0: Καλά, φυσικά, τι θα κάνει?
1: Σκάσει.
0: Να πάρει κανένα πυρού να βγάλει το μάτι του. Να έχουμε και ατύχημα. Λοιπόν, νάτη και η άλλη Αγγελοπούλου. Πάμε και Νάνση Αγγελοπούλου για κανέναν άλλο λόγο. Μετά επιστρέφουμε με περισσότερο φυσικά Γρηγόρη Δημητριάδη, για να ολοκληρώσουμε αυτή την εξαιρετική συνέντευξη που θα μείνει στην ιστορία. Είπαμε, μην ξεχνάτε τους κανόνες. Όταν είσαι ανυψιός, λες ότι γουστάρεις.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Εξαιρετικά σημαντικό χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το έργο του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, η σύμβαση για το οποίο υπεγράφει νωρίτερα. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θέτει σε διαδικασία ορίμανσης τη σύνδεση της Ελευσίνας με τα Ινόφυτα. Πρώην έγκυλε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα παραδοθεί στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής Ευβοίας Σιμεών και Δίκογλου, εξέφρασε τη στήριξή του στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Δεν αποδέχθηκε να καταλάβει την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στη θέση του Γιώργου Καραμέρου ο Χρήστος Σπίρτζης. Καθήκοντα βουλευτή ανέλαβε ο Γιάννης Αμανατίδης στη θέση της Κατερίνας Νοτοπούλου. Η αστυνομία έχει αποστολή να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, υπογράμμισε στο ΣΚΑ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στο θάνατο του 20χρονου στο Άργος. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που κατηγορείται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες έκδοσης της στην Ελλάδα. Στη Μέση Ανατολή εντείνονται οι εχθροπραξίες. Οι μεσολαβητές συνεχίζουν τις προσπάθειες για διάλογο μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγκάι. Αξιωματούχος του ΟΗΕ κατηγορεί τη Χαμάς ότι παρεμποδίζει την παροχή βοηθείας στους Παλαιστινίους της Γάζας. Τη δυνατότητα να προσθέσουν το διαβατήριό τους στα διαθέσιμα έγγραφα του gov.gr wallet έχουν από σήμερα οι Έλληνες πολίτες. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Προαιρετικά ανοιχτά τα καταστήματα την προσεχή Κυριακή 19 Ιουλίου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3. All right.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο τη πόλη μα, Αθήνα 984. Πλοίων τράκαρε μέτρα. Είναι το πρωτοσέλιδο του μέλλοντο μέρου Βου. Υπότιτλο ίσω για λόγου ταξικού. Σάβα Παναγιώτη Μιχάλη Λένη. Εδώ ξεκινάμε το δεύτερο μέρο. Να κάνουμε και δημοσκοπήσω για κανέναν λόγο να βοηθήσουμε να πάρει μπροστά η κυβέρνηση. Να είναι εκεί κοντά στο 30%. Μπα και πάμε σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση και έτσι πείσουμε και κάτι παραπάνω. Πάνω απ' όλα οι Έλληνε να είναι ευχαριστημένοι. Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Μια τέτοια κυβέρνηση που θα την πετύχουν και που θα την ξανατύχουν. Και εμεί βέβαια. Για να μπορούμε να φτιάχνουμε τα ηχητικά, να μην είμαστε και αχάριστοι, γιατί αν ποινικοποιούσαν την αχαριστία, οι φυλακές που υπάρχουν δεν θα έφταναν. Που έτσι κι αλλιώς δεν φτάνουν, ούτε και όταν τις επισκέπτεται δύο φορές την εβδομάδα ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Να πούμε επίσης ότι βοηθάτε να τελειώσει και αυτό το έργο, το εγκαινιάσαμε σήμερα. Εγκαινιάζουμε από έργα, όπως το flyover το οποίο δεν ξέρουμε τι θα γίνει, όπως το μετρό το οποίο το εγκαινιάσαμε και σταμάτησε, όπως και τόσα άλλα, για να ξεκινήσει και αυτός ο κόμβος ο περίφημος του Σκαραμαγκά, ο οποίος θα είναι έτοιμος περίπου σε 36 μήνες όταν λέμε, άμα το κάνουμε αυτό που λέμε ψηλά.
1: Τα λιράκια, ναι.
0: Τα λιράκια μας βγαίνει κοντά στα 3 χρόνια. Ναι. Αν από εκεί και πέρα δεν έχουμε τις ιστορίες με τους εργολάβους και δεν σταματήσει το έργο και ζητάμε και κάτι παραπάνω και βλέποντας και κάνοντας, μη σε ενδιαφέρει. Έλληνα, αυτό που σε ενδιαφέρει είναι η κορδέλα. Κόπιε κορδέλα, μπορούμε να πάμε παρακάτω. Έχουμε έργο. Τα έργα στην Ελλάδα είναι σαν τα βαφτίσια. Από τη στιγμή που έχεις δώσει στο παιδί το όνομα, από εκεί και πέρα θα βρει το δρόμο του. Πορεύεται, έγινε χριστιανός ορθόδοξος. Θα πορευτεί. Από εδώ, από εκεί θα τη βρει την άκρη. Κάτι ανάλογο γίνεται και με τα έργα. Να θυμίσουμε επίσης όμως, επειδή είχαμε κορδέλες και επειδή τα έργα περατώνονται σύμφωνα με, με το χρονικό διάστημα το οποίο εξαγγέλουμε, να πούμε και για το ΒΟΑΚ στην Κρήτη, ναι. Ο οποίος τώρα, όχι απλώς θα είχε τελειώσει, τώρα θα κάναν σούζα οι μεθυσμένοι τουρίστες εκεί. Αλλά εντάξει, έχουμε ένα κολληματάκι.
1: Τέλος πάντων,
0: να μην ασχολούμαστε με αυτά. Ναι. Να ασχολούμαστε με αυτούς που συλλαμβάνουμε τώρα για τη Μαρφίνη μετά από 16 χρόνια. Μεγάλη χάρη μας και γενικότερα με τα έργα και οι μέρες του Γρηγόρη Δημητριάδη.
1: Ναι, και ήθελα να πω γι' αυτό για το κόβο του Σκαραμαγκά ότι ναι. Το έχουν αναλάβει εταιρείες, η σύμπραξη εταιρεών ΜΕΔΚΑ και Δομική Κρήτης.
0: Ναι,
1: η Δομική Κρήτης.
0: Ναι, ναι. Πάντα.
1: Δεν ήθελε να κάνει το ΒΟΑΚ.
0: Ναι, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί είναι κριτική αντιμετώπιση ναι. του ζητήματος. Ναι. Πάμε παρακάτω, έρχεται η κυρία Λατινοπούλου. Για ακούστε.
2: Η Λατινοπούλου έχει μια λεβεδιά. Καταρχήν την ξέρω προσωπικά, γιατί ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχει μια λεβεδιά. Έχει μια αυθεντικότητα. Η Λατινοπούλου έπρεπε να φύγει, ας πούμε. Να βάλω ένα άλλο ερώτημα.
3: Ναι.
2: Έπρεπε να φύγει. Δηλαδή δεν έχει και αυτή κατά τις δημοσκοπήσεις 3-4% το οποίο δεν μας περισσεύει και μπορεί ενδεχομένως κάτι να κόβει και από εμάς. Άρα θέλω να πω ότι γι' αυτό σας είπα, δεν είναι ένα πρόσωπο.
3: Ναι.
2: Εδώ είναι ότι θέλεις να ξαναπάς στο 42, να το πω έτσι. Αγκαλιά όλους.
4: Ναι. Αν μιλήσουμε αυτοτελώς για, για την κυρία Λατινοπούλου, έχω να πω το εξής. Γιατί την έστειλε τη Λατινοπούλου Νέα Δημοκρατία. Δεν κατάλαβα.
0: Στο τέλος το βάλαμε εμβόλυμο τον φίλο μας. Όχι κανένα λόγο για να καταλάβετε ότι το Μέγαρο Μαξίμου, γιατί δεν υπάρχει παράταξη. Τώρα μην συζητάμε τώρα.
1: Τουλάχιστον κάποιοι ποιότητα. Συνονοούνται.
0: Συνονοούνται. Κάποιοι. Με αυτούς που θέλει να συνονοηθεί το Μαξίμου, συνονοείται.
1: Ναι.
0: Okay, με αυτούς οι οποίοι θέλει το Μαξίμου να φτιάξει κοινή γραμμή, φτιάχνει. Ναι. Από εκεί και πέρα τώρα, αν ψάχνετε εσείς φιλελεύθεροι, Νέα Δημοκρατία, Προοδευτική και το ένα και το άλλο, ψάξτε κάπου αλλού. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε όλοι και στο ίδιο μέρος. Γιατί θα γίνει και μπούκομα, είναι και καλοκαίρι τώρα, δεν είναι για πολύ συνωστισμό. Όλοι μαζί. Δηλαδή να βάλουμε Πλεύρη, να βάλουμε Βορύδη, να βάλουμε Άδωνη, να βάλουμε Λατινοπούλου. Μόνο και μόνο γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει μας είναι δευτερευόντως το φιλελεύθερο. Αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι να κρατήσουμε την καρέκλα και να είμαστε όχι παράταξη, η παρέα η οποία διοικεί την Ελλάδα.
1: Γυβερνώσα παρέα.
0: Ναι. Λεβέντισα η Λατινοπούλου.
1: Έχει μια λεβεντιά.
0: Έχει μια λεβεντιά. Θεωρώ ότι ο μέσος Έλληνας και ιδιαίτερο δημοκράτης, ακόμα και ο νεοδημοκράτης, έχει αναγνωρίσει αυτή τη λεβεντιά της Λατινοπούλου. Κάποιοι σκέπτονται μάλιστα πολύ σοβαρά να κατεβάσουν τη φωτογραφία ή στη φωτογραφία με AI τη Μαντώ Μαυρογέρου να κοτσάρουν τη μάπα τη Λατινοπούλου. Όχι για κανέναν λόγο, γιατί και ταιριάζει και από την άλλη μεριά αναδεικνύει την αθάνατη ελληνική λεβεντιά. Όταν αυτή μάλιστα εκπορεύεται και από γυναίκα. Δεν είχαμε άλλες λεβέντισες στη χώρα μας. Αυτή να ζηλέψαμε, αυτή να αναδεικνύουμε. Πάντως έτσι εντελώς τυχαία μου έρχεται για τη δήλωση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, μια δήλωση ενός παράγοντα ποδοσφαίρου όταν πήγε έξω από την ΕΠΟ και είδε τους υπόλοιπους παράγοντες μαζεμένους. Αυτή μου έρχεται η φράση. Αλλά καλύτερα να μην την πω γιατί.
1: Αγκαλιά όλοι.
0: Μπράβο. Πάμε τώρα, γιατί μας έτυχαν και το ζήτημα των υποκλοπών. Το χωρίσαμε σε τρεις. Το αξιολογήσαμε, το ιεραρχήσαμε και το χωρίσαμε σε τρεις ενότητες. Υποκλοπές. Δεν το ξέρατε, ακούσατε τα διαστόματα του Γρηγόρη Δημητριάδη. Είναι και δικηγόρος ο άνθρωπος. Σε όλη την Ευρώπη τα ίδια πράγματα γίνονται. Παντού το ίδιο, το ίδιο. Το ίδιο.
1: Και
0: το ίδιο.
1: Και δεν θα του πάρουμε και κουβέντα έτσι.
0: Πάμε.
3: Είναι το θέμα των υποκλοπών που είτε ήσασταν εκεί την περίοδο αυτή, δεν είναι?
5: Δεν είχα καμία αμφιβολία, θα το θέσετε.
3: Σε μια οποιαδήποτε άλλη χώρα θα πέφτει η κυβέρνηση από αυτό το πράγμα. Σε αυτή τη χώρα δεν έπεσε η κυβέρνηση.
5: Ναι. Εδώ να σας διορθώσω λίγο. Ναι. Υπήρξε θέμα υποκλοπών Predator, Παύλα, Pegasus σχεδόν σε όλες τις χώρες Ευρώπης. Πουθενά δεν έπεσε η κυβέρνηση. Απλά για να το βάλουμε σε ένα σωστό context.
3: Αλλά τουλάχιστον εκεί ξέρανε ποιος το είχε το Predator, ε?
5: Όχι ακριβώς. Όχι ακριβώς και πουθενά δεν έγινε η φασαρία που έγινε εδώ πέρα.
3: Από τη στιγμή όμως που κάποιος άνθρωπος παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατεύματος ή τους βουλευτές ή τους υπουργούς, αρχίζει το πράγμα να έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Χατζηδάκης, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Άδωνης, ας πούμε, και ας ήταν φίλος σας. Μέσα στην κυβέρνηση τα κάνουμε αυτό, θέλουμε πληροφορία. Εσείς πώς εξηγείτε ότι δεν είχατε καμία σχέση?
5: Ακούστε, εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Mm-hmm. Το μόνο που έκανε ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει. Έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, εννοώ ποτέ.
6: Καλούμε το δικαίωμα σιωπή.
5: Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα.
3: Γιατί
5: πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου είναι να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Ναι. Εγώ σε ό,τι έχω να πω, ό,τι είπα το είπα, δεν θα πω ποτέ κάτι άλλο. Έτσι. Το λέω για να είμαστε καθαρά. Δηλαδή, μπορεί να με ρωτάτε ένα τέταρτο κόμμα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε κουβέντα. Είμαι αρκετά έμπειρος να μην μιλήσω και δεν σκοπεύω να μιλήσω.
7: Ο όρκος σιωπής που έδωσε σε συνέντευξή του παραπέμπει σύμφωνα και με νομικούς κύκλους στον τρόπο με τον οποίο τα μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης του κοινού ποινικού δικαίου κλείνουν το στόμα τους με όρους όμερτα.
0: Ναι, εμείς έτσι λειτουργούμε, φιλελεύθερα και με ομερτά. Τι να κάνουμε, αυτά ξέρουμε, έτσι πορευόμαστε. Κάποιος έπρεπε να προστατεύσει.
1: Να πάρει την πολιτική ευθύνη για να συνεχίσει κυβέρνηση.
0: Να συνεχίσει κυβέρνηση.
1: Από ποιο πράγμα.
0: Μπράβο. Να προστατεύσει το κράτος.
1: Από ποιο πράγμα.
0: Τις μυστικές υπηρεσίες, θα φτάσουμε και εκεί. Ναι. Τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξη κτλ. Ακούσατε πουθενά το λαό?
1: Καλά. Μας νοιάζει?
0: Όχι.
1: Τότε.
0: Απλούστατε και γι' αυτό και δεν το αναφέραμε. Μην έχετε και ψευδεστήσεις δηλαδή. Οκ. Okay. Δεν μας νοιάζει. Οπότε μπορούμε να πάμε παρακάτω. Αλλά εδώ τίθεται και ένα άλλο ερώτημα. Αυτό που έδωσε ο Σάββας. Να προστατέψει από τι? Αφού όλα γίναν νόμιμα και εξαιρετικά. Υπάρχει περίπτωση ως οποιοδήποτε άλλο κράτος θεσμικός παράγοντας να πει για συνθήκες ανάλογες στο εξωτερικό ότι έγινε περίπου έτσι ακριβώς? Δηλαδή στην Ιταλία, στη Γαλλία είχαμε παρακολουθήσεις, δεν ξέραμε ποιοι είχαν το Predator, αλλά δεν έγινε έτσι ακριβώς, έγινε κάπως διαφορετικά, το οποίο εμείς έχουμε την αντιπροσωπεία αυτού του διαφορετικά, και αν θέλουν μπορούν να το κάνουν διαφορετικά αλλά γραϊκά. Okay. Ελάτε να σας δώσουμε την πατέντα και ιδιώτης να βοηθήσει ιδιώτης στη Λαμογιά. Να πάμε παρακάτω. Μάθετε να δουλεύετε. Λειτουργούμε ως πρότυπον. Ωραίο.
1: Ό,τι και να γίνει, δεν θα του πάρουμε κουβέντα. Είναι πολύ έμπειρος και
0: δεν θα
1: του πάρουμε κουβέντα.
0: Όχι. Δεν λες κουβέντα. Κρατάς κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα. Αλλά δεν κατάλαβα γιατί δεν υπάρχουν μυστικά, εφόσον είπαμε.
1: Είναι ότι όλα καθαρά.
0: Όλα καθαρά και θα. Όλα. Πώς το έλεγε. Δεν θα αφήσουμε τίποτα στο φως.
1: Δεν θα μείνει τίποτα. Ναι.
0: Δεν θα μείνει τίποτα στο φως. Πάμε. Το επόμενο.
3: Έχουμε έναν χώρο στον οποίο έχουμε αποφασίσει, σε αυτό το χώρο, αντί να είναι κάπου μακριά ένα ψυγείο με πληροφορίες, εντάξει, να το πάρουμε, να το βάλουμε στην κουζίνα μας. Δεν χωράει κιόλας και πολύ καλά η κουζίνα, αλλά γκρεμίζουμε διάφορα και βάζουμε το ψυγείο με τις πληροφορίες στην κουζίνα μας. Θέλετε να μου πείτε ότι πήρατε ένα ψυγείο, φτιάξατε την ιστορία όλη με τον Κοντολέοντα, όλα τα πάντα αυτά, για να μην ανοίξετε ποτέ το ψυγείο?
5: Ναι.
3: Να μην περάσει ποτέ ο Πρωθυπουργός να πει, ρε παιδί μου, ας ανοίξουμε λιγάκι να φάμε λίγο πληροφορία.
5: Όπως σας είπα και πριν, μπορείτε να με ρωτήσετε με 10 τρόπους, με 20 τρόπους, με 30 τρόπους. Δεν πρόκειται ποτέ να απαντήσω κάτι παραπάνω.
3: Πάντως πρέπει να δεχτείτε ότι ανοίγανε το ψυγείο.
5: Δεν θα πω τίποτα. Αυτό, ο κώδικας τιμής μου αυτό λέει και αυτό επιτάσσει. Δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσω. Και να ξέρετε όσο και να υπάρχει αυτή η πίεση, γιατί εδώ έχουμε μία πίεση η οποία εκπορεύεται από συγκεκριμένα μηντιακά οικοσύστηματα. Τώρα μην γρυβόμαστε έξω από το δάχτυλό μας και έχω πει και πολλά και νωρίτερα για το θέμα. Πολιτικά έχει κριθεί και στις εκλογές του 23.
0: Πολιτικά είχε κριθεί, οπότε δεν μπορούμε να το συζητάμε και δεν έχει κανένα νόημα να το συζητάμε και μπορεί και να ξανακριθεί και τότε να πονάμε. Αλλά και πάλι δεν θα είχε καμία σημασία. Αυτή είναι ακριβώς τη δήλωση έχει κάνει και όταν κλήθηκε στην
1: Επιτροπή.
0: Στην Επιτροπή.
1: Θεσμών και διαφάνειες.
0: Ναι, θεσμών και διαφάνειες. Αυτό ακριβώς ήταν. Αυτά ακριβώς είπε. Αυτό ήταν η διευκόλυνση στην διερεύνηση της υπόθεσης. Αυτά ακριβώς είπε. Γιατί επιτρέπεται, είπαμε γιατί. Γιατί είναι ανυψιός. Δεν κατάλαβα. Είναι η ένσταση μόνο δική μας. Θα ακούσετε στη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε και τώρα για τον κύριο Αντίλα.
3: Η δήλωση του κύριου Κίλιαν, εντάξει, μετά από την απόφαση του πλημμολιοδικείου, είναι εμφανώς εκβιαστική προς την κυβέρνηση. Λέει, ας πούμε, ότι ξέρεις, έχω ένα χαρτί που έχω πουλήσει σε εσάς. Ή τέλος πάντων, υπενήσετε ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να βγάλει στη φόρα κάτι που θα αποδεικνύει τη σχέση της και της κυβέρνησης. Μέσα από την ίδια τη δική προκύπτει ότι ήταν σε συνεννόηση το Πρέταντορ με την ΚΙΠ. Δουλεύανε δηλαδή μαζί. Αυτό που λέει η δικογραφία, λέω έτσι. Άρα. Δεν είναι και τυχαία που έρχεται το πράγμα στα
5: πλαίσια. Ακούστε, αυτά είναι δικά σας συμπεράσματα. Η δικογραφία δεν λέει τίποτα από όλα αυτά. Απόδειξε ότι ο Άριος Πάγος τρεις φορές, το ξαναλέω. Γιατί κάποια στιγμή θα αποφασίσουμε ποια δικαιοσύνη εμπιστευόμαστε. Δεν εμπιστευόμαστε αλλά καρτ. Δηλαδή, μας αρέσει το Μονομελές και δεν μας αρέσει ο Άριος Πάγος. Θέλω να το καταλάβω. Και αυτό ισχύει και ανάποδα, έτσι. Δηλαδή, εδώ η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της και η πολιτική κάνει τη δική της δουλειά. Εγώ έκανα μόνο ένα σχόλιο για την πολιτική εκμετάλλευση.
0: Και εμείς όλοι οι λαλάκες πιστεύουμε ότι η δικαιοσύνη απονέμει δικαιοσύνη.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε ότι κάνει τη δουλειά της. Άμα είναι να κάνει τη δουλειά της, γιατί με τη δουλειά της συζητάμε για άλλους όρους. Δεν το ξέραμε. Αλλά δεν μας ενημερώσετε και εσείς, ρε παιδιά. Πώς να ξέρουμε ότι κάνουν δουλειά αυτοί. Εμείς νομίζαμε ότι απονέμουν δικαιοσύνη. Αν είναι να κάνουν δουλειά, εντάξει. Να το συζητάμε διαφορετικά. Να δούμε, ρε παιδί μου, με πόσα κάνουν τη δουλειά τους. Αν βγαίνουν κάνοντας τη δουλειά τους με αυτά τα οποία.
1: Με τους όρους της ελεύθερης αγοράς.
0: Με τους όρους της ελεύθερης αγοράς και να πάμε παρακάτω. Αλλά μην μας τα λέτε ένα-ένα. Δηλαδή, μην περιμένουμε να ακούσουμε μια συνέντευξη για να μάθουμε ότι στην Ελλάδα η δικαιοσύνη.
1: Κάνει δουλειές.
0: Κάνει δουλειές. Και να μάθουμε κιόλας αν κάνει δουλειές, αν μας παίρνει. Έτσι. Μην ανοιχτούμε κιόλας και πάμε και κάμια κατραπάκα στο ξέποτο. Με ποιους κάνει δουλειές. Και με ποιους όρους κάνει αυτές τις δουλειές. Λέμε, αν σας παίρνει, να μας πείτε κάτι παραπάνω. Αν δεν σας παίρνει, πάμε στο επόμενο.
5: Δεν μπορούμε να είμαστε σαν αποστάκηδες, διότι δεν επιτέθηκα εγώ.
3: Δεν φοβηθήκατε. Δεν φοβάστε αυτούς τους 10, τους 5 παράγοντες οικονομικούς, οι οποίοι λένε, κάνουν ό,τι θέλουν τη χώρα.
5: Γιατί να μην φοβούνται αυτοί.

0: Θα σας πω και κάτι ακόμα. Όταν επιτίθεσαι συνέχεια σε έναν άνθρωπο, όπως εγώ έχω υφίσταμαι επιθέσεις από συγκεκριμένο οικοσύστημα χρόνια, παραβιάζεις την αρχή της αναλογικότητας. Έχω φύγει από το 22. Ένα χρόνο με χτυπάς. Δύο, τρία, τέσσερα. Πότε λέμε φτάνει, ρε παιδί μου. Πότε σταματάμε. Πού είναι αναλογικότητα και γιατί το βάζω αυτό. Στις ανατολίτικες φιλοσοφίες λένε ότι πάντα να αφήνεις στον εχθρό σου μια χρυσή έξοδο διαφυγής. Δηλαδή σου περνάει από το μυαλό, ρε παιδί μου, όταν με χτυπάς εμένα ή τον οποιονδήποτε, έτσι. Αν φτάσω σε σημείο να αισθανθώ δεν έχω τίποτα να χάσω. Τι θα κάνουμε. Γιατί το πάμε μέχρι εκεί. Αφού δεν συμμετέχω στα κοινά σήμερα.
1: Πού να συμμετείχε και ο Θεκίνα, κάτι πείτε σκόβω, αλλά εντάξει, αυτό δεν μπορεί να
2: το πει.
1: Αυτό
2: κάνω.
1: Με το οικοσύστημα, τι καινούργια ιστορία είναι.
2: Ναι.
1: Ε.
2: Ναι. Έχει το οικοσύστημα.
1: Τι είναι το οικοσύστημα, δηλαδή, για να καταλάβω.
2: Το περιβάλλον.
1: Α, το περιβάλλον.
2: Ναι.
1: Ναι. Ποιο περιβάλλον, το δικό μας ή των άλλων.
2: Το δικό.
1: Μάλιστα. Τους, ναι. Όταν το περιβάλλον αυτό ήταν δικό μας, ήμασταν μια χαρά.
2: Σίγουρα.
1: Τώρα άλλαξε το οικοσύστημα. Τι έχουμε, κλιματική αλλαγή στο οικοσύστημα.
2: Ναι,
1: έτσι. Και το πότε σταματάμε, δεν το αποφασίζει η δικαιοσύνη. Αλλά είπαμε η δικαιοσύνη έχει δουλειές. Και από την άλλη μεριά, πότε σταματάμε, όταν σταματάμε να δίνουμε συνεντεύξεις. Και να ρωτήσουμε εδώ κάτι. Δηλαδή αυτό είναι με σύμφωνη τη γνώμη της παράταξης. Δηλαδή διατηρούμε το ζήτημα και το θέμα, το ανοιχτό, ανοιχτότατο για την κοινή γνώμη του κυρίου Δημητριάδη. Το διατηρούμε ανοιχτό. Γιατί μας συμφέρει. Θέλουμε δηλαδή να παραμείνει ανοιχτό. Εφόσον έχει κρυθεί από τις εκλογές. Και δεν το διατηρούμε ανοιχτό. Θα απαντήσει κάποιος.
2: Και συνέντευξη και κόντρα συνέντευξη.
1: Και κόντρα συνέντευξη και χώρια τσαμπουκάδες.
2: Και ιστορία, αλλά και
1: ναι,
2: από εδώ.
1: Και παντού και το ένα και το άλλο. Γιατί το διατηρούμε. Γιατί το συντηρούμε. Γιατί το ανανεώνουμε. Αφού έχει κλείσει.
2: Το έκρινε ο ελληνικός λαός άλλωστε.
1: Ε, βέβαια.
2: Στις εκλογές του 22.
1: Πάμε να ακούσετε και κάτι για την τέτοιο.
2: Για τη μαφιά.
1: Όχι, νομιμοποίηση πρώτα.
2: Ναι,
1: εφόσον όλα είναι νόμιμα, τα νομιμοποιήσουμε. Πώς νομιμοποιείς το νόμιμο, για ακούστε, νομικός μιλάει.
3: Για τη λειτουργία των παράνομων λογισμικών τύπου Predator, όχι μόνο δεν λέει τίποτα για την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, αλλά εκτιμά ότι αυτά θα νομιμοποιηθούν για να τα χρησιμοποιούν οι αστυνομικές υπηρεσίες.
0: Αυτό το ζήτημα κάποια στιγμή, είτε λέγεται Predator, είτε Pegasus, είτε τα λοιπά, θα πρέπει να νομοθετηθεί μία ή άλλη. Διότι αυτή τη στιγμή η τεχνολογία προχωράει. Όταν οι υπηρεσίες είναι τρομοκρατικοί, να το πούμε ένα παράδειγμα εδώ πέρα, ψάχνει τους τρομοκράτες. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Και παίρνει μια άδεια από τον εισαγγελέα για μια νόμιμη επισύνδεση.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή μπορεί να ακούσει μόνο την κανονική γραμμή.
1: Εντάξει, μας έπεισε και πρεμούρα πάνω σε αυτό. Αφού όλα αυτά είναι παράνομοι ή δεν είναι. Κανένας από αυτή τη συνέντευξη δεν έχει καταλάβει ο συγκεκριμένος άνθρωπος τι θεωρεί νόμιμο και τι θεωρεί παράνομο.
2: Είναι λίγο
1: νόμιμο
2: θολά
1: θεωρούμε ό,τι χειριζόμαστε εμείς και η παρέα μας.
2: Είναι λίγο τα όρια θολά.
1: Ναι, και από εκεί και πέρα παράνομο είναι οτιδήποτε δεν μας συμφέρει. Οκ, okay, ή δεν μας ακουμπά. Το Predator, αν είναι νόμιμο ή παράνομο.
2: Ένα παράνομο Ισραηλινό λογισμικό μας παρουσιάζει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται
1: βέβαια
2: από τις αρχές
1: ναι
2: του νόμου.
1: Ναι, και να γίνει νόμιμο.
2: Ναι, ναι.
1: Άρα τώρα
2: δεν
1: ήταν παράνομη.
2: Ναι, προφανώς και είναι παράνομο. Δεν υπάρχει. Αυτό δεν το συζητάμε.
1: Περίμενε. Αν είναι παράνομο, γιατί είχαμε τα λαβέρια με την ΕΕΠ.
2: Ναι, αυτά δεν τα δεχόμαστε ότι υπάρχουν. Εκεί είναι η γραμμή.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, εκεί τραβάμε τη γραμμή του ιδιώτη.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Ότι ο ιδιώτης, οι τέσσερις αυτοί ιδιώτες, ο Ντίλιαν, η Σάρα Χάμου, ο Φέληξ Μπίτζιος και άλλος ένας καταδικαστέντας.
1: Ναι,
2: είναι
1: αυτοί
2: που έκαναν μόνοι τους τη δουλειά τους.
1: Τη
2: δουλειά. Δηλαδή αυτά τα παράνομα Ισραηλινά λογισμικά μπορεί να είναι παράνομα, αλλά είναι χρήσιμα. Αυτό μας είπε.
1: Όχι, εκτός από το ότι λέει ότι είναι χρήσιμα, λέει ότι θα πρέπει.
2: Πρέπει να είναι και, να είναι και νόμιμα.
1: Ωραία. Άρα μέχρι στιγμής έχω έρθει σε επαφή με κάτι το οποίο είναι παράνομο.
2: Ναι.
1: Όχι. Όχι. Όρη μαφίας. Περιμένετε γιατί μας χρειάζεται και η μαφία. Για πάμε, για ακούστε.
0: Τελειώσανε οι ρυθμιστικές ταξιαρχίες στην Ιταλία.
4: Αρχίζουμε τώρα τα πολύ ωραία. Για πέστε μου.
0: Δεν βοήθησε και η μαφία λίγο.
4: Βέβαια.
0: Συνηθήκαμε. Άρα.

0: Επειδή ο Μπορδολόγος και ο Ανιστόρητος πάντα προσπαθεί να κερδίσει εντυπώσεις, να καταλάβουμε και τι λέμε. Έχει αποδειχθεί στην περίπτωση των δραστηριοτήτων της.
1: Των
0: ερυθρών ταξιαρχιών, ότι συμμετείχε η μαφία. Αυτό εννοεί.
1: Μπορεί. Βοήθησε όμως.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: δεν διευκρινίζει το πώς βοήθησε.
1: Το πώς βοήθησε, αυτό λέω. Το πώς βοήθησε το ξέρει ο ίδιος.
0: Μπράβο. Μάλιστα. Ωραία. Να προχωρήσουμε και σε αυτό.
1: Συνεννοηθήκαμε όμως.
0: Συνεννοηθήκαμε.
1: Εμένα αυτή, ναι. Αυτή η κουβέντα μου.
0: Α, πάνω απ' όλα. Γιατί και να ακούει εισαγγελέα, δεν βαριέσαι. Πάμε παρακάτω.
1: Να ξέρουμε.
0: Τη δουλειά του πρέπει να
1: ξέρουμε.
0: Κάνει.
1: Γιατί...
0: Και η δουλειά του είναι, ποια είναι, δεν μας αγγίζει.
1: Μιας και, μιας και είναι στην επικαιρότητα όλη αυτή η εντός εισαγωγικών αριστερή, τρομοκρατία και αού.
0: Ναι.
1: Να ξέρουμε και πώς λύνονται τα προβλήματα. Σας τα παρουσιάζουμε από τώρα για να μην έχετε μετά απορίες. Σε περίπτωση που γίνει κάτι, λέμε τώρα.
0: Και θα παρακαλώ. Καλείται η μαφία να είναι και λίγο ενεργή. Έτσι.
1: Αυτό.
0: Για κανέναν άλλο λόγο, για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Πάμε κι εμείς.
2: Το ερώτημα όμως αν έχει επαφή με τον αρχηγό, έστω και σε ανθρώπινο επίπεδο, ο κύριος Δημητριάδης επιμένει με όρους μαφίας. Δεν θα τον προδώσει ποτέ, λέει.
3: Δεν υπάρχει ένας από το κλειστό οικοσύστημα που να ήταν κοντά στο δωμάτιο της εξουσίας, όπως λέτε, δηλαδή, που να μην αναγνωρίζει ότι εγώ δεν πρόδωσα ποτέ και ότι δεν θα προδώσω ποτέ. Αυτό είναι πεντακάθαρο.
4: Αυτό είναι πολύ καλό.
3: Όλα τα άλλα κάνουν κύκλους.
0: Να οριστεί η ημερομηνία και να βραβευτεί. Εντάξει ρε παιδί μου. Τους ανθρώπους αυτούς θα πρέπει να τους βραβεύουμε και να αποτελούν και πρότυπο. Δεν κατάλαβα. Αν είναι να μπει και στα σχολεία, άμα να μάθουμε στα σχολεία.
1: Ναι.
0: Ποιος δεν πρόδωσε ποτέ, αυτός. Βίος και πολιτεία. Να μαθαίνουν τα νεαρά παιδιά. Δεν κατάλαβα. Πώς δημιουργούνται τα πρότυπα. Έτσι. Πάνω απ' όλα φταίνε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ποιος το ανακάλυψε?
1: Ο κυβερνητικός μας εκπρόσωπος.
0: Ο κυβερνητικός μας εκπρόσωπος. Άρε άτιμα. Μου εμάς φάγατε τη ζωή μας.
2: Στο ερώτημα γιατί δεν κλήθηκαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής Δημητριάδης και Ντίλιαν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέλεξε να στοχοποιήσει τα μέσα ενημέρωσης για τηλεδικαστήρια, όπως είπε, αλλά και να επικαλεστεί τις προκλητικές αρχιοθετήσεις του Αριουπάγου.
5: Όλα αυτά τα έχει ερευνήσει η δικαιοσύνη. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν κληθεί ξανά και ξανά. Είναι τρελό αυτό που γίνεται. Ανοίγεις κατά περιόδους ένα κανάλι, βλέπεις έναν εισαγγελέα, έναν δικαστή. Λείπει ο ένας γραμματέας για να κάνουν μια σύνθεση δικαστήριου. Όταν έχεις μια δικαστική απόφαση, δεν μπορούμε να καθόμαστε να κάνουμε debate. Αν μας αρέσει ή όχι.
6: Μόνο παπάντζα.
0: Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Παίρνει την δικαστική απόφαση, την κλειδώνει και τελείωσε η υπόθεση. Από εκεί και πέρα και λέει: στοιχεία να ορθούν, δεν μας ενδιαφέρει. Υπάρχει κλειδωμένη.
1: Υπάρχει.
0: Ωραία. Κάθομαι στα καθίστε και λιγάκι να ξεκλειδώνουμε.
1: Υπάρχει σε πάνελ ποτέ δικαστή, έχει δει, α πούμε, να βγει.
0: Πολλές. Ήταν και το ρωτοδικείο παλαιότερα, αλλά δεν το προλάβαμε. Λοιπόν, όλη αυτή τη σούπα τη χαλάει ένα πρώην ευρωβουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ο κ. Πάνος Ελευθεριάδης, καθηγητή νομική στο Πανεπιστήμιο τη Οξφόρδη. Αυτά είναι τα πανεπιστήμια που θέλουμε να φέρουμε.
1: Έλα,
0: το Οξφόρδη. Καταλάβατε. Για να χαλάσουμε την πιάτσα. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Ακόμη και πρώην υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής της νομικής στην Οξφόρδη χαρακτηρίζει τον κύριο Δημητριάδη ύποπτο πολύ σοβαρών κακουργημάτων.
7: Γιατί δεν υπόκειται στην έρευνα όπως όλοι μας, επειδή είναι έγγονός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη? Η ποινική ευθύνη δεν ξεπλένεται με τις εκλογές όπως ισχυρίζεται ο κύριος Δημητριάδης. Αυτά είναι τα φλιναφήματα των λαϊκιστών και των ακροδεξιών.
0: Άκου να σου πω, αγαπημένο μου Παύλο Ελευθεριάδη, πώς σε λένε και τα λοιπά.
1: Πάνος,
0: παρακάτω. Λοιπόν, και έγκονος είναι και ανύψιος. Ξέχασες το ανύψιος.
1: Ναι.
0: Οπότε, με τη διπλή αυτή ιδιότητα, δεν κατάλαβα, έχεις free pass. Αχ, και από εκεί πέρα είναι να λέει τέτοια η Οξφόρδη που κάνουμε αγώνα για να τη φέρουμε εδώ. Καλύτερα να μείνει
1: εκεί που είναι.
0: Αυτό καλό σα.
1: Συνεννοηθήκαμε.
0: Συνεννοηθήκαμε. Τα βρήκαμε.
1: Έτσι,
0: ωραία, μπράβο. Πάμε παρακάτω.
1: Βοήθησε και η μαφία.
0: Έτσι. Ένθετο, τι θα κάνουμε σήμερα με βάση πακέτα δελτίο ειδήσεων και μετά ο Χάρης Ιωάννου έρχεται εδώ στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Στον ήχο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος, δημοσιογραφική επιμέλεια στο μοντάζ στην έρευνα και εδώ μαζί μα Σάβας Παναγιωτήτης. Νίκος Λιμπερόπουλος, μουσικές επιλογές. Να έχετε ένα ευχάριστο απόγευμα, ένα πολύ όμορφο μαφιόζικο βράδυ και τα λέμε αύριο την ίδια ώρα πάντα εδώ στον Αθήνα 84. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
4: κάνουμε σήμερα? Οι επιλογές σήμερα μας οδηγούν στην κωμωδία, με δύο παραστάσεις που προσεγγίζουν με διαφορετικό τρόπο την εγχώρια πραγματικότητα. Στις 9.30 το Δημοτικό Αμφιθέατρο Θανάσης Βέγκος στη Νίκαια φιλοξενεί την Καριάτιδα. Η κωμωδία του Γιώργου Καπουτσίδη σατιρίζει τις αντιφάσεις της ελληνικής κοινωνίας με αφορμή ένα εθνικό φιάσκο για την επιστροφή της έκτης Καριάτιδας. Παίζουν μεταξύ άλλων Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιος Ιακωβίδης και Αγορίτσα Οικονόμου. Εισιτήρια από 20 ευρώ. Την ίδια ακριβώς ώρα, στο θέατρο Νταμάρη, Αλίκη Βουγιουκλάκη στα Βρυλίσια, ανεβαίνουν οι Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ο κεντρικός ήρωας ισορροπεί ανάμεσα στις προσωπικές επιθυμίες και την καταπίεση της επαρχίας με όχημα το χιούμορ. Εισιτήρια από 17 ευρώ. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από τη Βάσια Μπακετέα.
6: Η ώρα είναι 4.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπουλη Βανού. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην κερασιά του Δήμου Θερμαϊκού. Εκτός από τις επίγειες δυνάμεις επιχειρούν δύο ελικόπτερα. Στο σημείο και το ανακριτικό κλίμα και αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπειρισμού Θεσσαλονίκης. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο σε Κρήτη, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός. Εξαιρετικά σημαντικό χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το έργο του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, η σύμβαση για το οποίο υπεγράφει νωρίτερα. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες. Είναι προφανές ότι θα υπάρχει προσωρινή αναταραχή. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θέτει σε διαδικασία ορίμανσης ένα νέο μεγαλωδικό έργο, τη σύνδεση της Ελευσίνας με τα Ινόφυτα, το οποίο χαρακτηρίζει ως την πραγματική μεγάλη παρακάμψη της Αττικής. Προανήγγειλε επίσης ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα παραδοθεί στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Συνεχίζεται τον ντόμινο παρετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ με την αποχώρηση του βουλευτή Ευία Σημειών και Δίκοκλου, ο οποίος παράλληλα εξέφρασε τη στήριξή του στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα. Εκτιμάται ότι στον προθάλαμο της εξόδου βρίσκονται τουλάχιστον άλλοι 10 βουλευτές. Σήμερα η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου θα ξεκαθαριστεί και το πλαίσιο της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής το επόμενο Σαββατοκύριακο. Για μένα δεν πρέπει να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να κατέβει συμμαχικά με την Ελλάς, δήλωσε στον Αθήνα 984 η αναπληρωτής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά. Πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να ανατραπεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής 6 Ιουνίου, καθώς όπως είπε, είναι πλειοψηφική στο σύνολο του κόμματος. Στο μεταξύ, την άρνησή του να καταλάβει την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική στη θέση του Γιώργου Καραμέρου γνωστοποίησε και επισήμως στον πρόεδρο της Βουλής ο Χρήστος Πίρτζης. Αντιθέτως, ορίστηκε και αμέσως ανέλαβε καθήκοντα βουλευτή ο Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος καταλαμβάνει τη θέση της Κατερίνας Νοτοπούλου, που παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα την περασμένη Πέμπτη. Η αστυνομία έχει αποστολή να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, υπογράμμισε στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στο θάνατο του 20χρονου του Άργος. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη, που κατηγορείται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Πλέον αναμένεται να κινηθούν διαδικασίες έκδοσης της στην Ελλάδα. Η πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για όσα υποστήριξε περί εθνικής ήττας στο ζήτημα των F-35, κατηγορώντας τον πρώην Πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να παρουσιάσει το μαύρο άσπρο. Επίσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στα 400+1 πρόσωπα που στηρίζουν το Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάδας, το οποίο ανακοινώθηκε σήμερα, υποστηρίζοντας ότι περισσότερα από τα μισά από τα περίπου 400 μέλη είναι στελέχη, μέλη, πρώην πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Τις 17 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ και του συνταξιούχους παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης και στελέχη του κόμματος, τονίζοντας ότι οι παρεμβάσεις είναι κοστολογημένες και εφαρμόσιμες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα θα αναλάβουν τον έλεγχο των ασθενών του ορμούς και θα πρέπει να αποζημιωθούν γι' αυτό, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Στο μεταξύ, παγωμένη εμφανίστηκε η κίνηση στα στενά, καθώς κανένα εμπορικό πλοίο δεν πέρασε επισήμως σήμερα. Τουλάχιστον 3 νεκροί και 10 τραυματίες από τα σημερινά αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Οι μεσολαβητές συνεχίζουν τις προσπάθειες για διάλογο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, δήλωσε πάντως ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπακαΐ. Την ίδια ώρα, αναβίωσε του εμφύλιου στην Ιεμένη, υποστηριζόμενη από τη Σαουδική Αραβία. Η κυβέρνηση της χώρας, που εδρεύει στο Άντεν, ανακοίνωσε ότι στόχευσε το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Σανά, που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη, για να αποτρέψει την προσγείωση ενός ιρανικού αεροπλάνου. Πάνω από τα $79 το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, πάνω από τα $74 το ελαφρό αργό. Εντός της εβδομάδας θα υπάρξει σαφής ενημέρωση από τα συναρμόδια υπουργεία για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, δήλωσε στο Air News ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Πρόταση για τον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά το καλοκαίρι, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Σε πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική κινητοποίηση προχωρά αύριο Τρίτη η ΑΔΕΔΗ, αντιδρώντας στη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση. Στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στις 12 στα προπήλαια, την οποία θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Στη στάση συμμετέχουν και οι νοσοκομιακοί γιατροί. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνα για τη συνέχεια στο Χάρη Ιωάννου.
2: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χάρης Ιωάννου. Δευτερούλα ζάχαρη, δευτερούλα μέλι. Θα πάμε και σήμερα παρέα από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Για όσους είναι ακόμη εδώ στο Κλινών Άστι, είναι ακόμη στην πόλη και σιγοβράζουν, σιγοψύνονται, είμαστε πια στα μέσα του καλοκαιριού σχεδόν. Σε δύο μέρες θα είμαστε ακριβώς στην καρδιά του καλοκαιριού. Τώρα πώς πέρασε το μισό καλοκαίρι, ας μην το συζητήσουμε καλύτερα, ας το σκεφτεί ο καθένας μόνος του. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λίλια Ξύλου και τις μουσικές μας τις διαλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Πώς επικοινωνείτε μαζί μας? Στο 984 on air, μία λέξη, papaki@gmail.com και με Viber, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας, 6948 984 984.

0: Και παρόλο που η επικαιρότητα έχει αρκετά ζητήματα αστυνομικού και δικαστικού χαρακτήρα, ξαφνικά με ένα ανώνυμο email και κάτι φωτογραφίες και κάτι λέει παρόμοια ρούχα, βρήκαμε κάποιους, δύο 42χρονους και μια 46χρονη που είναι στη Βρετανία και την πιάσανε εκεί, που μπορεί να είναι δράστες του εμπρισμού στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Έχουμε τώρα όλη αυτή την ιστορία και φυσικά γίνεται και η ανάλογη σπέκουλα. Τώρα είναι εντυπωσιακό ότι ξέρουμε τώρα τα στοιχεία, ούτε έχουμε εικόνα της δικογραφίας, ούτε ξέρουμε αν αυτοί οι άνθρωποι πόσο εμπλέκονται, πώς εμπλέκονται, εάν εμπλέκονται, αν εμπλέκονται πολύ, λίγο κτλ. Αλλά είναι προφανές ότι, να πούμε το εξής τώρα, ότι πρώτον 16 χρόνια μετά είναι ντροπή για την ελληνική πολιτεία να μην έχει συλλάβει τους δράστες στη Μαρφίν. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς με αυτό. Δεύτερον, επειδή γίνονται πολλά πολιτικά παιχνίδια με τη Μαρφίν, είναι το γνωστό για τη Μαρφίν, δεν λέτε τίποτα που λένε οι διάφοροι δεξιούλιδες μόλις στριμωχτούν επικοινωνιακά. Να θυμίσουμε ότι υπουργός και το Μάιο του 10 ήταν ο Χρυσογοΐδης, υπουργός και τον Ιούλιο του 2026 πάλι ο Χρυσογοΐδης είναι, στο ίδιο Υπουργείο. Λοιπόν, έχουν ξαναπιάσει τρεις, όχι αυτούς, για τη Μαρφίν, θα τα θυμίσουμε όλα αυτά. Οι δύο είχαν απαλλαγή πριν καν φτάσουν σε δίκη, ο ένας που δικάστηκε αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών και οι μόνοι που καταδικάστηκαν είναι η διοίκηση της τράπεζας, ο υπεύθυνος ασφαλείας, η διευθύντρια του καταστήματος, δηλαδή οι άνθρωποι που είχαν ανοιχτό κατάστημα τράπεζας χωρίς προδιαγραφές και όρους ασφαλείας, χωρίς πόρτα ασφαλείας, σε μία από τις κεντρικότερες οδούς της Αθήνας, την ώρα που περνούσε μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις της μεταπολίτευσης και μία από τις πιο μεγάλες της περίοδου των μνημονίων. Προφανώς αυτό δεν δικαιολογεί ότι ο κάθε κουκουλοφόρος θα πετάξει μέσα μολότοφ για να καίει ανθρώπους ζωντανούς, έτσι. Λέμε όμως ότι μέχρι στιγμής έχει καταδικαστεί μόνο η πλευρά της τράπεζας. Το λέω γιατί και αυτό το ακούω να ξεχνιέται έτσι στο δημόσιο διάλογο. Υπάρχουν ένοχοι δηλαδή για το έγκλημα στη Μαρφίν, απλά δεν τους έχουμε βρει όλους. Έχουμε βρει αυτούς που άφησαν την τράπεζα ανοιχτή, δεν έχουμε βρει τα καλόπεδα που πέταξαν τις μολότοφ. Τώρα, είναι αυτοί οι τρεις, είναι και άλλοι δύο λέει που είναι, μπορεί να ήταν πενταμελής ομάδα. Δεν το ξέρουμε, θα βρει η αστυνομία, θα μαζέψει ό,τι αποδείξεις και ό,τι στοιχεία έχει και η δικαιοσύνη σε πρώτο και δεύτερο βαθμό θα αποφασίσει αν οι άνθρωποι αυτοί είχαν εμπλοκή με την ιστορία της Μαρφίν, δεν είχαν. Δεν μπορεί να καταδικάζει η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία ή οποιοδήποτε ανθρώπους που απλά κατηγορούνται με βάση κάποιες ενδείξεις. Εκτός αν δεν θέλουμε να είμαστε μένουμε με Ευρώπη, δεν θέλουμε να έχουμε κράτος δικαίου, δεν θέλουμε να είμαστε μια φυσιολογική φιλελεύθερη δημοκρατία, θέλουμε ο κάθε δημοσιολόγος, πολιτικός, κυβερνητικός παράγοντας ή οτιδήποτε άλλο να δικάζει και να καταδικάζει όποιον γουστάρει. Και το λέω αυτό γιατί βλέπω ακόμη και συνεργάτες του Πρωθυπουργού, όπως είναι ο τίτλος του τώρα του Νίκου Ρωμανού, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας ψηφιακών μέσων του Πρωθυπουργού, βγαίνει και κάνει ανάρτηση και λέει σύλληψη δολοφόνων Μαρφίν και Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, τσεκ. Από πού προκύπτει, τους καταδίκασε ο συνεργάτης του Πρωθυπουργού, βρήκε τους δολοφόνους τους Μαρφίν και τους καταδίκασε. Και τους βρήκε και τους καταδίκασε. Μιλάμε τώρα ότι στο Πρωθυπουργικό Επιτελείο έχουν περάσει σε νέο επίπεδο. Πώς να το πεις αυτό τώρα, υπέρβαση ορίων της εκτελεστικής εξουσίας, ποινικού λαϊκισμού, σκέτο λαϊκισμού, πώς να το πεις, εν πάση περιπτώσει. Και δεν είναι μόνο ότι έχεις το Ρωμανό που δικάζει δημοσίως, έχεις και διάφορους άλλους, π.χ. υπουργό της κυβέρνησης, εν ενεργεία υπουργό, που βγαίνει στην τηλεόραση, στην κρατική τηλεόραση και όλες, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ας αφήσουμε το είδος του καναλιού. Λοιπόν, υπουργός της κυβέρνησης και λέει απερίγραπτα πράγματα. Δηλαδή, εκφράζεται με μία φρασεολογία. Τη διαβάζω τώρα, είναι τα λόγια του υπουργού, έτσι. Συγχωρήστε μου τις εκφράσεις, αλλά Θάνος Πλεύρης, ο υπουργός μετανάστευσης. Χέστες, κότες, αλίτες, καθάρματα, αναρχικοί, θα τους ξεσκίσουμε και η κοτούλα ο Κουφοντίνας και αυτό δεν θα μπορούν να στέκονται όρθιοι και η αριστερά και η άκρα αριστερά και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, για να καταλάβετε, λέει, τι γκασμάδες είναι, μπλα μπλα. Δηλαδή, μία φρασεολογία απερίγραπτη από υπουργό της κυβέρνησης. Όλα αυτά για να έχουμε και επίγνωση σε ποια χώρα ζούμε και ποια κυβέρνηση μας κυβερνά.

γιατί δεν ακούω ούτε βλέπω το ίδιο πάθος για το γεγονός ότι την προηγούμενη εβδομάδα καταδικάστηκαν δύο αστυνομικοί του ΑΤΑΦ Ομόνιας για το βιασμό μιας 19χρονης κοπέλας μέσα στο αστυνομικό τμήμα που ένας τράβαγε και βγήκε. Του ΑΤΑΦ Ομόνιας για το βιασμό μιας 19χρονης κοπέλας μέσα στο αστυνομικό τμήμα

αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχασε ένας άνθρωπος 20 χρονών τη ζωή του χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Επειδή απλά δεν σταμάτησε κακώς σε ένα αστυνομικό μπλόκο. Δεν βλέπω όλους αυτούς τους ευαίσθητους με τις επιθέσεις γενικώς, με γκαζάκια, με μολότοφ, με αυτά, άλλοι από εκεί, άλλοι με ομικρον γιώτα. Δεν τους βλέπω τόσο ευαίσθητους σε υποθέσεις που εμπλέκονται αστυνομικοί. Γιατί γίνεται τώρα σπέκουλα και με την απαράδεκτη επίθεση στην κατοικία της Υφυπουργού της Εύης Βολουδάκη στα Χανιά, που είναι σε ένα νεοκλασικό εκεί που είναι σπίτι και γραφείο. Τώρα πάνε διάφοροι και γράφουν θάνατο στην Ουδού και δολοφόνοι. Και... τώρα πραγματικά πιστεύει κάποιος ότι θα ανατρέψει το σύστημα, τον καπιταλισμό ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, απειλώντας με δολοφονίες τώρα μια υφυπουργό ή κάτι δευτεροκλασάτα στελέχη στη Θεσσαλονίκη που οδήγησε στο θάνατο μιας γυναίκας? Δηλαδή να πετάς γκαζάκια και να έχεις αυτοκίνητο σε πιλωτή πολυκατοικίας με σπίτια από πάνω, ή να απειλείς τώρα μια γυναίκα που έχει χάσει και τον άντρα της και μεγαλώνει μόνη της τρία παιδιά. Δηλαδή τώρα αυτά πραγματικά είναι υπέρ ή κατά της κυβέρνησης αυτά? Εδώ είναι το ερώτημα. Αυτά που κάνουν οι δίθεν αναρχικοί και οι δίθεν αντιεξουσιαστές και οι δίθεν μεγάλοι αγωνιστές, στην πράξη είναι υπέρ ή κατά της κυβέρνησης? Γιατί βλέπω ότι ο Πλεύρης χαίρεται με αυτά που λέει, προκαλεί να επιτεθούν και σε αυτόν. Ελπίζω να υπάρχει λίγο μυαλό να καταλάβουν οι διάφοροι μπαχαλάκηδες. Αλλά όλα αυτά που κάνουν τελικά είναι υπέρ ή κατά της κυβέρνησης? Γιατί δεν μπορεί να μην καταλαβαίνουν ότι είναι υπέρ της κυβέρνησης. Άρα, αν είναι υπέρ της κυβέρνησης, γιατί τα κάνουν? Ας ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία απευθείας. Χρειάζεται να πηγαίνουν να καίνε και να σπάνε και να γράφουν συνθήματα και να απειλούν με θάνατο ανθρώπους. Έτσι.

Και επιστροφή εδώ στον Αθήνα 984. Να αλλάξουμε λίγο τώρα θέμα, να φύγουμε από όλες αυτές τις ιστορίες που έχουν και μια έντονη τοξικότητα πολιτική και όχι μόνο, και να δούμε ένα άλλο τεράστιο ζήτημα που πραγματικά, όταν βλέπεις να αναγνωρίζουν το πρόβλημα μέχρι και ο Γρηγόρης Δημητριάδης στην συνέντευξή του στο Θανάση Λάλα, τότε λες η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά, διότι εντάξει, σε πολλούς έκανε εντύπωση η φρασιολογία που, την οποία μίλησε για τον εαυτό του, που αυτό προσδιορίστηκε ως λύκος, που λέει ότι η δουλειά μου ως ανταυτού ήταν να φάω εγώ τη σφαίρα για να σωθεί το αφεντικό. Τέλος πάντων, άλλα πράγματα μας θυμίζουν αυτά, όχι κυβέρνηση ή πολιτικό κόμμα, σε άλλα πράγματα παραπέμπουν, αλλά εν πάση περιπτώσει, μεταξύ άλλων, γιατί μίλησε για πάρα πολλά πράγματα ο ανυψιός του Πρωθυπουργού και πρώην Γενικός Γραμματέας στην κυβέρνηση, αναγνώρισε μέχρι και ο ίδιος το χάλι που γίνεται με τα ενίκια και όλη αυτή την ιστορία της στεγαστικής κρίσης, που όσο περνάει ο καιρός γίνεται και χειρότερη, και όπως έχουμε ξαναπεί από αυτή εδώ την εκπομπή, την κρίση την τροφοδοτεί η ίδια η κυβέρνηση, άσχετα αν μοιράζει ένα ενίκιο, που ακριβώς και αυτό το κάνει για να συντηρεί την στεγαστική κρίση και τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Και όπως έχει πει πολλές φορές και ο Πρωθυπουργός, λέει, ναι, λέει, το υψηλό ενίκιο είναι πρόβλημα για κάποιους, αλλά είναι και καλό για κάποιους άλλους. Δηλαδή, είναι πρόβλημα για αυτούς που το πληρώνουν, αλλά είναι καλό για αυτούς που το εισπράττουν. Έτσι, για να θυμόμαστε και να μην ξεχνάμε έτσι υπέρ ποιον λειτουργεί κατά κύριο λόγο αυτή η κυβέρνηση. Τώρα, έχει μια ενδιαφέρουσα έρευνα του Σπιτόγατος, της πλατφόρμας ακινήτων, πώλησης και ενοικίασης ακινήτων, όπου το δεύτερο τρίμηνο του 2026 έχουμε μια περιοχή που είναι πρωταθλήτρια στην Αττική στις αυξήσεις, και αυτή δεν είναι άλλη από την ταπεινή Δραπετσόνα, όπου η μέση τιμή, λέει, αυξήθηκε κατά 29% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρσι. Και γενικά όλη η περιοχή του Πειραιά έχει ανέβει πάρα πολύ. Δηλαδή, ο Πειραιάς με τα προάστια έχουν μια αύξηση 20%, εντυπωσιακό. Όπως 20% έχουν και οι τιμές στον Ιμητό, γιατί είναι περιοχές που ψάχνουν ως εναλλακτική πολλοί κόσμος, αντί γειτονικές συνοικίες με υψηλότερα ενίκια. Φαντάζομαι τα στοιχεία της πλατφόρμας αναφέρονται στο ότι κάποιοι μπορούν να προτιμούν τον Ιμητό από τον Βύρονα ή το Παγκράτη, το οποίο γίνει και αυτό πανάκριβο, που τους λέει πάμε στον Ιμητό να είμαστε κάπως κοντά, ας πούμε, κέντρο από κέντρο. Το μέσο ζητούμενο ενίκιο έφτασε στον Ιμητό στα 10 ευρώ το τετραγωνικό, 10,6, δηλαδή αυτό σημαίνει χοντρικά λίγο παραπάνω από 1000 ευρώ για ένα σπίτι 100 τετραγωνικά, έτσι. Αύξηση 21%. Επίσης, άνοδο 19% είχαν σε ένα χρόνο τα ενίκια στην Πεντέλη, 18% στα Μελίσια, 15% στο Νέο Ψυχικό. Μπράβο, συγχαρητήρια. Η μέση αύξηση των ζητούμενων τιμών στα ενίκια στο σύνολο της Αττικής διαμορφώθηκε στο 4,5% μέσα σε ένα χρόνο, όταν ήταν άλλο τόσο και την περσινή χρονιά. Ερώτημα. Το εισόδημα αυξάνεται 4,5-5% το χρόνο για να το υπερκαλύπτει αυτό ή όχι? Γιατί αν αυξάνεται 5% το χρόνο το εισόδημα, το συζητήσουμε. Εάν το εισόδημα από πλευράς αγοραστικής δύναμης είναι παγωμένο, σταθερό, βαλτωμένο, βάλτε όποια λέξη θέλετε, τότε τι γίνεται, πώς θα λυθεί αυτό το θέμα? Γιατί έχει μια άλλη έρευνα για τα δημογραφικά που δείχνει κατάρρευση των γεννήσεων και τα λοιπά και τα λοιπά. Και πώς θα κάνει παιδιά ο άλλος? Για δύο παιδιά δεν θες τρία δωμάτια? Δηλαδή, έχει δει κανείς πόσο κοστίζουν τα σπίτια με τρία δωμάτια? Πώς θα κάνει παιδιά με αυτές τις λογικές? Επειδή δίνει 2.000 η κυβέρνηση άμα γεννήσεις, έτσι θα βγει το μέχρι να μεγαλώσει το παιδί? We'll be right back.
Παράδειγμα, ακόμη και στις οικονομικότερες περιοχές της Αττικής, οι τιμές ξεκινούν από τα 7,5 ευρώ το τετραγωνικό. Δηλαδή, προσέξτε τώρα, το φθηνό στην Αττική, αν υποθέσουμε ότι θες 100 τετραγωνικά μια τετραμελής οικογένεια, με τα παιδιά να έχουν μεγαλώσει και λίγο και να θέλει το καθένα το δωμάτιό του, 7,5 ευρώ το τετραγωνικό και 100 τετραγωνικά είναι 750 ευρώ. Το φθηνό, η υποβαθμισμένη, ας την πούμε έτσι, περιοχή. Ή διαφορετικά 600 ευρώ το μήνα για ένα σπίτι 80 τετραγωνικά. Στα 80 τετραγωνικά δεν έχεις τρία δωμάτια. Τώρα, με βάση την ανάλυση της πιτόγατος, τον Άγιο Στέφανο λέει, η μέση ζητούμενη τιμή φτάνει τα 7,5 ευρώ το τετραγωνικό, στην Άνοιξη και το Καματερό τα 7,7, στο Πέραμα τα 7,9 και στην Παιανία τα 8 ευρώ το τετραγωνικό. Ναι, μόνο που από τον Άγιο Στέφανο, την Άνοιξη και την Παιανία, αν δουλεύεις μακριά, που είναι πολύ πιθανόν να δουλεύεις μακριά, μετά τα πληρώνεις και σε βενζίνη. Δηλαδή δεν θα σου φτάνουν 800 με 1000 ευρώ το μήνα ενίκιο. Θα θες και άλλα 200-300 ευρώ βενζίνη. Αυτή είναι η ιστορία. Και να πούμε και για όσους έχουν λεφτά και δεν τους νοιάζει, η ακριβότερη περιοχή είναι Βουλιαγμένη με 22 ευρώ τετραγωνικό, δηλαδή 2.200 το μήνα για 100 τετραγωνικά, έτσι για τους πιο αδύναμους τα μαθηματικά, το κάνουμε εμείς. Και την πεντάδα των ακριβότερων συμπληρώνουν οι περιοχές Κολωνάκι, Λυκαβητό, Σετ, Παλαιό Ψυχικό, Βούλα και Γλυφάδα. Η ώρα όμως είναι και μισή. Πάμε σύντομα σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέα Κερασιά του Δήμου Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης. Εξαιρετικά σημαντικό χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το έργο του τρίπλου κόμβου Σκαραμαγκά, η σύμβαση για το οποίο υπεγράφει νωρίτερα. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θέτει σε διαδικασία ορίμανσης στη σύνδεση της Ελευσίνας με τα Ινόφυτα. Προανήγγειλε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα παραδοθεί στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Τις 17 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης και στελέχη του κόμματος, τονίζοντας πως οι παρεμβάσεις είναι κοστολογημένες και εφαρμόσιμες. Παραιτήθηκαν από την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και άλλα 5 μέλη. Νωρίτερα αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής Ευβοίας Σιμεών και Δίκοπλου, εκφράζοντας τη στήριξή του στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Δεν αποδέχθηκε να καταλάβει την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στη θέση του Γιώργου Καραμέρου ο Χρήστος Πίρτζης. Καθήκοντα βουλευτή ανέλαβε ο Γιάννης Αμανατίδης στη θέση της Κατερίνας Νοτοπούλου. Συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που κατηγορείται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες έκδοσής της στην Ελλάδα. Στη Μέση Ανατολή εντείνονται οι εχθροπραξίες. Οι μεσολαβητές συνεχίζουν τις προσπάθειες για διάλογο μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργού Υγείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάι. Η κυβέρνηση της Ιεμένης ανακοίνωσε σήμερα ότι στόχευσε το αεροδρόμιο Σανάα που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη, οι οποίοι δεσμεύτηκαν να ανταποδώσουν. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Προαιρετικά ανοιχτά τα καταστήματα την προσεχή Κυριακή 19 Ιουλίου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Και επιστροφή εδώ, Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, στους 98,3, Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο. Και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Γίνεται πάλι λίγο το σώσε στο ΣΥΡΙΖΑ και τα απόνερα επηρεάζουν και εμάς, διότι είχαμε κανονίσει μια συνέντευξη με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον Χρήστο Γιαννούλη, ο οποίος τώρα είναι κάπως εγκλωβισμένος εκεί στην πολιτική γραμματεία, το ανώτατο ας πούμε όργανο του ΣΥΡΙΖΑ που πήγαν να συνεδριάσουν, παραιτήθηκε και η αναπληρώτρια γραμματέας που εκτελεί και χρέη Προέδρου, η κυρία Αναστασία Σαπουνά, και τουλάχιστον άλλα 5 άτομα, κάποιοι μιλούν και για 8. Τώρα θα έλεγα τώρα ότι χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα λίγο με αυτή την ιστορία. Πάντως φαίνεται να έχουν παραιτηθεί σύμφωνα με το ρεπορτάζ των καλών συναδέλφων και η κυρία Σαπουνά και ο γραμματέας της Νεολαίας, ο Πάνος Λαμπρινίδης, η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ που ζήτησε χθες εσωκομματικό δημοψήφισμα για να αποφασιστεί η μη κάθοδος του κόμματος και η στήριξη του ψηφοδελτίου της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή βλέπουμε ότι συνεχίζονται οι διαλυτικές τάσεις στην Κουμουνδούρου και φαίνεται ότι αυτή θα είναι και καθοριστική εβδομάδα. Τώρα ρωτάνε μερικοί κακοπροαίρετα και τι μας νοιάζει και τι μας ενδιαφέρει και είναι ένα κόμμα που έχει 1% στις δημοσκοπήσεις και αυτή είναι τελειωμένη κτλ. Ναι, απλά να θυμίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα που εκλέχθηκε ως αξιωματική αντιπολίτευση στις τελευταίες εθνικές εκλογές και το Μάιο και τον Ιούνιο του 2023, που κράτησε τη δεύτερη θέση και στις ευρωεκλογές του 2024 με τον Κασελάκη. Το αποτέλεσμα του 2023 ήταν με τον Τσίπρα, κράτησε και τη δεύτερη θέση με τον Κασελάκη και εν πάση περιπτώσει μετά σταδιακά έχασε και στη Βουλή τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τώρα φλερτάρει με την εξαέρωση δημοσκοπικά τουλάχιστον.

Έχουν στείλει μία επιστολή οι σημερινοί παραιτηθέντες, πέρα βέβαια από το Σημεών και Δίκογλου, τον βουλευτή που άφησε και την βουλευτική του έδρα, δηλαδή ουσιαστικά ακολούθησε την οδηγία Τσίπρα, θα λέγαμε, και λέει δεν θα μπορούσα να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάδας, με την οποία συντάσσομαι για να συμβάλλω, λέει, και εγώ με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση. Τώρα, αυτοί παραιτήθηκαν από την πολιτική γραμματεία είναι Βυσβίκη Γκέλη. Διαβάζουμε το καλό ρεπορτάζ του συναδέλφου Νίκου Παπαδημητρίου εδώ στο fcin.gr. Βυσβίκη Γκέλη, Σύνου Δέσποινα, Στάχτος Λαμπρινίδης Πάνος, Σημεωνίδου Ελένη και Τσουμέα Σταματία, συν την αναπληρώτρια γραμματέα, 5 συν 1. Λένε λοιπόν μεταξύ άλλων ότι δεν θέλουμε να είμαστε μέρος ενός νέου διγασμού, όπως έλεγε και ο πρώην πρόεδρος ο Κράτης Φάμελος. Δεν μπορούμε όμως και να συνεχίσουμε να δρούμε σε ένα κόμμα όπου η μειοψηφία, χρησιμοποιώντας κατά το δοκούν το καταστατικό του κόμματος, επιδιώκει να καταστρατηγήσει τις δημοκρατικά ελλειμμένες αποφάσεις και να μας οδηγήσει μέσω συγκρισιακών διαδικασιών σε ένα νέο σχίσμα. Η απορία μου είναι άλλη, γιατί προφανώς η παρουσία και η δημοσκοπική εδραίωση της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα στην Τετερθέση προφανώς επηρεάζει όλον αυτό το χώρο και εξαερώνει τα υπόλοιπα κόμματα, τουλάχιστον σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις που έχουν δει μέχρι τώρα το φως της δημοσιότητας. Τώρα, αν μας ρωτήσετε τι θα δείχνουν οι δημοσκοπήσεις το Νοέμβριο, δεν ξέρουμε. Το Νοέμβριο μπορεί να δείχνουν το ίδιο, μπορεί να το δείχνουν το ίδιο και μεγαλύτερο ή το ίδιο και μικρότερο. Θα το δούμε τότε. Λέμε ποια είναι η πρώτη δημοσκοπική εντύπωση. Η απορία μου είναι, εντάξει, όποιος θέλει να πάει σε ένα άλλο κόμμα πάντως, γιατί ταλαιπωρεί το νυν κόμμα του? Δηλαδή, ούτως ή άλλως ο Τσίπρας έχει εξηγήσει πώς είναι η διαδικασία. Έχει πει, παιδιά, εγώ δεν παίρνω άλλα κόμματα, δεν παίρνω φορείς, συλλογικότητες κτλ. Όποιος θέλει έρχεται νέτος σκέτος, γράφεται στο myelas.gr, να δώσουμε και τις οδηγίες. Λοιπόν, παραιτείται από βουλευτικές έδρες και λοιπά, κομματικά αξιώματα σε άλλα κόμματα. Έρχεται σκέτος εδώ, ωραίος. Τον υποδεχόμαστε και βλέπουμε. Χωρίς υποσχετική, χωρίς, όπως λέει, προκρατημένες θέσεις ή χωρίς πρώτη θέση για κανέναν κτλ. Αυτή είναι η όρη που βάζει ο Τσίπρας. Τώρα, κάποιοι τους λένε σκληρούς, άπονους κτλ. Εντάξει, τώρα δεν θα μπούμε τώρα σε αυτή την συζήτηση. Είναι μια συζήτηση και αυτή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η όρη που θέτει ο άνθρωπος. Σε όποιον αρέσει, σε όποιον δεν αρέσει. Αν σε κάποιον δεν αρέσει, δεν πάει στην Ελλάς. Δεν είναι με το ζόρι να πας. Εκτός αν θέλεις, αν το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι καμιά θεσούλα. Καμιά εδρούλα στη Βουλή, καμιά θεσούλα σε κανένα κόμμα, κανένα διορισμό στο κράτος. Αν σε ενδιαφέρει αυτό, ναι. Αλλά αν διαφωνείς και δεν σ' αρέσουν οι όροι της Ελλάς, δεν πας. Είναι απλό. Αλλά δεν μπορείς να είσαι σε ένα κόμμα και να το ταλαιπωρείς, ενώ βασικά θες να πας σε ένα άλλο κόμμα. Δηλαδή, όποιος θέλει, πάει στην Ελλάς και ας κρατήσει το κόμμα ο Πολάκης με τον Παπά και τη Δούρου, αν μπορούν, εάν τους ευνοούν οι συσχετισμοί, έτσι, πρώτον. Και δεύτερον, να δούμε και τι μπορούν να κάνουν εκλογικά, γιατί τα δημοσκοπικά μεγέθη δεν είναι υπέρ τους. Εκτός αν και αυτοί θέλουν απλά τα κλειδιά του μαγαζιού. Και λόγω στην κρατική χρηματοδότηση, διόλουλοφ καταφρόνητη, το 7 όροφο στην Κουμουνδούρου κτλ. Τώρα τα λέμε λίγο σκληρά, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ μεταξύ τους τα λένε έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά όμως τι σχέση έχουν τώρα με τα αδιέξοδα του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, τα ιδεολογικά και τα πολιτικά και τις ανισότητες που διαβρύνονται και την κυβέρνηση που διαβρύνει τις ανισότητες και την απουσία εναλλακτικής λύσης, για να μην πάμε τώρα στα φιλοσοφικά και τις αρχές και τις αξίες της αριστεράς, και τι ενδιαφέρουν τον κόσμο όλα αυτά τα πράγματα ενός κομματικού μικρόκοσμου που φλερτάρει με το 1%. Καλή ερώτηση.

Μ' αρέσει που λέγαμε πριν για τους διαφόρους που δεν λένε, για να χρησιμοποιήσουμε το γνωστό, γιατί Μαρφίν δεν λέτε τίποτα. Είναι οι διάφοροι κυβερνητικοί, παύλα φιλοκυβερνητικοί, που για το Άργος που μπορείς να τους πεις, ναι, αλλά για το Άργος δεν λέτε τίποτα. Ενώ έχεις στελέχη, όπως προβλημένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως το Δήμαρχο Άργους, έτσι, το κύριο Γιάννη Μαλτέζο, ο οποίος έχει γράψει μια, έτσι, μεγάλη και πλούσια ανάρτηση υπέρ των δύο αστυνομικών που πυροβόλησαν και σκότωσαν χωρίς λόγο τον 20χρονο Θοδωρή κατά τη διάρκεια της γνωστής καταδίωξης. Λέει μεταξύ άλλων ότι η προφυλάκησή τους, λέει, μας γεμίζει προβληματισμό. Ηθικά και νομικά, λέει, μοιάζει περιττή και γεννά την εύλογη υποψία ότι η μεγάλη δημοσιότητα βάρινε στην κρίση των δικαστών. Δηλαδή έπρεπε να το κρύψουμε ότι δύο αστυνομικοί σκότωσαν ένα 20χρονο, για να μην τυχόν, ας πούμε, από τη δημοσιότητα επηρεαστούν οι δικαστές, οι ψηφοφόροι του Δημάρχου Άργους, οι συντηρητικοί ψηφοφόροι του Δημάρχου Άργους, που έλα μωρέ τώρα τα παιδιά, τώρα μας προβληματίζετε τώρα που τα προφυλακίσατε κιόλας. Ντροπή είναι, λέει. Δύο στελέχη, λέει, με πάνω από 20 χρόνια έντιμης υπηρεσίας, είναι δύο οικογενειάρχες. Δηλαδή την οικογένεια που ξεκλήρισαν δεν τη σκέφτηκαν? Δηλαδή είναι μόνο αυτοί έχουν οικογένεια? Την οικογένεια του 20χρονου τη σκέφτηκαν όταν πυροβολούσανε? Μάλλον όχι. Και φτάνει στο σημείο να κατηγορήσει μέχρι και τη μητέρα του 20χρονου θύματος, τύπου αφού ξέρεις ότι έχει προβλήματα, τον αυτισμό ας πούμε, λοιπόν, πώς τον αφήνεις να κυκλοφορεί και τα λοιπά, οδηγώντας επικίνδυνα? Δηλαδή φταίει και η μητέρα του, φταίει και το θύμα που το σκοτώσανε, φταίει και η μητέρα του θύματος και οι καημένοι οικογενειάρχες, οι αστυνομικοί που τους προφυλακίσανε. Και όλα αυτά τώρα για να σε ψηφίσουν οι συντηρητικοί ψηφοφόροι του Άργους. Δηλαδή λες πραγματικά την ντροπή.

Στο μεταξύ, όσο συζητάμε εμείς για τη Μαρφίν, για το Άργος, για το ένα, για το άλλο, κάτι έργα στο Σκαραμαγκά που πέσαν υπογραφές σήμερα, παρουσία Μητσοτάκη, πάλι έτσι ένα απέραντο μυστρή χώρα, η γνωστή έτσι επικοινωνιακή αξιοποίηση, αν μην πούμε εκμετάλλευση τέτοιων καταστάσεων. Υπάρχουν και σοβαρά θεματάκια, παραδείγματος χάρη κινητικότητα στο Κυπριακό. Ξαφνικά ο Independent αποκαλύπτει το νέο σχέδιο του ΟΗΕ για το Κυπριακό. Έτσι, γίνονται πραγματάκια. Νομίζετε δηλαδή ότι όλα είναι, αρχίζουν και τελειώνουν όπως η πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης παρουσίαζε εδώ στην Ελλάδα. Όλα αρχίζουν και τελειώνουν με το Μητσοτάκη. Μας δίνει λεφτά ο Μητσοτάκης, όλα τέλεια με Μητσοτάκη, άχρηστη όλη η αντιπολίτευση, και κάπου εκεί ολοκληρώνεται η επικαιρότητα, πολιτική και όχι μόνο. Δεν είναι έτσι, δυστυχώς ή ευτυχώς. Τώρα, έχει ενδιαφέρον το δημοσίευμα του Βρετανικού Independent, γιατί ουσιαστικά τι παρουσιάζει. Παρουσιάζει ένα καινούριο σχέδιο για το Κυπριακό, το οποίο είναι επί της ουσίας δύο χωριστά κράτη με έναν φερετζέ ομοσπονδίας ή συνομοσπονδίας, για να είναι όλες οι πλευρές ικανοποιημένες. Δηλαδή λέει ότι στόχος είναι, λέει, η δημιουργία μιας δομής που θα είναι μακριά από το αυστηρό ομοσπονδιακό μοντέλο που κυριαρχούσε στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις, δηλαδή μια ομοσπονδία με δύο κοινότητες. Λοιπόν, τώρα θα είναι μια δομής πιο χαλαρής, με, πώς το λέει, σκόπιμη επικοδομητική ασάφεια. Οχ, θυμάστε τα δημιουργική ασάφεια, Βαρουφάκης και τα λοιπά, έτσι. Λοιπόν, όπου οι Ελληνοκύπροι, λέει, θα μπορούν να το λένε ομοσπονδία και οι Τουρκοκύπροι συνομοσπονδία. Το σχέδιο λοιπόν προβλέπει τη δημιουργία δύο συνιστόντων κρατών με πολιτική ισότητα και σημαντικό περιορισμό των κοινών αρμοδιοτήτων. Η καθημερινή διακυβέρνηση θα ασκείται από τις δύο χωριστές πολιτείες, ενώ ένας πολύ μικρός κεντρικός μηχανισμός θα αναλαμβάνει μόνο τις αρμοδιότητες που δεν μπορούν να ασκηθούν χωριστά. Δηλαδή θα υπάρχει μια έτσι ευρύτερη, υπεράνω, ανώτερη, ας πούμε, δομή, όπως το λέει, ομοσπονδία ή συνομοσπονδία ή όπως αλλιώς το ονομάζω, αλλά επί της ουσίας θα έχεις δύο χωριστά πράγματα. Ως αντάλλαγμα γι' αυτό, λέει, για την αναγνώριση και τη διευρυμένη αυτονομία, η τουρκοκυπριακή πλευρά, γιατί αυτή είναι προφανώς κερδισμένη από αυτή την ιστορία, θα πρέπει να επιστρέψει εδάφη μεταξύ των οποίων και τα Βαρόσια. Υπάρχουν και αυτά τα έτσι ελάσσονα θεματάκια, έτσι ξαναλέμε. Το βασικό είναι ότι μετά το Μητσοτάκη το χάος, έτσι ότι η κυβέρνηση θα κάνει όλα μια χαρά, η αντιπολίτευση είναι άγρια, ξαναλέω, μη χάνουμε το βασικό πλαίσιο της επικοινωνίας και το πώς πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και τι συμβαίνει στη χώρα, αλλά γίνονται και κάποια δευτερεύοντα πραγματάκια. Τι προβλέπει λοιπόν το σχέδιο? Εναλλασσόμενο προεδρικό συμβούλιο από τους δύο ηγέτες, με αναλογία 2-1 ή 3-1 υπέρ των Ελληνοκυπρίων, πάλι καλά. Ένα κοινό νομοθετικό σώμα από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους βουλευτές, αντί για άμεσα εκλεγμένο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο. Και ένα κοινό υπουργικό συμβούλιο με 5-6 υπουργεία, βασικά όμως, δηλαδή εξωτερικών, άμυνας, εσωτερικών, οικονομικών και ευρωπαϊκών υποθέσεων. Και προτείνεται η ύπαρξη τουλάχιστον μιας αποφασιστικής ψήφου Τουρκοκύπριου υπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο ως εγγύηση της πραγματικής πολιτικής ισότητας. Και το σημείο, λέει, αυτό εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις. Γιατί όλα τα άλλα είναι εντάξει και μόνο αυτό το σημείο. Δηλαδή, εδώ οι Ελληνοκύπροι απέρριψαν το σχέδιο Ανάν. Καλός ή κακός, τώρα είναι μια άλλη συζήτηση, βέβαια. Λοιπόν, αλλά εδώ απέρριψαν το σχέδιο Ανάν. Είναι δυνατόν ένα τέτοιο πράγμα να περάσει από δημοψήφισμα από την ελληνοκυπριακή πλευρά? Λέω τώρα εγώ.

προτείνει επίσης την αντικατάσταση του σημερινού καθεστώτος των εγγυήσεων από Βρετανία, Τουρκία, Ελλάδα, από ένα νατοϊκό μηχανισμό με μια μικρή, λέει, στρατιωτική παρουσία στο νησί και μια μεταβατική περίοδο 2-3 ετών που θα επιστραφούν εδάφοι όπως τα Βαρόσια, αλλά θα ικανοποιηθούν και αιτήματα των Τουρκοκυπρίων όπως απευθείας εμπόριο, απευθείας πτήσεις, διεθνείς επαφές και χαλάρωση των περιορισμών, μάλιστα.

0: Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας ραδιοφωνική διαδρομή. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λίλιαν Ξύλου και μουσικές διάλεξε ο Νίκος Λιμπερόπουλος.
1: Δεν νιώθεις τίποτα. Δεν νιώθεις τίποτα.
0: Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας γιατί ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Καλλιόπη Λιβανού και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Βουλοπούλου.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπουλη Βανού. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ στις δυνάμεις της λεγόμενης ισοκομματικής αντιπολίτευσης περνά ο έλεγχος της Κουμουνδόρου. Οι αριθμητικοί συσχετισμοί στα όργανα του κόμματος αλλάζουν καθοριστικά μετά τις παραιτήσεις που υπέβαλαν οι αναπληρωτής γραμματέας Αναστασία Σαπουνάκη αλλά 5 μέλη της πολιτικής γραμματείας, η οποία συνεδριάζει από τις 3 μετά το μεσημέρι με την ατζέντα πλέον να καθορίζεται από την Τρόικα Πολάκη Παπά και Δώρου. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δρούμε σε ένα κόμμα όπου η μειοψηφία, χρησιμοποιώντας κατά το δοκούν το καταστατικό του κόμματος, επιδιώκει να καταστρατηγήσει τις δημοκρατικά ελλειμμένες αποφάσεις και να μας οδηγήσει μέσω συγκρουσιακών διαδικασιών σε ένα νέο σχίσμα, αναφέρουν μεταξύ άλλων τα απαραιτηθέντα μέλη της πολιτικής γραμματείας. Το πρωί, μιλώντας στον Αθήνα 984, η κυρία Σαπουνά είχε πει ότι η θέση της ήταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές, αλλά να κατέβει συμμαχικά με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα. Εν αναμονή την ίδια ώρα νέων από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα παραιτήθηκε ο βουλευτής Ευβοίας Σημειών και Δίκογλου, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή του στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα. Εκτιμάται ότι στον προθάλαμο της εξόδου βρίσκονται τουλάχιστον άλλοι 10 βουλευτές. Στο μεταξύ, την άρνησή του να καταλάβει την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική, στη θέση του Γιώργου Καραμέρου, γνωστοποίησε και επισήμως στον πρόεδρο της Βουλής, ο Χρήστος Πίρτζης. Αντιθέτως, ορκίστηκε και αμέσως ανέλαβε καθήκοντα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος καταλαμβάνει τη θέση της Κατερίνας Νοτοπούλου. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον καλό λιμάνι του Δήμου Καλονή στη Λέσβο. Εκτός από τις επίγειες δυνάμεις επιχειρούν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα του 112 προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά κοντά στη Νέα Κερασιά του Δήμου Θερμαϊκού. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο σε Κρήτη, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός. Συναγερμό στη Λαμία μετά τα 20 κρούσματα σαλμονέλα, 12 ασθενείς παραμένουν σε νοσηλεία. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο Τρίτη 14 Ιουλίου η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές ως κατηγορούμενη για την υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin στην Αθήνα το 2010. Συγκεκριμένα θα εμφανιστεί αύριο στο δικαστήριο του Westminster, ενώ αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες έκδοσής της στην Ελλάδα. Αύριο ενώπιον του ανακριτή οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Η πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων να μην αφήσει τις υποθέσεις εμπριστικών επιθέσεων στο σκοτάδι, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για όσα υποστήριξε περί εθνικής ήττας στο ζήτημα των F-35, κατηγορώντας τον πρώην Πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να παρουσιάσει το μαύρο άσπρο. Επίσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στα 401 πρόσωπα που στηρίζουν το Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάδας, το οποίο ανακοινώθηκε σήμερα, υποστηρίζοντας ότι περισσότερα από τα μισά από τα περίπου 400 μέλη είναι στελέχη μέλη, οι πρώην πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Η αστυνομία έχει αποστολή να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, υπογράμμισε στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυστοχοίδης, αναφερόμενος στο θάνατο του 20χρονου του Άργους. Εξαιρετικά σημαντικό χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το έργο του τριπλού κόμπου Σκαραμαγκά, η σύμβαση για το οποίο υπεγράφει νωρίτερα. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θέτει σε διαδικασία ορίμανσης ένα νέο μεγαλωδικό έργο, τη σύνδεση της Ελευσίνας με τα Ινώ. Προανήγγειλε επίσης ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα παραδοθεί στην κυκλοφορία αυτοκινητόδρομος Ε65. Τις 17 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ και του συνταξιούχου παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης και στελέχη του κόμματος, τονίζοντας πως οι παρεμβάσεις είναι κοστολογημένες και εφαρμόσιμες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του ορμού και θα πρέπει να αποζημιωθούν γι' αυτό, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Στο μεταξύ, παγωμένη εμφανίζεται η κίνηση στα στενά του ορμού, καθώς κανένα εμπορικό πλοίο δεν πέρασε επισήμως σήμερα. Τουλάχιστον 3 νεκροί και 10 τραυματίες από τα σημερινά αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι μεσολαβητές συνεχίζουν τις προσπάθειες για διάλογο μεταξύ Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών ακόμα και τις τελευταίες μέρες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκαΐ. Κοντά στα 79 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent, πάνω από τα 74 το ελαφρό αργό. Εντός της εβδομάδας θα υπάρξει σαφής ενημέρωση από τα συναρμόδια Υπουργεία για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, δήλωσε στο Air News ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Σε πανελλαδική πανδημοσιοϊπαλληλική κινητοποίηση προχωρά αύριο Τρίτη Αδεδή, αντιδρώντας στη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση. Στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στις 12 στα Προπήλαια, την οποία θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Στη στάση συμμετέχουν και οι νοσοκομιακοί γιατροί. Τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στο Γουδί θέτηκε πάλι ο ζητούμενο ο Χάρης Δούκας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, με ανάρτησή του στο Facebook, τονίζει πως αυτό αποτελεί βασικό στόχο και προσθέτει ότι η καταστροφή του μπάτμιντον, πέρα από τη σύλληψη των ενόχων, επιβάλλει την αλλαγή στάσης εκ μέρους των αρμόδιων δημόσιων φορέων. Και ο καιρός γενικά άθυρος αύριο στην Αττική, ανεμιβόρη έως 5 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Κατερίνα Πουλοπούλου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.

0: Τι παίζει, Μάικλ Τζάκσον και ιστορικό ρεκόρ για την ταινία Μάικλ. Ξεπέρασε το 1 δις δολάρια στο box office. Επιπλέον αποτελεί την εμπορικότερη επιτυχία του διάσημου παραγωγού, του Graham King, ξεπερνώντας και το Bohemian Rhapsody, την ταινία για τους Queen. 11 λεπτά μετά τις 5, εδώ στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Καλή μας εβδομάδα. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου, θα είμαστε μαζί ως τις 6. Αυτή είναι η Εγκαρδία.
1: Μια ιστορία θα σας πω για κάποιον Μπαρμπαρόσα που ζούσε κάπου απέναντι στην άκρη του χωριού. Λέγανε πως ταξίδεψε τη γη από άκρη σ' άκρη, με το καράβι του άγγιξε τις άκρες του ουρανού.

0: δίχως να σκεφτεί, έλεγε σοβαρός.
1: Από σήμερα έως και 20 Ιουλίου φτάνει στο τέλος του το φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα. Είναι το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Είναι η κόρυφωσή του, παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα δωρεάν. Όλες οι συναυλίες, οι παραστάσεις. Για παράδειγμα, απόψε 9 στην πλατεία Αγίου Παντελεήμονα υπάρχει μια συναυλία με τον Νίκο Χριστόπουλο και την Εύα Πολιτάκη. 14 αύριο, γήπεδο Σαρκουδίνου στο Νέο Κόσμο, stand-up comedy. Και 9 το βράδυ στην πλατεία Μεσολογγίου, συναυλία με τον Λέων of Athens. Η Εγκαρδία που ακούμε παίζουν Σάββατο στις 9 στην πλατεία Μητροπόλεως.

Νίκος Αγγελόπουλος ρυθμίζει σήμερα τους ήχους μας. Νίκ Λίμπε επιλέγει τα τραγούδια. Προς Springsteen.

Bruce Springsteen, και για όσους το σκέφτονται για επίδαυρο αυτή τη βδομάδα, Παρασκευή και Σάββατο, το Εθνικό Θέατρο και ο Δημήτρης Καραντζάς παρουσιάζουν Άλκηστε στο Ευρυπίδη. Ο Άδμητος θα σωθεί από το θάνατο μόνο εάν κάποιος δεχτεί να πεθάνει στη θέση του. Η Άλκηστες είναι η σύζυγός του και προσφέρει τον εαυτό της ως αντάλλαγμα, μια θυσία η οποία εκτελήσεται δημόσια. Παίζουν αλφαβητικά ένας πολύ ωραίος θείασος, Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Γιώργος Ζιγούρης, Ιρομπέζου στο ρόλο της Άλκηστης, Γιάννης Νιάρος Άδμητος, Κώστας Νικούλη Απόλλωνας, Ενίας Σαμάτης Υπηρέτης, Θεοδώρα Τζίμου Θάνατος. Μια παράσταση του Εθνικού η οποία ξεκινά και κάνει πρεμιέρα από την Επίδαυρο αυτή την Παρασκευή και το Σάββατο, και αμέσως μετά αρχίζει η περιοδία σε όλη την Ελλάδα. One, two, three, four.

Τσοβανώτη, και εκτός από άλκηστη αυτή την Παρασκευή και Σάββατο στην Επίδαυρο στο Αρχαίο Θέατρο, υπάρχει και το μικρό θέατρο της Επιδαύρου, και αν μπορέσετε να συνδυάσετε και τις δύο παραστάσεις με ένα ωραίο διήμερο, πραγματικά θα το απολαύσετε. Ωστόσο, εκτός από το Αρχαίο Θέατρο στο μικρό, υπάρχει μια ωραία παράσταση αυτό το διήμερο, Παρασκευή και Σάββατο στην Μικρή Επίδαυρο. Θοδωρής Γκόνης παρουσιάζει τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου και είναι μια ιστορία για τη μοναχοκόρη, θα λέγαμε, ενός παλιού αγροτικού γιατρού, η οποία με το αίμα της έβαψε τα πορτοκάλια κόκκινα, τα λεγόμενα σαγκουίνια. Αυτή την ιστορία θα δούμε στη Μικρή Επίδαυρο αυτή την Παρασκευή και Σάββατο. Είναι τα πορτοκάλια της παλαιάς Επιδαύρου. Η Ιωάννα Παπά παίζει, Χριστίνα Μαξούρη, η Ροξάνη Καρφή, Χάρης Χαραλάμπους Καζέπης, Ναταλία Μπάκα και Θοδωρής Γκόνης, ο οποίος βέβαια παρουσιάζει και αυτή την παράσταση στο μικρό θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καλό Λιμάνι Λέσβου. Κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην Τουρκία, οι εισαγγελείς διέταξαν τη σύλληψη σχεδόν 1000 υπόπτων που συνδέονται με το δίκτυο Gülen, το οποίο η Άγκυρα θεωρεί υπεύθυνο για την απόπειρα πραξικοπήματος του Ιουλίου του 2016, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Στις δυνάμεις της λεγόμενης εσωκομματικής αντιπολίτευσης περνά ο έλεγχος της Κουμουνδούρου. Τις παραιτήσεις τους υπέβαλαν η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνάκη, αλλά 5 μέλη της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία συνεδριάζει από τις 3 το μεσημέρι. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές ως κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίν. Εξαιρετικά σημαντικό χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το έργο του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, η σύμβαση για το οποίο υπεγράφει νωρίτερα. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες. Τις 17 δεσμεύσεις του Πασόκ για τους συνταξιούχους παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας πως οι παρεμβάσεις είναι κοστολογημένες και εφαρμόσιμες. Στη Μέση Ανατολή εντείνονται οι εχθροπραξίες. Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επεμβαίνουν στη διαχείρισή του στενού του Ορμούζ, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση της χώρας. Η κυβέρνηση της Ιεμένης ανακοίνωσε σήμερα ότι στόχευσε το αεροδρόμιο Σανάα που ελέγχεται από τους Χούθη, οι οποίοι δεσμεύτηκαν να ανταποδώσουν. Ο ΟΗΕ απευθύνει έκκληση για αποκλιμάκωση. Σε πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική κινητοποίηση προχωρά αύριο Τρίτη η ΑΔΔ, αντιδρώντας τη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Σήμερα είναι 78. Πρόδεσε πρισταριό.

0: Ναι, Κασπορτοκάλλος με περιοδία. Συνεχίζουμε με θέατρο. Μαζί μας ο κύριος Μάξιμος Μουμούρης. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Είχα πολύ καιρό να ακούσω τον Άστρο Υιό, τον Πορτοκαλό.
0: Ωραίο, ε.
1: Ναι, υπέροχο, υπέροχο, υπέροχο.
0: Χαίρομαι που σας άρεσε. Αυτό λέγαμε και λίγο πριν με την Άννη Αγγελοπούλου που έλεγε τους τίτλους ειδήσεων, ότι ναι, είχαμε καιρό να το ακούσουμε. Ευκαιρία λοιπόν, αφού μας αρέσει ο Πορτοκάλλος. Είστε καλά?
1: Μια χαρά, όλα καλά, όλα καλά. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Καλό καλοκαίρι με υγεία, καλή περιοδία. Πώς είναι αλήθεια το καλοκαίρι με την περιοδία? Γενικά, κάθε καλοκαίρι με μια περιοδία, πώς είναι για εσάς?
1: Ξεκινάς πάντα με προσδοκίες. Είναι κουραστικό γιατί είναι σε συνθήκες αρκετή ζέστη, οι πρόβες και όλα αυτά. Αλλά τελικά τώρα που ξεκίνησα παραστάσεις, θυμάμαι πάντα γιατί είναι ωραίο να πει στο καλοκαίρι. Γιατί πάντα παίζεις σε χώρους ανοιχτούς, δηλαδή έχεις πάντα σε επαφή με τη φύση πριν παίξεις, σε αρχαιολογικούς χώρους ή αρχαία θέατρα, τα οποία είναι υπέροχα. Είναι και στη φύση και αυτό συνδέει και σε συγκεντρώνει πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή σε βοηθάει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η εμπειρία.
0: Ναι, και είναι ωραία και για το κοινό. Σας μιλάω εγώ ως κοινό. Πράγματι, τα καλοκαιρινά έτσι, οι χώροι καλοκαιρινοί που βλέπουμε τις παραστάσεις σας, Διπεθερούμελης και Ίωνας αυτό το καλοκαίρι.
1: Ναι, Ίωνας, στη διασκευή του Μινά Βιντιάδη. Ναι. Το μόνιμο έργο, το Ευρυπίδη διασκευή.
0: Άρα διασκευή, Βιντιάδης θα έχει κάνει θαύματα. Τι βλέπουμε στο συγκεκριμένο Ίωνα?
1: Ας πούμε το timeline είναι ίδιο. Δηλαδή όλα συμβαίνουν όπως ακριβώς συμβαίνουν στο αρχαίο κείμενο του Ευρυπίδη. Υπάρχουν κάποιες εννοείται διαφορές, γιατί είναι μια διασκευή για τρία άτομα.
0: Ναι.
1: Και αυτό που έχει βάλει ο γιος Βιντιάδης, που είναι που εξυπηρετεί πάρα πολύ τη συγκεκριμένη διασκευή, είναι ότι ο Ερμής, που στο κείμενο του Ευρυπίδη είναι ο πρώτος μονόλογος και δεν τον ξαναβλέπουμε στο έργο, διατρέχει όλο το έργο, υπάρχει όλο το έργο ο Ερμής. Οπότε ξανά είναι μιας μόνιμος, σταθερός δεσμός των ανθρώπων με τους θεούς και μια μόνιμη εξανθρώπιση θεού με αυτό που συμβαίνει στον κόσμο, στη γη. Υπήρχε πολύ ενδιαφέρον.
0: Κύριε Μουμούρη, μιλήσατε για μια παράσταση με τρεις ηθοποιούς. Αυτό σημαίνει ότι βλέπουμε τρία πρόσωπα του έργου ή εναλλάσσεις τεσσερόλους?
1: Τέσσερα, γιατί είναι και ο Ξούθ, είναι ο Ερμής, ο Ίωνας που τον υποδίεται ο Γιάννης Εκλέζος,
0: ναι.
1: Και η Κρέουσα που την υποδίεται η Ευγενία Δημητροπούλου. Εγώ υποδίδομαι τον Ερμή και τον Ξούθο που είναι ο πατέρας, ναι, του Ίωνα. Ο σύζυγος της Κρέουσας και πατέρας του Ίωνα.
0: Θυμίστε μας λίγο την ιστορία του Ευρυπίδη, για εκείνους ίσως που δεν θυμούνται.
1: Είναι η ιστορία ενός χαμένου παιδιού, που είναι βέβαια όλο, κατά τη γνώμη μου, πολύ καλά δομημένα από τους θεούς. Έχει υπολογίσει ο Απόλλωνας, που είναι μια παιδί του Απόλλωνα Ιώνας. Αυτό τα λέει όλα από την αρχή. Ο Ερμής γι' αυτό και μου αρέσει, οι αρχαίοι βάζανε σε πολλά έργα, πολύ τραγική, βάζανε ένα μονόλογο, έναν θεό και κατά κύριο λόγο να λέει όλη την ιστορία. Θα δούμε αυτό. Τελείωσε. Συμβαίνει αυτό. Δηλαδή το πώς θα δείτε, το πώς θα γίνει αυτό που θα σας λέω, θα δείτε σε λίγο. Οπότε είναι η ιστορία ενός παιδιού που είναι γεννημένο, που είναι παιδί του Απόλλωνα, ενός θεού και της Κρέουσας, μιας βασίλισσας της Αθήνας, ο οποίο με το που γεννιέται μεταφέρεται στο μαντίο των αδελφών, στο ιερό του Απόλλωνα. Και εκεί ενηλικιώνεται, εκεί είναι η περίοδος της ενηλικίωσης πια, που για μένα είναι εξαιρετικό αυτό που κάνει ο Ευρυπίδης. Δεν ξέρω αν είχε τόσες βαθιές γνώσεις ψυχανάλυσης, μάλλον δεν είχε, αλλά ήταν αυτό το ένστικτο ότι ένας νέος, όταν φτάνει πλέον κοντά στην ενηλικίωσή του και δεν ξέρει ποιοι είναι οι γονείς του, αυτό θα το πούνε όλοι οι παιδοψυχίατροι και όλοι οι ψυχαναλυτές σήμερα, από νωρίς έχει αρχίσει να ψάχνει το ποιοι είναι, πού ανήκω, ποιο είναι το αίμα μου. Το ερώτημα αυτό μεγαλώνει πάρα πολύ και με το που βγαίνει στη ζωή, κατά κύριο λόγο αυτό θα κάνει, να βρει ποιοι είναι αυτοί που τον γέννησαν. Και αυτό το μεγάλο ερώτημα του Ίωνα, που είναι, που ακόμα δεν έχει όνομα βέβαια, έτσι, τον λέμε Ίωνα, ακόμα δεν έχει όνομα, είναι απλώς ένας ακόλουθος, ένας από τους που φροντίζει τον ναό του Απόλλωνα, που δεν ξέρει ότι είναι ο πατέρας του. Αυτό το μεγάλο ερώτημα σιγά σιγά έρχεται κοντά του. Αυτή η μεγάλη κραυγή αγωνίας ποιος είμαι, σιγά σιγά έρχεται κοντά του. Γιατί συμπτωματικά η Κρέουσα, η μάνα του, που δεν το ξέρει ότι είναι, ούτε ένας ούτε άλλος, πηγαίνει με τον Ξούθο τον άντρα της να πάρουν μαντία από την πυθία για το αν θα κάνουν ποτέ παιδί. Εκείνη για το αν θα βρει ποτέ το γιο της, γιατί ξέρει ότι τον έχει αφήσει το γιο της, αλλά δεν ξέρει πού είναι. Και έχει ένα τρομερό suspense, δηλαδή τελικά ναι μεν θα έχει ένα happy end στο τέλος, αλλά το πώς συμβαίνει αυτό με δύο απόπειρες δολοφονίας είναι συγκλονιστικά επίκαιρο και πολύ, πολύ φρέσκο και να το δεις και με σημερινούς όρους, δηλαδή αφήγησης. Δηλαδή ακόμα και χολιγουντιανούς θα έλεγε κανείς.
0: Ναι. Είναι πραγματικά από τις πολύ ωραίες ιστορίες του Ευρυπίδη και οι ήρωες του Ευρυπίδη είναι και πολύ έτσι ξεχωριστοί. Πάντα ναι, στα έργα του.
1: Ναι, ο Ευρυπίδης αλήθεια είναι ότι αυτό το έργο δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ακριβώς τραγωδία με τους όρους που έθεσε ο Αισχύλος και ο Σοφοκλής, ας πούμε, και συνέχισε ο Σοφοκλής. Αρχίζει λίγο και μπαίνει πολύ βαθιά στα ερωτήματα, τα πολύ σύγχρονα σε εμάς, όχι τόσο, πώς το λέμε, βαθιά πυρηνικά, αλλά τα πιο ψυχαναλυτικά ερωτήματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, πάρα πολύ. Ξεκινάει το έργο με έναν νέο που είναι πριν την ηλικίωσή του και λέει: ποιος είμαι, είμαι εδώ τόσα χρόνια, κάνω, ποιος με γέννησε. Δεν θέλω να είμαι, να ψεπιέζω πατέρα, τον λέει συμβολικός πατέρα τον Απόλλων, να παίζουμε τελικά ποιος είναι ο πατέρας μου. Αυτό είναι πολύ ωραίο, μια πολύ ωραίο κλείσιμο ματιού και στο σήμερα. Ότι αυτό που έλεγα πριν, το ξαναπώ τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ δυνατό.
0: Κύριε Μωμούρη, είστε Αθήνα αυτή τη βδομάδα.
1: Είμαστε Αθήνα, παίζουμε μεθαύριο στη Δυτική Πλακεντία, στο κάστρο της Δυτικής Πλακεντίας.
0: Άλλος ένας ωραίος χώρος, έτσι από τα καλοκαιρινά για τα οποία είπαμε στην αρχή.
1: Έχω να πω αρκετά χρόνια, αλήθεια είναι, και αναμένουμε με μεγάλη αγωνία το πώς θα είναι αυτή η εμπειρία.
0: Είναι δωρεάν η συγκεκριμένη βραδιά?
1: Θα σας γελάσω, νομίζω πως όχι.
0: Νομίζω πως ναι.
1: Α, τέλεια, συγγνώμη.
0: Νομίζω πως ναι, στο Μέγαρο Δουκής της Πλακεντίας είναι ελεύθερη είσοδος, από ό,τι μου είπαν κιόλας που επικοινώνησα, οπότε όποιος μας ακούει θα πρέπει να σπεύσει για να βρει μια θέση κοντά σας αυτή την Τετάρτη και αμέσως μετά ακολουθείτε περιοδία.
1: Ναι, θα παίξουμε σε αρχαιολογικούς χώρους και αρχαία θέατρα. Όχι πολλά, αλλά είναι μια πολύ προσεγμένη περιοδία, την οποία καλό να το λέμε ότι τα διπεθέ, αυτό το συγκεκριμένο το διπεθέ Ρούμελης, με την καλλιτεχνή ευθύντρια τη Ρουπίνη Μεσοχωρίδη, που είναι και η συνοθέτρια της παράστασης, και το διπεθέ Ρούμελης, φέτος και νομίζω ξεκινάει μια εξωστρεφή πορεία που ελπίζω να τη συνεχίσει και να νομίζω ότι θα τη συνεχίσει και να την κάνει και πάρα πολύ καλά.
0: Κοιτάξτε, είναι σπουδαία η δουλειά που κάνουν τα διπεθέ. Τα περισσότερα τουλάχιστον, όσα μπορούν κιόλας, γιατί πρέπει να υπάρχουν και τα μέσα για να
1: πρέπει να αναπτυχθεί το θέατρο στην επαρχία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσο και αν ακούγεται ουτοπικό αυτό, γιατί ουτοπικό ήταν και το σχέδιο της Μερκούρη όταν τα ξεκίνησε. Μάλλον δεν ήταν τόσο ουτοπικό τότε, αλλά τώρα ακούγεται ακόμα πιο ουτοπικό. Πρέπει να δώσουμε πάτημα στα θέατρα αυτά. Αλίμονο αν συνεχίσει αυτή η λογική του κέντρου της Αθήνας, ναι, ότι ναι, όλα συμβαίνουν στην Αθήνα και λίγο στη Θεσσαλονίκη.
0: Είναι ο κύριος Μάξιμος Μουμούρης, αγαπημένος προορισμός για το καλοκαίρι εκτός από τα αρχαία θέατα.
1: Τα τελευταία χρόνια είναι η Αίγινα, γίνει το σπίτι μας. Και είναι τόσο κοντά και τόσο μακριά όσο πρέπει.
0: Ελπίζω και οι πολιτικές έτσι εξελίξεις να σας αφήσουν να το χαρείτε.
1: Νομίζω το καλοκαίρι θα το βιώσουμε με ηρεμία και μετά από Σεπτέμβρη βλέπουμε.
0: Από Σεπτέμβρη βλέπουμε λοιπόν.
1: Ναι, συγκρότητα μολύβια, ναι.
0: Μάξιμος Μουμούρης, δεν πεθαίρουμε, λυσίων του Ευρυπίδη, μια παράσταση που αυτή την Τετάρτη θα είναι στο Μέγαρο Δουκής της Πλακεντίας και αμέσως μετά φεύγει. Είναι η μόνη παράσταση που θα δούμε στην Αθήνα. Τουλάχιστον για τώρα.
1: Δεν ξέρω αν θα παίξουμε και το Σεπτέμβριο.
0: Ναι,
1: αυτό περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Θα παίξουμε στο Δόνη, θα παίξουμε στην Παραμυθιά, στις Ενιάδες, θα παίξουμε στη Λάρισα, στα Τρίκαλα.
0: Και φυσικά στην Αίγινα.
1: Και στην Αίγινα, ναι, σωστά, στην Αίγινα.
0: Και στην Αίγινα. Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ. Μετά την Ελιά, τι έχουμε τηλεόραση, ετοιμάζεται για χειμώνα θέατρο?
1: Έχω πολύ θέατρο. Η τηλεόραση. Ακόμα μένει λίγο στην άκρη, αλλά πολύ θέατρο, ναι, πολύ θέατρο.
0: Ανακοινώσιμο.
1: Έτσι,
0: μια γεύση.
1: Θα, θα κάνουμε με την Έμι Λοΐζου ένα κείμενο αμερικάνικο που λέγεται Gloria, ένα πολύ σύγχρονο κείμενο. Και στο Broadway που ανακατασκευάζεται και ανακαινίζεται από τις επιχειρήσεις Κάγαρη, θα κάνουμε μέσα στη συμμετοχή του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη έναν Πουαρό. Έναν Ηρακλή Πουαρό με έναν καθακρίστη το έγκλημα στον ήλιο. Δεν ξέρω αν κάνω καλά που τα λέω, αλλά εγώ τα είπα.
0: Έχει ανακοινωθεί η παράσταση που σκηνοθέτει ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, οπότε είσαι OK.
1: Μια χαρά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι. Καλές παραστάσεις.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλους. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Μάξιμος Μουμούρης. Ευχαριστώ.

Παραστάσεις που θα δούμε στην Αθήνα αυτή τη βδομάδα, πέρα από τον Ίωνα του Ευρυπίδη στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας, μια διασκευή βέβαια που έχει κάνει ο Μινάς Βιντιάδης με Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννη Εγκλέζο, Μάξιμο Μουμούρη, Τετάρτη βράδυ. Τετάρτη ανεβαίνει στο Λυκαβητό και η Λυσιστράτη του Κραουνάκη. Έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση στο Ηρώδιο. Είναι μια παράσταση όπου η Ελένη Ουζουνίδου είναι καταπληκτική στον συγκεκριμένο ρόλο. Μαζί της Κώστας Μπουγιώτης, Πένι Ξενάκη, Αργυρό Καπαρού, Στέλλα Κρούσκα, Χρήστος Γεροντίδη, Σοφία Κουνιά. Δεν έχει ανακοινωθεί άλλη παράσταση για την συγκεκριμένη Λυσιστράτη του Κραουνάκη.

Νίκος Αγγελόπουλος ρύθμισε σήμερα τους ήχους μας. Νίκ Λίμπε επέλεξε τραγούδια. Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο για την ώρα που φεύγει. Σφινάκι στο φινάλε. Παύλος Μεθενίτης και μετά τις 6 και το δελτίο μας Έλενα Χατζιωάννου, Πάνος Πολυζωήδης.

0: το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
1: Λιπαρή και γλοιώδης λάσπη από σκόνη ή καπνιά που προσκολάται ή σφινώνεται ανάμεσα σε επιφάνειες. Και γενικότερα η βρώμα, η ακαθαρσία, η λίγδα. Έτσι ορίζεται το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας τη λέξη γλίτσα, που παράγει τα επίθετα γλιτσερός και γλιτσιάρικος, καθώς και το ρήμα γλιτσιάζω, δηλαδή βρωμίζω, λερώνω, αλλά και καλύπτομαι με γλίτσα, ρυπαίνομαι. Αυτή η αειδιαστική λέξη, η γλίτσα, είναι αβέβαιο ετοίμου, λέει το λεξικό, αναφέροντας ως πιθανή πηγή της είτε τον βουλγαρικό όρο γλίντσα, είτε το αρχαιοελληνικό γλίνι, γλίνα στην καθομιλουμένη. Έχω την αίσθηση πως ο όρος γλίτσα είναι μια μονολεκτική πλην ουσιώδης μεταφορική περιγραφή για τις παθογένειες της δημόσιας σφαίρας, αλλά και για την συλλογική ανοχή στη σύψη. Οι πολίτες δημοσίως και δημοσκοπικώς κατακεραυνών τους σε σιπότες, εξονημένους, επίουρκους, αξιωματούχους, αλλά βαθιά μέσα τους τους ζηλεύουν, τους θαυμάζουν που έγιναν κάτι που οι ίδιοι δεν αξιώθηκαν να καταντήσουν. Γλίτσα λοιπόν παντού, που ίσως ετυμολογείται από τη γλίνα, που είναι το λίπος του κρέατος, που με το βρασμό αποβάλλεται ως λιπαρή γλοιώδης ουσία, συνώνυμα βρωμιά, λίγδα. Αυτή η γλίνα είναι ομόριζη με το λατινικό γλους, δηλαδή κόλλα, γλου στα αγγλικά, αλλά και με το γλοιώδης και το γλίσχρος, ο οποίος γλίσχρος σημαίνει μεν τον ανεπαρκή, τον πενιχρό, όταν μιλάμε για χρηματικά ποσά, αλλά και τον λιτό, αυτόν που δεν είναι πολυτελής. Η λέξη, λέει το λεξικό, από την αρχαία έννοια του κολόδους, έλαβε αργότερα τη σημασία εκείνου που προσκολάται επίμονα σε κάποιον ζητώντας χρήματα. Και έτσι φτάνουμε από τη γλίτσα, τη μεταφορική βρωμιά της καθετοποιημένης κοινωνικής διαφθοράς, στους γλίσχρους μισθούς, αλλά και στους γλίσχρους ανθρώπους, που προσκολούνται στους έχοντες και κατέχοντες για να βολευτούν κάπως. Ό,τι μπορεί ο καθένας.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπλη Βανού. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν ανακοίνωσε μέθος ο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι μόνο τα Ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από το στενό του Ορμούς, ενώ η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλαμβάνουν το ρόλο του φύλακα των στενών του Ορμούς και ότι θα επιβάλλουν τέλος 20% σε όλα τα φορτία που διακινούνται μέσω αυτών, υποστηρίζοντας ότι το ποσό αυτό θα καλύπτει το κόστος της Αμερικανικής Αποστολής Ασφαλείας στην περιοχή. Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να επέμβουν στη διαχείριση των στενών, η απάντηση της ανώτατης Ιρανικής Στρατιωτικής Διοίκησης. Συνεχίζουμε να ασκούμε την εξουσία και τον έλεγχό μας στα στενά του Ορμούς, δηλώνουν οι φρουροί της Επανάστασης. Κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα το πετρέλαιο Brent, κοντά στα 75 το ελαφρό αργό. Εντός της εβδομάδας θα υπάρξει σαφής ενημέρωση από τα συναρμόδια Υπουργεία για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, δήλωσε στο Air News ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Στις δυνάμεις της λεγόμενης ισοκομματικής αντιπολίτευσης περνά ο έλεγχος της Κουμουντούρου μετά τις παραιτήσεις που υπέβαλαν οι αναπληρωτής γραμματείας Αναστασίας Σαπουνάκη αλλά πέντε μέλη της πολιτικής γραμματείας, η οποία συνεδριάζει από τις 3 μετά το μεσημέρι με την ατζέντα πλέον να καθορίζεται από την Τρόικα, Πολάκη, Παπά και Δούρου. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δρούμε σε ένα κόμμα που η μειοψηφία, χρησιμοποιώντας κατά το δοκούν το καταστατικό του κόμματος, επιδιώκει να καταστρατηγήσει τις δημοκρατικά ελλειμμένες αποφάσεις και να μας οδηγήσει μέσω συγκρουσιακών διαδικασιών σε ένα νέο σχίσμα, αναφέρουν μεταξύ άλλων τα παραιτηθέντα μέλη της πολιτικής γραμματείας. Το πρωί, μιλώντας στον Αθήνα 984, η κυρία Σαπουνά είχε πει ότι η θέση της ήταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές, αλλά να κατέβει συμμαχικά με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα. Εν αναμονή την ίδια ώρα νέων παραιτήσεων από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα παραιτήθηκε και ο βουλευτής Εβία Σημειών Κιδού Κογλού, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή του στην Ελλάς. Εκτιμάται ότι στον προθάλαμο της εξόδου βρίσκονται τουλάχιστον άλλοι 10 βουλευτές. Στο μεταξύ, την άρνησή του να καταλάβει την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική στη θέση του Γιώργου Καραμέρου, που παραιτήθηκε, γνωστοποίησε και επισήμως στον πρόεδρο της Βουλής, ο Χρήστος Πίρτζης. Αντιθέτως, ορκίστηκε και αμέσως ανέλαβε καθήκοντα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Σαμανατίδης, ο οποίος καταλαμβάνει τη θέση της Κατερίνας Νοτοπούλου. Ενώπιον της Βρετανικής Δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο 3η 14 Ιουλίου η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές ως κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίν. Συγκεκριμένα θα εμφανιστεί αύριο στο δικαστήριο του Westminster, ενώ αναμένεται να κινηθούν διαδικασίες έκδοσής της στην Ελλάδα. Αύριο ενώπιον του ανακριτή, δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Η πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων να μην αφήσει τις υποθέσεις εμπριστικών επιθέσεων στο σκοτάδι, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η αστυνομία έχει αποστολή να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, υπογράμμισε στο ΣΚΑΙ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, αναφερόμενος στο θάνατο του 20χρονου στο Άργος. Εξαιρετικά σημαντικό, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το έργο του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, η σύμβαση για το οποίο υπεγράφει νωρίτερα. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θέτει σε διαδικασία ορίμανση σε ένα νέο μεγαλουδικό έργο, τη σύνδεση της Ελευσίνας με τα Ινόφυτα, το οποίο χαρακτηρίζει ως την πραγματική μεγάλη παράκαμψη της Αττικής. Προανήγγειλε επίσης ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα παραδοθεί στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Τις 17 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ και του συνταξιούχους παρουσίασαν ο Νίκος Ανδρουλάκης και στελέχη του κόμματος, τονίζοντας ότι οι παρεμβάσεις είναι κοστολογημένες και εφαρμόσιμες. Μεταξύ των δεσμεύσεων, η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ. Σε πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική κινητοποίηση προχωρά αύριο 3η ΑΔΔΗ, αντιδρώντας στην συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση, στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στις 12 στα προπύλια, την οποία θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή. Στη στάση συμμετέχουν και οι νοσοκομιακοί γιατροί. Συναγερμό στη Λαμία μετά τα 20 κρούσματα σαλμονέλας, 12 ασθενείς παραμένουν σε νοσηλεία. Υπομερικό έλεγχο, η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο καλό λιμάνι του Δήμου Καλονή στη Λέσβο. Πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά κατηγορία 4 αύριο σε Κρήτη, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικό μηχανισμό. Τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στο Γοδί θέτει και πάλι επιτάπητο ο Χαρή Δόκα. Ο Δήμαρχο Αθηναίων σε ανάρτησή του στο Facebook τονίζει ότι η καταστροφή του μπάντμιντον, πέρα από τη σύλληψη των ενόχων, επιβάλλει την αλλαγή στάση εκ μέρου των αρμόδιων δημόσιων φορέων. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι στην Τουρκία, οι εισαγγελείς διέταξαν τη σύλληψη σχεδόν 1000 υπόπτων που συνδέονται με το δίκτυο Γκιουλέν, το οποίο η Άγκυρα θεωρεί υπεύθυνο για την απόπειρα πραξικοπήματος του Ιουλίου του 2016. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρεια 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Έλληνα Χατζιωάννου και Πάνο Πολυζωήδη.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αυτό φυσικά το είχαν οι γονείς μου σε μικρό δισκάκι όταν ήταν νέοι και τα χορεύανε στα πάρτι. Δίσκο 45 στροφών.
1: Με βερμούτ.
0: Με βερμούτ.
1: Με βερμούτ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Νίκος Κουτούγερας τα θυμάται αυτά, τα έχει ζήσει.
0: Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή ο Πεπίνο Ντικάπρι σε ηλικία 87 ετών προχθές. Και αυτό ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ένας τραγουδιστής της ελαφράς μουσικής, με έτσι πολύ σημαντική πορεία. Είχε κερδίσει και δύο φορές στο Φεστιβάλ Τραγουδιού του Σαν Ρέμο, είχε έρθει πρώτος. Το όνομά του ήταν Τζουζέπε Φαγέλα. Γεννήθηκε 27 Ιουλίου του 1939, έφυγε από τη ζωή 11 Ιουλίου του 26 και πήρε το όνομά του από το νησί Κάπρι, το οποίο γεωγραφικά βρίσκεται, ας πούμε, για να γελάσεις πάνω, έτσι όπως το πω δηλαδή, στο ύψος του Κουντεπιέ της Ιταλίας.
1: Της Μπότας, ναι. Γιατί ήταν από εκεί, ήταν από το Κάπρι και εξού Πεπίνο Ντι Κάπρι, ήταν ο Πεπίνο από το ο Γιαννάκης από, την, από το Κάπρι. Μου κάνει εντύπωση που δεν διάλεξες το πιο γνωστό του τραγούδι. Θα κοιτάξω αν το έχουμε να το παίξουμε μετά. Ποιο είναι το πιο γνωστό του?
0: Πιο πολλά λες.
1: Μελανκολή in Σεπτέμβρε.
0: Επειδή δεν έχει έρθει ο Σεπτέμβριος ακόμα.
1: Ναι, αλλά μια φορά πεθαίνει κανείς.
0: Αμφιταλετευόμουν, αλλά αυτό μου αρέσει πολύ.
1: Θα ψάξουμε. Εγώ θα επιλέξω το Μελακολί in Σεπτέμβρε, αν το έχουμε.
0: Το έχουμε.
1: Το έχουμε. Mm-hmm. Θα το βρούμε, θα το βρούμε. Λοιπόν, η ημέρα είναι Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Η ώρα είναι 6 και 12 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε την εκπομπή Radio City με την Έλληνα Χατζιωάννου και τον Πάνο Πολυζωήδη στα μικρόφωνα. Ο Νίκος Κουτούγερας είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου, η Λίλιαν Ξύλου και η Βαρβάρα Βιτζιλέου στην δημοσιογραφική παραγωγή. Πώς επικοινωνούμε?
0: Έψαχνα το τραγούδι τώρα. Μας στέλνετε μήνυμα στο...
1: Να το πω εγώ, άσε. Βρες εσύ το μελαγχολί, σε παρακαλώ. Λοιπόν, επικοινωνείτε με τον σταθμό, με τους παραγωγούς που βρίσκονται στον αέρα 24 ώρες το 24ωρο, όποτε θέλετε, χωρίς καμία χρέωση, με μήνυμα στο Viber, στον αριθμό 6948-984-984, 6948-984. 984. Ήταν αυτό ένα Σαββατοκύριακο με εξελίξεις στην Ελλάδα. Οι εξελίξεις έχουν να κάνουν βεβαίως με τις συλλήψεις που έγιναν σχετικά με αυτή την πολύ παλιά υπόθεση, 16 ετών υπόθεση, του εμπρισμού, του φωνικού εμπρισμού στην Μαρφίν, της συλλήψης δύο ανδρών, και σήμερα συνελήφθηκε η τρίτη από τους αναζητούμενους, η οποία είχε θέσει τον εαυτό της βεβαίως στη διάθεση των αρχών, όπως είχε πει, βρισκόταν όμως στη Βρετανία και συνελήφθη από τις βρετανικές αρχές στο αεροδρόμιο Gatwick, καθότι εκκρεμούσε εις βάρος της ένα διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις ελληνικές αρχές. Στη διεθνή επικαιρότητα κυριαρχεί και πάλι δυστυχώς αυτή η υποτροπή στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ανταλλάσσουν πλήγματα. Ανταλλάσσουν πλήγματα συνεχώς. Οι Ιρανοί στοχεύουν αμερικανικούς στόχους στις χώρες του Περσικού Κόλπου, στα Εμιράτα που βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο. Η κίνηση, η ναυσιπλοεία μάλλον, μέσω των στενών του Ορμούς βρίσκεται στο επίκεντρο της διαμάχης, αλλά και στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όλης της παγκόσμιας οικονομίας, έτσι, διότι όπως ξέρουμε από τα στενά του Ορμούς διακινείται περίπου το 15% του πετρελαίου που παράγεται σε όλο τον κόσμο και ένα αντίστοιχο και λίγο μεγαλύτερο ποσοστό του φυσικού αερίου που παράγεται, και οποιαδήποτε ανάφλεξη ή απειλή ανάφλεξης που θα επηρεάσει την ναυσιπλοεία, που επηρεάζει την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, επιβαρύνει τις οικονομίες όλων των χωρών του κόσμου με αυξημένο κόστος ενέργειας.
0: Και αύριο περιμένουμε και την μείωση κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 στο πετρέλαιο, ενώ στην Αγγλία.
1: Ναι, η οποία μείωση.
0: Τι?
1: Από πού προέρχεται?
0: Αυτό είναι εκείνος η κυβέρνηση, ξέρω εγώ, δεν θα περάσει.
1: Από επιδότηση. Ναι,
0: ναι, προφανώς, ναι, προφανώς. Λοιπόν, ας διαβάσω ένα μήνυμα, γιατί απευθύνεται σε σένα.
1: Σε μένα.
0: Σε σένα, ναι.
1: Απλώς ήθελα να πω ότι σε πολιτικό επίπεδο, και μετά θα πάμε εκεί, σε πολιτικό επίπεδο ξεχωρίζει αυτή η διαδικασία, η οποία μου φαίνεται θλιβερή, της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχείς αντεγκλήσεις μεταξύ των μελών και μια πορεία που δείχνει ότι το κόμμα αυτό, το οποίο ας θυμίσουμε στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, ήταν αξιωματική αντιπολίτευση με μειωμένα ποσοστά, αλλά αξιωματική αντιπολίτευση, έτσι, με ένα 20%. Αυτό το κόμμα βρίσκεται σε φάση, κάπου το διάβασα και το επαναλαμβάνω, είναι λίγο μακάβριο, αλλά είναι σε φάση υποβοηθούμενης αυτοκτονίας αυτή τη στιγμή.
0: Να πω κάτι που το θυμήθηκα όταν είδα τη δήλωση του κυρίου Σημεών Κεδίκογλου. Ο κύριος Κεδίκογλου ήταν ο πρώτος ο οποίος δήλωσε, όταν υπήρχε η υποψία ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει κόμμα, ότι εγώ είμαι μαζί του. Είχε βγει σε εκπομπές και το είχε δηλώσει ευθαρσώς. Δεν ξέρω αν έχει κάνει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο κόμμα του ΕΛΑΣ. Πάντως σήμερα παραιτήθηκε από βουλευτής, ενδεχομένως για να είναι διαθέσιμος.
1: Είναι η ίδια διαδικασία η οποία ξεκίνησε με την Έφη Αχτσιόγλου από το άλλο κόμμα, που προέκυψε από τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, την
0: Νέα
1: Αριστερά.
0: Λόγω Κασελάκη είχαν φύγει τότε.
1: Ναι, ναι. Από την, παραιτήθηκε λοιπόν από την βουλευτική της έδρα η Έφη Αχτσιόγλου, ακολούθησαν κι άλλοι, ο Γιώργος Καραμέρος, ο Κώστας Ζαχαριάδης και τώρα μου λες και, και ο Σημεών Κεδίκογλου.
0: Ναι, ήταν η Έφη Αχτσιόγλου, βεβαίως ήταν η μόνη από, τη δική, από το δικό της κόμμα που παραιτήθηκε από βουλευτής. Έτσι, από
1: ναι. Αλλά είναι η διαδικασία την οποία έχει κατά κάποιο τρόπο υποδείξει, φαντάζομαι ότι εκτός δημοσιότητας την έχει και κατά κυριολεξία υποδείξει ο Τσίπρας σε όσους θέλουν να προσχωρήσουν στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Είναι, αφήνετε την έδρα σας και ελάτε ως άτομα.
0: Είναι βέβαιο αυτό?
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, γιατί η δήλωση του κύριου Φάμελου ότι ας το κλείσουμε το κόμμα να πάμε εκεί, τώρα το λέω πολύ λαϊκά, είδες ότι δεν είχε ανταπόκριση.
1: Αυτό λέω, όχι, δηλαδή, ατομικά. Ναι, αυτό λέει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας λέει: όποιος θέλει, ο πίσω μου ελθύν. Έτσι. Δηλαδή, αλλά αφήνετε τις βουλευτικές σας έδρες όσοι έχετε και έρχεστε ατομικά. Δεν έρχεστε.
0: Ωραία.
1: Δεν προσχωρείτε ενσώματι.
0: Αν παραιτηθεί ο κύριος Πολάκης, θα πάει στο κόμμα του κύριου Τσίπρα.
1: Ο κύριος Πολάκης δηλαδή, συγκεκριμένα. Η διαδικασία είναι αυτή. Ο κύριος Πολάκης συγκεκριμένα ούτε θέλει να πάει, ούτε τον θέλει.
0: Θέλω να πω ότι κάποιοι παρετούνται. Δεν το ξέρω, γιατί δεν κάνω πολιτικό ρεπορτάζ και δεν ξέρω και τα παρασκήνιο. Αν αυτοί που παρετούνται όντως έχουν συμφωνήσει ή περιμένουν να τους καλέσει.
1: Ναι, λέω, η διαδικασία που έχει υποδείξει ο Τσίπρας είναι αυτή. Παρετήστε από τη βουλευτική σας έδρα, όχι φεύγετε από το κόμμα σας, παρετήστε από τη βουλευτική σας έδρα όσοι θέλετε να έρθετε εδώ και έρχεστε και προσχωρείτε σε ατομικό επίπεδο και όχι ενσώματι. Δηλαδή δεν υπάρχει η ιδέα, ας πούμε, που προώθησε ο Σωκράτης Φάμελος να συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, είναι κάτι που η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν το θέλει, δεν το προβλέπει. Δεν θέλει δηλαδή συνεργασίες φορέων. Αλλά υπάρχει μία πάρα πολύ ιντριγκαδόρικη ιστορία που έχει να κάνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περιουσιακά στοιχεία.
0: Αυτό το είχα πει και κάποια στιγμή. Είναι ανύποπτο χρόνο. Έχει την εφημερίδα, την Αυγή, έχει το Κόκκινο, το ραδιοφωνικό σταθμό. Και μάλιστα νομίζω ήταν ο Τάσος εδώ και είχε πει, όταν άνοιξε αυτή την κουβέντα, ότι αυτά είναι θέματα νομικά και θα λυθούν με ένα νομικό τρόπο.
1: Και ξέχασες να πεις το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο που έχει.
0: Την Κουνδούρου.
1: Αυτό
0: το ακίνητο.
1: Το τεράστιο ακίνητο. Και δικαιούται ακόμα και
0: επιδότηση
1: έτσι. Mm-hmm. Εκεί θα γίνει λίγο, κάπου διάβασα ότι μοιάζει η πορεία που, στην οποία έχει μπει ο ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζει το ΔΙΚΙ, το κόμμα που είχε ιδρύσει ο Δημήτρης Τσοβόλας, το οποίο συνέχισε να υπάρχει, το κόμμα που είχε ιδρύσει ο Δημήτρης Τσοβόλας, το οποίο συνέχισε να υπάρχει εν μέσω δικαστικού

0: Ο Πεπίνο Ντικάπρι, λοιπόν, ο οποίος πέθανε προχτές το Σάββατο, είχε γεννηθεί το 1939 και ήταν πάρα πολύ διάσημος, όχι μόνο στη χώρα του, στην Ιταλία, αλλά ειδικά και στη δική μας τη χώρα, στην Ελλάδα. Στη Βόρεια Ευρώπη αμφιβάλλω, αλλά στην Ελλάδα ήταν πάρα πολύ επιτυχημένος.
1: Βέρος Ναπολιτάνος.
0: Από το Κάπρι δεν ήτανε.
1: Ναι, ήταν και η μουσική. Και
0: ναι. Λοιπόν, διαβάσαμε ένα θέμα στο πρώτο θέμα, το οποίο έκανε μία έρευνα σχετικά με τους πνιγμούς στην Ελλάδα και τα αποτελέσματα, δημοσιογραφική έρευνα, έτσι, τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής είναι εξαιρετικά ανησυχητικά. Είναι η δεύτερη αιτία θανάτου από ατύχημα στην Ελλάδα, η πνιγμή, γύρω στα 370 άτομα το χρόνο.
1: Και κυρίως το καλοκαίρι, έτσι.
0: Προφανώς, ναι. Κυρίως το καλοκαίρι.
1: Δηλαδή είναι πολλοί άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους κάθε μέρα σε μία από τις θάλασσες τις ελληνικές.
0: Σωστά. Άρα, επειδή το καλοκαίρι πολύ λογικά είναι υψηλότερο το ποσοστό, διότι είναι πολύ περισσότεροι οι λουόμενοι, πρέπει να είναι αρκετή την ημέρα, όπως λες. Mm-hmm. Ο κύριος Νίκος Γιοβανίδης είναι διευθυντής της Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας και είναι στο τηλέφωνο για να μας περιγράψει την κατάσταση. Είναι όντως ανησυχητική η κατάσταση, κύριε Γιοβανίδη. Καλησπέρα.
2: Σωστά. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Είναι πραγματικά ανησυχητικά τα νούμερα, γιατί ξέρετε ότι τα τελευταία 5 χρόνια ο μέσος όρος είναι 355 πνιγμοί κάθε χρόνο, ο μέσος όρος. Και δυστυχώς το νούμερο όχι μόνο είναι υψηλό, αλλά δεν μας τιμά και σε μια χώρα ναυτική θαλασσινή με 3.000 νησιά και με 16.000 χιλιόμετρα αυτογραμμής. Απέναντίας πρέπει να μας προβληματίσει και να καθίσουμε να δούμε τις αιτίες, τις γενεσιουργικές αιτίες οι οποίες οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί ξέρετε, όταν μιλάμε για πνιγμό, δεν μιλάμε μόνο για θάλασσα, μιλάμε και για ποτάμια, για λίμνες και για εσωτερικά ύδατα που μέσα σε αυτά είναι και οι πισίνες.
1: Μα άρα πρόσφατα έχουμε διαβάσαμε τώρα χθες ένα παιδί 4 ετών, το προλάβανε, ελπίζουμε να αποκατασταθεί η υγεία του, ήταν στο σπίτι του παππού του και έπεσε στην πισίνα και έμεινε αίσθητο. Δηλαδή δεν επιβλέπουν ούτε στις πισίνες τα παιδιά τα μικρά.
2: Σωστά, δώσουμε ένα στατιστικό το οποίο έχει να κάνει με την πραγματικότητα. Εμάς μας το προείπε ο κύριος Τριχόπουλος, ο μακαριστός Τριχόπουλος, καθηγητής Πανεπιστημίου και του Χάρβαρντ, ο οποίος μας εκπαίδευσε, μας τους πρώτους που αναλάβαμε την ναυαγοσύνη πριν 30 χρόνια στην Ελλάδα. Και μας έλεγε ο παιδικός πνιγμός, προσέξτε θα πω τώρα κάτι, και σαν γονιός και σαν εκπαιδευτής, είναι πάντα σιωπηλός. Ο παιδικός πνιγμός είναι πάντα σιωπηλός. Όποιος μας ακούει τώρα και δεν το καταλαβαίνει τι λέει αυτή τη στιγμή,

0: Ιωαννίδης είναι πάντα σιωπηλός. Που σημαίνει ότι μπορεί να είμαι όρθιος δίπλα στην πισίνα και το παιδί να πνίγεται και να μην ακούσω τίποτα. Δεν κάνει κιχ, δεν ειδοποιεί, δεν φωνάζει, δεν ενημερώνει. Το βοήθεια πνίγομαι δεν υπάρχει ούτε και στους μεγάλους. Είναι μια σιωπηλή διαδικασία γενικά ο πνιγμός. Άρα τι μας σώζει? Το πρώτο πράγμα μας σώζει είναι να κοιτάει ο ένας τον άλλον. Και όπως εύστοχα προ λίγο αναφέρατε, και το κρατάμε αυτό να το ξανατονίσουμε, ότι αποσπά την προσοχή μας. Ξέρετε, εμείς σαν Ελληνική Ναυαγωγική Ακαδημία, με τους ναυαγωγούς σε πισίνες και σε παραλίες όλη τη χώρα, ένα πράγμα το οποίο μας καταγράφουν και μας ενημερώνουν ναυαγωγοί στα τελευταία χρόνια είναι η διάσπαση της προσοχής που έχει, η απόσπαση της προσοχής που έχει ο κάθε γονιός, ειδικά οι μητέρες, με τη χρήση του κινητού τηλεφώνου. Και αφήνουν στην πραγματικότητα τα παιδιά τους απροστάτευτα χωρίς να τα παρατηρούν. Και αυτό έχει γίνει πριν ο τσουνάμι. Το κινητό τηλέφωνο δεν με αφήνει να κοιτάω, γιατί τι συμβουλεύουμε οι ειδικοί? Κοιτάτε ένα τον άλλον. Να σα πω και ένα στατιστικό το οποίο είναι φοβερό. Από το παρατηρητήριο ατυχημάτων, σα λένε Υπουργείο Ναυτιλίας, τα επίσημα στοιχεία που έχουμε, το 64% των ατυχημάτων γίνεται σε μη φυλασσόμενες παραλίες. Γιατί πάρα πολλοί κόσμοι επιλέγει πιο απομονωμένες, πιο θα λέγαμε ήσυχες παραλίες, αλλά δεν τηρούν κανόνες ασφαλείας και τελικά έχονται και καταγράφονται κάποια νούμερα, τα οποία ναι, μεν είναι αρκετά μεγάλα. Δε όμως πρέπει να αναφέρουμε ότι από αυτά το 60% είναι Έλληνες. Το υπόλοιπο είναι αλλοδαπή. Οπότε μην τα ρίχνουμε όλα σε Έλληνες επάνω.
1: Ναι, επίσης αναφέρεστε κύριε Γιοβανίδη πολύ σε παιδιά. Ποια είναι η αντιστοιχία ενηλίκων και ανηλίκων μεταξύ των θυμάτων? Θυμήθηκα τώρα τον George Baldock, τον Ελληνοβρετανό ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε πισίνα. Πιθανότατα δεν θυμάμαι καν αν καταλήξαμε γιατί πνίγηκε στην πισίνα, ενδεχομένως καρδιά, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο τα παιδιά, έτσι δεν είναι? Ίσως να υπεραντιπροσωπεύονται στο δείγμα, αλλά...
0: Ναι, κοιτάξτε, το 80% πνιγμών είναι ηλικίες άνω των 60 ετών. Επίσημο στοιχείο του Υπουργείου Ναυτιλίας.
2: Από παθολογικά αίτια δηλαδή.
0: Συνήθως προηγείται του πνιγμού μια φυσιοπαθολογική διαταραχή, σωστά το αναφέρετε. Το ζήτημα είναι ότι οι μεγάλοι άνθρωποι είτε επιλέγουν πολύ πρωινές ώρες για να πάνε να κολυμπήσουν και συνήθως μόνοι τους, είτε νομίζουν ότι έχουν τη ρόμη, τη δύναμη, την ικανότητα που είχαν σε πιο μικρές ηλικίες, υπερτιμούν τις δυνάμεις τους, πολλές φορές μπαίνουν και φαγωμένοι μέσα στο νερό, δεν υπολογίζουν τα θαλάσσια ρεύματα. Δυστυχώς τα στατιστικά λένε ότι δυστυχώς τα πράγματα είναι πολύ άσχημα στις μεγάλες ηλικίες. Η λύση είναι μόνο κολύβηση υπό επιτήρηση, κολύβηση σε εμβέλεια και ώρες που δουλεύει να βαγωσός της, ή τουλάχιστον κολύβηση με ένα μέσο βοήθειά μας, δηλαδή να κουβαλάει κάποιος στο σιβιά ή κάτι άλλο. Ξέρετε, και ικανός κολυβητής να είναι σε μια κράμπα, μια λιποθυμική τάση, μια άσχημη αλλαγή του καιρού, ένα θαλάσσιο ρεύμα, μπορεί να σου αλλάξει τα φώτα. Δηλαδή δεν είναι από υποχρεωτικό πάντοτε ότι ο μη κολυμπητής κινδυνεύει, και ο κολυμπητής κινδυνεύει. Η θάλασσα έχει χαρές.
1: Ακόμη δηλαδή και αν είναι προσεκτικός.
0: Πάντα πας συμβούν, να πας
1: μπορεί αυτό που είπατε, να πάθει μια κράμπα, ας πούμε, μια άσχημη κράμπα και να αποκινητοποιηθεί.
0: Δεν είχαμε κάτω στην Κρήτη που τον πήρε τον άλλο που ήταν κολυμπητής ο Γερμανό και τον πήγε πόσα μίλια πέρα για το θαλάσσιο ρεύμα. Δηλαδή δεν ξέρεις τι μπορεί να ξημερώσει. Θέλει προσοχή η θάλασσα. Εδώ βουτάμε σε θολά και άγνωστα νερά και έχουμε τετραπληγίες, αναπηρίες. Βουτάνε στο ρηχό σημείο της πισίνας. Θέλει προσοχή. Και να σου πω και ένα στατιστικό πάλι. Οι περισσότεροι πνιγμοί συμβαίνουν στα πρώτα 6-7 μέτρα. Εκεί δηλαδή που η κυριολεξία χτυπάει το κύμα. Δεν γίνεται με στα βαθιά τα νερά. Σημαίνει πρέπει να προσέχουμε, θα πρέπει να οργανωθούμε. Όταν κατεβαίνουμε στη θάλασσα, ωραία, είμαστε κουρασμένοι, δεν θα μπούμε στο νερό. Είμαστε φαγωμένοι, δεν θα μπούμε στο νερό. Εάν δούμε ότι υπάρχει θαλάσσιο ρεύμα ή γενικά κόκκινη σημαία ή κίτρινη σημαία που σημαίνει κίνδυνος, επιλέγουμε, προσέχουμε, θα κάνουμε, προσέχουμε τα μικρά παιδιά. Στους ηλικιωμένους ανθρώπους, ποιος είπε ότι ένας ηλικιωμένος άνθρωπος θα ριχά νερά, άμα πέσει κάτω, θα σηκωθεί εύκολα επάνω. Ο πνιγμός να γίνει δίπλα μας και τη στιγμή που θα καταλάβουμε ότι γίνεται και εξελίσσεται ένα περιστατικό πνιγμού γύρω μας, το οποίο δυστυχώς τα στατιστικά φωνάζουν ότι τα πράγματα είναι ανησυχητικά.
2: Και επίσης, κύριε Γιοβανίδη, να μας πείτε πώς κάποιος ο οποίος δεν είναι ναυαγοσώστης πρέπει να διαχειριστεί μια κατάσταση δίπλα σε έναν άνθρωπο ο οποίος εκείνη την ώρα νιώθει ότι πνίγεται, γιατί μπορεί να τον τραβήξει αυτός ο οποίος πνίγεται να τον τραβήξει στο βυθό και να χαθούν δύο άνθρωποι τελικά.
0: Πολύ σπουδαία ερώτηση, πάρα πολύ σπουδαία ερώτηση και πάρα πολύ επίκαιρη, και τώρα που ξεκινάνε τα πολλά, θα λέγαμε, μπάνια του κόσμου. Το βασικότερο απ' όλα είναι στατιστική. Λέει πάλι ότι οι περισσότεροι πνιγμοί είναι διπλοί και τριπλοί, γιατί κάποιος πέφτει να βοηθήσει και δεν είναι αβαγωσώστης. Ο τρόπος που να το αποφύγουμε είναι ότι να καταλάβουμε ότι αυτός ο οποίος πνίγεται στην ουσία ψάχνει να βρει μία λέξη. Ποια είναι αυτή η λέξη? Αέρα. Αλλά οτιδήποτε βρει και το πιάσει, το πατήσει κάτω για να πάει προς το πολυπόστο και επιθυμητό που είναι ο αέρας. Άρα εδώ το κάθε τι το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι, αν είναι μακριά, οτιδήποτε επιπλέον μπορούμε να κολυμπήσουμε και να πάμε να το δώσουμε, ένα μπιτόνι, ένα σωσίβι αν υπάρχει, μια σαρία του Windsurf, ένα κανό, οτιδήποτε επιπλέον του το δίνουμε, με τεντωμένο το χέρι μας να μην πιάσει εμάς σε σχέση με αυτό που του προτείνουμε, ή αν είναι στην πισίνα ή σε κοντινό σημείο να προεκτείνουμε το χέρι μας. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Να σπάσουμε ένα κλαδί, να πάρουμε τη ζώνη, να πάρουμε ένα σκηνή, οτιδήποτε προεκτείνει, να του δώσουμε κάποια βοήθεια και να τον φέρουμε στο σταθερό σημείο ή να του δώσουμε κάτι που επιπλέει. Οτιδήποτε άλλο, όπως αναφέρατε εύστοχα πριν, μπορεί να οδηγήσει και τους δυο μας σε μια πάρα πολύ άσχημη εξέλιξη. Γιατί ξέρετε, ο ναυαγωστός έχει τεχνική, γι' αυτό είναι διάσημη η ναυαγωστική παγκοσμίως. Έχει μια τεχνική που προσεγγίζει και με τον τρόπο με τον οποίο πιάνει ένα θύμα, το ρημουλκεί και το φέρνει στην. Στεριά, δηλαδή το φέρνει στην αρχή.
1: Ναι, δεν είναι αλλιώς εσείς ως ναυαγωσώστης, αλλιώς εγώ ως απλώς καλοπροαίρετος. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιωβανίδη.
0: Ναι. Αυτό υπάρχει εκπαίδευση όπου κάποιος είναι εδώ στην ανάξια, ελληνική ναυαγωσία δεν έχει κάποιος και το μαθαίνουμε αυτά τα μυστικά της ναυαγωστικής, το οποίο έχει απίστευτο ενδιαφέρον κάποιος το μαθαίνει, γιατί ξέρει μετά τους τρόπους, τις μεθόδους με τους οποίους θα προσεγγίσει ένα θύμα, είτε με τα διάφορα σωστικά μέσα που έχει, είτε και με τη χρήση του σώματός, με τις λαβές απαλλαγές και τις διαδικασίες.
1: Μην τα πείτε όλα τώρα όμως, κύριε Γιωβανίδη, για να έρθουν στα σεμινάρια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ, καλό σας απόγευμα.
0: Να είστε καλά. Κανένας πνιγμός από εδώ και πέρα, κανένα τύχημα στη θάλασσα.
1: Ο Νίκος Γιωβανίδης, Διευθυντής της Ελληνικής Ναυαγωσωστικής Ακαδημίας.
2: Λοιπόν, η ώρα είναι 6 και μισή και κάτι λεπτά.
1: Και καμπόσο.
2: Ναι, πολύ λίγο όμως. Επέναμε στο έτερο στούντιο. Είναι εκεί η Νάντση Γελοπούλη να εκφωνήσει τους τίτλους των ειδήσεων.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροδασική έκταση κοντά στον Ταρσό Βιωτίας. Μέχρι στιγμής εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές. Σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβησης πυρκαγιάς και σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην κοινότητα Κάλαμοτου στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά στο καλό λιμάνι Λέσβου. Η χώρα του επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Πρόσθεσε ότι θα αποζημιώνεται με τέλος 20% σε όλα τα φορτία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Στην Τουρκία, οι εισαγγελείς διέταξαν τη σύλληψη σχεδόν 1.000 υπόπτων που συνδέονται με το δίκτυο Gülen, το οποίο η Άγκυρα θεωρεί υπεύθυνο για την απόπειρα πραξικοπήματος τον Ιούλιο του 2016, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Στις δυνάμεις της λεγόμενης εσωκομματικής αντιπολίτευσης περνά ο έλεγχος της Κουμουνδούρου. Τις παραιτήσεις τους υπέβαλαν η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά και άλλα 5 μέλη της πολιτικής γραμματείας. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αύριο, η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών, ως κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίν. Εξαιρετικά σημαντικό χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το έργο του τριπλού κόμβους Καραμαγκά, η σύμβαση για το οποίο υπεγράφει νωρίτερα. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες. Τις 17 δεσμεύσεις του Πασόκ για τους συνταξιούχους παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης και στελέχη του κόμματος, τονίζοντας πως οι παρεμβάσεις είναι κοστολογημένες και εφαρμόσιμες. Σε πανελλαδική πανδημοσιοπαλληλική κινητοποίηση προχωρά αύριο Τρίτη η ΑΔΔ, αντιδρώντας στη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση. Τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στο Γωδί θέτηκε πάλι ως ζητούμενο ο Χάρης Δούκας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων με ανάρτησή του τονίζει ότι η καταστροφή του μπάντμιντον πέρα από τη σύλληψη των ενόχων επιβάλλει την αλλαγή στάσης εκ μέρους των αρμόδιων δημόσιων φορέων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Μας έγραψε μια Κροάτρια.
1: Κάτσε, Ντέι Μπόνι.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Πέθανε την προηγούμενη εβδομάδα. Παίξαμε τη σούπερ επιτυχία της την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Μπόνι Τάιλερ εννοεί.
1: Α, ναι, συγγνώμη, Μπόνι Τάιλερ, ναι. Παίξαμε τη σούπερ επιτυχία της την προηγούμενη εβδομάδα. Και τώρα παίξαμε, θα έλεγα, το τραγούδι το οποίο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία της. Το Holding Out for a Hero, το οποίο ήταν soundtrack για μια ταινία. Ασήμαντη ταινία, μάλλον.
0: Το
1: Footloose.
0: Δεν ήταν καθόλου. 1984. Δεν ήταν καθόλου ασήμαντη.
1: Πιτσιρικάς Kevin Bacon.
0: Ναι, ναι, ήταν δημοφιλής το 84 το Footloose. Απλώς δεν είναι μια ταινία που αντέχει στον χρόνο, δηλαδή να ξαναδούμε τώρα το Footloose αυτό.
1: Ναι. Ναι, σωστά. Τώρα κάτσε να δεις το.
0: Ναι. Ναι, δεν το βλέπεις.
1: Δεν το βλέπεις, όχι. Ναι.
0: Αχ, υπήρχε μια τριλογία που ήταν τότε πολύ δημοφιλής. Ήταν. Η Γρανίτα Πολεμών, το θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Ήταν τρεις ταινίες. Ήταν εβραϊκής παραγωγής. Ισραηλινής παραγωγής και ήταν μεταλλητισμένη. Και είχε πάρα πολύ ωραίο soundtrack. Και οι τρεις είχαν πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Τα θυμάσαι, δεν τα θυμάσαι. Ήταν σαν αυτά το Πεπίνο Ντικάπριο.
1: Πολύ αμυγρά. Ναι.
0: Τα έχω εγώ τους δίσκους, τους έχω εγώ κανονικά. Μπορεί να σε γράψει μια ακροάτρια ότι με έναν τρόπο ότι στοχοποιούμε λίγο τις μητέρες. Αναφερθήκαμε κυρίως στις μητέρες, αφενός γιατί τις καθημερινές, έτσι όπως βλέπω εγώ στην παραλία που κολυμπώ, είναι κυρίως μητέρες με τα παιδάκια τους. Δεν είναι τόσο πολύ οι μπαμπάδες. Οι μπαμπάδες είναι το Σαββατοκύριακο. Και γενικά, δεν ξέρω, τώρα θα είναι ρατσιστικό άμα πω ότι οι μητέρες συνήθως είναι αυτές που δείχνουν μεγαλύτερη προσοχή στα παιδιά, πάνω.
1: Δείχνουν μεγαλύτερη προσοχή.
0: Παιδί μου, έχουν μια έννοια
1: αφιερώνουν περισσότερο. Δεν το ξέρω, δεν κάνω, πώς το λένε, δειγματοληψίες στις παραλίες.
0: Η Βαρβάρα Βικιλέου που είναι εδώ στον αέρα μαζί μας. Βαρβάρα, εσύ ως μαμά ή ο μπαμπάς περισσότερο?
2: Η μαμά φωνάζει πιο πολύ στα παιδιά. Τα τρομοκρατεί. Πιο γρήγορα από τον μπαμπά.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν.
1: Πάντως το εξαιρετικά δυσάρεστο αυτό περιστατικό με το παιδάκι στην πισίνα ήταν όλη η οικογένεια παρούσα.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, παραδίπλα ήτανε, πίνανε, καπνίζανε, περνούσαν ωραία και το παιδί, ναι, τέλος πάντων.
0: Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να αποκατασταθεί η υγεία του. Το προλάβανε, έτσι. Ναι, αυτό. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα επόμενο τραγούδι για να καλησπερίσουμε και την καλεσμένη μας.
1: Ναι, τι θα ακούσουμε?
0: Είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι πολύ παλιό.

0: Λοιπόν, με ένα τραγούδι που είναι βέβαιο ότι θα ακουστεί κλείνοντας αυτή τη μεγάλη γιορτή στην αυλαία του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα. Είναι οι εκδηλώσεις της τελευταίας εβδομάδας, είναι η τελευταία εκδήλωση στις 20 Ιουλίου, τις εκδηλώσεις που γίνονται υπό την αιγίδα του Οπανδά. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η κυρία Ροξάνη Μπέι Καραμπότσου, είναι πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ και την καλησπερίζουμε. Καλησπέρα κυρία Μπέι.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, κλείνεται με τον Γρηγόρη Μπιθικότση Τζούνιορ, έτσι, στη συναυλία αφιέρωμα που έχει τίτλο «Ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα».
2: Η στίχη είναι του Κώστα Βίρβου, η μουσική όπως είπαμε είναι του Μπιθικότση, του Γρηγόρη Μπιθικότση και το κυκλοφόρησαν το 1975.
1: Λοιπόν, διαχρονική
0: και έτσι κλείνει εκδηλώσεις για το καλοκαίρι στο Θέατρο Κολονού. Γνωρίζουμε ότι τέλη Ιουλίου και τον Αύγουστο ό,τι εκδηλώσεις γίνονται και συναυλίες είναι εκτός του κλεινού άστεως, διότι φεύγουν οι Αθηναίοι, αλλά επειδή έχουμε μια εβδομάδα μπροστά μας, ξεκινώντας από σήμερα και βλέπω και κάποιες εκδηλώσεις στην δική μου γειτονιά, στο Παγκράτη, θα θέλουμε να μας πείτε αναλυτικά λίγο να τις ταχυολογήσουμε.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, να πούμε ότι όπως είπατε και εσείς μένει μια εβδομάδα. Είμαστε πολύ, θέλω να πω ότι είμαστε χαρούμενοι γιατί πραγματικά έχει πάει όμορφα μέσα τώρα το φεστιβάλ. Τα περισσότερα σημεία και οι περισσότερες εκδηλώσεις έτσι συγκέντρωσαν κόσμο, ο κόσμος το αγκάλιασε και στα παιδικά και στα ενήλικα κοινά, οπότε είναι όμορφο όταν αυτό συμβαίνει. Νομίζω πως καταφέραμε, έτσι ήταν και ένα στόχος να πιάσουμε διαφορετικά ηλικιακά κοινά, διαφορετικά έτσι, τα πάντα ας πούμε, να πιάσουμε λίγο τον πλουραλισμό που έχει η πόλη μας, όπως είναι και λογικό δηλαδή. Να πω ότι σήμερα είμαστε στον Άγιο Παντελεήμονα, μια πολύ ωραία συναυλία με δύο καλλιτέχνες έτσι νέους που πραγματικά νομίζω ότι θα έχει κέφι, θα έχει χαρά, ελπίζω ότι θα έχει χορό όπως συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Χθες είχαμε πραγματικά τη χαρά και την τιμή στο θυσίο των ασωμάτων να έχουμε την Ίντρα Κέιν, η οποία ήταν καταπληκτική. Πραγματικά ο κόσμος ήταν μαζί της, χόρευε, τραγούδαγε. Είναι πολύ όμορφο όταν συμβαίνει αυτό.
0: Είναι εξαιρετική καλλιτέχνη η Ίντρα Κέιν.
1: Είναι υπέροχη και δεν θέλω να δικήσω κανέναν γιατί είχαμε πάρα πολύ όμορφα πραγματικά και live και παραστάσεις. Είχαμε και παιδική παράσταση από τους TikTok Dogs στο Ουδί χθες στον Άγιο Θωμά. Το χίλιο λόγια για να τσακωθείς και που είναι ουσιαστικά μια παράσταση βιωματική για το πότε πρέπει να αναγνωρίζουμε και να αποδεχόμαστε τα συναισθήματά μας. Νομίζω είναι παιδική μένα αλλά και οι ενήλικες έτσι μπορούσαν να την εκτιμήσουν. Άρα έχουμε τώρα την τελευταία μας εβδομάδα. Να πω ενδεικτικά ότι όπως είπατε Παγκράτη, αύριο στην Πλατεία Μεσολογγίου έχουμε τον Λέωνο Βάθενς, καταπληκτικός καλλιτέχνης, καταπληκτική μπάντα. Έχουμε στο Νέο Κόσμο stand-up comedy που είναι μια φετινή προσθήκη στο φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα. Είναι ένα είδος που ο κόσμος το αγαπά, το έχει αγκαλιάσει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχουμε πάρα πολύ ωραίο stand-up comedy. Εκτός από αύριο στο Νέο Κόσμο έχουμε την Παρασκευή στο Θέατρο Κολονού τον Νίκολα Φραγκιουδάκη με το Cosmic Love, έτσι, ειδικά για τους λάτρεις της αστρολογίας. Mm-hmm. Να πω ότι έχει ιδιαίτερη, έτσι, έχει ιδιαίτερη πλάκα. Είναι πραγματικά πολύ. Και τον, να μην ξεχάσω και τον Δημόπουλο, τον stand-up comedian, την Πέμπτη στο Πάρκο Προμπονά.
0: Όλες αυτές οι εκδηλώσεις ξεκινάνε στις 9, γιατί κάποιες άλλες ξεκινάνε στις 8.30. Αλλά...
1: σωστά.
0: Έτσι να το πούμε για τους ακροατές.
1: Αυτές όλες ξεκινούν στις 9, πολύ σωστά. Έχουμε την τιμή να έχουμε την New York Orchestra, το youth κομμάτι στα προπήλαια την Τετάρτη. Θα είναι μια, πιστεύω, μια πάρα πολύ εντυπωσιακή και όμως εκδήλωση. Είναι πραγματική τιμή που η Metropolitan Youth Orchestra of New York θα είναι στην Αθήνα. Και νομίζω ότι πραγματικά επειδή θα είναι και η ορχήστρα και η χοροδία και είναι των νέων της Metropolitan Orchestra της Νέας Υόρκης, πραγματικά θα είναι κάτι που αξίζει, δηλαδή πραγματικά να το παρακολουθήσουν οι Αθηναίοι. Είναι και σε ένα πολύ κεντρικό σημείο, πολύ ωραίο σημείο. Εκεί είχαμε κάνει και το τάγκο, την ανοιχτή μιλόγκα και αργεντίνικο τάγκο που ο κόσμος μπήκε, χόρεψε, συμμετείχε, πάρα πολύ όμορφη βραδιά κι αυτή. Έτσι λέω κάποια που γίναν, λέω κάποια που θα γίνουν. Να πω όμως ότι το πρόγραμμα...
0: με τον ίδιο ενθουσιασμό λέτε και τα μεν και τα δε.
1: Και τα μεν και τα δε. Πραγματικά ελπίζω και αυτή την τελευταία εβδομάδα, γιατί εντάξει, η πόλη ακόμα είναι πολύ ζωντανή, είναι πολύ γεμάτη. Μακάρι να μπορούσαμε να πάμε και ακόμα πιο μετά, αλλά σίγουρα μέχρι 20 Ιουλίου πάμε δυνατά. Mm-hmm. Με το κλείσιμο λοιπόν και με το Γρηγόρη Μπηχικότσι, όπως είπατε, το οποίο θα είναι πιστεύω μια πάρα πολύ όμορφη και δυνατή συναυλία, έτσι με συναισθήματα. Όλες οι γενιές έχουν ακούσει και τραγουδήσει και μεγαλώσει με Μπηχικότσι. Η ορχήστρα είναι η ορχήστρα του Μπηχικότσι. Η συναυλία ονομάζεται ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα, οπότε το αφιέρωμα είναι έτσι για όλων των εποχών και όλων των έργων του αείμνους του τεράστιου καλλιτέχνη της ελληνικής μουσικής. Οπότε πιστεύω πως θα είναι ένα πολύ ωραίο κλείσιμο και έτσι να μας οδηγήσει καλώς χοντρών των πραγμάτων Σεπτέμβριο στο φεστιβάλ το άλλο που κάνει ο Πανδά, το φεστιβάλ Κολονού που αφορά κυρίως θέατρο και θα έχουμε και εκεί, ετοιμάζουμε τώρα μετά την ανοιχτή πρόσκληση το πρόγραμμα. Πιστεύω πως και εκεί θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσες παραστάσεις και ενδιαφέροντα πράγματα για να έρθουν οι Αθηναίοι έχοντας γυρίσει από τις διακοπές, οπότε σας καλώ να το έχετε και αυτό στο ραντάρ σας. Νομίζω ότι
0: πάντα τα έχουμε στο ραντάρ μας τις εκδηλώσεις του Πανδά και γενικά τις εκδηλώσεις του Δήμου Αθηναίων, γιατί και εμείς ζούμε σε αυτή την πόλη και ζούμε, εγώ προσωπικά ζω σε μια γειτονιά της Αθήνας αρκετά κεντρική. Να πούμε ότι όλες τις εκδηλώσεις αυτής της εβδομάδας που ολοκληρώνονται την επόμενη Δευτέρα μπορούν να τις βρουν αναλυτικά στην ιστοσελίδα του ΟΠΑΝΔΑ.
1: Έτσι, και του ΟΠΑΝΔΑ, σωστά, mm-hmm. και του Δήμου Αθηναίων και στα social media, στο Instagram του ΟΠΑΝΔΑ.
2: Και του 984.
0: Και στο site του 984.
1: Mm-hmm. Δηλαδή νομίζω ότι είναι εύκολο, μπορείτε έτσι να τα βρείτε, αξίζει να τα δείτε, γιατί έχουμε και ωραία παιδικά που έρχονται, έχουμε τους Ενκαρδία επίσης για τους λάτρεις έτσι λίγο της Σικελίας και της Ιταλίας, της Μητροπόλεως επίσης κεντρικό σημείο το Σάββατο. Είναι ωραία πράγματα που έχει και αυτή η εβδομάδα για όσους και όσες δεν ήρθαν μέχρι τώρα, αλλά και για όσους και όσες ήρθαν και είδαν ότι ελπίζω ότι πέρασαν όμορφα. Αυτή είναι η αίσθησή μου, γιατί προσπαθώ και εγώ, είμαι παρούσα σχεδόν σε όλες τις εκδηλώσεις, όπου δεν είχα κάποια άλλη υποχρέωση είμαι εκεί και έχω και εγώ έτσι δει το ωραίο κλίμα και είναι αυτό που λέει και ο τίτλος του φεστιβάλ, είναι «Καλοκαίρι στην Αθήνα». Είναι ωραίο να μαζευόμαστε στους χώρους που ουσιαστικά τους ζούμε με άλλο τρόπο μέσα στην καθημερινότητα, τις πλατείες μας, τα πάρκα μας, τους δρόμους μας, έτσι σε λίγο διαφορετικό σκηνικό σκηνής και μουσικής και τέχνης. Mm-hmm. Οπότε είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτού του φεστιβάλ, η διαφοροποίηση, τα διάφορα σημεία, γειτονιά-γειτονιά, που μετατρέπεται σε ανοιχτή σκηνή πολιτισμού. Mm-hmm. Αυτό είναι και αυτό το ότι μας ανήκει, είναι ένας τρόπος επανάκτησης του δημόσιου χώρου που μπορεί να έχει πολλές μορφές και είναι για μας, μπορούμε να τον ζούμε με πολλούς τρόπους. Mm-hmm.
0: Κυρία Μπέη, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτά τα ενδιαφέροντα που μας είπατε και είμαστε εδώ να πούμε και τα νεότερα του Πανδά για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στην πόλη αμέσως μετά το καλοκαίρι όταν επιστρέψουμε από τις διακοπές μας. Προς το παρόν η Αθήνα γιορτάζει εντός των τυχών.
1: Σωστά. Σας ευχαριστώ εγώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ήταν η κυρία Ροξάνη Μπέη Καραμπότσου, είναι πρόεδρος του Πανδά, μας είπε για τις εκδηλώσεις. Όλες τις εκδηλώσεις μπορείτε να τις αναζητήσετε και στην ιστοσελίδα του Αθήνα 984, www.athena984.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων και στην ιστοσελίδα του Πανδά.
2: Οπανδά.gr,
0: έτσι. Οπανδά.gr.
2: Και cityofathens.gr. Βάζω εγώ τραγούδι.
0: Βάζεις εσύ.
2: Θες να ακούσουμε Every Breath You Take από τους Πολύς και το 1983.

0: Είδες τι έγινε στο μπάντμιντον εντωμεταξύ, έτσι, τη φωτιά, η παράταξη ανοιχτή πόλη του Δήμου Αθηναίων, της οποίας ηγείται ο Κώστας Ζαχαριάδης, ζήτησε να κατεδαφιστεί το κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Ουδή, γιατί είναι επικίνδυνο και ούτως ή άλλως, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, ήταν προσωρινή κατασκευή για την Ολυμπιάδα. Ο ΔΕ Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι πρέπει το πάρκο Ουδή, το Μητροπολιτικό πάρκο Ουδή, να γίνει ένας βασικός πνεύμονας πρασίνου για όλο το λεκανοπέδιο. Και αυτός είναι ο στόχος του Δήμου Αθηναίων, αλλά και των Δήμων Ζωγράφου και Παπάγου.
1: Ναι, που είναι. Ναι, Παπάγου
0: είναι η όμορφη Δήμη. Ναι, αλλά όλοι αυτοί είναι. Περιβάλλουν, οι Δήμοι αυτοί περιβάλλουν το πάρκο Ουδή. Αφού δεν έγινε το γήπεδο εκεί, ναι, εντάξει, ας γίνει πάρκο.
1: Οκ. Okay. Βάζω μια μουσική για να κλείσουμε, γιατί είναι μουσική από σινεμά. Σήμερα έχει γενέθλια ο Χάρισον Φόρντ, γεννήθηκε το 1942 και από όλες τις ταινίες, γιατί μεγάλο στάρο ο Χάρισον Φόρντ, σκέψου ότι από οι εισπράξεις των ταινιών του ξεπερνούν τα κάποια δισεκατομμύρια. Κάπου το είχα εδώ σημειώσει, αλλά δεν θυμάμαι που το σημείωσα. Πάντως ένα superstar. Αυτή ήταν μια ταινία του Μάικ Νίκολς που δεν θεωρήθηκε πολύ αντιπροσωπευτική αυτού του σπουδαίου Αμερικανού σκηνοθέτη. Έχει τίτλο σχετικά με το Henry. Προβλήθηκε ο σκηνοτογράφος το 1991. Η μουσική είναι του Hans Zimmer που ακούμε από το soundtrack της ταινίας. Στην πρωταγωνίστρια ήταν η Annette Bening και έχει αυτή την ιστορία που την έχουμε δει και άλλες φορές. Ένας άντρας που ήταν σκληρός επαγγελματίας, σκληρός δικηγόρος, πυροβολείται στο κεφάλι και πρέπει να ξεκινήσει τη ζωή του από την αρχή. Και εκεί βλέπουμε τι αλλάζει και πώς δεν μπορεί να αναγνωρίσει τον εαυτό του όταν του λένε πώς ήταν στο παρελθόν. Φεύγουμε.
0: Ας λίγο ακούσουμε.

0: Αγαπώ πολύ τα soundtracks, νομίζω αυτό το ξέρεις και εσύ, μάλλον το έχεις συνειδητοποιήσει και εσύ, το ξέρουν και οι ακροατές. Δεν είναι ωραίο με το βιάκι αυτό.
1: Αποχαιρετούμε.
0: Αποχαιρετούμε.
1: Λοιπόν, θα ακολουθήσει το ιστορικό ένθετο Ανάσης Ιστορίας, μετά το απογευματινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984, ο Κώστας Ράπτης στο μικρόφωνο, από την Έλενα Χατζιωάννου, τον Πάνο Πολυζωήδη, τον Νίκο Κουτούγερα, την Καλλιόπη Ασλανίδου και τη Βαρβάρα Βιτζιλαίου. Καλό απόγευμα.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Ανάσες Ιστορίας.
3: Ιουλίου 13 1939. Ο Φρανκ Σινάτρα πραγματοποιεί το πρώτο του σημαντικό βήμα στη δισκογραφία, ξεκινώντας μια πορεία που έμελε να τον καταστήσει έναν από τους σπουδαιότερους ερμηνευτές του 20ου αιώνα. Ο νεαρός τότε τραγουδιστής συμμετέχει σε ηχογραφήσεις μαζί με την ορχήστρα του διάσημου τρομπετίστα Χάρι Τζέιμς, με τον οποίο είχε αρχίσει να εμφανίζεται σε μουσικές σκηνές και ραδιοφωνικές εκπομπές. Η χαρακτηριστική φωνή, η εκφραστικότητα και ο ιδιαίτερος τρόπος ερμηνείας του Σινάτρα ξεχώρισαν αμέσως, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του κοινού. Ο Σινάτρα, εκμεταλλευόμενος τη νέα τεχνολογία των ηλεκτρικών μικροφώνων, ψιθύριζε στο μικρόφωνο, κάνοντας κάθε ακροατή να νιώθει ότι τραγουδούσε αποκλειστικά για αυτόν. Αν και ο δίσκος δεν έγινε αμέσως τεράστια εμπορική επιτυχία, η βιομηχανία της μουσικής κατάλαβε ότι κάτι καινούριο γεννιόταν. Το δισκογραφικό αυτό ξεκίνημα αποτέλεσε την αφετηρία μιας τεράστιας καριέρας που θα συνδεόταν με τη χρυσή εποχή της αμερικανικής μουσικής και του Hollywood. Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, ο Σινάτρα ηχογράφησε δεκάδες επιτυχίες και απέκτησε παγκόσμια φήμη με τραγούδια που έμειναν διαχρονικά. Ο The Voice, όπως έμεινε γνωστός, εξελίχθηκε σε σύμβολο που επηρέασε γενιές καλλιτεχνών σε ολόκληρο τον κόσμο.
2: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Νίκος Κουτούγερας στη ρύθμιση του ήχου. Βαρβάρα Βεντζιλέου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής. Όπως πάντα τέτοια ώρα από τους 98 και 3, γιατί δεν είναι αυτές οι ειδήσεις. Και σήμερα είναι Δευτέρα 13 Ιουλίου, δηλαδή 194η μέρα του έτους 2026. Ή αν προτιμάτε, είναι η 25η του μηνός Μεσηδόρ του έτους 234 του Γαλλικού Επαναστατικού ημερολογίου. Η 27η του Μουχαράμ του 1448 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό ημερολόγιο. Η 28η του μηνός Ταμούζ του 5786 από κτήσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό ημερολόγιο. Και η 22η του Τύρ του 1405 κατά το Ιρανικό ημερολόγιο. Κατά το Ορθόδοξο Ορτολόγιο είναι η σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβρίλ. Επίσης η μνήμη της μάρτυρος Γολυνδούχ, του Οσίου Στεφάνου του Σαββαΐτου, της Οσίας Σάρας και των Οσίων των εν Κύπρο εν ασκήσει λαμψάντων Ηλιοφώτου Αμμονίου Αυξουθενίου Ευτυχίου Εφημιανού Παμεγίστου Παφνουτίου Παμφροδίτου Πήγονος Πολεμίου Σωζωμένου Σωτηρίχου Φωτίου και Χουλελαίου. Για τους καθολικούς πάλι είναι του Αγίου Ανακλήτου, της Αγίας Κλέλιας, προστάτηδος των ανθρώπων που λιδωρούνται για τη χριστιανική τους πίστη, του Αγίου Σύλλα, του Αγίου Ευγενίου και της Αγίας Τερέζας των Άνδεων. Και αφού ευχηθούμε όπου δει, στρέφουμε τη ματιά μας στις καθημερινές δοκιμασίες των Αθηναίων πεζών και οδηγών. Και η κυρία Τασούλα Εμμανουηλίδη από το ραδιοταξί Ελλάς θα μας περιγράψει την κατάσταση που επικρατεί τούτη την ώρα στους δρόμους της πόλης. Καλησπέρα από τον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές από το ραδιοταξί Ελλάς 210-6457000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους. Στην Αττική Οδό στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση έως το Μαρούσι. Στη Λεωφόρο Κηφισού στην κάθοδο στο ύψος Μεταμόρφωσης. Στο Σύνταγμα και στους γύρω δρόμους. Στη Βασιλίση Σοφία στο ύψος της Μαβίλη άνοδο και κάθοδο. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο κατά διαστήματα. Και τέλος στη Λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος του Αμαρουσία στην Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο κατά διαστήματα. Σε όλο το λεκανοπέδιο στη διάθεσή σας στο ράδιο Ταξιελές για τις μετακινήσεις σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς.

0: Και ξεκινάμε τη σημερινή μας περιδιάβαση στην επικαιρότητα από τις διεθνείς εξελίξεις που είναι βέβαια εκρηκτικές. Την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από το στενό του Ορμούζ, ενώ η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Ωστόσο, ο ίδιος γνωστοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν παράλληλα το ρόλο του φύλακα των στενών του Ορμούζ και ότι θα επιβάλλουν τέλος τις τάξεις του 20% σε όλα τα φορτία που διακινούνται μέσω αυτού του θαλάσσιου περάσματος, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο ποσό θα καλύπτει το κόστος της Αμερικανικής Αποστολής Ασφαλείας στην περιοχή. Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν στη διαχείριση των στενών, ήταν η απάντηση της ανώτατης Ιρανικής Στρατιωτικής Διοίκησης. Συνεχίζουμε να ασκούμε την εξουσία και τον ελεγχό μας στα στενά του Ορμούς, δηλώνουν επίσης από την πλευρά τους οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Και συσσωρεύεται ένταση και στο άλλο κρίσιμο πέρασμα του Bab el-Mandeb. Την έξοδο της Ερυθράς Θάλασσας. Καθώς σαουδαραβικές δυνάμεις, στο όνομα της υπό την προστασία τους διεθνώς αναγνωρισμένης εξόριστης κυβέρνησης της Ιεμένης, βομβάρδισαν το αεροδρόμιο της Σανά προκειμένου να αποτρέψουν την προσγείωση ιρανικού αεροσκάφους. Προφανώς μετά από όλα αυτά η τιμή του πετρελαίου Brent ανήλθε στο επίπεδο πέριξ των $80 ανά βαρέλι, κοντά στα $75 το αμερικανικό ελαφρό αργό. Και ο στρατιωτικός μας συντάκτης Χρήστος Καπούτσης θα μας αναλύσει τι σημαίνουν όλα αυτά. Καλησπέρα Χρήστο.
1: Καλησπέρα Κώστα. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κρίση αυτή τη στιγμή στον Περσικό κόλπο είναι μια συνηθισμένη, είναι μια συνηθισμένη εξέλιξη. Όχι, αντίθετα μπορούμε να πούμε ότι επιδεινώνεται και οριακά, αν θέλεις, βρίσκεται σε αυτό που λέμε έναρξη μιας γενικευμένης ανάφλεξης στην περιοχή, οριακά στην αρχή. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι το στενό του Ορμούζ είναι ανοιχτό και θα παραμείνει ανοιχτό με ή χωρίς το Ιράν, και εννοούσε προφανώς θα είναι ανοιχτό για τους φίλους των ΗΠΑ και κλειστό για τους πελάτες του Ιράν, και ότι θα βάλει επιβολή μονομερούς τέλους 20% σε όλα τα διερχόμενα φορτία, που σημαίνει ότι οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν τη φύλαξη των στενών του Ορμούζ και επιβάλλουν ένα ασφάλιστρο επίπεδου 20% για όλα τα πλοία που διέρχονται από εκεί. Αυτά, αν τελικά γίνουν, επιβεβαιωθούν και εφαρμοστούν στην πράξη, αποτελούν σημαντική μεταβολή του διεθνούς καθεστώτος ναυσιπλοείας και θα προκαλέσουν αναπόδραστες αντιδράσεις όχι μόνο από το Ιράν αλλά και από άλλες μεγάλες ναυτιλιακές και εμπορικές δυνάμεις.
0: Αλλά αναδρομικά είναι σαν να δίνεται ένα επιχείρημα στους Ιρανούς, οι οποίοι πρώτοι άνοιξαν το χώρο της διεκδίκησης καταβολής τελών για τη διέλευση από το στενό που είχαν θέσει υπό τον ελεγχό τους. Άρα στον Ιρανικό αποκλεισμό οι Αμερικανοί απαντούν με τον δικό τους αποκλεισμό και στις Ιρανικές διεκδικήσεις για τέλη απαντούν με το 20% του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Και συνεχίζουμε σε αυτά, Κώστα.
0: Ανατινάζοντας το προηγούμενο καθεστώς και αναδρομικά δικαιώνοντας τους Ιρανούς με έναν τρόπο.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τι κάνουν, προσπαθούν να επαναφέρουν το καθεστώς ελεύθερης ναυσιπλοείας, το οποίο υπήρχε πριν από τον πόλεμο. Τώρα, τι μπορεί κανείς να υποθέσει ότι από εδώ και μετά θα γίνει. Θα έχουμε ασφαλώς διπλωματική κλιμάκωση από το Ιράν με καταγγελία των ΗΠΑ στον ΟΕΕ και επίκληση παραβίασης του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Θυμίζω ότι μόλις χθες η Τεχεράνη, το καθεστώς της Τεχεράνης, στο Ιράν δηλαδή, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για εγκληματίες πολέμου. Θα έχουμε από την πλευρά του Ιράν οπωσδήποτε άρνηση αναγνώρισης οποιοδήποτε αμερικανικού δικαιώματος επιβολής διοδίων ή ελέγχου στα στενά του Ορμούς. Να περιμένουμε ασύμμετρη στρατιωτική πίεση μέσω των φρουρών της Επανάστασης, με αυξημένες περιπολίες, παρενοχλήσεις πολεμικών και εμπορικών πλοίων, χρήση drones και πυραυλικών συστημάτων, χωρίς απαραίτητα να επιδιώκεται σε αυτή τη φάση τουλάχιστον ο γενικευμένος πόλεμος.
0: Τότε τι μας
1: θα έχουμε ενεργοποίηση των περιφερειακών συμμάχων του Ιράν, φιλοϊρανικές οργανώσεις σε Ιράκ, Ιεμένη και αλλού, γιατί ώστε να αυξηθεί το κόστος για τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή. Επίσης, εκείνο το οποίο θα είναι πολύ σημαντικό, θα επιχειρήσει το Ιράν μια προσέγγιση, αυτή τη φορά διπλωματική, αλλά περισσότερο ανοιχτά, με την Κίνα και τη Ρωσία, επιχειρώντας να παρουσιάσει την αμερικανική πρωτοβουλία για τα στενά του Ορμούς ως απόπειρα μονομερούς ελέγχου μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες του κόσμου. Και βέβαια,
0: υποθέτω, Χρήστο, αν εγώ και εσύ ήμασταν Ιρανοί διπλωμάτες, το πρώτο που θα ψιθυρίζαμε στο αυτί των Κινέζων ηθινών ήταν, φανταστείτε το προηγούμενο που δημιουργεί τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, να μεταφερθεί στο στενό της Μαλάκα στην Νοτιοανατολική Ασία, όπου διέρχεται το 70% του εμπορίου της Κίνας.
1: Της Κίνας, ναι. Έχουν ισχυρά επιχειρήματα οι Ιρανοί προσέγγισης με την Κίνα, και αυτό, αν θέλεις, είναι το κομβικό σημείο των εξελίξεων. Επίσης, υπάρχει κάτι άλλο. Η σκληροπυρηνική κύκλη του καθεστώτος του Ιράν, οι οποίοι, θα μου επιτρέψεις να πω, ότι διευρύνονται αριθμητικά εννοώ, πιθανότητα θα πιέσουν για δυναμική απάντηση, καθώς μια αμερικανική επιβολή ελέγχου στο στενό του Ορμούς θα εκλειφθεί ως ευθεία αμφισβήτηση της ιρανικής αποτρεπτικής ισχύως και ανθρώπινης και ιρανικής κυριαρχίας.
0: Ήδη οι πολιτικοί που διαχειρίζονται την διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, δέχονται πάρα πολλά δέλη εξοικείων, και μετά τις μαζικές
1: για μετριοπαθή στάση, έτσι,
0: και μετά τις μαζικές επικίδιες εκδηλώσεις για τον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ, που δολοφονήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, αντιλαμβανόμαστε ότι οι σκληροπυρηνικοί του Ιράν δυναμώνουν όλο και πιο πολύ τη διεκδίκηση της εκδίκησης για το φόνο, το οποίο κλείνει οποιαδήποτε βέβαια πιθανότητα διαπραγμάτευσης.
1: Ναι, πιο δυναμική στρατηγική απάντηση θα επιδιώξουν οι σκληροπυρηνικοί κύκλοι του Ιράν. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι δεν ξέρω εάν τελικά το Ιράν, αντί της δυναμικής όπως σκληρής στρατηγικής απάντησης, επιλέξει το καθεστώς τελικά μια ελεγχόμενη κλιμάκωση. Γιατί? Διότι δεν μπορούν να μην υπολογίσουν ότι υπάρχει μια, θα έλεγα, τεράστια ανισορροπία συμβατική, βέβαια, στρατιωτική ισχύω ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν.
0: Ωστόσο, ακόμα και αυτά τα τελευταία 24 ώρα ακούμε για πολλαπλά και σοβαρά πλήγματα εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων σε όλο τον Περσικό κόλπο.
1: Κυρίως, Κώστα, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, τις αμερικανικές εγκαταστάσεις, και μάλιστα σε ένα λιμάνι εκεί στο κόλπο του Ομάνο που ανεφοδιάζονται τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα. Έχει υποστεί ζημιά. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι η νέη βαλιστική πύραυλη που αξιοποιεί τώρα, που χρησιμοποιεί τώρα αυτή τη στιγμή το Ιράν, είναι η πιο σύγχρονη, είναι νεότερης τεχνολογίας, οι οποίοι κατασκευάστηκαν, δημιουργήθηκαν το τελευταίο διάστημα. Και για να δημιουργηθούν αυτά οι νέοι τύπου βαλιστικοί πυράβλοι που χρησιμοποιεί το Ιράν, δεν έγιναν προφανώς χωρίς τη βοήθεια είτε των Ρώσων είτε των Κινέζων, είτε και των δύο μαζί. Και αυτό επίσης είναι μια σημαντική παράμετρος στην όλη εξίσωση την οποία προσπαθούμε να λύσουμε στην περιοχή. Έχουμε επίσης την ανακοίνωση της στρατιωτικής διοίκησης της αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης του κόλπου, που ανακοινώνει ότι έχουν πληγεί διαδοχικά συστήματα αεροπορικής άμυνας, παράκτια ραντάρ, πυραυλικές και μη επανδρομένες δυνατότητες. Πού όμως? Στη δυτική πλευρά του Περσικού κόλπου. Δηλαδή, πού είναι αυτά? Είναι εκεί κοντά που περνάνε, να το πούμε έτσι, είναι η θαλάσσια οδός όπου διέρχεται το πετρέλαιο, τα πετρελαιοφόρα.
0: Κοντά στην περίφημη νήσο Χάργκ, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για την οποία έχει μια αιμονή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο Ντόναλντ Τραμπ. Ναι.
1: Και επίσης να τελειώσουμε κάτι άλλο, Κώστα, το εξής, ότι εάν αυτό το οποίο κάνει αυτή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και όντως το επιβάλλει κάτι τέτοιο και γίνει και περάσει τη φάση ελέγχου των στενών του ορμού, όχι μόνο ελέγχου αλλά και διαχείριση των στενών του ορμού, εάν αυτή λοιπόν η στρατηγική μετατραπεί σε μόνιμη αμερικανική στρατηγική παρουσία εκεί, θα πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες γεωπολιτικές ανατροπές των τελευταίων δεκαετιών.
0: Μετά το δόγμα Κάρτερ του 1979, θα είναι μια επαναστατικοποίηση του δόγματος Κάρτερ, για την ακρίβεια, εάν ευοδοθεί.
1: Εάν ευοδοθεί, ναι. Και πρόκειται με ανατροπές των τελευταίων δεκαετιών, όπως πούμε, με επιπτώσεις όχι μόνο στην ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και στις ισορροπίες ισχύως από τη Μέση Ανατολή έως τον Ινδοειρηνικό. Η επόμενη κίνηση της Τεχεράνης θα κρίνει εάν η κρίση θα παραμείνει ελεγχόμενη ή θα εξελιχθεί σε περιφερειακή σύγκρουση, σε περιφερειακή, ανάφλεξη, όπου εδώ ο ρόλος της Κίνας αλλά και της Ρωσίας θα είναι στρατηγικής σημασίας.
0: Χρήστο Καπούτσι, σε ευχαριστώ πολύ και να επιμείνω ότι θα πρέπει όλες αυτές τις μέρες, όλο ένα και περισσότερο, να έχουμε στραμμένα τα μάτια μας και προς το έτερο κρίσιμο στενό του Bubble Mandeb στην έξοδο της Έρυθρας Θάλασσας. Αλλάζουμε σελίδα. Στη συνάντηση της λεγόμενης συμμαχίας των προθήμων στο Μέγαρο των Απομάχων στο Παρίσι θα συμμετέχει απόψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με περισσότερους από 20 Ευρωπαίους ηγέτες και συνολικά εκπροσώπους 37 χωρών. Με αντικείμενο την ενίσχυση περαιτέρω της στρατιωτικής και πολιτικής στήριξης προς την Ουκρανία. Και ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χονδρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Απόστολε.
2: Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα σε όλους και όλους. Ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται στο Παρίσι στην συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Ένα στίγμα το οποίο έδωσε από το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ερωτηθείς για το τι θα πει σε αυτή τη συνάντηση, είναι ότι αυτό το οποίο κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε, όπως θα τόνισε ο κύριος Μαρινάκης, είναι να έχουμε σταθερή στήριξη στον αμυνόμενο. Ο κ. Μητσοτάκης, θα πρέπει να πούμε ότι θα είναι στο Παρίσι και αύριο για να παρακολουθήσει την στρατιωτική παρέλαση για την εθνική εορτή της Γαλλίας. Και στη συνέχεια, βέβαια.
0: Στην οποία, να υποθέσω, θα συμμετέχουν και στρατιωτικά τμήματα από σύμμαχες χώρες. Ήθιστε αυτό στην παρέλαση στα ηλίσια παιδεία.
2: Ακριβώς, και εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι αύριο τους ηγέτες στην άφηξή τους στην πλατεία Κονκόρδ θα υποδεχθούν ο Γάλλος Πρωθυπουργός, οι Υπουργοί Οικονομικών και Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας της Γαλλίας, και βεβαίως θα τιμηθούν όλες οι σημαίες των συμμετεχών των χωρών. Τώρα, πριν αναχωρήσει για το Παρίσι σήμερα, Κώστα, ο κ. Μητσοτάκης εδώ στην Αθήνα.
0: Καλά τα γεωπολιτικά, αλλά σε μια μακρά προεκλογική περίοδο με μέγιστη διάρκεια ενός έτους, καλό είναι να έχει στραμμένο κανείς το βλέμμα του και στα εγχώρια, ναι.
2: Ακριβώς, και εδώ είχαμε μια εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης για το τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, ένα έργο στο οποίο στην κυβέρνηση θεωρούν ότι θα προσφέρει μια τεράστια ανάσα για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής. Πρέπει να πούμε ότι είναι ένα έργο το οποίο περιλαμβάνει με ορίζοντα πραγματοποίησης 36 μηνών, όπως τονίστηκε στην εκδήλωση. Περιλαμβάνει 5 μεγάλες παρεμβάσεις έκταση περίπου 10 χιλιόμετρων, την ολοκλήρωση της δυτικής περιφερειακής λεωφόρου Εγάλεο προς την Αθηνών Κορίνθου, την κατασκευή νέου ανισόπεδου ημικόμβου Σκαραμαγκά που θα συνδέει τη δυτική περιφερειακή με την Αθήνα και το Σχιστό, την αναβάθμιση του ανισόπεδου κόμβου Σχιστού, την υλοποίηση του νέου ανισόπεδου κόμβου ναυπηγείων ώστε να καταργηθεί ο πολύ επιβαρημένος υφιστάμενος, και τέλος την κατασκευή ανισόπεδου ημικόμβου αστροπύργου μέσω του οποίου η δυτική περιφερειακή θα συνδεθεί με τα δηληστήρια και την Κόρινθο. Τώρα, ολοκληρώνοντας από ότι ο κ. Μητσοτάκης γενικά εξέπεμψε έτσι ένα σήμα, θα λέει κανείς, προτεραιότητας για

0: Και ενώ ως χώρα σπέβδουμε να υπεραμεινθούμε της ασφάλειας της Ουκρανίας, αν όχι και όλης της Ηπείρου, η δική μας κυριαρχία, ακόμα και η υποθαλάσσια, γίνεται εν κρυπτό πραγματικό σουρωπτήρι. Πρόκειται για το αντικείμενο της εκτενούς δημοσιογραφικής έρευνας για λογαριασμό του Μεσογειακού Ινστιτούτου Ερευνητικής Δημοσιογραφίας, του ΜΥΡ, που υπέγραψε ο συνάδελφος Νίκος Μοροφωνιός και είχε και τη συνεργασία δημοσιογράφων από την Ιταλία και την Ισπανία. Δημοσιεύτηκε δε στην Εφημερίδα των Συντακτών. Και αφορά το πώς ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο με την κωδική ονομασία UNDERSEC, δηλαδή υποθαλάσσια ασφάλεια, έγινε όχημα πρόθεσης Ισραηλινών στρατιωτικών υποβρύχιων τεχνολογιών για την επιτήρηση των ευρωπαϊκών λιμένων, μεταξύ αυτών και το λιμάνι του Λαβρίου. Το λιγότερο που θα μπορούσε να πει κανείς είναι ότι βεβαίως παραβιάζεται η περιβαλλοντική νομοθεσία και τίθεται σε κίνδυνο και η θαλάσσια πανίδα από την ανάπτυξη των τεχνολογιών. Το θέμα όμως είναι ότι μιλάμε για μια υποβρύχια επιτήρηση για τον έλεγχο υποτίθεται πιθανών διτών εισβολέων, εχθρικών υποβρύχιων, οχημάτων και παράνομων επικίνδυνων εμπορευματοκιβωτίων από ένα στρατιωτικό σύστημα υποβρύχιων επικοινωνιών της Ισραηλινής πολεμικής βιομηχανίας Ραφαέλ. Στα χέρια της οποίας θα βρίσκεται τεράστιος όγκος δεδομένων που παρουσιάζεται ως υπεύθυνη για την επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων μέσω αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης. Απευθυνόμαστε λοιπόν αρμοδίως στον αυτούργο της έρευνας, τον Νίκο Μορφωνιό από το ΜΥΡ, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλησπέρα από τον Αθήνα Νέα 84.
1: Καλησπέρα Κώστα, σε σένα και στους ακροατές και τις ακροάτριες του 84.
0: Συνοψίσα τσάτρα πάτρα.
1: Αυτούργος, είναι δύσκολες οι εποχές, οπότε και τα επιθετική προσδιορισμοί ως αυτούργος μπορεί να είναι επικίνδυνος.
0: Ναι, φιλολογική αδεία τον χρησιμοποίησα.
1: Και με τα σλάπ που αντιμετωπίζουμε οι δημοσιογράφοι.
0: Ας κάνουμε μια αναφορά και σε αυτό, γιατί σας αγγίζει ιδιαίτερα ως Μεσογειακό Ινστιτούτο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας. Ας ανοίξουμε αυτή την παρένθεση.
1: Είχαμε δεχτεί και πέρυσι σε μια αντίστοιχη έρευνα που κάναμε πολύμηνη για μια αεροπορική εταιρεία ελληνικών συμφερόντων, την Air Mediterranean, και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, αναμένουμε την απόφαση, μετά από μια SLAP αγωγή που δεχτήκαμε.
0: Να εξηγήσουμε στο ακροατήριο ότι είναι η αγωγή SLAP, είναι ακρονίμιο αυτό.
1: Είναι οι εκδικητικές αγωγές με σκοπό ουσιαστικά και τον εκφοβισμό των δημοσιογράφων, αλλά κυρίως ο στόχος είναι η επόμενη έρευνα. Δηλαδή να μην κάνουμε έρευνες και να μην αποκαλύπτουμε όσα ενοχλούν. Αυτός είναι ο στόχος. Ωστόσο, αυτές λοιπόν οι καταχρηστικές αγωγές, αυτός είναι ο ορισμός, ο ευρωπαϊκός, ενώ υπάρχει και μια σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, η λεγόμενη αντισλάπ, δηλαδή να προστατεύονται οι δημοσιογράφοι πριν φτάσουν στο δικαστήριο από ένα ενδιάμεσο όργανο, μια κοινοτική οδηγία που θα πρέπει να έχει ενσωματώσει η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος, και το οποίο δεν έχει γίνει ακόμα, με συνέπεια να συνεχίζουμε να κινδυνεύουμε από τις έρευνες και πολύ περισσότερο τις έρευνες της ερευνητικής δημοσιογραφίας λεγόμενης, που είναι πολύμηνες και προσπαθούν και ξεσκεπάζουν συνήθως διάφορα δίκτυα, κυκλώματα και πράξεις οι οποίες φύγουν το δημόσιο συμφέρον.
0: Αυτό ήταν η προτελευταία σας πρωτοβουλία ως ΜΥΡ. Η τελευταία όμως ήταν η δημοσιοποίηση των σχετικών με την υποθαλάσσια ασφάλεια του λιμανιού του Λαβρίου. Ας το ξαναπιάσουμε λοιπόν από την αρχή.
1: Λοιπόν, το Σάββατο λοιπόν με την Εφημερίδα των Συντακτών που κυκλοφόρησε, δημοσίευσαμε την πολύμηνη έρευνά μας σε σχέση με ένα αθέατο. Δεν το γνώριζε η ελληνική κοινωνία ακόμα, δεν το γνώριζε ούτε η τοπική κοινωνία του Λαβρίου, για ένα αθέατο δίκτυο ουσιαστικά επιτήρησης με τη βούλα της Ισραηλινής πολεμικής βιομηχανίας. Πού? Στο βυθό του Λαβρίου. Και δεν είναι τυχαίο το λιμάνι του Λαβρίου, διότι ενώ το ερευνητικό αυτό έργο έχει ξεκινήσει σε τρία λιμάνια του Λαβρίου, της Βαλένθια στην Ισπανία και το τρίτο στη Ραβένα, στη βορειοανατολική Ιταλία, οι κεντρικές δοκιμές του έργου γίνανε στο Λαβρίο και ήταν πενθήμερες και εγκρυπτό.
0: Το Μάρτιο.
1: Βαλένθια, το Μάρτιο, βεβαίως, το Μάρτιο, 16 με 20 Μαρτίου, το οποίο το μάθαμε εκ των υστέρων. Ενώ εμείς είχαμε ξεκινήσει να ερευνούμε το ζήτημα από τα πριν, έχοντας τα δεδομένα από τις δημόσιες εκθέσεις του έργου, που είναι δημοσιευμένες σε ευρωπαϊκές ιστοσελίδες,

0: σελίδες.
1: Γιατί το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 6 εκατομμύρια.
0: Ακριβώς. Από το πρόγραμμα Horizon Europe. Ενώ λοιπόν ξεκινούσαμε να ερευνούμε, και είχαμε απευθυνθεί και στον οργανισμό Λιμένος Λαυρίου, πριν τις δοκιμές, δεν αποκαλύπτουν αυτές οι κεντρικές δοκιμές. Ψάχναμε από τα πριν και εκ των υστέρων, γιατί συνεχίζαμε την έρευνα, είναι πολύμηνη. Μάθαμε και μετά είδαμε και τις σχετικές φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν ότι στις 16 με 20 Μαρτίου γίνανε encrypto, χωρίς να γνωρίζει κανείς τίποτα σε σχέση με αυτό, υποβρύχες δοκιμές με πολύ επικίνδυνες τεχνολογίες επιτήρησης. Στο ρεπορτάζ μας στο εκτενές και την έρευνα μας αναφέρουμε και κάποιες από τις τεχνολογίες οι οποίες δοκιμάστηκαν.
1: Τι είναι αυτές και τι τις καθιστά επικίνδυνες.
0: Ακριβώς.
1: Και μάλιστα για την Πανίδα, όπως λέτε, τη θαλάσσια.
0: Ακριβώς. Καταρχήν, το λιμάνι του Λαυρίου είναι μέσα σε περιοχή Natura. Και μάλιστα είναι σε προστατευμένες ζώνες δύο ειδών. Είναι και το ίδιο το λιμάνι του Λαυρίου, αλλά είναι και σε πάρα πολύ κοντινή απόσταση Natura, δηλαδή μια προστατευτική νομοθεσία, οικολογικά ευαίσθητη για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές, η Natura της Μακρονήσου. Αν κάποιος, όλοι από εμάς έχουν πάει στο λιμάνι
1: που συγκεντρώνει τις 50 από τις 500 φώκες μονάχους του ελλαδικού χώρου.
0: Βεβαίως, και στον κόσμο είναι χίλιες. Οι 500 είναι στην Ελλάδα και 50 από αυτές, δηλαδή το 10% του πληθυσμού που ζει στην Ελλάδα, είναι εκεί. Και παρόλα αυτά, Κώστα και ακροατές και ακροατές, δεν ζητήθηκε, διότι ρωτήσαμε τον αρμόδιο φορέα για τις προστατευόμενες περιοχές, τον ΟΦΥΠΕΚΑ τον λεγόμενο, ο οποίος είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ρωτήσαμε λοιπόν τον οργανισμό, δόθηκε, γιατί με βάση την νομοθεσία του 20, οποιαδήποτε παρέμβαση που είναι επεμβατική για το θαλάσσιο περιβάλλον.
1: Η ηχθειοκαλλιέργεια θες να κάνεις.
0: Ακριβώς, πολύ σωστά το είπες Κώστα. Χρειάζεται να ζητήσεις τη γνωμοδότηση, την αδειοδότηση, την έγκριση από τον υπεύθυνο αυτόν φορέα. Λοιπόν, ρωτήσαμε εμείς και μάλιστα καταθέσαμε και έτοιμα γνωστοποίησης δημόσιων δεδομένων. Δεν στείλαμε απλά ένα mail. Είναι το δικαίωμα, το περίφημο δικαίωμα στην πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα. Και βεβαίως μας απάντησε ο ΦΠΚ και ήταν ειλικρινής ότι δεν έχει ζητηθεί καμία άδεια, ούτε η γνωμοδότηση που με βάση το νόμο έπρεπε να είχαν κάνει η κοινοπραξία. Και εμείς αναρωτηθήκαμε και ρωτήσαμε και τις εμπλεκόμενες εταιρείες, γιατί δεν έχετε κάνει περιβαλλοντική μελέτη, γιατί δεν κάνατε μια εκτίμηση επίπτωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
1: Ρωτήσατε τους εμπλεκόμενους. Ποιος κρατικός φορέας είναι ο υπεύθυνος για την αναδοχή αυτού του έργου?
0: Καταρχάς να πούμε ότι ο υπεύθυνος συντονιστής φορέας αυτού του έργου είναι ένα γερμανικό Ινστιτούτο που ασχολείται με αισθητήρες. Και το γερμανικό αυτό Ινστιτούτο είναι ο συντονιστής και είναι και στενός συνεργάτης από το Πανεπιστημίου του Τελαβή. Από την πλευρά της Ελλάδας συμμετέχει φυσικά ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου, που γίνανε οι δοκιμές και θα εγκατασταθούν στο μέλλον οι τεχνολογίες επιτήρησης για τις οποίες συζητάμε, είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα, που θα περίμενε κανείς το Υπουργείο Ναυτιλίας ως κεντρική κυβέρνηση, το Λιμενικό Σώμα, ως Σώμα Ασφαλείας, να είναι το καυτήλιν αρμόδιο και υπεύθυνο να μας απαντήσει. Παρόλα αυτά, μας παρέπεμψε σε αυτό που σας ανέφερα πριν ως γερμανικό Ινστιτούτο για να μας δώσει απαντήσεις, όχι δηλαδή το Υπουργείο Ναυτιλίας στο εγχώριο. Και τι μας είπε μόνο το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα? Τρεις φορές απευθυνθήκαμε, όχι μόνο μία φορά, ζητώντας στοιχεία συγκεκριμένα για όλα αυτά που συζητάμε. Και τι μας είπε? Μας είπε μόνο ότι εγώ είμαι ο τελικός χρήστης, δεν ξέρω κάτι παραπάνω, δηλαδή των τεχνολογιών, εγώ θα τις πάρω, να τις βάλω στα λιμάνια.
1: Και δεν εποπτεύω τίποτα, αρκεί που κάτι κάνουν κάποιοι Γερμανοί.
0: Ακριβώς. Και ευτυχώς μας απάντησε ο ΦΠΚ, ο Οργανισμός δηλαδή Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Και πλέον γνωρίζουμε με μεταβεβαιότητος και αδιαφυσβήτητα ότι δεν υπήρξε καμία περιβαλλοντική έγκριση.
1: Για να κλείσουμε το ζήτημα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γιατί τεχνικά δεν τα αντιλαμβάνομαι καλά όλα αυτά. Πρόκειται για χρήση αισθητήρων με υπερήχους, με τι, πώς επηρεάζεται η Πανίδα?
0: Ακριβώς. Αρχικά είναι ακριβώς τα ακουστικά και ηχητικά συστήματα τα οποία εκπέμπουν αυτές τις τεχνολογίες ανίχνευσης. Δηλαδή χρησιμοποιούνται σόναρ, χρησιμοποιούνται αισθητήρες, οι οποίες τι κάνουν, και αυτό το βεβαιώνουμε μέσα πάλι με ειδικούς, γιατί δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε και εμείς, θαλάσσιους βιολόγους και ειδικούς πάνω στην οικοσυστήματα των δελφινιών, των φαλαινών, της μεσογειακής φώκιας. Μιλήσαμε δηλαδή με πολύ εξειδικευμένους ανθρώπους και όλοι μας είπαν ότι είναι πολύ επικίνδυνα, γιατί επικαλύπτουν τις επικοινωνίες τους τα ηχητικά αυτά κύματα. Και όταν επικαλούν τις επικοινωνίες τους, δεν μπορούν να βρουν τροφή, από προσανατολίζονται. Και γι' αυτό κιόλας δεν το γνωρίζαμε. Το 1996 στον Κυπαρισιακό κόλπο υπήρχε ένα φαινόμενο εκβρασμού μαζικού ζηφιών, οι οποίοι ζηφοί είναι είδος φάλαινας. Για ποιο λόγο? Γιατί δίπλα στην κοντινή απόσταση γινόντουσαν στρατιωτικές ασκήσεις με σόναρ.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι ηχητικά συστήματα ουσιαστικά, τα οποία ανοιχνεύουν υποβρύχια, για να το λέμε με απλά λόγια, του ΝΑΤΟ. Κάνανε στρατιωτικές ασκήσεις και αυτό οδήγησε, λοιπόν, αυτά τα θαλάσσια θηλαστικά σε μαζικό εκβρασμό και θάνατο στον Κυπαρισιακό κόλπο του 1996.
1: 30 χρόνια μετά, σίγουρα οι τεχνολογίες έχουν προχωρήσει πιο πολύ. Αλλά ας περάσουμε στο ακόμα πιο κρίσιμο ζήτημα. Τι είδους πληροφορία συλλέγεται μέσα από αυτό το πρόγραμμα και σε ποιον καταλήγει η πληροφορία?
0: Ακριβώς, Κώστα. Και εκεί έρχεται ο ρόλος της πολεμικής βιομηχανίας του Ισραήλ. Καταρχήν, το κεντρικό σύστημα τεχνολογίας επιτήρησης, το Undersex, είναι το σύστημα υποβρύχιων επικοινωνιών με ηχητικά ακουστικά κύματα της Rafael Advanced Systems. Η Ράφαελ δεν είναι άγνωστη στο ελληνικό κοινό. Παγκοσμίως δεν είναι φυσικά άγνωστη. Τα περισσότερα όπλα που έχει ο Ισραηλινός στρατός στη Γάζα είναι από αυτή την πολεμική βιομηχανία της Ράφαελ, διότι είναι μια κρατική πολεμική βιομηχανία. Όμως δεν είναι άγνωστη στην Ελλάδα, διότι είναι από τους βασικούς υποψήφιους για να αναλάβει τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα, δηλαδή το σύστημα αεράμινας Τριώνδης που ετοιμάζει η ελληνική κυβέρνηση, είναι από τους βασικούς υποψήφους. Και επίσης το 2023, με διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ, προμηθευτήκαμε ένα σύστημα πυράβλων περίπου 400 εκατομμυρίων, πυραυλικά συστήματα Spike. Δεν είναι λοιπόν μία άγνωστη. Το σύστημα λοιπόν το στρατιωτικό, το οποίο διαφημίζει η ίδια εκείνη η εταιρεία ότι έχει αποδειχθεί σε συνθήκες αληθινής μάχης, που δηλαδή, σε ποιες επεμβάσεις δηλαδή του Ισραηλινού κράτους, το ίδιο αυτό σύστημα δοκιμάστηκε και επρόκειται να ενσωματωθεί στην ασφάλεια συσταγωγικά του λιμανιού του Λαβρίου. Και αυτό το σύστημα την ίδια στιγμή μαζεύει και πληροφορίες και δεδομένα για το θαλάσσιο περιβάλλον, γεωφορικά δεδομένα, όποια δεδομένα μπορεί να φανταστεί κανείς, διότι αυτά τα επεξεργάζεται, τα αναλύει και έτσι βγάζει και αποτελέσματα θεωρητικά περισσότερης ασφάλειας. Αυτά τα δεδομένα λοιπόν, που είναι άγνωστα και για τα οποία ρωτήσαμε επίσης και το Πανεπιστήμιο του Τελαβή, το οποίο εμπλέκεται από την πλευρά δηλαδή της πολεμικής βιομηχανίας του Ισραήλ, είναι η Ράφαελ, είναι το Πανεπιστήμιο του Τελαβή και ο τρίτος παράγοντας είναι το ίδιο το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ. Δηλαδή το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ έχει πρόσβαση ευθεία στα δεδομένα του λιμανιού του Λαβρίου. Ρωτήσαμε λοιπόν τους καθήλων αρμόδιους κρατικούς φορείς που θα έπρεπε να μας απαντήσουν και δεν μας απάντησαν. Κόστα για αυτό. Αυτό είναι μία από τις τεχνολογίες. Υπάρχουν και άλλες τεχνολογίες. Υπάρχουν τεχνολογίες σόναρ που είπαμε, που ανοιχνεύουν τα υποβρύχια, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας πάλι ακουστικά κύματα σε σχέση με αυτό. Πάλι δεν πήραμε απαντήσεις. Ο μοναδικός αφορέσμος απάντηση, και είναι η πραγματικότητα και θέλω να το πω, από την Ελλάδα, μαζί με στοιχεία, ήταν το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών. Που και αυτό στο πλαίσιο του προγράμματος έχει και εκείνο ένα σύστημα ανίχνευσης ραδιενέργειας στη θάλασσα, το οποίο δεν εκπέμπει ακτινοβολία, και μας απάντησε τι έκανε στο δικό του σύστημα. Τουλάχιστον μας έδωσε μία απάντηση.
1: Η τελευταία μου ερώτηση αφορά κάτι άλλο όμως. Γιατί η έρευνά σας κυκλοφόρησε το Σάββατο με την Εφημερίδα των Συντακτών και αναρωτιέμαι αν υπήρξε κάποιο feedback που λένε ή κάποια επίσημη αντίδραση ή οτιδήποτε.
0: Επίσημη αντίδραση δεν έχουμε, ωστόσο είχαμε μία πληροφόρηση αμέσως μετά το δημοσίευμα από ένα εξειδικευμένο ιστότοπο που έχει να κάνει με τις μεταφορές και συνδέεται με την έρευνά μας. Στην έρευνα εμείς, πάλι για το κομμάτι της εμπλοκής του Ισραηλινού παράγοντα, αυτή τη στιγμή το λιμάνι του Λαβρίου είναι υπό παραχώρηση. Υπάρχει ένας διαγωνισμός από το ΤΑΙΠΕΔ. Υπήρχαν 5 δεσμευτικές προσφορές πέρυσι. Η μία από τις 5 δεσμευτικές προσφορές ήταν μια Ισραηλινή. Ένας Ισραηλινός όμιλος, ναυπηγικός, που φτιάχνει, ασχολείται με το κομμάτι της ασφάλειας των λιμανιών, αλλά κατασκευάζει και στρατιωτικά σκάφη, όπως και λιμενικά σκάφη. Αυτή η συγκεκριμένη λοιπόν εταιρεία, η αμέσως επόμενη πληροφόρηση που είχαμε, είναι ότι πλέον έχει απομείνει ως υποψήφιος μαζί με άλλη μία ελληνική εταιρεία του κύριου Ηλιόπουλου, του πρόεδρου της ΑΕΚ, έχει απομείνει σε αυτόν τον διαγωνισμό αυτοί οι δύο και συναγωνίζονται αυτή τη στιγμή για το ποιος θα πάρει το 51% του λιμανιού του Λαβρίου. Η συγκεκριμένη λοιπόν αυτή η Ισραηλινή εταιρεία είναι ο ένας από τους ιδιοκτήτες, είναι ο κύριος Σάμι Κάτσαφ, ο οποίος πέρυσι τον Αύγουστο έγινε ευρύτερα γνωστός στο ελληνικό κοινό, διότι εξαγόρασε πλήρως την ελληνική βιομηχανία όπλων.
1: Από την παραγωγή στην κατανάλωση, λοιπόν.
0: Ναι,
1: ευχαριστώ
0: αυτό,
1: θερμά.
0: Ευχαριστώ. Συγγνώμη και αν κούρασα, ελπίζω να έγινα κατανοητό.
1: Καθόλου. Είναι κρίσιμο ζήτημα.
0: Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Ήταν ο Νίκος Μορφωνιός του ΜΥΡ, του Μεσογειακού Ινστιτούτου Ερευνητικής Δημοσιογραφίας. Καλό βράδυ από τον Αθήνα Νεοβουλευτές.
0: Καλό βράδυ.
1: Και επανερχόμαστε στα εγχώρια. Τις 17 δεσμεύσεις του Πασόκ για τους συνταξιούχους παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης μαζί με στελέχη του κόμματος, τονίζοντας πως οι παρεμβάσεις είναι κοστολογημένες και εφαρμόσιμες. Ο πολιτικός μας συντάκτης Παναγιώτης Θοδωρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα σε όλους. Ανέλησαν τα μέτρα που προτείνει η Χαριλάου Τελκούπη για την ενίσχυση των συνταξιούχων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να αναφέρθηκε και στο ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, υπογραμμίζοντας το θέμα της ακρίβειας που εξελίσσεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση για τους πολίτες, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού έχει καταρρεύσει. Είμαστε μαζί με τη Βουλγαρία στην τελευταία θέση στις 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης. Σε ό,τι αφορά τώρα τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, εξειδικεύτηκε πως θα γίνει χορήγηση της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις μέσα σε μια τριετία, με τον Τομεάρχη Κοινωνικών Ασφαλίσεων και πρώην Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον κύριο Γιώργο Κουτρουμάνη, που παρευρέθηκε στη συνέντευξη, να σημειώνει ότι το συνολικό κόστος του μέτρου είναι 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης παρουσιάστηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επαναφορά του ΕΚΑΣ, η οποία έχει κόστος 540 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και θα χορηγηθεί σε 380.000 χαμένους συνταξιούχους με ένα ποσό που θα κυμαίνεται από 50 έως 180 ευρώ. Ταυτόχρονα ο κ. Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε ότι δεν θα υπάρξει καμιά αύξηση των ωρίων συνταξιοδότησης από μια κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και ο κ. Κουτρουμάνης εμφανίστηκε επιπλέον αιχμηρός εναντί της ρύθμισης των 72 δόσεων, η οποία σημείωσε ότι δεν καλύπτει πολλούς ασφαλισμένους και σημείωσε ότι αν η κυβέρνηση έκανε μια ρύθμιση 120 δόσεων, με βάση την εμπειρία προηγούμενων ετών θα μπορούσε να εισπράξει 580 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή ένα ποσό που είναι ίσο με το εφάπαξ που προτείνει το ΠΑΣΟΚ με το ΕΚΑΣ που προτείνει το ΠΑΣΟΚ να δοθεί στους χαμηλούς συνταξιούχους. Ταυτόχρονα ο κύριος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στο θέμα των υποκλοπών, σχολίασε την επίθεση που δέχτηκε από τον Γρηγόρη Δημητριάδη, τον πρώην στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού, και τονίσε ότι η έκφραση του κυρίου Δημητριάδη «έφαγα τη σφαίρα που θα πήγαινε στο αφεντικό» δεν θυμίζει πολιτική. Όπως σημείωσε ο κύριος Ανδρουλάκης, θυμίζει μαφία, συμμορία και υπόκοσμο, και όταν αυτός ο υπόκοσμος μου επιτίθεται, μου είναι ένα παράσημο για την πολιτική μου διαδρομή, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ενώ σημείωσε ότι αυτές οι εκφράσεις θα έπρεπε να προβληματίσουν τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που σύμφωνα με τον κύριο Ανδρουλάκη είναι το αφεντικό και αυτός που πρέπει να απολογηθεί για τις συγκεκριμένες δηλώσεις του κυρίου Δημητριάδη. Κώστα.
1: Παναγιώτη Θοδωρόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Και να περάσουμε στις θυελλώδεις πραγματικά εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία συνεχίζει τη συντεταγμένη του πορεία. Αναφέρει η απόφαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, η οποία συνεδρίασε μετά τις παραιτήσεις που υπέβαλαν οι αναπληρωτής γραμματέας Αναστασίας Απουνά και άλλα 5 μέλη της πολιτικής γραμματείας. Και ενώ βέβαια βρισκόμαστε εν αναμονή και νέων παραιτήσεων από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα σειρά πήρε ο βουλευτής Ευβοίας Σιμεών και Δίκογλου, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή του στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα. Για όλα αυτά, ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Κατσίγιαννης θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα, Κώστα. Όλα δείχνουν ότι πλέον έχουμε αλλαγή σκυτάλης σε επίπεδο ελέγχου του κόμματος και της Κουμουνδούρου, διότι μετά τις σημερινές εξελίξεις στην πολιτική γραμματεία του κόμματος, δηλαδή την παρέτηση της κυρίας Απουνά και άλλων 5 μελών της πολιτικής γραμματείας που ανήκαν στη σφαίρα επιρροής του Σοκράτη Φάμελου, που ούτως ή άλλως έχει παραιτηθεί, πλέον το πάνω χέρι στις εξελίξεις επιβεβαιώνεται ότι τον έχει η Τρόικα Παπάς Πολάκης Δούρου, δηλαδή η μέχρι πρότινος αποκαλούμενη εσωκομματική αντιπολίτευση, η οποία το περασμένο Σάββατο οργάνωσε και αυτή την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, λέγοντας ότι έχει και απαρτία. κάτι που είχε αμφισβητηθεί από τη διάδοχη κατάσταση του κυρίου Σοκράτη Φάμελου στην Κουμουνδούρου, δηλαδή την κυρία Σαπουνά, την κυρία Σημεωνίδου που ήταν υπεύθυνη για το οργανωτικό τμήμα του κόμματος, αλλά από ό,τι φαίνεται τελικά η δυναμική που αναπτύχθηκε μέσα από αυτή την προηγούμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής οδήγησε στην πόρτα της εξόδου και όλα τα πρόσωπα που ήταν στοιχισμένα στον, πίσω από τον κύριο Φάμελο, με αποτέλεσμα τώρα να μιλάμε για αλλαγή τοπίου. Έτσι λοιπόν αυτή η συνεδρίαση, η σημερινή της πολιτικής γραμματείας, αποκτά πλέον χαρακτηριστικά θεσμικότητας για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί και είναι σε θέση πλέον η νέα ηγετική ομάδα που αναδεικνύεται, δηλαδή αυτή που εκφράζεται από τις δυνάμεις,
1: να κρατήσει τη σφραγίδα κατά το κοινό λεγόμενο.
3: Να ελέγξει.
1: Δεν μπορεί να κατέβουν ρολά στην ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ τόσο απλά πλέον.
3: Ακριβώς. Και πλέον αυτοί που είναι να φύγουν θα πρέπει να επιλέξουν ότι θα κάνουν κάτι τέτοιο.
1: Αυτό, ναι, στην κοινοβουλευτική ομάδα ποιος θα κλείσει την πόρτα?
3: Δεν άκουσα.
1: Στην κοινοβουλευτική ομάδα ποιος θα κλείσει την πόρτα?
3: Εδώ δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο ακόμα. Είχαμε σήμερα την παρέτηση του κυρίου Σημεών Γεδίκογλου. Στη πόρτα της εξόδου είναι τουλάχιστον καμιά δεκαριά ακόμη βουλευτές.
1: Δέκα, τους μετράτε στο πολιτικό ρεπορτάζ?
3: Μέχρι και 14 μετράμε, που σημαίνει ότι αν αποχωρήσουν άλλοι 13 ακόμη βουλευτές, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πέσει, η κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις 8.
1: Δεν θα είναι αναγνωρισμένη κατά τον κανονισμό της Βουλής κοινοβουλευτική ομάδα.
3: Αυτό έχει ελάχιστη σημασία πλέον, γιατί το κόμμα θα παραμείνει ενεργό από τη στιγμή που αλλάζουν πλέον οι συσχετισμοί σε επίπεδο κεντρικής επιτροπής. Την ερχόμενη εβδομάδα η Κεντρική Επιτροπή είναι βέβαιο ότι θα εκλέξει νέα πολιτική γραμματεία, γιατί αυτό αποφασίστηκε σήμερα. Θα εκλέξει και νέο γραμματέα. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα δρομολογηθούν οι εξελίξεις που έχουν να κάνουν με το ποιος θα αναλάβει επικεφαλής. Θα σε πρώτη φάση επικεφαλής θα είναι αυτός που θα εκλεγεί πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος.
1: Ποια κοινοβουλευτική ομάδα, αυτή από την οποία απέβαλε τον Παύλο Πολάκη ο κύριος Φάμελος?
3: Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα τεχνικής φύσεως, γιατί ο κύριος Πολάκης ακόμα δεν έχει επανενταχθεί με θεσμικό τρόπο στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Διεκδικεί την προεδρία και ακόμη και τη θέση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδος. Αλλά εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσει αν, με ποια διαδικασία θα επιστρέψει. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή επικεφαλής. Ο κύριος Φάμελος που τον διέγραψε έχει παραιτηθεί. Ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κύριος Καλαματιανός, επίσης έχει παραιτηθεί, που θα μπορούσε να στείλει μια επιστολή στο Προεδρείο της Βουλής για να ζητήσει την επανένταξή του. Χρέη ουσιαστικά άτυπου εκπροσώπου της κοινοβουλευτικής ομάδας εκτελεί ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, που είναι πρώτος στη τάξη κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί παλεύει με συνεννοήσεις που κάνει να δει αν μπορεί και αν έχει τη δικαιοδοσία να αποκαταστήσει τον κύριο Πολάκη. Άρα αυτό θα ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενα 24 ώρα. Αλλά προϋπόθεση για να έχουμε εκλογή νέου επικεφαλής σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας είναι, όπως ανέφερα και προηγουμένως, να αποφασίσουν ποιοι βουλευτές θα παραμείνουν για να έχουν και τη δυνατότητα να ψηφίσουν για το ποιος θα ηγηθεί του κόμματος στη Βουλή, να ξεκαθαρίσουν αν θα παραμείνουν ή αν θα φύγουν και θα παραδώσουν τις έδρες τους, θα παραιτηθούν και θα στραφούν προς το κόμμα της Ελλάδας του κ. Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Γιώργο Κατσιγιάννης, ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε σελίδα. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές ως κατηγορούμενη για την υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν στην Αθήνα το 2010. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
4: Καλησπέρα, Κώστα. Και σήμερα το πρωί έγινε, νωρίς το πρωί έγινε γνωστό ότι η 46χρονη συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι συνελήφθη στο χώρο εργασία τη, διότι εργάζεται σε αυτό το αεροδρόμιο. Από τη μεριά τη, από τη δικηγόρο τη, αναφέρεται ότι η 46χρονη είχε βγάλει ήδη εισιτήριο προκειμένου να έρθει στην Ελλάδα. Άλλωστε, από το Σαββατοκύριακο έχει γίνει γνωστό, Κώστα, ότι η 46χρονη είχε επικοινωνήσει και με τις αρχές.
1: Σκόπευε και ο θελός να παρουσιαστεί.
4: Ναι. Και με τη δικηγόρο τη, όπου είχε τεθεί στη διάθεση των αρχών, δηλώνοντας αθώα, προκειμένου να δώσει ό,τι εξηγήσει στη συζητουθούν από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Όπως είπες και εσύ, αύριο το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου στο Westminster, όπως έγινε γνωστό, και προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα με την έκδοσή της. Από τη στιγμή που θα συνενέσει και η ίδια για αυτό το αίτημα, εικάζεται ότι δεν θα είναι πολύ ημερή αυτή η διαδικασία και θα κινηθούν γρήγορα οι διαδικασίες προκειμένου να έρθει στην Ελλάδα. Τώρα, Κώστα, το υπόθεση αυτή, αύριο να πούμε ότι οδηγούνται στον ανακριτή οι δύο συλληφθέντες, οι δύο 42χρονοι, και οι τρεις, να πούμε, κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Υπάρχει μια έντονη συζήτηση για το πώς σχηματίστηκε αυτή η δικογραφία και πώς τακτοποιήθηκαν, Κώστα, τα τρία αυτά άτομα.
1: Τα περί ανώνυμου mail, αντιλαμβάνομαι καλά ότι έχουν ανακληθεί ως ισχυρισμός των αρχών.
4: Αυτό που υποστήριξε σήμερα, Κώστα, ο κύριος Χρυσοχοίδης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, έκανε λόγο για μυθεύματα, διαψεύδοντας, υποστηρίζοντας μάλλον, ότι η έρευνα αυτή δεν ξεκίνησε ούτε από το ανώνυμο email, το οποίο δεν διέψευσε ότι υπάρχει, και ούτε πρόκειται ως προϊόν κάποιου λογισμικού AI. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για μια έρευνα που ξεκίνησε από το 2024, το έχουμε πει, όταν δημιουργήθηκε αυτό το λεγόμενο ελληνικό FBI και δημιούργησε μια ειδική ομάδα που να ασχολείται μόνο με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ουσιαστικά δηλαδή πήρε το φάκελο από την αντιτρομοκρατική και την ασφάλεια και τον έδωσε στο τμήμα διεύθυνσης ανθρωποκτονιών. Αυτό υποστηρίζει ο κύριος Χρυσοχοίδης, ήταν που έδωσε τα αποτελέσματα μέσα από τη μεθοδική έρευνα, όπως υποστηρίζει, και βέβαια από τα νέα στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διάρκεια αυτών των ερευνών. Και φυσικά πολύ σημαντικό, όπως αναφέρει, αυτό το υλικό που είχε εντοπιστεί το 2020 σε υπολογιστή γνωστού αντιεξουσιαστή που είχε συλληφθεί για υπόθεση οπλισμού και εκρηκτικών στο Κουκάκι, που βρεθήκαν κάποιες φωτογραφίες. Από την πλευρά της, των δικηγόρων, των κατηγορουμένων, υποστηρίζουν ότι όλα βασίζονται σε αυτό το ανώνυμο email, σε κάποια κινητά αντικείμενα τα οποία ταυτοποιούνται τα σακίδια εν προκειμένου, και για ένα λογισμικό AI το οποίο δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί βάσιμα ως αποτέλεσμα ταυτοποίησης, όπως αναφέρεται Μάλιστα. στην δικογραφία. Όπως και να έχει, λέει ο κ. Χρυσοχοίδης, η δικαιοσύνη είναι αυτή που θα αποφασίσει. Αύριο θα δούμε, Κώστα, είναι πολύ σημαντικό, ποια θα είναι η ποινική μεταχείριση των δύο συλληφθέντων.
1: Η οποία προφανώς θα αλλάξει, ή όχι, ναι, για εξήγησέ μας.
4: Θέλω να πω, Κώστα, ότι θα είναι σημαντικό ποια θα είναι η ποινική μεταχείριση των δύο από τη στιγμή που θα μελετηθεί η δικογραφία από τους εισαγγελικούς λειτουργούς, από εισαγγελέα και ανακριτή, και αν πραγματικά στοιχειοθετούνται τόσο βαριές κατηγορίες και ταυτοποιούνται 100% όπως υποστηρίζουν οι αστυνομικές αρχές, προκειμένου να δουν ποια θα είναι περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Πέρο και να μείνουμε στον χώρο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπου έχουμε βέβαια τις πολιτικές επιπτώσεις του αιματηρού περιστατικού στο Άργος, όπου την περασμένη Τετάρτη τραυματίστηκε βαρύτατα και εν τέλει κατέληξε 20χρονος αυτιστικός κατά τη διάρκεια καταδίωξής του από αστυνομικούς. Οι δύο αστυνομικοί κρίθηκαν προφυλακιστέοι με σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα μετά την πολύ ωραία απολογία του στον Ναύπλιο, ενώ σήμερα ο αρμόδιος υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοίδης αισθάνθηκε την ανάγκη να απευθύνει αυστηρό μήνυμα. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα.
5: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησε ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού.
1: Στα νέα της πόλης. Τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στο Γουδί θέθηκε πάλι επιτάπητος ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο γήπεδο του μπάντμιντον. Ο Γιώργος Μανουσακάκης έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Γιώργο.
6: Καλησπέρα, Κώστα. Με τη φράση «ώρα να γίνει πράξη το πάρκο στο Γουδί», Ότι μας Αθηναίων και ο Χάρης Δούκας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επαναφέρει το θέμα της δημιουργίας ενός του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Γουδί ο βασικό πνεύμονα πρασίνη για άλλο το αλεκανοπέδιο της Αθήνας, ο οποίος αποτελεί βασικό στόχος τόσο του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με τους Δήμους Ζωγράφου και Παπάγου. Όπως επισημαίνει, προχωρήσαμε στην εκπόνηση πολυδομικής μελέτης και σε προτάσεις έργων άμεσης παρέμβασης για την ανάδειξη του πυρήνα του πάρκου και αντιμετώπιση των προβληματικών καταστάσεων στον χώρο. Η καταστροφή του Μπάμικτον, πέρα από τον εντοπισμό και τη θλίψη των ενόχων, επιβάλλει την αλλαγή στάσης εκ μέρους των αρμόδιων δημοσίων φορέων και την ουσιαστική συνεργασία τους με την αυτοδιοίκηση χωρίς στεγανά και αντιπαλότητες. Και ο κύριος Δούκας καταλήγει ότι το παράδειγμα της απόδοσης κτηρίου της περιοχής από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε πολιτιστικές χρήσεις δείχνει το δρόμο της συνεργασίας προς όφελο των πολιτών. Ας αναλάβουν όλες τις ευθύνες τους. Εμείς θα επιμείνουμε με τις συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις μας, κλείνει ο κύριος Δούκας.
1: Γιώργο Μανουσακάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Να μεταφερθούμε και πάλι εκτός συνόρων, καθώς η Ναταλία Καταρτζή από την αίθουσα σύνταξης του Αθήνα 984 θα μας φέρει τις νεότερες διεθνείς εξελίξεις.

Εξελίξεις μεταξύ των οποίων δεσπόζουν βέβαια τα ευρήματα σχετικά με τις επιπτώσεις του καύσωνα του Ιουνίου στην Δυτική Ευρώπη.

0: Εφεκτή η σύνδεσή μας με την Ναταλία Καδρατζή. Καλησπέρα, Ναταλία, σε ακούμε. Προέτρεξα. Ας περάσουμε σε κάτι διαφορετικό. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Για χαμηλές προσδοκίες, έκανε λόγο ο Νίκος Κογιουμτζής, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος μίλησε στον Αθήνα Νέα 84 και τη Δέσποινα Μπαρδάκου. Ας τον ακούσουμε.
1: Το τελευταίο διάστημα κρατάμε καιρό καλάθι λόγω της αδυναμίας να καταναλώνει ο Έλληνας πολίτης, λόγω και της μειωμένης αγοραστικής δύναμης που έχουν αυτή τη στιγμή τα νοικοκυριά και της προτεραιότητας που βάζουν. Πρωτίστως έχουμε τρόφιμα, ενέργεια, ενίκεια, μεταφορικά, τράπεζες, χρεώσεις τραπεζών, δάνεια κλπ. Και ό,τι περισσεύει θα δοθεί στην αγορά. Βεβαίως, επειδή το ξέρουν αυτό και οι συνάδελφοι, η εκδοτική τους πολιτική είναι σημαντική, μιλάμε για εκπτώσεις που μπορεί να φτάσουν ως 50% και ως 70% σε ιδανικές περιπτώσεις και προσπαθούν να εκποιήσουν βέβαια και κυρίως την ένδυση και την εμπόδιση τα εμπορεύματά τους για να πάμε στη φθινοπορεινή μετά κολεξιό. Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο είναι ο τζίρος, με την έννοια ότι η Ελστάτ δεν μας μετράει του τζίρου των πολύ μικρών επιχειρήσεων, έως 130.000 ευρώ τζίρους. Έχουμε εκεί ένα θέμα. Εμείς θα είμαστε ευχαριστημένοι με ένα τζίρο που θα είναι ευχαριστημένος ο κάθε ένας μικρός επιχειρηματίας που μπορεί ουσιαστικά να μπορέσει να αντέξει σε μια δύσκολη εποχή. Δεν μιλάμε για τζίρους οι οποίοι έχουν μέσα κερδοφορίες, μιλάμε για τζίρους εκποίησης, μιλάμε για τζίρους ρευστοποίησης σε μια δύσκολη στιγμή που το τραπεζικό σύστημα είναι κλειστό για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, μόνο το 10%.
2: Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των επαγγελματιών απέναντι στους καταναλωτές?
1: Να τηρούν τους νόμους, η διπλή αναγραφόμενη τιμή, να μην προχωράνε σε πλασματικές εκπτώσεις. Όλα αυτά θα πρέπει να τα έχουν υπόψη τους οι συνάδελφοι. Βεβαίως, τελευταία βλέπουμε ότι αυτό έχει περιοριστεί λόγω και των ελέγχων και λόγω προστήμων που υπάρχουν.
2: Τι πρέπει να προσέξουμε εμείς οι καταναλωτές?
1: Να κάνουν έρευνα αγοράς. Με ένα πάτημα κουμπιού τώρα μπορούν να δουν το προϊόν που θέλουν στην τιμή που το θέλουν. Μπορούν να το βρουν και να συγκρίνουν και να μην πέφτουν στις πλασματικές εκπτώσεις. Να αποκτήσουν συνείδηση καταναλωτική, ούτως ώστε κάνουν καλό και στην τσέπη τους, κάνουν καλό και σε εμάς.
0: Σε κάτι διαφορετικό. Σε πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική κινητοποίηση προχωρά αύριο Τρίτη η ΑΔΔΗ αντιδρώντας στη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση. Στάση εργασίας από τις 11 το πρωί στη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στις 12 στα προπήλαια, την οποία θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Στην στάση συμμετέχουν και οι νοσοκομιακοί γιατροί. Η ώρα της αθλητικής ενημέρωσης και του Ανδρέα Χανιά. Καλησπέρα, Ανδρέα.
3: Καλησπέρα, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε με Μουντιάλ, καθώς σε παρότι δεν υπάρχει αγωνιστική δράση. Περιμένουμε αύριο και μεθαύριο τα πολύ μεγάλα παιχνίδια των ημιτελικών, Γαλλία, Ισπανία και Αργεντινή, Αγγλία. Στο μεν παιχνίδι Γαλλία με την Ισπανία θα τηρηθεί ενός λεπτού στη γη στη λίμνη των θυμάτων της επίθεσης Νίκαιας, 14 Ιουλίου 2016, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν. Όσον αφορά τον άλλο ημιτελικό, με τις Τετάρτες ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή, έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές της Ατλάντα, εκεί που θα διεξαχθεί το παιχνίδι, και ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας υπό το φόβο επεισοδίων μεταξύ των οπαδών των δύο χωρών. Δεν είναι ένα απλό παιχνίδι το αγώνας Αγγλία-Αργεντινή. Έχει το χέρι του Θεού να φορτίζει συναισθηματικά το παιχνίδι με την μεγάλη φάση με τον γκολ του Ντιέγκο, το έμνηστο και τελικού Ντιέγκο Μαραντόνα, αλλά και τον πόλεμο των νησιών Φόκλαντ που έχει δίνει ιδιαίτερο βάρος στην αναμέτρηση. Να περάσουμε στην ιστορική προγερότητα γρήγορα, καθώς ο Ολυμπιακός είναι κοντά στη συμφωνία με τον 21χρονο εξτρέμ Ζουέλ Ρόκα, ο οποίος αναμένεται να έρθει στην Αθήνα για να υπογράψει, ενώ ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πριν από λίγο την απόκτηση του Μουντανού αμυντικού Βίκτορ Τίσιας. Εν τέλος, η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Ουκρανή Κουντερμέντοβα στο πρώτο παιχνίδι για το τουρνουά τένις της Αθήνας.
0: Ανδρέα Χανιά, σε ευχαριστώ. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόβλεψη του καιρού, ο οποίος αναμένεται γενικά αίθριος αύριο Τρίτη στην Αττική, με ανέμους βόρειους εντάσεως 3 έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από τους 26 βαθμούς Κελσίου νωρίς το πρωί μέχρι τους 34 βαθμούς το απόμεσημερό. Από τον Κωνσταράπτη που ήταν στα μικρόφωνα, τον Νίκο Κουτουγέρα στον ήχο και τη Βαρβάρα Βιτζιλέου στην παραγωγή έχετε θερμούς χαιρετισμούς. Ακολουθεί το ένθετο του Κωστή Μοστράτου.
4: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστή Μοστράτο.
5: Η ζωή μπροστά, του Ρωμέν Γκαρί. Ο Μωμό, ένας μικρός Άραβας, ζει στο διαμέρισμα της Μαντάμ Ρουζά, στον έκτο όροφο μιας πολυκατοικίας του Παρισιού, σε μια μη οικογενειακή πανσιόν για παιδιά που γεννιούνται ενώ δεν έπρεπε. Η Μαντάμ Ρουζά είναι Εβραία από την Πολωνία, επιζήσει από το Auschwitz, πρώην πόρνη, η οποία ζει με το πορτρέτο του Χίτλερ κάτω το κρεβάτι της για να θυμάται τα χειρότερα. Όταν τα προβλήματα υγείας της χειροτερεύουν, ο Μωμό θα κάνει τα πάντα για να την βοηθήσει. Μια πανέμορφη ιστορία αγάπης, γραμμένη με απέναντι ανθρωπιά και εφοπλιστικό το χιούμορ. Ένα παιδί αντιμέτωπο με τη σκληρή ζωή από πολύ μικρό, αφηγεί την ιστορία του με όλα τα αναπόφευκτα γλωσσικά λάθη και ατοπήματα, τις όποιες λογικές παρανοήσεις. Φιλοσοφεί, οριμάζει, συνειδητοποιεί ότι η ζωή δεν είναι εύκολο πράγμα, με σπάνιες μόνο στιγμές ευτυχίας και ότι οι θρησκείες δεν παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Πάντα μπορείς να βρεις κάτι καλό στους άλλους, φτάνει να ψάξεις. Ένας ορμητικός χήμερος ζεστασιάς και ειλικρίνειας από την οπτική γωνία ενός παιδιού, γραμμένο από το σπουδαίο Ρωμέν Γκαρί, ο οποίος εξέδωσε το μυθιστόρημα με το ψευδώνυμο Εμίλ Λαζάρ, γνώρισε θριαμβευτική επιτυχία και κέρδισε το δεύτερο του βραβείο Κονκούρ το 1975. Μεγάλη επιτυχία συνάντησαν και οι θεατρικές και κοινογραφικές διασκευές του βιβλίου, με προεξέχουσα τη βραβευμένη Μόσκαρ ταινία με τη Σιμών Σινιωρέ. Την πραγματική ταυτότητα του Εμίλ Λαζάρ, ο Γκαρί την αποκάλυψε στο σημείο με αυτοκτονίας του το 1980. Το μυθιστόρημα του Ρωμέν Γκαρί, «Η ζωή μπροστά», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Δώμα» σε μετάφραση και σημειώσεις του Αχιλλέα Κυριακίδη.
6: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Επαναφέρει άμεσα τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, δηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποζημιώνονται με τέλος 20% σε όλα τα φορτία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Το Ιράν διαβεβαιώνει πως το στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστό μέχρι νεοτέρας μετά την επανάληψη των πρωτοφανούς κλίμακας συγκρούσεων. Ωστόσο, η Τεχεράνη αναφέρει πως συνεχίζει τις διαβουλεύσεις με τους μεσολαβητές από το Κατάρ, το Πακιστάν και το Ομάν, προκειμένου, όπως επισημαίνει, να αποτραπεί μια κλιμάκωση. Το Ντουμπάι σχεδιάζει την κατασκευή νέου λιμανιού στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, σε μια κίνηση που θα μειώσει την εξάρτησή του από το στενό του Ορμούζ, αναφέρουν οι Financial Times. Κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 75 το ελαφρό αργό. Εντός της εβδομάδας αναμένεται η έκδοση της υπουργικής απόφασης που θα ενεργοποιήσει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, οδηγώντας σε αποκλιμάκωση των τιμών κατά περίπου 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και κατά 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπως είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, στην οποία καταγγέλει την κάλυψη της κυβέρνησης στην αδικαιολόγητη ακρίβεια στα καύσιμα και στα υπερκέρδη των δηληστηρίων, κατέθεσε ο τέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Κοστολογημένες και εφαρμόσιμες χαρακτήρισε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνέντευξη τύπου, στην οποία εξειδικεύτηκαν τα 17 μέτρα που προτείνει η Χαριλάου Τρικούπη για την ενίσχυση των συνταξιούχων. Αναφερόμενος στο ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, επισήμανε ότι το θέμα της ακρίβειας εξελίσσεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση για τους πολίτες, προσθέτοντας ότι η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού έχει καταρρεύσει. Είμαστε μαζί με τη Βουλγαρία στην τελευταία θέση στους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε χαρακτηριστικά. Ραγδαίες εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Η σύνθεση της πολιτικής γραμματείας άλλαξε υπέρ της λεγόμενης εσωτερικής αντιπολίτευσης μετά την παρέτηση 6 μελών. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου, αναφέρει η απόφαση του κομματικού οργάνου που συνεδρίασε σήμερα. Ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα εκλεγεί με ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης και ξεκαθάρισε πως ο ίδιος θα είναι υποψήφιος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε σήμερα για ανάπτυξη και υποδομές στη Δυτική Αττική, που είναι ο καθρέφτης της ανάπτυξής τους, όπου τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς είναι ανύπαρκτα, υπογραμμίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, σχολιάζοντας την ομιλία του Πρωθυπουργού στην τελετή υπογραφής των συμβάσεων για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά. 9 ευρωπαϊκές χώρες μαζί με την Ουκρανία σχημάτισαν σήμερα μια καθαρά αμυντική συμμαχία στο Παρίσι για την ανάπτυξη αντιβαλιστικών ικανοτήτων στην Ευρώπη. Αυτή η ενέργεια δεν στρέφεται εναντίον κανενός λαού, αλλά προς υπεράσπιση του δικού μας, υπογραμμίζουν σε κοινή ανακοίνωσή τους οι ηγέτες της Δανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Νορβηγίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της Ουκρανίας, της Ολλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Σήμερα διεξάγεται στο Παρίσι νέα σύνοδος κορυφής της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία, με τη συμμετοχή και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ παρόν είναι και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά το 2010 στη Μαρφίν, και ακολούθως θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το αίτημα εκδοσής της. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν για την ίδια υπόθεση οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Σε ισχνά στοιχεία της δικογραφίας που σχηματίστηκε για τους τρεις κατηγορούμενους, αναφέρθηκαν οι συνηγοροί τους, Άννη Παπαρούσου και Θανάση Καμπαγιάννη, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν σήμερα. Η Ελλάδα χαιρετίζει το διορισμό του εκτελεστικού αντιπροέδρου Ραφαέλ Εφίτο ως ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό. Αυτό αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X, σχολιάζοντας την τοποθέτηση του κ. Φίτο στη θέση αυτή. Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ανέδειξε τον αναβαθμισμένο ρόλο της Τουρκίας στη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας της Συμμαχίας και το διεθνές της κύρος, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου. Εν τω μεταξύ, στην Τουρκία οι εισαγγελείς διέταξαν τη σύλληψη σχεδόν 1.000 υπόπτων που συνδέονται με το δίκτυο Γκιουλέν, το οποίο η Άγκυρα θεωρεί υπεύθυνο για την απόπειρα πραξικοπήματος τον Ιούλιο του 2016. Οι Υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών χαρακτήρισαν τις συλλήψεις μεγάλη εκστρατεία καθάρισης. Στις τάχτες έχουν παραδοθεί σχεδόν 10.000 στρέμματα στο δάσος του Φοντενεμπλό στο Παρίσι, το οποίο έχει χαρακτηριστεί απόθεμα βιόσφαιρας από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο δάσος στα νότια του Παρισιού και συνεχίζει να εξαπλώνεται. Ο Υπουργός Εξωτερικών Λοράν Νουνιέζ εκτίμησε ότι η φωτιά μπορεί να οφείλεται σε εμπρισμό, καθώς εντοπίστηκαν αρκετές εστίες σε μία περίμετρο χιλίων μέτρων. Τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στο Γουδί θέτηκε πάλι επιτάπητος ο Δήμαρχος Αθηναίων. Η καταστροφή του μπάτμιντον, πέρα από τη σύλληψη των ενόχων, επιβάλλει την αλλαγή στάσης εκ μέρους των αρμόδιων δημόσιων φορέων, υπογραμμίζει ο Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι έως 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρι, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννου.

σου. Ίσως αρχίσει ο κόσμος ξανά και έτσι ξεκινάει η γλυκιά συμμορία λίγα λεπτά μετά τις 8. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα Νέο 84. Είναι η γλυκιά συμμορία που ακούτε καθημερινά αυτή την ώρα από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9. Αριστεία Γιάννου διαλέγει λόγια και τραγούδια. Νίκος Κουτούγερας φροντίζει τον ήχο μας. Καλά να περάσουμε.

0: σαν τον Ερμήνα Χοφτερά, ένα νέο τραγούδι από ένα νέο ερμηνευτή, τον Πάνο Ζώη. Το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ κυκλοφορεί με τίτλο «Στον αιώνα της σιωπής» και τις μουσικές, τα τραγούδια υπογράφει η Σοφία Νάτσιου και τους στίχους σε πολλά από αυτά, σε κάποια και ο Πάνος ο ίδιος, ο Πάνος Ζώης, ο Νίκος Παπακώστας στο συγκεκριμένο, αλλά και ο Πόλης Κυριάκου στο πρώτο σίγγλ του άλμπουμ που έχουμε ακούσει σε άλλη εκπομπή και λέγεται «Όλα για σένα έρωτα». Τώρα μπορούμε να επικοινωνήσουμε μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Περιμένω εκεί τα μηνύματά σας και φυσικά εννοείται στους τρόπους επικοινωνίας τους δικούς μας, μέσω social media και όπου αλλού θέλετε. Αν μας ακούτε από κάποια παραλία, εύχομαι να περνάτε πάρα πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι αυτές τις μέρες είναι ιδανική συνθήκη με αυτή τη ζέστη και με αυτή την υγρασία. Εδώ είναι η Revanse, επίσης από το τελευταίο τους άλμπουμ που έχει τίτλο «Τι συνέβη», «Δυο δελφίνια».
1: Ένα βαρκάκι μεσοπέλαγα να βάγισε, μέσα στο κύμα και στη μαύρη τρικυμία. Μα τότε ένα αρμενάκι και αποτράβηξε και το αρμάτωσε με άλμπουρα και ιστεία.

Και εδώ ήταν ο Χάρης Κατσιμίχας που τραγούδησε «Τα χνάρια είναι σβησμένα» και για τη συνέχεια είναι ο Μανώλης Φάμελος, ο οποίος θα μας τραγουδήσει «Κάθε όνειρο στο χάρτη», γιατί ναι, εντάξει, όχι. Λοιπόν, okay, αφού το προλόγησα θα βάλω αυτό. Λοιπόν, «Κάθε όνειρο στο χάρτη», τώρα που σιγά σιγά κάνουμε έτσι σχέδια επί χάρτου για ταξίδια και για όνειρα, μιας και βρισκόμαστε σιγά σιγά στα μέσα του Ιουλίου, στα μέσα αυτού του καλοκαιρινού μήνα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Επαναφέρει τον αμερικανικό αποκλεισμό του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ και ζητεί τέλος 20% σε όλα τα φορτία πλοίων που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Η Τεχεράνη δηλώνει από την πλευρά της ότι ο διάβλος παραμένει κλειστός μέχρι νεοτέρας. Αμυντική Συμμαχία για την Ανάπτυξη Αντιβαλιστικών Ικανοτήτων σχημάτισαν σήμερα στο Παρίσι 9 χώρες μαζί με την Ουκρανία. Αυτή η κίνηση δεν στρέφεται εναντίον κάποιου λαού, αλλά γίνεται προς υπεράσπιση του δικού μας, αναφέρουν οι ηγέτες των κρατών που την υπογράφουν. Στο Παρίσι, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από την Άγκυρα να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος Κάγια Κάλλας μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσης της 46χρονη, η οποία συνελήφθη στον Gatwick για τη φωνική πυρκαγιά το 2010 στη Μαρφίν. Στον ανακριτή αύριο, οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες για την ίδια υπόθεση ισχνά χαρακτηρίζουν τα στοιχεία της δικογραφίας οι συνήγοροι τους. Μένεται ανεξέλεγκτη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο δάσος του Φοντενεμπλό στο Παρίσι. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες που έχουν κατακάψει σχεδόν 10.000 στρέμματα δάσους. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9 μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην Αριστεία Γιάννη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Δύσκολο βέβαια να ανταγωνιστείς τη Χαρούλα Αλεξίου που έχει πρώτο ερμηνεύσει αυτό το τραγούδι, αλλά η Γιώτα Νέγκα εδώ έδωσε μια πολύ ξεχωριστή και ωραία δική της εκδοχή στο ένα φιλί του Γιώργου Ρους και του Νίκου Μωραϊτή στοίχη.

φίλοι λοιπόν και τα όνειρα γίνονται πάλι. Δεύτερο ημίωρο για τη γλυκιά συμμορία. Συντονισμένοι εδώ στο σταθμό της πόλης των Αθήνα 984, κάνουμε παρέα και αυτό το βραδάκι. Μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9 ή μια αριστεία Γιάννου. Και τώρα, μια πολύ ωραία βραδιά αυτή την Παρασκευή που πέρασε, την προηγούμενη δηλαδή, την Παρασκευή, στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη για την Παυλίνα Βουλγαράκη, που είχε και τα γενέθλιά της και ήταν έτσι ωραίο το happening. Βρέθηκαν στη σκηνή και φίλοι της, Μαρίζα Ρίζο, ο Γιώργος Περής, ερμήνευσε παλιά και καινούργια τραγούδια της και κάποιες διασκευές, ανάμεσά τους και αυτό το πάρα πολύ όμορφο ντουέτο που κυκλοφόρησε περίπου πριν ένα μήνα με τον Μίλτο Πασχαλίδη, «Κρυφά του κόσμου».

Δεν υπάρχει άλλος δρόμος λοιπόν παρά αυτός που φτιάχνουμε και ακολουθούμε. Νίκος Πορτοκάλουγλου, ντουέτο με την Ιουλία Καραπατάκη. Και για τη συνέχεια είναι Φέλη Φασούλη, που πραγματικά γνωρίζει έτσι μια πολύ ωραία επιτυχία τα τελευταία χρόνια και πολύ συχνά τη βλέπουμε και στο πλευρό, μάλλον μαζί με τα αδέρφια Μιχάλη και Παντελή Καλογεράκη. Μάλιστα έχουν και ένα live στον κήπο του Μεγάρου αυτή την Τετάρτη, ο Μιχάλης και ο Παντελής, με guest την Εφέλη, ένα από τα τραγούδια έτσι που έχουν γράψει μαζί, με στίχους της Μάρθας Φριτζίλα, και έχει αγαπηθεί πολύ στα live.

Έτσι λοιπόν, η υποδός, χορέψτε και θα αλλάξει τελικά η ιστορία. Κορίτσια, Νεφέλη Φασούλη, Μιχάλης Καλογεράκης και Μάρθα Φριτζίλα. Και κάπως έτσι φτάσαμε λίγο πιο κοντά στο κλείσιμο. Η Γλυκιά Συμμορία στο ραδιόφωνο σας για την προηγούμενη ώρα, εδώ στο σταθμό της πόλης των Αθήνα 984. Νίκος Κουτούγερα στη φροντίδα του ήχου. Μετά το δελτίο ειδήσεων, η Όλγα Λασκαράτου, λίγο πριν το ένθετο του Οδυσσέα Ιωάννου, ξέρω μια ιστορία. Και εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο. Γεια χαρά.

ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννη. Το 1981 η Χάρης Αλεξίου και η Δήμητρα Γαλάνη κυκλοφόρησαν το δίσκο «Τα τραγούδια της χθεσινής μέρας». 13 τραγούδια σε δεύτερη εκτέλεση, ανάμεσά τους τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη, του Μάνου Χατζηδάκη, του Μάνου Λοΐζου, του Γιάννη Σπανού, του Γιάννη Μαρκόπουλου, του Νότι Μαυρουδή. Ο δίσκος κυκλοφόρησε εκ νέου το 2011, όπου περιλάμβανε δύο ακόμη τραγούδια που δεν υπήρχαν στην πρώτη έκδοση. Το «Έλα μαζί μου» και το «Όχι δεν πρέπει». Από τα τραγούδια της χθεσινής μέρας ακούμε τη Χάρη Αλεξίου στη Φέδρα του Μίκη Θοδωράκη σε στίχους του Γιάννη Θοδωράκη. Το τραγούδι συνήθως το συναντάμε και με τον τίτλο «Αστέρι μου, φεγγάρι μου».

0: ώρα είναι 9.
1: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Κατά της χρέωσης τελών για διέλευση μεσοπορθμών που χρησιμοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοεία, τάσεται ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη απλά για να διέλθει κανείς από έναν πορθμό, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του οργανισμού. Είχε προηγηθεί δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί επαναφοράς του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν και αποζημίωσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τέλος 20% σε όλα τα φορτία πλοίων που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Εκπρόσωποι της ναυτιλιακής βιομηχανίας εξέφρασαν ανησυχία σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις, προσθέτοντας πως μια τέτοια ενέργεια, κατά την εκτίμησή τους, θα παραβίαζε το διεθνές δίκαιο. Κοντά στα $80 το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 75 το ελαφρό αργό. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, στην οποία καταγγέλει την κάλυψη της κυβέρνησης, όπως υπογραμμίζει, στην αδικαιολόγητη ακρίβεια στα καύσιμα και στα υπερκέρδη των δηληστηρίων, κατέθεσε ο τέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτης Φάμελος. Εκρηκτικούς ισχυρισμούς διατυπώνει ο Τάλ Ντίλιαν, ιδρυτής της Ιντελεξά, σε αγωγή που κατέθεσε σε Ισραηλινό δικαστήριο, με την οποία στρέφεται κατά θύματος του παράνομου λογισμικού Predator για συκοφαντική δυσφήμιση. Για πρώτη φορά επίσημα εγγράφος και σε δικαστικό έγγραφο, ο Τάλ Ντίλιαν δηλώνει ότι ο ίδιος πούλησε το Predator στις ελληνικές αρχές, κάνοντας λόγο για μια απολύτως νόμιμη πώληση, αναφέρει ο πληρεξούσιος δικηγόρος των θυμάτων των τηλεφωνικών υποκλοπών Ζαχαρίας και ΣΕΣ σε ανάρτησή του στο ΕΞ και προσθέτει, ωστόσο αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στη χρήση του λογισμικού για παράνομες παρακολουθήσεις. Επίσης υπογραμμίζει ότι θα καταθέσει άμεσα την αγωγή αυτή και τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς της στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και θα τεθούν υπόψη του εισαγγελέα Ευάγγελου Μπακέλα. 9 ευρωπαϊκές χώρες μαζί με την Ουκρανία σχημάτισαν σήμερα μια καθαρά αμυντική συμμαχία στο Παρίσι για την ανάπτυξη αντιβαλιστικών ικανοτήτων στην Ευρώπη. Αυτή η ενέργεια δεν στρέφεται εναντίον κάποιου λαού, αλλά προς υπεράσπιση του δικού μας, υπογραμμίζουν σε κοινή ανακοίνωσή τους οι ηγέτες των κρατών που την υπέγραψαν, ανάμεσά τους της Δανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Σήμερα διεξάγεται στο Παρίσι νέα σύνοδος κορυφής της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία, με τη συμμετοχή και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ παρόν είναι και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Κοστολογημένες και εφαρμόσιμες χαρακτήρισε τις προτάσεις του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνέντευξη τύπου, στην οποία εξειδικεύθηκαν τα 17 μέτρα που προτείνει η Χαριλάου Τρικούπη για την ενίσχυση των συνταξιούχων. Αναφερόμενος στο ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, επισήμανε ότι το θέμα της ακρίβειας εξελίσσεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση για τους πολίτες, προσθέτοντας ότι η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού έχει καταρρεύσει. Είμαστε μαζί με τη Βουλγαρία στην τελευταία θέση στους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε χαρακτηριστικά. Ραγδαίες εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, η σύνθεση της πολιτικής γραμματείας άλλαξε υπέρ της λεγόμενης εσωτερικής αντιπολίτευσης μετά την παραίτηση 6 μελών. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου, αναφέρει η απόφαση του κομματικού οργάνου που συνεδρίασε σήμερα. Ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα εκλεγεί με ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης και ξεκαθάρισε πως ο ίδιος θα είναι υποψήφιος. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσης της 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτουικ κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά το 2010 στη Μαρφίν. Αύριο απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Σε ισχνά στοιχεία της δικογραφίας που σχηματίστηκε για τους τρεις κατηγορούμενους, αναφέρθηκαν οι συνηγοροί τους, Άννη Παπαρούσου και Θανάση Καμπαγιάννη, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν σήμερα. Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ανέδειξε τον αναβαθμισμένο ρόλο της Τουρκίας στην νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας της Συμμαχίας και το διεθνές της κύρος, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από την Άγκυρα να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος Καγιά Κάλλας μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι έως 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόροι, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 9.84 στις 10, ακολουθεί η Όλγα Λασκαράτου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.

Αν κάποιος θέλει να κραυγάσει τα μέσα του έτσι γιατί έχει μπουχτίσει, αλλά δεν θέλει απλώς να φωνάζει σε έναν άλλον άνθρωπο και θέλει κάτι να γίνει δημιουργικό, αυτό δεν έχει παρά να βρει έναν τραγουδιστή, μία τραγουδίστρια σαν κι αυτή που ακούσαμε, μία δημιουργό σαν κι αυτή που ακούσαμε. Και είναι ένα είδος ψυχοθεραπείας αυτό εδώ που τα λέμε, και γι' αυτό αγαπάμε τόσο πολύ το τραγούδι και τους ανθρώπους του τραγουδιού, γιατί εκείνη την κρίσιμη στιγμή τσούπ έρχονται με ένα τραγούδι, με τη φωνάρα τους. Έτσι την αισθανόμαστε, τη φωνάρα τους, από όποιο είδος, και έρχονται και αγκαλιάζουν τα μέσα μας και λέμε, να, αυτός είναι δικός μου άνθρωπος. Λοιπόν, έτσι και αυτή η περίπτωση με την οποία ξεκινήσαμε σήμερα έχει γίνει κάτι σαν δικός μας άνθρωπος, ειδικά εδώ σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη που την έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ και έρχεται τακτικά στη χώρα μας για συναυλίες. Και μάλιστα, επειδή δεν έπαιζαν και πολύ τα ραδιόφωνα, όταν άρχισε να γίνεται φαινόμενο και να γεμίζει το χώρο, τους χώρους ασφυκτικά, μεγάλους χώρους, τον έναν μετά τον άλλον, που όλα αυτά τα κάνει αυτοί, ψαχνόντουσαν οι άνθρωποι, οι ειδικοί. Florence. Από το 2007 η Florence Wells έχει σχηματίσει αυτή την υπέροχη μπάντα Florence and the Machine, και με αυτό τον τρόπο που έχει να κοιτάει στη ματιά, να ρίχνει τη ματιά της στη ζωή μας τώρα, στις μικρούλες τις στιγμές μας και στις μεγάλες, και να τις κάνει τραγούδι, πραγματικά έχει μπει στις καρδιές μας και είναι σαν να μπαίνει πολύ βαθιά μέσα στις καρδιές την ώρα που θέλουν πράγματι να φωνάξουν. Αυτό το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα, 13 του Ιούλη, μπαίνουμε στα μέσα, θα φύγει σιγά σιγά και ο Ιούλης, έτσι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Έρχεται από το 2022 και το τραγούδι λέγεται King, και αυτό που ακούσαμε τώρα το θέμα, αυτό εδώ, το είχε γράψει ο Νίκολας Μπρίτελ για εκείνη την ταινία της Disney με τα 101 σκυλιά της Δαλματίας, και έδωσε το τραγούδι στη Φλόρενς να το πει, γιατί θέλει μια αγριάδα το να μπει σε εκείνη το χαρακτήρα τον πρωταγωνιστικό και να τον κάνεις τραγούδι. Εμείς το ακούσαμε στην ορχιστρική του εκδοχή. Λοιπόν, η Florence στο τελευταίο της άλμπουμ μιλάει πραγματικά για κραυγές. Ακόμα και στις μπαλάντες της είναι σαν να πιάνει αυτό εκείνο το σημείο το οποίο θέλει να βγει στο φως και σε προσκαλεί να το βγάλεις από τα σκοτάδια. Και έτσι λοιπόν αυτό γίνεται κάπως σαν φωνή και σαν κραυγή. Μια δυνατή φωνή και μια δυνατή πένα και μια πολύ δυνατή παρουσία. Αύριο λοιπόν η Florence έχει τη συναυλία της στο Eject Festival, στο ΟΑΚΑ. Και σίγουρα θα είναι κάτι το οποίο θα ευχαριστηθούν πάρα πολλοί άνθρωποι που την αγαπούν. Μακάρι να είχα και εγώ τη δυνατότητα να πάω αύριο εκεί πέρα. Τυχεροί όσοι θα πάτε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το ομότιτλο τραγούδι, το αφήνω αυτό τώρα στην άκρη, το ακούσαμε, να ακούσουμε το ομότιτλο τραγούδι από αυτό το τελευταίο της άλμπουμ.

Κάθε τραγούδι της είναι να παίρνεις και λίγο έτσι μια ανάσα, ένα-δύο δευτερόλεπτα, ακόμα και όταν είναι κανείς στον αέρα. Florence and the Machine, αύριο λοιπόν στο Eject Festival, 14 του μήνα στο ΟΑΚΑ, με την φετινή της παρουσία στη χώρα μας, Everybody Scream, η τελευταία της δουλειά. Να παραμείνουμε λίγο ακόμα σε αυτό το πρωτοπόρο Λονδίνο, και στο rock και στην pop και με τα χίλια δυο παρακλάδια αυτών των ειδών της μουσικής, και πάμε πίσω στο χρόνο, στο μακρινό μοιάζει, αλλά είναι 1965. Μόλις σήμερα κυκλοφόρησε μία συλλογή των γνωστών τραγουδιών των θρυλικών Pink Floyd. Είναι κάποιες επεξεργασίες που έγιναν στις αρχικές ηχογραφήσεις, σε όλες αυτές τις, σε αυτά που μένουν απ' έξω, σε αυτά που είναι για να φτιάξουν ένα μικρό μουσείο ίσως για κάθε γκρουπ, για κάθε καλλιτέχνη, που έχουν τη σημασία τους όλα αυτά. Αυτά τα πήρε ένας άλλος μουσικός, Βρετανός και αυτός, ο Steven Wilson, και έφτιαξε μία συλλογή η οποία ονομάζεται 8 Tracks, 8 Tracks. Είναι πάρα πολύ γνωστά τραγούδια, αγαπημένα, των Pink Floyd, επεξεργασμένα διαφορετικά. Πάμε να ακούσουμε αυτό.

1979, The Wall, Another Brick in the Wall, με ολοκένουργια επεξεργασία, ολοκένουργια ρούχα αν θέλετε, που ίσως να ταιριάζουν σε αυτή την πολύ ψηφιακή εποχή μας, που τα θέλει όλα έτσι πολύ πολύ πολύ διάφανα στον ήχο και πολύ πολύ πολύ καθαρά. Είναι σαν να τα γυάλισε ο Steven Wilson και να τα προσφέρει ξανά μέσα από αυτή τη συλλογή που κυκλοφόρησε, επαναλαμβάνω, μόλις σήμερα, που ονομάζεται 8 tracks, 8 κομμάτια πασίγνωστα των Pink Floyd. Πάμε λίγο να τους ακούσουμε σε μια συναυλιακή εκδοχή, και έτσι που είναι καλοκαιράκι και μιλάμε για συναυλίες, έτσι να αισθανθούμε λίγο με τη φαντασία μας ότι να έρχονται μπροστά μας, ενώ στην πραγματικότητα είναι μια ηχογράφηση από το 1995, διάσημη, πασίγνωστη, για το Pulse, και με ένα τραγούδι που είναι ενσωματωμένο στο The Wall. Please.

Pink Floyd ξανά και ξανά εδώ με συναυλιακή ηχογράφηση από το 1995 από το Pulse, όπως είπαμε, αλλά με τραγούδι που έρχεται από τα τέλη του 70. Πώς άραγε αυτός ο ήχος, ο πρωτοπόρος που λέγαμε του Λονδίνου, επηρέασε τα δικά μας εδώ, τους δικούς μας ανθρώπους που αγάπησαν πολύ το rock και αυτούς που αγάπησαν πολύ την pop. Γιατί η pop είναι μια πολύ παρεξηγημένη ιστορία εδώ, στα δικά μας τα χωράφια του ελληνικού τραγουδιού. Στο rock όχι τόσο. Πώς άραγε να επηρέασαν αυτοί οι άνθρωποι που έγραψαν ιστορία σε ένα τεράστιο κεφάλαιο της μουσικής. Πάμε να έρθουμε λοιπόν, ήμασταν στο 95, μπορεί να είναι παλιό το τραγούδι, αλλά ο ήχος είναι εκείνος εκεί του 95 και είναι μάλλον ένας ήχος διαχρονικός αυτός που έχουν φέρει εδώ στην ηχογράφηση αυτή Pink Floyd. Πάμε λοιπόν στο 1999 και πάμε σε μία από τις πιο σημαντικές μπάντες μας και σε μία από τις πιο σημαντικές περιπτώσεις μας τραγουδοποιίας, ερμηνείας, θέσης.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρολονή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

ευχή. Σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη

0: Και τα λέει αυτά από το 1999 ο Γιάννης Αγγελάκας με τις τρύπες, για αυτή τη γιορτή που είναι η αγάπη, που είναι και η πληγή, και για αυτές τις αδιανές τις μέρες κυρίως. Αυτά λέει από τότε, από το μακρινό επίσης μας μοιάζει 1999, από το άλμπουμ «Μέσα στη νύχτα των άλλων», γιορτή. Λοιπόν, αυτή η υπόθεση του ροκ που είναι τόσο μα τόσο αγαπητή και τόσο γοητευτική και τόσο ένας χώρος για να αρχίσει κανείς μουσικής εννοώ και ποιητικού κειμένου, στιχουργικού κειμένου, για να αρχίσει να βρίσκεται σε επαφή πρώτα με τον εαυτό του, να αρχίσει να ψάχνει τον εαυτό του. Γι' αυτό και αγαπιέται πάρα πολύ από τα κάθε νιάτα. Και γι' αυτό γράφτηκε ιστορία μέσα από τα νιάτα. Είναι ένα είδος όπου παίρνει θέση για τα πάντα στη ζωή. Από τον έρωτα μέχρι για το πώς ζούμε ως κοινωνία. Αυτό είναι επίσης το γοητευτικό. Έρχεσαι πρώτα σε επαφή με τον εαυτό σου, να τον γνωρίσεις και έπειτα να γνωριστείς, να συστηθείς με τους άλλους και να προτείνεις. Έτσι λοιπόν αγαπήθηκε και από τους δικούς μας τραγουδοποιούς, από τους δικές μας τους ανθρώπους, τους μουσικείς, τις μπάντες, και έτσι σαν ανάμνηση ακόμα μπορεί να υπάρχει, σαν ανάμνηση αυτής της εποχής που έβγαλε τραγούδια όπως «Κι αν είμαι ροκ», ας πούμε, «Μη με φοβάσαι». Θα πάμε να ακούσουμε αυτή τη φωνή που είπε πρώτα αυτό το τραγούδι. Βασίλης Παπακοσταντίνου από το 1978, από τα πρώτα του δηλαδή, από εκείνο το άλμπουμ που είχε και εκείνο το τραγούδι που έλεγε με τον Bob Dylan, υπήρχαν οι αναφορές και οι περιπτώσεις έτσι της ροκ μουσικής, του ροκ τραγουδιού, της ροκ σκηνής, ερχόντουσαν σαν πολύ ωραίες φιγούρες παρέας, αναφοράς μέσα στα δικά μας τραγούδια. Αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε έρχεται από εκείνο το άλμπουμ που δεν είχε άλλο τίτλο από το όνομα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Είναι τραγούδι του Αντώνη Βαρδί και του Πάνου Φαλάρα. Το ακούει κανείς και λέει «Μα τι σχέση έχει αυτό με το ροκ?» Έχει στο περίπου, στην ανάμνηση που λέμε.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

Το ροκ είναι και αυτή η κραυγή που λέγαμε στην αρχή, με αφορμή τη Φλόρενς. Υπάρχει αυτή η κραυγή και η διάθεση να τα πεις όλα αυτά, να τα πεις με τρόπο δημιουργικό, να τα πεις με ό,τι ποίηση έχεις μέσα σου, γιατί και η κραυγή έχει ποίηση. Λοιπόν, είναι και καλοκαιράκι τώρα, ντάλα, είμαστε στη μέσα, στα μέσα του Ιουλίου και φεύγουν όντως τα καράβια και μας πιάνει το παράπονο, αφήνουμε το ροκ εκεί να το πιάνουμε όποτε, τέλος πάντων, και πάμε στα παραπονάκια. Με ένα Πειραιώτη. Υπήρχε ένας άνθρωπος πολύ τάλαντος στον Πειραιά, είχε ανοίξει μάλιστα και ένα από τα πιο όμορφα στέκια κάποια στιγμή, γιατί είχε γίνει στέκι, ένα κάτι σαν εστιατόριο, κυρίως εστιατόριο, με πολύ λεπτές γεύσεις, ειδικά για τον Πειραιά τότε, τι να σας πω, 90 αρχές, κάτι τέτοιο μου θυμίζει τώρα, λεγότανε Art Café, το θυμήθηκα. Αυτός ο άνθρωπος σχεδίαζε και έπιπλα και επίσης έγραφε και τραγούδια. Είχε γράψει και εκείνο το «Μου θυμίζεις τη μάνα μου, γι' αυτό σ' αγαπώ». Αλλά πριν γράψει αυτό και πριν στραφεί σε αυτά τα τραγούδια, τα όσα έγραψε, είχε πολύ υψηλή και ιδιαίτερη αισθητική και σε αυτό που σας λέω, το στέκι που είχε φτιάξει στον Πειραιά, στην Καστέλα, ένα υπέροχο μέρος, και που δεν υπάρχει πια, όσο ξέρω, και στα έπιπλα που σχεδίαζε. Και πριν κάνει όλα αυτά, λοιπόν, στις αρχές του 80 είχε γράψει ένα τραγούδι και πήγε με αυτό στους αγώνες, έτσι τους ονομάζε, δηλαδή διαγωνισμό τραγουδιού, αγώνες τραγουδιού στην Κέρκυρα. Το είχε κάνει αυτό ο Μάνος Χατζηδάκης δύο χρονιές, το 1981 και το 1982, σε συνεργασία με την Κέρκυρα εκεί. Και εκεί παρουσιάστηκαν πολλά τραγούδια και πολλοί νέοι άνθρωποι που αργότερα κάποιοι από αυτούς ακολούθησαν το τραγούδι. Είναι λοιπόν ο Χρήστος Κυριαζής, ο οποίος γράφει ένα τραγούδι που είναι βουτυγμένο στο παράπονο. Περιπλανάτε έτσι κάτι μέρες τώρα που μοιάζουν κάθε απόγευμα από εδώ και πέρα, και καλά πιο πολύ τον Αύγουστο, θα μοιάζει σαν μια άδεια Κυριακή που όλοι είναι οι κλεισμένα σπίτια, έχουν βγει για εκδρομές. Και το τραγουδάει αυτό το Κυριακή απόγευμα ο Βασίλης Λέκας.

0: Δημιουργεί σε χρόνια δικά του άγουρα με έναν Μάνο Χατζηδάκη να τους απλώνει το χέρι, να είναι εκεί κοντά τους, να μιλάνε για το τραγούδι, να κάνουν αυτές τις καλλιτεχνικές, όπως λέμε, ζυμώσεις, και να έχουν έναν Μάνο Χατζηδάκη να συζητάνε όλα αυτά και να μπορούν να παρουσιάζουν το έργο τους. Αγώνες τραγουδιού στην Κέρκυρα το 1981, και θα ήθελα να παραμείνουμε για δύο τραγούδια ακόμη εκεί. Θα πάμε να ακούσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος αργότερα έγινε δικηγόρος, αλλά τότε έγραψε ένα τραγούδι σαν νομικάριος, και δεν είναι άλλο από την Οδό Σανταρόζα. Βασίλης Νικολαίδης.
1: Δεν είναι από επάγγελμα, δεν είναι αυτός ο λόγος που πάω και στριμωχνώ μες στο κακουργό δικείο. Δεν είμαι κανάς διάσημος,

αδρεναλίνη μ' ανεβάζει τους σφιγμούς. Σα βλέπω αυτό τον άθλιο κοντά στους αστυνόμους να σπάρταράει σαν ψάρι απ' τους λιγμούς. Μου φαίνεται όμως κάποτε η μέρα πως θα'ρθεί που θα πονεμεί.

Δεν θα έχει ενδιαφέρον κάποιοι άνθρωποι που στα νιάτα τους έκαναν πολύ επαγγελματικά, με όρους δηλαδή επαγγελματικούς, αυτό που αγαπούσαν και δεν ακολούθησαν ας πούμε το τραγούδι επαγγελματικά, αλλά έκαναν άλλο επάγγελμα. Στην προκειμένη εδώ που λέγαμε για τον Βασίλη Νικολαίδη, ως νομικάριος το έγραψε αυτό το τραγούδι το 1981 και το ονομάζει «Οδό Σαντα Ρόζα». Τι θα έλεγε για αυτά που έγραφε τότε, τώρα, για αυτή τη Θεία Δίκη, για αυτό που οραματίστηκε τότε, γιατί πάρα πολλοί δικηγόροι και πάρα πολλοί γιατροί το ξέρουμε αυτό, όσοι είμαστε στα ραδιόφωνα πολλά, κάποιο καιρό τέλος πάντων, να το πω έτσι, ότι ακούνε πάρα πολύ μουσική και ασχολούνται πάρα πολύ με τη μουσική. Το έχουν μεράκι. Εγώ έχω ένα φίλο, ας πούμε, που ο δάσκαλός του στη μουσική μου έλεγε ότι οι δικηγόροι όταν τον βλέπουν λένε «Ανά ο μουσικός», και οι μουσικοί όταν τον βλέπουν λένε «Ανά ο δικηγόρος». Λοιπόν, τα κάνει εξίσου καλά όμως και τα δύο, θέλω να πιστεύω. Και αισθάνομαι ως τουλάχιστον στη μουσική του. Λοιπόν, θα είχε ενδιαφέρον αυτό. Θα παραμείνουμε στους αγώνες Κέρκυρας του 1981 για ακόμη ένα τραγούδι. Αυτό υπάρχει και σε βιντεάκι, αν θέλετε να το ψάξετε στο YouTube και να δείτε το Μάνο Χατζηδάκη να διευθύνει. Και την πολύ φρέσκια τότε παρουσία, με αυτή την φωνή την αέρινη που λέει «και θα χαθώ», και λες όντως θα χαθεί αυτή από τη ζωή μου, αυτή η περίπτωση ας πούμε του... Πολύ σημαντική, μια σημαντική χειραψία έρωτα. Είναι η Σιδώρα Σιδέρη, είναι η μητέρα της Ελεονόρα Ζουανέλη. Με ένα τραγούδι του Λάκη Παπαδόπουλου και του Κυριάκου Ντούμου, που αργότερα, μέσα στα χρόνια, έγινε μεγάλη επιτυχία με τον Μιχάλη Γατζηγιάννη.

Για σκεφτείτε κάτι περασμένα καλοκαίρι, γιατί γινότανε και έκανε μέχρι και ο Μάνος Χατζηδάκης αυτό που ονόμαζε αγώνες τραγουδιού, δηλαδή όχι διαγωνισμούς ακριβώς, όχι αυτό που βλέπουμε στις τηλεοράσεις, για τα, ούτε καν για τα τραγούδια, απλά για τις φωνές και τις παρουσίες, ένα μάζεμα ανθρώπων να έχουν μία αγκαλιά, τέλος πάντων μία στέγη, μία βάση, να μπορέσουν να μιλήσουν μέσα από το τραγούδι και να παρουσιάσουν σε ένα ανοιχτό τότε κοινό το υλικό τους, το έργο τους. Ως εδώ λοιπόν και για απόψε θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που θέλω να το χαρίσω στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο, που γύρισε επιτέλους μετά από καιρό, τον Κωνσταντίνο Ταχτσίδη, και μάλιστα έχει μάλλον εκπομπάρα απόψε, γιατί έχει έναν εκλεκτό καλεσμένο που λίγοι τον έχουν, τον Γιάννη Οικονομίδη. Έρχεται να πάτε παρέα λοιπόν με το soundtrack της ζωής του Γιάννη Οικονομίδη μέχρι τα μεσάνυχτα. Εμείς θα κλείσουμε με ένα τραγούδι το οποίο έχει αυτό το χτυποκάρδι. Το χτυποκάρδι του ανθρώπου που αισθάνεται νέος και έχει την ευφυΐα της νιώτης να μπορεί να παρατηρεί μέχρι και ένα χελιδόνι και να μπορεί να ακολουθεί το πέταγμά τους και να πηγαίνει από άνθρωπο σε άνθρωπο και σχεδόν να τον σκουντάει και να του λέει να ξύπνα. Δες τη ζωή. Αυτός είναι ο Λούτσιο Ντάλα. Από το 1990, από το άλμπουμ του Κάμπιο. Να, τα χελιδονάκια του. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαρά του. Αύριο εδώ στις 9. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Από αύριο στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδας ξεκινά ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν που θα εφαρμόσει ο Αμερικανικός στρατός σύμφωνα με ανακοίνωση του Κοινού Κέντρου Ναυτικών Πληροφοριών του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο αποκλεισμός αφορά όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας και καλύπτει ολόκληρη την Ιρανική ακτογραμμή. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση από το στενό του Ορμούς προς μη Ιρανικούς προορισμούς, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Εν τω μεταξύ, κατά της χρέωσης τελών για διέλευση μέσω πορθμών που χρησιμοποιούνται για τη διεθνή ναυσιπλοεία, τάσεται ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη απλά για να διέλθει κανείς από έναν πορθμό, τόνισε εκπρόσωπος τύπου του οργανισμού. Είχε προηγηθεί δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί επαναφοράς του ναυτικού αποκλεισμού και αποζημίωσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τέλος 20% σε όλα τα φορτία πλοίων που διέρχονται από το στενό του Ορμούς. Πριν από λίγο, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα εκφωνήσει ομιλία προς το έθνος στις 4 η ώρα τα ξημερώματα Παρασκευής ώρα Ελλάδας, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει το θέμα στο οποίο θα αναφερθεί. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει απόλυτο δίκιο. Όποιος εγγυάται την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από το στενό του Ορμούς πρέπει να αποζημιώνεται για αυτή την υπηρεσία, έγραψε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή σε ανάρτησή του στο X. Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα. Το 20% είναι προφανώς υπερβολικό. Εμείς θα είμαστε δίκαιοι, πρόσθεσε ο Αραχτζή. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Η Σαουδική Αραβία ανέφερε σήμερα ότι αναχέτησε βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης στο νότιο τμήμα της χώρας. Νωρίτερα οι Χούθη κατηγόρησαν το Ριάντ για την επίθεση στο αεροδρόμιο της Σανά, την οποία ελέγχουν και απείλησαν με αντίπινα. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, τα 77,82 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, η οποία είχε φτάσει κοντά στα 80 δολάρια και στα 73,1 η τιμή του αμερικανικού αργού. Τον οδικό χάρτη για την αγορά 16 μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ και του οπλισμού τους από την Ουκρανία ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Με τα πρώτα να αναμένεται να παραδοθούν το 2028-2029. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης αντιαεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία. Παράλληλα, ο Μακρόν ανέφερε ότι η πολυεθνική δύναμη που σχεδιάζεται να αναπτυχθεί μετά τον πόλεμο θα ξεκινήσει ασκήσεις τους επόμενους μήνες σε γειτονικές χώρες. Ο Γάλλος πρόεδρος είπε επίσης ότι οι εκπρόσωποι των χωρών που συμμετείχαν στη Σύνοδο συμφώνησαν στην ανάγκη να συνεχιστεί η οικονομική και στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας, καθώς και σε περαιτέρω οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Σημειώνεται ότι 9 ευρωπαϊκές χώρες μαζί με την Ουκρανία σχημάτισαν σήμερα μια καθαρά αμυντική συμμαχία στο Παρίσι για την ανάπτυξη αντιβαλιστικών ικανοτήτων στην Ευρώπη. Αυτή η ενέργεια δεν στρέφεται εναντίον κάποιου λαού, αλλά γίνεται προς υπεράσπιση του δικού μας, υπογραμμίζουν σε κοινή ανακοίνωσή τους οι ηγέτες των κρατών που την υπέγραψαν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από την Άγκυρα να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της, τόνισε ύπατος εκπρόσωπος Καγιά Κάλλας μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Σημειώνεται ότι η Κύπρος έθεσε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης το θέμα των σχεδίων της Τουρκίας για αγωγό φυσικού αερίου που συνδέεται με το νησί. Νέα διάσταση στην υπόθεση των υποκλοπών δίνει αγωγή του ιδρυτή της Ιντελέξα Τάλ Ντίλιαν σε Ισραηλινό δικαστήριο με την οποία στρέφεται κατά θύματος των τηλεφωνικών υποκλοπών ζητώντας αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση. Σύμφωνα με τον δικηγόρο των θυμάτων Ζαχαρία Κεσέο Ντίλιαν δηλώνει για πρώτη φορά εγγράφος ότι πούλησε νόμιμα το λογισμικό Predator στις ελληνικές αρχές, αρνούμενος ωστόσο οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες παρακολουθήσεις. Ο κ. Κεσές αναφέρει ότι θα καταθέσει την αγωγή αυτή και τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς της στην εισαγγελία του Αριού Πάγου και θα τεθεί υπόψη του εισαγγελέα Ευάγγελου Μπακέλα. Ραγδαίες εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Η σύνθεση πολιτικής γραμματείας άλλαξε υπέρ της λεγόμενης εσωτερικής αντιπολίτευσης μετά την παρέτηση 6 μελών. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου, αναφέρει η απόφαση του κομματικού οργάνου που συνεδρίασε σήμερα. Ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα εκλεγεί με ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης και ξεκαθάρισε πως ο ίδιος θα είναι υποψήφιος. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσης της 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά το 2010 στη Μαρφίν. Αύριο απολογούνται για την ίδια υπόθεση δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας που σχηματίστηκε για τους τρεις κατηγορούμενους οι συνήγοροί τους, Άννη Παπαρούσου και Θανάσης Καμπαγιάννης. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο, στην οποία οι πράσινοι παρουσίασαν τις νέες εμφανίσεις τους για την περίοδο 2026-2027. Είναι εξαιρετικό, νέας τεχνολογίας, θα χωράει 40.000 κόσμο και βρίσκεται σε μια περιοχή που ήταν πολύ υποβαθμισμένη στο παρελθόν. Τώρα γίνεται η νέα πράσινη γειτονιά της Αθήνας, είναι μόλις 10 λεπτά από εδώ, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Δούκας. Στην Ουγγαρία το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη συνταγματική μεταρρύθμιση με στόχο την αποπομπή του Προέδρου Τάμας Σούλιοκ, τον οποίο ο Πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ χαρακτηρίζει μαριονέτα του Βίκτορ Όρμπαν. Ο Μαγιάρ είπε ότι ο Πρόεδρος έχει στη διάθεσή του 5 ημέρες, είτε για να παραιτηθεί εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, είτε για να υπογράψει τη συνταγματική μεταρρύθμιση. Εάν δεν το κάνει, θα ξεκινήσει η διαδικασία καθαίρεσης του, προειδοποίησε. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι έως 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 9.84 στις 11. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Ταχτσίδης.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Φίλες και φίλοι του Αθήνα 94, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο soundtrack της ζωής τους. Εδώ, όπου κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, άνθρωποι που εκτιμάμε μοιράζονται μαζί μας τις μουσικές που διαμόρφωσαν τον κόσμο τους και τα τραγούδια που έχουν σημαδέψει στιγμές της ζωής τους. Στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες θα βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Ταχτσίδης, ενώ στη ρύθμιση του ήχου απέναντί μου έχω την υπέροχη Έφη Ρεντίφη. Και απόψε έχω την μεγάλη χαρά να έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο που αισθάνομαι ότι έχω κάνει πολλές συζητήσεις μαζί του πριν καν τον γνωρίσω. Ένα σκηνοθέτη και σεναριογράφο που έχει αφήσει ένα μεγάλο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και στην pop κουλτούρα μας. Γιάννη Οικονομίδη, καλώς όρισε στο soundtrack της ζωής του.
1: Καλώς σας βρήκα. Καλώς σε βρήκα, Κωνσταντίνε μου.
0: Και πρώτα απ' όλα θέλω να ομολογήσω πως απόψε έχουμε λυγίσει λίγο τους κανόνες εκπομπής μας και ξέρετε πόσο αυστηρός είμαι σε αυτό εγώ. Γιατί συνήθως δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε τα 10 κομμάτια. Αλλά θέλω να ζητήσω από τον Γιάννη τον Οικονομίδη να εξηγήσει και να ενημερώσει τους ακροατές μας γιατί το σημερινό soundtrack της ζωής τους είναι λίγο διαφορετικό. Πώς δηλαδή επέλεξες, πώς άφησα πρώτα απ' όλα να επιλέξεις 13 αντί για 10 τραγούδια? Πολύ εύκολα να απαντήσω εγώ σε αυτό.
1: Σε έψησα τώρα, σε έπιασα εκεί στο μπλα.
0: Αλλά με έψησες για πολύ συγκεκριμένο λόγο.
1: Ναι, είπαμε να κάνουμε, γιατί είναι μεγάλος ο ορίζοντας των επιλογών των μουσικών από, ξέρεις, μια ολόκληρη ζωή, μια ολόκληρη διαδρομή, και είπαμε λίγο να το ζορίστηκα λίγο και να το κάνουμε λίγο πιο focus, έτσι, όλη την προσέγγιση. Και δεδομένου ότι το καινούριο σενάριο που γράφω αυτήν την εποχή μαζί με τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλο είναι ένα, έτσι, ερωτικό δράμα, τουλάχιστον μέχρι τώρα, έτσι όπως
0: τα ακούσατε φαντάζομαι όλοι, το σενάριο που φτιάχνουν αυτή τη στιγμή.
1: Είναι ένα ερωτικό δράμα, ζόρικο. Τι άλλο θα ήταν?
0: Δεν θα ήταν, πάμε παρακάτω.
1: Είπαμε να εστιαστούμε σε κομμάτια που ερωτικά, κατά κάποιο τρόπο, που έχουν να κάνουν με τον έρωτα, το πάθος, την καψούρα, και ό,τι άλλο κουβαλάει η προσέγγιση των ερωτικών τραγουδιών.
0: Είναι φοβερή κουβέντα αυτή γενικώς για μια εκπομπή ολόκληρη. Το τι κουβαλάει κάθε προσέγγιση κάθε ερωτικού τραγουδιού.
1: Ναι, βέβαια, γιατί κουβαλάει σαρκασμό, ηρωνία, θανατήλα. Πολλά πράγματα.
0: Έρωτες που έχουν ευτυχές τέλος, ναι, ή έρωτες που δεν έχουν καθόλου ευτυχές τέλος.
1: Ναι. Όλα αυτά.
0: Έχουν όλα αυτά.
1: Και είπαμε με τον Κωνσταντίνο. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, να το έτσι λίγο να το εστιάσουμε λίγο, να το κλείσουμε λίγο.
0: Πολύ το εστίασες, πολύ το πέσες.
1: Η βεντάλια.
0: Που είσαι ο πρώτος που μου στέλνει 13 κομμάτια και θα παίξουν και τα 13.
1: 12
0: είναι.
1: 12, ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να αρχίσουμε όμως κατευθείαν, γιατί δεν θέλω να χάσουμε καθόλου χρόνο. Θέλω να μου πεις την ιστορία. Πρώτα απ' όλα θα μου λες τι κομμάτι ακούσαμε, ποιος είναι ο καλλιτέχνης, και θέλω να μου πεις την ιστορία που συνδέει το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε του μεγάλου Frank Zappa με το δεύτερο που θα ακούσουμε τώρα σε λίγο.
1: Κοίτα, όταν τελειώναμε το Σπιρτόκουτο, και καμιά φορά λέω ότι το Σπιρτόκουτο είναι μια ερωτική ιστορία, ρε παιδί μου, και με κοιτάζουν λίγο περίεργα, έτσι, ξέρεις. Τι έπαθε αυτός, τι είναι αυτά που λέει τώρα, δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Και όπως επιμένω ότι είναι μια ερωτική ιστορία με όλα τα συμπαραμαρτούντα, ας πούμε, στο βάθος. Δηλαδή είναι μια ταινία ανάμεσα στις σχέσεις δύο ανθρώπων, οι οποίες είναι ερωτικές, είναι σχέσεις εξουσίας, επιβολής, ανταγωνισμού, καψούρας, αποτυχίας, και με πολλές δόσεις χιούμορ ενδιάμεσα σε κάποιες σκηνές, εννοείται. Οπότε σκεφτόμουν τι μουσική ενδεχομένως, αν μπορούσαμε να πληρώσουμε για να έχουμε τα δικαιώματα, ποια τραγούδια θα μπορούσαν να κλείσουν την ταινία και να φωτίσουν λίγο και αυτό που λέω εκ των υστέρων τόσα χρόνια στον κόσμο. Και ένα από αυτά τα τραγούδια ήταν το Dirty Love, ας πούμε, του Frank Zappa,
0: που
1: το οποίο ανέμπαινε, για σκεφτείτε την ταινία, ανέμπαινε αυτό το τραγούδι, πόσο αγιώτικα θα φώτιζε την ταινία που μόλις έχει προηγηθεί, ας πούμε.
0: Εγώ είμαι υπέρ της δεύτερης επιλογής, αν είμαι συνεργάτης σου, ας πούμε.
1: Και μετά είναι και η δεύτερη επιλογή, η οποία είναι επίσης καψουροσαρκαστική, θα λέγαμε.
0: Είναι ακριβώς αυτό. Είναι ακριβώς αυτό.
1: Η οποία θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μη σου πω ότι και εγώ είμαι επίσης υπέρ της δεύτερης
0: επιλογής. Η δεύτερη επιλογή που θα ακούσουμε τώρα, μιλάμε παιδιά για το τέλος του Σπιρτόκουτου. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει, αν μπορεί να διανοηθείτε.
1: Και πέφτουν λοιπόν τα γράμματα και πέφτει αυτό το τραγούδι.
0: Γιατί μου φαίνεται η δεύτερη επιλογή που θα ακούσουμε τώρα, ποιο? Γιατί είναι plot twist από μόνο του.
1: Από μόνο του. Βέβαια, όλα αυτά είναι όνειρα θερινής νυχτός, πανάκριβα κομμάτια.
0: Δεν είχατε τότε το.
1: Και ο Ζάπα και το κομμάτι που ακολουθεί, το οποίο είναι
0: το Dire Maker των Led Zeppelin. Πάμε.

0: Φανταστείτε λοιπόν αυτό να ήταν το τέλος του Σπιρτόκουτου. Γιάννη Κονομίδη.
1: Ναι. Ναι. Θα ήταν καταπληκτικό τώρα.
0: Θα ήταν καταπληκτικό.
1: Θα φώτιζε αλλιώς την ταινία.
0: Δεν είχα ιδέα. Δηλαδή μου το πες σήμερα νομίζω που μιλήσαμε. Θες, δεν θυμάμαι.
1: Εντάξει, αυτά
0: ότι
1: είναι...
0: αυτά τα δύο πρώτα ήταν στο μυαλό σου για τέλος του Σπιρτόκουτου και φαντάζομαι τα royalties που λένε και στο χωριό.
1: Αυτά είναι μαράζια που τα κρατάμε με τα χρόνια. Εντάξει. Ακόμη και σήμερα θα τα πανάκριβα τώρα και τα δύο.
0: Ναι, αλλά στο τέλος της ημέρας καλά δεν πήγε.
1: Μια χαρά, δεν παίρνει θέμα. Εννοείται. Τι...
0: αλλά Έφη, θέλω να σε ενημερώσουμε για κάτι με τον Γιάννη εδώ πέρα.
1: Άκου, Έφη.
0: Λοιπόν, θέλω να δώσει προσοχή γιατί είναι.
1: Κυρία Εύη, δώσε προσοχή.
0: Εύη. Κάνω συνέχεια το ίδιο λάθος. Συνέχεια. Με διορθώνει.
1: Εγώ παρασύρθηκα.
0: Εύη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνέχεια. Ξέρεις πόσο αγαπάω. Έχουμε περάσει τόσες στιγμές μαζί εδώ πέρα. Κάνω το ίδιο λάθος. Λοιπόν, Εύη, σήμερα είναι ιδιαίτερη εκπομπή όπως έχεις καταλάβει. Και επειδή δεν ξέρουμε πώς θα πάει η κουβέντα, θα σου λέμε ποια τραγούδια θα είναι τα επόμενα.
1: Ναι, θα περιμένουμε κάποια.
0: Να σου πω, η Εύη το έχει γενικώς να ξέρει.
1: Εννοείται το.
0: Όχι, το έχουμε ξανακάνει. Το έχουμε ξανακάνει. Απλά η εκπομπή θα είναι όλοι έτσι σήμερα. Έτσι, μπράβο.
1: Αφού τη λένε Εύη.
0: Ναι, Εύη. Λοιπόν, τι έχουμε μετά. Θέλω να προλάβουμε να παίξουμε τα.
1: Τι έχουμε, ξέρω εγώ. Έχουμε τώρα.
0: Τι θες να βάλουμε.
1: Πιτσιρικάδες τώρα που είμαστε στη Λεμεσό. Τότε...
0: πάμε λίγο Κύπρο. Πάμε λίγο
1: μετά
0: Κύπρο.
1: Τα 14 εκεί που μαζευόμαστε, 15 φιβάκια. Είχαμε φτιάξει εκεί ένα στέκι κάτω στη Λεμεσό που ήταν οι αποσυνάγωγοι κατά κάποιο τρόπο. 15 φιβάκια. Είχαμε φτιάξει εκεί ένα στέκι κάτω στη Λεμεσό που ήταν οι αποσυνάγωγοι κατά κάποιο τρόπο.

0: Ξέρεις, υπήρχαν οι μικροί, υπήρχαν οι μεγάλοι, εμείς είμαστε μικροί.
1: Με πολιτική διάσταση μέσα.
0: Ναι.
1: Ακελοδιάσταση.
0: Ε?
1: Ακελοδιάσταση ή πιο.
0: Ακέλ. Όχι, ρε, μακριά, άναρχο.
1: Α, πιο.
0: Ναι, καινούρια πράγματα. Καινούρια πράγματα, πιο. Άλλα.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Εξοκοινοβουλευτική.
1: Πιο εξάρχεια, ρε παιδί μου.
0: Φάση. Άλλα παιδιά ερχόντουσαν, οι μεγάλοι που ήταν τότε 20-25 που σπουδάζανε και γυρίζανε πίσω από Αθήνα. Άλλοι ερχόντουσαν από Λονδίνο. Τέλος πάντων και στείναμε διάφορα πάρτι εκεί πέρα, φέρναν τις νέες μουσικές, ακούγαμε τρύπες φανατικά και ήταν τα παιδιά που ήταν τότε το New Wave και παίζαμε, ρε παιδί μου, χορεύουμε, χτυπιόμασταν εκεί.
1: Κιούρ, να φανταστώ θα παίξεις.
0: Και τότε, ξέρεις, αυτοί που σκάσανε από Λονδίνο τότε φέρανε μαζί τους και τους Κιούρ.
1: Ναι.
0: Και ένα κομμάτι που το χορεύαμε πολύ, πολύ τότε. Αλλά το χορεύαμε και, πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, χτύπαγε ο ένας τον άλλο. Παίρναμε φόρα και κουντουλάγαμε.
1: Ναι, θυμάμαι το χορό ακριβώς. Ναι,
0: ναι, ήταν ένα πανκό.
1: Και στις τρύπες, έτσι χορεύαμε.
0: Έτσι, ακριβώς αυτό. Και το οποίο το θεωρώ ένα από τα κορυφαία ερωτικά χορευτικά κομμάτια όλων των εποχών. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Είναι. Η Εύη έχει ήδη καταλάβει.
0: Σε επίπεδο groove και η Εύη το έχει καταλάβει.
1: Ήδη.
0: Πάμε.

0: κομματάρες ακούμε σήμερα?
1: Εντάξει, ναι, είναι κομματάρα αυτή. Είναι της ίδιας περίοδου της νεότητας, γιατί εκτός που ήμασταν, ξέρεις, ψάχναμε τότε το punk και το new wave και όλα αυτά, ήμασταν και στο hard rock, ας πούμε.
0: Το οποίο περίεργο πράγμα.
1: Παιδί μου, ναι, εμένα με πήγε και στους Thin Lizzy,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Με συγκινούσε πολύ περίπτωση του
0: Φιλάινοντα. Μπασίστα και τραγουδιστή.
1: Όλη η φάση του Φιλάινοντα.
0: Να πούμε ότι ακούσαμε τον Don't
1: Believe. Είναι φοβερό κομμάτι.
0: Να πούμε ότι ακούσαμε τον Don't Believe a Word, τον Thin Lizzy.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικό κομμάτι.
1: Και φοβερό τραγουδοποιό, ωραία φωνή. Δηλαδή, πολύ συγκινητικό κομμάτι. Δυνατό κομμάτι.
0: Πραγματικά. Και ήθελα να πω λοιπόν, δεν ήθελα να το πω εκτός αέρα, γιατί κάνω πάντα το ίδιο λάθος. Μιλάω με τους φίλους και καλεσμένους μου εδώ πέρα συνέχεια εκτός αέρα και χάνουμε τα καλύτερα. Λοιπόν, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση το playlist που μου έστειλες. Δηλαδή, ρε παιδί μου, λέω.
1: Τι περίμενες, δηλαδή.
0: Ξέρεις τι, κατάλαβα ότι είχα διαστρεβλωμένη μέσα μου την άποψη του οικονομίδικου. Το οποίο είναι μια μεγάλη συζήτηση που θα κάνουμε αργότερα.
1: Okay.
0: Γιατί πλέον είσαι τέτοιο μέρος της pop κουλτούρας που υπάρχει και το οικονομίδικο ως.
1: Της pop κουλτούρα.
0: Της pop κουλτούρα.
1: Της pop κουλτούρα.
0: Που ρε παιδί μου, υπάρχει το οικονομίδικο ως επίθετος, προς διορισμός, ως κάτι το οποίο. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Ναι, ναι, κατά κάποιο τρόπο.
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: Μου έχεις δώσει μέχρι. Δηλαδή, έχουμε ακούσει Ζάπα, έχουμε ακούσει Ζέπελιν, έχουμε ακούσει Thin Lizzy, έχουμε ακούσει Cure. Και πού είστε ακόμα. Έχω να πω. Περίμενα και κάτι. Δεν θέλω να κάνω spoiler τώρα. Εντάξει, δεν. Απλά περίμενα, παιδί μου, και κάτι πιο άλλο.
1: Τύπου. Δηλαδή, τι, πιο εξεζητημένα
0: πράγματα. Όχι, πιο κάψου. Πιο ελληνο κάτι.
1: Και τα ελληνικά δεν έπιασα τα ελληνικά.
0: Αυτό
1: εκεί ναι. Δεν είναι άλλη εκπομπή του χρόνου.
0: Κατανοείς όμως γιατί εμένα μου κάνει εντύπωση που έχει αυτό το playlist που είναι γεμάτο από. Έχει να κάνει με την ταινία. Με το σενάριο που ετοιμάζεται τώρα, ας πούμε, για το ερωτικό δράμα. Να υπενθυμίσω.
1: Όχι, δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με μένα, ρε παιδί μου, με αυτό και τα λοιπά.
0: Πώς σκέφτεσαι τη μουσική, λοιπόν, στο ερωτικό δράμα αυτό?
1: Τα ελληνικά δεν τα σνομπάρω. Απλά είναι και επίσης μεγάλο κεφάλαιο για την ελληνική μουσική. Καθόλου. Δηλαδή, με απασχολεί και ακούω.
0: Ωραία, καταλαβαίνεις όμως και μετά την έκπληξή μου, έτσι.
1: Αυτό είναι. Άλλα, μόνο ελληνικά.
0: Εντάξει, okay. Δεν ξέραμε και οικονομίδι ότι.
1: Από πού να αρχίσουμε, πάντα να γιώσουμε και στα ελληνικά. Δηλαδή, είναι πολλά μωρέ. Δηλαδή, εντάξει. Άμα ήταν τετράωρη εκπομπή, πεντάωρη, να γιώσουμε.
0: Είσαι ο πρώτος που το λέω, εντάξει. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι τα βάζουν όλα μέσα και προσπαθούν να πούνε πρόλαβα να τα χωρέσω όλα
1: δεν
0: μέσα.
1: Γίνεται γιατί, αυτό, όμως,
0: δεν γίνεται
1: αυτό όμω. Γιατί δεν γίνεται, δηλαδή δεν γίνεται. Είναι άδικο, αδικείς και τον εαυτό σου.
0: Άρα έχεις κάνει part one εκπομπή.
1: Part one.
0: Έχω την αίσθηση ότι σχεδιάζεις τριλογία εκπομπών εδώ πέρα, στο soundtrack της ζωής τους. Το οποίο θα είναι διαφορετική θεματική κάθε φορά, ας πούμε. Οκ, okay, εντάξει, το δέχομαι.
1: Θα αφιερώσουμε και την εκπομπή απόψε. Θα την αφιερώσω στα φιλαράκια που ήμασταν πριν λίγο στο γραφείο στα Εξάρχεια, στο Honey Bunny, εκεί καθόμασταν.
0: Mm-hmm.
1: Και πριν έρθω εδώ, δηλαδή.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, πριν έρθω. Ήμασταν με τον Βασίλη τον Πισμπίκη, τον Αντώνη τον Κοτζιά και τον αγαπημένο νεοκόρο της γειτονιάς μας εκεί πέρα, τον Άγιο Βασίλειο, τον Δαβίδ τον Σταμούλο.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος κάνει τον αδερφό του Πισμπίκη στην ταινία, Σπασμένη Φλέβα.
0: Α, μάλιστα και φυσικά.
1: Έτσι.
0: Φυσικά.
1: Και ήμασταν εκεί και.
0: Αν ακούει ο Βασίλης, και είναι την επόμενη Δευτέρα ελεύθερος ο Πισμπίκης. Τον θέλω, έτσι.
1: Εδώ γύρω πάντως είναι.
0: Εδώ, άμα είναι γύρω, τον θέλω. Βασίλη, άμα ακούς το soundtrack της ζωής σου, την επόμενη Δευτέρα. Δεν έχω κλείσει.
1: Θα δώσω τηλέφωνο.
0: Στο λέω, θα δώσω τηλέφωνο, το κανονίζουμε από τώρα. Εν αγνία σου, ελπίζω να ακούς. Είσαι καλεσμένος, θα κάνω το soundtrack της ζωής σου. Θεέ μου, τι έχω να ακούσω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα. Πού βρισκόμαστε μετά τη Λεμεσό. Μετά τη Λεμεσό, μετά το. Ο 15χρονος Γιάννης Οικονομίδης έχει ανακαλύψει.
1: Ναι, πρέπει να κάνω μια. Να κάνω μια παρένθεση δηλαδή στην όλη φάση. Και να εξομολογηθώ ότι εγώ ασχολιόμουν με τη μουσική μέχρι τα 30 περίπου. Δηλαδή,
0: εννοείς με πάθος αυτό το
1: ναι ρε παιδί ψάξιμο. Μου να παίρνω CD, να ακούω συναυλίες okay. Λοιπά. Μετά κατέβασα ρολά. Δηλαδή με ποια έννοια ότι, μέχρι τα 27-30 εκεί. Με την έννοια ότι ο χρόνος ήταν λίγος, τα λεφτά ήταν λίγα και έπρεπε να διαλέξω ή το σινεμά και το διέβασμα ή να τρέχω πίσω από τις μουσικές και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή μου τελείω, δηλαδή από μια ηλικία και μετά δεν γυρίζω απλά στα παλιά. Δεν είμαι ενημερωμένος. Δηλαδή από εκεί και πέρα ό,τι μου λένε φίλοι, άνθρωποι ανάλογα με τις ταινίες που έχω κάποιες πληροφορίες για καινούργια ακούσματα, γκρουπάκια κτλ. Αλλά δεν μπορούσα να ακολουθήσω από ένα σημείο και μετά. Δεν είχα ούτε το χρόνο ούτε τη δυνατότητα να το κάνω. Γιατί ακόμα ήταν τα CD,
0: νομίζω πολύ
1: ακόμα, κάναμε ράνα.
0: Και ήταν και λεφτά και τότε, έτσι. Δεν είναι αστεία.
1: Λεφτά, τα οποία τώρα είναι σε κούτες.
0: Δεν είχαμε μια συνδρομή 7,99.
1: Είχε ένα σωρό λεφτά τα οποία είναι σε κούτες τώρα. Κλεισμένες, δηλαδή μπαλαρισμένες και δεν ξέρω τι θα τα κάνω. Τέλος πάντων. Και κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, τελείωσε δηλαδή και αυτό το πάθος με το να κυνηγάς, ας πούμε. Ξέρεις τη μουσική, το καινούριο.
0: Για όλους μας
1: αλλά δεν μπορείς να τα παρακολουθείς κιόλα. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Μπήκαμε και στα πιο σοβαρά της ζωής, μάλλον.
1: Ναι, μωρέ. Μετά ανακαλύπτεις και την ελληνική μουσική. Ισχύει. Εγώ θυμάμαι όταν πρώτο ήρθα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν το έχω πει πω. Αυτό μπορεί να μην το έχω πει και ποτέ. Τα πρώτα χρόνια είχαμε πάει κάτι καλοκαίρια στο Πήλιο. Φρικιά τώρα, έτσι. Και μαζεύαμε αχλάδια. Και τότε εγώ ήμουν πολύ πορωμένος τότε με, ξέρεις, με τις μουσικές, δηλαδή punk, new wave, metal και τα λοιπά. Δεν ήθελα να ακούσω για Καζαντζίδη, δηλαδή θεωρούσα, ξέρεις, δηλαδή άκουγα για Καζαντζίδη γιατί κατεβαίνανε και από τη Βόρεια Ελλάδα πάνω να μαζέψουν αχλάδια διάφορος κόσμος για να βγάλει το μεροκάματό του, ας πούμε, και τα λοιπά. Και τους, δηλαδή τους καταργιόμουν να πεθάνουν. Ναι, ναι. Έλα που γύρισε ο χρόνος όμως και η καιρή εθαναγιώτικα και κάποια στιγμή ανακάλυψα την ελληνική μουσική, δηλαδή στην πραγματική της διάσταση, τον Καζαντζίδη, τον Ακυπάνου, τον Στράτο και ένα σωρό.
0: Το ίδιο έπαθα με το Χιώτη εγώ.
1: Άλλους μεγάλους, ας πούμε. Ναι, το Χιώτη, ξέρεις. Τώρα μιλάμε για 20 χρονών,
0: ναι, ναι, ναι,
1: 20-21 εκεί,
0: ναι, ναι,
1: μετά
0: εκεί.
1: Το Στράτο.
0: Είχα την ακριβώς την ίδια άποψη για τον Καζαντζίδη τότε.
1: Ξέρεις, μετά ανοίγει όλο το πράγμα. Τι άπω.
0: Θα ήταν ωραία να έχεις ένα Καζαντζίδη τώρα. Να βάζαμε, αλλά δεν είναι.
1: Ξέρεις, ναι. Όχι, θα βάλουμε, αφού είπαμε.
0: Όχι, άλλη. Στο παρτού.
1: Οπότε. Είναι πράγματα τα οποία τα βίωσα με πολύ μεγάλη ένταση εκείνα τα χρόνια. Δηλαδή από 13-14 μέχρι 27, 28, 30 εκεί και μετά πράγματα που ανακάλυψα στην πορεία,
0: ναι,
1: και τα οποία έσκυψα πάνω σε αυτά, ας πούμε, όπως αυτό το τραγούδι, ας πούμε,
0: όπως
1: το οποίο
0: ποιο?
1: Το ανακάλυψα σε μια ταινία του Winterbottom, ας πούμε, και έπαθα πλάκα, λέω τι, Elvis Costello, I want
0: το Want You, ναι,
1: από την ταινία του Michael Winterbottom,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και λέω τι ακούμε τώρα. Ξέρεις, και μετά έψαξα όλο τον Κοστέλο και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Θυμάμαι και εγώ την πρώτη φορά που άκουσα το Want You.
1: Και λες, Παναγία βοήθα.
0: Παναγία βοήθα ήταν. Όντως, έχεις δίκιο.
1: Τι κομμάτα, ρε.
0: Έχεις δίκιο. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Ναι, πάμε να το ακούσουμε.

0: Τι να πει κανείς, ε?
1: Κοίτα, αυτό που λέει ο... ο Πακετούλης στην Παλάτα της Σύμπρας Καρδιάς. Μεγάλη καψούρα.
0: Μεγάλη καψούρα. Αυτό, ρε, φίλε, αυτό είναι η διαβαθμίση.
1: Με τη σοβαρή έννοια όμως. Είναι, με τη βαριά έννοια.
0: Είδες όμως που μεγάλη ακόμα καψούρα. Και εσύ πρέπει να συγκεκριμενοποιήσεις ότι μιλάμε για βαριά καψούρα. Δηλαδή είναι οι διαβαθμίσεις των ερωτικών τραγουδιών που λέγαμε πριν.
1: Ναι, που έχουν, μυρίζουν και δυστυχία, θάνατο, ναι. Απόρριψη. Εντάξει, είναι. Μινόρε, ρε παιδί, με φάση τώρα εδώ.
0: Είναι οικονομίδικο.
1: Μινόρε, μινόρε. Οπότε πάμε να το τουμπάρουμε
0: αυτό, αυτό που σου λέγα πριν. Περίμενε, να πούμε μια κουβέντα.
1: Να πούμε οικονομίδικο.
0: Εντάξει, εντάξει, το ξέρω.
1: Οικονομίδικο.
0: Το οικονομίδικο είναι πιο.
1: Οκ,
0: πιο ανθρώπινο.
1: Εντάξει,
0: και ρε παιδί μου, οι διάλογοι σου έχουν ρυθμό, έχουν επαναλήψεις, παύσεις, εκρήξεις. Είναι μουσική σύνθεση.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή,
1: γιατί...
0: δεν είναι. Είναι ακριβώς αυτά τα στοιχεία που έχει μια μουσική. Ο ρυθμός, οι επαναλήψεις, οι παύσεις, οι εκρήξεις, τα κρεσέντο, οι σιωπές, που είναι πάρα πολύ σημαντικές οι παύσεις σε μια μουσική.
1: Ναι.
0: Χωρίς τις παύσεις δεν θα υπήρχε μουσική. Και το κάνει συχνά. Είναι σαν να συνθέτεις.
1: Ναι, ναι, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο μοντάζ. Είναι. Το σινεμά που κάνω είναι κατά βάση σινεμά που βρίσκει την έκφρασή του στο μοντάζ. Οι ταινίες μου δηλαδή.
0: Ναι,
1: ο προσεκτικός θεατής θα δει, αν μελετήσει τις ταινίες, ότι είναι ταινίες που είναι κατά βάση μονταζικές.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή, ναι, μεν υπάρχει το υλικό το οποίο το παίρνουμε, αλλά η όλη σύνθεση ολοκληρώνεται και δικαιώνεται διαμέσου του μοντάζ. Και μοιραία το μοντάζ έχει ρυθμό, έχει τη μουσικότητα,
0: την παύση του, την έκρηξη.
1: Τις σιωπές, όλα αυτά.
0: Χριστιαν, δεν είσαι ειδικός. Εντάξει, εγώ είμαι προσωπικά συνεφίλ, λατρεύω, έχω και πολλούς φίλους που ασχολούνται με το κομμάτι αυτό. Καταλαβαίνω την έννοια του μοντάζ, του editing σε μια ταινία που μπορεί να την καταστρέψει ή να την απογειώσει, έτσι, μεταξύ μας. Ο πολλής κόσμος δεν το καταλαβαίνει αυτό όμως. Και μένει σε αυτό. Μένει και στην αισθητική σου, ρε Γιάννη. Μένει και στο τι θέλεις να πεις. Μένει και στο τι θέλεις να αποδείξεις στον εαυτό σου πολλές φορές. Τι θες να δείξεις για τον εαυτό σου. Πόσο Γιάννης Οικονομίδης υπάρχει σε αυτό, ας πούμε, που βλέπουμε.
1: Εντάξει, είναι πράγματα που με απασχολούν, μωρέ, δηλαδή, όλα αυτά. Δεν είναι πώς το πω, δηλαδή... όλο αυτό το σκάψιμο γύρω από την ανθρώπινη κατάσταση και γύρω από τον άνθρωπο, το ψυχισμό του, όλες οι μαύρες, οι γκρίζες περιοχές, τα κουσούρια, οι σχέσεις, η εξουσία, η μαυρίλα, όλο αυτό το πράγμα, είναι πράγματα προς διερεύνηση, είναι πράγματα που πάντα με απασχολούν.
0: Μήπως εσύ, Γιάννη, δεν χρειαζόταν η μουσική? Μήπως δεν χρειαζόταν η μουσική? Τώρα που συζητάγαμε στην αρχή ότι το.
1: Κοίτα, εγώ με τη μουσική είμαι πάρα πολύ αμήχανος σε σχέση με το.
0: Με τη ταινία.
1: Με το σινεμά.
0: Αυτό. Αυτό είναι. Αυτό σε ρωτάω.
1: Δεν είναι. Γι' αυτό και είναι και πολύ δύσκολη. Είναι πολύ δύσκολο η πρόκληση των μουσικών να βάλει μουσική στις ταινίες μου. Δεν φτιάχνω τις ταινίες. Όταν φτιάχνω τις ταινίες, δεν σκέφτομαι καθόλου τη μουσική. Δεν μπορώ να στήσω μια σκηνή.
0: Μπράβο,
1: να σκηνοθετήσω και να έχω στο μυαλό μου μουσική. Δεν το ξέρω, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή είμαι αλλού. Οπότε η μουσική πάντα έρχεται μετά. Οπότε αυτός που πρέπει να γράψει τη μουσική πρέπει να εναρμονιστεί με το πώς εγώ έχω σκεφτεί να σκηνοθετήσω, να μοντάρω, να δομήσω, να φτιάξω την αφήγηση κτλ. Και αυτό είναι ένα θέμα.
0: Μιλάγαμε, ας πούμε, στην αρχή
1: απλό.
0: Με ενθουσιασμό και οι δύο για το πόσο τέλειο θα ήταν το Dire Maker των Led Zeppelin να ήταν το τέλος του σπιρτόκου του.
1: Ναι, είναι το τέλος όμως.
0: Μήπως τελικά δεν θα έπρεπε. Θέλω να πω, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει.
0: Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Ναι, και ναι και όχι.
0: Ναι.
1: Ναι. Αλλά η μουσική μέσα στην ταινία, μέσα στο αφήγημα, είναι ένα άλλο θέμα. Ξέρεις. Είναι σκηνοθέτες οι οποίοι ξεκινούν από τη μουσική. Δηλαδή, ή μοντάρουν, σκέφτονται, στείνουν, σκηνοθετούν και έχουν στο μυαλό τους ότι ξέρεις. Ίσως γιατί για μένα η μουσική είναι το πώς γυρίζω, αυτό που είπες εσύ. Το πώς τραβάω.
0: Ακριβώς γι' αυτό ήθελα να το θέσω αυτό.
1: Δεν.
0: Πολλές φορές, δηλαδή κάθομαι και σκέφτομαι τώρα τόση ώρα αυτό που συζητάγαμε στην αρχή και λέω μήπως είναι παραπάνω, γιατί ο Γιάννης το κάνει ήδη αυτό.
1: Όλες μου οι ταινίες θα μπορούσαν να ισχύσουν χωρίς μουσική.
0: Ναι. Όντως. Θέλω όμως να δώσει ένα χιν τώρα στην Εύη, τη Ρεντίφη, για το τι θα παίξουμε.
1: Κοίτα, πάμε να του πάρουμε την προηγούμενη αίσθηση που ήταν έτσι μινόρε και τα λοιπά, και πάμε σε ένα ματζόρε της ίδιας περίοδου όσον αφορά τη δική μου ζωή. Δηλαδή ήμουνα εκεί 25-30 χρονών όταν...
0: Είχες αρχίσει να σπουδάσεις σινεμά, σπούδασες σε σκηνοθεσία κάπου?
1: Ναι, Αθήνα.
0: Okay.
1: Ναι,
0: είχες μπει, ρε παιδί μου, στη τροχιά σου εννοώ.
1: Ήδη τότε είχα κάνει μικρού μήκου ταινίε, ντοκιμαντέρ.
0: Ναι.
1: Ήμουνα, ξέρω εγώ, 30 χρονών. Το Σπιρτόκο το έκανα 38.
0: Α, 38 ήσουν το Σπιρτόκο, ναι.
1: 37-38, ναι, εκεί. Και. Ξέρεις, μελετώντας λίγο τους Ιρλανδούς, ας πούμε.
0: Για πες.
1: Όλοι αναφερόντουσαν στον μεγάλο Βαν Μόρισον και λέω, ρε πούς, τι γίνεται, πρέπει να τον δούμε αυτόν τον τύπο, ας πούμε. Και
0: πρέπει, δηλαδή, να δείτε
1: όλοι,
0: τη φάτσα,
1: δηλαδή,
0: μου
1: από τι ανεφόρο τιμής, δηλαδή, στο Βαν Μόρισον, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και
0: ολονός.
1: Όντως πολύ μεγάλος, ας πούμε, και για τους YouTube, Thin Lizzy, για όλους τους Ιρλανδούς. Οπότε έχουμε ένα τραγούδι που όντως είναι μια φοβερή ερωτική τραγουδάρα καλοκαιρινή.
0: Και ο Βαν Μόρισον δεν έχει κανένα πρόβλημα να κάνει κάτι βαρύ ματζόρε. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραία συζήτηση για μετά.
1: Εννοείται.

0: τεράστιος Van Morrison, ο νονός. Ο νονός των Ιρλανδών,
1: παιδί. Ναι, ρε φίλε.
0: Ο νονός. Van
1: Morrison.
0: Πρέπει να φιλήσει το χέρι του και μετά να παίξει μουσική στην Ιρλανδία.
1: Ωραίος.
0: Τεράστιος.
1: Ωραίος.
0: Και καταλαβαίνεις, παιδί μου, πραγματικά όντως, Γιάννη, καταλαβαίνω τώρα πάρα πολύ. Μιλάμε μία ώρα περίπου, φτάνουμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Άρα ετοιμαστείτε, γιατί από τις 11 μέχρι τις 12 θα βαρύνει κι άλλο η συζήτηση, όπως καταλαβαίνετε. Δεν έχουμε θέματα εισούρου εδώ πέρα. Καταλαβαίνω πάρα πολύ τη λογική σου πίσω από το playlist. Είναι όντως σαν part one. Για κάτι που θα ακολουθήσει μετά, το οποίο θα είναι κάτι άλλο. Είναι μια σκηνοθετική άποψη ενός playlist που στήθηκε και στάλθηκε. Ως...
1: Και είναι κομμάτι από μένα που λένε κάτι. Μωρέ. Θέλω να πω, δεν είναι θέμα να κάνουμε show off τώρα και να πούμε για τραγούδια που δεν τα ξέρει κανένας. Αυτά τώρα είναι και γνωστά τραγούδια. Δεν είναι... Αλλά είμαστε και κανονικοί άνθρωποι. Δηλαδή, κάποια στιγμή που θέλεις να. Να βάλεις ένα τραγούδι και να γουστάρεις και να ξέρεις, να χυθείς στον καναπέ ή να κλάψεις ή να χτυπηθείς ή να πιείς ένα μπουκάλι ουίσκι, ξέρω, και να γουστάρεις. Δηλαδή, εντάξει, θα ακούσεις κάποια τραγούδια τα οποία κάπου στην πορεία της ζωής σου σου κάνανε κάτι.
0: Τι θυμάσαι αυτή την αίσθηση.
1: Αυτά, απλά πράγματα, η μουσική είναι απλή. Είναι εκεί που σε βρίσκει. Δεν είναι τώρα να λύνουμε μαθηματικά προβλήματα.
0: Τι θυμάσαι την αίσθηση αυτή που γυρνάς σπίτι και λιώνεις το καναπέ από καψούρα και,
1: ναι,
0: και μετά παντρευτήκαμε.
1: Και μετά πάμε στους Stranglers.
0: Και μετά πάμε στους
1: Stranglers.
0: Δεν θα πάμε ακόμα τώρα, γιατί θα περιμένουμε λίγο για το δελτίο ειδήσεων των 11.
1: Δελτίο ειδήσεων.
0: Ναι, εσύ.
1: Ωραία.
0: Τι, θα παίξουμε 2 λεπτά Stranglers.
1: Εντάξει, Εύη. Το έχουμε.
0: Δεν το βάλουμε τώρα. Όχι, δεν θα βάλουμε ακόμα.
1: Όχι, μην κόψουμε τραγούδι στη μέση τώρα. Να μιλήσουμε κι άλλο.
0: Αν η Σιμών είναι 2 λεπτά, βάλτε.
1: Βάλε την Νίνα τη θεά. Εντάξει. Έλα ρε, Εύη. Χώσε.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Ξεκινά αύριο στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδας ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, όπως αναφέρει ανακοίνωση του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο αποκλεισμός αφορά όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας και καλύπτει ολόκληρη την Ιρανική ακτογραμμή. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση από το στενό του Ορμούζ προς μη ιρανικούς προορισμούς, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Εν τω μεταξύ, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών επισημαίνει ότι δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη απλά για να διέλθει κανείς από έναν πορθμό. Είχε προηγηθεί δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί επαναφοράς του ναυτικού αποκλεισμού και αποζημίωσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τέλος 20% σε όλα τα φορτία πλοίων που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Ο Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία προς το έθνος την Παρασκευή τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, ενημέρωσε σήμερα το Κογκρέσο για την επανέναρξη των εχθροπραξιών στο Ιράν. Η Τεχεράνη δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν στη διαχείριση του στενού του Ορμούζ, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση της χώρας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει απόλυτο δίκιο. Όποιος εγγυάται την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από το στενό του Ορμούζ, πρέπει να αποζημιώνεται για αυτή την υπηρεσία, έγραψε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί σε ανάρτησή του στο X. Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα. Το 20% είναι προφανώς υπερβολικό, εμείς θα είμαστε δίκαιοι, πρόσθεσε ο Αραχτσί. Να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας προειδοποίησαν τις αεροπορικές εταιρείες οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι χτυπούν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόν στο αεροδρόμιο Άμπχα. Το Ριάντ νωρίτερα επιβεβαίωσε ότι αναχέτησε ένα βαλιστικό πύραυλο στο νότιο τμήμα της χώρας. Η προειδοποίηση ισχύει ως ότου αρθεί ο αποκλεισμός του Διεθνούς Αεροδρομίου της Σανά, αναφέρουν οι αντάρτες. Στα 83,3 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 9,6%. Στα 78,14 δολάρια η τιμή του αμερικανικού αργού που αυξήθηκε κατά 9,42%. Αλλάζουμε θέμα. Νέα διάσταση στην υπόθεση των υποκλοπών δίνει αγωγή του ιδρυτή της Intellexa, Tal Dilian, σε Ισραηλινό δικαστήριο, με την οποία στρέφεται κατά θύματος των τηλεφωνικών υποκλοπών, ζητώντας αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση. Όπως γνωστοποίησε ο δικηγόρος των θυμάτων, Ζαχαρίας Κεσές, ο Ντίλιαν δηλώνει για πρώτη φορά εγγράφος ότι πούλησε νόμιμα το λογισμικό Predator στις ελληνικές αρχές, αρνούμενος ωστόσο οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες παρακολουθήσεις. Την άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου ζητεί το Πασόκ, προκειμένου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, να διερευνηθούν οι σχετικοί ισχυρισμοί του Tal Dilian και να αναζητηθούν τα έγγραφα που επικαλείται ως συμφωνητικά πώλησης. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσής της 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά το 2010 στη Μαρφίν. Αύριο απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους οι συνηγοροί τους, Άννη Παπαρούσου και Θανάσης Καμπαγιάννης. Υποστήριξαν ότι η υπόθεση στηρίζεται σε ανώνυμο email και σε έκθεση πραγματογνωμοσύνης που, όπως ανέφεραν, δεν καταλήγει σε ασφαλή ταυτοποίηση, ενώ ζήτησαν να εντοπιστεί ο αποστολέας του email, τονίζοντας ότι πρέπει να γίνει σεβαστό το τεκμήριο αθωότητας. Την ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία αποφάσισαν οι ηγέτες των 37 χωρών της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων στη Σύνοδο του Παρισιού. Ο Γάλλος Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιαεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Παράλληλα, ο Μακρόν ανέφερε ότι τους επόμενους μήνες θα πραγματοποιηθούν στρατιωτικές ασκήσεις σε γειτονικές χώρες στο πλαίσιο της προετοιμασίας της πολυεθνικής δύναμης που προβλέπεται να αναπτυχθεί μετά από ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός. Είναι η ώρα να βάλουμε τέλος σε αυτή την αχρίαστη αιματοχυσία στην Ουκρανία, τόνισε από την πλευρά του ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από την Άγκυρα να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της, τόνισε η πατή εκπρόσωπος Καγιακάλας μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Σημειώνεται ότι η Κύπρος έθεσε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης το θέμα των σχεδίων της Τουρκίας για αγωγό φυσικού αερίου που συνδέεται με το νησί. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου, αναφέρει η απόφαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδρίασε σήμερα με φόντο την παρέτηση 6 μελών. Ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα εκλεγεί με ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης και εκτόνισε πως ο ίδιος θα είναι υποψήφιος. Σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία, όπου καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας από την Παρασκευή έως και σήμερα. 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου Λαμίας, εκ των οποίων 12 παρέμειναν για νοσηλεία. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο, στην οποία οι πράσινοι παρουσίασαν τις νέες εμφανίσεις τους για την περίοδο 2026-2027. Είναι εξαιρετικό, νέας τεχνολογίας, θα χωράει 40.000 κόσμο και βρίσκεται σε μια περιοχή που ήταν πολύ υποβαθμισμένη στο παρελθόν. Τώρα γίνεται η νέα πράσινη γειτονιά της Αθήνας, είναι μόλις 10 λεπτά από εδώ, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Δούκας. Σε 4.561 ανέρχονται νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερα επίσημα προσωρινά στοιχεία. Στους 16.740 οι τραυματίες, ενώ περισσότεροι από 17.900 άνθρωποι είναι άστεγοι. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι έως 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρη, θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 9.84 σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στον Κωνσταντίνο Ταχτσίδη.

0: Λοιπόν, στο τσάκ με προλάβει το ο Βίχας. Λοιπόν, δεύτερη ώρα εκπομπής. Πω, έχει πάει 11 και 4, ε.
1: Οχ. Πάμε.
0: Θα προλάβουμε. Έχω και πράγματα να πω. Έχω πράγματα να σε ρωτήσω. Λοιπόν, Stranglers.
1: Και Νίνα Σιμών πριν.
0: Και Νίνα Σιμών πριν.
1: Μεγάλη, τεράστη. Είναι.
0: Είναι το part 1 του soundtrack του Γιάννη Κολομίδη στην εκπομπή. Θα ακολουθήσει. Μείνετε συντονισμένοι από φθινόπωρο. εσένα και το Φίβο Δελιβοριά σας έχω σίγουρα part 2, sequel.
1: Οκ. Τι να πω τώρα, ναι. Κοίτα, την εποχή του Σπυρτόκου του και λίγο πριν. Είχα ένα φίλο τότε που ήταν πολύ υποστηρικτικός παραγωγός στις μικρού μήκους ταινίες που έκανα και μετά βοήθησε σε ένα βαθμό και στο Σπυρτόκουτο, ο Νίκος ο Τσάνγκαρης, ο οποίος είναι ο παραγωγός της Νίκης της Αμοθράκης του Δήμου του Αβελιώδη. Και μας είχε μίσει τότε πιτσιρικάδες εμείς λίγο. Τώρα μιλάω για τη σταδία βελτίωση του καιρού. Τώρα που ήμουνα πόσο, 23 χρονών. 24, πότε την έκανα.
0: Τι ωραίο τίτλος.
1: Σταδιακή βελτίωση του καιρού. Ναι. Ήταν εξ ολοκλήρου παραγωγή του Νίκου. Του Νίκου του Τσάγκαρη. Και ήταν πολύ έτσι κολλημένος τότε αυτός. Πολύ με το Tim Buckley, ας πούμε.
0: Και ποιος δεν ήταν κάποια στιγμή στη ζωή του, θα λέγα.
1: Που είναι και το επόμενο τραγούδι από τον δίσκο των Greetings from LA, το Sweet Surrender. Το οποίο είναι πολύ αντρικό τραγούδι αυτό. Είναι πολύ ιδιαίτερο τραγούδι. Πολύ αντρικό. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να μιλάμε έτσι στην εποχή.
0: Σε εποχές που ο δημιουργός μπορούσε να πει και να γράψει ό,τι θέλει.
1: Ναι. Αλλά με λίγη καλή διάθεση και τα κορίτσια δηλαδή μπορούν να το πιάσουν αυτό το τραγούδι.
0: Εσύ, ο Tim Buckley δεν θα μπορούσε ποτέ να γράψει κάτι πολύ αντρικό χωρίς να υπάρχει η ευαλωτότητα μέσα του.
1: Ναι.
0: Ποτέ.
1: Η ευαλωτότητα.
0: Το αντρικό σε εισαγωγικά ή ο χωρίς όπως θέλετε.
1: Του αρσενικού. Ναι,
0: αυτό.
1: Είναι φοβερό κομμάτι αυτό.
0: Το οποίο είναι το στοιχείο που μας ενώνει. Η ευαλωτότητά μας στο ίδιο πατριαρχικό, αν θέλετε, περιβάλλον.
1: Ναι.
0: Και θα ήθελα πολύ να τα ακούσουμε τώρα, αν γίνει.
1: Ναι. Πω, κομματάρα.

0: Εντάξει, έκανα εγώ λάθος, έστειλα τη live εκτέλεση. Συγγνώμη, κύριε Οικονομίδη.
1: Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα.
0: Λοιπόν, εντάξει, έχουμε ακόμα 35 λεπτά περίπου.
1: Μόνο,
0: Εντάξει, προλαβαίνουμε να ακούσουμε τα λόγια και να πούμε και. Χαίρομαι πάρα πολύ που θες να μείνουμε περισσότερο. Εγώ έμεινα μαζί σου.
1: Αφού έγινε η αρχή.
0: Εγώ έμεινα σήμερα και το.
1: Έτσι είμαι εγώ πάντα. Βαριέμαι να πούμε και λες συχτή που θα πάμε.
0: Αυτό.
1: Ξέρω εγώ.
0: Αυτό. Ήμουν σίγουρο.
1: Βραδιάτικα τώρα.
0: Πού θα τρέχω, βραδιάτικα μου τρέχει ο άλλο τώρα που μπλέξαμε.
1: Πώ και τώρα, εντάξει.
0: Λοιπόν, η Εύη μπορεί να το επιβεβαιώσει γιατί έχει
1: κάνει. Μπορεί να το επιβεβαιώσει.
0: Πολλέ φορέ εκπομπέ μαζί μου. Ξημέρωνα με τον Οικονομίδη σήμερα ή όχι. Άνετα.
1: Okay.
0: Λοιπόν, δεν θέλω να γεμίσω με κλεισεδιές τώρα και κοινοτοποιίες για τις ταινίες σου, την εκπομπή, αλλά θέλω να συζητήσουμε, ρε παιδί μου, κάτι ενδιάμεσα στα κομμάτια. Οι άνθρωποι στις ταινίες σου μοιάζουν να μιλούν συνεχώς αλλά να μην επικοινωνούν. Πιστεύεις ότι έχουμε χάσει γενικώς, ρε παιδί μου? Οι ταινίες σου μοιάζουν να μιλούν συνεχώς αλλά να μην επικοινωνούν. Πιστεύεις ότι έχουμε χάσει?

0: Δεν είμαστε χαλαροί, αραχτοί, ξέρεις. Όλοι τρέχουν, χιλιάδες πράγματα. Δεν είναι με ευθύνες, με υποχρεώσεις, με τόνα, με τάλου, να κλείσουν τρύπες, να απαντήσουν σε ερωτήματα. Δεν...
1: Και είναι και όλοι πιο πολλά. Ρε.
0: Ξέρεις, είναι όλο πιεστικό. Ναι. Δεν είναι ότι εμείς είμαστε, ξέρεις, χαλαροί και... Είμαστε ένα με τον κόσμο κι εμείς. Δεν είναι... Τι, είμαστε κάτι διαφορετικό. Ρυγμένοι στον κόσμο μας και τρέχουμε. Ξέρεις, και ξαφνικά σου ζητάει ένας ταξίδις Κωνσταντίνος σου έχει ζαλίσει τον έρωτα να πούμε τρεις μήνες.
1: Εντάξει ρε φίλε, σου ζάλισε τον έρωτα.
0: Κατάλαβες.
1: Ήξερα ότι θα βγει καλό.
0: Και, ναι, εντάξει, οκ, okay, αλλά το μυαλό σου είναι ένα αλλού. Και λες, ναι, και πλησιάζει ο καιρός και λες, ρε γάμο το. Αλλά αυτό είναι όμως το θέμα, να το κάνεις. Όταν το κάνεις, τρώγοντας, έχετε η όρεξη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να τολμήσεις.
1: Και μου ζητήσεις και 10 τραγούδια.
0: Να είσαι εδώ, κατάλαβες. Και μου ζητήσεις 10 και σου δώσεις 13. Το εκτίμησα.
1: Και πες να παίξουμε και περισσότερα. Σήμερα.
0: Ενώ, ρε παιδί μου, ενώ ότι άλλοι. Mm. Ξέρεις, επειδή είσαι κι εσύ πατέρας, έχεις, τρέχεις κι εσύ. Σε είδα, με την ψυχή στο στόμα σου να παίξεις. Θεραπεύω, και εσύ μπορεί μέσα σου ενδόμηχα να λέγες, ρε γαμώτο, έχουμε μια εκπομπή ακόμα τώρα και απόψε. Τώρα,
1: αυτό έλεγα.
0: Ρε γαμώτο τώρα. Εντάξει, και όμως μπαίνουμε μέσα εδώ και γίνεται κατασασούλα. Τι να κάνουμε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν... Είναι. Κατάλαβες, ας πούμε. Άρα τι μένει, η επικοινωνία και η φάση. Χωρίς να είμαστε φασέοι, κάνουμε φάση.
1: Και ξέρεις ποιο είναι το.
0: Κάνουμε κατάσταση.
1: Και το συζητάω και με φίλους.
0: Αλλά είναι να γίνει αρχή.
1: Ναι. Και το συζητάω και με τους φίλους μου, Γιάννη. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Είναι
0: γιατί
1: το...
0: εμένα μου ζητάς από τη μία πίστα να μεταπηδήσω στην άλλη.
1: 100%.
0: Σε μισή ώρα.
1: Ναι.
0: Να μπω σε άλλο.
1: Σε άλλο. Ναι, ναι, ναι.
0: Και εντάξει. Μετά κάποιος άλλο. Κατάλαβες. Και μετά θα ξαναεπιστρέψω σε μια άλλη πίστα. Και πάει λέγοντας.
1: Και είναι διαφορετικές τρεις πίστες. Έχεις φύγει από Χάνι Μπάνι, έχεις φύγει από Εξάρχεια, έχεις έρθει εδώ ή μετά θα γίνεις ξανά.
0: Που έκατσα να περάσει το απόγευμα για να. Αλλιώς θα ήμουν σπίτι μου και. Γιατί έχω πρωινό ξύπνημα και τα λοιπά. Με το παιδί και τα λοιπά. Αλλά θέλω να σου πω.
1: Έχεις δίκιο.
0: Αλλά. Ναι, η καρδούλα μας είναι εδώ όμως τώρα.
1: Αυτό.
0: Γουστάρουμε.
1: Ναι.
0: Είναι δηλαδή να τραβήξει ο ένας τον άλλο. Άρα στις ταινίες μου υπάρχει επικοινωνία. Δεν διαφωνώ με αυτό που είπες.
1: Ωραία, μπράβο. Αυτό
0: υπάρχει
1: ήθελα.
0: Επικοινωνία.
1: Αυτό ήθελα.
0: Εννοείται ότι υπάρχουν σκηνές και στιγμές που οι άνθρωποι δεν μοιάζουν να μην επικοινωνούν.
1: Εγώ στο αλλά υπάρχουν προβοκατόρικα για να μου απαντήσεις αυτό.
0: Υπάρχουν και σκηνές και φάσεις που όχι απλά επικοινωνούν, παρά επικοινωνούν.
1: Υπερβολικά πολύ, ε.
0: Και γίνεται το έλα να δεις.
1: Ναι.
0: Και εκεί αρχίζουν και ανθίζουν πράγματα. Κατάλαβες. Προκύπτουν τα πράγματα.
1: Έχεις δίκιο.
0: Δεν...
1: Έχεις δίκιο και αυτή είναι η πιο σωστή απάντηση στην ερώτηση που σου έθεσε την προβοκατόρικη. Γιατί πραγματικά υπάρχει επικοινωνία τελικά.
0: Ναι.
1: Και έχει σημασία τώρα να μου πεις ποιο κομμάτι σκέφτεσαι για επόμενο.
0: Κοίτα, θα περάσουμε σε ένα τραγούδι τώρα το οποίο είναι από τα πιο λίγο παραγνωρισμένο του Κοέν. Όμως εμένα πάντα μου έκανε κάτι αυτό το κομμάτι. Πέρα από τον πολύ ερωτικό του χαρακτήρα, κάτι μου έκανε πάντα αυτό το κομμάτι, ας πούμε. Και είναι από τα κομμάτια που έχουμε έτσι μες στην καρδιά μου. Για να περάσουμε μετά στα κομμάτια ερμηνείας.
1: Ωραία.
0: Τα τέλεια. Κομμάτια τα οποία δηλαδή ο άλλος βγάζει τα έντερά του πάνω στο τραπέζι, τα βγάζει και λέει πάρτε τα. Τι είπα να πει ερμηνεία. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε.
1: Είδατε τώρα. Κάνει σκηνοθεσία ο Γιάννης Οικονομίδης στην εκπομπή μου. Τέλεια. Πάμε.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Εδώ τελευταίο ημίωρο με τον Γιάννη Οικονομίδη. Και θέλω να πω κάτι για τους λάδρες της στατιστικής. Ο Λέοναρντ Κόεν είναι ο πιο πολυπαιγμένος τραγουδοποιός στην εκπομπή μου.
2: Ναι, ενδιαφέρον.
1: Δηλαδή ένα στους δύο, ένα στους τρεις θα έχουν ένα κομμάτι του Λέοναρντ Κόεν μέσα. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χαίρομαι που βρήκα στο Λοντάιν. Δεν έχει ξανακουστεί στην εκπομπή. Και θέλω να πω κάτι το οποίο έχει να κάνει και με τις ταινίες, έχει να κάνει και με τη μουσική. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, τυπικά ματζόρε μινόρε. Το λυπητερό και το χαρούμενο. Mm-hmm. Και το πώς η θλίψη κρύβει το χαρούμενο σε σχέση με τον εκβιασμό του λυπημένου.
2: Ναι.
1: Και έχει να κάνει και με τις ταινίες, όχι
2: αυτό. Να το λες αυτό.
1: Πόσο δύσκολο είναι. Πόσο εύκολο μάλλον είναι να εκβιάσεις κάτι μελοδραματικό, αυτή είναι η λέξη στο σινεμά, ας πούμε, π.χ. Και πόσο δύσκολο είναι να το κάνεις, ας πούμε, όπως ο κλέφτης πορδηλάτων, το Βιτόρο Ντεσίκα. Θα πω μια.
2: Ναι.
1: Έχει να κάνει πολύ με τις ταινίες σου αυτό. Ναι. Πολύ. Δεν είσαι κάτι, είσαι στο ενδιάμεσο, δεν είσαι κάτι που εκβιάζει συναισθήματα. Ή το αντίθετο θα λέω. Και είναι μια δύσκολη. Δεν σου ζητάω τώρα να μου αναλύσεις.
2: Εγώ πάντα πήγαινα πάνω στα πράγματα κατά μέτωπο, ρε παιδί μου.
1: Αυτό.
2: Και με τους ανθρώπους, τους δικούς μου, τους συνεργάτες μου. Τι προκύπτει στο τέλος πάντα ένα περίεργο πράγμα.
1: Για πες.
2: Αυτό είναι ένα περίεργο πράγμα.
1: Δεν είναι κάτι που σχεδιάζει τελικά.
2: Δεν το προσχεδίασα. Ναι, αυτό που. Αυτό. Το πώς θα προκύψει κάθε ταινία. Mm. Αλλά αυτό είναι και η ομορφιά. Δηλαδή, αν ήξερα τις ταινίες από πριν, αν τις είχατε γιωμένες μπροστά μου στο γραφείο, δεν θα μου έλεγε τίποτα αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
2: Δεν θα μου έλεγε τίποτα. Δηλαδή, πώς να σου το πω.
1: Και δεν είναι ταινίες, ρε παιδί μου, δικές σου storyboard ταινίες.
2: Όχι. Άλλη ταινία γράφω, άλλη σκηνοθετώ, άλλη προκύπτει.
1: Ακριβώς.
2: Αλλά η μαγεία, αυτό το ασύλληπτο πράγμα, το τι μπαίνει μέσα στη διαδρομή, στη διαδικασία και το πώς μπαίνουν πράγματα, προκύπτουν και μεταμορφώνονται και με τους συνεργάτες ανακαλύπτεις πράγματα, βάζει ο καθένας στα δικά του και πώς όλο αυτό το πράγμα γεννάει κάτι καινούριο και απρόβλεπτο. Αυτό είναι ένα μεγαλείο, είναι κάτι φοβερό, ρε φίλε. Τι να σου πω. Δηλαδή θα ήταν τόσο βαρετό, δηλαδή, να ξέρεις την ταινία από πριν, από το γραφείο, και απλά μετά να πας απλά να τη διεκπεραιώσεις.
1: Είναι όπως αυτή η εκπομπή.
2: Δηλαδή,
1: ακριβώς έτσι.
2: Και καμιά φορά ένας κόσμος, συνάδελφοι και σκηνοθέτες που κάνουν αυτό το πράγμα, λέω, δηλαδή, και πού είναι η καύλα, πού είναι η χαρά. Πού είναι η χαρά, απλά δηλαδή τι.
1: Η πρώτη λέξη που χρησιμοποιείς είναι πιο σωστή.
2: Δηλαδή διεκπεραιώνεις το ήδη πράγμα το οποίο το έχεις δει και δεν θες να μετακινηθεί καθόλου και πας απλά, ξέρεις, το έχουμε και τώρα απλά πάμε να το κάνουμε deliver. Έτσι όπως το,
1: ναι, ρε παιδί, ναι.
2: Το κλείδωσα.
1: Procedural που λένε και στο χωριό μου, ναι. Διαδικαστικά.
2: Ναι, δηλαδή.
1: Διαδικαστικά.
2: Ξέρεις, εγώ όταν μοντάρω, ας πούμε, ή όταν γυρίζω, ανακαλύπτω άλλη ταινία. Mm. Άλλη ταινία. Όταν κάνουμε πρόβες με τα παιδιά, ας πούμε. Και αυτό είναι. Δηλαδή. Και αυτό είναι που δεν βλέπεις πια στο σύγχρονο σινεμά.
1: Δεν το βλέπεις.
2: Δεν βλέπεις το να ρισκάρουν. Δεν βλέπεις, δηλαδή. Την επιλογή του λάθους. Ότι μπορεί και να κάνω λάθος. Ότι μπορώ και να πάρω λάθος δρόμο. Του ρίσκου. Αλλά αυτό έχει αξία για έναν καλλιτέχνη, για ένα καλλιτεχνικό έργο.
1: Ναι.
2: Έτσι. Που ναι, μεν μπορεί να η ταινία να είναι ημιτελής, να μην είναι το αριστούργημα, να μην είναι ολοκληρωμένη, αλλά βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος αναπνέει την ταινία και τολμάει να ρισκάρει να μπει σε μονοπάτια, να ψάξει, να τρυπήσει πράγματα, να σκάψει. Αυτό δεν το βλέπεις. Όλες οι ταινίες είναι με μυρογνωμόνιο πια. Αφού έχουν περάσει από τόσες και τόσες επιτροπές, έχουν περάσει από τόσους και τόσους κριτές, και το πώς πρέπει να είναι, και ναι, και αυτό.
1: Και το κάδρο, και το έτσι.
2: Ναι, και το κοινό, και αυτό, και το ένα, και το άλλο. Και τελικά Είναι όλα τόσο προβλέψιμα, είναι όλα τόσο τετραγωνισμένα, με μυρογνωμόνιο. Ξενέρωμα, πάνω στο πω. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα περιθώριο έκπληξης. Δηλαδή κάτι να σε εκπλήξει να... Και να νιώσεις το δημιουργό, ρε παιδί μου.
1: Αυτό.
2: Να χτυπάει η καρδιά του. Ότι θα πέσω από το σκήνι τώρα, δεν θα πέσω. Θα κάνω το λάθος, δεν θα το κάνω. Θα παρασυρθώ από το κύμα, δεν θα παρασυρθώ. Θα γκρεμιστώ, δεν θα γκρεμιστώ. Αυτό όμως είναι σπουδαίο να το βλέπεις σε ένα εργοτέχνη.
1: Αυτό είναι σπουδαίο να το βλέπεις και σε μια σχέση, Γιάννη μου.
2: Τώρα,
1: ναι. Όχι σε ένα εργοτέχνη. Και σε μια σχέση ανθρώπινη.
2: Σε μια σχέση.
1: Δηλαδή
2: σε
1: και σε μια εκπομπή και σε ένα εργοτέχνη. Παντού αυτό είναι το σπουδαίο, Γιάννη. Αυτό που είπες. Πραγματικά δεν έχω να προσθέσω τίποτα και θέλω να δώσεις την εντολή στην Εύη για το επόμενο τραγούδι.
2: Εύη, είσαι έτοιμη.
1: Δεν έχω να προσθέσω ούτε.
2: Ωραία, έτσι. Τα τραγούδια αυτά πρέπει να τα ακούσουμε μέχρι τέλους, γιατί εκεί κρεσεντάρουμε.
1: Πάμε, πάμε.
2: Και εκεί φαίνεται.
1: Έχουμε
2: αυτό
1: χρόνο.
2: Που λέμε ερμηνεία, ρε παιδί μου, η τρέλα. Η τρέλα του καλλιτέχνη. Του... Ας πάμε από το Heartbreak Hotel με τον John Cale. 1974.
1: Τεράστιος.
2: John Cale. Κομματάρα, δεν το ξέρουν πολύ αυτό το τραγούδι, αλλά. Τι να πω. Κατευθείαν στην καρδιά.
1: Έχει σβήσει, Εύη.
2: Εύη, αργή.
1: Δεν πειράζει, εντάξει, έχουμε. Εμείς εδώ πέρα θα σου δώσουμε όσο χρόνο χρειάζεσαι. Θα κάνουμε μια. Μια παύση η οποία θα είναι λίγο αμήχανη σαν ταινία του Γιάννη. Θα κάνω μια αμήχανη
2: ψάχνει,
1: παύση.
2: Ρε.
1: Εγώ θα πω ναι. Εσύ.
2: Το βρήκες, Εύη. Μπράβο, δώσε. Heartbreak Hotel, John Cale.
1: Ένα τραγούδι σου ζήτησα. Ρε.
2: Μισό τραγούδι.
1: Τι σου ζήτησα, μισό τραγούδι.
2: Μισό τραγούδι,
1: ρε. Εύη.
2: Εύη.

0: Πιο μεγάλο.
1: Ναι, και εγώ αυτή την
0: εντύπωση. Μια, λίγο μια βόλτα έξω βρήκα. Βγήκα.
1: Εντάξει. Φάση έχει όμως, έτσι.
0: Δεν έχει. Δεν έχει. Φίλε, εντάξει. Μια εκπομπή.
1: Μισό τσιγάρο. Μισό τσιγάρο.
0: Μισό τσιγάρο, ρε φίλε. Τι ζήτησα. Λοιπόν. Είμαστε εδώ με τον Γιάννη Οικονομίδη. Δεν θέλουμε να τελειώσει εκπομπή. Ελπίζω ο Βασίλης ο Μπισμπίκης να ακούει ακόμα, γιατί δεν θα πάει
1: πουθενά.
0: Δεν θα πάει πουθενά την επόμενη Δευτέρα. Δεν ξέρω τι έχει κανονίσει, τι έχει κάνει. Αύριο κανονίζουμε.
1: Εννοείται.
0: Και έρχεσαι κιόλας κι εσύ, άμα θες.
1: Θα φύγω Τετάρτη. Πάω κάτω πατρίδα, εντάξει. Κύπρο.
0: Εντάξει, ο Βασίλης θα είναι εδώ. Επόμενη Δευτέρα το έχουμε κλείσει. Βασίλη Μπισμπίκη. Εντάξει. Έγινε το deal, τώρα τι να κάνουμε, πρέπει να μείνεις. Θα μείνεις μια Δευτέρα του Ιουλίου στην Αθήνα. Τι να κάνουμε δηλαδή.
1: Έχει γυρίσματα, δουλεύει το παιδί.
0: Άμα δουλεύει, εντάξει. 10 με 12 το βράδυ, τη Δευτέρα την επόμενη δεν δουλεύεις. Πόσο είναι, 20? 13 είναι σήμερα.
1: Ναι, νομίζω.
0: Ναι, τυχερό νούμερο εδώ πέρα με τον Γιάννη Οικονομίδη. Λοιπόν, θες να προλάβεις να κάνουμε να παίξουμε και μπόνους στο αγούδι.
1: Ναι, ναι, άμα προλάβουμε, ναι, πάμε σε άλλη δυνατή ερμηνεία. Εύη, συγκεντρώσου. Λοιπόν, πάμε.
0: Εύη, συγκεντρώσου. Λοιπόν,
1: τίποτα. Πρόσφατα το έπεσα πάνω, δηλαδή που άκουγα κάτι φλόρικα εκεί πέρα και έπεσα πάνω στο Tainted Love από Marilyn Manson όμως.
0: Το έχουμε.
1: Πάμε.
0: Το έχουμε.

0: και τα bonus τραγούδια του Γιάννη Οικονομίδη παίζουμε σήμερα.
1: Ναι.
2: Αλλά αν προλάβουμε.
0: Τι προλάβουμε.
2: Είναι φοβερό που την εποχή του αυτό το τραγούδι λίγο το προσπέρασα όταν είχε βγει τότε, ας πούμε.
0: Ναι,
2: το...
0: πανεχρόνια.
2: Δεν έδωσα βάση. Δεν έδωσα βάση. Έδωσα βάση τώρα με τον Πιτσιρικά πάλι που ακούγαμε. Σου λέω έτσι λίγο το Tainted Love από, από του Soft Cell.
0: Ναι.
2: Ναι. Και, κάποιες... και ανακαλύψαμε ότι είναι και αυτό διασκευή. Είναι μια. Μιας μαύρης από δεκαετία 30.
0: Όσοι συνήθως κάποιο μαύρο του δεκαετία 30 είναι για αρχή.
2: Και κολλήσαμε ας πούμε σε αυτή τη διασκευή, η οποία πρέπει να καταλάβεις ο ψυχισμός, τι είναι ο ψυχισμός μου. Αν βάλεις από τη μία αυτό το κομμάτι, Heartbreak Hotel, Tainted Love από Marilyn Manson, και πάμε και στο άλλο άκρο, σε αυτή την κομματάρα που ακολουθεί, κάπου εκεί ανάμεσα είμαι εγώ.
0: Αυτό
2: και πάμε...
0: δεν χρειάζεται καν να το σχολιάσουμε. Θα το ακούσουμε.
2: Να μην πούμε τι κομμάτι θα ακούσουμε.
0: Θα πούμε, φυσικά, πες.
2: Στο τέλος.
0: Όχι, τώρα. Πες τώρα, πες.
2: Καλύτερα τώρα. Captain Beefheart, Love Lies.
0: Πάμε.

0: Μας έχουν μείνει 5 λεπτά, Γιάννη Οικονομίδη.
1: Ρε φίλε, ξέρεις, θυμήθηκα τώρα. Τώρα που μιλάγαμε.
0: Πες.
1: Μου ήρθε έτσι φλασιά.
0: Πες.
1: Μου θυμήθηκε. Μου ήρθε η ταινία του Μακαρίτη του Νίκου του Τριανταφυλλίδη, ρε. Τα σκυλιά γλύφουν την καρδιά μου. Αυτό ταιριάζει αυτό το τραγούδι.
0: Άρα, να ήταν ο Άκης ο Καπράνης ο φίλος μας εδώ πέρα. Τα σκυλιά γλύφουν την καρδιά μου.
1: Ναι, του Νίκου. Δηλαδή αυτό είναι. Αυτό.
0: Θα κλαίγαμε όλοι μαζί.
1: Αυτό το τραγούδι θα χαρακτήσει αυτό το τραγούδι του Μπίφχαρτ, ας πούμε. Το πώς τελειώνει, ας πούμε. Σα σκυλί που.
0: Με ρίσκο που δεν με νοιάζει. Έχω καύλα, δεν με νοιάζει τι γίνεται γύρω μου. Έτσι θα το πω και αν γουστάρετε. Και όσο γουστάρετε. Και όσοι γουστάρετε, ας έρθετε να τα ακούσετε. Να δείτε ταινία μου. Να...
1: Πάμε να κλείσουμε.
0: Πρέπει να κλείσουμε δυστυχώς.
1: Αν δεν ήταν τραγούδι,
0: αν δεν ήταν η υπέροχη Δώρα Αποστόλου.
1: Θέλω να απαντήσει πάλι.
0: Όχι, δεν λέει. Η Δώρα Αποστόλου.
1: Όχι.
0: Η Δώρα Αποστόλου δεν λέει ποτέ ειδήσει. Η Δώρα Αποστόλου φτιάχνει τι ειδήσει. Η Δώρα Αποστόλου είναι ό,τι πιο υπέροχο μπορεί να σου τύχει μετά τις 12 στο ραδιόφωνο.
1: Α, πάμε.
0: Λοιπόν, αν δεν ήταν η Δώρα Αποστόλου, λοιπόν, θα μέναμε μέχρι το πρωί εμείς οι δύο εδώ. Έτσι.
1: Ναι.
0: 100%. Θα κοιμόταν.
1: Αλλά και η Εύη όμως.
0: Στο καναπέ ο μικρός.
1: Έχει ένα χαμό.
0: Και η Εύη, και η Εύη, και η Εύη. Λοιπόν, να σου πω. Τι να πρωτοπώ τώρα, 5 λεπτά έχουμε. Προλαβαίνουμε. Έχουμε γίνει και δύο γονείς, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχουμε κάνει αυτά που είναι να κάνουμε. Έχουμε τα πράγματα που μας ευχαριστούν, τα χόμπι μας. Τις δουλειές μας που δεν ακούω, δεν μπορώ να ακούω, δεν αντέχω να ακούω. Έκανα τη δουλειά μου επάγγελμα. Το χόμπι μου επάγγελμα είναι ό,τι πιο χειρότερο που μπορώ να ακούσω.
1: Έκανα το χόμπι μου επάγγελμα.
0: Ναι, ό,τι χειρότερο μπορώ να ακούσω. Τέλος πάντων, εσύ, και έχει να κάνει και με τις ταινίες σου, και θέλω να σου κάνω αυτή την ερώτηση πριν
1: κλείσουμε. Ρίχτη.
0: Η ελληνική οικογένεια μπορεί να αγαπήσει χωρίς να ελέγχει. Και δεν μιλάω για την ελληνική οικογένεια. Ζούμε όμως εδώ. Mic drop. Μπορεί να αγαπήσει χωρίς να ελέγχει η ελληνική οικογένεια.
1: Εντάξει, αν εξαιρέσεις κάποιες περιπτώσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα, αν υποθέσουμε ότι η ελληνική οικογένεια είναι αυτή που είναι.
0: Και σε ρωτάω ως πατέρα πλέον.
1: Ωραία, δηλαδή. Αν υποθέσεις ότι η ελληνική οικογένεια είναι αυτή που είναι. Okay, είναι αυτή που είναι.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει. Το θέμα είναι το υποκείμενο τι κάνει. Δηλαδή και εμένα θέλω να με ελέγξουν οι γονείς μου. Mm-hmm. Εγώ τι έκανα. Και εγώ θέλω να ελέγξω το γιο μου. Ο γιος μου τι θα κάνει.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Σωστό.
1: Και το φίλο μου, τον Βασίλη τον Πισμπίκη, και το φίλο μου τον Αντώνη τον Κοντζιά, mm-hmm. και τον ένα και τον mm-hmm. άλλο, και ένα σωρό κόσμο, και τη γυναίκα μου, την Εμιλία την Καπερνέκα. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι, ξέρεις, τους λέγανε κάτσε εδώ και πήγαινε από εκεί και πήγαινε από την άλλη. Δηλαδή. Θα πω εμείς τι κάνουμε κάθε φορά. Γιατί δεν είναι η ελληνική οικογένεια. Είναι.
0: Πάρε μια σωστή απάντηση.
1: Είναι κάθε οικογένεια, σωστή είναι κάθε συνθήκη. Αύριο είναι το αφεντικό σου, είναι η κυβέρνησή σου, είναι το κράτος σου, είναι το ένα, είναι το άλλο. Είναι αυτοί που σου λένε ότι ναι, αυτό είναι και το άλλο δεν είναι.
0: Και δεν
1: το
0: υπάρχει.
1: Θέμα είναι εσύ τι κάνεις.
0: Δεν δηλαδή, υπάρχει άλλη επιλογή, είναι η μόνη επιλογή.
1: Ναι, δεν υπάρχει άλλη επιλογή, είναι η μόνη επιλογή. Άρα το θέμα δεν είναι. Είναι το υποκείμενο δηλαδή τι κάνει.
0: Και το ρίσκο μας, έτσι. Τα ρίσκα που παίρνουμε
1: ότι
0: και
1: κάποια στιγμή πρέπει να συγκρουστείς. Πρέπει να βρέξεις κόλο για να πιάσεις ψάρια. Πρέπει να σπάεις αυγά για να κάνεις ομελέτα. Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή.
0: Γιάννη Οικονομίδη,
1: ναι.
0: Θέλω να προλάβουμε να ακούσουμε τον πόνι σου.
1: Λοιπόν,
0: το οποίο ποιο είναι.
1: Γούσταρες κι εσύ, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
0: Εύη, για πες εσύ, απάντησε για μένα.
1: Έλα, Εύη.
0: Με ξέρει τόσα χρόνια εδώ πέρα.
1: Ας βάλουμε ένα τραγούδι.
0: Λοιπόν,
1: πάλι,
0: ένα τελευταίο τραγούδι. Γιάννη Οικονομίδη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Τι είναι να σε ευχαριστήσω. Η σημερινή εκπομπή ήταν σκέτη, ξέρεις. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε έτσι καλώς. Στο sequel.
1: Στο sequel.
0: Με τα ελληνικά.
1: Ναι. Στη χειμερινή.
0: Έτσι.
1: Εκδοχή.
0: Πες ο ακροατές τι ακούμε όμως.
1: 50 Ways to Live a Lover, Paul Simon. Αλλά δεν θα το κόψω το τραγούδι τώρα για ειδήσεις.
0: Κάποια στιγμή.
1: Θα τα ακούσουμε το τραγούδι.
0: Λοιπόν, εμείς τα λέμε την επόμενη Δευτέρα, ελπίζω με τον Βασίλη Μπισμπίκη.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Το Ιράν θα χτυπηθεί σκληρά από απόψε, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χθες ενημέρωσε το Κογκρέσο για την επανέναρξη των εχθροπραξιών. Θα καταστρέψουμε το Peacock Mountain, την υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν, τόνισε σε συνέντευξή του στον Hugh Hewitt. Αναφερόμενος στο μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, είπε ότι ήταν ένα τεστ και ότι οι Ιρανοί δεν το τήρησαν. Εν τω μεταξύ, όπως ανακοινώθηκε από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, ξεκινά στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδας ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, ο οποίος θα αφορά όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας και θα καλύπτει ολόκληρη την Ιρανική ακτογραμμή. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση από το στενό του Ορμούς προς μη ιρανικούς προορισμούς, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη απλά για να διέλθει κανείς από έναν πόρθμο, τόνισε ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, σχολιάζοντας τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ περί αποζημίωσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τέλος 20% σε όλα τα φορτία των πλοίων που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν στη διαχείριση του στενού του Ορμούζ, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση της χώρας. Να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας προειδοποίησαν τις αεροπορικές εταιρείες οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι χτυπούν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόν στο αεροδρόμιο Άμπχα. Το Ριάντ νωρίτερα επιβεβαίωσε ότι αναχέτησε έναν βαλιστικό πύραυλο στο νότιο τμήμα της χώρας. Η προειδοποίηση ισχύει έως ότου αρθεί ο αποκλεισμός του Διεθνούς Αεροδρομίου της Σανά, αναφέρουν οι αντάρτες. Στα 83,3 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 78,14 η τιμή του αμερικανικού αργού. Νέα διάσταση στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών δίνει αγωγή του ιδρυτή της Intellexa, Tal Dillian, σε Ισραηλινό δικαστήριο με την οποία στρέφεται κατά θύματος των τηλεφωνικών υποκλοπών, ζητώντας αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση. Όπως γνωστοποίησε ο δικηγόρος των θυμάτων, Ζαχαρίας Κεσές, ο Ντίλιαν δηλώνει για πρώτη φορά εγγράφως ότι πούλησε νόμιμα το λογισμικό Predator στις ελληνικές αρχές, αρνούμενος ωστόσο οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες παρακολουθήσεις. Την άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητεί το Πασόκ, προκειμένου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, να διερευνηθούν οι σχετικοί ισχυρισμοί του Tal Dillian και να αναζητηθούν τα έγγραφα που επικαλείται ως συμφωνητικά πώλησης. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα εκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick κατόπιν διεθνούς εντάλματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά το 2010 στη Μαρφίν. Επίσης σήμερα απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους, οι συνηγοροί τους, Άννη Παπαρούσου και Θανάσης Καμπαγιάννης. Υποστήριξαν ότι η υπόθεση στηρίζεται σε ανώνυμο email και σε έκθεση πραγματογνωμοσύνης που, όπως ανέφεραν, δεν καταλήγει σε ασφαλή ταυτοποίηση. Την ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία αποφάσισαν οι ηγέτες των 37 χωρών της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθύμων στη Σύνοδο του Παρισιού. Ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλα, αντιαεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου, αναφέρει απόφαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδρίασε χθες με φόντο την παρέτηση 6 μελών. Ο νέος πρόεδρος θα εκλεγεί με ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης και πρόσθεσε πως ο ίδιος θα είναι υποψήφιος. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε η ΑΔΔΗ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι προγραμματίζει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή. 59 συλλήψεις για εμπρισμούς σε όλη τη χώρα, οι δύο για τη φωτιά στο δάσος του Φοντενεμπλό, ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές. Στο Φοντενεμπλό 12.000 στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ μια δεύτερη εστία μένεται ανεξέλεγκτη σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από την πρώτη, έχοντας κάψει ήδη 1.000 στρέμματα. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο, στην οποία οι πράσινοι παρουσίασαν τις νέες εμφανίσεις τους για την περίοδο 2026-2027. Είναι εξαιρετικό, νέας τεχνολογίας στα χωρά, 40.000 κόσμο και βρίσκεται σε μια περιοχή που ήταν πολύ υποβαθμισμένη στο παρελθόν. Τώρα γίνεται η νέα πράσινη γειτονιά της Αθήνας, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Δούκας. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, άνεμοι βόρειοι 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόροι, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στη 1. Ακολουθεί η Δώρα Αποστόλου, να έχετε ένα όμορφο και ήρεμο ξημέρωμα.

Διότι μόλις ξημέρωσε η 14 Ζουγέ που λένε, η 14η του Ιουλίου, πτώση της Βαστήλης το 1789. Για τη δική μας συνάντηση λοιπόν, 14 Ζουγέ με την Edith Piaf, Δώρα Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Οποία χαρά έβηρε Edith εδώ, με καλλιτεχνική διάθεση έβη μας σήμερα, εδώ στον ήχο. Ή πολλές και πολλαπλές διαθέσεις, αφού είμαστε όπως λέμε καθημερινά και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά, θα μεταφερθούμε και σήμερα σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Πριν από όλα αυτά όμως, κυρίες και κύριοι, χρειαζόμαστε και αρώματα στη ζωή μας. Το επόμενο μας θέμα λοιπόν αφορά το αρώμα λεβάντας. Η λεβάντα, γνωστή σε όλους μας, μας αρέσει ιδιαίτερα, είναι ένα ηθαγενές φυτό των παραμεσογείων χωρών. Συνεπώς θα υποδεχτούμε ένα γλυκύτατο κορίτσι σε λίγο. Είναι η Στέλλα, η οποία τραγουδά υπέροχα «She smells of lavender», με άρωμα λεβάντας, όπως μας συστήνεται η ίδια. «Call my name», λέει η Στέλλα.

0: Νομίζω είναι πολύ έντονα και όμορφα το όνομα της Στέλλας, την οποία Στέλλα έχουμε στη τηλεφωνική μας επικοινωνία. Στελίτσα μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα.
0: She smells of lavender, το λέω σωστά, με άρωμα λεβάντας.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς προκύπτει λοιπόν αυτό στην πορεία σου και στο συνδυασμό του ονόματός σου με την ερμηνεία των υπέροχων τραγουδιών που το πρώτο ήδη είχαμε την ευκαιρία και το ακούσαμε, το Calling My Name.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς προκύπτει το όνομα, λοιπόν. Η αλήθεια είναι ότι έχω συνδέσει τη Λεβάντα με πολύ ωραίες αναμνήσεις και παιδικές κυρίως, ας πούμε, με τη γιαγιά μου και τη μαμά μου που μας έβαζαν λεβάντες στα συρτάρια και στις δουλάπες.
0: Ναι. Ένα ιδιαίτερο αγαπημένο άρωμα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και όλα αυτά, Στέλλα μου, γινόταν στα υπέροχα Ιωάννινα, από που κατάγεσαι.
1: Στα Ιωάννινα, ναι. Και στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι.
1: που είναι η μαμά μου.
0: Η μαμά είναι από τη Θεσσαλονίκη, η μαμά.
1: Ναι.
0: Ναι. Και πώς προκύπτει λοιπόν το τραγούδι? Εμείς ανακαλύπτουμε τη Στέλλα αναζητώντας το βιογραφικό της, ότι μπαίνει στο πανεπιστήμιο, στη σχολή, στο τμήμα θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών, με διορθώνεις αν κάνω οποιοδήποτε λάθος, και από εκεί και πέρα προκύπτει το ταλέντο, το φυσικό, το μουσικό. Για πες μας λιγάκι.
1: Το τραγούδι προέκυψε από πολύ μικρή ηλικία, είναι η αλήθεια. Θα έλεγα προεφηβεία και εφηβεία πάρα πολύ.
0: 11-12 κάπου εκεί, δηλαδή 12-13 κάπου εκεί.
1: Γύρω στα 14 είχα τραγουδήσει, ας πούμε, και μικρότερη στο δημοτικό,
0: ναι.
1: Μπροστά σε κόσμο, που τυχαία, ας πούμε, από σε σχολές του, σε γιορτές του δημοτικού, ναι. Και τέτοια πράγματα. Αλλά... κυρίως, ας πούμε, το ανακάλυψα και μου βγήκε και κάπως σαν ανάγκη όταν ήμουν στην εφηβεία. Και άρχισα να γράφω και όλες με τα, ναι. δικά μου κομμάτια.
0: Ναι, ναι. Και πας, μπαίνεις λοιπόν στο Πανεπιστήμιο, Στέλλα, μπαίνεις στο Πανεπιστήμιο, κάνεις θεατρικές σπουδές.
1: Ναι, σωστά.
0: Και λέμε τραγούδι όμως. Έτσι, Στέλλα.
1: Τραγούδι όμως, αυτή ήταν, ναι, η βασική... ανάγκη, ας το πούμε.
0: Ναι, ναι, γλυκιά μου. Καταρχάς, τραγουδάς υπέροχα, το ξέρεις. Το ξέρεις.
1: Ευχαριστώ.
0: Προτίμηση, Στέλλα μου, στο ξένο τραγούδι ή λέμε και ελληνικά?
1: Λέμε και ελληνικά που και που. Η αλήθεια είναι ότι έχω μία προτίμηση στο ξένο και πάντα ένιωθα πιο άνετα εκεί. Μάλλον επειδή άκουγα περισσότερο ξένη μουσική. Αλλά... δεν ξέρω, τα τελευταία χρόνια, ίσως και μεγαλώνοντας, εκτίμησα και την ελληνική σκηνή αρκετά και πολλούς καλλιτέχνες. Και νομίζω ότι καμιά φορά μου βγαίνει να γράψω και στα ελληνικά.
0: Βγαίνει, δηλαδή γράφεις και. Δεν έχεις κάνει δισκογραφία με ελληνικά τραγούδια? Όχι ακόμα, νομίζω.
1: Όχι με δικά μου.
0: Ναι, ναι, ναι. Πού βρίσκεται σήμερα το τραγούδι? Και πώς κανείς επιβιώνει από το τραγούδι, Στέλλα μου? Πόσο δύσκολα έχουν γίνει τα πράγματα ή πόσο κανείς δεν παρετείται από το όνειρό του? Τι λες?
1: Το πόσο κανείς δεν παρετείται, νομίζω το ξέρει ο καθένας μέσα του.
0: Ναι, γλυκιά μου, ναι.
1: Πιστεύω ότι είναι δύσκολη πίστα γενικώς. Το πώς είναι οι συνθήκες πλέον. Βέβαια... είναι και αρκετά προσβάσιμα πολλά πράγματα, που αυτό, ας πούμε, είναι καλό. Και μπορεί ο καθένας, ας πούμε, να ηχογραφήσει τη μουσική του και από ένα λάπτοπ, ας πούμε, στο σπίτι του και να τη δημοσιεύσει με εύκολο τρόπο. Αλλά είναι τόσος ο κόσμος πλέον.
0: Ναι. Που υπάρχει στο χώρο, μου λες. Στο χώρο,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, στο χώρο. Και δεν ξέρω... κατά πόσο έχουν όλοι τα μέσα, ας πούμε, να φτάσουν, ναι, πιο, ναι, ναι. πέρα.
0: Δεν υπάρχει... οι εταιρείες τι κάνουν, Στέλλα μου? Δεν υπάρχει κάποια εταιρεία να αγκαλιάσει, ας πούμε, τον καλλιτέχνη και να τον βοηθήσει, να τον προωθήσει? Ή τα πράγματα προωθούνται από μόνα τους μέσα από τα... αυτό που λέμε, από τα social media, από τις εφαρμογές, από όλα αυτά. Πώς γίνεται σήμερα, πώς γίνονται τα πράγματα σήμερα?
1: Σήμερα, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι σίγουρα βοηθάνε τα social media πάρα πολύ. Βέβαια είναι αυτό, είναι το πόσος κόσμος πλέον είναι στις πλατφόρμες και τι προωθείται μέσα από τον αλγόριθμο. Uh-huh. Φαντάζομαι ότι όταν κάποιος τρέχει πάρα πολύ τα social media και uh-huh. ασχολείται συνεχώς, uh-huh. Θα εμφανίζεται και παραπάνω, οπότε θα προωθείται και παραπάνω από τον αλγόριθμο και κάπως, ας πούμε, θα εμφανίζεται η μουσική του περισσότερο uh-huh. και το uh-huh. content. Uh-huh.
0: Η Στέλλα τι κάνει για να προωθήσει τη μουσική της?
1: Η Στέλλα κάπως το προσπαθεί με τα social media, αν και δεν το έχει πάρα πολύ.
0: Θα πρέπει να το έχεις. Θα πρέπει να το έχεις όμως. Ο ζώδιο, είσαι μια ζυγίνα, δραστήρια. Έτσι δεν είναι? Είδες, ότι σε έχω αναζητήσει, σε έχω ψάξει, η Στελίτσα μου, έτσι, έτσι, γλυκιά μου. Η Στέλλα λοιπόν το έχει, λέμε.
1: Ωραία. Πώς... πρέπει λίγο να είμαι τα social media, ας πούμε, να το προωθήσω λίγο παραπάνω.
0: Στέλλα μου, παράγοντας τύχη ή ταλέντο πιο πολύ?
1: Νομίζω ότι χρειάζεται...
0: Πού θα το ζυγίσεις ως ζυγίνα, πού θα το ζυγίσεις περισσότερο? Στο ταλέντο ή στον παράγοντα τύχη?
1: Νομίζω ότι εντάξει, όσο ταλέντο και να έχει κάποιος, uh-huh. άμα δεν υπάρχει και λίγη τύχη...
0: Ναι, γλυκιά μου, ναι, γλυκιά μου. Ακούνε περισσότερο αγγλοσαξονικό τραγούδι οι Έλληνες? Ή στρέφονται περισσότερο στο ελληνικό, κατά την άποψή σου, η δική σου γενιά, τα νέα παιδιά?
1: Νομίζω πλέον αρκετός κόσμος uh-huh. στρέφεται και αρκετά στο ελληνικό, uh-huh. στην ελληνική μουσική uh-huh. και σκηνή. Βέβαια, εντάξει, πιστεύω ότι αρκετός κόσμος ακούει και ξένη μουσική, απλώς... είναι αναλόγως και τι uh-huh. είδος, ας πούμε. Uh-huh. Uh-huh. Πιστεύω, ας πούμε, η indie και η rock ίσως uh-huh. είναι λιγότερο διαδεδομένη στην Ελλάδα. Αν και ακούει κόσμος, απλώς δεν ξέρω κατά πόσο προωθείται. Uh-huh.
0: Πού κατατάσσεις εσύ τη μουσική σου?
1: Αυτό είναι μια δύσκολη ερώτηση, γιατί έχω ένα θέμα στο να λέξω, ας πούμε, το είδος της μουσικής που θέλω να uh-huh. παίξω, την κατεύθυνση, ας πούμε, και ό,τι γράφω είναι κάπως uh-huh. Διαφορετικό το ένα με το άλλο. Uh-huh. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα ιδανικά να βγάζω πράγματα που να είναι διαφορετικά το ένα από το άλλο και να μην υπάρχει περιορισμό. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
0: Στέλλα μου, πώς εμπνέεσαι? Μπορεί δηλαδή να σου συμβεί εν μέσω της νυχτός να σηκωθεί η Στέλλα ξαφνικά και να της έρθει μια μουσική, ένα στίχος, κάτι και να τα σημειώσει και να γράψει ξαφνικά? Ή πιο οργανωμένα, πώς γράφεις, πώς δημιουργείς?
1: Θα έλεγα κυρίως ξαφνικά. κυρίως ξαφνικά και μέσα από... ενδεχομένως πολύ έντονα συναισθήματα.
0: Συναισθήματα χαράς ή λύπης?
1: Προβληματισμούς. Mm-hmm. Κυρίως, εντάξει, η χαρά mm-hmm. Μπορεί να με εμπνεύσει και αυτή και με έχει εμπνεύσει και στο παρελθόν και mm-hmm. έχω γράψει και πιο χαρούμενα κομμάτια. Mm-hmm. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα πιο έντονα συναισθήματα είναι αυτά που σε τρώνε, ας πούμε, λίγο παραπάνω. Uh-huh, uh-huh. Είτε είναι κάποια ανησυχία, είτε είναι στεναχώρια, είτε uh-huh. είναι απογοήτευση. Uh-huh.
0: Που αφορά η απογοήτευση που μου λες, αφορά τα δρόμενα, ας πούμε, τα επαγγελματικά ή και λίγο περισσότερο ευρύτερη απογοήτευση και λόγω των χαλεπών καιρών, να στο πω εγώ έτσι κάπως, που βιώνουμε?
1: Θα έλεγα και τα δύο.
0: Και τα δύο, γλυκιά μου. Και, τα δύο.
1: Και σίγουρα mm-hmm. και πιο, ας πούμε, προσωπικά, mm-hmm. που βιώνει ο καθένας, ας πούμε, και mm-hmm. Προσωπικά, mm-hmm. που βιώνει ο καθένας, ας πούμε, και

0: Μαμά, ας πούμε. Τι λέει η μαμά για τις μουσικές σου?
1: Α, η αλήθεια είναι ότι η μαμά με επηρεάζει.
0: Μένει Θεσσαλονίκη, μαμά, ή Γιάννενα είναι τώρα, ή εδώ Αθήνα?
1: Γιάννενα.
0: Γιάννενα, τι ωραία πόλη. Τι ωραία μαγική πόλη είναι η γλυκιά μου. Η μαμά σε κράζει γιατί? Για πες μου. Τι γλυκιά που είσαι.
1: Όχι, δεν είναι. Ναι. Ενώ χτυπάει λίγο πάντα η κριτική. Ναι. Βέβαια δεν είναι ποτέ.
0: Καλόπιστη της μαμάς η κριτική θα είναι, Στέλλα μου. Έτσι δεν είναι?
1: Είναι καλή. Δηλαδή πάντα μου λέει ότι προσπαθεί να το ακούσει και σαν να μην είμαι κόρη της.
0: Σωστή. Σωστή η μαμά.
1: Και μου λέει μου αρέσει αυτή η μουσικός. Μου αρέσει αυτή που ακούω.
0: Και έχεις κάνει και πολύ καλές σπουδές στη μουσική. Για πες μου λιγάκι και για αυτόν τον τομέα, Στέλλα μου.
1: Έχω κάνει κλασικό τραγούδι. Που θεωρώ ότι μου έδωσε μία πάρα πολύ γερή βάση. Uh-huh. Και κατά τα άλλα τα υπόλοιπα ήδη ήταν λίγο με δικό μου τρόπο, τα αυτοσχεδίαζα, αλλά έχοντας τη βάση του κλασικού που νομίζω ότι βοηθούσε πάρα πολύ.
0: Και έχεις και έκταση μεγάλη φωνητική. Δηλαδή η έκτασή σου είναι και για κλασικό. Θα μπορούσε να τραγουδήσει και κλασικό τραγούδι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Στο έχουν πει. Τι ακούς όταν θες να ξεκουραστείς, Στέλλα μου, εκτός από αυτά που δημιουργεί η Στέλλα?
1: Να ξεκουραστώ.
0: Ναι, όταν γυρίζεις σπίτι σου κατάκοπη και θες να ακούσεις κάτι άλλο. Τι είναι αυτό που ακούς? Ποια είναι τα ακούσματά σου?
1: Είναι πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά, γλυκιά μου.
1: Πάρα πολλά, ναι. Βέβαια, δεν ξέρω, τον τελευταίο καιρό πάλι έχω γυρίσει λίγο προς τη ροκ. Παραπάνω.
0: Σου φάει.
1: Και δεν ξέρω, είναι διάφορα πράγματα. Είναι αναλόγως την ψυχική μου κατάσταση ενδεχομένως.
0: Ναι, Στελίτσα μου. Στελίτσα μου, θυμάσαι το πρώτο τραγούδι που έχεις πει επί σκηνής? Το πρώτο που τραγούδισες.
1: Ναι,
0: ποιο ήταν, είναι ελληνικό, ξένο, ποιο ήταν?
1: Ήταν ξένο. Και ήταν το The Climb της Miley Cyrus.
0: Να!
1: Η οποία είναι μια καλλιτέχνηση, αλήθεια, που με έχει... είχε μεγάλη, ας πούμε, επιρροή.
0: Επιρροή επάνω σου. Επιρροή, ναι.
1: Ναι.
0: Η οποία άλλαζε και στυλ πολύ εύκολα, έτσι δεν είναι? Εκεί που ήταν
1: το
0: ήσυχο κοριτσάκι, εκεί με τις ταινίες και τα βουνά και τις σειρές, ξαφνικά έγινε πιο σκληρή ροκ, ας πούμε, έτσι δεν είναι, κάπως έτσι?
1: Ναι. Είχε μια τέτοια πορεία και γενικώς άλλαζε τον ήχο της και πειραματιζόταν και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ωραία ερμηνεύτρια. Ναι. Πιστεύεις ότι είναι εύκολο για έναν Έλληνα να σταθεί στο εξωτερικό? Δεν έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Μάλλον τα παραδείγματα που έχουμε είναι λίγο πολύ παλαιών τραγουδιστών, όπως ο Ντενίς Ρούσος, η Νανά Μούσχουρη, πιο κλασικών τραγουδιστών. Πόσο δύσκολο είναι να σταθεί επί σκηνής ένας Έλληνας, σαν και εσένα δηλαδή, που ερμηνεύει πολύ όμορφα ξένα τραγούδια?
1: Πιστεύω θα μπορούσανε. Εντάξει, πιστεύω είναι κάποια πράγματα που παίζουν ρόλο.
0: Ναι.
1: Σίγουρα, ας πούμε, το πώς γράφει κάποιος, η προφορά του, τον ακούγεται κάπως πιο, πώς να το πω...
0: Ναι, αυτό που λες, η προφορά, δηλαδή πιο κοντά στη δική τους ερμηνεία, στο δικό τους τρόπο.
1: Ναι, πιο native, ας πούμε, πιο κοντά σε εκείνους, για να είναι πιο εύκολο στα δικά τους αυτιά. Βέβαια, παλιότερα υπήρχαν και καλλιτέχνες που ακουγόταν, ας πούμε, και η προφορά τους, και οι Ιταλοί, και Σουηδοί, και διάφοροι, που μπορούσαν και είχαν σταθεί και στο εξωτερικό και έκαναν μεγάλη επιτυχία, αλλά...
0: Δεν νομίζω ότι σου λείπει κάτι από προφορά και λοιπά. Μια χαρά τα προφέρεις. Έτσι δεν είναι?
1: Μακάρι.
0: Δεν μου λες Στελίτσα μου, γλυκιά τώρα. Είπε η Στελίτσα μας, λοιπόν, Σίσμελς. Καταρχάς, τι ετοιμάζεις τώρα? Πού βρισκόμαστε τώρα, μέσω Θέρους? Έχεις κάποιες συναυλίες, είναι για αργότερα? Τι υπάρχει στο σχεδιασμό σου?
1: Λοιπόν, τώρα για την Αθήνα προς το παρόν δεν έχω κάτι. Κάτι υπάρχει προς την Ήπειρο για το καλοκαίρι τώρα, για γύρω στις 23 Αυγούστου, εκεί προς τα Τζουμέρκα.
0: Αχ, τι ωραία, ναι.
1: Ναι, και αργότερα στην Αθήνα θα παίξω με ένα σχήμα που πολύ αγαπάω και παίζω μαζί τους

0: που είναι από τα Γιάννενα.
1: Να, τι ωραία, ναι.
0: Λέγονται Όμα.
1: Η Όμα, το διάβασα. Έχεις ξαναπαίξει μαζί τους, έτσι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Παίζω, συμμετέχω στο project αυτό χρόνια. Mm-hmm. Είναι του Βαγγέλη και του Περικλή Μπουλουφτσί.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχουμε μία συναυλία στο Baumstrasse στις 10 Οκτωβρίου.
1: Mm-hmm. Κάτι έχουμε δηλαδή. Έχουμε μια δραστηριότητα, έτσι δεν. Δεν καθόμαστε, έτσι, Στελίτσα μου.
0: Όχι. Έχουμε και γράφω τώρα.
1: Και γράφουμε. Τι γράφεις τώρα, τι ετοιμάζεις τώρα?
0: Έχω κάποια πράγματα έτοιμα. Uh-huh. Απλώς δεν έχω φτιάξει, ας πούμε, ένα πλάνο για το πώς θα το προωθήσω ακόμη και δεν... Αλλά μπαίνουν σε μια σειρά σιγά σιγά, είναι σε πιο ροκ ύφος. Αυτό θα πω προς το παρόν.
1: Μάλιστα. Δεν μου λες, αγάπη μου, ένα ελληνικό που να σου αρέσει τραγούδι. Ένα ελληνικό.
0: Ελληνικό που να μου αρέσει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μπορεί και άλλο να ερμηνεύει αυτόν. Που το έχει πει και η Στέλλα. Θα μπορούσε να το πει και η Στέλλα άνετα. Και θα μου το πει και ακαπέλα λίγο η Στέλλα. Πολλά σου φάζω. Σου φάζω δύσκολα γλυκιά μου.
0: Δεν είμαι ζεστή τώρα. Δεν είμαι ζεστή.
1: Δεν σε βλέπουμε πάντως. Ή θα μπουν στο YouTube να σε δουν σε μια κούκλα κιόλας. Παρεπιπτόντως.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι.
0: Μου αρέσει πολύ η Τζέννη Βάνου.
1: Τι ωραία.
0: Και γενικά αυτή η ελληνική ρομαντική εποχή μου αρέσουν πάρα πολύ εκείνα τα κομμάτια. Ο Γιάννης Βογιατζής.
1: Ναι.
0: Και να, ας πούμε, αυτό είναι ένα είδος που ακούω τελευταία αρκετά.
1: Σωστή. Γιάννη Βογιατζή, ποιο ακούσε εγώ? Η πρώτη μας νύχτα, ξέρω εγώ, αυτό, του Μίμη Πλέσσα.
0: Ναι.
1: Τέτοια.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν το λέμε όμως ακαπέλα, γιατί δεν έχουμε συσταθεί, έτσι. Ή θα μου το ψηθείς, για να το βγάλω, για να δούμε. Κοίτα τι ωραία φωνούλα. Θα το πούμε ή δεν θα το πούμε, για λέγε Στελίτσα.
0: Γιάννη Βογιατζή.
1: Ναι, ναι. Η πρώτη μας νύχτα. Αυτό λες.
0: Ίσως δεν υβάνει περισσότερο.
1: Δεν υβάνει πιο.
0: Τι να πούμε.
1: Ποιο αρέσει τη μαμά σου?
0: Τη μαμά μου δεν ξέρω συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Αλλά φαντάζομαι διάφορα.
1: Διάφορα. Στελίτσα, πεντάξει.
0: Να πούμε ένα, αν είναι η αγάπη αμαρτία.
1: Αχ, τι ωραία. Έλα, πες το. Πες το, Στελίτσα μου, είναι η αγάπη αμαρτία. Τι ωραία βραδιά σήμερα για αγάπες και για αμαρτίες. Για να σε ακούσουμε λιγάκι έτσι. Λιγάκι, λίγο θα μου συθύρισεις.
0: Λίγο έτσι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ένα ρεφρέν.
1: Αν είναι, και είσαι και ψηλά τόνο. Δεν θες ντο, ρε, νομίζω, έτσι θέλεις.
0: Ποιος ξέρει, θα δούμε. λοιπόν. Αν είναι η αγάπη αμαρτία, θα βγω να το...

0: Μπράβο, γλυκιά μου, καταπληκτικό. Το επόμενο ρεπερτόριο θα είναι ελληνικά. Καταπληκτικά το είπες, το ξέρεις. Καταπληκτικά. Θα ακούσεις αύριο την εκπομπή που θα την ανεβάσουν στο πόρταλ και θα δεις τι ωραία που το έχεις πει. Έτσι, τέλειο βγήκε. Αλήθεια.
1: Πρώτη φορά.
0: Την άλλη φορά θα μου έρθεις εδώ στο στούντιο και θα μου πεις και ελληνικά, Στελίτσα μου, έτσι, γλυκιά μου.
1: Αναφέρει και την κιθάρα μου μαζί.
0: Τέλειο. Λοιπόν, θα τραγουδήσουμε και παρέα. Εντάξει, αγάπη μου.
1: Τέλεια.
0: Στελίτσα μου, σου εύχομαι μέσα από την ψυχή μου καλή επιτυχία σε όλα σου. Είσαι ένα χαρισματικό πλάσμα, ειλικρινά σου λέω. Εγώ θα κλείσω με ένα τραγούδι που στο είπα κιόλας, το λες συγκλονιστικά. Είναι το Αλληλούια του Λέοναρντ Κοέν. Το λες καταπληκτικά, Στέλλα μου. Ένα δύσκολο τραγούδι. Πιστεύω ότι, πώς το λένε στην Αθηνά και Χειρακίνη, όλα καλά θα σου πάνε. Γιατί είσαι χαρισματική, γιατί είσαι ταλαντούχα. Και νομίζω θα πάνε καλά τα πράγματα. Έτσι. Και δεν το βάζω.
1: Πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ, Στελίτσα μου. Στελίτσα, λοιπόν, Στέλλα, she smells of lavender. Έτσι είναι ο τίτλος μας. Άμα θέλουν στο YouTube να μπουν οι φίλοι μας και να σε ακούσουν και να μας κάνουν και ένα like. Έτσι, γλυκιά μου.
1: Ναι, ναι.
0: Να είσαι καλά, Στέλλα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Γεια σου, γλυκιά μου. Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Γεια.

Τι ωραία ερμηνεία, ομολογουμένως. Λοιπόν, 14 Ιουλίου σήμερα, 100 Ζουγιέ, η άλωση της Βαστήλης, και είναι ένα από τα σημαντικότερα επεισόδια στην πορεία επικράτησης της Γαλλικής Επανάστασης, αν και συμβολικού χαρακτήρα. Συνέβη στις 14 Ιουλίου του 1789 στο Παρίσι και τιμάται ως εθνική γιορτή της Γαλλίας. Στα μέσα του 1789 η Γαλλία δονείται από το επαναστατικό της ενθουσιασμό, το αριστοκρατικό και φεουδαρχικό καθεστώς της χώρας βρίσκεται υποκατάρρευση και η λεγόμενη τρίτη τάξη, οι αστεί, οι αγρότες και οι λαϊκές τάξεις των πόλεων διεκδικούν ένα μερίδιο στην εξουσία. Στις 9 Ιουλίου η Εθνοσυνέλευση, στην οποία αποφάσισαν ότι και οι φιλελεύθεροι και οι συγγενείς μετατρέπονται σε συντακτικές συνελεύσεις όπως απαιτεί το σύνταγμα του βασιλιά, η απόλυτη μοναρχία του Λουδοβίκου του 16ου έχει καταργηθεί, ο μονάρχης αντιδρά και συγκεντρώνει στρατό στο Παρίσι για να χτυπήσει τους επαναστάτες και παράλληλα απολύει το δημοφιλή υπουργό οικονομικών, τον Ζακ Νεκέρ, και ο οποίος έχειρε της μεγάλης εμπιστοσύνης της Εθνοσυνέλευσης.

πτώση λοιπόν της Βαστήλης. Σήμερα και το εξαγερμένο πλήθος ζητάει από το διοικητή της Βαστήλης, το Μαρκίσιο Ντελονέ, να παραδώσουν το φρούριο. Αυτός αρνείται και διατάσσει τους λιγοστούς άνδρες του να ανοίξουν πυρ εναντίον τους. Αυτοί λοιπόν δεν διστάζουν να πραγματοποιήσουν έφοδο κατά του φρουρίου με βαρύ φόρο του αίματος και άνευ αποτελέσματος. Όταν όμως οι πολιτοφύλακες με επικεφαλή στο λοχαγό Ελί μεταφέρουν κανόνια για να παραβιάσουν τις πύλες της Βαστήλης, ο Ντελονέ παραδίδεται και εκτελείται επί τόπου μαζί με τους αξιωματικούς του. Στα κελιά του φρουρίου δεν βρίσκουν παρά μόνο 7 ποινικούς κρατούμενους, όμως η κατάληψη της Βαστήλης γιορτάζεται ξέφρενα από όλους τους Παριζιάνους, καθώς συμβολίζει την μοναρχική καταπίεση αιώνων. Μπροστά λοιπόν στη διόγκωση της λαϊκής πίεσης, ο Λουδοβίκος υποχωρεί, επαναφέρει τον δημοφιλή Νεκέρ στο Υπουργείο Οικονομικών και διατάσσει την αποχώρηση των στρατευμάτων του από το Παρίσι. Ο λαός βρίσκεται για πρώτη φορά στο προσκήνιο της ιστορίας της Γαλλικής Επανάστασης με το σύνθημα «Ελευθερία, ισότητα, αδερφότητα» και μάχεται για την επικράτησή του που εμπνέει τους καταπιεσμένους λαούς του κόσμου. Μεταγενέστερα, η άλωση της Βαστήλης χαιρετίστηκε ως θρίαμβος των λαϊκών δυνάμεων κατά της τυραννίας και της μοναρχίας. Έτσι και γι' αυτό η 14η Ιουλίου, σημερινή μέρα, είχε παγκόσμια απήχηση και καθιερώθηκε το 1880 ως εθνική εορτή της Γαλλίας. Οι εορταστικές εκδηλώσεις της ημέρας κορυφώνονται με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στα Ηλίσια πεδία ενώπιον του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας.

14 Ιουλίου του 1994 και η Εθνική Επέτειο στη Γαλλία, και για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο παρελάβουν στο πλαίσιο του Ευρωστρατού και Γερμανοί στρατιώτες στα Ηλίσια πεδία. Η πτώση της Βαστίλης λοιπόν, σαν σήμερα το 1789. Η Βαστίλη ήταν φρούριο με 8 πύργους που έκτισε το 1370 κατά τη διάρκεια του εκατονταετούς πολέμου ο Ούγος Ομπριό κοντά στο προάστιο Σεντ-Αντουάν στο Παρίσι. Στην περίοδο της Βασιλείας του Καρόλου του 6ου 1380 έως το 1422 η Βαστίλη χρησιμοποιήθηκε ως τόπος κράτησης, ένα τμήμα της, σε πραγματική κρατική φυλακή, τη μετέτρεψε ο Ρισολιέ και από τότε είχε διατηρηθεί και με κάποιο αριστοκρατικό χαρακτήρα. Μπορούσε δηλαδή να στεγάσει μόνο 42 φυλακισμένους, οι οποίοι έμεναν σε ξεχωριστά κελιά και ήταν κατά κανόνα μόνο ευγενείς και μεγάλοι συνωμότες κατά της θρησκευτικής και κρατικής εξουσίας. Εκεί λοιπόν φυλακίστηκε ο Μαρκίσιος Ντε Σάντ, ο Κολιόστρο και άλλοι αριστοκράτες. Σύμβολο λοιπόν της αυθαιρεσίας και της καταπίεσης η Βαστίλη κατελήφθη από τον επαναστατημένο λαό του Παρισιού στις 14 Ιουλίου του 1789. Οι φυλακισμένοι ελευθερώθηκαν. Η ημερομηνία της πτώσης της Βαστίλης, που σήμανε για τη Γαλλία το τέλος της βασιλικής αυθαιρεσίας, καθιερώθηκε από το 1880 ως εθνική γιορτή της Γαλλίας. Στην τοποθεσία όπου βρισκόταν κάποτε το φρούριο είναι σήμερα η πλατεία Βαστίλης, όπου υπάρχει και η ομώνυμη όπτρα. Η τάφρος πίσω από την φυλακή προς νότο έχει μετατραπεί σε λιμανάκι για μικρά σκάφη. Είναι το Bassin de l'Arsenal και προς βορρά σε ένα καλυμμένο κανάλι, το περίφημο κανάλι Saint-Martin.

Σαν σήμερα λοιπόν καθιερώνεται εκεί Μασαλιώτιδα, πολεμικό επαναστατικό άσμα που υιοθετήθηκε προοδευτικά ως εθνικός ύμνος της Γαλλίας, γράφτηκε στις 24 Απριλίου του 1792 από τον λοχαγό του μηχανικού Κλοντ Ζοζέφ Ροζέ Ντελίλ και τη νύχτα της κήρυξης του πολέμου μεταξύ της Γαλλίας και της Αυστρίας προς τιμήν του στρατάρχη Νίκολας Λούκνερ και ενός Βαβαρού που έγινε Γάλλος και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην Γαλλική Επανάσταση. Ο πρωτότυπος τίτλος του εμβατηρίου είναι «Πολεμικό άσμα για τη στρατιά του Ρήνου». Μασαλιώτιδα, Μαρσεγιές, ονομάστηκε επειδή τραγουδήθηκε από τους στρατιώτες της Μασαλίας που έφτασαν στο Παρίσι και συμμετείχαν στην εξέγερση της 10ης Αυγούστου του 1792, η οποία οδήγησε στην κατάργηση της μοναρχίας μεσούσης της Γαλλικής Επανάστασης. Η Μασαλιώτιδα έγινε για πρώτη φορά εθνικός ύμνος της Γαλλίας στις 14 Ιουλίου του 1795, ανήμερα της 6ης επετείου από την πτώση της Βαστίλης. Απογορευμένη κατά τη διάρκεια της αυτοκρατορίας και της παλινόρθωσης, επειδή θεωρήθηκε επαναστατικό τραγούδι, η Μασαλιώτιδα ξαναβρήκε την έγκλη της στην Επανάσταση του 1830, όταν ο Εκτόρ Μπεγλιόζ την ενορχίστρωσε και την αφιέρωσε στο Ρουζέ Ντελίλ. Απαγορεύτηκε και πάλι εκ νέου από το φιλοναζιστικό καθεστώς και του Βυσί, την περίφημη αυτή την κυβέρνηση των δοσιλόγων των Γάλλων στο Βυσί, κυβέρνηση του Βυσί, και αυτό που συνέβη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το Σεπτέμβριο όμως του 1944, μετά την απελευθέρωση και για να τιμηθούν οι μάρτυρες στο Σύνταγμα του 1946 και του 1958, καθιέρωσαν τη Μασαλιώτιδα ως εθνικό ύμνο της Γαλλίας. Λοιπόν, υπάρχει μια εξαιρετική ερμηνεία με την Mireille Mathieu, η οποία μοναδικά ερμηνεύει την La Marseillaise

0: Με αυτή την επαναστατική διάθεση λοιπόν θα σας παραδώσω στο Μάκη το Τσαρούχα για το δελτίο ειδήσεων στη Μία και εμείς τα λέμε αμέσως μετά.
1: Η ώρα είναι 1.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία με το Μάκη Τσαρούχα. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίθυνε ο Αμερικανός πρόεδρος, προαναγγέλλοντας φοδρά αμερικανικά πλήγματα από απόψε, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Ερωτηθείς για το μνημόνιο κατανόησης, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι επρόκειτο για μια δοκιμασία της αξιοπιστίας της Τεχεράνης, την οποία, όπως είπε, το Ιράν δεν σεβάστηκε. Εν τω μεταξύ, όπως ανακοινώθηκε από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, ξεκινά στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδας ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, ο οποίος θα αφορά όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαία και θα καλύπτει ολόκληρη την Ιρανική ακτογραμμή. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση από το στενό του Ορμούς προς μη Ιρανικούς προορισμούς, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να επέμβουν στη διαχείριση του στενού του Ορμούς, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση της χώρας. Να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας προειδοποίησαν τις αεροπορικές εταιρείες, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι χτυπούν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνους το αεροδρόμιο Άμπχα. Στα 83,3 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 9,6%. Στα 78,14 δολάρια η τιμή του αμερικανικού αργού. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Κάτκουγκ κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά το 2010 στη Μαρφίν. Επίσης, σήμερα απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Την ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία αποφάσισαν οι ηγέτες των 37 χωρών της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων στη Συνόδο του Παρισιού. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιρροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία, όπου καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας. Από την Παρασκευή ως και χθες 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου Λαμίας, εκ των οποίων 12 παρέμειναν για νοσηλεία. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε ΑΔΔ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσησης της μονιμότητας που εισάγει συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι προγραμματίζει συγκέντρωση διαμαρτυρία στα Προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Δούκας στη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο, στην οποία οι πράσινοι παρουσίασαν τις νέες εμφανίσεις τους για την περίοδο 2026-2027. Είναι εξαιρετικό, νέας τεχνολογίας, θα χωρέσει 40.000 κόσμο και βρίσκεται σε μια περιοχή που ήταν πολύ υποβαθισμένη στο παρελθόν. Τώρα γίνεται η νέα πράσινη γειτονιά της Αθήνας, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Δούκας. Και ο καιρός, γενικά έθρος, προβλέπεται σήμερα στην Αττική, άνεμη βόρη 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου.
2: Αθήνα 984.

Le Temps de Cerise, η εποχή των κερασιών και η Μοντάν για τη συνάντηση της δεύτερης μεσόρας, δώρο Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984, με την Εύη τη Ρεντίφη, στον ήχο και τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις. Και νυχτερινά είμαστε και ταξιδιάρικα είμαστε και νοέρα μεταφερόμαστε, όπως λέμε, καθημερινά σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Με αφορμή λοιπόν την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας σήμερα, την πτώση της Βαστίλης, σαν σήμερα στις 14 Ιουλίου του 1798. Διανθίζουμε λοιπόν και γαλλικές φράσεις. Οι Γάλλοι λένε «Cherchez la femme», αναζητήστε τη γυναίκα. Για να βρείτε την αιτία. Οι Γάλλοι λένε επίσης «noblesse oblige». Η αριστοκρατική καταγωγή ή γενικά η υψηλή θέση δημιουργεί υποχρεώσεις. Και εκείνο το επιρμένο σύνθημα, το «l'état c'est moi» ή «το κράτος είμαι εγώ», είναι μότο του Λουδοβίκου του 14ου, του επωνομαζόμενου βασιλιά Ήλιου. «Qu'est-ce je», «τι γνωρίζω εγώ», φράση του Μοντέν. «Après nous les deux lits», άλλη επιρμένη φράση. «Μετά από εμάς ο κατακλυσμός». Αυτή λοιπόν αποδίδεται στη Madame Pompadour. Η Madame Pompadour ήταν ερωμένη του Λουδοβίκου του 15ου, του Louis XV. Το περίφημο σύνθημα της σημερινής ημέρας της Γαλλικής Επανάστασης. «Liberté, égalité, fraternité». Ελευθερία, ισότητα, αδερφότητα. «Calorement, pourtant que ma vie». Παρόλα αυτά, λέει, τι μυθιστόρημα που ήταν η ζωή μου. Μια φράση που αποδίδεται στον Ναπολέοντα το Βοναπάρτη. Υπάρχει επίσης και μια κλασική γαλλική έκφραση «Vive la différence», «Ζήτω η διαφορά των φύλων», «Ζήτω η διαφορετικότητα» με την έννοια της διαφορετικότητας. Και μια γαλλική παροιμία «À la guerre comme à la guerre», «Στον πόλεμο όπως, ή, όπως και να κάνεις ή να ανέχεσαι ότι πρέπει να κάνεις και στον πόλεμο, ότι κάνεις γενικώς».

Στα γερτό, τσεσόρνια, φρανσέ, νταολτές γενουάρ, στα μαύρα σου μάτια. Στις 14 Ιουλίου του 1921, δύο Ιταλοαμερικανοί αναρχικοί, ο Νίκολας Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βαντσέτη, καταδικάζονται σε θάνατο για το φόνο του λογιστή της εταιρείας που δούλευαν. Μέχρι και σήμερα πολλοί πιστεύουν ότι η καταδίκη τους υπήρξε δικαστική πλάνη και ότι οι άνθρωποι ήταν αθώοι.

Here's to you, Nicole Albert, με την John Baez για τον Μπάρτο και τον Μπαντσέτη και τον Μπαρτολομέο, τους ήρωες που έχουν περάσει πλέον στην συνείδηση των ανθρώπων ως ήρωες. Το 1900, ο Σάκο και Βαντσέτη, στο 1868 γεννιόταν η Γερτρούδη Μπέλ, ήταν Βρετανίδα πράκτορας, αρχαιολόγος και συγγραφέας, η οποία φέρεται να εφήβρε το Ιράκ με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα. Θεωρείται ότι σχεδίασε στην ουσία το σενάριο της χώρας αυτής και τα σύνορα αυτής της χώρας, τα οποία μάλιστα συμπεριλαμβάνονται και σε τρεις μεγάλες διοικητικές περιφέρειες της πρώην Μεσοποταμίας. Κάποιοι μάλιστα την αποκαλούσαν κιόλας εστεμένη βασίλισσα του Ιράκ. Γεννημένη λοιπόν σαν σήμερα, Γερτρούδη Μπέλ.

Με αφορμή λοιπόν την πτώση της Βαστίλης, σαν σήμερα, με αφορμή το 1789, να διανθίσουμε λιγάκι την υπερίσχυση. Δυνατή ευμαρός έχουσιν αδικήσε τους αδυνάτους, ως ηχθείες εν τη θαλάτη τους ήτονας εαυτών ποιούνται κατάβρωμα. Και σημαίνει, ισχυροί θεωρούν αυτονόητο να δικούν τους πιο αδύναμους, όπως τα ψάρια στη θάλασσα, όπου το μεγάλο τρώει το μικρό. Είναι φράση του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, 347 έως το 407 μετά Χριστόν. Νικά δομείων των μέγα δίκαι έχων. Ο μικρός νικάει το μεγάλο όταν έχει δίκιο. Φράση του Ευρυπίδη του Αρχαίου Τραγικού, και βρίσκουμε τη φράση στο έργο του Οικέτιδες. Ούτω δίσχυσε. Τε και μέγας ειν, τότε και πολλής. Έτσι λέει, επικράτησε. Τότε και υπήρξε μέγας και πολλής. Τη φράση λοιπόν, τη φράση τη βρίσκουμε στους Όρνηθες του Αριστοφάνη, του αρχαίου κωμωδιογράφου, και σημαίνει ο μέγας και ο πολλής. Έφυρε τύφη λοιπόν και Σπύρος Πουλής. Το δικό μας ταγκό, Εύη μου.

Αυτό είναι, για να αλκυνήσουμε και λιγάκι με ρυθμού ταγκό που μας χρειάζεται. Ευηρετήφης, φίλος Πουλής, το δικό μας ταγκό. Σαν σήμερα το 1918 γεννιόταν ο Σουηδός σκηνοθέτης και σεναριογράφος ο Ιγμαρ Μπέργκμαν. Υπήρξε ένας από τις κορυφαίους και από τις επιδραστικότερες μορφές της 7ης τέχνης. Είναι πιθανότητα ο μεγαλύτερος κινηματογραφιστής από την ανακάλυψη του κινηματογράφου, όπως είχε δηλώσει ο Γούντι Άλεν το 1988, όταν ο Σουηδός Μέτρ συμπλήρωσε τα 70 του χρόνια. Δημιούργησε έργα μεγάλου συναισθηματικού πλούτου, φέροντας στο φως το τραγικό της ανθρώπινης του ύπαρξης. Κάποια θέματα των ταινιών του είναι η αδυναμία ουσιαστικά επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των ανθρώπων με τον εαυτό τους, με το Θεό, η αμφισβήτηση του Θεού, η ανάλυση των διαφόρων σχέσεων των ανθρώπων και διαφορά τέτοια.

Αυτό είναι, σαν ενθώ αγάπη μου, να πέσω να πεθάνω. Γεγονότα λοιπόν των ημερών, και στις 13 Ιουλίου του 1908 γυναίκες αθλήτρες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Το 1916, στις 13 Ιουλίου, γεννιόταν η Δέσπο Διαμαντίδου, έφυγε από τη ζωή στις 18 Φεβρουαρίου του 2004. Το 1942 είναι η γέννηση του Χάρισον Φόρτ και το 1944 η γέννηση του

Στις 13 Ιουλίου του 1863 υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς της Ελλάδας ο Γεώργιος ο Πρώτος και ορίζεται ότι ο διάδοχός του και η διαδοχή του θα πρεσβεύουν το ορθόδοξο δόγμα, ενώ η ενηλικίωσή του, για να μην επαναληφθεί ο θεσμός της αντιβασιλείας, ορίζεται αμέσως. Με την ίδια συνθήκη ορίζεται ότι τα γεωγραφικά σύνορα της ελληνικής του ελληνικού βασιλείου θα εκτείνονται με την παραχώρηση, προσάρτηση της Εφτανήσου, εφόσον θα συμφωνήσουν γι' αυτό οι μεγάλες δυνάμεις, και θα εκφραστεί σχετική ευχή από την Ιόνιο Βουλή.

Στις 13 Ιουλίου του 1965 φεύγει από τη ζωή ο Φώτης Κόντογλου, μικρασιάτης, λογοτέχνης, ζωγράφος και αγιογράφος, από τα επίλεκτα μέλη της γενιάς του 30 που αναζήτησαν την ελληνικότητά του μέσα από την επιστροφή του στις ρίζες. Μαθητές του υπήρξαν οι διακεκριμένοι ζωγράφοι ο Σπύρος Βασιλείο, ο Γιάννης Τσαρούχης και ο Νίκος Εγκονόπουλος. Γεννήθηκε στο Αϊβαλί στις αρχαίες Κηδονίες στις 8 Νοεμβρίου του 1895 και ήταν γιος του Νικολάου του Αποστολέλη και της Δέσποινας Κόντογλου, Νάπα, και μάλιστα έχασε τον πατέρα του και ανατράφηκε από τη μητέρα του και από τον θείο του, τον ιερομόναχο Στέφανο Κόντογλου. Το 1933 άφησε την γενέθλια του πόλη και μετέβη στην Αθήνα για να σπουδάσει στη Σχολή Καλών Τεχνών, παρότι προς στιγμή σκέφτηκε να γίνει ναυτικός. Το κλίμα στη σχολή δεν ήταν τόσο καλό και δεν τον σήκωνε, αφού μεταξύ των καθηγητών που κυριαρχούσανε το ακαδημαϊκό στυλ του μονάχου, ενώ ο ίδιος ήταν φορέας άλλης αντίληψης, έχοντας γερά μέσα του ριζωμένο το μικρασιατικό του πολιτισμό. Το 1914 λοιπόν εγκατέλειψε τη σχολή και έφυγε για την Ευρώπη. Μετά από μικρή παραμονή στη Μαδρίτη εγκαταστάθηκε στο Παρίσι. Γρήγορα έγινε γνωστός στους εικαστικούς κύκλους της γαλλικής πρωτεύουσας όταν τον πρόσεξε ο διάσημος εγκλήψης ο Ογκίστ Ροντάν. Το 1915 βραβεύτηκε για την εικονογράφηση του βιβλίου του Κνούτ Χάμσον «Η Πείνα». Στο Παρίσι συνάντησε το φίλο του και συμφοιτητή του τον Σπύρο Παπαλουκά και τον μετέπειτα σπουδαίο ζωγράφο. Την εποχή εκείνη μάλιστα έγραφε και το πρώτο λογοτεχνικό του έργο, την ιστορία του φανταστικού κουρσάρου του Πέδρο Καζάς. Το 1919 επιστρέφει στο Αϊβαλί, διδάσκει γαλλικά και ιστορία τέχνης στο τοπικό παρθεναγωγείο. Παράλληλα ιδρύει το πνευματικό σύλλογο «Νέοι άνθρωποι» μαζί με τον Ηλία Βενέζη και τον Στρατή Δούκα. Το 1921 στρατεύεται και μετέχει στην Μικρασιατική εκστρατεία. Μετά από την κατάρρευση του μετόπου και την επακολουθήσασα έξοδο του ελληνικού στοιχείου της Μικράς Ασίας, φτάνει πρόσφυγα στη Λέσβο και στη συνέχεια στην Αθήνα.

Αυτό είναι. Ληθινιστικέ διαθέσει και τι φέρε καλησφαίρε. Να, κύριε Όλγα μου, εδώ δεν έχετε. Για του εναπομείναντε και τι εναπομείνασε τη μαγική μα πόλη τη Αθήνα. Βλέπω εδώ Καρνεάδου παρούσα. Κορίτσια από την Πλάκα εδώ. Βλέπω και ένα στίγμα εντό των τυχών τη πόλη. Λέει και για άκρο, για όλου εμά του άκρο ραδιοφωνικού και άκρο ρομαντικού τύπου. Πώ το λε δώρα, ανεξαρτήτω ηλικία. Ναι. Ο ρομαντισμό δεν έχει ηλικία, το λέμε δικό μα απόφθεγμα. Και μια και μιλάμε για τον Φώτη τον Κόντογλου. Το 1932 χτίζει το σπίτι του στην οδό Βυζιεινού, στην περιοχή 16, περιοχή Πατησίων, και είναι μαζί με τους μαθητές του, τον Τζαρούχη και τον Εγκονόπουλο, ζωγραφίζουν τις νοπογραφίες σε ένα δωμάτιό του. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, θύμα του μαυραγωρητισμού, αναγκάζεται να το πουλήσει το σπίτι για ένα σακί αλεύρι και μετακομίζει με την οικογένειά του σε ένα γκαράζ. Την εποχή αυτή ο χριστιανισμός τον απορροφά εντελώς και αποφασίζει να τον διακονήσει ολόψυχα ως λογοτέχνη και ζωγράφο. Ο Κόντογλου εμπνέεται από την ελληνική παράδοση και προσιλώνεται με φανατισμό σε ό,τι θεωρεί καθαρό ελληνικό, βγαλμένο από την παράδοση του Βυζαντίου και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στις φορητές του εικόνες χρησιμοποιεί τη μέθοδο της ογραφίας. Πολλές από αυτές έχουν ήδη υποδηθεί από τον Αστέρα, αγιογράφη, και σε πολλές εκκλησίες της Αθήνας υπάρχουν καταπληκτικές του αγιογραφίες, όπως στην Καπνικαρέα, στην Αγία Βαρβάρα του Εγάλεο, στον Άγιο Ανδρέα του Πατησίων, στη Ζωδόχο Πηγή, στην Αγία Παρασκευή Παιανίας, στον Ευαγγελισμό της Ρόδου, στον Άγιο Χαράλαμπο του Πολυγόνου, στον Άγιο Γεώργιο Κυψέλης και σε άλλα. Φιλοτέχνησε επίσης τοπία, σχέδια βιβλίων, περιοδικών, ποιητικών συλλογών, πορτρέτα, ενώ το σημαντικότερο του έργο και στην κοσμική του ζωγραφική είναι η βυζαντινοπρεπής γεωγραφία του στο Δημαρχείο Ικαία. Αινοπογραφία στο Δημαρχείο εδώ Αθηνών με θέματα τα πρόσωπα από την ελληνική ιστορία. Δούλεψε στο Βυζαντινό Μουσείο, επίσης στο Κοπτικό Μουσείο του Καΐρου και δημιούργησε το Βυζαντινό Τμήμα του Μουσείου της Κέρκυρας. Σημαντική ήταν η συμβολή του στην αποκατάσταση των τοιχογραφιών στο Μιστρά.

Ο Φώτης Κόντογλου πέθανε στις 13 Ιουλίου του 1965 στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, μετά από επιπλοκές που είχε προκαλέσει, του είχε προκαλέσει ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Και θεωρείται από τους σημαντικότερους εικαστικούς.

Στις 13 Ιουλίου του 1908, γυναίκες αθλήτες λοιπόν εγγενιάζονται και για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς, σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες. Οι γυναίκες λοιπόν στην αρχαιότητα, Ολυμπιονίκες, οι γυναίκες λοιπόν δεν επιτρεπόταν στους αρχαίους Ολυμπιακούς αγώνες να είναι ούτε ως αθλήτριες αλλά ούτε και ως θεατές. Κι όμως υπήρχαν γυναίκες Ολυμπιονίκες στην αρχαιότητα. Ήταν οι ιδιοκτήτριες των αλόγων που κέρδιζαν στα ιππικά αθλήματα. Τα άλογα τα ύπευε ένας ηνίοχος. Αγωνιζόταν στην ουσία για λογαριασμό του ιδιοκτήτη. Όταν ο ιδιοκτήτης ήταν γυναίκα, αυτή λοιπόν θεωρούταν Ολυμπιονίκης και ας μην είχε βρεθεί ποτέ στην Ολυμπία. Η πιο ονομαστή για τις νίκες της στην Ολυμπία ήταν η κόρη του βασιλιά της Σπάρτης, η Κινίσκα, του αρχιδαμού και αδερφή του Αγισιλάου του Δεύτερου. Η Καλυπάτηρα με πατέρα τον Διαγόρα, αδερφούς τον Ακουσίλαο, τον Δαμήλητο και τον Δωριέα, Ολυμπιονίκες, και γιο αγωνίζεται στους αγώνες και τόλμησε να μπει στον ιερό χώρο της Ολυμπίας μεταφιεσμένη άντρα γυμναστή για να καμαρώσει το παιδί της. Κι όμως ο Πισίδωρος κέρδισε στην πυγμαχία με αποτέλεσμα η Καλυπάτηρα να αποκαλυφθεί βγάζοντας κραυγή ευτυχίας. Της δόθηκε όμως χάρη, η ποινή για μια τέτοια πράξη ήταν θάνατος λόγω της καταγωγής της από την οικογένειά της και με τέτοια Ολυμπιακή ιστορία.

Εντάξει, εναπομείναντες και εναπομείνασες και βεβαίως παραγγελιές ευπρόσδεκτες. Τι ωραία διάθεση. Είσαι εσύ ο ανθρωπός μου, Σπύρος Περιστέρης, Μήνυνο Ασμάτσας, ζωντανή ηχογράφηση Γιάννης Πάριος, εξαιρετική ερμηνεία. Το μεράκι το κρυφό. Αν σε χάσω θα πεθάνω, από τον κόσμο θα χαθώ.

Κάπως σας λοιπόν για να γραντεύσουμε με αυτό το ύφος, με αυτό το στυλ που λέμε, το ξεμέρωμα της καινούργιας μέρας με καλύτερη διάθεση, να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας αύριο και πάλι 12 με 2 σε τούτη εδώ την συχνότητα, την αγαπημένη συχνότητα του Αθήνα 984. Σε λίγο θα σας παραδώσω και πάλι στον εκλεκτό μου το Μάκη το Τζαρούχα για το δελτίο ειδήσεων στις 2 τον και για τη συνέχεια Όλγα Λασκαράτου. Πάντα η Όλγα κάτι έχει να μας πει από το μαγικό της εξώστη. Τα λέμε λοιπόν αύριο 12 με 2. Καλά να είστε. Καλό ξημέρωμα καινούργιας μέρας.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις έκαναν γνωστό ότι εξαπέλυσαν νέο κύμα βομβαρδισμών στο Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, λίγη ώρα αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι ο στρατός του ετοιμαζόταν να χτυπήσει δυνατά την Ισλαμική Δημοκρατία. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο τμήμα της χώρας. Εκρήξεις ακούστηκαν και στο νησί Κις, που βρίσκεται στο Περσικό κόλπο. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Εν τω μεταξύ, όπως ανακοινώθηκε από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, ξεκινά στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, ο οποίος θα αφορά όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας και θα καλύπτει ολόκληρη την Ιρανική ακτογραμμή. Το Ιράν δεν θα επιτρέψει στη ΣΥΠΑ να επέμβουν στη διαχείριση του στενού του Ορμούς, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση της χώρας. Στα 83,3 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 9,6%. Στα 78,14 δολάρια η τιμή του αμερικανικού αργού. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά το 2010 στη Μαρφίν. Επίσης, σήμερα απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Την ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία αποφάσισαν οι ηγέτες των 37 χωρών της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων στη Σύνοδο του Παρισιού. Εν τω μεταξύ, στο στόχαστρο ρωσικής επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους βρέθηκε τα ξημερώματα το Κίεβο, προκαλώντας πυρκαγιές σε αρκετές περιοχές της πόλης, σύμφωνα με ανώτερους Ουκρανούς αξιωματούχους. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε η ΑΔΔΗ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι προγραμματίζει συγκέντρωση διαμαρτυρία στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Δούκας στη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο, στην οποία οι πράσινοι παρουσίασαν τις νέες εμφανίσεις τους για την περίοδο 2026-2027. Είναι εξαιρετικό νέας τεχνολογίας, θα χωράει 40.000 κόσμο και βρίσκεται σε μια περιοχή που ήταν πολύ υποβαθισμένη στο παρελθόν. Τώρα γίνεται η νέα πράσινη γειτονιά της Αθήνας, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Δούκας. Και ο καιρός, γενικά έθνος, προβλέπεται σήμερα στην Αττική, άνεμη βόρεια 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Αθήνα 984.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αθήνα 984 στους 98,3.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.

dressed it up. I was never satisfied. Never let me go. Just try.

Αν κάποιος θέλει να κραυγάσει τα μέσα του έτσι γιατί έχει μπουχτίσει, αλλά δεν θέλει απλώς να φωνάζει σε έναν άλλον άνθρωπο και θέλει κάτι να γίνει δημιουργικό, αυτό δεν έχει παρά να βρει έναν τραγουδιστή, μία τραγουδίστρια σαν κι αυτή που ακούσαμε, μία δημιουργό σαν κι αυτή που ακούσαμε. Και είναι ένα είδος ψυχοθεραπείας αυτό εδώ που τα λέμε, και γι' αυτό αγαπάμε τόσο πολύ το τραγούδι και τους ανθρώπους του τραγουδιού, γιατί εκείνη την κρίσιμη στιγμή τσουπ έρχονται με ένα τραγούδι, με τη φωνάρα τους, έτσι την αισθανόμαστε τη φωνάρα τους από όποιο είδος, και έρχονται και αγκαλιάζουν τα μέσα μας και λέμε να, αυτός είναι δικός μου άνθρωπος. Λοιπόν, έτσι και αυτή η περίπτωση με την οποία ξεκινήσαμε σήμερα έχει γίνει κάτι σαν δικός μας άνθρωπος, ειδικά εδώ σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη που την έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ και έρχεται τακτικά στη χώρα μας για συναυλίες. Και μάλιστα, επειδή δεν έπαιζαν και πολύ τα ραδιόφωνα, όταν άρχισε να γίνεται φαινόμενο και να γεμίζει το χώρο, τους χώρους ασφυκτικά, μεγάλους χώρους, τον έναν μετά τον άλλον, που όλα αυτά τα κάνει αυτοί, ψαχνόντουσαν οι άνθρωποι, οι ειδικοί. Florence. Από το 2007 η Florence Wells έχει σχηματίσει αυτή την υπέροχη μπάντα, Florence and the Machine. Και με αυτό τον τρόπο που έχει να κοιτάει στη ματιά, να ρίχνει τη ματιά της στη ζωή μας τώρα, στις μικρούλες τις στιγμές μας και στις μεγάλες, και να τις κάνει τραγούδι, πραγματικά έχει μπει στις καρδιές μας και είναι σαν να μπαίνει πολύ βαθιά μέσα στις καρδιές την ώρα που θέλουν πράγματι να φωνάξουν. Αυτό το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα, 13 του Ιούλη, μπαίνουμε στα μέσα, θα φύγει σιγά σιγά και ο Ιούλης, έτσι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Έρχεται από το 2022 και το τραγούδι λέγεται King, και αυτό που ακούσαμε τώρα το θέμα, αυτό εδώ, το είχε γράψει ο Νίκολας Μπρίτελ για εκείνη την ταινία της Disney με τα 101 σκυλιά της Δαλματίας, και έδωσε το τραγούδι στη Φλόρενς να το πει, γιατί θέλει μια αγριάδα το να μπει σε εκείνη το χαρακτήρα τον πρωταγωνιστικό και να τον κάνεις τραγούδι. Εμείς το ακούσαμε στην ορχιστρική του εκδοχή. Λοιπόν, η Florence στο τελευταίο της άλμπουμ μιλάει πραγματικά για κραυγές. Ακόμα και στις μπαλάντες της είναι σαν να πιάνει αυτό εκείνο το σημείο το οποίο θέλει να βγει στο φως και σε προσκαλεί να το βγάλεις από τα σκοτάδια. Και έτσι λοιπόν αυτό γίνεται κάπως σαν φωνή και σαν κραυγή. Μια δυνατή φωνή και μια δυνατή πένα και μια πολύ δυνατή παρουσία. Αύριο λοιπόν η Florence έχει τη συναυλία της στο Eject Festival, στο ΟΑΚΑ. Και σίγουρα θα είναι κάτι το οποίο θα ευχαριστηθούν πάρα πολλοί άνθρωποι που την αγαπούν. Μακάρι να είχα και εγώ τη δυνατότητα να πάω αύριο εκεί πέρα. Τυχερίως θα πάτε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το ομότιτλο τραγούδι, το αφήνω αυτό τώρα στην άκρη, το ακούσαμε, να ακούσουμε το ομότιτλο τραγούδι από αυτό το τελευταίο της άλμπουμ.

Κάθε τραγούδι της είναι να παίρνεις και λίγο έτσι μια ανάσα, ένα-δύο δευτερόλεπτα, ακόμα και όταν είναι κανείς στον αέρα. Florence and the Machine, αύριο λοιπόν στο Eject Festival, 14 του μήνα στο ΆΚΑ, με την φετινή της παρουσία στη χώρα μας, Everybody Scream, η τελευταία της δουλειά. Να παραμείνουμε λίγο ακόμα σε αυτό το πρωτοπόρο Λονδίνο, και στο rock και στην pop και με τα χίλια δυο παρακλάδια αυτών των ειδών της μουσικής, και πάμε πίσω στο χρόνο, στο μακρινό μοιάζει, αλλά είναι 1965. Μόλις σήμερα κυκλοφόρησε μια συλλογή των γνωστών τραγουδιών των θρυλικών Pink Floyd. Είναι κάποιες επεξεργασίες που έγιναν στις αρχικές ηχογραφήσεις, σε όλες αυτές τις, σε αυτά που μένουν απ' έξω, σε αυτά που είναι για να φτιάξω ένα μικρό μουσείο ίσως για κάθε γκρουπ, για κάθε καλλιτέχνη, που έχουν τη σημασία τους όλα αυτά. Αυτά τα πήρε ένας άλλος μουσικός, Βρετανός και αυτός, ο Steven Wilson, και έφτιαξε μια συλλογή η οποία ονομάζεται 8 Tracks, 8 Tracks. Είναι πάρα πολύ γνωστά τραγούδια, αγαπημένα, των Pink Floyd, επεξεργασμένα διαφορετικά. Πάμε να ακούσουμε αυτό.

1979, The Wall, Another Brick in the Wall, με ολοκένουργια επεξεργασία, ολοκένουργια ρούχα αν θέλετε, που ίσως να ταιριάζουν σε αυτή την πολύ ψηφιακή εποχή μας, που τα θέλει όλα έτσι πολύ πολύ πολύ διάφανα στον ήχο και πολύ πολύ πολύ καθαρά. Είναι σαν να τα γυάλισε ο Steven Wilson και να τα προσφέρει ξανά μέσα από αυτή τη συλλογή που κυκλοφόρησε, επαναλαμβάνω, μόλις σήμερα, που ονομάζεται 8 tracks, 8 κομμάτια πασίγνωστα των Pink Floyd. Πάμε λίγο να τους ακούσουμε σε μια συναυλιακή εκδοχή, και έτσι που είναι καλοκαιράκι και μιλάμε για συναυλίες, έτσι να αισθανθούμε λίγο με τη φαντασία μας ότι να έρχονται μπροστά μας, ενώ στην πραγματικότητα είναι μια ηχογράφηση από το 1995, διάσημη, πασίγνωστη, για το Pulse, και με ένα τραγούδι που είναι ενσωματωμένο στο The Wall.

Pink Floyd ξανά και ξανά εδώ με συναυλιακή ηχογράφηση από το 1995 από το Pulse, όπως είπαμε, αλλά με τραγούδι που έρχεται από τα τέλη του 70. Πώς άραγε αυτός ο ήχος, ο πρωτοπόρος που λέγαμε του Λονδίνου, επηρέασε τα δικά μας εδώ, τους δικούς μας ανθρώπους που αγάπησαν πολύ το rock και αυτούς που αγάπησαν πολύ την pop. Γιατί η pop είναι μια πολύ παρεξηγημένη ιστορία εδώ, στα δικά μας τα χωράφια του ελληνικού τραγουδιού. Στο rock όχι τόσο. Πώς άραγε να επηρέασαν αυτοί οι άνθρωποι που έγραψαν ιστορία σε ένα τεράστιο κεφάλαιο της μουσικής. Πάμε να έρθουμε λοιπόν, ήμασταν στο 95, μπορεί να είναι παλιό το τραγούδι, αλλά ο ήχος είναι εκείνος εκεί του 95 και είναι μάλλον ένας ήχος διαχρονικός, αυτός που έχουν φέρει εδώ στην ηχογράφηση αυτή Pink Floyd. Πάμε λοιπόν στο 1999 και πάμε σε μία από τις πιο σημαντικές μπάντες μας και σε μία από τις πιο σημαντικές περιπτώσεις μας τραγουδοποιίας, ερμηνείας, θέσης,

έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τα άφηνες θα ανοίγαν μια ρολονία από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν.

0: Και τα λέει αυτά από το 1999, ο Γιάννης Αγγελάκας με τις τρύπες, για αυτή τη γιορτή που είναι η αγάπη, που είναι και η πληγή, και για αυτές τις αδιανές τις μέρες κυρίως. Αυτά λέει από τότε, από το μακρινό επίσης μας μοιάζει 1999, από το άλμπουμ «Μέσα στη νύχτα των άλλων», «Γιορτή». Λοιπόν, αυτή η υπόθεση του ροκ που είναι τόσο μα τόσο αγαπητή και τόσο γοητευτική και τόσο ένας χώρος για να αρχίσει κανείς μουσικής εννοώ και ποιητικού κειμένου, στιχουργικού κειμένου, για να αρχίσει να βρίσκεται σε επαφή πρώτα με τον εαυτό του, να αρχίσει να ψάχνει τον εαυτό του. Γι' αυτό και αγαπιέται πάρα πολύ από τα κάθε νιάτα. Και γι' αυτό γράφτηκε η ιστορία μέσα από τα νιάτα. Είναι ένα είδος όπου παίρνει θέση για τα πάντα στη ζωή. Από τον έρωτα μέχρι για το πώς ζούμε ως κοινωνία. Αυτό είναι επίσης το γοητευτικό. Έρχεσαι πρώτα σε επαφή με τον εαυτό σου, να τον γνωρίσεις και έπειτα να γνωριστείς, να συστηθείς με τους άλλους και να προτείνεις. Έτσι λοιπόν αγαπήθηκε και από τους δικούς μας τραγουδοποιούς, από τους δικές μας τους ανθρώπους, τους μουσικείς, τις μπάντες. Και έτσι σαν ανάμνηση, ακόμα μπορεί να υπάρχει σαν ανάμνηση αυτής της εποχής που έβγαλε τραγούδια όπως «Κι αν είμαι ροκ», ας πούμε, «Μη με φοβάσαι». Θα πάμε να ακούσουμε αυτή τη φωνή που είπε πρώτα αυτό το τραγούδι. Βασίλης Παπακοσταντίνου από το 1978, από τα πρώτα του δηλαδή, από εκείνο το άλμπουμ που είχε και εκείνο το τραγούδι που έλεγε με τον Bob Dylan, υπήρχαν οι αναφορές και οι περιπτώσεις έτσι της ροκ μουσικής, του ροκ τραγουδιού, της ροκ σκηνής, ερχόντουσαν σαν πολύ ωραίες φιγούρες παρέας, αναφοράς μέσα στα δικά μας τραγούδια. Αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε έρχεται από εκείνο το άλμπουμ που δεν είχε άλλο τίτλο από το όνομα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Είναι τραγούδι του Αντώνη Βαρδί και του Πάνου Φαλάρα. Το ακούει κανείς και λέει «Μα τι σχέση έχει αυτό με το ροκ?» Έχει στο περίπου, στην ανάμνηση που λέμε.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

Το ροκ είναι και αυτή η κραυγή που λέγαμε στην αρχή, με αφορμή τη Φλόρενς. Υπάρχει αυτή η κραυγή και η διάθεση να τα πεις όλα αυτά, να τα πεις με τρόπο δημιουργικό, να τα πεις με ό,τι ποίηση έχεις μέσα σου, γιατί και η κραυγή έχει ποίηση. Λοιπόν, είναι και καλοκαιράκι τώρα, ντάλα, είμαστε στη μέση, στα μέσα του Ιουλίου και φεύγουν όντως τα καράβια και μας πιάνει το παράπονο, αφήνουμε το ροκ εκεί να το πιάνουμε όποτε, τέλος πάντων, και πάμε στα παραπονάκια. Με ένα Πειραιώτη. Υπήρχε ένας άνθρωπος πολύ τάλαντος στον Πειραιά. Είχε ανοίξει μάλιστα και ένα από τα πιο όμορφα στέκια κάποια στιγμή, γιατί είχε γίνει στέκι, ένα κάτι σαν εστιατόριο, κυρίως εστιατόριο, με πολύ λεπτές γεύσεις, ειδικά για τον Πειραιά τότε. Τι να σας πω, 90 αρχές, κάτι τέτοιο μου θυμίζει τώρα. Λεγότανε Art Café, το θυμήθηκα. Αυτός ο άνθρωπος σχεδίαζε και έπιπλα και επίσης έγραφε και τραγούδια. Είχε γράψει και εκείνο το «Μου θυμίζει τη μάνα μου, γι' αυτό σ' αγαπώ». Αλλά πριν γράψει αυτό και πριν στραφεί σε αυτά τα τραγούδια, τα όσα έγραψε, είχε πολύ υψηλή και ιδιαίτερη αισθητική και σε αυτό που σας λέω, το στέκι που είχε φτιάξει στον Πειραιά, στην Καστέλα, ένα υπέροχο μέρος, και που δεν υπάρχει πια, όσο ξέρω, και στα έπιπλα που σχεδίαζε. Και πριν κάνει όλα αυτά, λοιπόν, στις αρχές του 80 είχε γράψει ένα τραγούδι και πήγε με αυτό στους αγώνες, έτσι τους ονομάζε, δηλαδή διαγωνισμό τραγουδιού, αγώνες τραγουδιού στην Κέρκυρα. Το είχε κάνει αυτό ο Μάνος Χατζηδάκης δύο χρονιές, το 1981 και το 1982, σε συνεργασία με την Κέρκυρα εκεί. Και εκεί παρουσιάστηκαν πολλά τραγούδια και πολλοί νέοι άνθρωποι που αργότερα κάποιοι από αυτούς ακολούθησαν το τραγούδι. Είναι λοιπόν ο Χρήστος Κυριαζής, ο οποίος γράφει ένα τραγούδι που είναι βουτυγμένο στο παράπονο. Περιπλανάτε έτσι κάτι μέρες τώρα που μοιάζουν κάθε απόγευμα από εδώ και πέρα, και καλά πιο πολύ τον Αύγουστο, θα μοιάζει σαν μια άδεια Κυριακή που όλοι είναι ή κλεισμένα σπίτια, έχουν βγει για εκδρομές. Και το τραγουδάει αυτό το Κυριακή απόγευμα ο Βασίλης Λέκας.

0: σε χρόνια δικά του άγουρα, με έναν Μάνο Χατζηδάκη να τους απλώνει το χέρι, να είναι εκεί κοντά τους, να μιλάνε για το τραγούδι, να κάνουν αυτές τις καλλιτεχνικές, όπως λέμε, ζυμώσεις, και να έχουν έναν Μάνο Χατζηδάκη να συζητάνε όλα αυτά και να μπορούν να παρουσιάζουν το έργο τους. Αγώνες τραγουδιού στην Κέρκυρα το 1981, και θα ήθελα να παραμείνουμε για δύο τραγούδια ακόμη εκεί. Θα πάμε να ακούσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος αργότερα έγινε δικηγόρος, αλλά τότε έγραψε ένα τραγούδι σαν νομικάριος, και δεν είναι άλλο από την Οδό Σαντα Ρόζα. Βασίλης Νικολαίδης.
1: Δεν είναι από επάγγελμα, δεν είναι αυτός ο λόγος που πάω και στριμωχνώ μες στο κακουργό δικείο. Δεν είμαι κανάς διάσημος.

στους διαδρόμους και η αδρεναλίνη μ' ανεβάζει τους σφιγμούς. Σα βλέπω αυτό τον άθλιο κοντά στους αστυνόμους να σπάρταράει σαν ψάρι απ' τους λιγμούς. Μου φαίνεται όμως κάποτε η μέρα πως θα έρθει που θα πονεμηθεί.

Δεν θα έχει ενδιαφέρον κάποιοι άνθρωποι που στα νιάτα τους έκαναν πολύ επαγγελματικά, με όρους δηλαδή επαγγελματικούς, αυτό που αγαπούσαν και δεν ακολούθησαν ας πούμε το τραγούδι επαγγελματικά, αλλά έκαναν άλλο επάγγελμα. Στην προκειμένη εδώ που λέγαμε για τον Βασίλη Νικολαίδη, ως νομικάριος το έγραψε αυτό το τραγούδι το 1981 και το ονομάζει «Οδό Σαντα Ρόζα». Τι θα έλεγε για αυτά που έγραφε τότε, τώρα, για αυτή τη Θεία Δίκη, για αυτό που οραματίστηκε τότε, γιατί πάρα πολλοί δικηγόροι και πάρα πολλοί γιατροί το ξέρουμε αυτό, είμαστε στα ραδιόφωνα πολλά, κάποιο καιρό τέλος πάντων, να το πω έτσι, ότι ακούνε πάρα πολύ μουσική και ασχολούνται πάρα πολύ με τη μουσική. Το έχουν μεράκι. Εγώ έχω ένα φίλο, ας πούμε, που ο δάσκαλός του στη μουσική μου έλεγε ότι οι δικηγόροι όταν τον βλέπουν λένε «Ανά ο μουσικός», και οι μουσικοί όταν τον βλέπουν λένε «Ανά ο δικηγόρος». Λοιπόν, τα κάνει εξίσου καλά όμως και τα δύο, θέλω να πιστεύω, και αισθάνομαι ως τουλάχιστον στη μουσική του. Λοιπόν, θα είχε ενδιαφέρον αυτό. Θα παραμείνουμε στους αγώνες Κέρκυρας του 1981 για ακόμη ένα τραγούδι. Αυτό υπάρχει και σε βιντεάκι, αν θέλετε να το ψάξετε στο YouTube και να δείτε το Μάνο Χατζηδάκη να διευθύνει, και την πολύ φρέσκια τότε παρουσία με αυτή την φωνή την αέρινη που λέει «και θα χαθώ», και λες όντως θα χαθεί αυτή από τη ζωή μου, αυτή η περίπτωση ας πούμε του πολύ σημαντική, μια σημαντική χειραψία έρωτα. Είναι η Σιδώρα Σιδέρη, είναι η μητέρα της Ελεονόρα Ζουανέλη, με ένα τραγούδι του Λάκη Παπαδόπουλου και του Κυριάκου Ντούμου, που αργότερα μέσα στα χρόνια έγινε μεγάλη επιτυχία με τον Μιχάλη Γατζηγιάννη.

Για σκεφτείτε κάτι περασμένα καλοκαίρι, γιατί γινότανε και έκανε μέχρι και ο Μάνος Χατζηδάκης αυτό που ονόμαζε αγώνες τραγουδιού, δηλαδή όχι διαγωνισμούς ακριβώς, όχι αυτό που βλέπουμε στις τηλεοράσεις, για τα, ούτε καν για τα τραγούδια, απλά για τις φωνές και τις παρουσίες. Ένα μάζεμα ανθρώπων να έχουν μία αγκαλιά, τέλος πάντων μία στέγη, μία βάση, να μπορέσουν να μιλήσουν μέσα από το τραγούδι και να παρουσιάσουν σε ένα ανοιχτό τότε κοινό το υλικό τους, το έργο τους. Ως εδώ λοιπόν και για απόψε, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που θέλω να το χαρίσω στο φίλο μου, τον Κωνσταντίνο, που γύρισε επιτέλους μετά από καιρό, τον Κωνσταντίνο Ταχτσίδη, και μάλιστα έχει μάλλον εκπομπάρα απόψε, γιατί έχει έναν εκλεκτό καλεσμένο, που λίγοι τον έχουν, τον Γιάννη Οικονομίδη. Έρχεται να πάτε παρέα λοιπόν με το soundtrack της ζωής του Γιάννη Οικονομίδη μέχρι τα μεσάνυχτα. Εμείς θα κλείσουμε με ένα τραγούδι το οποίο έχει αυτό το χτυποκάρδι. Το χτυποκάρδι του ανθρώπου που αισθάνεται νέος και έχει την ευφυΐα της νιώτης να μπορεί να παρατηρεί μέχρι και ένα χελιδόνι και να μπορεί να ακολουθεί το πέταγμά τους και να πηγαίνει από άνθρωπο σε άνθρωπο και σχεδόν να τον σκουντάει και να του λέει να ξύπνα. Δες τη ζωή. Αυτός είναι ο Λούτσιο Ντάλα. Από το 1990, από το άλμπουμ του Κάμπιο. Να, τα χελιδονάκια του. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαρά του. Αύριο εδώ στις 9. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα βομβαρδισμών στο Ιράν για τρίτη συνεχόμενη.